μου να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο.

0: Eraspor 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Eraspor. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
5: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
4: Eraspor.
5: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
4: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Eraspor βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
6: Καυτό.

0: κόκκιμα έναντι στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού, το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
1: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1962 πραγματοποιήθηκε στη Χιλή. Είναι η διοργάνωση που πέρασε στην ιστορία σαν η πιο αντιαθλητική. Από τους ειδικούς της εποχής χαρακτηρίστηκε ως το Παγκόσμιο Κύπελλο της Μεγάλης Σφαγής. Το τίτλο κατέκτησε η Βραζιλία που νίκησε στο τελικό την Τσεχοσλοβακία με 3-1. Αλλά η διοργάνωση σημαδεύτηκε από τη βιαιότητα, τα επεισόδια, τους αντιαθλητικούς ποδοσφαιριστές, τους κακούς διαιτητές που αδυνατούσαν να προστατεύσουν τους αθλητές. 13 παίχτες τραυματίστηκαν σοβαρά και χειρουργήθηκαν. Θύμα των αντιαθλητικών ενεργειών έπεσε και ο Πελέ, που έπαιξε μόνο σε 2 αγώνες. Η διοργανώτρια Χιλή πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία μέχρι τον ημιτελικό που έχασε από τη Βραζιλία με 4-2, παρουσία 80.000 θεατών. Παρά τους τραυματισμούς και τις αντιαθλητικές ενέργειες, μόνο 6 παίχτες αποβλήθηκαν, ενώ καταλογίστηκαν μόλις 8 πέναλτι. Επιπρόσθετα, ένας παίχτης που μικρός έπασχε από πολιομιελίτιδα ήταν η μορφή αυτού του Μουντιάλ, ο Βραζιλιάνος Γκαρίντσα, που ονομάστηκε η τρίπλα του Θεού. Το μικρό ελάττωμα που έμεινε στο δεξί του πόδι του χάρισε το προνόμιο της εκπληκτικής τρίπλας, μία από τις εντυπωσιακότερες στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
2: Ακούτε Eurosport.

0: Era Sport 101,8.
1: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το βρίο η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
2: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Στις 29 Ιουνίου του 1950 σημειώθηκε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις όλων των εποχών σε Μουντιάλ. Στο Μπέλο Οριζόντε, η Αγγλία, που ήταν από τα φαβορί της διοργάνωσης, αντιμετώπιζε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μια ομάδα που την αποτελούσαν μεταξύ άλλων ένας ταχυδρόμος, ένας λατζέρης και ένας οδηγός νεκροφόρας. Οι Άγγλοι, χωρίς να έχουν ξαναπαίξει σε Μουντιάλ, είχαν την αλαζονία που τους συνόδευε εκείνα τα χρόνια. Είχαν αφήσει τον Στάνλεϊ Μάθιους εκτός ομάδας για να παίξει στα πιο δύσκολα μάτς. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν κυρίως ομάδα μεταναστών με καταγωγή από πιο ποδοσφαιρικές χώρες. Είχε Ιταλούς, Πορτογάλους, έναν Ιρλανδό, έναν Σκοτσέζο και έναν Αϊτινό. Ο 10 χρόνια αρχηγός της εθνικής της ομάδας, Walter Barr, έδωσε το περιβραχιόνιο στον Ned McIlvenny για το συγκεκριμένο μάτς, γιατί ήταν Σκοτσέζος. Στο 38ο λεπτό ήρθε ένα γκολ από τον Αϊτινό, Τζον Γκαϊτιένς. Οι Άγγλοι, όσο και να πίεσαν, δεν κατάφεραν να κάνουν κάτι και το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τέλος. Ο σκόρερ αποθεώθηκε στις αγκαλιές των Βραζιλιάνων οπαδών. Ο αστικός μύθος λέει ότι όταν ένας Άγγλος απεσταλμένος ενημέρωσε την πατρίδα για το τελικό σκορ με τηλεγράφημα, κανείς δεν πίστευε το σκορ. Και θεώρησαν ότι ήταν λάθος, με αποτέλεσμα κάποιες αγγλικές εφημερίδες να γράψουν ότι το τελικό σκορ ήταν 10-1 υπέρ της Αγγλίας. Την ίδια στιγμή, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το τελικό αποτέλεσμα δεν είχε όση δημοσιότητα που άξιζε, με τους New York Times να αφιερώνουν 1-2 παραγράφους για τον άθλο, ενώ άλλες εφημερίδες είχαν απλά το σκορ και έγραφαν λανθασμένα τα ονόματα των παικτών. Με την άνοδο του ποδοσφαίρου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αργότερα, αρκετοί από τους ποδοσφαιριστές εκείνης της ομάδας τιμήθηκαν, μάλιστα κάποιοι από αυτούς μετά θάνατον, όπως ο σκόρερ Γκαϊτιένς, που σκοτώθηκε στις πολιτικές αναταραχές της πατρίδας του και ποτέ δεν βρέθηκε το πτώμα του. Η ιστορία έγινε πιο γνωστή αργότερα από το βιβλίο The Game of Their Lives και την ομώνυμη ταινία πριν μερικά χρόνια. Μια ταινία στην οποία ο Τζέραρντ Μπάτλερ παίζει τον τερματοφύλακα Μπόργκι, ενώ τον αϊτινό σκόρερ παίζει ο Τζίμι Ζαν Λουίς, που έπαιζε στη σειρά Heroes τον χαρακτήρα με όνομα Αϊτινός. Η τύχη έφερε τις δύο ομάδες αντίπαλες ξανά το 2010 και πριν τον αγώνα όλοι θυμήθηκαν αυτό το μάτς. Οι Άγγλοι θέλοντας να ξεπλύνουν την τροπή και οι Αμερικανοί ως κίνητρο για κάτι καλύτερο. Το τελικό 1-1 ήρθε και αυτή τη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες η σημασία που πήρε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν πολύ μεγαλύτερη. Όσα χρόνια και να περάσουν όμως, οι άνθρωποι που από το πουθενά έκαναν μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του Μουντιάλ θα είναι οι πρωτοπόροι και αυτοί που θα δίνουν ελπίδα σε όλα τα outsider των παγκοσμίων κυπέλλων.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
5: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
5: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Λοιπόν, κορίτσι μου, συγχωνέα, τελείωσε το μάτσο. Το ξεπεργαμπάρι τελείωσε, δεν παίζουν ακόμα. Έτσι, όπως πήγαινε το πράγμα, φοβηθήκαμε ότι θα πιάσει και την επόμενη μέρα. Θα είναι μάτσο που ξεκίνησε χθες και θα τελειώσει αύριο. Αλλά τελείωσε και είμαστε μια χαρά. Δεν πιστεύω να στεναχωρήθηκες. Και αν στεναχωρήθηκες, εντάξει. Μικρό κορίτσι, θα το ξεπεράσεις. Buongiorno a tutti, καλημέρα σε όλους. 6 λεπτά, 7 λεπτά. Πάμε στα 8 κοντά. 6:08. Θα γράψει 4 δεύτερα το ρολόι εδώ στο στούντιο Τσέρα Σπορ. Είχε ανοίξει το μαγαζί, έχει σερβιριστεί το πρωινό. Ελάτε να μας κάνετε παρέα. Breakfast με σπορ, μόνο τα καλούδια, τα πάντα όλα έχουμε. Και μουντιάλ έχουμε και μπάσκετ έχουμε και μπλα μπλα έχουμε και του πλανητάρχη έχουμε. Ο πλανητάρχης δεν είναι αυτός ο ψωμογιάς, ο δικός μας είναι. Α, γυρνάει σήμερα, δεν γίνεται. Θα ψάξω να το τσεκάρω σε λίγο. Θα είμαστε παρέτσα μέχρι τις 8, ένα δύο-ωρο παιχνιδάκι που κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Μέσα από τη συχνότητα της Ερασπορ δεν παίζουμε μόνο εμείς μπάλα, δεν είμαστε μοναχοφάιδες. Κατεβείτε από την εξέδρα, μην είστε απληθεατές, πάρτε το τόπι στα πόδια σας, κοντρολάρτε, πασάρτε, σουτάρτε. Κάντε τάκλιν, βγάλτε σέντρες, βάλτε γκολ, ό,τι κουστάρετε μπορείτε να κάνετε. Μια πάρα πολύ απλή διαδικασία, πολλαπλές επιλογές για να φτάσετε κοντά μας. Δεν είναι μόνο ένας ο δρόμος σας οδηγεί εδώ, έχετε πολλές διαδρομές για να ακολουθήσετε. Μία είναι η κλασική και αγαπημένη με την κονσόλα της News Phone, το κλασικό πενταψήφιο της Erasport, το 54160. Πάτε στο κινητό σας, πάτε εκεί που είναι τα μηνύματα, γράφετε τη λέξη Sport, Sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, κεφαλαία ή πεζά γράμματα. Δεν έχει καμία σημασία. Αφήνετε ένα κενό, αυτό έχει σημασία. Μετά γράφετε το μηνυματάκι σας και το στέλνετε στο 54160. Έχουμε mail, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, erasport, μια λέξη, χωρίς τα στο τέλος, papaker.gr. Εδώ μπορείτε να είστε λίγο πιο πλούσιοι, γιατί καταλαβαίνετε ότι στην προηγούμενη πλατφόρμα επικοινωνίας να στείλετε μια-δυο άραδες μήνυμα. Δεν σηκώνει και παραπάνω. Ενώ με τα mail μπορείτε να γράψετε μπόλικα πράγματα, μην το παρακάνετε, γιατί έχουν έρθει κατά καιρούς κάτι ελεγγύες, κάτι εκθέσεις. Δηλαδή, νόμιζα ότι είμαι εξεταστής στο μάθημα της έκθεσης στις πανελλαδικές εξετάσεις. Να στείλετε, εντάξει, το σέβομαι, το καταλαβαίνω ότι κάποιος να κάθεται να γράψει, και ειδικά πρωί-πρωί έχει χίλιες λέξεις και να τις στείλει. Έχει πράγμα μέσα του, θέλει να πει πράγμα. Αλλά τι να διαβάσει χίλιες λέξεις. Βλέπω ξαφνικά μπροστά μου και λέω: λοιπόν, τι να, προκάμω να διαβάσω. Σαν να με βαθμολογήσει, πρέπει να το βαθμολογήσω το γράπτο. Δεν γίνεται. Οπότε να είστε λίγο πιο περιεκτικοί, σύντομοι και περιεκτικοί, έτσι που λέμε. Γρήγορα. Λιτά, κοφτές μπαγιές και γρήγορες. Με δύο ατάκες να καταλάβουμε ακριβώς τι θέλετε να πείτε, χωρίς να χρειάζεται να γράφετε μια ελεγγύη από κάτω. Το ίδιο ισχύει και με τη σελίδα μας στο Facebook. Μέσω Messenger μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Breakfast με σπορ είναι ο τρόπος που μπορείτε να μας ψάξετε να μας βρείτε. Θα το γράψετε είτε με αγγλικούς χαρακτήρες, είτε με ελληνικούς, είτε με γκρίκλες. Με κάποιο τρόπο δεν χανόμαστε. Μας τσιμπάτε, μπαίνετε μέσα, οπλίζετε, πυροβολείτε. Στέλνετε εδώ, βλέπω πάρα πολλοί από εσάς σκιτσάκια, ανεκδοτάκια, βιντεάκια. Ωραία πράγματα, οκ, okay, χαβαλέ. Αλλά στο Viber που είναι η αγαπημένη σας πλατφόρμα, είναι ξεκάθαρο ότι αυτήν επιλέγετε και φαίνεται από τον αριθμό των μηνυμάτων. Είναι απείρως περισσότερα τα μηνύματα που μας έρχονται εδώ μέσα από το Viber. Προφανέστατα είναι μια πολύ ευχρηστή εφαρμογή, την έχετε σχεδόν όλο στο κινητό σας και αν δεν την έχετε, πάρα πολύ εύκολα την κατεβάζετε. Εκεί θα σας λέγαμε να μην στέλνετε βιντεάκια και τέτοια, γιατί δεν μας αφήνει να τα ανοίξουμε. Δηλαδή μπορεί κάποιος να τα ανοίξει, αλλά επειδή έχει κολλήσει καμία φορά στο σύστημα, κάτι ή κάτι εδώ, κάτι, αρπάζουμε κάτι πνευμονίες και γρήπες, μας λένε οι κομπιουτεράδες από κάτω να μην τα ανοίγουμε, γιατί μπορεί να τσιμπήσουμε κάτι εδώ και να έχουμε θεματάκια. Οπότε μην τα στέλνετε, δεν τα ανοίγω. Εγώ τουλάχιστον τα ανοίγω. Άμα βλέπω κανένα βιντεάκι και τα σχετικά, δεν. Γραπτό, μηνυματάκι. Τάκ, τάκ, τάκ, σύντομα και περιεκτικά. Πείτε ό,τι έχετε να πείτε.

Έχουμε το κορίτσι μας, Μαΐρα, ξύδι σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Χαμογελάστε όπως πάντα. Όταν είναι η Μαΐρα εδώ, ρε παιδιά, όλα πάνε ρολόι. Έρχομαι 5.30 ώρα, μπαίνω στο στούντιο, βλέπω ανοιχτή την πόρτα, ανοιχτό το φως, φτιάχνουμε air condition, τακτοποιημένα όλα εδώ πέρα. Μια χαρά. Άμα κανένα άλλο μπαστούνουβλαχο εδώ πέρα, μαύρη μαφρίδα πλάκωσε, μπαίνει μέσα και είναι σαν να έχει γίνει βομβαρδισμό το προηγούμενο βράδυ. Καλημέρα, κορίτσι μας. Εντάξει, ήρθαμε έτσι, δεν έχουμε κανένα θέμα. Σε προσέχω τώρα γιατί είσαι σε ιδιαίτερη κατάσταση. Δεν θέλω να μου στεναχωριέσαι. Κατά το ίμιση βέβαια, γιατί όπως καταλαβαίνεις το αγοράκι που θα έρθει, πάνω θα είναι αποτραβαυτισμένο. Δεν υπάρχει, αυτό χαίρεται. Χρήστος Κοντός, όλο καπήκε σήμερα, μέσα στη γυάλα, μπροστά στο μικρόφωνο, παρέτσα δύο ώρες.

Και όμως εξέλιξε ένα παιχνίδι. Εντάξει, δεν είναι τόσο κρίσιμο στο χθεσινό, με την έννοια ότι και αν γίνει θα έχει συνέχεια, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Χθες υπήρχε ένα σενάριο που αν κέρδιζε ο Ολυμπιακός τελείωναν όλα. Τελικά δεν κέρδισε, όπως καλά γνωρίζετε. Πάει το παιχνίδι σε πέμπτο τελικό. Το Σάββατο θα κριθεί ο πρωταθλητής στην Ελλάδα. Τώρα στη Νέα Υόρκη πήγε και ο Γκαντεμόσαυρος προχθές και θα έφερε όλα πάνω κάτω. Εκεί που είχαν κάνει δύο φορές break οι New York Knicks μέσα στην έδρα των Spurs Σαν Αντώνιο. Από ό,τι φαίνεται δεν θα αποφύγουν το δεύτερο στη σειρά σπάσιμο της έδρας από την ομάδα του ο Εμπανιαμά, και το λέω αυτό γιατί βέβαια υπάρχει χρόνος ακόμα. Όταν μπήκα ήταν στο μείον 15 η Knicks και είχε ξεκινήσει ήδη η τέταρτη περίοδος. Τώρα είμαστε στα μισά της τέταρτης περίοδου, ακριβώς 6 λεπτά πριν από το φινάλε, και το μείον 15 έχει γίνει μείον 9. Χάσαν την επίθεση οι Spurs, οπότε μετά της τέταρτης περίοδου, ακριβώς 6 λεπτά πριν από το φινάλε, και το μείον 15 έχει γίνει μείον 9. Χάσαν την επίθεση οι Spurs.

Θυμίζουμε ότι είναι ο τελικός του NBA, οι τέσσερις νίκες είναι που κρίνουν τον πρωταθλητή. Οι New York Knicks κάνανε με μειονέκτημα έδρας ένα πολύ δυνατό μπάσιμο, κερδίσαν τα δύο πρώτα παιχνίδια της σειράς μέσα στο Σαν Αντώνιο, προηγήθηκαν 2-0, πήγε η σειρά στη Νέα Υόρκη, με δύο νίκες εκεί τελείωνε το πράγμα, αλλά είναι καλή ομάδα η Σαν Αντώνιο Spurs, έχουν και αυτό το παιχταρά το Γουαμπαναμά, δεν τα παρατήσαν, κέρδισαν χαλαρά το προηγούμενο παιχνίδι παρόντος του Τραμπ και τώρα προηγήθηκαν, αλλά δεν έχει κρασάρει το σύστημα. Εκεί που ήταν στο μείον 15 πήγε διαφορά, τώρα ξαφνικά γρήγορα στο μείον 4. Καλύψανε πάρα πολύ γρήγορα οι Νίξ. Μια διαφορά 15 πόντων είναι τώρα στο 95-99. Βγάζουν καλές άμυνες και είναι εύστοχοι. Θα παρακολουθούμε λοιπόν, θα τα λέμε, μην μείνουμε εδώ πέρα και κολλήσουμε. Μεγάλη μέρα η σημερινή, μεγάλη μέρα γιατί ξεκινάει η Μουντιάλ, μια τεράστια γιορτή του ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι για τις επόμενες 5 εβδομάδες, ακόμα και αυτοί που δεν πολύ ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, όλο και θα κλέψουν λίγο από το χρόνο τους για να κάτσουν να δουν ματσάκια. Έστω και ένα παιχνίδι, ρε παιδί μου, λίγο. Μια μπύρα και μια κομμάτι πίτσα θα το τσιμπήσουν όλοι. Δεν υπάρχει πίσω να μην το δουν. Και μια γιορτή που μεταδίδεται μέσα από την ΕΡΤ με πάρα πολλές μεταδόσεις, 104 παιχνίδια. Είναι η πιο extra large διοργάνωση όλων των εποχών. Τα μεγέθη είναι πραγματικά απίστευτα. Στα πάντα. Πολλές περισσότερες ομάδες. Παλιά είχαμε μόνο 24, πιο παλιά ακόμα 16, πήγαν 24-32. Είναι τώρα 48, υπάρχουν σχέδια, τα έχουν προτείνει, τα μελετάνε ειδικοί να γίνουν 64. Τα παιχνίδια από εκεί που ήταν στην αρχή 48, μετά πήγαν 64, τώρα έχουν φτάσει στα 104 με αυτόν τον τελικό. 16 γήπεδα σε 3 χώρες, 7 διαφορετικές ζώνες ώρας. Παίζεται ένα παιχνίδι στην ίδια χώρα, ήλιος εκεί που παίζεται, μαύρο σκοτάδι στην άλλη πλευρά που το βλέπουμε. Εντελώς διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες, δηλαδή μπορεί κάποιος να φύγει τη μια μέρα, να πάει από τη μια πολιτεία των ΗΠΑ στην άλλη, στον Καναδά ή στο Μεξικό, γιατί να ακολουθεί το μάτι και να φύγει από τα χιόνια και να πάει στην έρημο, να σκάει ο ήλιος. 16 γήπεδα, τα περισσότερα που έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ σε μια τέτοια διοργάνωση, και λογικό είναι αυτό γιατί είναι πολύ μεγάλος ο όγκος των παιχνιδιών. Αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ εισιτηρίων. Παρότι είναι δύσκολες και μακρινές οι αποστάσεις, ακριβά τα εισιτήρια σε σχέση με άλλες διοργανώσεις. Παρότι στον Καναδά και στις ΗΠΑ δεν είναι και τόσο πολύ ψημένο με το ποδόσφαιρο. Δεν είναι από τα σπορ που είναι ψηλά στην προτίμηση του κοινού. Έχουν τέτοια κουλτούρα, έστω και από περιέργεια, θα πάνε και θα τα δουν τα παιχνίδια, θα γεμίσουν τα γήπεδα. Αναμένεται λοιπόν να σπάσει κάθε ρεκόρ εισιτηρίων. Ήδη έχουμε ρεκόρ λόγω της παρουσίας 48 ομάδων με 26 ποδοσφαιριστές κάθε μία. Έχουμε 1200 κάτι ποδοσφαιριστές. Είναι μυθικό ρεκόρ, έτσι. Φανταστείτε τώρα, 1200 τόσοι ποδοσφαιριστές, 218, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί βγαίνει. Αντίστοιχα πολύ μεγάλη είναι και η παρουσία των διαιτητών, φυσικά των προπονητών. Δηλαδή από κάθε πλευρά που και αν την πιάσει αυτή θα είναι μια διοργάνωση με ρεκόρ σε πολλά πολλά επίπεδα. Δεν συζητάμε για τους τζίρους. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι θα τρέξουν δισεκατομμύρια δολάρια, θα πέσουν γύρω από τη διοργάνωση. Εμπορικά δικαιώματα, τηλεοπτικά δικαιώματα, εκατομμύρια τουρίστες, ξενοδοχεία, φαγητά, διασκέδαση, βενζίνες, αεροπορικά. Χαμός. Και φυσικά όλα στο βωμό του κέρδους, έτσι το αντιλαμβάνεστε. Τρέχουν τα χέρια τους εκεί ο Ιφαντίνο με την παρέα του. Δεν θα σας πω το νούμερο γιατί έχω διαβάσει διάφορα σενάρια και δεν τα υιοθετώ γιατί δεν τα γνωρίζω, να σας πω την αλήθεια, αλλά θα μπουν πολλά δισεκατομμύρια ευρώ στα μία της FIFA μετά από αυτή τη διοργάνωση, στο ποσοστό που της αναλογεί. Έτσι θα μοιραστούν και στις ομάδες και στους παίχτες και πολλά πράγματα, αλλά στο τέλος της ημέρας, να κάνουν ταμείο εκεί στην Ελβετία, θα δουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς να βγατένουν σε σημείο ζαλάδας. Είναι πάρα πολύ ακριβή υπόθεση διοργάνωση, μια διοργάνωση.

ένα τέτοιο μεγέθο. Δοθήκανε, από ό,τι διάβαζα, πάνω από 8 δισεκατομμύρια ευρώ για να φτιαχτούν ή να ανακαινιστούν τα γήπεδα. Φανταστείτε τώρα πόσα παραπάνω θα πάρουν πίσω έτσι. Δεν χάνουν, ειδικά Αμερικάνοι είναι μπίσνα. Δεν κάνουν κάτι για την τιμή των όπλων. Αν δεν βγάλουν λεφτά, έχουν θέμα. Εμείς κάναμε Ολυμπιακούς αγώνες και ακόμα τους πληρώνουμε. Περάστε κόσμο, πάρτε να έχετε. Τα μεγέθη τα δικά μας είναι πολύ μικρά. Φανταστείτε τώρα μια χώρα σαν την Ελλάδα τι είναι. 10 εκατομμύρια άνθρωποι και τώρα οι άλλοι διοργανώνουν ένα μουντιάλ και είναι 350 οι Αμερικάνοι, βάλε μέσα Μεξικάνους πώς είναι, Καναδούς και τα λοιπά. Μιλάμε για μεγέθη που δεν έχουν καμία σχέση. Και εμείς σηκώσαμε μόνοι μας όλο το βάρος, μια χώρα τώρα 10 εκατομμύρια ανθρώπων, και αυτό το μοιράζονται στα τρία. Είναι και το αγωνιστικό κομμάτι, πάντα υπάρχει ενδιαφέρον. Ο κόσμος για κάποιο λόγο, ο καθένας, συμπαθεί διάφορες ομάδες. Δεν παίζει η εθνική μας, είναι η τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση που απουσιάζει. Τελευταία φορά που την είδαμε ήταν το 2014 στην Βραζιλία, που κάναμε και μια εξαιρετική εμφάνιση. Στα πέναλτι δεν μπήκαμε στους 8, είχαμε περάσει μέχρι τους 16. Θα μπορούσαμε με λίγη τύχη, γιατί ήταν μάτς που το είχαμε με την Κωνσταρίκα, να είχαμε πάει και στην οκτάδα. Και άμα πας στην οκτάδα, ξέρεις, αχνοφαίνεται ο τερματισμός, δεν ξέρεις ποτέ πώς μπορεί να σου κάνουν τα ζάρια. Είχαμε βιώσει αυτό λίγα χρόνια νωρίτερα με το Euro. Κάθε φορά που περνάγαμε, λέγαμε εντάξει, φτάσαμε τα βάνη. Και τελικά δεν ήταν τα βάνη, είχε τρύπα. Περνάγαμε από πάνω, πηγαίναμε και στην παραπάνω ρόφο. Μέχρι πάνω, τα ράτσα. Γι' αυτό, όπως λέει και η ταινία, να τρουπώσεις είναι το θέμα. Τρύπωσε, να είσαι μέσα. Άμα τρουπώσεις με κάποιο τρόπο από εδώ, άμα σε θέλει και λίγο η μπάλα, μπορεί να πας, ρε παιδί μου, μπορεί να δεις πράγματα ωραία. Καλύπτουμε εμείς και γκρινιάζουμε. Φανταστείτε γκρίνια που πέφτει, που λείπουν Ιταλοί. Τρίτη σερή διοργάνωση που η πρώην παγκόσμια πρωταθλήτρια, μια από τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά στο ποδόσφαιρο, η Ιταλία, το 6. Πριν 20 χρόνια είχε πάρει το τελευταίο της Μουντιάλ. Στα τελευταία τρία απουσιάζει. Πήρε το Μουντιάλ το 6, πήγε το 10, το 14 και μετά έχασε το 18, έχασε το 22, έχασε το 26. Με απίθανους τρόπους κάθε φορά, αλλά μην έξω. Είναι και άλλες χώρες που τις έχουμε συνηθίσει να είναι παρούσες σε τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις, όπως για παράδειγμα η Δανία, η Πολωνία, η Νιγηρία από την Αφρική. Θα δούμε απίθανες ομάδες που δεν τις πιάνει το μα. Ουσμπεκιστάν, Πράσινο Ακροτήρι, Κουρασάο, ένα νησάκι λίγο μικρότερο από τη Ρόδο σε έκταση, ή μεγαλύτερο πάντως, εκεί στα όρια της Ρόδου είναι, σε έκταση και πληθυσμό. Φαντάζει δηλαδή η Ρόδος να στείλει μόνη της ομάδα στο Μουντιάλ. Αυτός εκεί που είναι εκεί πέρα, τους Ροδίτες. Εντάξει, ήταν ακριβώς έτσι, γιατί επειδή έχουν σχέση, ήταν οι παλιές λεγόμενες Ολλανδικές αντίλες, έχουν σχέση με τη μαμά Ολλανδία, οπότε παίρνουν τεχνογνωσία από εκεί. Ο Advocat, περίφημος αυτός, ο Ολλανδός προπονητής, είναι αυτός που καθοδηγεί την ομάδα. Έχουν και αυτό το πηγενέλα, παίζουν σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές του Κουρασάου, παίζουν σε Ολλανδικές ομάδες. Εντάξει, δεν μπορώ να μην κοιτάω κλεφτά, παιδιά. Έχει γίνει ανατροπή του αιώνα. Έχει σκαλώσει το Σαν Αντώνιο 104 και το προσπέρασαν οι Νίκς. Φοβερά πράγματα γίνονται. Πρέπει να έχουν κάνει ένα σερί πάνω από 15-0. 16-0 πρέπει να έχει πάει το σερί κάπου εκεί. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε στα 38 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε και το σκορ είναι 105-104. Κοκομπλόκο, έχουν βέβαια μια ευκαιρία, γιατί την μπάλα είναι στα χέρια των Τεξανών του Σαν Αντώνιο. Αν σκοράρουν, έχουν μεγάλη τύχη να πάρουν το παιχνίδι. Αν δεν σκοράρουν, πιθανότατα θα χάσουν. Θέλει μόλις 38 δευτερόλεπτα και γυρίζει ένα παιχνίδι που μοιάζει άχαστο μέχρι πριν από 5 λεπτά.

φανταστείτε ότι ο Μπανιαμά έπαθε φουρνία. Έχασε δύο σερί βολές που θα τους έδινε την άνεση στο τελευταίο λεπτό να είναι λίγο πιο χαλαρή. Φάγανε με τα καλάθι και τώρα έχει γυρίσει ο κόσμος ανάποδα. Το λέω αυτό γιατί ο Γάλλος θέσε σε ένα κρίσιμο σημείο. Έχασε δύο σερί βολές, κάτι πάρα πολύ σπάνιο για ένα από τους πιο εύστοχους παίχτες του πρωταθλήματος. Συμβαίνουν και αυτά, παιδιά, να ξέρετε. Καμιά φορά σου δίνουν με τέτοιο τρόπο το τρόπαιο, όπως έγινε στην Κωνσταντινούπολη με τον Σισκάουσκας. Ένα παίχτη με 90% προσθέσεις βολές, κάνει 0-2. Και πήρε την ευκαιρία ο Ολυμπιακός να καθαρίσει τη νίκη με τον buzzer beater του πεταχταρίκη του Πρίντεζη. Και τώρα βλέπετε ότι ο Μανιάμα χάνει δύο συνεχόμενες βολές. Και παραλίγο αυτό, δεν ξέρω αν θα τον πληγώσει. Από ό,τι βλέπω, έχασε την επίθεση. Διαδικτυακά το παρακολουθώ, δεν έχω εικόνα. Αλλά πήραν λοιπόν το επιθετικό. Χαμόν. Έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, κορίτσι μας, πάμε σε ένα time out. Σιγά-σιγά να πάμε μέσα από δύο, από ό,τι βλέπω. Έχεις βάλει δύο. Holy Diver. Ωραία, με το ιερό δισκοπόδειρο της ροκ μουσικής. Αγαπημένος, λατρεμένος. Πάμε λοιπόν με το Holy Diver του Dio. Στην πρώτη σύνδεσή μας με το Earth News Radio, το παλιό αγαπημένο πρώτο πρόγραμμα, θα ακούσουμε ένα δελτίο μη αθλητικών ειδήσεων και μετά θα επιστρέψουμε εδώ για τα περαιτέρω.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα χτυπήσαμε αμερικανικές βάσεις και πλοία, λέει η Τεχεράνη, και κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα $95.40 το βαρέλι, το αμερικανικό αργό στα $92.63. Τον στόχο της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών κατέστη σαφή, μιλώντας χθες στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία. Δεύτερη μέρα επεισοδίων στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά την επίθεση με μαχαίρι. 27 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, η αστυνομία ερευνά υποκίνηση μέσω διαδικτύου. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10, ανοίγει σήμερα η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Για πρώτη φορά, 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες συνθέτουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση όλων των εποχών. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Era Sport 101,8. Μετά από 4 χρόνια αναμονής, το Μουντιάλ επιστρέφει στο σπίτι του και το όνειρο ξεκινά στην ΕΡΤ. Στις 8 το βράδυ, ώρα Μουντιάλ, με ειδήσεις, αφιερώματα και όλη την αγωνιστική επικαιρότητα. Πριν τη Σέντρα, η φαντασμαγορική τελετή έναρξης σε απευθείας μετάδοση από το Mexico City. Στις 10 το βράδυ, ο πρώτος αγώνας Μεξικό-Νότια Αφρική. Και αμέσως μετά, ο απολογισμός της πρεμιέρας από τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου. Μουντιάλ 2026. Σε απευθείας μετάδοση, αποκλειστικά από την ΕΡΤ.
2: Ακούτε Era Sport.
3: Γυρίσατε.
4: Δεν γίνονται αυτά. Κορίτσι μου, έχεις ακούσει το ανέκδοτο Άγγλος μπασκετμπολίστας? Το έχεις ακούσει ποτέ? Θα μπεις στην Αγγλία για μπάσκετ, γελάνε, δεν σου λέει τι είναι αυτό. Και Άγγλος μπασκετμπολίστας, ο Ανουνόμπι, κατά πάσα πιθανότητα βάζει καλάθι μισό τίτλο για τους Νίκς στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Ήταν μπροστά με 2 εύστοχες βολές στα 7 δευτερόλεπτα κάπου εκεί πριν το φινάλε οι Spurs, οι 2 βολές του Κάστλ 106-105, στα 5,7 γίνεται φάουλ, έχουν την μπάλα οι Knicks και ο Ανουνόμπι σε σχεδόν νεκροχρόνο 1,2 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη πετυχαίνει το καλάθι που βάζει μπροστά με 107-106 τους Knicks. Και περιμένουμε τώρα το τελευταίο δευτερόλεπτο. Έχει πάρει time out το Σαν Αντώνιο για μια επαφή. Δηλαδή θα πετάξουν την μπάλα, μήπως με κανένα χαστούκάκι, με κάτι τέλος πάντων, να βρουν τρόπο να πετάξουν την μπάλα μέσα. Μιλάμε, παιδιά, για ένα παιχνίδι το οποίο στο πρώτο ημίχρονο ήταν έκλεισε στο συν 27 για τους Spurs. Οι οποίοι Spurs βάλανε 76 πόντους στα πρώτα 2-12 λεπτά. Και στα επόμενα 2 μόλις 30. Από το 76 πέσα στο 30. Υποθέτω ότι μπορεί και να μην ήταν αυτή η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι, το 27 που κλείστο μήκρο, μπορεί να είχαν πάρει και μεγαλύτερο προβάδισμα, αλλά γυρίσανε στο ρηφηφί του αιώνα, όπως φαίνεται, οι Knicks, ένα μάτς που είναι τελείως χαμένο, καταφέραν και το γυρίσανε και αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ κατά. Ναι, έχουν κάνει, είναι το comeback τώρα, δεν έγινε τίποτα. Σε αυτό το δευτερόλεπτο κάναν το 3-1 νίκες στη σειρά με απίστευτη ανατροπή. Εδώ μπροστά βλέπω ότι είναι το comeback του αιώνα, το ρηφή του αιώνα, χαρακτηρίζεται αυτή η επιστροφή στο 3-1, εκεί που τους είχαν όλοι τελειωμένους. Ψάχνουν μία νίκη στα επόμενα το πολύ 3 παιχνίδια, μία νίκη ακόμα, είτε την πετύχουν στο Σαν Αντώνιο είτε την πετύχουν στην Νέα Υόρκη, για να γίνουν πρωταθλητές για πρώτη φορά μετά από το 1973, 53 χρόνια να μολύνεις, για μια ομάδα που μαζί με Celtics και Lakers νομίζω είναι οι πιο βαριές φανέλες στο NBA, κάτι δική μου άποψη, σε εμπορικότητα, δημοφιλία, κόσμο. Να φανταστείτε, χθες τα διάβαζα, το πιο φτηνό από τα διαθέσιμα εισιτήρια, νόμιμη τιμή, όχι μαύρη αγορά, το πιο φτηνό από τα διαθέσιμα εισιτήρια λίγες ώρες πριν από την Τζάμπουλ αυτού του αγώνα κόστιζε $16,000. Πέμπτο διάζωμα, πάνω-πάνω, κυριολεκτικά με κιάλια να δεις, και πλήρωνες 16.000 για να είσαι εκεί. Στο κορτσάιντ είχε 70 κάτι από τη μια πλευρά, 78.000 από την άλλη. Και φυσικά δεν πέφτει ρουθούνι, έτσι. Δεν υπάρχει άδειο κάθισμα. Βγήκε χθες ο Δονάλτιος. Και είπε, παιδιά, έτσι είναι η ζωή. Άμα τα έχεις, τα βλέπεις. Δεν τα έχεις, κάθε τηλεόραση και αλλάζεις κουμπάκια. Και τα... γιατί το ρωτήσαν για τα εισιτήρια, λέει, τι είναι αυτό το πράγμα. Άμα τα έχεις, λέει, τα δίνεις. Δεν τα έχεις, όπως βλέπετε, λέει, τα δίνουν. Γιατί γεμάτο είναι το γήπεδο. Άρα τα έχουν. Αλλιώς λέει, κάτσε σπίτι σου και popcorn, πίτσα και μπύρα. Και βλέπετε από την τηλεόραση. Και έτσι είναι. Λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα 107-106, 3-1 οι νίκες στη σειρά των τελικών του NBA υπέρ των New York Knicks. Επόμενο παιχνίδι στο Σαν Αντώνιο. Αν δεν προκύψει εκεί η νίκη των Knicks, θα ξαναγυρίσουν στη Νέα Υόρκη. Και αν χρειαστεί 7ο παιχνίδι, θα γίνει στο Σαν Αντώνιο με γηπεδούχο στο Spurs.

Στα δικά μας τις ματσάρα είδαμε, όχι από πλευράς ποιότητας, γιατί ήταν πάλι ένα κλειστό νευρικό παιχνίδι με πολύ δυνατές άμυνες και όλα τα σχετικά αρκετά χαμηλό σκορ. Φτάσαμε κοντά στα επίπεδα των 90 πόντων για τον Παναθηναϊκό που κέρδισε. Αφού χρειάστηκε να παίχτουν δύο παρατάσεις, δύο έξτρα πεντάλεπτα. Δηλαδή είδαμε συνολικά 50 λεπτά αγώνα και όχι 40. Είδαμε γενικά ότι η φετινή Ευρωλίγκα είχε πολύ ανοιχτά σκόρα NBA, δηλαδή τα περισσότερα παιχνίδια κρινόντουσαν αθρηστικά πάνω από τους 180 πόντους, πάρα πολλά παιχνίδια. 90 φεύγα, 90 και κατοστάρες πολλές είδαμε. Γενικά πολύ πιο ελεύθερο μπάσκετ σε σχέση εκείνα και τα χρόνια με το πρώτο ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού με τον Μάλκοβιτς. Τα παιχνίδια πεζόντουσαν σε 60 πόντους και λέγαμε και πάλι καλά που βλέπουμε και 60. Είχε όμως πάρα πολύ, καταλαβαίνετε τώρα όταν πήγαινε μιας τέτοιος τελικός σε δύο παρατάσεις, δηλαδή βλέπεις δύο έξτρα πεντάλεπτα, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένα μάτς που έχει αγωνία ρε παιδί μου, όλα κρίνεται στο τελευταίο σιτ, σε μια απόφαση, σε μια άμυνα, σε ένα λάθος δικός που θα κάνεις, ένα λάθος ενδεχόμενος των διαιτητών που μπορεί να το καθορίσει. Ο Ολυμπιακός φάνηκε κάποια στιγμή με το διαφορά στο συν 5, 2 λεπτά πριν το φινάλ και τον Παναθηναϊκό εντελώς άδειο, γιατί ξεκίνησε χωρίς Λούκα, χωρίς Ρογκαβόπουλο, χωρίς Οσμάν. Στην πορεία χάνει με 5 φάουλ τον Αν. Χάνει με τραυματισμό τον Λεσόρ που έμεινε για πάρα πολύ ώρα στον πάγκο, μπήκε λίγο στο τελευταίο κομματάκι, πολύ μικρό κομματάκι της παράτασης, της δεύτερης παράτασης. Το επόμενο διάστημα, στο προηγούμενο διάστημα, έπεσε σέντερ ο Μίτογλου. Έχασε και τον Γκραντ στη συνέχεια με 5 φάουλ. Δηλαδή ουσιαστικά η μισή του ομάδα ήταν εκτός. Και κατάφερε με second unit, με τους παίκτες από τον πάγκο, με καταπληκτικό σόρτ που αυτός ήταν ο παίκτης που ουσιαστικά γύρισε το παιχνίδι με 7 συνεχόμενους πόντους, δύο μπασίματα και ένα τρίποντο. Συν τον Τολιόπουλο που πέτυχε ένα καθοριστικό τρίποντο, είχε βέβαια μια νευρικότητα στις βολές γιατί για το δικό του επίπεδο το να κάνει 3 στις 6 στο φινάλε. Και που εκεί η μπάλα 50% είναι πολύ χαμηλό ποσοστό, θα μπορούσε να το έχει καθαρίσει πιο εύκολα. Απέναντι στον Ολυμπιακό που περιέργως πόσο ο Μπαρζόκας αποφάσισε να παίξει τις δύο παρατάσεις με την ίδια πεντάδα χωρίς να κάνει αλλαγές, με πολύ κλειστό rotation. Το Φουκαριέρι τον Φουρνιέ τον έσκασε. Μπορείς βέβαια έσκασε αντίστοιχα και ο Χέις Ντίβις από τον Παναθηναϊκό που παίξανε πάνω από 45 λεπτά και δυο τους. Φουρνιέ καταπληκτικός και χθες πάρα πολύ εύστοχος, ουσιαστικά ο παίκτης που κράτησε επιθετικά τον Ολυμπιακό, αλλά η κούραση είδατε σε εκείνο και το κρίσιμο σημείο λίγο πριν τον φινάλε με τις δύο συνεχόμενες βολές, τσέχασε και τις δύο. Η κούραση είναι, η μπάλα είναι πολύ βαριά εκείνη, είναι από μόνη της πολύ βαριά γιατί είναι κρίσιμες βολές, βάλτε και τη σωματική κούραση και την ψυχολογική κούραση, είναι πραγματικά ζυγίζει τόνους. Και αυτό έτσι έκανα χαβαλέ με ένα φίλο μου που είναι παδό στο Άρη και μου λέει άντε στείλε μου τον Τολιόπουλο πάνω και του έκανα πλάκα, του λέει έχασε τις βολές ρε το... Και μου λέει εδώ μου λέει έχασε ο Φουρνιέ μου λέει ο Τολιόπουλος δεν τσχάσει. Εκείνη την ώρα η μπάλα είναι τόνη, ζυγίζει τόνους. Ήταν μια ιδιαίτερη βραδιά για τον Παναθηναϊκό γιατί σαν χθες έφυγε από τη ζωή πριν από 8 χρόνια ο Παύλος Γιαννακόπουλος και υπήρχε έτσι ένα feeling στο γήπεδο. Είδαμε και έτσι και μια μικρή αναφορά, μια μικρή εκδήλωση που έκανε ο Παναθηναϊκός στη μνήμη του. Υπήρχε στη θέση του δίπλα, καθόταν η σύζυγός του, η κυρία Δέσποινα. Στη θέση του υπήρχε ένα κασκόλ και ένα μπουκέτο λουλούδια. Και εντάξει, αυτή τη μέρα δεν θα ήθελε ο Παναθηναϊκός να χάσει μέσα στην έδρα του το τρόπαιο, όχι ότι θέλει να το χάσει το σεφ. Αλλά είδαμε ότι μέχρι στιγμής μιλάνε οι έδρες. Έχουμε μέχρι στιγμής τα 4 πρώτα παιχνίδια της σειράς νίκες για τους γηπεδούχους, 2 για τον Ολυμπιακό, 2 για τον Παναθηναϊκό και πάμε σε 5ο παιχνίδι Σάββατο 6 ώρα. Αντιτουριστική ώρα, ελέω Μουντιάλ, υποχρεωτικά εκεί έπρεπε να γίνει. Στο στάδιο της Φιλίας θα έχουμε τον τελευταίο τελικό που θα κριθεί ο πρωταθλητής. Όταν είπε ότι
Δεν θέλαμε να το πάρει ο Ολυμπιακός στην έδρα μας, εμείς να το πάρουμε στη δική τους. Φυσικά και ο Μπαρτζόκας δεν θέλει να το πάρει ο Παναθηναϊκός στην έδρα του. Κάποιος μπορεί να πει ότι με βάση το νόμο των πιθανοτήτων δεν μπορεί να πάνε όλα με τον γηπεδούχο. Μπορεί να γίνει και ένα break, ένα διπλό. Κάποιος άλλος μπορεί να πει ότι αφού δεν έχει γίνει μέχρι τώρα διπλό, δύσκολο να γίνει τελευταίο παιχνίδι. Συνήθως αυτό το παιχνίδι πολύ αποφασιστική η γηπεδούχη, βοηθάει πολύ και ο κόσμος. Θα δούμε. Να έχουμε ένα ωραίο μάτς. Ο πιο καλός αυτός θα βρεθεί στην καλύτερη μέρα, που θα είναι πιο εύστοχος, με πιο καθαρό μυαλό, πιο ξεκούραστος, θα έχει περισσότερες επιλογές, θα το πάρει. Να μην το κρίνουν οι γκρι αυτό. Να μην κριθεί από τα σφυρίγματα των διαιτητών. Αυτό είναι το βασικό. Να το κρίνουν οι παίχτες. Λάθη θα γίνουν, με το συζητάμε. Ξεκάθαρα θα γίνουν λάθη και από τους διαιτητές, δεν είναι ρομπότ. Αλλά μην είναι συνεχόμενα και στοχευμένα υπέρ μιας ομάδας και σε βάρος μιας άλλης. Όποια και να είναι αυτή η ομάδα που θα πρημοδοτηθεί από τέτοιο παιχνίδι. Να τα αποφασίσουν οι παίχτες και οι επιλογές των προπονητών και η τύχη, αν θέλετε. Βλέπετε, είναι μικρές οι διαφορές. Λέγανε στην αρχή ότι θα κάνει καβαλέο ο Ολυμπιακός απέναντι στον Παναθηναϊκό που είχε δεδομένα προβλήματα. Ξανά από την αρχή ότι είναι προβληματική συμμετοχή του Σλούκα. Ο Όσμαν έπαιζε, δεν έπαιζε. Ο Ρογκαβόπουλος ήταν off και μπήκε μέσα και έπαθε υποτροπή. Δηλαδή, ξέραν, είχε τους περιορισμούς με τους ξένους. Χωρίς ελληνικά διαβατήρια δεν είχε επιλογές. Αναγκαστικά έπαιζε με ένα σέντερ όλη την σειρά των τελικών. Δηλαδή δίναν όλοι πολύ γκραν φαβορί τον Ολυμπιακό και τα έλεγα, το τσακωνόμουν με τον Άκη και του λέω, ρε φίλε, τα παιχνίδια δεν έχουν φαβορί. Τα παιχνίδια είναι πάντα κάτι διαφορετικό. Σκυλομαχίες είναι, σκυλοκαυγάδες.

Και φαίνεται αυτό διότι η σειρά έχει πάει σε πέμπτο μάτς, 2-2 μέχρι τώρα, με κλειστά σκορ συνήθως, γιατί θα δει κάποιος ότι άνοιξε μεν στο σεφ προχθές, πήγε κοντά στους 10 πόντους, αλλά με βολές στο τέλος και δύο τεχνικές ποινές. Χθες επίσης μπορεί ο Παναθηναϊκός να πήρε μια διαφορά ασφαλείας στο φινάλε, αλλά μετά από δύο παρατάσεις. Γενικά είναι κλειστά σκορ. Είναι κοντά, είναι μέχρι ενός σημείου, μπορεί να είναι και μάτς του ενός σουτ. Ένα σουτ που μπαίνει για τη μια ομάδα και χάνεται από την άλλη, μπορεί να σου φέρει πάνω κάτω το παιχνίδι. Ακόμα και στις στιγμές που δύο φορές πήρε ο Ολυμπιακός, θυμάστε, στο σεφ διαφορές 15 και 17 πόντους, τις έχασε πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, πολύ γρήγορα πέσε ο Παναθηναϊκός και το έκανε το μάτς ντέρμπι. Μια μάλιστα περίπτωση από το μείον 17 επέστρεψε και πέρασε και μπροστά. Δεν είναι άλλες μεγάλες κουβέντες αυτά τα παιχνίδια. Ποιότητα υπάρχει αδιαφυσβήτητα και προπονηταράδες είναι και οι δύο και παιχταράδες έχουν και οι δύο ομάδες και ηγέτες έχουν και προσωπικότητες έχουν. Είναι ποιος θα βρεθεί στη μέρα του, ποιος θα καταφέρει. Δηλαδή, αν υποθέσω, ξέρω εγώ, ότι στην ίδια μέρα βρεθούν στο ίδιο βράδυ σε πολύ καλό φεγγάρι και ο Χέις Ντέιβις και ο Ναν στο σκοράρισμα, για παράδειγμα, θα έχει τεράστιο βαβαντάζο Παναμαϊκό. Μέχρι τώρα δεν έχει συμβεί. Όταν τα βάζει ο ένα, δεν τα βάζει ο άλλο. Το ίδιο ισχύει και με τον Ολυμπιακό, με τον Βεζένκοφ και τον Φουρνιέ. Αν κοντά στον Φουρνιέ ανέβει και ο Βεζένκοφ, όπως έγινε στο προηγούμενο παιχνίδι, καθαρίζει ο Ολυμπιακό. Αν είναι μόνο ένα που τραβάει και ο άλλο είναι για τα δικά του στάνταρ λίγο σε πιο ρηχά νερά, ενδεχομένω να είναι τελείω διαφορετικό το μάτσο. Έχει μεγάλη σημασία. Εγώ πιστεύω ότι ένα διδυμάκι σε καλό βράδυ μπορεί να κάνει διαφορά. Είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Σε επίπεδο σκοραρίσματο, γιατί παίζει μέσα και ρόλο και η άμυνα και όλα τα σχετικά. Αλλά άμα έχει δύο παίχτε σε καλή μέρα με καυτό χέρι, έχει πολύ καλέ πιθανότητε να πάρει το παιχνίδι. Βλέπω εδώ 68 μηνύματα ήδη στο Viber. Δεν τα έχω ανοίξει, δεν έχω καν κοιτάξει. Υποθέτω ότι τα περισσότερα από αυτά θα έχουν να κάνουν με το χθεσινό παιχνίδι, γιατί ήταν μάτς που σηκώνει πάλι συζήτηση γενικώς, όχι μόνο για τους διαιτητές, γενικά για τον τρόπο που παίχτηκε το παιχνίδι. Μέχρι τώρα είχαμε πάρα πολύ φασαρία για τους διαιτητές. Τώρα μπορούμε να επικεντρωθούμε λίγο παραπάνω σε κάποια αγωνιστικά θεματάκια, επιλογές των προπονητών, αποφάσεις που πήραν. Αποφάσεις για τις οποίες μετανιώσανε, πιθανότατα. Δηλαδή, φάνηκε χθες για τον Μπαρτζόκα ότι μάλλον το παρατράβηξε όταν άφησε τους ίδιους παίχτες κουρασμένους στο τέλος σεζόν και δεν φρέσκαρε, δεν εμπιστεύτηκε τον πάγκο του. Είπε ο ίδιος για το λάθος με τον Πίτερς, ότι έπρεπε να μην τον αφήσει τόσο πολύ ώρα μέσα. Ξεκίνησε και έκανε δύο κολλητά φάουλ με τα οποία γύρισε το παιχνίδι. Θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά και μέσα από τα μηνύματά σας. Έχουμε ακόμα χρόνο. Θα πάμε με ένα τραγουδάκι Motorhead, ίσως πεις. Πάμε, θα ακούσουμε. Λέμι, φωνάρα, πάμε. Motorhead. Ο Άσος Μπαστούνι, λοιπόν, μπαίνει εδώ στο παιχνίδι μας και με το τέλος του ξεκινάμε βόλτα στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων. Και όχι μόνο.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: 9 λεπτά στη διάθεσή μας για τα πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε. Εφόσον σπορ έχασε την ευκαιρία, μεγάλη φωτογραφία του Γόκαπ. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει τη νίκη με 93-86 τη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ, να ισοφαρίσει σε 2-2 τη σειρά των τελικών και όλα πλέον θα κρίνουν το Σάββατο στο Νεοφάλιρο, στη μητέρα των μαχών. Τα πάντα κρίθηκαν στη δεύτερη παράταση όπου η Γηπεδούχη με τον Τογιόπουλο να αναλαμβάνει δράση, προηγήθηκαν με 9 πόντους διαφορά. Την ώρα που οι Ερυθρόλευκοι έκαναν λάθη στην ατομική άμυνα και δεν είχαν καθαρό μυαλό στην επίθεσή τους. Συγκινητικός ο Φουρνίε με 29 πόντους, ενώ πάλεψαν ο Γουόκαπ με 19 και ο Βεζένκοφ με 14. Για τον Παναθηναϊκό να είχε 23 πόντους, ενώ πολύ καλή ήταν ο Χέις Ντέιβις με 12 και ο Τογιόπουλος με 11, ειδικά στις δύο παρατάσεις. Μπαρτζόκας, έγιναν πράγματα που δεν έπρεπε να γίνουν για το επίπεδό μας και χάσαμε το μάτς. 6 μήνες τιμωρία. Αταμάν, τώρα είναι η ώρα μας να πάρουμε τον τίτλο μέσα στο σπίτι τους. 6 μήνες τιμωρία στο Γιαννακόπουλο για να αρτήσει του. Στο Instagram προσφυγή της ΚΑΕ Ολυμπιακός για μεγαλύτερη ποινή στον ιδιοκτήτη των Πρασίνων. Το Μουντιάλ των 40 ημερών παίρνει η κίνηση απόψε στις 10 στο θρυλικό στάδιο ΑΣ10, λέει η εφημερίδα που έχει ένα πλούσιο αφιέρωμα. Πιο πάνω, μια αναφορά παράληψη και εγώ να το πω. Πολύ μεγάλη νίκη για τα κορίτσια του Ολυμπιακού. Έτοιμες για το τέταρτο, λέει η εφημερίδα στο Πόλο. Η γενική ομάδα από τον Ολυμπιακού νίξε 14-12 τη Ματαρό στο νομιτελικό της Champions League στη Μάλτα και αύριο στις 10 θα αντιμετωπίσει τη Φερεντσβάρος που κέρδισε 15-14 τη Σαν Ανδρέου με 5 γκολ της πλευρή του εδώ νομίζω, 4 και ένα πέναλτι. Στα πέναλτι λοιπόν την πέρασε η Φερεντσβάρος και πήγε τελικό, απέκλεισε την προηγούμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης. Απαντάει ο Μαρμόλ, ο Ισπανός αμυντικός είναι ο εκλεκτός του Μεντιλίμπαρ για τη θέση του αριστερού στόπερ. Πάμε αθλητική ώρα των σπορ. Πρώτη και καλύτερη άλμα της ΑΕΚ στον Ράκιν στην 32η πλέον θέση της Ευρώπης στη φετινή σεζόν και πρώτη ελληνική ομάδα. Εκδήλωση της ΑΕΚ προς τιμή των μαθητών και των καθηγητών της Μεγάλης του Γενού Σχολής με ομιλητή τον Μάριο Ηλιόπουλο. Κόκκινος πρωταθλητής φρέναρε λίγο πριν τη στέψη. Γκαζίνο θέλωσε το για το Σάββατο στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός έχασε μεγάλη ευκαιρία να πάρει διπλό. Τίτλους του ΆΚΑ καθώς στήθηκε στη δεύτερη παράταση από τον Παναθηναϊκό με 93-86. Είχε το μάτς στα χέρια του μεσίνη 5 στο φινάλε, αλλά τα έκανε όλα λάθος. Τράκαρε ο θρύλος κόντρα στο ξύλο των Πρασίνων, οι οποίοι αυτή τη φορά δεν μέτρησαν βολές. Μετρήσαμε μια χαρά μπορούμε να δούμε. Έχω κάνει και σχετική λίστα, αν θέλετε. Σας την πω μετά. Στο κόλπο για Καντσελιέρι, ο Ολυμπιακός ψάχνει και πάλι τη δύσκολη υπόθεση του Ιταλού εξτρέμ της Λάτσιο. Ανατροπή στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κεφαλονίας Ιθάκης, εκλογή Μαζαράκη που υποστήριξε ο Ολυμπιακός κόντρα στον εκλεκτό της ΕΠΟ. Και Μαφέο και άλλος, έχετε την Τετάρτη για υπογραφές ο Αργεντινός. Ένα από τον Ολυμπιακό προκύπτει συμφωνία και με δεύτερο δεξιό μπακ. Και πάνω πόλο γυναικών, έτοιμες να γίνουν βασίλισσες, οι Ερυθρόλευκες νίκησαν 14-12 την πρωταθλήτρια Ισπανίας Ματαρό και αύριο απέναντι στη Φερεντσβάρος σηκώνουν το ευρωπαϊκό. Sport Day. Πολύ σκληρός για να πεθάνει σε πράσινο φόντο. Νικητής ο Παναθηναϊκός στο θρύλο των δύο παρατάσεων και στο τίτλο θα κριθεί το πέμπτο παιχνίδι μεθαύριο στο ΣΕΦ. Παρά τους 29 πόντους του Φουρνίου, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει το match ball και να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα μέσα στο Telecom Center. Καθάρισε ο Σόρτς. Πιο πάνω. Σέντρα, πρεμιέρα παγκοσμίου κυπέλλου απόψε με το Μεξικό των δυνικών μας Πινέδα και Σάντσες κόντρα στη Νότια Αφρική. Στη Σέντρα, αποκαλύψεις μπαίνετε στην Ισπανία μαζί με τον Παναθηναϊκό να βγούμε τέταρτη και να ξεχάσουμε το Europa League. Μεσίνιος ο Βάργκας και την Καλαμάτα. Συμφωνία με Μπόρχα Όφη, ατρόμητος στην Κοτσαέλη ο Μπάκου. ΠΑΟΚ μεταγραφή του Μαζάτου. Άρης playoff 6 ομάδων η πρόταση του Άρη. ΑΕΛ ψήφο σε Κασίδη. ΑΕΚ άνοδο στο ranking στην 32η κατάταξη UEFA η Ένωση, η επόμενη μέρα του Γιόνσον. Πόλο στον τελικό οι Θρυλαίνες. Ολυμπιακός κλείδωσε η άφηξη την Τετάρτη τη Ρίχτο Μαφαιό για να υπογράψει. Και κλείνουμε με την Live Sport. 7 αστέρι Λεβέντες. Συγκλώνησαν οι πράσινοι χωρίς Λούκα Όσμαν Βοργαβόπουλο. Εφεύρεσε το 5ο φάουλ του τρομερού Ναν. 23 πόντου πρωτού αποβληθεί 6,5 λεπτά πριν από το 40. Αποβλήθηκε και ο Γκραντ, αλλά ισότησε και το Γιόπουλος και Χέις Ντέιβις ηγήθηκαν μιας ηρωικής ανατροπής. Οι πολεμιστές του τεράστιου Παναθηναϊκού με δική εμφάνιση νίξαν στη δεύτερη παράταση και όλα θα κριθούν πλέον στο 5ο παιχνίδι. Αρχίζει η μεγάλη γιορτή πρεμιέρα του 23ου Παγκόσμιου Κυπέλλου με το μάτς Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10. Θέλουν Πινέδα, μόνο με 8 εκατομμύρια ευρώ είναι η απάντηση στο σύριαλ των Μιλτσανών. Η ρήτρα Τσάκου που βάζει ουσιαστικά για την πώλησή του, κίνηση για Καντσελιέρι του Ολυμπιακού. Παναθηναϊκός κληρώνει για 4 μεταγραφές κρίσιμες μέρες για Γένσεν Καμαρά, Τσάπρα και αριστερό μπακ. Ρασβάν Μετέωρος, CEO του Μαζάτος στον ΠΑΟΚ και επίσης Ολυμπιακός 14-12 στον αυριανό τελικό του Champions League γυναικών κόντρα στην Φέρεντσβάρος. Πάμε τώρα στην ναυτεμπορική. Άναψε κόκκινο για τον υψηλό πλωτηρισμό Μάιος για δεύτερο συνεχή μήνα πάνω από το 5% στο 5,2. Πώς αντιδρά το Υπουργείο Ανάπτυξης, ποιες είναι οι βασικότερες αιστείες πληθωριστικών πιέσεων? One Voice Business and Politics. Κεντρικό θέμα: με τα κοράκια ή με την κοινωνία? Ήρθε η ώρα να κρυφθούν οι τραπεζίτες. Οι τράπεζες που διασώθηκαν με 45 δισεκατομμύρια από τον ελληνικό λαό ψάχνουν τρόπο να ακυρώσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Απογευματινή. Κεντρικό θέμα: η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της. Αυστηρή απάντηση Μητσοτάκη στον Σαμαρά. Και Market Pass 40 ευρώ το μήνα για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης για 600.000 ευάλωτους. Δημοκρατία. Αυξήσεις πρόκλησης ο αρχιερείς, διπλασίασε το μισθό τους ενώ οι υπόλοιποι, οι απλοί ιερείς παίρνουν ψίχουλα. Σύμφωνα με έρευνα της Δημοκρατίας, οι αποδοχές τους είναι πλέον υψηλότερες ακόμα και από ανώτατους δικαστικούς και στρατιωτικούς στη στιγμή που οι ιερείς αλλά και οι άλλοι μισθωτοί αμείβονται με μισθούς που δεν επαρκούν για να βγάλουν το μήνα. Έντονες αντιδράσεις πιστών και κλήρου. Δάκρυσε ο Μέγας Αλέξανδρος, λέει η Ελεύθερη Ώρα. Συμπληρώθηκαν 2349 χρόνια από το θάνατό του. Και δάκρυσε, λέει, βλέποντας την παγκόσμια αυτοκρατορία του διαλυμένη και τις περιοχές που κατέκτησε να φλέγονται από πολέμους. Η εστία. Η Ελβετία σε δημοψήφισμα για την εθνική της ταυτότητα. Εμείς, η Ελλάδα ως γεννήτρια της δημοκρατίας, πότε θα βάλει τους πολίτες στην εξίσωση? Το ερώτημα του δημοψηφίσματος, λέει η εστία, είναι αν θέλουν να παραμείνουν 10 εκατομμύρια. Ευρωπαϊκή ατζέντα πλέον το μεταναστευτικό, το αγαθό της ασφαλείας, κρίσιμο για τη συνοχή των δυτικών κοινωνιών. Η εφημερίδα των συντακτών επιστρέφεται ως απαράδεκτη. Η αντιπολίτευση απέρριψε τον ευτελισμό της συνταγματικής αναθεώρησης από την κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία επέβαλε στη Βουλή την εκκίνηση της διαδικασίας, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε χρόνο ρεκόρ και πριν από τη ΔΕΘ. Η Καθημερινή. Πήραν έγκριση για δάνειο αλλά δεν βρήκαν σπίτι, έμειναν εκτός του προγράμματος. Σπίτι μου 21.000 δικαιούχοι. Ο Λόγος. Φωτιά σε καύσιμα νίκια και κρέας, φούντος ο πληθωρισμός το Μάιο. Ριζοσπάστης. Αγωνιστικός αναβρασμός με απεργιακή κλιμάκωση 24 Ιούνιου, εργαζόμενοι σε κατασκευές τρόφιμα, ποτά, τουρισμό, ξενοδοχεία. Τα νέα. Πανελλαδικές οι πρώτες εκτιμήσεις ότι είναι ότι πέφτουν οι βάσεις και στα 4 επιστημονικά πεδία. Εσπρέσο, χοντρό σκηνικό, Λιάγκας Κουτσελίνη. Όσα έγιναν μπροστά στα μάτια της Εσπρέσο, λέει η εφημερίδα, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες. Κόντρα τσακί στην κοινωνία η στεγαστική κρίση. Σταρ, τον πρόδωσε το απλωμένο εσώρουχο, πώς έδωσε ενεργή στον Ιταλό που σκότωσε μάνα και γιο στο Αίγιο. Και μανιφέστο, τα ηνία στη νέα γενιά. Γαλάζια παστρατιά για εκλογές και τρίτη τετραετία. Και επίσης τα γρήγορα, έχουμε τον Έλληνα αγρότη, λοιπάσματα, οι πρώτες ενισχύσεις, κυβωτός Ορθοδοξίας στα Ιεροσόλυμα σε αδιέξοδο και το ποντίκι τα μετράει, τα ζυγίζει και τα βρίσκει ελλειπή, είναι το κεντρικό θέμα. Κανένα από τα σενάρια για το χρόνο των εκλογών δεν καλύπτει απολύτως τον Μητσοτάκη.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Έκανε ο okay, κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
7: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
6: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
7: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
6: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
8: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
9: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
10: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
9: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
14: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
15: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
16: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
15: Era Sport.
16: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
15: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

Με ένα αρμπά γυρνάμε λίγο αργότερα από τις συνήθως. Γυρνάμε τώρα αντί για 707, 709. Καινούργιος πράκτορας εδώ. Μάιρα Ξίδη στην κόνσολα των ήχων, Χρήστος Κοντός στα μικρόφωνα της Ερασπορ. Breakfast με σπορ, ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 6, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Στα γρήγορα να θυμίσουμε ότι πριν από λίγο τελείωσε με μια μυθική ανατροπή ο τέταρτος τελικός του NBA. New York Knicks, San Antonio Spurs 107-106. Στο πρώτο ημίχρονο η San Antonio Spurs ήταν μπροστά με 27 πόντους και τελικά το χάσανε στο τελευταίο δευτερόλεπτο του παιχνίδι. Η σειρά πήγε στο 3-1 νίκες τώρα για τους Knicks, οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλο προβάδισμα για την κατάκτηση των τελικών ακόμα μια, για να ξαναγίνουν πρωταθλητές για πρώτη φορά μετά το 1973. Στο μπάσκετ χθες είχαμε μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού, με την οποία ισοφάρισε τη σειρά των τελικών σε 2-2, 93-86 το σκορ της νίκης του Παναθηναϊκού μετά από δύο παρατάσεις. Είπαμε κάποια πράγματα, μπορούμε και μέσα από τα μηνύματα τα δικά σας που έχουν φτάσει ήδη εσείς στα 79, στο Viber μόνο, δεν έχω κοιτάξει τα υπόλοιπα. Θα πούμε λοιπόν μέσα από αυτά τα μηνύματα και κάτι παραπάνω, δικά σας σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις, και ότι καταλαβαίνω και εγώ, μην νομίζω ότι τα ξέρω κιόλας, είναι και λίγο περίεργο. Το μπάσκετ έχει γίνει πολύ περίεργο άθλημα. Το ξαναπεί από τον καιρό που έπαιζα εγώ μπάσκετ τώρα σε ερασιτεχνικό επίπεδο, μέχρι τώρα έχουν γίνει απίστευτες αλλαγές. Τα κριτήρια είναι τελείως διαφορετικά. Δεν καταλαβαίνω πολλές φορές τι είναι φαουλ, τι δεν είναι, γιατί δίνεται αυτό φαουλ και γιατί δεν δίνεται ένα άλλο. Και με τρελαίνομαι όταν μου λέει κάποιος ότι μα είναι σωστό, λέει αυτό, γιατί ο κύλινδρος και ο ξεκύλινδρος και το έτσι και το εδώ. Και δεν τα καταλαβαίνω πραγματικά. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε στα δικά μας, να πάμε λίγο στα μηνυματάκια. Θυμίζω, κονσούλα της News Phone, το πενταψήφιο τσέρα σπορ κενό μηνυματάκι στο 54160. Mail era sport χωρίς αυτό το τέλος, μία λέξη, ert@papakert.gr. Breakfast με σπορ είναι η σελίδα μας στο Facebook. Τη βρίσκεται είτε με ελληνικούς είτε με λατινικούς είτε με γκρίκλες χαρακτήρες. Δεν μας χάνετε, βρείτε, οπλίστε, πυροβολήστε. Και έχουμε και Viber, η πιο προσφυλής για σας επιλογή. Την προτιμάτε σαφώς περισσότεροι και μέσα από αυτήν επικοινωνείτε μαζί μας και έχετε να πείτε τα δικά σας. Για τα αγόρι μας που ρωτάνε πολύ, μπήκα τώρα πριν από λίγο, γιατί δεν το έχω εκεί με τα social, αλλά μπήκα και εδώ, δεν έχει κάνει καμία ανάρτηση. Χθες ήταν τελευταία και με το φαράγγι του Μίδα, με τους κυνηγούς της χαμένης Κιβωτού και τον Άγγλο ασθενή, και γυρίστηκαν αυτές τις δύο ταινίες. Και του γράψα έτσι για να τον πειράξω λίγο, εκεί που γυρνάσαμε, βρει τη χαμένη Κιβωτού και έχει μέσα τον Άγγλο ασθενή, ξεμάτιασέ τον, να φύγει το κακό το μάτι από πάνω του. Του πέρασε σοβαρά και μου λέει: εγώ δεν πιστεύω, λέει, στο μάτι. Κάπου να δει τώρα. Γι' αυτό σου λέω. Με τα γόρια μας λογικά πρέπει να είναι στο καράβι τώρα και να πηγαίνει από την νησία Ιταλία. Από εκεί θα έρθει μέσω μπάρι, θα πάει Πάτρα, και από την Πάτρα θα κατέβει στα Τίμια Χώματα κάτω να παίξει ρακέτα. Από Δευτέρα θα τον έχουμε εδώ. Θα τον παρακαλέσουμε πάρα πολύ. Θα ψηθούμε στα πόδια, θα γονατίσουμε να μας πει μια κουβέντα για το ταξίδι του. Μόνο μία, όχι δύο, μία. Είναι ο γαλλόψυχος και θα μας κάνει τη χαρία, Μαϊρά. Να τον παρακαλέσει και εσύ, να τον παρακαλέσω και εγώ. Να τον παρακαλέσουμε όλοι μαζί. Ένα λεπτό θα μας πει τι έγινε εκεί πέρα. Βαλάντης Μόρνη, Χρήστο, έχεις, λέει, τη μεγάλη αγάπη και το σεβασμό μου. Είναι πολύ ωραίο να πίνεις καφέ φρέο εξπρέσο με λίγη καλένα και να ακούς Χρήστο Κοντό και ένα σκορ, λέει, Μόρνη. Γεια σου ρε Λαβάντη. Καλημέρα από καρδιάς, λέει ο Βασίλης Παουτζής από τα Ιωάννα. 16 βαθμούς και ο Μίκλη. Πρωί πρωί σε αυτή την υπέροχη πόλη, την πανέμορφη πόλη. Δεν είπες τίποτα, λέει εδώ πέρα ο Γιάννης, για το σαν σήμερα πριν από 13 χρόνια
έκλεισε ο Σαμαράς την ΕΡΤ μαζί με τον Βενιζέλο. Εντάξει, παιδιά, ήταν ένα σοκ για μας αυτό το πράγμα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς το αντιμετωπίσαμε, γιατί έμοιαζε αδιανόητο. Ακουγόντουσαν φήμες, βέβαια, είναι η διαψεύστηση. Όταν ακούς κάποιον να διαψεύδει κάτι, τις περισσότερες φορές ο νου σου πάει στο κακό. Καλύτερα να μην πει τίποτα. Γιατί τις περισσότερες φορές είτε στο ποδόσφαιρο είτε παντού, άμα ακούς διάψευση, μια-δύο μέρες μετά, λίγες ώρες μετά, αυτό που διαψεύδεται επιβεβαιώνεται στην πράξη πανηγυρικά. Θυμάμαι εκείνη τη μέρα είχα γυρίσει σπίτι κομμάτια, ξενύχτη κτλ. Κοιμάμαι το μεσημεράκι, παίρνω έναν ύπνο έτσι κανένα μισάωρο. Με το που ξυπνώ, βλέπω καμιά εικοσαριά μηνύματα. Κουράγιο, σας στηρίζουμε, είμαστε μαζί σας. Τι είναι, παιδιά, δεν είχα καταλάβει τι έγινε. Και κάνω ένα έτσι και βλέπω εκκλησία, έλα Παναγία μου. Είναι η επέτειος του Μαύρου σήμερα. Μάλιστα. Ασχολίαστο, δεν θέλω να το σχολιάσω, γιατί μπορούμε να πούμε λόγια που θα μας στεναχωρήσουν. Πάμε λοιπόν στα υπόλοιπα. Δώστε μου λίγο χρόνο, δύο λεπτάκια, γιατί κολλήσει λίγο το κινητό. Να πάω αρχικά λίγο στο Messenger, γιατί το έχω για λίγο λεπτάκια, γιατί κολλήσει λίγο το κινητό. Να πάω αρχικά λίγο στο Messenger, γιατί το έχω για αλήθεια.

Πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια και δεν θα βάλω λέει μέσα και τηλεόραση. Στην Νίκη Βόλου ήρθε ο Μαλεζάς, ξενάγησε τα γήπεδα της ομάδας που πήρε αδειοδότηση και είναι έτοιμη για ανακοινώσεις. Γιάννη μου, αν σκεφτείς πόσο κάνει, τα λέγαμε χθες, τα πάμε και σήμερα, ένα απλό εισιτήριο, πέμπτο διάζωμα πάνω-πάνω, τα πιο φτηνά εισιτήρια στο παιχνίδι New York Knicks San Antonio Spurs ήταν για τον σημερινό τέταρτο τελικό 16.000 ευρώ, το πιο φτηνό εισιτήριο που κυκλοφορούσε, ήταν διαθέσιμο χθες. Αυτά τα 4.219 για την πρεμιέρα ενός μπουρέλ, τα λες και ευκαιρία έτσι. Θα δεις εκεί, δεν το χάνεις. Θα μου πεις για ένα Αμερικάνο 4.219 ευρώ είναι ok, normal. Για ένα Μεξικάνο ρε φίλε. Πώς μπορεί ένας Μεξικάνος, ένας μέσος Μεξικάνος να δώσει 4.219 ευρώ για να παρακολουθήσει ένα παιχνίδι, έστω και αν είναι η πρεμιέρα, έστω και αν παίζει η ομάδα του Μεξικού στο γήπεδο Αζτέκα, αυτό το ιστορικό γήπεδο. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Και σκέλνει και το σκιτσάκι Παύλα Νικοτάκη, μιλάει ένα ζευγάρι. Λέει τα αγόρια, σκλέσεις χθες βράδυ, μπήκε σπίτι μου και άρχισε να ψάχνει για λεφτά. Και εσύ τι έκανες? Σηκώθηκα από το κρεβάτι και άρχισα και εγώ να ψάχνω μαζί του. Ψάξε, ψάξε, κάτι μπορεί να βρεις. Πατρίτσια Σέφα, Γιάννη Στροφή, σήμερα δεν έχεις πρωτιά εσύ. Ούτε η Σοφία Αρνίδου, ούτε η Αθανασία Κοζομπόλη. Τα έφαγε στροφή τα αγόρια. Ο Δημήτρης Γεωργιάδης, τι λέει ο Ντεμήτριος. Όλα θα κρυθούν στο Σέφ, εκεί θα το σηκώσουμε. Εμείς οι Ολυμπιακοί λέει, ωραία μάνα μου. Τσακώ, για γύρνα λίγο πλευρό. Γύρνα λίγο πλευρό γιατί βλέπεις όνειρα πολλά. Η Αθανασία λέει μπράβο στην ομάδα μας, κέρδισε. Καλημέρα σε όλους. Τάσο Βερούκης, να έχετε καλή Πέμπτη με υγεία, καλή εκπομπή. Τα κορίτσια τα κατάφεραν στο Πόλο, πήγαν στο τελικό. Μακάρι να τα φέρουν και τα αγόρια σήμερα να περάσουν στο τελικό του Champions League στο Πόλο. Αρχή και για το Μουντιάλ σήμερα, μακάρι να είναι ωραία η μπάλα που θα δούμε. Ο Αντώνης Τσιπλάκης, μπράβο στα παιδιά του Παναθηναϊκού, έδειξαν ψυχή και πάθος. Όσοι μπήκαν πρόσφεραν στη νίκη. Οι διαιτές πάλι πήγαν να κάνουν τα δικά τους. Απαράδεκτο σε τέτοιο μάτς να μην πηγαίνουν σε άμεσο replay για να δουν τις φάσεις. Τα 3 από τα 5 φάουλ του ΝΑΝ ανύπαρκτα. Και στέλνει ένα σκιτσάκι με τους παίκτες του Ολυμπιακού στη γραμμή των βολών και το γιο δίπλα τους λέει κάντε προπόνηση στις βολές. Α, παιχνίδι, μην ακόμα.

Εσύ ρε φίλε που, πώς σε λένε, να σας δω, Πάνος λέει, Παπαπάρας, πώς λέγεται, Παναγιώτου, sorry, που λες λέει ότι σε πληρώνουμε ένα σκασμό λεφτά, λέει, έλα σου δώσω πίσω, έλα από εδώ πέρα, σου δώσω πίσω μερικά από αυτά που έχεις δώσει, έλα από εδώ πέρα. Και μη στεναχωριέσαι, εδώ θα είμαι και θα, όσο σου πάω τα νεύρα, τόσο πιο πολύ το χαίρομαι, να το ξέρεις αυτό το πράγμα, ειλικρινά στο λέω. Ή κάτι τύπου σαν και εσένα που γράφεις και τη βλέπω και τα προηγούμενα μηνυματάκια σου, όσο πιο πολύ είσαι, τόσο πιο πολύ τα απολαμβάνω, να το ξέρεις. Διαφορετικά μιλάω σε έναν σοβαρό άνθρωπο που θα μιλήσει σοβαρά και διαφορετικά σε κάτι ουγκάνα σαν και εσένα. Αλλά σε βλέπω εδώ από τη φάτσα σου που είναι μισή, και εγώ αν είχα τέτοια φάτσα μπορεί να γινόμουν σαν και εσένα, δεν ξέρω τι να σου πω. Υπάρχει και πλαστική, μπορεί να το προσέξεις αυτό. Sorry που μιλάω έτσι, αλλά άμα διαβάζω μηνύματα με απειλές, βρισκές, το ένα τ' άλλο, γιατί έριξα και μια μετέστα πάνω, δεν ήταν μόνο αυτό, μου γυρνάει και λίγο το μάτι. Δεν τα αφήνουμε και αναπάντητα, έτσι, sorry. Ο Μπιλάκος Αντόπουλος δείχνει ένα με ένα κόκκινο μαγιό και έναν άλλο με ένα πράσινο στην παραλία. Άντε λέει, να τελειώνουμε λέει με αυτό το μπάσκετ, να αρχίσουμε να τσακωνόμαστε λέει και για τις ρακέτες στην παραλία. Και δεν μπορείτε να τσακωθείτε για τις ρακέτες, γιατί εκεί υπάρχει ο ρακετάρχης. Πρώτα είναι Λουκ και από εκεί πέρα ασχολούνται οι υπόλοιποι.

Πάμε λίγο να ασχοληθούμε με το Viber. Γίνεται ένας ψιλοχάμος εδώ πέρα, παιδιά. Δεν προκάμνω να τα φιλτράρω πιο πριν. Οπότε πάω, τα ανοίγω και ό,τι βγει εκείνη την ώρα. Τσέλιγκας. Πρώτο μήνυμα, 5 και 13 το πρωί, τα ξημερώματα. Καλημέρα σε όλους. Τσέλιγκας, το παιχνίδι το πιέρισε για μένα ο μεγάλος Παύλος, η άβρα του. Μεγάλος παράγοντας, έκανε και σχετικές δηλώσεις από ανθρώπους του Ολυμπιακού που τον τίμησαν με αυτά που είπανε. Ο Νίκος ο Πολιτάκης. Καλή εκπομπή να έχετε. Πολύ σκληρός για να πεθάνει ο Παναθηναϊκός. Μπράβο στην ομάδα. Τα παιδιά απέδειξαν ότι μπορούν και ελπίζω να εμπιστευτεί πάλι ο Αταμάν και όχι μόνο να τους χρησιμοποιεί λόγω των φάουλ. Μπράβο και στον Καλαϊτζάκη. Από το όμορφο Ρέθυμνο οι καλημέρες του. Γιώργος Κωστόπουλος. Να πείτε, λέει, στο Είδωλο ότι οι ηχογραφήσεις είναι χάλια. Δεν ακούγεται τίποτα. Ποιες ηχογραφήσεις, ρε Τζόρτζιο? Έχει στείλει τίποτα από... Νομίζω έχει φτάσει κιόλας καταρχάς, γιατί θα μείνει εκεί. Μείνει πολύ καιρό στη Νέα Υόρκη. Θα το πούμε πάντως. Λοιπόν, κάθε μέρα σας ακούω. Ωραίο παιχνίδι με χθες. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Είμαι ο Ντρίνια, λέει, από την Πάτρα. Φίλος του Παναθηναϊκού. Ο Γιώργος Κοκκινάκης. Πάμε τώρα μέσα στο ΣΕΦ να πάρουμε το πρωτάθλημα μέσα στο σπίτι τους. Να πονέσουν όπως πονέσαμε και εμείς όταν πήραμε την Ευρωλίγκα μέσα στο ΆΚΑ. Ο Γιώργος Παναθηναϊκός από την Κομωτινή. Όλος ο πλανήτης, λέει ο Γιάννης Επιθέα, ασχολείται με το Μιάλ και εδώ θα μας ζαλίσει όλη μέρα με το μπασκετάκι. Άμα η ΆΚΑ κάνει τελικό, Γιαννάκη μου, εσύ θα μας ζαλίσει με το μπασκετάκι. Και ας φωνάζεις γκολ όταν η μπάλα μπαίνει καλάθι. Έχουμε να δούμε, έχουμε να πούμε για Μουντιάλ, παιδιά. Είναι 6 εβδομάδες, όχι 5 που πάω, λάθος έκανα. 6 εβδομάδες, 40 μέρες θα κρατήσει το Μουντιάλ. Και λογικό είναι. Όταν τα παιχνίδια από 64 γίνονται 104, αυτά τα 40 τα παραπανίσια, πού θα χωρέσουν? Ο φίλος ο Γιώργος, λέει, από τη Θεσσαλονίκη. Χαίρομαι κάθε φορά που σας ακούω, κύριε Κοντέ. Είστε ο αστοκρατικό ραδιόφωνο και ειλικρινά το λέω, θα μου λείψει όταν φτάσει στο τέλος του εργάσιμου μου βίου σας. Έτσι που έβαλε το εργάσιμο στη μέση, γιατί με άγχωσε στην αρχή, έτσι όπως το διάβαζα γρήγορα. Ευχαριστώ, ρε Γεωργάκη. Άμα θες, θα σου κάνω πριβέ μεταδόσεις όταν πάρω σύνταξη με το καλό. Αν θα ανεβαίνω τακτικά τη Θεσσαλονίκη, δεν πρέπει να το χάνω αυτό. Σε καμία περίπτωση. Ο φίλος μας ο Άγγελος Μίχος Παοκτζής, αγαπημένος από το Λαγκαδά, όσα Λαγκαδά. Τώρα πια παίζουν τώρα το Σάββατο. Εύχομαι τη Τσία να είναι 50-50, να δούμε καλούς αγώνες στο Μουντιάλ. Και τι έγινε στο Πόλο χθες? Είπαμε χθες μεγάλη νίκη για τα κότσια του Ολυμπιακού. Τελικό με τη Φερεντσβάρος αύριο. Σήμερα μεγάλη μέρα για τα παιδιά, τα γόρια του Ολυμπιακού, που διεκδικούν και αυτά την πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό. Το σήμα, λέει, γκρινιάζει ο φίλος ο Θοδωρής με το σήμα. Δεν ξέρω τι, από πού στέλνεις, φίλε μου, και είχε πρόβλημα με το σήμα. Και στους 4 αγώνες, λέει, στο μπάσκετ, μισή ώρα πριν τον αγώνα χάνεται το σήμα και μετά επανέρχεται. Α, από το πορτοράφτη, λέει ο Θόδωρας, το σήμα. Τι να σου πω, δεν ξέρω, αυτά είναι τεχνικά θέματα, δεν γνωρίζω. Χθες, ρε φίλε, ήταν τάπα για τον Αταμάν. Οι παίχτες που εξαφάνισε όλη τη χρονιά του απέδειξαν ότι αν είχε τις ικανότητες να τους εκμεταλλευτεί, η χρονιά θα ήταν πολύ καλύτερη για την ομάδα. Σόρτ στο Γιώπουλος Μήτογλου, Καλαϊτζάκης κράτησαν την αξιοπρέπεια της ομάδας και του προπονητή που ίσως που τους ξεφτύλιζε όλη τη χρονιά. Παιδιά, το μπάσκετ είναι ζήτημα επιλογών. Ο κάθε προπονητής επιλέγει αυτούς που θεωρεί καλύτερους. Δικαίως ή αδίκως, παίζει με τον τρόπο που ίδιος θέλει να παίζει. Και παίζει και το κεφάλι του κιόλας, έτσι. Αν κερδίσει, γίνεται μάγκας. Αν χάσει, τον κράζουν όλοι. Και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Και εγώ θέλω πιο ανοιχτό ροτέσον. Και εγώ πιστεύω ότι οι ομάδες πρέπει να έχουν βάθος στον πάγκο και να αξιοποιούνται. Οι παίχτες να έχουν τις ευκαιρίες, ίσως να μην σκουριάζουν. Να. Αλλά τον τελευταίο λόγο τον έχει αυτός που είναι μέσα. Και βλέπουμε, δεν είναι μόνο Αταμάν. Βλέπετε πόσο κλειστό ροτέσον έχουν οι περισσότεροι προπονητές. Δεν πάει να γίνεται χαμός. 7-8 παίχτες βάζουν οι περισσότεροι. Σε λογική βασικού, έτσι. Το να μπει ο άλλος για 1-1,5 λεπτό, ειδικά σε εμάς που είναι και 15 πόντους μπροστά ή πίσω, δεν αλλάζει κάτι. Αλλά εκεί που καίει το παιχνίδι, θα δείτε ότι πολλοί προπονητές, και παλιότερα και τώρα που το υποτίθεται ότι το άθλημα έχει αλλάξει, έχει γίνει πιο
physical, πιο περισσότερη ενέργεια, περισσότερη ένταση, τρεξίματα κτλ. Δηλαδή, προτιμά να τους κάνε και να τους κρατάνε μέσα, παρά να βγάζουν παίχτες επίπεδου, ξέρω εγώ, Φουρνιέ, Νάν, Βεζέκοφ ή Χέις Ντέιβις, για να ξεκουραστούν και να ρίχνουν το βάρος της απόφασης και του σούτ σε παίχτες που έρχονται από τον πάγκο που είναι χαμηλότερης ποιότητας. Το βλέπετε, είναι φαινόμενο, δεν έχει να κάνει μόνο τον Αταμάν, έχει να κάνει με πολλούς. Χθες είπαμε ότι ο Μπαρτζόκας χθες στην παράταση έβαλε τους ίδιους παίχτες κατευθείαν, δεν άλλαξε τίποτα. Ο Πάγιος Κορυφίδης, βλέπω πρωτάθλημα στον Παναθηναϊκό από την πόλη, το Λεμαϊδε Ορδαϊκός, καλημέρα. Αυτά γράφεις και θα με έχεις κάνει ο παδός του Ορδαϊκού. Χίλιες φορές να πεις Παναθηναϊκός. Να το να, ορίστε εδώ ο Αντωνάκης μας από τη Σάμμο. Χίλιες φορές να λες το όνομα Παναθηναϊκός, αλλά μην ξαναναφέρεις το πιο μισθό όνομα για μένα, που είναι το Μπαταλώνα. Είπα εγώ την Μπαταλώνα σήμερα. Δεν την είπα. Είχα μια Παντελώνα, μπορεί να απαλά. Για Μπαταλώνα δεν είπα κάτι σήμερα. Θα με δεις ξαφνικά μπροστά σου για να εξηγούμαστε. Παναγία μου βοηθώ. Έχει πάρει και το αγριεμένο τύφος. Στέλνει εδώ και το μηνύματάκι ο Χριστάσο Καζάκος. Αγαπημένος μου, στενάχρονο το γεγονός ότι δεν υπάρχουν Έλληνες παίχτες να πρωταγωνιστούν. Θες τις πεντάδες που ξεκίνησαν. Τα έχουμε πει, φίλε μου Χριστάρα, μεγάλο πρόβλημα αυτό. Άλλο το μπάσκετ στην Ελλάδα και άλλο το ελληνικό μπάσκετ. Έχει μεγάλη διαφορά. Αν μπορείτε να πιάσετε λίγο τη διαφορά του όρου, θα καταλάβετε τι ακριβώς εννοούσε ο ποιητής όταν το επισήμανε. Ο Μπιλάκος στέλνει εδώ πέρα, ρε μάνα μου, κάτι κοντοσούλια πάνω από τη Θράκα. Καλημέρα, ξεκινάμε πάντα με όρεξη και διάθεση. Βλέπουμε φοβερούς τελικούς στο μπάσκετ, αλλά στο τελευταίο παιχνίδι να μην βάλουν το χεράκι στους διαιτές. Ο Μπιλάρας που είναι και ο παδός ΣΑΕΚ δεν συμπαθεί κάποια από τις δύο ομάδες. Πάμε time out, με γέφυρα ένα τραγουδάκι στο επόμενο δελτίο μη αθλητικών ειδήσεων σύνδεση με το Earth News Radio και επιστρέφουμε μετά. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα μπροστά μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Χτυπήσαμε αμερικανικές βάσεις και πλοία, λέει η Τεχεράνη, και κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν τις επιθέσεις, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Ισχυρή άνοδο των τιμών του πετρελαίου στα 95,40 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στόχος της Νέας Δημοκρατίας η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Κωμικο-τραγική Βαβέλ χαρακτήρισε την αντιπολίτευση. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 65χρονο Ιταλό που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Αύριο η απολογία του. Δεύτερη μέρα επεισοδίων στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. 27 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Γενικά έθρεσε ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
7: Ακούτε Ερασπορ.
8: Γυρίσατε.
9: Με ένα αρμπάκ γυρίσαμε. Πάμε για το μεγαλείωδες φινάλε. Έχουμε μπροστά μας 25 στο περίπου λεφτά μέχρι το τέλος. Μηνυματάκια πολλά. Δεν θα προλάβουμε όλο αυτό είναι δεδομένο. Καταρρυπάς έρχονται. Ο Γιώργος Φωτόπουλος με εγκαλεί και έχει δίκιο. Καλή εκπομπή να έχετε, μην τζαντίζεστε. Λέει δεν αξίζει. Τα λόγια μέσω social media είναι φτηνά. Έχει δίκιο ο Φιλαράκος. Να ζητώ συγγνώμη και από τον άλλο το Φιλαράκο εδώ πέρα που παραφέρθηκα λιγάκι. Του τα είπα χοντρά, αλλά τσαντίζομαι ρε παιδί μου. Ανοίξει τώρα αμέσως και ο άλλος αμέσως να σε απαξιώσει. Κουβέντα δεν είπαμε. Είδατε κανείς ασχοληθεί τώρα με τον Πάτο. Το προσπεράσαμε έτσι λίγο χαβαλέ. Και αρχίζει τώρα ο ένας, αρχίζει από εδώ, αρχίζει από εκεί. Κάνει, δείχνει να νομίζουν. Ξαφνικά λέει νομίζει κάποιο ότι επειδή δίνει 3 ευρώ το. Δεν ξέρω πώς είναι στο λογαριασμό, ότι με πληρώνει εμένα. Λες και εγώ δεν πληρώνω τους γιατρούς, τους δικηγόρους, τους καθηγητές, τους δρόμους, το ένα τ' άλλο. Τι λογική είναι αυτή τώρα. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική μερικών ανθρώπων. Νερό και αλάτι, Φιλαράκο, ό,τι και να πάω το παίρνω πίσω. Άιντε. Είπαμε, τσακωνόμαστε λιγάκι, μην περνάμε και τα όρια. Εγώ τα πέρασα λίγο και μετανιώνω. Okay. Sorry λοιπόν και πάμε στα επόμενα μηνυματάκια που είχαμε μείνει. Κάτσε μην χάσουμε λίγο τη σειρά για να μην αδικούμε και κόσμο, έτσι. Ο Άρης λέει, αν ο Παναθηναϊκός έπαιρνε τέτοια φάουλ και βολές με τον Ολυμπιακό δεν θα χάνουμε τίποτα το πρωτάθλημα, λέει, έστω και με μισή ομάδα. Ο Χρήστος, μάτς με δύο παρατάσεις και ο Ολυμπιακός βάρεσε μόνο 23 βολές. Πώς να κερδίσει με τέτοια διαιτησία. Κάποια στιγμή οι βολές ήταν 23-15. Έπαιζε ο Ολυμπιακός, είχε εκτελέσει 23 βολές και ο Παναθηναϊκός 15 και μου είχε κάνει εντύπωση γιατί με τις βολές είναι ένα θέμα ο καθένας όπως το θέλει πει είναι. Έβλεπες ότι ο Ολυμπιακός και κάνει σε εκείνο και το χρονικό σημείο είχε εκτελέσει 35 τρίποντα και ο Παναθηναϊκός 30 και ο Παναθηναϊκός είχε 29 επιθέσεις 2 πόντων μέσα από τη ρακέτα, ο Ολυμπιακός 18. Δηλαδή για ομάδα που σουτάρει από το τρίποντο που δεν μπαίνει μέσα στη ρακέτα είχε πάρει εκείνη τη στιγμή 9 βολές παραπάνω. 8 βολές παραπάνω από μια ομάδα που έκανε συνέχεια επαφή, πέταγε την μπάλα μέσα στη ρακέτα, μέσα στο ζωγραφιστό, προς Παναθηναϊκός. Και νομίζω αν ένα λάθος κάνει ο Μπαρτζόκας, από μένα, δική μου άποψη, είναι ότι αρχές γενομένες από πέρυσι ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός τον έπαιξε χωρίς σέντερ. Κανένα σέντερ. Παίξανε σέντερ πέρυσι σε ένα παιχνίδι και το πήρε και εύκολα με 10 πλάς πόντους ο Παναθηναϊκός. Ο Μίτογλου με τον Χουάντσο. Λείπαν οι άλλοι τρεις. Και ο Λεσόρπτη είχε τραυματιστεί και ο Γιούρτσεβεν και ποιον άλλο είχαμε πέρυσι ψηλό. Λείπαν όλοι. Το ίδιο παθαίνει Κοκομπλόκο και με τη Ρεάλ που την παίζει χωρίς ψηλό. Κανέναν. Ναι. Αντί να βάλει την μπέλα μέσα, να ταΐζει τους ψηλούς δικούς του που είχε τεράστια υπεροπλία. Έτσι, γιατί είχε εκεί, τους είχε όλους. Για τρεις σέντερ ποιότητας. Αντί να λοιπόν ταΐζει, πήραν πολύ ελάχιστες επιθέσεις ψηλοί και πήγαν το πάρει το μάτς από την περιφέρεια. Το ίδιο έγινε και χθες. Πήρε ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά για ένα πολύ μεγάλο διάστημα χωρίς τον Λεσόρ που χτύπησε στον αγκώνα και βγήκε έξω. Και ουσιαστικά μόνο με τον Λεσόρ είχε από ψηλό, καθαρό έμο. Και αντί να φορτώνει συνέχεια την μπάλα μέσα στη ρακέτα, επιχειρούσε πάλι να τα παίρνει με τα τρίποντα του Φουρνιέ και του Βεζέγκο. Νομίζω ότι είναι λάθος η προσέγγιση του. Νομίζω ότι έπρεπε να βρει τρόπο να περνάει την μπάλα πιο πολύ μέσα στη ρακέτα. Άποψή μου. Και όσον αφορά για τις βολές, υπάρχει εδώ χθες, γιατί κάποιοι κάθισαν και τα βγάλανε. Και πραγματικά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όπως έλεγε ο αγαπημένος Μοντεκάτε, the facts are facts, τα γεγονότα είναι γεγονότα. Κάθε λοιπόν, διάβασα εδώ τώρα μια ανάρτηση. Αν θέλετε, έχω υπό την υπομονή να τη διαβάσω. Που λέει αναλυτικά τους τελικούς των play-off στο μπάσκετ από το 2000 και μετά, μέχρι τώρα. Πώς καταραίει το αφήγημα των Ολυμπιακών για τον Βασιλάκοπλο. Από τότε μέχρι το Ιόγιο, που πήρε τα ενία ο Ιόγιος, ο Ολυμπιακός είχε πολύ περισσότερες βολές εκτελέσει από τον Παναθηναϊκό στα μεγάλα παιχνίδια στους τελικούς. Και με το Ιόγιο και μετά δεν το συζητάμε καν, δεν υπάρχει, είναι εξαφανισμένος. Οι διαφορές βολές είναι μυθικές. Μιλάμε τώρα για εποχές που ο Παναθηναϊκός έπαιρνε τη μία Ευρωλίγα με την άλλη και ο Ολυμπιακός δεν πήγε στο χάρτη έτσι, δεκαετία του 2000. Δεν πήγαινε καν Final Four. Άμα θέλετε αριθμούς, τους έχω εδώ πέρα. Σας βάλω αναλυτικά να τους διαβάσω. Πολύ σύντομα κάποια στιγμή, να τους βρω έτσι. Να σας διαβάσω, να δείτε, γιατί είπαμε τα γεγονότα είναι γεγονότα. Οι αριθμοί δεν διαψεύδονται. Καθώς μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά τα γεγονότα είναι γεγονότα. Έτσι είναι μια απάντηση σε όλα αυτά που γράφανε και που λένε για τον Βασιλακόπουλο, για τον Φάρο και για και τέτοια κτλ. Και τα είπα και χθες, μέσα στα λόγια και πάλι τώρα τα ίδια. Λοιπόν, ο καπετάνιος της καρδιάς μας, έλα Χριστάρα μου καλημέρα, πολύ μεγάλη νίκη. Και τώρα άντε και καλή τύχη μάγκες που λέγει και ο Σιδηρόπουλος. Απίστευτα που έγινε στο NBA πριν από λίγο. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοια ανατροπή σε τέτοιο παιχνίδι τελικό, εννοεί. Φιλιά και καλή αρχή στο Μουντιάλ. Σύντο η Πανάθα, λέει ο Φθήμης που είναι Μαραγκός. Ο Κωνσταντίνος Παπαστεριανός από Ιερισσό Χαλκιδικής. Τι νέα από την Πάουκαρα, έχουμε θέμα μου φαίνεται. Το είχαν καιρό τώρα, αφήναν λίγο να ψιλοσέρνεται. Και ο ίδιος ο Λουτσέσκου έλεγε ότι εγώ έχω συμβόλαιο, αλλά ότι πει ο πρόεδρος. Και τώρα έχουν σκάσει σενάρια ότι υπάρχει ένα παζάρι να πάει αλαχλή. Να αποζημιωθεί και ο ΠΑΟΚ. Αυτό το γεγονός ότι δεν τον κάλεσαν στη σύσκεψη που είναι μεταξύ διοικητικών στελεχών και των καινούριων εκεί, Βιερίνια, Μάτος και όλα τα σχετικά. Πολλοί το εξέλαβαν σαν ένα άδειασμα από την πλευρά του Σαββίδη προς την πλευρά του προπονητή. Από ό,τι φαίνεται. Είναι πάρα πολύ πιθανό το διαζύγιο με κάποιο τρόπο. Δεν μπορώ να το πω, δεν έχω πληροφόρηση. Δεν έχω πρωτογενή πηγή που να μου πει τι γίνεται εκεί. Από ό,τι βλέπω όμως, υπάρχει ένα κλίμα και βλέπω και τον κόσμο του ΠΑΟΚ λίγο διχασμένο. Άλλοι θέλουν να μείνει ο Λουτσέσκου γιατί θεωρούν ότι πραγματικά έχει βοηθήσει την ομάδα να ξεσκαλώσει και να παίρνει πρωταθλήματα, να προχωράει καλά στην Ευρώπη, να μεγαλώσει σαν ομάδα. Κάποιοι άλλοι σου λένε εντάξει, ρε παιδί μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά ο κύκλος σου έκλεισε. Σεβαστές και δύο άποψεις. Αυτό μόνο το μέλλον μπορεί να δείξει αν ήταν καλό ή κακό το αν θα μείνει ή θα φύγει ο Λουτσέσκο. Από τα αποτελέσματα θα κρυφθεί, γιατί μπορεί να έρθει και ο επόμενος να την πνίξει την ομάδα ή να μεγαλουργήσει. Εκεί που θα πάει αυτός να κάνει παπάδες ή να χαθεί. Δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Είναι άδειλο το μέλλον. Μπορεί να φανταστούμε, αλλά δεν είμαστε σίγουροι τι μπορεί να γίνει. Go, Πανάθα Go, Χρήστος Αϊκάρα Τρίπολη. Κοίτα να δεις. Η αποφράδα ημέρα λέει σαν σήμερα. Και κάποιοι χάρηκαν με αυτό. Νόμιζαν ότι ένα ιδιωτικό κανάλι θα τους χαρίσει, λέει το Μουντιάλ. Εντάξει, παιδιά, ο Ρόζεσερτ είναι. Όχι ότι δεν έχουμε κι εμείς παθογένειές μας, τις αγγυλώσεις μας, τα στραβά μας. Πώς παντού συμβαίνει. Σε όλους τους εργασιακούς χώρους υπάρχουν καλά και στραβά. Πρόσωπα καλά, πρόσωπα που κάνουν τη δουλειά τους στραβά. Πράγματα που τσουλάνε, πράγματα που σκάλουν. Αλλά σαν γενική εικόνα, αυτά που έχει προσφέρει η δημόσια ραδιοτηλεόραση είναι πάρα πάρα πολλά. Θα μπορούσαν να ήταν και πολύ καλύτερα. Έτσι, ξεκάθαρα. Αλλά ειλικρινά σας μιλάω, δεν έχει καμία σχέση το περιβάλλον εδώ με αυτό που ζουν τα ιδιωτικά κανάλια. Εδώ είμαι 40 χρόνια για πολύ μεγάλο, μα πάρα πάρα πολύ, για δεκαετίες ολόκληρες που ποτέ δεν με πήρε τηλέφωνο κανείς από πάνω εγώ να μου πει πες αυτό ή μην πεις εκείνο. Είχα πάντα την ελευθερία και εγώ και όλοι μας να εκφραζόμαστε όπως θέλουμε. Τράβασε ένα ιδιωτικό κανάλι και πες εσύ, ξέρω εγώ, σε μια εφημερίδα του Μπόμπολο τα 2 της Αττικής Οδού είναι ακριβά. Πήγαινε γράφτο. Θα σου πω εγώ που θα σπάς πέτρες την άλλη μέρα. Μπάμπης από Θήβα, την καλημέρα του. Θέλω να μου πεις, οι διαιτητές π.χ. για το αθλητικό χθες, λέει, έχουν κάποιες κυρίες από την Επιτροπή. Μιλάς για την πρώτη φάση του πρώτου λεπτού που κάνετε τσάλες και τράβει τα μαγιά του Αδαμάν. Ναι, είναι πολύ ξεκάθαρη φάση αυτή, γιατί δεν πάει καθόλου για την μπάλα. Μα καθόλου. Πάει κατευθείαν στα χέρια. Δεν ασχολείται καν με την μπάλα. Και παρότι έκανε τσάλες ο Αδαμάν, που το έχασε το τσάλες και αυτό του στήξε αργότερα για τη φάση που υπήρξε πάλι καραμπινά τη λάθος απόφαση, γιατί δεν είχε το δικαίωμα να κάνει challenge για να την ξαναδούμε, γιατί το είχε χάσει. Υπήρξε αυλεψία από τους ηγέτες, γιατί με αυτό μου έκανε εντύπωση. Την ξαναβλέπεις τη φάση στο replay και μένει στην αρχική σου απόφαση. Στο πρώτο λεπτό. Τώρα υποτίθεται ότι θα έπρεπε να υπάρχουν κυρώσεις σε λάθος αποφάσεις, αλλά δεν. Λοιπόν, αλλά για να έχεις τους βασικούς, λέει ο φίλος ο Σπύρος, όταν η μπάλα εκεί πρέπει να έχεις κάνει κάποιο σωστό ρωτήσεων στη διάρκεια του μάτσου, ώστε να μην έχεις πηγή τον Αν με 5 φάουλ έξω για τον Όσμαν τραυματία, γιατί πέσει 40 λεπτά σε κάθε μάτς. Ο Τύρκος φέτος ήταν βαρύδι, μάλλον προπονητή πιστεύω θα καταφέρναμε πολύ, πολλά περισσότερα. Αυτό, φίλε μου, Σπύρο, μπορεί να έχεις δίκιο, μπορεί και όχι. Ο Άταμαν δεν άλλαξε φέτος, δεν είναι ένας διαφορετικός Άταμαν από αυτόν που βλέπαμε στην ΕΦΕΣ και στις προηγούμενες ομάδες του. Αυτό που έχει πει είναι μεγάλη κουβέντα, παιδιά. Δεν ξέρω αν το έχει συμπεί. Ο άνθρωπος έχει παίξει την καριέρα του 45 τελικούς. Στους περισσότερους έχει κερδίσει. Έχει τα τελευταία χρόνια 3 Ευρωλίγκες. Έχει πάρει κάθε κύπελο που κυκλοφορεί στην Ευρώπη. Από Σαπόρτα, προκυπελούχων, ό,τι κύπελο υπάρχει, το έχει πάρει. Και όχι μόνο με ομάδες μεγάλες. Ξεκίνησε, πήγε στη Σιένα τότε και την πήρε και την. Έφτιαξε αυτό την ανέβαση. Δεν μπορεί να τον κρίνουμε. Ακούω ταβερνιάρι σου. Μπορεί να κάνει λάθη. Δεν ξέρω. Ούτε είσαι ανάθαστο. Μπορεί να έχει μόνες. Όλοι οι προπονητές έχουν μόνες. Και πολλές φορές και εγώ τρελαίνω με αυτά που βλέπω. Αλλά μην αποδομείτε. Δεν ξέρεις ποτέ. Προφανέστατα έχει κάποια χαρίσματα. Και είναι εδώ που είναι. Τα έχει πετύχει αυτά τα πράγματα. Πήρε το Παναθηναϊκό 17ο πρωτελευταίο και όταν έκανε πρωταθλητή την ίδια χρονιά. Και πρωταθλητή στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και γυρνώντας στην Ελλάδα από 0-2 απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως ο Ολυμπιακός. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Μην τα ισοπεδώνετε όλα. Πάντα εφόσον το καλό είναι το καλύτερο, αλλά. Πού πηγαίνουν τα χρήματα από τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε ομάδες στο μπάσκετ? Υποθέτω στην ανάπτυξη του αθλήματος. Να φτιαχτεί ένα καινούργιο παιδάκι, ένα χωριουδάκι. Υποθέτω, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, νομίζω. Στο ποδόσφαιρο τουλάχιστον έτσι γίνεται θεωρητικά. Οι βολές, λέει ο Νίκος Σόκινγκ, δεν λένε την αλήθεια. Ναι, δεν λένε όλη την αλήθεια, αλλά είναι μια ένδειξη. Με 16 φάουλ σε κάθε ομάδα, 48-0 βολές. Αν υποθέσουμε μπλα μπλα και τώρα βάζει ένα quiz, τώρα είναι λίγο μπερδεμένο. Ούτε εγώ το καταλαβαίνω και πρέπει να το σκεφτώ λίγο για να το πω, για να το ξεδιαλύνω στο μυαλό μου. Αλλά θέλω να πει ότι πολλές φορές μπορεί να κάνει τέτοια φάουλ και να μην είναι βολές. Είναι όμως πάρα πολύ εύκολο, αν θέλει να σε στείλει όλη τη βολή, να σε στείλει. Πάρα πολύ εύκολα, ειδικά όταν συμπληρώνουν οι ομάδες γρήγορα τα 5 φάουλ. Θα μου κάνει πραγματικά εντύπωση αυτό με τον Αν, και αυτό το βλέπουμε και στην Ευρωλίγκα και στο πρωτάθλημα. Σχεδόν πάντα αποβάλλεται με 5 φάουλ. Ένα παίκτη που τον καρύγω εγώ δεν παίζει άμυνα και σχεδόν πάντα επειδή παίζει άμυνα και προσπαθεί να παίξει να τον βγάζουν έξω, και ενώ είναι ο πιο διεισδυτικός παίκτης στην Ευρώπη, δηλαδή ένας μπουκαδόρος όπως ο Σόρτς, έχουν αυτό χάρημα, μπουκάρουν, μπαίνουν μέσα, δεν παίρνει φάουλ με τίποτα στα μπασίματά του, ούτε τον πυρετό του δεν το δίνουν, γιατί έχονται μάτς που να βάλει 25 πόσια και να πάρει μια εκτέλεση, μια βολή. Έλος λέει με τις βολές μας έχετε κουράσει. Εμείς δεν σας κουραστήκαμε, φίλε Ευάγγελε μου, Αλέξανδρε, συγγνώμη. Λοιπόν, λέει προπαγάνδα, ό,τι γουστάρεις λέει, κάνεις τη θεσούλα σου. 40 χρόνια λέει κόντρα σε όλους. Κοίταξε, φίλε μου, μάθε πρώτα να γράφεις σωστά ελληνικά, μην ξεμπερδέψει. Αυτά δεν διαβάζονται, είναι γκρίκλεις. Μάθε λίγο ορθογραφία, συντακτικό, τη μία λέξη δίπλα στην άλλη να βγαίνει ένα νόημα, γιατί αυτό πράγμα να χτυπάει. Δηλαδή, και που τα διάβασα όλα αυτά, προσπάθηκε έκανα. Ξαναπήγαινε λοιπόν με τον Κηδεμόνα στη Γωνία, φώναξε ένα δάσκαλο, βάλει τη σκέψη σε μια σειρά, να βγαίνει νόημα και στη. Θα το διαβάζω, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά να βγαίνει νόημα, γιατί αυτό το πράγμα είναι. Τι να σου πω. Λοιπόν, ο Μιχάλης λέει, σας το δώσουμε, λέει, μέσα στο σεφ. Να σας το δώσουμε, λέει, μέσα στο σεφ για να σταματήσετε τις κλάψες. Α, πάμε, είσαι τόσο... Στείλ το, θα το πάρω, μην σταγωρίεσαι. Για κάνε, λέει, μπου. Θα το κάνουμε γιορτή το Σάββατο και θα είναι πιο μεγάλη ευχαριστή μου, γιατί έχεις φτάσει στο σημείο να το πιστέψεις. Καλά, μην φτάσεις μέχρι την κάλτσα, να ξέρεις. Καμιά φορά ξέρει, επειδή στα νότια προάστια έχει μια μυρωδιά περίεργη και την ψάχνουν, μην φτάσει μέχρι την κάλτσα, γιατί είναι λίγο περίεργο το μάτς. Αυτό ένα πέμπτο τελικό πάντα είναι περίεργο. Λοιπόν, ο Γιάννης. Έχουμε τις δύο καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη και εσύ ασχολείσαι με τις βολές, τον Λιώδη και τον Βασιλάκοπλο. Φίλε, δυστυχώς αυτοί μας κάνουν και ασχολούμαστε. Ας αφήσουν το μάτς τα κριτήρια έτσι όπως είναι και θα δούμε μετά ποιος ασχολείται και ποιος δεν ασχολείται. Έχω καμία διάθεση να ασχοληθώ με οτιδήποτε, αλλά όταν βλέπεις κάποια πράγματα που πηγαίνουν πάρα πολύ λάθος και στοχευμένα λάθος, εγώ τσαντίζομαι πάρα πολύ. Και για να ξέρεις, μια ήταν και χθες η μέρα του Παυλάρα, όλοι έχουν να πούν μια ωραία ιστορία για τον Παύλο. Εγώ έχω μια άσχημη ιστορία με τον Παύλο. Γιατί κάποια στιγμή όταν μετέδωσα ένα παιχνίδι Παναθηναϊκού με μια γαλλική ομάδα, θυμάμαι που στο ΟΑΚΑ, η διατησία 90-10 υπέρ του Παναθηναϊκού. Έκανα χαβάλι την άλλη μέρα στην εκπομπή και λέω ότι στο τελευταίο στο που κάνανε οι Γάλλοι για να περάσουν μπροστά, ήταν από τον μπροστά ο Παναθηναϊκός και κάνανε την μπάλα οι Γάλλοι. Μόνο τάκλιν δεν έκανε ο διαιτητής για να σιγουρευτεί ότι θα το χάσει. Ήταν πραγματικά από τις διαιτησίες που με θύμωσαν. Λέω, δεν μπορώ να γίνονται αυτά τα πράγματα. Μετά ακούω ο Παυλάρας εκείνη τη μέρα που ήταν στο ραδιόφωνο και κουμπάρο του Μότσι, τον είχε παντρέψει. Τον πήρε εδώ έξαλλος. Δηλαδή είχε φτάσει στο σημείο να λέει να τον απολύσει, παρότι με ήξερε. Και μιλάγαμε κτλ. Και σκοτωθήκανε με το Μότσι αυτό το θέμα. Και μετά έστειλε να βγούμε να μιλήσουμε κτλ. Μιλήσαμε λίγο, αλλά είχαμε μια τσίτα γκάζ για τα είχαμε. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, φίλε, να μας αφήνουν να αγιάσουμε, γιατί πολλές φορές θες να αγιάσεις και δεν σε αφήνουν. Πάμε να το σηκώσουμε μες στο στήθι της πίτης, λέει ο Στάθης Ζελιπανάθα. Το μήνο να ρωτήσουμε. Που μας έλεγε ότι ο Λουτσέσκο έχει συμβόλαιο και θα κάτσει για πολλά χρόνια, λέει. Αϊκάρα βάμος, λέει ο Μάκης. Δεν κάνεις καμιά αναφορά σε συστήματα μπάσκετ, στις αναλύσεις, παρά μόνο αναφέρεις διαφορά στις βολές και την εποχή του Βαρκόβιτ. Αυτό κάνεις, λέει, και τίποτα άλλο. Ρε φίλε μου, τι να κάτσω να σου αναλύσω τώρα, δηλαδή. Καταρχάς δεν είμαι ειδικός. Το μπάσκετ είναι πάρα πολύ δύσκολο άθλημα. Δεν μπορώ να σου κάνω. Ό,τι βδω, απ' έξω. Τα λίγα πράγματα που καταλαβαίνω. Δεν είμαι για πολλά. Τα κραχτά όμως, υπάρχουν μερικά πράγματα που είναι πάρα πολύ κραχτά. Όσο και να λέμε να φύγουν τους διαιτητές απ' έξω, άμα έχεις μια στοιχειώδη γνώση του μπάσκετ, χωρίς να είσαι ειδικός, και άμα ρωτήσεις και τους άλλους που ξέρουν και να σου πούνε ελεύθερα τη γνώμη τους, μπορούν πάρα πολύ εύκολα να σου πούνε τι γίνεται. Πάρα πολύ εύκολα. Μπορώ να σου πω. Πού λες τώρα για τις βολές, πήγε χθες, έβλεπα. Παίζει χθες, πέρυσι, για το θέμα με τις βολές του Ολυμπιακού. Είναι από πέρσι. Είναι άπειροι προπονητές που έχουν βογγίξει για τις βολές που παίρνει ο Ολυμπιακός. Ο Σπανούλης για παράδειγμα, πρώτο παιχνίδι παίζει με τον Παναθηναϊκό πέρυσι στο Μονακό, όταν πήγε στο Μονακό, στο ΆΚΑ. 24 βολές στο Μονακό, στο ΆΚΑ. Παίζει μετά τον Ολυμπιακό στην έδρα της 4 βολές. Και βγαίνει ο ίδιος ο Σπανούλης και λέει: ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν. Λέει: ας παίξα τον Mike James, MVP της περασμένης σεζόν, που μπουκάρει, που κάνει διεισδύσεις, που σε κάθε μας κοράρ δεν πήρε ούτε ένα φαουλ. Ο ίδιος Σπανούλης, λέει, θα κάτσω να ξαναδώ το παιχνίδι να καταλάβω, λέει, τα κριτήρια των διαιτών. Οι βολές ήταν 25-4 για τον Ολυμπιακό, μέσα στο Πριγκιπάτο. Την προηγούμενη εβδομάδα, στο προηγούμενο παιχνίδι, είχε πέρθει Μονακό, είχε πάρει στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού 24 βολές. Όσο και να σου φαίνεται, είναι ακραία αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να μην τα σχολιάσεις. Δεν είναι ότι ο ένας πήρε 18 και ο άλλος 13. Όταν ο ένας παίρνει 29 και ο άλλος 4, όταν σε τρία συνεχόμενα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός κάνει 25 λεπτά να πάει στη γραμμή των βολών. 25 λεπτά. Από παιχνίδι σε παιχνίδι. Πήρε μια βολή, την πρώτη βολή στο ένα μάτς στο 19 και κάτι και την επόμενη στο 35. Δεν μπορεί να μην το σχολιάσεις, δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όταν βλέπεις οι βολές ήταν 75-18 μέχρι προχθές, μέχρι το χθεσινό παιχνίδι, χθες πέρασε πρώτη φορά πάνω, δεν πέρασε τέσσερις παραπάνω. Και αυτό στο φινάλι, γιατί κάποια στιγμή ήταν συν 9 Ολυμπιακός. Δεν μπορεί να μην το σχολιάσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι έκανα, αποκρινόμαστε ότι. Okay, δεν είναι φυσιολογικό. Είναι πάρα πολύ απλά. Δεν είναι φυσιολογικό. Να πάρει κάποιο παραπάνω βολές. Κάποιο θα πάρει παραπάνω. Δεν μπορεί να είναι εκεί. Δεν μπορεί να παίζουν διαιτητές να κοιτάνε και μην δώσουμε καμιά παραπάνω. Σίγουρα θα πάρει κάποιο παραπάνω. Αλλά δεν μπορεί να υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά σε τόσο πολλά παιχνίδια. Και δεν δικαιολογείται και παιχτικά αυτό το πράγμα. Δεν είναι Ολυμπιακός ομάδα που ταΐζει τους ψηλούς. Δεν είναι ομάδα που μπουκάρει μέσα στην περιοχή. Είναι ομάδα που συνήθως απλώνει ένα πολύ ωραίο passing game και βγάζει το αμαρκάριστο παίκτη να σουτάρει από μέση και μακρινή απόσταση αμαρκάριστος. Και το πετυχαίνει πάρα πολύ καλά αυτό. Δεν δικαιολογείται με τη βάση τη λογική να παίρνει τόσα πολλά φάουλ. Τι θα κάνουμε τώρα, το βγάλουμε διαφορετικά για να μην στεναχωρηθείτε εσείς που τα ακούτε. Sorry δηλαδή. Τζόνς λέει πρέπει να περάσει drug test, λέει. Ήταν λίγο γυάλι στο μάτι του χθες. Τα βάλε και με τον Μπαρτζόκα, τα βάλε και μαζί τον Μπαρτζόκας. Παίζει το παιδί, είναι λίγο, έχει αυτό το... Είναι λίγο αρπαγμένο. Έχει αυτό, μια αναθυμό μέσα του. Πόσο περήφανος που είναι ο Παναθηναϊκός. Με τον Καπράλ θα ασχοληθεί κανείς, λέει ο Μάνος από τις 13. Ρε παιδιά, σας πω κάτι. Δεν θέλω να είμαστε υποκριτές. Όλοι έχουμε πάει σε μια εξέδρα. Θα μου πει τώρα αυτό έχει θεσμικό ρόλο. Εντάξει, κάποια στιγμή έχουμε τραγουδίσει ένα σύνθημα. Δεν ξέρω, δεν είμαι. Δεν θέλω να δικαιολογήσω κανέναν, ούτε το ξέρω τον άνθρωπο, ούτε έχω κάποια σχέση μαζί του. Και εμένα με τσάντισε, δηλαδή που το είδα. Αλλά επειδή το έχω κάνει και εγώ, γιατί εγώ δεν έχω τραγουδίσει συνθήματα κατά του Ολυμπιακού, π.χ. με του φίλου μου χαβαλέ και στο σπίτι μου και λίγο πιο έξω, από μια κουβέντα. Δεν θεωρώ ότι έκανα κύψη προδοσία πια. Εντάξει, μην κατηγορούμε τον άλλο για πράγματα που λίγο πολύ τα έχουμε κάνει όλοι μας.

0: Εγώ κακοπροαιρετός θα πω ότι με τα δύο challenge που έχει μόνος προπονητής μπορεί εύκολα ο διαιτητής να σου τα κάψει. Σφυρίζει δύο πεδαριώδη λάθη και στα ακυρώνει και νωρίς είναι στον αγώνα. Όχι, κοίταξε να δεις. Αν το κερδίσεις το challenge παραμένει. Έχεις δύο. Αν τα κερδίσεις μπορεί να πάρεις 10. Αλλά αν έχεις πάντα δύο, να έχεις κερδίσει τα 8 μπορεί να πάρεις 10. Δεν σημαίνει ότι πήρα δύο και τέλος. Νομίζω δεν έχει αλλάξει ο κανονισμός. Σας πω, δεν είμαι και πολιτικός, αλλά νομίζω δεν έχει αλλάξει ο κανονισμός αυτός. Έχω κάνει κάτι λάθος. Αν το κερδίσεις, εξακολουθεί να έχεις challenge. Άλλο πράγμα να λες ότι δεν παίζει άμυνα και άλλο να λες ότι δεν ξέρει να παίζει άμυνα. Δεν έχεις ένα δίκιο σε αυτό το πράγμα που λες, αλλά νομίζω ότι σφυρίζουν πάρα πολύ εύκολα τα φάουλ, όλοι τους. Ενώ αντίστοιχα, σε αντίστοιχες φάσεις που είναι αυτός στη θέση του που επιτίθεται, δεν παίρνει τέτοια φάουλ. Δείτε το, δεν είναι λογικό αυτό με τον Αν. Πρώτο σκόρερ κάποια στιγμή στην Ευρωλίγκα, από τους κορυφαίους σκόρερ, μέσα στους όρους πόντων σχεδόν 20 σε κάθε παιχνίδι, και δεν παίρνει φάουλ, δεν παίρνει βολές. Και είναι παίκτης που μπουκάρει. Πάει στην επαφή. Δεν τον είπε κανείς ταβερνιάρη, λέει ο Δημήτρης ο Καραμπάς, όμως μεγάλη επιτυχία δημιουργεί κορεσμό, αλαζονία και φοβίες. Και έρχεται έτσι το κλείσιμο κύκλου. Ναι, οκ, okay, μπορεί και να έχεις δίκιο. Συμβαίνει και αυτό το πράγμα. Καμιά φορά μπορεί κάποιος να είναι αλαζόνας κτλ. Και πολλές φορές, ναι. Σας είπα, εγώ έχω γνωρίσει πάρα πολλούς προπονητές που έχουν αιμονές. Είναι πραγματικά οι προπονητές είναι αιμονικοί άνθρωποι. Έχουν κάποια πράγματα στο μυαλό τους, δεν τους τα βγάζεις από μέσα. Είναι γκασμά να πάρεις, δεν τους τα βγάζεις. Άμα δεν σε πάρουν με καλό μάτι, τέλος, πιστέψτε με. Δεν πά να σου φωνάζει το αποτέλεσμα, δεν πά να κάνει. Εκεί δεν θα σε έχει πρώτη επιλογή. Δεν θα φάω λίγο το Σάββατο γιατί την τζαρούχα. Εντάξει ρε παιδιά τώρα, άστε το κορίτσι στην ισχύα του. Πάμε. Παιδιά, κάνετε και εσείς λίγο με τον Βασιλακόπουλο. Παιδιά, θέλετε να σταβάλω λίγο τα μάτς. Να σταυρώ. Δεν ξέρω, αύριο δεν θα έχω εκπομπή, θα έχω μετάδοση. Αλλά πολύ εύκολα να σας πω, μπορώ να σας πω το σύνολο των βολών και αναλυτικά σε κάθε παιχνίδι τελικού. Από το 2000 μέχρι τώρα. Είναι τεράστια διαφορά υπέρ του Ολυμπιακού. Ακόμα και στα χρόνια που λέτε ότι ήταν ο Βασιλακόπουλος στα πάνω. Σας είπα, δεν είναι τα πάντα οι βολές, αλλά είναι ένα κριτήριο για να βλέπεις. Ο Ιπποκράτης λέει πόσο καταπληκτικές τοποθετήσεις του Σερέλη στο τέλος των αγώνων. Χθες κατάλαβα την πραγματική διαφορά των rebound. Ήταν τον πρώτο μάτς που ο Παναθηναϊκός κατάφερε και πήρε τα rebound. Μέχρι τότε του κάνει χαβαλέ ο Ολυμπιακός. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση, ενώ έχει τέτοια υπεροπλία κάτω από τη ρακέτα, δεν πάει επιθετικά το παιχνίδι εκεί. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό το πράγμα. Ούτε με τη Ραλ το έκανε, ούτε με τον Παναθηναϊκό κάποιες φορές όταν έχει βρει μπόσικο. Και ενώ η κυριαρχία έχει φοβερή διαφορά στη front line ο Ολυμπιακός. Δηλαδή νομίζω εκεί είναι ένα σημείο που μπορεί να καθαρίσει εύκολα τα παιχνίδια, αν αξιοποιήσει τους ψηλούς του. Το γιατί δεν αξιοποιεί πιστεύω ότι ίσως να έχει να κάνει με την ποιότητα του playmaker που δεν έχει τον τρόπο να περάσει την μπάλα εύκολα εκεί μέσα. Ο Γκόκα ήταν καταπληκτικός, αλλά με κάποιο τρόπο νομίζω ότι δεν μπορεί να αξιοποιήσει καλά τους ψηλούς του Ολυμπιακού. Ίσως ένα διαφορετικού τύπου playmaker και γι' αυτό κάνει δύο μεταγραφές εκεί ο Ολυμπιακός. Μπορεί να τους αξιοποιήσει διαφορετικά. Πάμε σε ένα τραγούδι. Ναι, αφού πω για τον Δημήτρη από τη Γερμανία που στέλνει, μου έκανε διακοπή το ίντερνετ την ώρα που έλεγε στην ιστορία με τον Παύλο Ιακόπουλο και μ' άφησε εκεί που πήρε τηλέφωνο τον κουμπάρο. Το μάτσι, α, για τώρα λες. Ναι, και φώναζε γιατί έκανε τέτοια σχόλια. Και σκοτωθήκαν. Λοιπόν, time out. Πάμε με να κλείσουμε ένα τραγούδι. Έχω κουραστεί κιόλας να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, πάμε. Να, ο άλλος έχει πλάκα ρε. Εσύ δεν έλεγες χθες ότι δεν θα ακούς. Τι ακούς? Χθες έλεγε αυτός, δεν σας ξανακούω ποτέ. Και στέλνει πάλι μήνυμα. Κούρα σας λέει, φτάνει. Πήγαινε αλλού. Βάλε μουσική, πήγαινε, άκουσε Sport FM, ξέρω εγώ. Πάρε πρωταθλητή, βάλε Red Radio, ξέρω κάτι άλλο. Ρε, τι τραβάμε. Λοιπόν, έλα, πάμε. Time out, όχι time out, είναι φινάλε. Την αγάπη μου, φιλιά πολλά.
1: Παίρνω αυτή τη στιγμή το καπελάκι μου και φεύγω.
2: Τώρα, πάρ' το και φύγε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 8. Στη ρύθμιση των ήχων, η Μάιρα Ξίδη. Ο τίτλος της Greek Basket League θα κριθεί σε 5ο αγώνα στο ΣΕΦ το Σάββατο στις 6 ώρα μετά τη χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού με 93-86 στο ΆΚΑ ύστερα από δύο παρατάσεις. Ο Νάν με 23 και ο Σόρτς με 13 πόντους, πρώτη σκόρερ για τους νικητές. Ο Φουρνιέ με 29 με τον Γόκαπ στους 19 πόντους, κορυφαίοι σκόρερς για τους ηττημένους. Δεν τους αφήσαμε να πάρουν το πρωτάθλημα στην έδρα μας. Πάμε να το πάρουμε εμείς στη δική τους, ανέφερε ο Εργίνα Ταμάν. Μετά το μάτς έγιναν πράγματα που δεν έπρεπε να γίνουν για το επίπεδό μας, το σχόλιο του Μπαρτζόκα. Στο χώρο του Μιντουγιάλ από σήμερα η Φίλιος με τη συμμετοχή 48 ομάδων και τη διεξαγωγή 104 αγώνων συνολικά. Θα καλυφθούν όλοι τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Sport, ενώ η ψηφιακή πλατφόρμα του Netflix θα προσφέρει μια αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης με διαφορετικές γωνίες λήψης και επαυξημένα στατιστικά στοιχεία σε πραγματικό χρόνο. Στις 10 το βράδυ η πρώτη σέντρα της διοργάνωσης με τον αγώνα Μεξικού Νότιας Αφρικής που θα καλυφθεί από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Sport. Νωρίτερα στις 8 η εκπομπή Ώρα Μουντιάλα από τα δύο δημόσια κανάλια. Δεν θα παραστεί στον πρώτο αγώνα του Μουντιάλ μεταξύ των ΗΠΑ και της Παραγουάης ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα διεξαχθεί την Παρασκευή στο Λος Άντζελες, όπως αποκαλύπτει το Πολίτικο. Νίκη και πρόκριση στον τελικό του Final Four του Champions League για τη γυναικεία ομάδα πόλου του Ολυμπιακού μετά την επικράτησή της στον ημιτελικό της διοργάνωσης με 14-12 επί της Ισπανικής Ματαρό. Στον τελικό που θα διεξαχθεί αύριο στις 8 το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Φερεντσβάρος της Ελευθερίας Πλευρίτου που νίκησε στον πρώτο ημιτελικό της Σαν Ανδρέου με 15-14 στα πέναλτι. Στη μάχη του Champions League μπαίνει απόψε και η ανδρική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού, η οποία στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four κοντράρεται στις 10 το βράδυ με την Προρέκο. Στις 8 η ώρα ο πρώτος ημιτελικός μεταξύ Μπαρτσελονέτας Φερεντσβάρος. Η Era Sport με αποστολή στη Μάλτα θα καλύψει και τους δύο αγώνες που θα μεταδοθούν και τηλεοπτικά από τα κανάλια της Air Sports. Στο ποδόσφαιρο και πάλι με το μέλλον του Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ να συνεχίζει να είναι αβέβαιο καθώς δεν έχει υπαρθεί οριστική απόφαση από τους διοικούντες του Δικέφαλου. Όπως αναφέρει μάλιστα Ιταλός δημοσιογράφος, ο Ρουμάνος τεχνικός βρίσκεται στο στόχαστρο της Al Sadd για να διαδεχθεί τον Ρομπέρτο Μαντσίνι. Μάλιστα η υπόθεση δεν μένει εκεί αφού στην ανάρτηση γίνεται λόγος για διαπραγματεύσεις. Χρέη διευθύνοντος συμβούλου της Μακεδονικής ΠΑΕ ανέλαβε ο Αγιεσίλαος του Μαζάτος. Τα τυπικά απομένουν για να ολοκληρώσει ο Ολυμπιακός την απόκτηση του Ισπανο-Αργεντινού δεξιού αμυντικού Πάμπλο Μαφέο για 3 χρόνια, ενώ οι Ερυθρόλευκοι θα δώσουν στις 8 Ιουλίου φιλικό με την Πολωνική Ρακόφ επί ολλανδικού εδάφους. Όφηρθε σε προφορική συμφωνία με τον Μπόρχα Γκονζάλεφ για να μείνει για άλλο ένα χρόνο στο Ηράκλειο. Το πρωτοβάθμιο όργανο αδειοδότησης της ΕΠΟ έκανε γνωστό τη χορήγηση άδειας συμμετοχής στη Super League στον Ηρακλή. Ο αθλητικός δικαστής στο ΕΣΑΚ επέβαλε απαγόρευση εισόδου 6 μηνών από όλους τους αγωνιστικούς χώρους και πρόστιμο 50.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο και άλλες 50.000 ευρώ στην Πράσινη ΚΑΕ για τις τοποθετήσεις και αναρτήσεις του στο Instagram με κατά διάρκεια του τρίτου αγώνα. Πρόστιμο 10.000 ευρώ επιβλήθηκε και στον βοηθό του Αταμάν, Τσενγκ Γκιλντιρίμ, για χειρονομία του στο ίδιο παιχνίδι. Στο ΑΣΕΑΤ προσέφυγε χθες ο Ολυμπιακός επιδιώκοντας τη μείωση των ποινών που επιβλήθηκαν στον Γιώργο Μπαρτζόκα και τον Νίκο Λεπενιώτη μετά το δεύτερο τελικό, ενώ παράλληλα ζήτησε αυστηρότερη αντιμετώπιση για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, θεωρώντας ότι η ποινή που του επιβλήθηκε ήταν επιεικής. Οι προσφυγές θα εξεταστούν στις 18 Ιουνίου. Την απόκτηση 22χρονου Ιωσήφ Κολοβέρου ανακοίνωσε ο Πανιώνιος. Η Μύκονος απέκτησε τον 24χρονο forward Βασίλη Τόλια. Με δύο ελληνικές συμμετοχές διεξήχθη χθες στο Όσλο το 6ο Diamond League. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατετάγει έκτος με άλμα στα 5,72, ενώ η ακοντίστρια Λίνα Τζέγκο με βολή στα 53 μέτρα και 75 εκατοστά πήρε την ένατη και τελευταία θέση. Εκατομμύρια θα μοιράσει η FIFA στις ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Μουντιάλ, με την παγκόσμια πρωταθλήτρια να βάζει στα ταμεία της 43.300.000 ευρώ. 28.600.000 ευρώ θα πάρει η τιμένη φιναλίστ και 25.100.000 ευρώ η ομάδα που θα τερματίσει τρίτη. 9 εκατομμύρια ευρώ θα είναι η χαμηλότερη αποζημίωση για τις ομάδες που απλά θα μετάσχουν στους ομίλους. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sports στις 8. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sports. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Ηλίας Ρημώνας.
0: Era Sports 101,8.
2: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση, εξυπλάδα. Το πρίο, η φαντασία, 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού, το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
3: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Με την πάροδο των ετών έχουμε δει ποδοσφαιριστές να φορούν φανέλες με, ας το πούμε, περίεργα νούμερα. Αμυντικοί να φορούν νούμερα επιθετικών, τον Ζαμποράνο να βάζει 1-8 γιατί του πήραν το 9, τον Ζερουάλι με το 0 και πάει λέγοντας. Μέχρι τον Ροζέριο Σένι που κατέβηκε με φανέλα τριψήφια για το ρεκόρ αγώνων που συμπλήρωνε. Στο Μουντιάλ του 1974, τόσο η Ολλανδία όσο και η Αργεντινή αποφάσισαν να δώσουν τα νούμερα στους παίχτες τους αλφαβητικά. Στους Μένο Ράνιε η εξαίρεση ήταν ο Πολύς Γιώχαν Κρόιφ που πήρε το 14, στη Δε Αργεντινή οι τερματοφύλακες. Έτσι, ο Ρουτ Γκέλς, ένας επιθετικός, εμφανίστηκε με το νούμερο 1 στην πλάτη γράφοντας ιστορία. Η ίδια πολιτική ακολουθήθηκε από την Αργεντινή το 78 και το 82 και επειδή τα ισπανικά είναι πιο φυσιολογική γλώσσα και έχουν και ονόματα με φωνήεντα, έγιναν γνωστοί οι Νορμπέρτο Αλόνσο και ο Σβάλντο Αρντίλες, παίζοντας με το 1 χωρίς να είναι τερματοφύλακες. Το έθιμο συνεχίστηκε και το 1986 με τον Σέρχιο Αλμυρόν, αλλά μετά ήρθε ο Ντιέγκο. Πήρε το 10 το καλό και το ίδιο έκαναν άλλες παλιοσυρές όπως η Πασαρέλα, Βαλντάνο, παίρνοντας το 6 και το 11 αντίστοιχα. Όπως ήταν λογικό, οι τερματοφύλακες σε αυτές τις περιπτώσεις έπαιρναν ό,τι τους τύχαινε, με βάση το επώνυμό τους. Για παράδειγμα, ο Πάτο Φιλιόλ της Αργεντινής είχε πάρει το 5. Το 1997, σε ένα Κόπα Αμέρικα της εποχής, η Αργεντινή κατέβηκε με τα δεύτερα, μία που λίγες μέρες πιο πριν έπαιζε προκριματικά για το Μουντιάλ της Γαλλίας λόγω κακού προγραμματισμού. Στο πρώτο παιχνίδι κόντρα στο Εκουαδόρο, ο τερματοφύλακάς της, Νάτσο Γκονζάλες της Ρασί Κλουμπ, φόρεσε το νούμερο 10. Μετά τον Μάριο Κέμπες και τον Ντιέγκο Μαραντόνα, ο Γκονζάλες. Αργότερα, βέβαια, τα παγκόσμια κύπελα επέστρεψαν σε νορμάλ νούμερα.
4: Ακούτε Ερασπορ.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
12: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
13: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
12: Era Sport.
13: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
12: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ. Σε κάνει να φοβάσαι. Να νιώθεις ενοχές. Ντροπή. Λύπη. Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Ακούτε Era Sport.

0: άμα έρθει η δήλωση τι κάνουμε.
1: Αυτές είναι οι εξελίξεις στην ΕΡΤ. Πάμε να δούμε την ανακοίνωση που έκανε ο αρμόδιος υπουργός επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κιερδίκογλου για το μέλλον της ΕΡΤ.
2: Σε μια περίοδο που ο ελληνικός λαός υφίσταται θυσίες, δεν υπάρχουν περιθώρια για καθυστερήσεις ή για δισταγμούς. Όπως δεν υπάρχουν περιθώρια ανοχής για ιερές αγελάδες που παραμένουν άθικτες όταν επιβάλλονται περικοπές παντού. Όταν πρέπει να τελειώνουμε τα ελλείμματα και να βγούμε από την κρίση, δεν μπορούμε να ανεχόμαστε θύλακες αδιαφάνειας και δημόσιας φατάλης. Η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, η ΕΡΤ, είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση μοναδικής αδιαφάνειας και απίστευτης πατάλης. Και αυτό τελειώνει σήμερα. Την ΕΡΤ την πληρώνει ο ελληνικός λαός με το χαράτσι στους λογαριασμούς ηλεκτρικού, γύρω στα 300 εκατομμύρια το χρόνο. Έχει τριπλάσιο έως επταπλάσιο κόστος από άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς και τετραπλάσιο έως εξαπλάσιο προσωπικό για πολύ μικρή τηλεθέαση. Η μισή σχεδόν δημόσια κανάλια μαζί, απόσυρε ένα μέσο εμπορικό κανάλι. Έχει τεράστια περιουσία, η οποία όμως παραμένει αδρανής, αν δεν λαϊλατείται υπέρ του ανταγωνισμού. Υπάρχει καθεστώς αδιαφάνεια στη διαχείριση των συμβάσεων. Καθεστώς ακόμα μεγαλύτερης αδιαφάνειας στη διαχείριση του υλικού, το οποίο δεν έχει απογραφεί εδώ και 8 χρόνια. Αυτά όλα τελειώνουν σήμερα και τελειώνουν οριστικά. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ. Με το ισχύον νομικό πλαίσιο και με κοινή υπουργική απόφαση σταματούν οι μεταδόσεις της ΕΡΤ μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σήμερα το βράδυ. Και στη θέση της ΕΡΤ θα δημιουργηθεί ένας σύγχρονος, δημόσιος, αλλά όχι κρατικός, ούτε κομματικά ελεγχόμενος οργανισμός ραδιοτηλεόρασης. Μεγάλες αλλαγές δεν γίνονται χωρίς μεγάλες τομές, τολμηρές και ριζοσπαστικές. Η σημερινή κυβέρνηση αποδεικνύει ότι διαθέτει την πολιτική βούληση. Αυτό άλλωστε ζητάει και αυτό περιμένει να δει ο ελληνικός λαός.
1: Ακούσαμε κυρίες και κύριοι την ανακοίνωση του Υπουργού Επικρατείας και Κυβερνητικού Εκπροσώπου του Σίμου Κιερδίκογλου, ο οποίος λοιπόν κάνει σαφές, ανακοινώνει ότι από το βράδυ θα βλέπετε μαύρο στις συχνότητες της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ κλείνει με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού. Κάνει σαφές, ανακοινώνει ότι από το βράδυ θα βλέπετε μαύρο στις συχνότητες της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ κλείνει με απόφαση

για την ΕΡΤ, αλλά και για τη χώρα ένα μεγάλο τραύμα. Και ακούμε το σχετικό ντοκιμαντέρ που είχε φτιάξει ο Γιώργος Αργυρόπουλος με τίτλο «Το χαμένο σήμα της δημοκρατίας».

0: σιωπήσει ο λαός, να σταματήσει να μιλάει ο λαός, να τηρήσω με σιγή τάφου σήμερα στην Ελλάδα.
1: Το τελευταίο διάστημα βιώνουμε μια ολομέτωπη επίθεση σε οτιδήποτε ή αποτελεί δημόσιο και κοινωνικό αγαθό. Οτιδήποτε δημόσιο, κοινωνικό, κοινό, συλλογικό χτυπιέται. Χτυπιέται βάναυσα, χτυπιέται με μένος και χτυπιέται με μια προοπτική χωρίς επιστροφή.
2: Είναι κάτι το εξωφρενικό. Δηλαδή δεν νομίζω ότι έχει ξανασυμβεί δημόσια τηλεόραση να κλείνει έτσι. Αυτό δεν είναι Ευρώπη. Αυτά όλα γίνονται στο όνομα της Ευρώπης, αλλά αυτό δεν είναι Ευρώπη. Αν δεν είναι φασισμός αυτός, ποιος είναι φασισμός?
3: Η ΕΡΤ είναι ένα σύμβολο. Και αυτό το σύμβολο οφείλουμε να το υπερασπιστούμε.
1: Είναι ένα σήμα που θέλουμε να δώσουμε ότι επιτέλους θα πρέπει να υπάρξει λίγο αντίσταση, ρε γαμώτο, να μπει μια κόκκινη γραμμή. Χτυπήθηκαν οι συγκοινωνίες, χτυπήθηκε η εκπαίδευση, χτυπήθηκε η υγεία, χτυπήθηκαν οι φυσικοί πόροι, το νερό ξεπουλιέται. Δεν μπορούν να συνεχιστεί αυτός ο δρόμος. Αυτός ο δρόμος είναι καταστροφικός.
0: Καλώς ήρθες, ανάπτυξη! Καλώς ήρθες, αξιεστόρι! Καλώς ήρθες, η ενέργεια!

0: και αρκετές ώρες τώρα,
1: αυτός ο ξαφνικός θάνατος της ΕΡΤ έχει προκαλέσει πλημμυρίδα αντιδράσεων.
0: Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ παραμένουν μέχρι αυτή την ώρα συγκεντρωμένοι στο προάβλιο, όπου προσέρχεται συνεχώς πολλής κόσμος, πολιτικοί εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων, των τεχνών και των γραμμάτων, απλοί άνθρωποι που ζητούν να παραμείνει ανοιχτή η δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με τις απολύσεις 2.625-656 για την ακρίβεια δημοσιογράφων, τεχνικών και διοικητικών. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια κορυφαία πράξη σε αυτό

0: λέγεται φήμωση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, λογοκρισία που δεν έχει προηγούμενο, είναι ομή λογοκρισία και εικόνες που πραγματικά νομίζω ότι σόκαραν.
1: Ρίξαμε το σήμα της ΕΡΤ.

0: αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή.
1: Καλημέρα σας από την Ερασπόρ. Έχουμε βάλει επίτηδες στον Βασίλη Παπακοσταντίνο, γιατί κοιμόμασταν αγκαλιά με την ΕΡΤ εκείνες τις μαύρες μέρες του 2013, τις οποίες φυσικά δεν ξεχνάμε. Γι' αυτό και σήμερα η ΠΡΟΣΠΕΡΤ, η Ένωση των Εργαζομένων της ΕΡΤ, έχει προκηρύξει τετράωρη στάση εργασίας, τετράωρη στάση μνήμης στην πραγματικότητα, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα, για να μην πειραχτεί καθόλου βεβαίως το διαμορφωμένο για λογαριασμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου πρόγραμμα, και το τηλεοπτικό και το ραδιοφωνικό.

0: θυμάμαι όσο λειτουργούσαμε παράνομα τότε, μέχρι δηλαδή να μπουν τα ΜΑΤ και να καταλάβουν το ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, ότι πάρα πολλές φορές μέσα στην ημέρα η ΕΡΤ εξέπεμπε τηλεοπτικά ένα σήμα που... ένα δίλεπτο που εξηγούσε τότε στον ελληνικό λαό τι σημαίνει τέλος λειτουργίας της ΕΡΤ και τι σημαίνουν ιδιωτικά κανάλια, για να μάθει ο λαός την αλήθεια. Μπορούμε να θυμηθούμε εκείνο το δίλεπτο, το οποίο δυστυχώς δεν έγινε συνείδηση ως έπρεπε στον ελληνικό λαό.
1: Λένε ότι το λουκέτο στην ΕΡΤ θα έχει δημοσιονομικό όφελος. Ψέμα. Η ΕΡΤ δεν επιβαρύνει ούτε ένα ευρώ τον κρατικό προϋπολογισμό. Αντιθέτως, η ΕΡΤ προσθέτει στον κρατικό κορβανά. Το 2013 θα πληρώσει για φόρους, για ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές και το χρέος 148 εκατομμύρια ευρώ. Λένε ότι το χαράτσι της ΕΡΤ είναι πολύ για ένα κανάλι. Ψέμα. Τα 4,2 ευρώ το μήνα που πληρώνει το κάθε νοικοκυριό είναι το πιο χαμηλό ανταποδοτικό τέλος στην Ευρώπη. Από αυτά το 1 ευρώ πηγαίνει στο Λαγιέ, στην εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πληρώνουμε 50 ευρώ το χρόνο για να έχουμε ειδήσεις, πολιτισμό, αθλητισμό από 4 τηλεοπτικά κανάλια, 7 ραδιοφωνικούς σταθμούς που εκπέμπουν και στο πιο απομακρυσμένο χωριό, στον ελληνισμό ανά την Ιφίλιο. Λένε ότι ο κόσμος δεν πληρώνει τα ιδιωτικά κανάλια. Ψέμα. 50 ευρώ το μήνα κοστίζει σε κάθε νοικοκυριό η λειτουργία των ιδιωτικών σταθμών. Από το 1989 που εκπέμπουν, δεν έχουν πληρώσει ούτε ένα ευρώ για την χρήση των τηλεοπτικών συχνοτήτων, αφήνοντας τρύπα στα δημόσια ταμεία πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το 2% των ακαθάριστων εσόδων τους που έπρεπε να πληρώνουν μειωνόταν σε 0,1%, χωρίς ούτε καν αυτό να καταβάλουν. Ακόμα και η Τρόικα διευκόλυνε τα ιδιωτικά κανάλια να αρχίσουν να πληρώνουν φόρο 20% επί των διαφημίσεων από το 2014.
0: Αυτή ήταν η πραγματικότητα του 2013, όπως επίσης πραγματικότητα και τη ζούμε βέβαια ακόμα και στις μέρες μας, είναι ότι οι δηλώσεις των αρμοδίων για κάθε θέμα υπουργών, όπως ξέρετε, πολλές φορές απέχουν από την αλήθεια. Μπορούμε να θυμηθούμε τι έλεγε Μάιρα Ξίδη, η Μάιρα είναι στην κονσόλα των ήχων, ο Ηλίας Δημόνος στο μικρόφωνο, τι έλεγε ο κύριος Κεδίκογλου πριν κλείσει την ΕΡΤ. Για να θυμηθούμε.
2: Κλείνει εγκαταστάσεις, κλείνει συχνότητες, απολύονται άνθρωποι, απαξιώνεται η δημόσια περιουσία και αυτό το δυναμικό μπορεί να αξιοποιηθεί με πολλαπλασιαστικά ωφέλη για το καλό, όχι μόνο της ΕΡΤ, της ελληνικής οικονομίας. Έχουμε καταθέσει αναλυτική πρόταση, ειδικότερα για την ΕΤΕΝΑ. Έχω πει, δεν κατανοώ το όφελος από το κλείσιμο της ΕΤΕΝΑ, από την κατάργηση των υπερσύγχρονων στούντιο που υπάρχουν εκεί πέρα και να δοθεί το κτίριο στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω αυτή τη λογική. Ακόμα περισσότερο δεν καταλαβαίνω τη λογική του κλεισίματος της συχνότητας και θα, ειδικά στις παραμεθόριες περιοχές υπάρχει άμεσος κίνδυνος καταπάτησης των συχνοτήτων αυτών από ξένα, από τούρκικα και σκοπιανά τηλεοπτικά κανάλια. Η ΕΡΤ μπορεί να είναι πλεονασματική, μπορεί να είναι οικονομικά ανεξάρτητη και μπορεί να πληρεί τα συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτεί ο Έλληνας πολίτης. Η ΕΡΤ είναι δημόσια περιουσία. Αυτό που βλέπουμε, η συρρήκνωση και η απαξίωσή της, είναι προς όφελος ιδιωτικών αλλά και ξένων συμφερόντων και δεν θα αφήσουμε αυτό να γίνει. Κλείνει εγκατάσταση.
0: Έλεγε τότε λοιπόν ο κύριος Κεδίκογλου ότι το 2012 ήταν αυτές οι δηλώσεις που σας θυμίσαμε. Λοιπόν, θα πάμε γρήγορα σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Εγώ να σας πω ότι το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής βεβαίως θα είναι αφιερωμένο στον αθλητισμό, στο παγκόσμιο κύπελο, στον τέταρτο τελικό της Basket League. Για να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να μας βρείτε στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Ερασπόρ. Μπορείτε να στείλετε mail πληκτρολογώντας τη διεύθυνση erasport@papakier.gr. Μπορείτε να στείλετε γραπτό μήνυμα από το κινητό σας στο 54160. Γράφετε πρώτα τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και επαναλαμβάνω, το στέλνετε στο 54160 ή να στείλετε μήνυμα στο προσωπικό μου messenger στο Facebook Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Σας περιμένουμε πάλι σε λίγα λεπτά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν τις επιθέσεις, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Ισχυρή άνοδο των τιμών του πετρελαίου στα 95,40 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στόχος της Νέας Δημοκρατίας η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Κωμικοτραγική Βαβέλ χαρακτήρισε την αντιπολίτευση. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 65χρονο Ιταλό που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της στο Αίγιο. Αύριο η απολογία του. Δεύτερη μέρα επεισοδίων στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. 27 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρικής στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρή.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Έρα σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
8: Ακούτε, Έρα σπορ.

Λοιπόν, να τα βάλουμε με τη σειρά. Δεν ξέρω όμως ποια είναι η δική σας σειρά. Για μένα είναι το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο επέστρεψε στο σπίτι, έτσι είναι το δικό μας σύνθημα στην ΕΡΤ. Και μάλιστα επέστρεψε με το πιο πλούσιο πρόγραμμα που έχει υπάρξει ποτέ, διότι έχουμε μια διοργάνωση για πρώτη φορά με 48 ομάδες και 104 αγώνες και 40 μέρες. Μπορεί και να μας κουράσει. Εμάς εδώ στην ΕΡΤ δεν θα μας κουράσει, είναι όλοι προετοιμασμένοι και τα τηλεοπτικά κανάλια αναφέρομαι όχι μόνο σε αυτά του ελεύθερης συχνότητας αλλά και στα ψηφιακά, και φυσικά η ΕΡΑ Σπορ, η οποία θα έχει στην πραγματικότητα 24ωρο πρόγραμμα από εδώ και πέρα. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Ματίνα Κανελοπούλου που έχει περάσει την Κωνσταντινόπολη τον ήχο, τη στιγμή που στο Μεξικό σήμερα λόγω της πρεμιέρας, αλλά και όλες τις μέρες που θα παίζει στο Μεξικό, δεν θα πηγαίνει κανείς στη δουλειά του Ματίνα. Θα έχουν όλη τηλεργασία, όσοι μπορούν να κάνουν τηλεργασία, και κανένα παιδί δεν πηγαίνει στο σχολείο. Κάθε λαός αυτή την διοργάνωση, αυτό το άθλημα το αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Για κάποιους λαούς το ποδόσφαιρο είναι μία εντός εισαγωγικών θρησκεία ή αν θέλετε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς του. Η σημερινή πρεμιέρα θα μεταδοθεί τηλεοπτικά και από ΕΡΤ 1 και από ΕΡΤ 2 Sport, το μάτς δηλαδή του Μεξικού με την Νότια Αφρική, την ίδια ώρα κατά κακή σύμπτωση του Ολυμπιακού. Η ανδρική ομάδα των Ερυθρολεύκων αντιμετωπίζει την Ιταλική Προρέκο στον δεύτερο ημιτελικό του Champions League στο Πόλο. Της ευχόμαστε να έχει την επιτυχία που είχε χθες η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού, να φτάσει δηλαδή και η ανδρική στον τελικό, αν και εδώ που τα λέμε η Προρέκο στα χαρτιά τουλάχιστον εμφανίζεται πιο ισχυρή. Αυτό το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Προρέκο θα μπορέσετε να το παρακολουθήσετε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERT Sports 2. Και μπάσκετ το Σάββατο το απόγευμα, που ήταν ένα, πάντα είναι ένα πιθανό σενάριο, μια σύγκρουση Ολυμπιακού Παναθηναϊκού να πάει σε 5 αγώνες. Χθες είχαμε, τουλάχιστον θα το πω εγώ πως το αντιμετωπίζω, το πιο γενναίο Παναθηναϊκό που έχω δει επί ημερών, Εργίν Άταμαν, διότι αποδεκατισμένος κατέβηκε στο γήπεδο με την έννοια ότι λείψαν τρία σημαντικά κομμάτια του, ο Σλούκας, ο Όσμαν και ο Ρογκαβόπουλος. Στην πορεία έχασε και τον Λεσό, στην πορεία είχε πρόβλημα και ο Καλαϊτζάκης, όμως όλοι οι υπόλοιποι που απέμειναν φάνηκαν όχι μόνο πιο γενναίοι από κάθε άλλη φορά, αλλά και στάθηκαν πιο ψηλά από έναν εξουθενωμένο Ολυμπιακό. Στα δικά μου τα μάτια, οι ήρωες του αγώνα είναι αυτοί που έπαιξαν περισσότερα από 40 λεπτά, κάτι το οποίο δεν υπήρχε στις προδιαγραφές του αγώνα, Ματίνα μου. Δηλαδή, ποτέ δεν κατέβηκαν για ένα 40 λεπτό. Και ο κύριος Χέις Ντέιβις έπαιξε 48 από τα 50 λεπτά. Του βγάζουμε το καπέλο και τον προσκυνάμε κιόλας. Ο κύριος Φεζένκοφ 42 λεπτά και ο κύριος Φουρνιέ 46. Α, έπιασε και ο Μιλουτίνοφ το όριο, τα 40.

αποδείχθηκε πραγματικά πολύ σκληρός ο Παναθηναϊκός για να πεθάνει χθες στο δικό του γήπεδο. Δεν επέτρεψε τον Ολυμπιακό να κάνει αυτό το ανυπόφορο για τους φίλους του Παναθηναϊκού double μέσα στο Telecom Center. Ματσάρα με την έννοια της ποιότητας δεν είδαμε, αλλά είδαμε ματσάρα με την έννοια του ανταγωνισμού. Ατμόσφαιρα όπως το είχαμε προβλέψει χθες στην εκπομπή, πολύ καλύτερη σε σχέση με προηγούμενους αγώνες, διότι τελικά επικράτησε η μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου. Κάνω εδώ ένα time out υποχρεωτικό, γιατί έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα με αφορμή το αφιέρωμά μας στο μαύρο τισέρτ το 2013. Θέλω να προτάξω το μήνυμα του Κώστα, γιατί το θεωρώ ότι είναι και το πιο ολοκληρωμένο σαν σκέψη μήνυμα. Καλημέρα, κι όμως όλοι ξεχάσαμε το μαύρο τισέρτ, μα το ξεχάσατε και εσείς εκεί στην ΕΡΤ. Και συμπληρώνει ο Κώστας ότι ήταν από τις στιγμές που ντράπηκε σαν Έλληνας, και φυσικά τα γεγονότα είναι γεγονότα και δεν πρέπει ποτέ ξανά τέτοια γεγονότα να τα ζήσουμε. Συμφωνώ απολύτως, Κώστα, μαζί σου, και για την πλευρά του λαού και για την πλευρά ημών των εργαζομένων στην ΕΡΤ. Δεν επιστρέψαμε με τον τρόπο που έπρεπε. Δεν επιστρέψαμε με τον τρόπο με τον οποίο μας δείχθηκε ο λαός που συγκεντρωνόταν εκείνες τις μέρες στην Αγία Παρασκευή. Όσο για την δημόσια περιουσία, τα γεγονότα τα γνωρίζετε ίσως και καλύτερα από μένα, τι έχει συμβεί από το 2013 και μετά. Ήταν κάτι για το οποίο είχαν προειδοποιήσει οι ανακοινώσεις της εποχής εκείνης, τόσο της ΕΣΥΑ όσο και της ΠΟΕΣΥ, δηλαδή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Δημοσιογράφων. Ότι η ΕΡΤ θα ήταν ένα πρώτο καμπανάκι. Όσο για την κατασπατάληση που έλεγε ο κύριος Κεδίκογλου, είδαμε, Ματίνα, τι συμβαίνει, τι συνέβη και συνεχίζει να συμβαίνει μετά το 2013.

Θα διαβάσω και το μήνυμα του Παναγιώτη. Και με αυτόν συμφωνώ. Δυστυχώς, λέει, τον αγώνα που δώσαμε και δώσατε, εσείς τελικά δεν τον τιμήσατε όσο έπρεπε. Για να είμαστε πιο δίκαιοι, κάποιοι προσπαθούμε και κάποιοι δεν προσπαθούμε. Χθες πάντως στο Telecom Center προσπάθησαν όλοι, όλοι, βάζω και τους θεατές μέσα, βάζω και τους παράγοντες, βάζω και τους προπονητές, προσπάθησαν να διατηρήσουν μία εικόνα που να μην μας δημιουργεί αρνητικές σκέψεις. Θεωρώ, επαναλαμβάνω, ότι όλοι, ο καθένας με το δικό τρόπο, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, σεβάστηκαν τη μνήμη του Παύλου Γιανακόπουλου, άφησαν το παιχνίδι να εξελιχθεί και μάλιστα με έναν τρόπο πολύ δραματικό, αφού διηγηθήκαμε σε δύο παρατάσεις. Δεν ξέρω στο δικό σας το μυαλό, ούτε καλά-καλά και στο δικό μου, ποια εικόνα διαμορφώνεται εν ώψη του Σαββατιάτικου Αγώνα, ο οποίος, επαναλαμβάνω, θα ξεκινήσει στις 6. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, βέβαια, στο θέμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Γι' αυτό πάει νωρίς ο αγώνας του Σαββάτου, ο πέμπτος τελικός, ο πέμπτος και τελευταίος τελικός ανάμεσα στις δύο ομάδες. Εγώ προσωπικά, έτσι όπως έχει πάει αυτή η σειρά, έχω μπερδευτεί πάρα πολύ με τις δύο ομάδες. Ενώ πάντα είχα την εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός σαν ομάδα λειτουργεί καλύτερα, το μέταλλο του Παναθηναϊκού κλονίζει, αν θέλετε, αυτό το προβάδισμα του Ολυμπιακού. Και έχει μπει και ο παράγοντας της τρομερής κούρασης για αυτούς που παίζουν, γιατί όπως έχετε διαπιστώσει μετά από 4 αγώνες, και τα δύο ρόστερ είναι πλέον πάρα πολύ περιορισμένα, πάρα πολύ μαζεμένα. Πάλι καλά που έχουν δύο μέρες ξεκούρασης αυτοί οι παίκτες που τραβάνε όλο το ζόρι, όλο το κουπί.

η αλήθεια είναι ότι στην διάρκεια του παιχνιδιού και ακόμα περισσότερο στην πρώτη παράταση νομίσαμε, πιστεύω όλοι, ότι εκείνος που θα έφτανε στη νίκη ήταν ο Ολυμπιακός. Ένα σκηνικό το οποίο άλλαξε όμως στη δεύτερη παράταση. Πρέπει να δούμε και ποιοι θα είναι διαθέσιμοι για τον πέμπτο τελικό και πώς θα είναι διαθέσιμοι για τον πέμπτο τελικό. Γιατί χθες, για παράδειγμα, ο Μπαζόκας τελικά πήρε την απόφαση να ρίξει στο παρκέ μετά από μεγάλο διάστημα αποχής από τους κανονικούς ρυθμούς της ομάδας του, τον Τάιλερ Ντόρσι. Τον άφησε 10 λεπτά στο παρκέ, αλλά δεν πήρε κάτι και στην πραγματικότητα τον κράτησε μετά στην άκρη του πάγκου. Όπως από την άλλη πλευρά, έβαλε σφραγίδα στο παιχνίδι ο Βασίλης Τολιόπουλος. Και το αξίζει ο συγκεκριμένος παίκτης. Ξέρετε ότι είμαι από αυτούς που, ναι μεν αποδέχομαι τις κυρίαρχες επιλογές και τακτικές των προπονητών, αλλά δεν μπορώ με κανένα τρόπο να υποστηρίξω τον παραγωνισμό κάποιων παικτών και διεθνών. Και όταν μπορεί ο Τολιόπουλος να βάλει τη σφραγίδα του σε ένα τέτοιο παιχνίδι, κάλλιστα θα μπορούσε να το κάνει και σε αγώνες Ευρωλίγκας, εκεί όπου δεν έπαιζε σχεδόν ποτέ. Δεν προκαλεί καμία εντύπωση ότι ο Βασίλης Πανούλης έχει έρθει ήδη σε επαφή με τον Τολιόπουλο για να τον πάρει μαζί του στον Άρη. Με το που είπα Βασίλης Πανούλης, να ξέρετε ότι είναι δωρεάν η είσοδος. Αυτό ήταν ένα από τα ωραία τρίκ τα επικοινωνιακά της ΚΑΕΡΙΣ. Είναι δωρεάν η είσοδος στο αεροδρόμιο Μακεδονία την Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Μπορείτε ελεύθερα να μαζευτείτε χιλιάδες για την υποδοχή του Βασίλη Πανούλη. Όμως τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι που θα γίνει η παρουσίασή του στο Αλεξάνδριο, εκεί τα πράγματα θα είναι ζόρικα. Λίγοι θα χωρέσουν στην αντίστοιχη αίθουσα.

Πρέπει οπωσδήποτε, γιατί έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και δυστυχώς ο χρόνος σημερινός δεν επαρκεί. Η Βάσο έπαθε αυτό που έπαθα και εγώ, Βάσο, εκείνη την ημέρα που έκλεισαν την ΕΡΤ. Δεν είχα τρομάξει ποτέ ως πολίτης της χώρας όπως μου συνέβη εκείνη τη μέρα, συνέβη και στη Βάσο.

Θέλετε το κουβέντα για το χθεσινό παιχνίδι? Βλέπω είστε πάρα πολύ επίμονοι σε αυτό, παρότι χθες τα πράγματα δεν ήταν όπως σε προηγούμενους αγώνες. Στο γνωστό επίπεδο των Βολών, για παράδειγμα, τελικά έφτασε ο Παναθηναϊκός να εκτελέσει και παραπάνω, γιατί σκόπιμο ο Ολυμπιακός του έκανε κάποια φάουλ, μπας και σώσει την κατάσταση στο τέλος της δεύτερης παράτασης. Για το φάουλ του Κέντρικ Ναν το πέμπτο, ναι, θα έλεγα και εγώ ότι δεν θα το σφύριζα στη συγκεκριμένη περίπτωση, χωρίς όμως να σημαίνει ότι ο Κέντρικ Ναν, επειδή δεν ξέρει να μείνεται σωστά, δεν κάνει ένα σωρό φάουλ. Άλλα σφυρίζονται, άλλα δεν σφυρίζονται. Έτσι να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Το πέμπτο αυτό το χθεσινό που τη σφυρίχθηκε, πραγματικά και εγώ τη φάση αυτή θα την άφηνα να εξελιχθεί. Δεν βγάζεται άκρη με τις φάσεις ενός αγώνα μπάσκετ εύκολα. Πραγματικά δεν βγάζεται άκρη, γιατί δεν έχουμε και το υψηλό επίπεδο διαιτών εδώ στη χώρα. Σας το λέω χρόνια τώρα. Δυστυχώς οι Έλληνες διαιτές θέλουν πάρα πολύ και γι' αυτό και δεν τους αναγνωρίζεται το δικαίωμα να πηγαίνουν σε μεγάλες διοργανώσεις. Δεν έχουμε διαιτητές που είχαμε στο παρελθόν. Και έχω και την εντύπωση, μετά από τόσα χρόνια που παλεύουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μεταξύ τους και μόνο μεταξύ τους για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, και επειδή έχουν διαμορφώσει και οι δύο ομάδες τέτοιες συνθήκες και οι δύο ομάδες επαναλαμβάνουν τέτοιες συνθήκες, ότι οι διαιτητές μας τελευταία χρόνια είναι και φοβισμένοι μαζί.

Μπορείτε εσείς να πιστεύετε ότι θέλετε για το ότι αν θα έπρεπε να έχει ήδη πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός ή αν θα έπρεπε να έχει πάρει ήδη το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός. Πείτε ό,τι θέλετε. Το γεγονός είναι ότι το πρωτάθλημα θα κριθεί το απόγευμα του Σαββάτου με μοναδικό σίγουρο πλεονέκτημα για τον Ολυμπιακό το γεγονός ότι είναι γηπεδούχος. Κάτι για το οποίο, εντάξει, παλεύουν οι αιώνοι σε κάθε κανονική περίοδο. Βέβαια, τα διπλά σε αναμετρήσεις Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού έχουν πληθύνει τα τελευταία χρόνια. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Έφτασαν στο σημείο και η μεν και η δε. Πρώτα το ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός. Μετά τον μιμήθηκε ο Ολυμπιακός να αποκαλούν την έδρα του αντιπάλου εξοχικό. Έτσι δεν είναι? Στο μεταξύ είδαμε πάλι την μεταστροφή και των δύο ομάδων, όχι μόνο του Ολυμπιακού, από εκεί που είχαν ένα πολύ υψηλό σκορ στον τρίτο τελικό, το 102-92, χθες ξέπεσαν στο 69-69, αναφέρομαι στο σκορ της κανονικής περίοδου. Και επειδή εύκολα ο καθένας μας, και από την πλευρά των δημοσιογράφων το λέω και από την πλευρά τη δική των φιλάθλων και συμπεραίνει ό,τι θέλει μετά από κάθε αγώνα, εγώ θα έλεγα την χθεσινή εικόνα των δύο προπονητών να κρατήσετε. Υπάρχουν πάρα πολλά φωτογραφικά στιγμιότυπα για τον Άταμαν και τον Μπαρτζόκα από τα τελευταία λεπτά της δεύτερης παράτασης αλλά και από τη λήξη του αγώνα που φαίνονται και οι δύο εξαντλημένοι.

σωστή η επισήμανση του Παναγιώτη, τα τηλεοπτικά πλάνα αλλά και κάποια φωτογραφικά στιγμιότυπα μας φανερώνουν την Ελλάδα των αντιφάσεων, διότι υπήρξε. Καταρχάς το γήπεδο ήταν γεμάτο από φίλους Παναθηναϊκού, αυτό το γνωρίζετε έτσι καλά. Υπήρξε πιτσιρικάς ματίνα να βρίζει συνεχώς, τον έπιανε το τηλεοπτικό πλάνο γιατί βρισκόταν κοντά στον πάγκο του Ολυμπιακού. Υπήρχε ιερέας ο οποίος πριν λήξει ο αγώνας ζήτησε από τον Παπα-Νικολάου τη φανέλα του. Ιερέας που υποστηρίζει τον Παναθηναϊκό. Υπήρξε γυναίκα η οποία έβριζε και στα αγγλικά τον έναν από τους τρεις Έλληνες διαιτητές. Υπήρξε άνθρωπος που τράβηξε το μπλουζάκι, τη φανέλα τέλος πάντων, του ενός διαιτητή. Υπήρξαν κάποιοι που χειροκροτούσαν κατέρωθεν κάποιες φάσεις ή τέλος πάντων, εντάξει, χαίρονταν είναι η σωστή λέξη, κάποιες πολύ ωραίες φάσεις του αγώνα. Έτσι είναι η εξέδρα των εικόνων γήπεδων, μια Ελλάδα αντιφάσεων. Ναι, έχει δίκιο ο senior με το μήνυμά του. Η κούραση, λέει, των δύο ομάδων φάνηκε πολύ καθαρά σε εκείνο το τρίπο του Φουρνιέ που σουτάρει από μακριά και το χάνει στην παράταση. Ναι, δεν έκανε λόγω κούρασης ούτε το έξτρα βήμα, τα δύο έξτρα βήματα που χρειαζόταν για να εκτελέσει. Ναι, σαν να ήταν τόσο κουρασμένος στη μετάβαση που λέει ας το σουτάρω από εδώ και ό,τι γίνει ας γίνει.

ναι, και ωραίο στιγμιότυπο. Καλά κάνανε και μας το επισήμανε ο Γιώργος. Είναι ο πανηγυρισμός του γιου του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Μήτογλου. Με μπέρδεψε ο κρατής που έγραψε Μήτογλου. Μετά τη λίγη του αγώνα, γιατί ο Τζούνιο, να ξέρετε, θαυμάζει πολύ τον Τίνο. Στο μεταξύ, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, νομίζω το γνωρίζετε, τιμωρήθηκε με 6 μήνες απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα. Επειδή με στενεύει πάρα πολύ ο χρόνος να ολοκληρώσω με παγκόσμιο κύπελο, καταρχάς να σας πω ότι 10 ώρα λοιπόν είναι το μάτς του Μεξικού με τη Νότια Αφρική και αρχίζει και τα μάτς που είναι πολύ αργά για μας, δηλαδή στις 5 τα ξημερώματα. Αν έχετε διάθεση, βλέπετε τη Τσεχία να αντιμετωπίζει τη Νότια Κορέα μας, το οποίο θα γίνει στην Γουαδαλαχάρα του Μεξικού και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 1. Και να θυμάστε ότι υπάρχουν αλλαγές κανονισμών σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, αλλαγές ακόμα και στη χρήση του ΒΑΡ, το οποίο ΒΑΡ μπορεί πλέον να επανεξετάζει την δεύτερη κίτρινη κάρτα που οδηγεί στην αποβολή ενός παίκτη, κάτι το οποίο λέγαμε ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο και τώρα θα εφαρμοστεί. Επίσης να διευκρινίζει αν δέχεται ο σωστός παίκτης την κάρτα, είτε είναι κόκκινη είτε είναι κίτρινη. Επίσης να ακυρώνεται, αρκεί να μην επηρεάζει την ροή του αγώνα, ένα λανθασμένο κόρνερ. Υπάρχουν και κάποιες άλλες αλλαγές οι οποίες δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να εφαρμοστούν. Για παράδειγμα, εάν ένας παίκτης, λέει, καλύπτει το στόμα του κατά τη διάρκεια μιας αντιπαράθεσης με αντίπαλο ή το διαιτητή, μπορεί να λάβει κόκκινη κάρτα. Αλλά αυτό πλέον θα είναι στην κρίση του διαιτητή. Δεν θέλουν τους παίκτες, τέλος πάντων, να ανταλλάσσουν γαλλικά, όπως λέμε, καλύπτοντας το στόμα τους. Αν θες, σου λέει, να πεις κάτι, πες το ευθέως. Επίσης υπάρχει ζήτημα με τις αλλαγές, για να μην χρονοτριβούν οι παίκτες και οι ομάδες τους. Υπάρχουν ποινές για αυτές τις περιπτώσεις. Νομίζω ότι επειδή προσθέθηκαν αρκετές αλλαγές, θα τις συνηθίσουμε βλέποντας παιχνίδι με παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο να τις συγκρατήσουμε στο μυαλό μας πριν καλά-καλά ξεκινήσουν οι αγώνες. Τώρα, με όλα όσα έχουν προηγηθεί κυρίως από την πλευρά της κυβέρνησης Τραμπ, δεν μπορώ να σας προεξοφλήσω αν αυτή θα είναι γιορτή από την αρχή μέχρι το τέλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου ή αν θα προσθεθεί το γκρίζο χρώμα των αλλοπρόσωπων αποφάσεων του Αμερικανού Προέδρου. Πάντως, ο Σομαλός διαιτητής που δεν του επιτράπηκε η είσοδο σε ΗΠΑ γύρισε χθες στην πατρίδα του και τον αποθέωσε χιλιάδες κόσμου.

Αφήστε που συνδυάζεται η έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου με νέες πολεμικές επιχειρήσεις Αμερικανών, Ισραηλινών, Ιρανών. Τελικά μπορούν να λειτουργήσουν πάρα πολύ για να μας χαλάσουν αυτή τη γιορτή του ποδοσφαίρου. Ας ελπίσουμε να μην τα καταφέρουν. Τελείωσε ο δικός μου χρόνος σήμερα. Ραντεβού με την εκπομπή αύριο στις 8 το πρωί. Να ευχηθούμε νίκη στην ανδρική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού και καλό παγκόσμιο κύπελο για όλους μας. Να έχετε μια καλή μέρα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 9. Στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου. Στο χώρο του Μουντιάλ από σήμερα η Φίλιος με τη συμμετοχή 48 ομάδων και τη διεξαγωγή 104 αγώνων συνολικά που θα καλυφθούν όλοι τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Σπορ καθώς και ραδιοφωνικά από την ΕΡΑ Σπορ η οποία θα έχει 24ωρο πρόγραμμα απευθείας συνδέσεις με τα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, καθημερινό ρεπορτάζ, σχολιασμό και αναλύσεις καθώς και εκπομπές όπως στο δρόμο για το Μουντιάλ. Επίσης, η ψηφιακή πλατφόρμα του Earthflix θα προσφέρει μια αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης με διαφορετικές γωνίες λήψης και επαυξημένα στατιστικά στοιχεία σε πραγματικό χρόνο. Απόψε στις 10 λοιπόν η πρώτη σέντρα της παγκόσμιας διοργάνωσης με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική που θα καλυφθεί από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Σπορ. Νωρίτερα στις 8 η ώρα η εκπομπή Ώρα Μουντιάλ από τα δύο δημόσια κανάλια. Δεν θα παραστεί ο Ντόναλντ Τραμπ στον πρώτο αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών για το Μουντιάλ με την Παραγουάη, όπως αποκαλύπτει το Πολίτικο. Το μάτς θα διεξαχθεί αύριο Παρασκευή στο Λος Άντζελες. Ο τίτλος της Greek Basket League θα κριθεί σε πέμπτο αγώνα στο ΣΕΦ το Σάββατο στις 6 ώρα μετά τη χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού με 93-86 στο ΆΚΑ, ύστερα από δύο παρατάσεις. Ο Νάν με 23 πόντους και ο Σόρτς με 13, η πρώτη σκόρερ για τον Παναθηναϊκό. Ο Φουρνιέ με 29, ο Γουόκαπ με 19 πόντους, κορυφαίοι σκόρερς για τους ηττημένους. Νίκη και πρόκριση στον τελικό του Final Four του Champions League για τη γυναικεία ομάδα πόλου του Ολυμπιακού μετά την επικράτησή της στον ημιτελικό της διοργάνωσης με 14-12 επί της Ισπανικής Μάταρο. Στον τελικό που θα διεξαχθεί αύριο Παρασκευή στις 8 το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Φερεντσβάρος της Ελευθερίας Πλευρίτου που νίξε στον πρώτο ημιτελικό της Σαν Ανδρέου με 15-14 στα πέναλτι. Στη μάχη του Champions League μπαίνει απόψε και η ανδρική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού η οποία στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four κοντράρεται στις 10 το βράδυ με την Προρέκο. Στις 8 ο πρώτος ημιτελικός μεταξύ Μπαρτσελονέτα Φερεντσβάρος. Η Era Sport με αποστολή στη Μάλτα θα καλύψει και τους δύο αγώνες που θα μεταδοθούν και τηλεοπτικά από τα κανάλια του Earth Sports. Στο ποδόσφαιρο με το μέλλον του Ρασβάνου Τσέσκου στον ΠΑΟΚ να συνεχίζει να είναι αβέβαιο καθώς δεν έχει πάρθει οριστική απόφαση από τους διοικούντες στο δικέφαλο, Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει πως ο Ρουμάνος τεχνικός βρίσκεται στο στόχαστρο της Al Sadd για να διαδεχθεί τον Ρομπέρτο Μαντσίνι. Χρέη διευθύνοντος συμβούλου της Μακεδονικής ΠΑΕ ανέλαβε ο Αγισίλαος του Μαζάτος. Τα τυπικά απομένουν για να ολοκληρώσει ο Ολυμπιακός την απόκτηση του Ισπανοαργεντινού δεξιού αμυντικού Πάμπλο Μαφέο για 3 χρόνια, ενώ προχωρά η υπόθεση Καρτσελιέρη και ταυτόχρονα οι Πειραιώτες πιέζουν για τον Πόποβιτς. Ενδιαφέρον και από γκρέμιο για τον Ρόντι Νέι. Φιλικό θα δώσει στις 8 Ιουλίου Ολυμπιακός με την Πολωνική Ρακόφ επί Ολλανδικού εδάφους. Ο Όφη ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Μπόρχα Γκονζάλεθ για να μείνει για άλλο ένα χρόνο στο Ηράκλειο, ενώ το επόμενο βήμα του είναι και η παραμονή του Έντι Σαλσίδο. Την Πρέτα θα αντιμετωπίσει σε φιλικό προετοιμασία ο Όφη στην Ολλανδία την 3η 28 Ιουλίου στις 8 το βράδυ. Το πρωτοβάθμιο όργανο αδειοδότησης της ΕΠΟ έκανε γνωστό ότι χορήγησε άδεια συμμετοχής στη Super League για τον Ηράκλειο. Ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ επέβαλε απαγόρευση εισόδου 6 μηνών από όλους τους αγωνιστικούς χώρους και πρόστιμο 50.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο και άλλες 50.000 ευρώ στην Πράσινη ΚΑΕ για τις τοποθετήσεις και αναρτήσεις του στο Instagram κατά τη διάρκεια του τρίτου αγώνα. Πρόστιμο 10.000 ευρώ επιβλήθηκε και στον βοηθό του Αταμάν Τσέγκ Γιλντιρίμ για χειρονομία του στον ίδιο παιχνίδι. Στο ΑΣΕΑΔ προσέφυγε χθες ο Ολυμπιακός Επιδιώ κοντά στη μείωση των ποινών που επιβλήθηκαν στον Γιώργο Μπαρτζόκα και τον Νίκο Λεπενιώτη μετά το δεύτερο τελικό, ενώ παράλληλα ζήτησε αυστηρότερη αντιμετώπιση για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, θεωρώντας ότι η ποινή που του επιβλήθηκε ήταν επιεικής. Οι προσφυγές θα εξεταστούν στις 18 Ιουνίου. Την απόκτηση 22χρονου Ιωσήφ Κολοβέρο ανακοίνωσε ο Πανιόνιος, η Μύκονος απέκτησε τον 24χρονο forward Βασίλη Τόλια. Με δύο ελληνικές συμμετοχές διεξήχθη χθες στο Όσλο το 6ο Demon League. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατετάγει έκτος με άλμα στα 5,72 εκατοστά, ενώ η ακοντίστρια Ελίνα Τζένκο με βολή στα 53 μέτρα και 75 εκατοστά πήρε την ένατη και τελευταία θέση. Εκατομμύρια θα μοιράσει η FIFA στις ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Μουντιάλ, με την παγκόσμια πρωταθλήτρια να βάζει στα ταμεία της 43 εκατομμύρια ευρώ, 28 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει η τιμένη φιναλίστ και 25 εκατομμύρια η ομάδα που θα τερματίσει τρίτη. 9 εκατομμύρια ευρώ θα είναι η χαμηλότερη αποζημίωση για τις ομάδες που απλά θα μετάσχουν στους ομίλους. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ σε 9. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε 1 ώρα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Ακολουθεί η εκπομπή Σύστημα 352 με τον Γιάννη Σαντορίνεο.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
3: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
2: Τρελόσερι.
4: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
8: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαράζια γκάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
7: Προσλαμβάνεστε!
9: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
11: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
12: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
11: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
12: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
11: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
13: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
14: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
0: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor. Eraspor. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
15: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
15: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
16: Κάποια

0: Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Καλημέρα σας. Συντονισμένοι στις συχνότητες της Eraspor, παίζουμε με σύστημα 3-5-2 και πάμε παρέα ως τις 10 με τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων ομάδων. Θα ακούσουμε τι συμβαίνει σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Άρη. Ματίνα Κανελοπούλου στην επιμέλεια των ήχων, Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική υποστήριξη, Γιάννης Αντορινέος στα μικρόφωνα. Πρεμιέρα για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, πρεμιέρα 10 η ώρα με το Μουντιάλ να γυρίζει σπίτι του εδώ στην ΕΡΤ και η σέντρα να γίνεται και στην Eraspor με τον Ορμπελίν Πινέδα για το Μεξικό, έτσι, με την Νότια Αφρική, με έναν γνώριμο παίκτη δηλαδή τη Super League, να είναι στην πρεμιέρα και στο εναρκτήριο παιχνίδι, αφού η εθνική ομάδα της χώρας του θα κάνει το εναρκτήριο λάκτισμα με την Νότια Αφρική. Λοιπόν, πάμε να μπούμε στα ρεπορτάζ, γιατί βλέπουμε ότι στον ΠΑΟΚ συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Παίρνονται αποφάσεις που ακουμπούν και το οργανωτικό ποδοσφαιρικό τμήμα και την διοικητική δομή, αλλά ακόμη δεν μπορεί κανείς να πει με σιγουριά ποιος θα είναι ο προπονητής του ΠΑΟΚ για την σεζόν 2026-2027. Εκτός αν έχει αυτή την απάντηση ο Γιάννης Βοητσίδης που είναι κοντά μας. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα.
1: Γεια σου Γιάννη, καλημέρα, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Εντάξει, το χέρι μου στη φωτιά δεν το βάζω, δεν μπορώ να δώσω ξεκάθαρη απάντηση. Πριν πάω στα του Λουτσέσκου να πω ότι σήμερα στον αγώνα αυτό, έτσι, τον εναρκτήριο για το Μουντιάλ,
0: και ο Σάντσες,
1: πιθανότατα θα δούμε και το Σάντσες, έτσι, τον δεξιό μπακ του ΠΑΟΚ, ο οποίος προαλήφεται, έτσι, για την αρχική ενδεκάδα. Θα δούμε λοιπόν, θα υπάρχει έτσι και ένα ενδιαφέρον επιπλέον από πλευράς ΠΑΟΚ για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τώρα είναι δεδομένο ότι στον ΠΑΟΚ υπάρχει θέμα προπονητή. Ο Λουτσέσκου είναι στον αέρα παρότι έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο. Είναι δεδομένο ότι στον ΠΑΟΚ υπάρχει θέμα προπονητή. Ο Λουτσέσκου είναι στον αέρα παρότι έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο.

0: ο Ρουμάνος προπονητής. Αυτό νομίζω ότι έχει τη σημασία του, όπως επίσης έχει τη σημασία του το ότι ο Λουτσέσκου εδώ και κάποιες εβδομάδες από τότε που τέλειωσε το πρωτάθλημα και πήγε στην πατρίδα του, τη Ρουμανία, έκανε αρκετές δηλώσεις εκεί σε μέσα της Ρουμανίας, όπου μίλησε, τα έχουμε μεταφέρει και όλα βέβαια τόσο καιρό, λέει ότι εγώ έχω συμβόλαιο για ένα χρόνο, δεν ψάχνω κάτι άλλο. Η διοίκηση όμως είναι αυτή που αποφασίζει. Κατά κάποιο τρόπο έχει πετάξει εδώ και αρκετό καιρό τον μπαλάκι στην ΠΑΕΠΑΟΚ, περιμένοντας ίσως μια τοποθέτηση και από την άλλη πλευρά. Αυτή η τοποθέτηση δεν έχει έρθει σε καμία περίπτωση και μόνο αυτό λέει κάτι. Αν ήταν η λυμένη απόφαση, αν ήταν δεδομένο ότι ο Λουτσέσκου θα συνέχιζε, θα έβγαινε και κάποιος από την ΠΑΕΠΑΟΚ να πει ότι όντως δεν υπάρχει θέμα προπονήτη, δεν μας απασχολεί.
1: Όπως το έκαναν και άλλες φορές, όπως το λες δηλαδή, που έλεγαν για μυθεύματα, που έλεγαν για παραμύθια, όπως έχει συμβεί και άλλες φορές στο παρελθόν.
0: Θα υπήρχε μια τοποθέτηση ξεκάθαρη ότι όντως ο Λουτσέσκου έχει συμβόλαιο για ένα ακόμη χρόνο, άρα λοιπόν δεν ασχολούμαστε. Είναι προφανές λοιπόν ότι υπάρχει
1: θέμα, έτσι, δηλαδή,
0: η σκέψη.
1: Και από το ρεπορτάζ το ξέρεις και εσύ, Γιάννη, ο ΠΑΟΚ ψάχνει προπονητή, δηλαδή ζυγίζει τις επιλογές στην αγορά, και από την άλλη πλευρά φαίνεται και ο Λουτσέσκου να ανταποκρίνεται σε κάποια μεταγραφικά ενδιαφέροντα, δηλαδή όπως συνδέθηκε με την ομάδα από το Κατάρ.
0: Ναι, με την Al Sadd, παρότι από το περιβάλλον του Λουτσέσκου βγαίνει ότι ο ίδιος δεν έχει κάνει καμία επαφή. Τώρα αν υπάρχει ένα ενδιαφέρον ή αν έχει γίνει και κάποια επαφή ή αν ίσως η Al Sadd έπιασε πρώτα τον ΠΑΟΚ για να ρωτήσει για το τι γίνεται, γιατί στο κάτω-κάτω έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ για έναν ακόμη χρόνο ο Λουτσέσκου. Αυτό
1: και buy out έχει όμως, έχει και ρήτρα.
0: Ναι. Είναι αν είναι να πάει στην Al Sadd είναι 4 εκατομμύρια. Από την άλλη βέβαια η Al Sadd δεν ξέρω άμα θέλει τον Λουτσέσκου, εφόσον ο ΠΑΟΚ ενδεχομένως θέλει να τον αφήσει τον Λουτσέσκου, δεν ξέρω αν θα έμπαιναν και σε μια τέτοια διαδικασία ή θα άφηναν τον ΠΑΟΚ απλά να βρει ένα τρόπο να λύσει τη συνεργασία του με τον Λουτσέσκου. Όντως, πάντως υπάρχει αυτή η ρήτρα των 4 εκατομμυρίων. Ο Λουτσέσκου τηρεί στάση αναμονής. Από την άλλη, η ΠΑΕΠΑΟΚ θα έλεγα ότι τηρεί σιγή ηχθείως στο συγκεκριμένο ζήτημα και νομίζω όμως ότι πλέον δεν υπάρχουν πάρα πολλά χρονικά περιθώρια. Δηλαδή νομίζω ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο το πράγμα πρέπει να ξεκαθαρίσει, γιατί στο κάτω-κάτω μην ξεχνάμε ότι η ομάδα σε περίπου 10 μέρες θα πρέπει να ξεκινήσει την προετοιμασία της για τη νέα σεζόν. Έτσι, αν δούμε το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ, 29 του μήνα είναι να πάει στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Προφανώς λίγες μέρες νωρίτερα θα πρέπει να γίνει η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας, να ξεκινήσουν να κάνουν κάποιες προπονήσεις επί ελληνικού εδάφους και όλα τα σχετικά. Άρα λοιπόν είμαστε περίπου 10-12 μέρες πριν από το ξεκίνημα της προετοιμασίας και νομίζω ότι είναι λογικό να ξεκαθαρίζει το θέμα αυτό πάρα πολύ σύντομα τις επόμενες μέρες, για να μην σέρνεται περισσότερο. Νομίζω δεν κάνει καλό και στην ομάδα. Από εκεί και πέρα τώρα για ονόματα που έχουν ακουστεί θα πω απλά ένα όνομα που εφόσον φύγει ο Λουτσέσκου μπορεί να παίξει, του Ισπανού του Χουάν Κάρλος Καρσέδο της Σπαρτάκ Μόσχας, που είχε μια καλή θητεία στην ΠΑΦΟ τότε που η κυπριακή ομάδα πήγε και στη League Stage του Champions League. Από την άλλη να πω ότι προφανώς αυτά τα θέματα προπονητή είναι πρώτα απ' όλα απόφαση του ιδιοκτήτη, του μεγαλομετόχου.
1: Ξεκάθαρα. Αλλά Γιάννη, μέσα από τις αποφάσεις του ιδιοκτήτη δεν βλέπεις και έναν δρόμο. Δηλαδή, αν είναι ο Βραζιλιάνος Μάτος αθλητικός διευθυντής, αν είναι ο Πορτογάλος ο Βιερίνια τεχνικός διευθυντής, αν έρθει ο Πορτογάλος Φερνάντο Σάντος σαν σύμβουλος στρατηγικής στο κλαμπ, είναι σαν μας λέει και το κλαμπ τι κάνει νιάου νιάου εάν επιλέξει άλλον προπονητή. Δηλαδή, όπως πολύ σωστά το είπες, ή Βραζιλιάνος θα είναι, ή Ισπανός θα είναι, ή Πορτογάλος. Δηλαδή, θα ταιριάζει με τις προηγούμενες αποφάσεις. Γιατί όταν στελεχώνεις έτσι το κλαμπ, δεν περιμένεις να φέρει Γερμανό προπονητή, λέω τώρα.
0: Ναι,
1: αυτή τη σκέψη
0: όμως
1: κάνω, δεν ξέρω αν είναι σωστή.
0: Από την άλλη, όμως.

0: Είναι λογικό.
1: Αν αλλάξει,
0: δεν πρέπει,
1: λέμε, ναι.
0: Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε, γι' αυτό λέω ότι ναι, μεν είναι πρώτα απ' όλα απόφαση προπονητή, αλλά πλέον στην ομάδα βρίσκονται και δύο άνθρωποι, ο Αντρέ Βιερίνια και ο Λέο Μάτος, που έχουν συνδεθεί με τον Λουτσέσκο, έτσι. Δηλαδή έχουν συνεργαστεί, έχουν κερδίσει τον Ντάμπλ, έχουν ζήσει πάρα πολλά μαζί του, έχουν μια πάρα πολύ καλή σχέση με τον Λουτσέσκου. Υπό άλλες συνθήκες, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε τι πιο λογικό, ο Βιερίνια, ο Μάτος και λοιπά, να ψάξουν σε κάποιες άλλες αγορές. Από την άλλη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουν ζήσει μαζί μεγάλες στιγμές Βιερίνια, Μάτος, Λουτσέσκου. Αν ναι, λοιπόν υπάρχει και μια διαπροσωπική σχέση, μια σχέση.
1: Πολύ σωστά το λες. Και εγώ θα σου βάλω ένα αστερίσκο. Ούτε ο Βιερίνια που είναι ο τεχνικός διευθυντής, ούτε ο Μάτος που ήρθε τώρα, αλλά από το Μάτος έχω μικρότερη απέτηση γιατί ήρθε τώρα ως ποδοσφαιρικός διευθυντής, δεν έχουν βάλει πλάτη στη φημολογία για Λουτσέσκου. Δεν έχει βγει ο Βιερίνια να πει. Έχει προπονητή ο σύλλογος.
0: Προφανώς, εντάξει.
1: Άρα η απόφαση, η απόφαση ανέλαβαν, δεν είναι δική τους. Δική τους θα είναι η αναζήτηση, άμα προκύψει.
0: Ναι, μην ξεχνάμε ότι ανέλαβαν το Σαββατοκύριακο. Έτσι,
1: ο Βιερίνια δηλαδή, εκεί ήταν όμως, με άλλο ρόλο, αλλά ήταν μέσα στο κλαμπ.
0: Αυτά τα πόστα που ανέλαβαν, από την άλλη προφανώς δεν είναι αφελής ούτε ο Βιερίνια ούτε ο Μάτος, αν δεν ξέρουν τις προθέσεις του ιδιοκτήτη, να βγουν και να πούν ότι ναι, ο Λουτσέσκου είναι ο προπονητής μας και όλα καλά. Ο Ιβάν Σαββίδης από τη Ρωσία είναι αυτός ο οποίος θα πάρει τις τελικές αποφάσεις και θα έλεγα ότι ένα πιθανό σενάριο είναι κάποια στιγμή να γίνει μια απευθείας επαφή στο κάτω-κάτω. Υπάρχει μια συνεργασία χρόνων, μια συνεργασία που έχει περάσει από πολλά κύματα, έτσι, από καταιγίδες, από νηνεμίες.
1: Και δεν είναι, και δεν είναι μόνο αυτό.
0: Ευχάριστα, δυσάρεστα. Άρα λοιπόν το πιο λογικό, κάποια στιγμή ο Σαββίδης και ο Λουτσέσκου να κάνουν μια συζήτηση για να ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα το οποίο σέρνεται εδώ και μέρες.
1: Αυτό που λες δηλαδή, δεν είναι μόνο τα όσα έχουν περάσει. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου είναι ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Άρα, εάν προκύψει διαζύγιο, θα πρέπει να του φερθούν ακριβώς ως τέτοιον. Ως τον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία του ΠΑΟΚ, που μπορεί να κρίθηκε και να αξιολογήθηκε ότι έκλεισε ο κύκλος του.
0: Και όχι μόνο αυτό, στο κάτω-κάτω.
1: Αλλά να γίνει με σεβασμό η διαδικασία, γιατί ήδη τραβάει, ξέρεις, χωρίς κάτι οριστικό που αφήνει και αυτόν τον προπονητή εκτεθειμένο. Νομίζω ότι για την κοινωνία του ΠΑΟΚ δεν του αξίζει.
0: Ναι. Αυτό ακριβώς, και στο κάτω-κάτω μην ξεχνάμε επίσης ότι ο Λουτσέσκου δεν ήταν μόνο προπονητής στον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος πολλές φορές αποτέλεσε το αλεξικέρασμα.
1: Το επίκεντρο των πάντων.
0: Είχε έτσι πολύπλευρα καθήκοντα. Τώρα για τα υπόλοιπα δεν έχουμε κάτι. Για το Γιαννούλη είναι γνωστό το ενδιαφέρον και η πρόταση που έχει καταθέσει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος από χθες το απόγευμα έχει ανακοινώσει τον νέο διευθύνοντα σύμβουλό του, τον Αγισίλαο του Μαζάτο, ο οποίος έχει
1: φυτέψει
0: παλιότερα σε Παναθηναϊκό, σε Άρη, ενώ η Μαρία Γκοντσάροβα πλέον θα έχει καθήκοντα πρώτης αντιπροέδρου της εταιρείας.
1: Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Λοιπόν, πάμε και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πρώτα απ' όλα, επιτέλους ένα δημοσίευμα από το Μεξικό και ειδικά το Fox Sports, ξέρω ότι ακουμπάει και στην οικογένεια Πινέδα, που επιβεβαιώνει αυτά που σας λέμε όλο αυτό το διάστημα. Ότι η οικογένεια του Πινέδα δεν βρίσκεται στην κατάσταση που ήταν το καλοκαίρι του 2024. Έχουν ξεπεράσει ζητήματα που τότε τους οθούσαν στον επαναπατρισμό. Είναι πάρα πολύ καλά. Ο Ορμπελίν είναι πρωταθλητής με την ομάδα της ΑΕΚ και από ό,τι γράφει το ρεπορτάζ, από ό,τι αναφέρεται το ρεπορτάζ από το Fox Sports, ο Πινέδα δεν θέλει να αποχωρήσει ακόμη από την Ευρώπη και δεν έχει γίνει και καμία πρόταση από την Μοντερέι. Σας έχουμε πει, οριστικές αποφάσεις θα πάνε μετά το Μουντιάλ για τον Ορμπελίν Πινέδα, δεν τον πλησιάζει κανείς. Σας έχουμε δώσει όλο το περίγραμμα ότι είναι πολύ ευχαριστημένη η οικογένειά του και ο ίδιος από την παραμονή στην ΑΕΚ και από τις συνθήκες διαβίωσης στην Αθήνα, ότι δύο χρόνια μετά εκλείπουν όλοι οι λόγοι που δεν ήταν οικονομικοί, που τους οθούσαν, μετά έγινε το οικονομικό, που τους οθούσαν όμως για την επιστροφή στο Μεξικό, και να ξέρετε ότι σε ό,τι αφορά την ανανέωση του Πινέδα το ζήτημα δεν θα είναι οικονομικό. Η ΑΕΚ, OK, θα κρατήσει τα όρια, μέσα στα αποδυτήρια σε σχέση με τους μισθολογικούς συσχετισμούς, αλλά το ζήτημα δεν θα είναι οικονομικό. Το ζήτημα θα είναι να αποφασίσει η οικογένεια ότι θα μείνει άλλα 4 χρόνια στην Ευρώπη, που έχω πει και από την πρώτη στιγμή ότι η δική μου εκτίμηση που διαμορφώνεται από το ρεπορτάζ είναι ότι περισσότερες πιθανότητες είναι παραμονής, ανανέωση για να το πω πιο σωστά, του Πινέδα, γιατί η παραμονή είναι δεδομένη καθώς έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 και δεν υπάρχει από το Μεξικό ομάδα που θα έρθει να δώσει κάσο 8 εκατομμύρια ευρώ. Η Μοντερέι έδινε για τον Πινέδα πριν 2 χρόνια λίγο πάνω από 4. Θα δώσει τώρα, που αν δεν ανανεώσει, παίρνουμε αυτό το σενάριο, θα μπορεί να υπογράψει ως ελεύθερος το Γενάρη 8 εκατομμύρια το καλοκαίρι, σε ποιο έργο? Και η ΑΕΚ δεν πρόκειται να αφήσει τον Πινέδα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς. Άρα το αφήνουμε αυτό το θέμα, πάει για μετά το Μουντιάλ. Περισσότερες πιθανότητες με αυτά που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή είναι να ανανέωσει, αλλά έχει συμβόλαιο και στο 2027, άρα ο πρώτος λόγος ανήκει στην ομάδα της ΑΕΚ. Με ρωτάτε για κάποιες φήμες για Μαυροπάνο. Και σφήνες θα μπορούσε να ήταν από διάφορες ομάδες. Ο Μαυροπάνος στοιχίζει 15 εκατομμύρια ευρώ. Άρα σταματάει η κουβέντα για τις φήμες. Ωραία, σε άλλα ζητήματα της ΑΕΚ είδαμε και τις ανακοινώσεις των βοηθών του Μάρκο Νίκολης, που ούτως ή άλλως τις περιμέναμε και έχουμε μιλήσει αρκετές φορές για το πώς θέλει να ενισχύσει το προπονητικό του team και στο κομμάτι της ανάλυσης και στο κομμάτι της εκπαίδευσης στατικών φάσεων. Δημοσίευμα από τη Σερβία έλεγε ότι ο Νίκολης εξέταζε τον Μπάλοφ, τον Κρίστιαν Μπάλοφ, που αγωνίζεται στη Λουντογκόριτς, ο οποίος όμως ο 19χρονος εξτρέμ καταλήγει με 2,5 εκατομμύρια ευρώ στον Ερυθρό Αστέρα. Υπάρχουν, όπως καταλαβαίνετε, διεργασίες που αφορούν όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που η ΑΕΚ θέλει να κλείσει σταδιακά χωρίς βιασύνες, και με τα γραφικά για την υπόθεση του Χαφ και του Στόπερ, και σε σχέση με τις ανανεώσεις του Χαβιέρη Μπάλτα, του Λούκα Γιώβιτς και του Σταύρου Πίου. Όλα παίρνουν μία σειρά. Και του Ριμπάλτα η κατάσταση είναι κοντά τουλάχιστον για το 2028. Αν τον πείσει ο Μάριος Ηλιόπουλος μέχρι το 2029, θα είναι μεγάλη επιτυχία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ. Βάζει κάποιες προϋποθέσεις βέβαια ο Καταλανός, γιατί βλέπει και την εξέλιξη του κλαμπ και το πώς ακριβώς ταυτίζεται και με το όραμα του ιδιοκτήτη της ομάδας σε σχέση με κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν για να ισχυροποιήσουν την ΑΕΚ για το μέλλον. Αυτά προς το παρόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά, ισχυρίζεται η Τεχεράνη. Διαψεύδουν οι Αμερικανοί. Το Ιράν ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν τις επιθέσεις, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Ισχυρή άνοδο των τιμών του πετρελαίου στα 95,40 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στόχος της Νέας Δημοκρατίας η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Κωμικοτραγική Βαβέλ χαρακτήρισε την αντιπολίτευση. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Δεύτερη μέρα επεισοδίων στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. 27 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Μετά από 4 χρόνια αναμονής, το Μουντιάλ επιστρέφει στο σπίτι του και το όνειρο ξεκινά στην ΕΡΤ. Στις 8 το βράδυ, ώρα Μουντιάλ, με ειδήσεις, αφιερώματα και όλη την αγωνιστική επικαιρότητα. Πριν τη Σέντρα, η φαντασμαγορική τελετή έναρξης σε απευθείας μετάδοση από το Μέξικο City. Στις 10 το βράδυ, ο πρώτος αγώνας Μεξικό-Νότια Αφρική. Και αμέσως μετά, ο απολογισμός της πρεμιέρας από τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου. Mundial 2026. Σε απευθείας μετάδοση. Αποκλειστικά από την ΕΡΤ.
9: Ακούτε, Ερασπορ.

0: Πάμε εδώ, είμαστε στην Ερασπόρ με τα ρεπορτάζ και περνάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Και εδώ αυξάνεται η ονοματολογία, αυξάνονται οι μεταγραφικοί στόχοι. Έγιναν και οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ που σήκωσαν μεγάλη κουβέντα εχθές σε σχέση με το τι στόχους είχε θέσει προς τον Ισπανό σούπερ προπονητή ο Παναθηναϊκός. Άρης Γάτας τα σταχυολογεί και μας τα αναφέρει. Γεια σου Άρη, καλημέρα.
1: Γεια σου Γιάννη, καλημέρα, τι γίνεται?
0: Όλα
1: τι
0: καλά?
1: Κάνεις? Μια χαρά, ξεκινάμε, Μουντιάλ,
0: Μουντιάλ, ναι.
1: Πάμε δυνατά. Πάμε δυνατά από σήμερα. Αλλάζω λίγο, ξέρεις, τη θεματολογία, γιατί είναι μέρα μεγάλη. Όταν ξεκινάει το Μουντιάλ, πάντα ξέρεις, είναι ιδιαίτερη ημέρα. Και είμαστε και πολύ χαρούμενοι γιατί επιστρέφει στην έρθει το Μουντιάλ.
0: Και βέβαια.
1: Έτσι. Και έβλεπα και μια ωραία περιγραφή που είχες κάνει στα social από το 2014 με τη στεντόρια φωνή σου. Και θα σε ακούμε να κάνεις μεταδόσεις στην Ερασπόρ, έτσι.
0: Ναι, όλο το team εδώ στην Ερασπόρ, η μεγάλη οικογένεια.
1: Τηλεοπτική παρουσία.
0: Εσύ θα έχεις τον game changer που θα είναι σε στρατηγικό χρονικά σημείο, έτσι. 7 η ώρα, δεν αλλάζει η ώρα, 7, έτσι.
1: 7 η ώρα, σήμερα κάνουμε πρεμιέρα με διαλυκούς ρυθμούς και θα συγκινηθούμε ιδιαίτερα. Δηλαδή, προτρέπω τους φίλους που μας ακολουθούν και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενεργητική στέλνουν και τα μηνύματά τους κάθε μέρα. Σήμερα θα έχει ιδιαίτερα συγκινησιακή χρειά η εκπομπή.
0: Και, με ελληνικό ενδιαφέρον σε αυτό το Μουντιάλ. Με τον μπαμπά Δόνη, γιατί εχθές είχε τον γιο Δόνη.
1: Ναι, είχαμε τον Χρήστο τον Δόνη χτες και ήταν μια πολύ ωραία έτσι, στιγμή. Ο Χρήστος που μας είπε διάφορα. Και κλείσαμε έτσι αυτή το, θα έλεγα, την τριλογία, γιατί είχαμε φιλοξενήσει και τον Γιώργο. Τον μπαμπά είχαμε φιλοξενήσει και τον Τάσο κάποια στιγμή. Και μιλήσαμε και με τον Χρήστο και είπαμε και πολλά ωραία πράγματα για τα μεταγραφικά. Λοιπόν.
0: Πάμε, Παναθηναϊκός.
1: Επειδή δεν έχουμε χρόνο πολύ, ναι. Να πάμε λίγο στο θέμα Μπενίτεθ και μετά, επειδή είσαι καλός φίλος και αρχίζει και το Μουντιάλ, θα σου δώσω και μια είδηση αποκλειστική.
0: Αυτά θέλω, ναι.
1: Ξέρω ότι σ' αρέσουν.
0: Ξέρεις, οι φίλοι του Παναθηναϊκού που μας ακούνε τώρα με το αυτοκίνητο άναψαν αλάρμ και πήγαν στην άκρη και περιμένουν, έτσι.
1: Θα σου δώσω μια είδηση, ξέρεις. Θυμάσαι ότι σε σένα είχα πει ότι θα φύγει ο Μπενίτεθ. Mm-hmm. Μάλιστα τότε κάποιοι το πήραν λίγο βαριά και λίγο περίεργα. Μου λέγανε ότι να ξέρεις, να δω τι θα λες αν δεν φύγει ο Μπενίτεθ και να κάνει, ενώ ήμουν κάθετος από την πρώτη στιγμή.
0: Και δεν είχες πει μόνο αυτό, έτσι, είχες δώσει και το περίγραμμα του επόμενου προπονητή, νέος, φιλόδοξος.
1: Και ότι είχε βρει προπονητή.
0: Ναι, ναι.
1: Και ότι είχε βρει,
0: βέβαια.
1: Γιατί όταν έλυσε τη συνεργασία με τον Μπενίτεθ, ο Παναθηναϊκός μετά από 4-5 μέρες ανακοίνωσε τον νέο προπονητή.
0: Οπότε βάλτα σε μια σειρά να προλάβουμε αυτά που πρέπει να πεις. Δεν σε διακόπτω.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι ο Μπενίτεθ με αυτά που είπε χθες δείχνει για ποιο λόγο δεν συνέχισε στον Παναθηναϊκό. Και λέω δεν συνέχισε στον Παναθηναϊκό γιατί αν δεν έχει γίνει λάθος στη μετάφραση, δεν νομίζω ότι κάποιος είπε ποτέ στον Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό να βγει τέταρτος για πολλούς και διαφόρους λόγους. Δηλαδή να ψάξει ο Παναθηναϊκός να βρει τον πελά του καλοκαιριάτικα, αν βγει τέταρτος να παίζει όλα τα προβληματικά, ενώ η τρίτη θέση έδινε καλό, ίσως και το καλύτερο εισιτήριο το ευρωπαϊκό. Είναι διαφορετικό να είπαν στον Μπενίτεθ να είσαι στην τετράδα, γιατί δεν θέλουμε να μείνουμε εκτός Ευρώπης, που σημαίνει τετράδα από πρώτος μέχρι τέταρτος. Είναι διαφορετικό να είπαν στον Μπενίτεθ ότι θα βγει τέταρτος. Κανείς δεν του είπε ποτέ από κανένα Παναθηναϊκό του Μπενίτεθ ότι αφού ανέλαβε στην ομάδα να βγει τέταρτος. Άρα καταλαβαίνει κανείς, και επαναλαμβάνω, αν δεν είναι λάθος στη μετάφραση, ότι όλο αυτό το πράγμα λίγο αρχίζει και χάνεται με τις δηλώσεις, γιατί ο καθένας κοιτάζει πώς θα φτιάξει την εικόνα του. Ξεκάθαρα, ο Παναθηναϊκός δεν ήταν η καλύτερη ομάδα στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος, ήταν η ΑΕΚ η καλύτερη ομάδα και από πλευράς συγκομιδής βαθμών, αλλά και από πλευράς κατάκτησης του πρωταθλήματος, και γιατί ήταν αίτητη και γιατί έπαιξε καλύτερο ποδόσφαιρο. Γιατί πρωτάθλημα στο δεύτερο γύρο δεν είναι μέχρι να αρχίσουν τα play-off. Άρα δεν μπορεί ο Μπενίτεθ να ισχυρίζεται αυτή τη στιγμή ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο στο δεύτερο γύρο όταν δεν έχει σταυρώσει νίκη στα play-off. Ή δεν μπορεί να ισχυρίζεται τον Μπενίτεθ ότι του είπαν ότι δεν θα κάνει ευρωπαϊκή πορεία όταν ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια με δύο προπονητές άλλους από το προηγούμενο καλοκαίρι και μάτωνε και έψαχνε από εδώ και από εκεί να βρει τον τρόπο πώς θα έχει την παρουσία αυτή. Άρα λοιπόν το κλείνουμε το θέμα αυτό. Το θέμα Μπενίτεθ, και νομίζω ότι οι δηλώσεις αυτές δείχνουν περίτρανα ότι ο Μπενίτεθ δεν ήρθε ποτέ στον Παναθηναϊκό προπονητής. Δεν κούμπωσε ποτέ με τον οργανισμό. Ήταν έξω από τα νερά του σε όλο αυτό το θέμα που αφορά την παρουσία του στον Παναθηναϊκό. Αυτό που θέλω να σου δώσω τώρα ως είδηση, το μαθαίνω από το ρεπορτάζ, και αφορά όχι μόνο τις μεταγραφές αλλά και τους παίκτες που πρόκειται να αποχωρήσουν. Είναι πάρα πολύ πιθανό μαζί σε αυτούς που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα να έχουμε και κάποια πιο ηχηρά ονόματα που αποχωρούν από τον Παναθηναϊκό, Γιάννη. Και αναφέρομαι, δεν ξέρω αν με ακούς.
0: Ολοκάθαρα σε ακούω.
1: Και αναφέρομαι σε περιπτώσεις παιχτών στη μεσαία γραμμή.
0: Θάσος Μπακασέτας.
1: Και αναφέρομαι, όπως μαθαίνω από το ρεπορτάζ, ότι ο Παναθηναϊκός ζήτησε από τον Τάσο Μπακασέτα να βρει ομάδα. Γιατί μάλλον ο Νίστρουπ δεν τον έχει στα πλάνα του και προφανώς ή θα έχει ένα ρόλο ο Μπακασέτας που δεν θα είναι πρωταγωνιστικός στον Παναθηναϊκό, δηλαδή δεν λογίζεται ως βασικός, και αν παραμείνει στον Παναθηναϊκό θα πρέπει να συνενέσει σε αυτό ή θα πρέπει να βρει ομάδα και να λύσει το συμβόλαιό του και να πάει παρακάτω.
0: Ο Τάσος Μπακασέτας έχει συμβόλαιο μέχρι καλοκαίρι 27 ή παραπάνω.
1: Ναι, νομίζω από ό,τι θυμάμαι, ναι.
0: Πάντως έχει συμβόλαιο, ναι. Okay. Πολύ σημαντική ίδιο... είδηση που μας μεταφέρεις.
1: Ισχύει και για άλλους ποδοσφαιριστές.
0: Γιατί μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή πολύ σημαντικό, Έλληνα, διεθνή, που ήρθε για να παίξει ρόλο ηγέτης στον Παναθηναϊκό.
1: Και να κάνει τη διαφορά. Τώρα, αν αυτή τη στιγμή ο Μπακασέτας συμφωνήσει να μείνει στον Παναθηναϊκό και να είναι σε ένα ρόλο ευρύτερο, ας πούμε, δεν ξέρω αν μπορώ να το χαρακτηρίσω όπως είναι ή να το παρομοιάσω όπως είναι ο Μάνταλος στην ΑΕΚ. Δηλαδή να μην έχει χρόνο συμμετοχής βασικού ποδοσφαιριστή από την αρχή ή να είναι ένα παιδί το οποίο περισσότερο θα έχει ένα ρόλο και θα βοηθάει σε όλο το κομμάτι το τριγύρο, δεν ξέρω αν είναι σημαντικό. Αυτό που ξέρω είναι ότι αυτή τη στιγμή στον Μπακασέτα ζήτησαν να βρει ομάδα. Ο Νίστρουπ δεν τον έχει στα πλάνα του. Ίσως το ίδιο ισχύει και με τον Τζίρι Βέγια. Είναι πολύ πιθανό ενδεχόμενο να δούμε κάτι ανάλογο να γίνεται και με τον Τζίρι Βέγια. Θα υπάρξει ξεκαθάριση στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό και από ό,τι βλέπεις, οι πρώτες μεταγραφικές κινήσεις.
0: Για τον Τζίρι Βέγια που λες, είναι σημαντικό γιατί πέρσι ήρθε.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και ότι οι πρώτες μεταγραφικές κινήσεις που τρέχει να πάει να κλείσει ο Παναθηναϊκός, είναι ακριβώς εκεί στη θέση τη μεσαία γραμμή. Είναι του Γένσεν και του Καμάρα. Δύο παίκτες που ο Παναθηναϊκός δίνει αρκετά χρήματα για να τους πάρει. Και επειδή οι προαναφερόμενοι έχουν μεγάλα συμβόλαια, κυρίως ο Μπακασέτας, δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα κρατήσει τόσους πολλούς ποδοσφαιριστές όσους έχει αυτή τη στιγμή στο ρόστερ. Yeah. Στη μεσαία γραμμή για να κρατάει τα συμβόλαια αυτά.
0: Άρα ξεκινάει τώρα, δυνατά η Μερανίστρουπ, έτσι.
1: Για να μην παρεξηγηθούμε τώρα, πρόσεξε. Επειδή είναι μια δυναμική διαδικασία μεταγραφές. Σήμερα λέμε αυτά, αύριο μπορεί τα πράγματα να διαφοροποιηθούν.
0: Πάντως, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Όταν ένας προπονητής.
1: Αν μεταγραφές ο Παναθηναϊκός. Όχι για το θέμα της πρόθεσης, πρόσεξε τι λέω.
0: Ναι, ναι. Άλλο θέλω να πω ότι αν ένας προπονητής έχει ένα σχέδιο. Και κοιτάξει κοινικά τους παίκτες που του κάνουν ή δεν του κάνουν πάνω σε αυτό το σχέδιο, έτσι πράττει. Το είδαμε και το καλοκαίρι.
1: Ακριβώς.
0: Με τον Μάρκο Νίκολιτς. Που ήταν ο Σιμάνσκι και ο Γιόνσον που είχαν πάρει και ντάμπλ και ήταν κολόνες στο προηγούμενο διάστημα. Και τους είπε, κύριε, εγώ θέλω να παίξω κάτι διαφορετικό. Δεν σας υπολογίζω. Είτε βρείτε ομάδα όπως το έκανε ο Σιμάνσκι, είτε να μείνετε, αλλά δεν θα παίζετε. Όπως έκανε με τον Γιόνσον.
1: Στην αρχή τι αντιδράσεις είχαμε, αλλά στο τέλος της ημέρας δικαιώνεται πάντα αυτός που.
0: Μα ο προπονητής ξέρει ότι έχει το σχέδιο και μετά περιμένεις αφού τον έφερες να το υλοποιήσεις. Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Σε προσθήκες υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε, αν είναι κάπου κοντά ο Παναθηναϊκός.
1: Εγώ σου μεταφέρω τώρα σήμερα αυτή την είδηση. Δεν έχει γραφτεί πουθενά. Δεν έχει γραφτεί πουθενά μέχρι τώρα.
0: Με ονόματα και διευθύνσεις, όχι βέβαια.
1: Και θα τα δούμε σε λίγο να εξελίσσονται όλα αυτά που λέμε.
0: Ωραία, άρα κρατάμε αυτό, Άρη. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

0: Και ο Ολυμπιακός αρχίζει να προχωρά με τις κινήσεις του. Έτσι σφραγίστηκε η αναμενόμενη επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Κλείνει τα τυπικά δηλαδή απομένουν για να έρθει ο παίκτης 17 Ιούνιου και να υπογράψει ο Μαφέο, ο δεξιός αμυντικός της Μαγιόρκα, στα 29 του χρόνια, με γεμάτες χρονιές και με πολύ καλά αγωνιστικά στοιχεία. Και ακούγονται και τα υπόλοιπα ονόματα. Υπάρχει αυτή η έντονη δραστηριότητα και Γιάννης Ράνιος μας ενημερώνει. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσένα, φίλους ακροατές, και καλό Μουντιάλ να έχουμε.
0: Καλό Μουντιάλ, καλή σέντρα.
1: Γιατί εντάξει, ωραίες μεταγραφές δεν τελειώνουν και ποτέ, εδώ τα λέμε. Μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου θα μας απασχολούν οι ομάδες. Ίσως όχι με την ίδια ένταση όπως τώρα, αλλά είναι ένα τρίμηνο γεμάτο το οποίο δεν θα σταματήσει η φημολογία, η σεναριολογία και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν. Θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά σήμερα με τον Ολυμπιακό. Θα τα πούμε βέβαια και για τις μεταγραφές, ταχυολογώντας λίγο τι ακριβώς συμβαίνει. Διότι στο ESPN ο παίκτης του Ολυμπιακού, ο Ταρέμι, έχει δώσει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τη μορφή δηλώσεων και μίλησε για το παγκόσμιο κύπελο. Και μίλησε για όλη αυτή την ατμόσφαιρα που βιώνει ο ίδιος και η αποστολή του Ιράν, που σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει γιορτή. Δηλαδή για μια ένταση, για μια ατμόσφαιρα παγκοσμίου κυπέλου που ουσιαστικά οδηγεί σε άλλα συμπεράσματα και σε άλλες κινήσεις. Και παράλληλα εγώ απλά θα θυμίσω ότι επειδή η αποστολή του Ιράν έχει πολύ ταλαιπωρηθεί μεταξύ άλλων, ανακλήθηκαν εισιτήρια που είχαν αγοραστεί από Ιρανούς, μέλη του επιτελείου του Ιράν δεν έλαβαν βίζα, οπότε έχει πάει ημιτελής η αποστολή όχι τόσο από παίκτες αλλά από υπόλοιπους ανθρώπους που τις ελέγχωναν, και επίσης ότι το Ιράν υποχρεώνεται να έχει βάση στο Μεξικό και να μετακινείται αεροπορικώς για τους αγώνες στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Αυτό που μάλλον δεν υπολόγισε η Παγκόσμια Ομοσπονδία είναι ότι άλλες Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υπήρχαν πριν τους δίδυμους πύργους και άλλες Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υπάρχουν μετά τους δίδυμους πύργους.
1: Πολύ σωστά.
0: Μπορεί για όλους εμάς οι δικές τους πρακτικές να φαίνονται ξένες, αλλά αυτή είναι η νόμη τους μετά από το τρομοκρατικό χτύπημα που δέχθηκαν τότε. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ανοχή στις αθλητικές αποστολές. Έτσι. Mm-hmm. Σαν τον Σομαλό διαιτητή που γύρισε πίσω και αποθεώθηκε στη χώρα του, σαν τις αποστολές του Ουζμπεκιστάν και της Σενεγάλης που μιλάμε για εξοντωτικούς και εξονυχιστικούς ελέγχους, εξοντωτικούς με την έννοια ότι είναι πολύωρη ταλαιπωρία. Και πολλά άλλα ζητήματα που στο δικό μου μυαλό, και μπορεί να κάνω λάθος, φαίνεται ότι τέτοιες παγκόσμιες διοργανώσεις τύπου Ολυμπιακών Αγώνων, τύπου Μουντιάλ, δεν μπορούν να δίνονται στην Αμερική, γιατί η Αμερική κλείνει τα σύνορά της, δηλαδή τα φιλτράρει πάρα πολύ έντονα και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.
1: Και γι' αυτό ζήτησε και χθες ο Τζιάννι Φαντίνο με όλα αυτά να χαλαρώσει λίγο η κατάσταση, αν και νομίζω ότι τώρα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια είναι πάρα πολύ δύσκολο. Απλά έτσι ήθελα να το συνδυάσουμε λίγο με παγκόσμιο κύπελο από μια διαφορετική ματιά.
0: Ναι, καλά έκανες. Απλά πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτή είναι η νομοθεσία των Αμερικανών. Βεβαίως. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις και μακριά από άλλες διοργανώσεις που υπάρχει κόσμος που επιχειρεί να ταξιδέψει και μετά από πολύ ωραίες συνεντεύξεις δεν του επιτρέπεται είσοδο στη χώρα και γυρίζει πίσω. Δεν είναι κάτι δηλαδή που συμβαίνει πρώτη φορά. Απλά τώρα γίνεται σε μεγάλο όγκο λόγω της μεγάλης διοργάνωσης και της προβολής που υπάρχει.
1: Και με την ευκαιρία να πούμε ότι τα Ρέμελ Καμπί θα είναι στο παγκόσμιο κύπελο, θα ενσωματωθούν 11-12 μέρες μετά την προετοιμασία του Ολυμπιακού, λογικό. Ίσως και παραπάνω, μη σου πω, αν τύχει και περάσουν, γιατί μετά έστωρα στοιχεία με τους ομίλους, πριν από τις 25-26 Ιουνίου δεν θα έχουν τελειώσει. Οπότε είναι μια κατάσταση αυτή για το πώς θα μπορέσουν έτσι αυτοί οι παίχτες να φορτίσουν μπαταρίες και να βοηθήσουν. Βέβαια για τον Καμπί είμαστε σίγουροι ότι θα είναι στο Ολυμπιακό. Για τον Ταρέμι δεν είμαι απόλυτα βεβαίως. Να σου πω την αλήθεια, γιατί ήδη υπάρχουν συζητήσεις, ναι. Και μάλιστα και την περίοδο που έκανε το Ιράν την προετοιμασία του στην Τουρκία υπήρχαν επαφές και με τον ατζέντη του και με άλλες ομάδες, όχι μόνο της Τουρκίας εκεί, οπότε ας το κρατήσουμε. Για έναν Ολυμπιακό, ο οποίος αυτή τη στιγμή πλέον έτσι όπως έχουν τα πράγματα, ξέρουμε ότι έχει πάρει τον Φορτούνη, είναι κλεισμένος ο Μαφέο, είναι κλεισμένος ο Στουρνάρας, και όλα οδηγούν ότι και ο Πόποβιτς θα αποτελέσει μία προσθήκη για τους Ερυθρόλεπτους.
0: Πόποβιτς, ο τερματοφύλακας, δεν είναι αναπληρωματικός του Τζολάκη, λέμε.
1: Ναι, ακριβώς. Αν και έρχεται με πολύ καλές περγαμηνές ο συγκεκριμένος.
0: Το λέω εφόσον μένει ο Τζολάκης, δεν του αμφισβητεί τη βασική θέση, έτσι.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή όλο και παραπάνω βγαίνουν διαρροές για πρόσωπα και παίχτες, να πούμε λίγο τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν για κάποιους από αυτούς. Για παράδειγμα, ένα όνομα το οποίο παίζει εδώ και περίπου 10 μέρες, μια μισή εβδομάδα, του Πέτρα Στάνιτς, ενός παίχτη που γενικότερα μπορεί να βοηθήσει, μιας και θυμίζω ότι είχε ψηφιστεί και ο κορυφαίος ξένος παίχτης του βουλγαρικού πρωταθλήματος με την Λουντογκόρετς.
0: Πολύ καλή περίπτωση ο Στάνιτς.
1: Είναι εξαιρετική περίπτωση. Έτυχε να δω λίγο περισσότερο τις προάλλες, τόσο χρόνο βρήκαμε λίγο να δούμε και να καταλάβουμε και μέσα από το YouTube και σκόρπια πράγματα. Το ζήτημα είναι άλλο. Αν πιστέψουμε τα δημοσιεύματα που προκύπτουν από τον βουλγαρικό τύπο, ότι η Λουντογκόρετς, ανεξάρτητα αν είναι Ολυμπιακός ή κάποια άλλη ομάδα, ζητάει περίπου 10 εκατομμύρια για το συγκεκριμένο παίχτη, εδώ το κρατάμε λίγο.
0: Ζητάει.
1: Είναι μια περίπτωση.
0: Ζητάει πολλά.
1: Ακριβώς τις δικές της ιδιαιτερότητες. Μια άλλη περίπτωση, αυτή του Καντσελιέρη, που επίσης το ψάξαμε λίγο παραπάνω, μιας και βγήκε από Ιταλούς χθες και γενικότερα προκύπτει από αρκετές αναδημοσιεύσεις στον ιταλικό τύπο και το πήραμε κι εμείς, που δεν έχουμε λόγο να μην το πιστεύσουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει ρίξει δίχτυα και γι' αυτόν, έχει βολιδιοδοτικοποιήσει τις προθέσεις και του παίχτη. Εμένα αυτή τη στιγμή μου προκύπτει ότι είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο συγκεκριμένος, γιατί υπάρχουν ομάδες που ενδιαφέρονται, όπως η Πάρμα και η Φιωρεντίνα, και ειδικά η Φιωρεντίνα δείχνει ότι παίχτες με τα χαρακτηριστικά του Καντσελιέρη θα τις ερχόταν ακριβώς έτσι όπως θα ήθελε. Και με τον ίδιο από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί γύρισα το χρόνο, ένα χρόνο πίσω, περίπου τέτοιες εποχές, όταν και πάλι ο Ολυμπιακός είχε διαβρεθεί για τον ίδιο, είχε δώσει προτεραιότητα να μείνει στη χώρα του. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν είμαι απόλυτα βέβαιος ότι είναι μια προχωρημένη επαφή και από τη μία και από την άλλη. Το ότι μπορεί να υπάρχει μια κρούση, αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Αντίθετα με τον διοξιοπόδαρο τον Ρόκα, που παίζει στην αριστερή πτέρυγα, είναι μια περίπτωση που το κοιτάζουμε και αυτό, για να δούμε τι θα γίνει, χωρίς να λέω ότι είναι κάτι προχωρημένο. Απλά να ξέρει ο κόσμος ότι ο Ολυμπιακός προσπαθεί με τα θέλω του, με τη Λίμπαρ, επαναλαμβάνω, τώρα το αν είναι ακριβώς φθηνός, αν είναι Έλληνας ξένος, αν είναι Ισπανός ή αν είναι κοινοτικός, αυτό είναι άλλο θέμα. Το λέω γιατί ο κόσμος παρατηρώ και κάνει και τα δικά του καυστικά σχόλια για τις έως τώρα κινήσεις. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Ταυτόχρονα θέλω να σταθώ λίγο στις περιπτώσεις των ακραίων μπακ. Γιατί είναι αλήθεια ότι εκτός από το Μαφέ, ο Ολυμπιακός θα πάρει και δεύτερο, και επειδή περιμένει το πράσινο, το κόκκινο φως στην πρόταση που έχει καταθέσει από τον Λεβαδιακό για τον Τσάπρα, σίγουρα υπάρχουν προτάσεις και σκέψεις και για άλλους Έλληνες παίχτες. Για παράδειγμα, να δούμε τι γίνεται με την περίπτωση του Μανώλη Σάλιακα. Να δούμε τι μπορεί ενδεχομένως να γίνει με την περίπτωση του Μπάμπη Λυκογιάννη. Παίχτης παίζει από την άλλη πλευρά. Το λέω για να δούμε και να καταλάβουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα plan B και ένα plan C. Και ταυτόχρονα, επειδή ναι, μεν διαραίονται ορισμένα ονόματα τα οποία κυκλοφορούν, υπάρχουν όμως και αυτά τα οποία είναι τα σφάγια στο μυστικό μέχρι στιγμής, περιμένουμε κάτι που μπορεί να προκύψει από στόπερ, έστω και αν δεν προορίζεται για βασικός. Το λέω αυτό γιατί ο Δουλειάν Μπιανκόν μπορεί η Λαντς να κλωτσάει περίπου στα 3-3 κάτι εκατομμύρια για να πάρει έναν παίχτη που θα τον προορίζει ως ένα πληρωματικό, όμως φαίνεται ότι και η Άντερλεχτ έχει μπει στο στόχαστρο του Γάλλου στόπερ. Και μάλιστα φαίνεται ότι τον θέλει ζεστά. Δεν ξέρω αν θα μπει σε έναν πληστηριασμό, αλλά φαίνεται ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να μείνει ο Μπιανκόν στον Ολυμπιακό. Και γι' αυτό γίνονται και αυτές οι κινήσεις που λέω, προκειμένου να δούμε τι ακριβώς μπορεί να προκύψει και τι ακριβώς μπορεί να γίνει για το από εδώ και πέρα και για τη θέση του δεύτερου στόπερ.
0: Και για το τέλος, βλέπω ότι κάνει γκέλ και το όνομα του Ροντινέ. Συνεχίζει να κάνει γκέλ στη Βραζιλία, γιατί γράψανε για ενδιαφέρον της Γκρέμιο για τον Ροντινέ και μάλιστα με την εκτίμηση ότι μπορεί να παραχωρηθεί με ένα ποσό 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
1: Δεν υπάρχει αυτό το νούμερο. Θυμίζω το συμβόλαιο ότι τελειώνει το καλοκαίρι που μας έρχεται, σε ένα χρόνο από τώρα. Απλά εκτός από την συγκεκριμένη περίπτωση που απλά είναι μια κρούση και τίποτα περισσότερο, θα έλεγα ότι και αυτό το οποίο έχει βγει από χθες το βράδυ, δηλαδή ότι η Μπολόνια θέλει τον Πιρόλα αλλά σε καμία περίπτωση δεν συζητάει για στα 20 εκατομμύρια τα οποία ζητάει ο Ολυμπιακός, ας το κρατήσουμε απλά ως μια ένδειξη ότι μια ιταλική ομάδα ακόμα θέλει τον Πιρόλα και ότι ο Ολυμπιακός έχει βάλει ένα όριο τα 20 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, για να δούμε πού πουλάει και πού αγοράζει, εν πάση περιπτώσει.
0: Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Και κλείνουμε με το ρεπορτάζ του Άρη. Πολλά ακούμε, ακόμα τίποτα δεν γίνεται, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα. Ο Τάσος Πακλατζής μας βάζει σε αυτό το κλίμα της προσμονής. Γεια σου Τάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους φίλους της Ερασπόρ. Όντως δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να μονέσουμε ή να δώσουμε ένα ρεπορτάζ που περιμένει ο κόσμος του Άρη, αν μη τι άλλο, μετά από την περσινή μέτρια ως κακή χρονιά. Το τελευταίο διάστημα δεν υπάρχει κινητικότητα, τουλάχιστον που να διαρρέει προς τα έξω, έτσι, που να μπορούμε να δώσουμε ένα κλίμα για το που βρίσκεται η ομάδα. Γίνονται δημόσιες, γίνονται συναντήσεις και πρόσφατα υπήρξε μια συνάντηση και μάλιστα παθανατίστηκε σε φωτογραφία μεταξύ των τριών, δηλαδή του προπονητή, του τεχνικού διευθυντή και του μάνατζερ της ομάδας, ο Γιώργος Γουγουλιάς, Μιχάλης Γρηγορίου και Ρούμπεν Ρέγγες, συζήτησαν για θέματα που έχουν να κάνουν που άπτονται της ομάδας και του αγωνιστικού, αλλά για την ώρα δεν διαρρέουν ούτε ονόματα. Είναι γνωστό ότι ο Ρέγγες έχει βρει κάποιους ποδοσφαιριστές, έχει επιλέξει, έχει λοκάρει, ας το πούμε έτσι, κάποιους ποδοσφαιριστές από τη δεξαμενή που ο ίδιος γνωρίζει πάρα πολύ καλά, κυρίως στην κεντρική Ευρώπη και φυσικά στην Ιβηρική, στην Ισπανία κυρίως, την πατρίδα του, αλλά και από άλλες περιοχές, από άλλες χώρες. Υπάρχουν και κάποιοι στόχοι ενδεχομένως από το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά για την ώρα δεν υπάρχει μια κίνηση η οποία να δίνει τη δυνατότητα να περιμένουμε στο άμεσο διάστημα, τα επόμενα 24 ώρα, να ανακοινωθεί κάποια συμφωνία ή ένα επίσημο ενδιαφέρον. Αυτό είναι ένα θέμα για τον Άρη την δεδομένη χρονική περίοδο, γιατί ναι μεν δεν έχει Ευρώπη Γιάννη, αλλά θα πρέπει σύντομα να προχωρήσει και στις αποδεσμεύσεις, γιατί θα αποδεσμευτούν αρκετοί ποδοσφαιριστές. Το αρκετοί είναι σχετικό, οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν πέρσι την ομάδα στο βαθμό που ήθελε η διοίκηση. Κάποιοι από αυτούς έχουν συμβόλαιο, άρα θα πρέπει να γίνει ένα ξεκαθάρισμα εκεί. Ο προπονητής του Άρη ήδη γνωρίζει, όπως είναι φυσιολογικό, γιατί έχει μια σφαιρική εικόνα και έχει ενημερώσει τη διοίκηση. Περιμένουμε να δούμε, να ακούσουμε, να μάθουμε, να ενημερωθούμε για τις κινήσεις του Άρη. Γιατί, ναι, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει Ευρώπη, αλλά δεν υπάρχει και άπλετος χρόνος, μην το ξεχνάμε αυτό. Πρώτο δεκαήμερο του Ιούλη η ομάδα συγκεντρώνεται για να κάνει το πρώτο στάδιο εργομετρικά και τα λοιπά, να πάει στην Πτολεμαϊδα και στη συνέχεια στην Ιταλία. Τώρα μπήκαμε στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου, άρα θα πρέπει όλα το επόμενο χρονικό διάστημα να τρέξουν, γιατί ο Άρης θα χρειαστεί και πάλι διψήφιο αριθμό ποδοσφαιριστών. Αυτό είναι βέβαιο. Ήδη κάποιοι έχουν αποχωρήσει, κάποιοι δανεικοί δεν θα επιστρέψουν ή δεν θα ενεργοποιηθεί η οψιόν τους. Βλέπε Πέρεθ, ο οποίος μάλλον θα μείνει ελεύθερος και από τη Θέλτα, θα το πούμε αυτό. Αλλά είναι γεγονός ότι ο Άρης έχει κενά στο αγωνιστικό του προφίλ. Έχει παίκτες οι οποίοι ναι μεν μπορούν να βοηθήσουν, αλλά χρειάζεται και βασικούς ποδοσφαιριστές για να μπορέσει η ομάδα του χρόνου να είναι ανταγωνιστική. Οπότε υπάρχει μια ηρεμία αυτή τη στιγμή, η οποία μπορεί μέσα σε μερικές μέρες να γίνει καταιγίδα. Έτσι. Αυτό δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Είναι μια περίοδος όμως που υπάρχει μια ησυχία που σε κάθε περίπτωση, και κλείνω με αυτό, δημιουργεί έναν προβληματισμό στον κόσμο της ομάδας, βλέποντας και το τι γίνεται στο μπάσκετ, όπου τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Άρα ο Άρης θα πρέπει άμεσα να μπει σε μια τροχιά πραγματοποίησης αυτών που έχει στο νου του τόσο ο τεχνικός διευθυντής, ο προπονητής και η διοίκηση, για να μπορέσει σιγά σιγά να αρχίσει να λειτουργεί και να σχηματίζεται η ομάδα για την ερχόμενη περίοδο.
0: Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10. Στη ρύθμιση των ήχων, η Ματίνα Κανελοπούλου. Στο χώρο του Μουντιάλ από σήμερα, η Φίλιος με τη συμμετοχή 48 ομάδων και τη διεξαγωγή 104 αγώνων συνολικά, που θα καλυφθούν όλοι τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Σπορ, καθώς και ραδιοφωνικά από την ΕΡΑ Σπορ, η οποία θα έχει 24ωρο πρόγραμμα, απευθείας συνδέσεις με τα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, καθημερινό ρεπορτάζ, σχολιασμός και αναλύσεις, καθώς και εκπομπές όπως το δρόμο για το Μουντιάλ. Επίσης, η ψηφιακή πλατφόρμα του Earthflix θα προσφέρει μια αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης με διαφορετικές γωνίες λήψης και παυξημένα στατιστικά στοιχεία σε πραγματικό χρόνο. Απόψε στις 10 λοιπόν, η πρώτη σέντρα του παγκοσμίου κυπέλου με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική, που θα καλυφθεί από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Σπορ. Νωρίτερα στις 8 η ώρα, η εκπομπή ώρα Μουντιάλ από τα δύο δημόσια κανάλια. Δεν θα παραστεί ο Ντόναλντ Τραμπ στο πρώτο αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών για το Μουντιάλ με την Παραγουάη, όπως αποκαλύπτει το Πολίτικο. Το μάτς θα διεξαχθεί αύριο Παρασκευή στο Λος Άντζελες. Ο τίτλος της Greek Basket League θα κριθεί σε πέμπτο αγώνα στο ΣΕΦ το Σάββατο στις 6 ώρα, μετά τη χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού με 93-86 στο ΆΚΑ, ύστερα από δύο παρατάσεις. Ο Νάν με 23 πόντους και ο Σόρτς με 13, πρώτοι σκόρερς για τους νικητές. Ο Φουρνιέ με 29, Γόκαπ με 19, κορυφαίοι σκόρερς για τους ιτημένους. Νίκη και πρόκριση στον τελικό του Final Four του Champions League για τη γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού, μετά την επικράτησή της στον ημιτελικό της διοργάνωσης με 14-12 επί της Ισπανικής Ματαρό. Στον τελικό, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή στις 8, θα αντιμετωπίσει τη Φερεντσβάρος της Ελευθερίας πλευρή του, που νίκησε στον πρώτο ημιτελικό της Σαν Ανδρέου με 15-14 στα πέναλτι. Στη μάχη του Champions League μπαίνει απόψε και η ανδρική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού, η οποία στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four κοντράρεται στις 10 το βράδυ με την Προ-Ρέκο. Στις 8 το βράδυ ο πρώτος ημιτελικός μεταξύ Μπαρσελονέτα Φερεντσβάρος Ερασπορ με αποστολή στη Μάλτα θα καλύψει και τους δύο αγώνες που θα μεταδοθούν και τηλεοπτικά από τα κανάλια Air Sports. Στο ποδόσφαιρο, με το μέλλον του Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ να συνεχίζει να είναι αβέβαιο, καθώς δεν έχει πάρθει οριστική απόφαση από τους διοικούντες στο δικέφαλο, και σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο αναφέρει πως ο Ρουμάνος τεχνικός βρίσκεται στο στόχαστρο της Al Sadd για να διαδεχθεί τον Ρομπέρτο Μαντσίνι. Χρέη διευθύνοντος συμβούλου της Μακεδονικής ΠΑΕ ανέλαβε Αγισίλαος του Μαζάτος. Τα τυπικά απομένουν για να ολοκληρώσει ο Ολυμπιακός την απόκτηση του Ισπανοαργεντινού δεξιού αμυντικού Παύλο Μαφέο για 3 χρόνια, ενώ προχωράει η υπόθεση Κατζελιέρη και ταυτόχρονα οι πυριώτες πιέζουν για τον Πόποβιτς. Η Γκρέμιο έχει βάλει στο στόχαστρό της το Ροντινέ σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βραζιλία. Φιλικό θα δώσει στις 8 Ιουλίου ο Ολυμπιακός με την Πολωνική Ρακόφ επί Ολλανδικού εδάφους. Ο ΟΦ ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Μπόρχα Γκονζάλεθ για να μείνει για άλλο ένα χρόνο στο Ηράκλειο, ενώ το επόμενο βήμα του είναι και η παραμονή του Έντι Σαλσίδο. Την Μπρέντα θα αντιμετωπίσει σε φιλικό προετοιμασία ο ΟΦ στην Ολλανδία την 3η 28 Ιουλίου στις 8 το βράδυ. Το πρωτοβάθμιο όργανο αδειοδότησης της ΕΠΟ έκανε γνωστό ότι χορήγησε άδεια συμμετοχής στη Super League στον Ηράκλειο. Ο αθλητικός δικαστής στο ΕΣΑΚΕ επέβαλε απαγόρευση εισόδου 6 μηνών από όλους τους αγωνιστικούς χώρους και πρόστιμο 50.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο και άλλες 50.000 ευρώ στην Πράσινη ΚΑΕ για τις τοποθετήσεις και αναρτήσεις του στο Instagram κατά διάρκεια του τρίτου αγώνα. Πρόστιμο 10.000 ευρώ επιβλήθηκε και στο βοηθό του Αταμάν Τσενγκ Γκιλντιρίμ για χειρονομία του στο ίδιο παιχνίδι. Στο ΑΣΕΑΤ προσέφυγε χθες ο Ολυμπιακός, επιδιώκοντας τη μείωση των ποινών που επιβλήθηκαν στον Γιώργο Μπαρτζόκα και τον Νίκο Λεπενιώτη μετά το δεύτερο τελικό, ενώ παράλληλα ζήτησε αυστηρότερη αντιμετώπιση για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, θεωρώντας ότι η ποινή που του επιβλήθηκε ήταν επίκης. Οι προσφυγές θα εξεταστούν στις 18 Ιουνίου. Την απόκτηση του 22χρονου Ιωσήφ Κολοβέρου ανακοίνωσε ο Πανιώνιος. Η Μύκονος απέκτησε τον 24χρονο φοργουρντ Βασίλη Τόλια. Με δύο ελληνικές συμμετοχές διεξήχθη χθες στο Όσλο το 6ο Diamond League. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατετάγει έκτος με άλμα στα 5 μέτρα 72 εκατοστά, ενώ η ακοντίστρια Ελίνα Τζένκο με βολή στα 53 μέτρα 75 εκατοστά πήρε την ένατη και τελευταία θέση. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ στις 10. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Ακολουθεί η εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπανικολάου και τον Λεωνίδα Κασνέτση.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το πρίο, η φαντασία, 3-0, το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού, το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
0: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1962 πραγματοποιήθηκε στη Χιλή. Είναι η διοργάνωση που πέρασε στην ιστορία σαν η πιο αντιαθλητική. Από τους ειδικούς της εποχής χαρακτηρίστηκε ως το Παγκόσμιο Κύπελλο της Μεγάλης Φαγής. Το τίτλο κατέκτησε η Βραζιλία που νίκησε στο τελικό την Τσεχοσλοβακία με 3-1. Αλλά η διοργάνωση σημαδεύτηκε από τη βιαιότητα, τα επεισόδια, τους αντιαθλητικούς ποδοσφαιριστές, τους κακούς διαιτητές που αδυνατούσαν να προστατεύσουν τους αθλητές. Οι 13 παίχτες τραυματίστηκαν σοβαρά και χειρουργήθηκαν. Θύμα των αντιαθλητικών ενεργειών έπεσε και ο Πελέ, που έπαιξε μόνο σε 2 αγώνες. Η διοργανώτρια Χιλή πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία μέχρι τον ημιτελικό που έχασε από τη Βραζιλία με 4-2, παρουσία 80.000 θεατών. Παρά τους τραυματισμούς και τις αντιαθλητικές ενέργειες, μόνο 6 παίχτες αποβλήθηκαν, ενώ καταλογίστηκαν μόλις 8 πέναλτι. Επιπρόσθετα, ένας παίχτης που μικρός έπασχε από πολιομιελίτιδα ήταν η μορφή αυτού του Μουντιάλ, ο Βραζιλιάνος Γκαρίντσα, που ονομάστηκε η τρίπλα του Θεού. Το μικρό ελάττωμα που έμεινε στο δεξί του πόδι του χάρισε το προνόμιο της εκπληκτικής τρίπλας, μία από τις εντυπωσιακότερες στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
3: Ακούτε Έρα Σπορ.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
9: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
3: Έρα Σπορ.
9: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
3: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
10: Κάποια

0: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, ξέρεις ότι τα ημισκούμπρια θα δώσουν, ήταν να δώσουν μια συναυλία στην πλατεία νερού. 20.000 εισιτήρια sold out, έφυγαν σαν σφαίρα.
1: Πότε γίνεται αυτό?
0: Δεν ξέρω. Δεύτερο,
1: το είπανε. Εξαπίνεις με πιάνεις.
0: Θα δώσουν άλλη μια συναυλία λόγω του τέτοιου και θα γίνει και αυτή sold out. Σφαίρα.
1: Είναι 30 χρόνια μισκούμπρια, γι' αυτό το λέω. 20 Ιουνίου.
0: Περίμενε. 20 Ιουνίου.
1: 20 Ιουνίου.
0: Αυτό το συγκρότημα, δηλαδή που έχουμε και εμείς και το λέμε, γιατί δεν λέμε για συγκροτήματα, δεν λέμε για μουσικές, αλλά είναι ο τέτοιο, είναι το τραγούδι εισαγωγή στην εκπομπή.
1: Να τους φέρουμε.
0: Σήμα εδώ και τέτοια. Πρόσε, ο πρώτος δίσκος που έβγαλαν ποτέ λεγόταν 30 χρόνια ημισκούμπρια. Ο πρώτος.
1: Ο πρώτος. Απίστευτο.
0: Δηλαδή,
1: sold out,
0: και, δηλαδή σοκα... όχι,
1: ο πρόσεξε, δίσκο ειστήριο τώρα.
0: Ο πρώτος δίσκος.
1: Κατάλαβα εγώ. Απίστευτο.
0: Δηλαδή,
1: sold
0: και,
1: out,
0: δηλαδή σοκα... όχι,
1: ο πρόσεξε, δίσκο ειστήριο τώρα.
0: Ο πρώτος δίσκος.

0: Αλλά ρε παιδί μου.
1: Αν θα κάνουν και 3 Ιουλίου, λέει.
0: Α, θα κάνουν και 3 Ιουλίου, κατόπιν λαϊκής απέτησης. Κάτι βοηθήσαμε κι εμείς, έτσι.
1: Η μεγάλη
0: μας βοήθησαν, μάλλον. Είμαστε...
1: Πάλι στην πλατεία νερού.
0: Πάλι στην πλατεία νερού. Δηλαδή το διάβαζα χθες και λέω, είναι δυνατόν. Δηλαδή 20.000 και, δηλαδή, άτομα, και πες, πάνε άλλες 10-15.000.
1: Στο... Μήπως ο πρώτος δίσκος ήταν 30 χρόνια επιτυχίες.
0: Ναι, εσύ, το είπα, δεν μ' ακούς.
1: Όχι, είπες 30 χρόνια μισκούμπρια.
0: 30 χρόνια επιτυχίες.
1: Επιτυχίες, ναι.
0: 30 χρόνια επιτυχίες όταν πρωτοβγήκανε. Δηλαδή, τρολάρανε τους πάντες. Δηλαδή, ξέρεις, για λοιπόν 100 χρόνια, ναι, ναι. Ξέρω εγώ, στη σκηνή.
1: 100 χρόνια ζωής.
0: 100 χρόνια σκηνή. 30 χρόνια επιτυχίες, πώς ήταν.
1: 30 χρόνια επιτυχίες. Μετά βγάλαν ο δίσκος που διαφημίζεται. Με έψιλον, στενές επαφές με τρεις τύπους και το άλλο ήταν 2030.
0: 2030. Ναι, ήταν δηλαδή.
1: Πήγαν 40 χρόνια μετά.
0: Πολύ φρεσκάδα αυτά τα παιδιά. Πολύ, δηλαδή και τα υπόλοιπα τραγούδια. Αυτό τώρα εδώ δεν είναι το πιο γνωστό.
1: Σου μιλάει η Ματίνα, 57 Ματίνα, λέει.
0: Ματίνα,
1: ο Μετζέλος είναι 57.
0: Ο Μετζέλος 57, ο Πρίτανης πόσο. 53, ναι. Ο Μηθριδάτης 51. Για κοίτα ο Μετζέλος από πού είναι. Δεν έχουμε μια έκπληξη.
1: Από την Άρτα.
0: Για κοίτα. Έτσι για να τα λέμε τώρα, να δούμε όπου είναι. Καταγωγή, παιδί μου, ξέρω. Κάπου θα το βρει. Τσαπ.
1: Χολαργό. Και εγώ χολαργό.
0: Χολαργό. Και Αίγυπτο.
1: Χολαργό, φίλε. Γείτονες.
0: Χολαργό.
1: Ναι.
0: Μηθριδάτης Ζάκυνθο και ο Πρίτανης. Και ο Πρίτανης Αθήνα. Οκ.
1: Γειτονάκια.
0: Μάλιστα. Και πώς ήρθε να μιλάνε για την Άρτα εκεί πέρα στο τραγούδι. Δεν ξέρω, κάποιος έχει καταγωγή. Κάτι μου είχαν πει, αλλά τέλος πάντων μπορεί και αυτά
1: μπορεί
0: να ήταν φήμες.
1: Μπορεί
0: να τρολάρουν. Δεν ξέρω τι. Και δεν είναι, ξέρω, αυτό που ακούγεται το πιο γνωστό του τραγούδι. Δηλαδή εκείνο που είχαν κάνει, θυμάστε, στη δισκοτέκ με την, ναι, Ελπίδα.
1: Στη δισκοτέκ, στην παλιά δισκοτέκ. Ναι. Και το άλλο με τη θεία στη Λόλα.
0: Πολλά, μωρέ, έχουν πολλά. Τέλος πάντων ήταν, ξέρω εγώ, ένα.
1: 30 χρόνια επιτυχίες.
0: 30 χρόνια επιτυχίες όταν ξεκίνησα. Καλημέρα, τι κάνετε.
1: Γεια σου.
0: Τι έγινε.
1: Τι, εδώ είναι ο Πύρλο.
0: Τι έγινε, Μαϊρά.
1: Αγχώνονται για τον Πύρλο, που είναι ο Πύρλο.
0: Όλοι θέλουν τον Πύρλο. Γι' αυτό τον πήρε τον Πύρλο, για να έρχονται τα κορίτσια, να λένε που είναι ο Πύρλο. Τα χατάχα τώρα, τέσσερι. Ενδιαφέρεται τώρα τα χατάχα ο Λεωνίδας. Βγαίνει στα πάρκα, πιάνει κουβέντες.
1: Γεια σας, τι κάνετε, καλημέρα.
0: Τι κάνετε το δικό σου το σκυλί, τι το ταΐζετε, πόσο χρόνο είναι. Του δίνετε βιολογικά, δεν του δίνετε.
1: Του μαγειρεύετε.
0: Του μαγειρεύετε. Ναι, εσείς πώς θα, ναι, και τα λοιπά. Οκ, okay, μένω στο πύλο. Τι τραβάς, ρε πύλο, να βοηθήσεις και εσύ τους ανθρώπους. Μάλιστα.
1: Σήμερα είναι μεγάλη μέρα. Αζτέκα.
0: Αζτέκα.
1: Μέξικο. Ξέρεις ότι στο Αζτέκα έχει γραφτεί δύο φορές ιστορία. Πελέ και Μαραντόνα έχουν σηκώσει μουντιάλ. Στο έλεγα πριν.
0: Θες να το πάμε έτσι.
1: Ναι,
0: θες να το πάμε έτσι.
1: Εγώ ακούω μουντιάλ και μου έρχεται στο μυαλό Μαραντόνα.
0: Πες μου τους αυτούς που είναι οι 10 μεγαλύτεροι παίχτες για σένα, να δούμε αν θα συμφωνήσεις στο μουντιάλ.
1: Όλο, ναι.
0: Όλο των εποχών, για να δούμε αν θα συμφωνήσεις. Σου βάζω ψηλά τον πήχη τώρα. Στους 7 από τους 10 που έχει προκρίνει και γίνεται το poll αυτή τη στιγμή και είναι σε εξέλιξη από το BBC.
1: Έλα.
0: Οι 10 μεγαλύτεροι ποδοσφαιριστές που πέρασαν από μουντιαλική όλων των εποχών.
1: Εντάξει, Πελέ, Μαραντόνα, Μέση.
0: Τρεις.
1: Μπεκενπάουερ θα είναι.
0: Με ρωτάς ή θα απαντάς τώρα.
1: Μπεκενπάουερ, Ζιντάν.
0: Μια, πάρε ένα ρόλο. Πέντε. Ναι. Τρεις και δύο, πέντε είπες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ριβελίνο, κανάς από αυτούς τους Βραζιλιάνους παλιούς.
0: Όχι.
1: Όχι Ριβελίνο. Ο άλλος ο
0: Πάμε. Πάντως είσαι σε καλό δρόμο.
1: Ο άλλος που λέγονταν ο Βραζιλιάνος, ο παικταράς.
0: Ο Καφού.
1: Όχι Καφού. Είναι ο Καφού.
0: Είναι ο Καφού.
1: Είναι, γιατί έχει πάρει δύο,
0: Είναι ο Καφού. Λοιπόν.
1: Okay.
0: Το νούμερο 10. Το 10. Ποιος.
1: Ο Χόρστ.
0: Ποιος είναι. Για κάτσε.
1: Άγγλος είναι.
0: Μέχρι να δούμε. Ο Χέρστ λέει. Δεν έπρεπε να παίξει επιθετικός. Ήταν τραυματίας ο Γκρίβς. Τραυματίας ο Μίλους. Αλλά

0: ο Σερ Ραλφ Ράμσεϊ. Στο 10 τέλος πάντων έχουν τον Hearst, και ο οποίος, εντάξει, okay, δεν ξέρω πόσοι, πόσοι θα τον ψήφισαν, αλλά οι Άγγλοι είναι, έπρεπε να βάλουν και ένα Άγγλο.
1: Α, Hearst προφέρετε, εντάξει, χωρίς το πω. Ο Τζεφ Hearst.
0: Είναι και Σερ, Τζεφ Hearst.
1: Εντάξει, έχει πετύχει χατρίκ σε τελικό μουντιάλ.
0: Εντάξει, okay, ναι. Εντάξει, αλλά δεν ξέρω τώρα δεν στον πλανήτη αν τώρα θα τον βάζανε έστω και στο νούμερο 10. Πάμε στο νούμερο 9, Καφού. Ναι. Συμφωνείς?
1: Συμφωνώ, γιατί έχει πάρει 2 το 94 και το 2002 και το 98 έχασε τον τελικό.
0: Ακριβώς. Βασιλιάς του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
1: Ιταλός ανεπόμενος.
0: Μόνο ο Κλόζε μπορεί να περηφανεύεται για περισσότερες από τις 16 νίκες σε 4 τουρνουά. Ο Καφού, αλλά τέλος πάντων τον έχουν στο νούμερο 9. Στο νούμερο 8, Πάολο Ρώση.
1: Ναι, θα τον έλεγα.
0: Θα τον έλεγες γιατί?
1: Γιατί είχε πάρει ένα μουντιάλ.
0: Γιατί σημάδεψε ένα μουντιάλ.
1: Βγήκε από τη φυλακή, τι είχε γίνει. Οι Ιταλοί το έχει καταλάβει ότι κάθε φορά που γίνεται ένα σκάνδαλο.
0: Παραμύθι του Πάολο Ρώση. Όχι ότι ήταν παραμύθι του Πάολο, αλλά ήταν ένα fairy tale, ένα παραμύθι στην πραγματικότητα. Το οποίο ξεκίνησε εναντίον τη Βραζιλία.
1: Το 82 το έχει πάρει τότε.
0: Ναι. Ναι, το 1982. Ναι. Σωστά. Λοιπόν, ξεκίνησε εναντίον της Βραζιλίας εμβληματικός αγώνας, ένα από τους πιο εμβληματικούς αγώνες όλων των εποχών, με hat-trick ήταν αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Hat-trick, 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και 1 το νικητήριο στο δεύτερο. Ήταν τα πρώτα γκολ του Πάολο Ρώση με την εθνική ομάδα της Ιταλίας. Δεν έχει ξαναβάλει γκολ με την εθνική ομάδα της Ιταλίας.
1: Έξω, τον βγάλαν έξω και τον πήραν στο Μουντιάλ.
0: Ναι. Είχε επιστρέψει από διετή αποκλεισμό, δηλαδή επέστρεψε στην εθνική ομάδα της Ιταλίας ο Πάολο Ρώση μετά από διετή αποκλεισμό, λόγω σκανδαλού στημένων αγώνων. Ναι. Κάτι που ο ίδιος πάντα αρνιόταν ότι συμμετείχε, αλλά και μετά 2 γκολ σε μια νίκη στον ημιτελικό εναντίον της Πολωνίας και συνέχεια σκοράρε το πρώτο γκολ στο 3-1 της Ιταλίας εναντίον της Δυτικής Γερμανίας στο τελικό του Μπερναμπέου. Έτσι.
1: Τώρα στενοχωριέμαι, ρε φίλε, που βλέπω στο 7 το Ζιντάν.
0: 6 γκολ Πάολο Ρώση, του χάρισαν το χρυσό παπούτσι και χρυσή μπάλα σε εκείνο
1: το λογικό είναι το 82.
0: Ναι. Μετά στο νούμερο 7, Ζιντάν.
1: Πολύ χαμηλά, φίλε, είναι αρτίστας. Σε κάθε μουντιάλ ζωγράφιζε ο τύπος.
0: Ο Ζιντάν.
1: Ναι, και το 6.
0: Γιατί 7 δηλαδή όλων των εποχών είναι χαμηλά.
1: Δεν είναι.
0: Είναι.
1: Νομίζω, ναι.
0: Έπρεπε να
1: δούμε στους υπόλοιπους για να δούμε.
0: Στο 7 έχουν το Ζιντάν. Εντάξει,
1: το 98 έκανε όργια.
0: Το ακούω αυτό που λες.
1: Το 2006 πάλι έκανε όργια.
0: Ναι. Η αψίδα του θριάμβου εκεί πέρα, ευχαριστούμε Ζιζού. Ζιζού, 1 εκατομμύριο στα ελλείσια παιδεία για το 98, ναι. Αλγερινός μετανάστης δεύτερης γενιάς, ναι. Στη Βόρεια Μασσαλία μεγάλωσε και τα λοιπά και τα λοιπά. Μιλάμε περισσότερα. Στο 6 άλλος ένας Γάλλος.
1: Βλέπεις ότι είναι χαμηλά ο Ζιντάν.
0: 6 τον, δηλαδή είναι πιο,
1: ο Εμπαπέ είναι πιο ψηλά,
0: πιο ψηλά από το Ζιντάν. Ο Εμπαπέ πότε προκάμε?
1: Κοίτα, στα πότε 18 προκάμε. Του πήρε ένα.
0: Ναι.
1: Στο επόμενο καπάκια πήγε να το πάρει πάλι μόνος του. Έχασε τα πέναλτι την Αργεντινή.
0: Το 2018 στη Ρωσία. Έτσι.
1: Το 2000...
0: Ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της Γαλλίας. Ναι. Πρώτος έφηβος που σκόραρε 2 φορές σε νοκάουτ.
1: Είναι, ναι, και ο μοναδικός που έχει πετύχει, νομίζω, 4 γκολ σε τελικό μουντιάλ. 5, πόσα έχει βάλει.
0: Χατρίκ στον τελικό το 2022.
1: Και ένα το 18 πρέπει να έχει 4. Είναι ο μοναδικός παίκτης με 4 γκολ σε τελικό μουντιάλ.
0: Λοιπόν, κορυφαίοι, να πούμε και τους άλλους, κορυφαία πεντάδα τώρα των παικτών. Στο νούμερο 5, Φρανς Μπεκενμπάουερ. Δυτική Γερμανία. Το 1974 πήρε το παγκόσμιο κύπελλο και το 1990 ως προπονητής της Γερμανίας. Φιναλίστ το 66 και τα λοιπά. Μπέκενμπάουερ δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Ναι. Όταν μίλαγε κάποια εποχή για αμυντικού, σου λέγανε και ποιο είναι ο Μπέκενμπάουερ.
1: Ναι, το
0: ποιος
1: ακόμα.
0: Ακόμα δεν
1: είναι. Ποιο νομίζει ότι είναι ο Μπέκενμπάουερ.
0: Ναι. Ναι. Δηλαδή φοβερό πράγμα αυτό να μείνει στην ιστορία. Ναι. Δηλαδή πόσα τέτοια έχουν μείνει στην ιστορία, α πούμε. Ποιο είσαι ο Μαραντόνα. Ναι. Δεν θα σου πούνε ποτέ ποιο είσαι ο Ζιντάν.
1: Όχι. Έτσι. Ο Μπέκενμπάουερ, το θυμάμαι και εγώ συνέχεια όταν έπαιρνε την μπάλα από την άμυνα, σου λέει προπονητή, ποιο νομίζει ο Μπέκενμπάουερ. Δώσ' την. Δώσε πάσα.
0: Και ήταν και το στυλ του όλο αυτό, ρε παιδί μου. Το αρχοντικό, βεβαίω. Άλλο είδο ποδόσφαιρο. Εδώ θα συμφωνήσω κάτι, θα δεις μετά γιατί θα συμφωνήσω με κάποιους που λένε κάποια πράγματα για τον Πελέ. Okay. Ο Μπέκεμπάουερ έχει ένα παγκόσμιο κύπελλο. Δεν συζητάμε το πόσα παγκόσμια κύπελλα έχει. Δηλαδή, δεν είναι ο Μπέκεμπάουερ στο νούμερο 5. Επειδή, ναι. Ήταν όμως ένα στυλ ποδοσφαίρου που, αν το δεις τώρα, θα πεις πως είναι δυνατόν. Έτσι. Ναι. Έπαιρνε την μπάλα ο Μπέκεμπάουερ. Δηλαδή, πήγαινε το.
1: Περπατούσε.
0: Ναι, περπατούσε στην πραγματικότητα. Όχι μόνο αυτό. Δηλαδή, πέρναγε, ας πούμε, ξέρω, το χώρο της μεσαίας γραμμής. Πήγαινε. Δεν είναι. Οι άλλοι μαζεύονταν προς τα πίσω. Δηλαδή έφτανε ανάμεσα στο κέντρο του γηπέδου και στη μεγάλη περιοχή του αντιπάλου χωρίς να το μαρκάρει κανένας. Το μαρκάρει κανένας.
1: Ναι.
0: Τότε οι άλλοι
1: μαζεύονταν πίσω. Στυλ,
0: ναι, ήταν τελείως διαφορετικό. Μπέκεμπάουερ, Φρανς Μπέκεμπάουερ στο 5. Στο 4.
1: Μέση.
0: Λιονέλ Μέση.
1: Έχει χάσει το 14 ένα Μουντιάλ. Στον τελικό από τη Γερμανία και το πήρε το 22, το προηγούμενο.
0: Λιονέλ Μέση, 2022, παγκόσμιο κύπελλο. Έτσι, στο νούμερο 4 όμως. Κάποιοι θα νόμιζαν ότι μπορεί να είναι στην τριάδα. Δεν είναι στην τριάδα.
1: Ούτε όμως για μένα είναι στην τριάδα των Μουντιάλ. Ξαναλέω. Των Μουντιάλ.
0: Στο νούμερο 3.
1: Φαινόμενο.
0: Κοίταξε, φίλε, ο Κριστιάνο.
1: Όχι, το φαινόμενο.
0: Ο Κριστιάνο δεν είναι καθόλου.
1: Πώς να είναι.
0: Δεν είναι.
1: Έτσι, αυτό το Μουντιάλ δεν γίνεται.
0: Δεν είναι. Στο νούμερο 3, ο Ρονάλντο, το φαινόμενο.
1: Εντάξει.
0: Το Ρονάλντο, το φαινόμενο. Δηλαδή, όσοι λένε, μα είναι δυνατόν ο Ρονάλντο να είναι πάνω από το Μέση, είναι επειδή δεν έχουν δει Ρονάλντο.
1: Ναι, πραγματικά. Ναι.
0: Είναι επειδή δεν έχουν δει Ρονάλντο.
1: Και το 98 okay. Έκανε όρια. Εγώ εκείνο το τελικό, εντάξει, μόνο ότι έχω διαβάσει, εσύ το έχει ζήσει καλύτερα από μένα.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι τι είχε γίνει ακριβώς το 98, αλλά νομίζω το άξιζε να το πάρει η Βραζιλία μόνος του.
0: Το 94 πήρε το παγκόσμιο κύπελλο σε ηλικία 17.
1: Δεν πολύ έπαιζε.
0: Δεν έκανε καμία εμφάνιση. Ναι, ναι. Αλλά χρήστηκε, πήρε το χρυσό μετάλλιο, σήκωσε και αυτός, ακούμπησε το παγκόσμιο κύπελλο. 4 χρόνια αργότερα, το 98, ήταν ο καλύτερος παίκτης του πλανήτη.
1: Ναι,
0: πια.
1: Ναι.
0: 4 γκολ έβαλε η Βραζιλία αυτά στον τελικό, αλλά μια κρίση πριν από τον αγώνα. Όπα, ναι, πάμε σε
1: ειδήσεις
0: και γυρνάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέος γύρος έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η εκεχηρία ένα βήμα πριν από την ολόσχερη κατάρρευση. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά, ισχυρίζεται η Τεχεράνη. Διαψεύδουν οι Αμερικανοί. Το Ιράν ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν τις επιθέσεις, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Ισχυρή άνοδο των τιμών του πετρελαίου στα 95,40 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε το δρόμο προς τις εκλογές του 2027, θέτοντας το κόμμα σε άμεση εκλογική ετοιμότητα. Ο νέος γραμματέας Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέλαβε καθήκοντα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Νέα νύχτα επεισοδίων στο Belfast. Διαδηλωτές εκτόξευσαν αντικείμενα και έβαλαν φωτιά σε κάδους. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρί.
0: Ακούτε Ερασπορ.
7: Ματίνα, ποιος ήταν αυτός που μίλησε?
8: Μοσχονάς.
7: Μοσχονάς. Ρε παιδί μου, τι είπες, σε καμιά ταινία με γκάγκστερ?
8: Ακούτε Ερασπορ.
7: Είναι και αν σας αρέσει.

0: Ευχαριστούμε τη Ματίνα Κανελοπούλου για το ωραίο τραγούδι από το Δημήτρη Σαμόλη. Η Ματίνα είναι στην κονσόλα των ήχων, Λούκας Λουκάς στην παραγωγή της εκπομπής, ο Λεωνίδας Καρζινέτσι και ο Βασίλης Παπανικολάου στα μικρόφωνα. Η φανέλα με το 10 είναι εδώ και θα συνεχίσουμε. Μετά σας έχουμε και μια παρένθεση που θα σας αρέσει, φανταζόμαστε.
1: Και δωράκι.
0: Γιατί τώρα θυμηθήκαμε εμείς με το Λεωνίδα. Εγώ περισσότερο, ο Λεωνίδας είναι... κουβεντιάζαμε λίγο για Μουντιάλ και μου λέγε αν θυμάμαι το Μουντιάλ του 86 και του είπα ότι στην πραγματικότητα είναι ένα Μουντιάλ το οποίο το θυμάμαι πολύ καλά. Ήταν το πρώτο Μουντιάλ που είδα, ρε παιδί μου, προς το χωρίς σχεδόν να χάνω παιχνίδι. Ναι. Ήταν άλλες οι εποχές τότε. Έβγαινες για να δεις ένα παιχνίδι, όλα τα καφενεία ήταν γεμάτα, γιατί μην ξεχνάτε ότι δεν υπήρχε έγχρωμη τηλεόραση, ας πούμε, ξέρω, σε κάθε σπίτι αυτά. Τα καφενεία γεμάτα και με ορθίους για να δουν παιχνίδι του Μουντιάλ. Ούτε τόσες καφετέριες υπήρχαν. Δηλαδή υπήρχε το καφενείο, μια καφετέρια, και πήγαινε όλος ο κόσμος εκεί για να δει. Άλλοι καθόταν μπροστά σε βιτρίνες να δουν καταστημάτων που είχαν έχρωμες τηλεοράσεις. Έτσι, δηλαδή ηλεκτρικών ειδών και τέτοια. Δύο ώρες πριν για να πιάσει τραπέζι στο καφενείο για να δει, να είσαι μπροστά. Ένα πράγμα το 86, δηλαδή το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, Μαραντόνα τότε και όλα αυτά, σαφώς ήταν το πρώτο έτσι που θυμάμαι πάρα πολύ. Εντάξει, άλλες εποχές, τώρα το βλέπεις οπουδήποτε, από το κινητό, από τα έτσι, από τα αλλιώς.
1: Τώρα δεν λησμονείς, ρε παιδί μου. Τότε αν υπομονούσες, φαντάζομαι να περάσουν τα 4 χρόνια για να δεις το Μαραντόνα ξανά να παίζει.
0: Λέ, τώρα δεν είναι στη ζωή. Υπήρχε άνθρωπος, δηλαδή πολύ καλός γνωστός, ο οποίος μετρούσε τη ζωή του με τα Μουντιάλ και έλεγε ας δω αυτό και δηλαδή θα το δω και άλλο ένα Μουντιάλ, πόσα Μουντιάλ έχω να δω ακόμη έτσι στη ζωή
1: μου, ήταν
0: τόσο,
1: Μουντιάλ, ναι.
0: τόσο σημαντικό. Τώρα απλώς λες εντάξει είναι και το Μουντιάλ, βεβαίως και είναι σημαντικό, εξακολουθεί να είναι το πιο σημαντικό
1: γεγονός, ποδοσφαιρικό, αθλητικό, σίγουρα αθλητικό γεγονός.
0: Όχι αθλητικό, δεν ξέρω τώρα αν είναι αυτό ή Ολυμπιακοί αγώνες περισσότερο.
1: Πλέον είναι το Μουντιάλ.
0: Τι θέλουμε να λέμε τώρα, έτσι. Τι θέλουμε να λέμε, θέλουμε να λέμε ότι
1: στον
0: είναι.
1: Στον κόσμο είναι Ολυμπιακή, το Μουντιάλ. Ναι.
0: Μην το λες αυτό. Δεν βλέπει όλος ο κόσμος μπάλα.
1: Θεωρείς εσύ ότι το Μουντιάλ είναι κάτω από τους Ολυμπιακούς?
0: Θεωρώ ότι ιεραρχικά, τυπικά και θεσμικά.
1: Εντάξει.
0: Τυπικά και θεσμικά, οι Ολυμπιακοί αγώνες είναι το κορυφαίο αθλητικό ραντεβού.
1: Okay.
0: Έτσι. Μετά είναι το παγκόσμιο κύπελλο, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που δεν βλέπουν ποδόσφαιρο. Υπάρχουν.
1: Συμφωνώ έτσι όπως το θέτεις, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι έτσι. Ιεραρχικά,
0: συνείδηση
1: του κόσμου είναι το Μουντιάλ.
0: Εντάξει. Ωραία.
1: Της πλειοψηφίας.
0: Εγώ δεν θα διαφωνήσω τώρα, θέλω να σου πω έτσι θεσμικά. Και εμάς μας συμφέρει να είναι βεβαίως Ολυμπιακοί αγώνες, γιατί
1: γεννήθηκαν στην Ελλάδα.
0: Γεννήθηκαν στην Ελλάδα και όλα αυτά και συμβολίζουν πράγματα. Το Μουντιάλ δεν συμβολίζει και τίποτα. Δηλαδή δεν συμβολίζει τίποτα πέρα από το παγκόσμιο ραντεβού. Παγκόσμιο ραντεβού. Αλλά οι Ολυμπιακοί αγώνες είχαν και συμβολισμούς, είχαν και αξίες. Έτσι. Άσε
1: τώρα
0: για την εμπορευματοποίηση και όλα αυτά. Εντάξει, μην πάμε τώρα. Αλλά θέλω να σου πω για τη γέννηση. Ενώ το παγκόσμιο κύπελλο ήταν να μαζευτούν οι χώρες, οι καλές στην αρχή και μετά. Άλλο πράγμα. Το τι βλέπει ο περισσότερος κόσμος πιο πολύ δεν σημαίνει ότι αυτό έχει και μεγαλύτερη αξία. Έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν κάτι τηλεοπτικές εκπομπές και δίνουν, ξέρω το παράδειγμα, 50% ή 40% και δεν πάει να πει ότι
1: δεν είναι η πλειοψηφία όμως αυτή.
0: Λοιπόν, είχαμε μείνει να το ολοκληρώσουμε
1: στο φαινόμενο
0: στο 4, στο νούμερο 4, όχι το νούμερο 3, λέγαμε για τον Ρονάλντο. Και πάμε λοιπόν στη διάδα. Μέχρι στιγμής είναι νούμερο 2 ο Μαραντόνα και νούμερο 1 ο Πελέ. Δηλαδή πάντα Πελέ ή Μαραντόνα συγκινούσε και συγκινεί. Έχει έρθει μετά από χρόνια το Μέση Ρονάλντο, αλλά το Μέση Ρονάλντο είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις, τα χρόνια τα δικά μας και δεν ξέρω το πόσο θα κρατήσει αυτό στο μέλλον. Μπορεί και να κρατήσει.
1: Ναι, αλλά το Μέση Ρονάλντο πορεύτηκε μαζί. Το Μαραντόνα Πελέ ήταν άλλα χρονικά σημεία.
0: Ναι, ήταν άλλα χρονικά σημεία. Για το Μαραντόνα δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα.
1: Για μένα πάντως, εγώ που είμαι.
0: Πάλι στο Μαραντόνα, δηλαδή το καθοριστικό του καλοκαίρι ήταν το 86 στο Μεξικό.
1: Για μένα, όταν ακούω Μουντιάλ, το μυαλό μου πάει κατευθείαν στο Μαραντόνα που είμαι το 92 γεννηθής.
0: Δηλαδή,
1: δεν τον έχω προλάβει δηλαδή το 94 να τον βλέπω να αγωνίζεται στο Μουντιάλ καθόλου, αλλά.
0: Εντάξει, δηλαδή όπως είναι τώρα τα πράγματα, το χέρι του Θεού που έμεινε στην ιστορία.
1: Είναι ιστορίες που δεν θα τις ξαναδείς τώρα.
0: Δηλαδή, άμα υπήρχε VAR, δεν θα μετρογεί.
1: Ναι.
0: Έτσι, okay, αλλά
1: θα άλλαζε η ιστορία.
0: Πώς γράφεται η ιστορία. Θα πεις τώρα, ήταν σωστό, δεν ήταν σωστό. Και όμως το δεν χέρι ήταν. Του Θεού, το οποίο το ονόμασαν. Δεν ξέρω αν το ονόμασαν οι Άγγλοι ή οι Αργεντίνοι. Οι Αργεντίνοι έχω την. Τέτοια ότι έδωσαν. Έδωσαν το χαρακτηρισμό.
1: Εγώ νομίζω το έδωσαν οι Άγγλοι, αλλά θα το ψάξω.
0: Δεν ξέρω, σου λέω ή οι Άγγλοι ή οι Αργεντίνοι. Νομίζω ότι το έδωσαν οι Αργεντίνοι, αλλά δεν είμαι και απολύτως σίγουρος, έτσι. Απολύτως σίγουρος γι' αυτό. Θα το δούμε. Και νούμερο ένα.
1: Ονομάστηκε έτσι, λέει, από τον ίδιο τον Μαραντόνα.
0: Α, από τον ίδιο τον Μαραντόνα.
1: Και είχε δηλώσει ο ίδιος, λέει, ότι το γκολ μπήκε λίγο με το κεφάλι του Μαραντόνα και λίγο με το χέρι του Θεού.
0: Ναι, ωραίο. Και νούμερο ένα, Πελέ, δεν χρειάζεται να κάνουμε τώρα αφιέρωση τώρα σε αυτά τα ιερά τέρατα. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται με τον Πελέ. Εγώ τον Πελέ δεν το πρόλαβα κι εγώ. Έτσι. Δεν το θυμάμαι να παίζει. Έχουμε δει και σε μαγνητοσκόπηση και όλα αυτά. Και εντάξει, το τι είναι ο Πελέ το ξέρουμε όλοι. Όμως υπάρχει κάτι για τον Πελέ το οποίο πρέπει να το πούμε και το οποίο δεν έχει υποθεί τόσο, δεν έχει αναχθεί τόσο όσο έπρεπε. Ο Πελέ έζησε και έπαιξε και κατέκτησε πράγματα σε διαφορετικές γενιές.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν δηλαδή μιας πενταετίας, μιας δεκαετίας ποδοσφαιριστής. Και γι' αυτό τον έκανε να πάρει πολύ περισσότερα credits. Έχει κερδίσει 3 παγκόσμια κύπελα, όλα σε διαφορετικές δεκαετίες και με διαφορετικές γενιές. Και γι' αυτό λένε πολλοί ότι είναι ο άνθρωπος που καταλάβαινε περισσότερο το πώς εξελίσσεται το ποδόσφαιρο και ήταν ένα κομμάτι ο ίδιος στο ποδόσφαιρο. Έτσι.
1: Εντάξει, μεγάλος παίκτης. Θρυλικός.
0: Αυτή ήταν η δεκάδα. Τώρα θα κάνουμε. Ματίνα, βάλουμε ένα τραγουδάκι γιατί σας έχουμε κάτι. Ιδιαίτερο, το οποίο ξέρω εγώ για τους παλιότερους θα τους λέει αρκετά πράγματα και θα τα ακούσετε, θα το ζήσουμε μαζί, μιας και λέμε για παγκόσμιο κύπελο, για μεγάλους ποδοσφαιριστές.

0: Μην τα ξεχάσω όλα αυτά. Ματίνα, ματίνα, φταίω. Μίλησα, δεν συνειδητοποίησα και τα λοιπά. Λοιπόν, λέγαμε πριν για ότι θα έχουμε, λέγαμε για τους μεγάλους των παγκοσμίων κυπέλων. Λέγαμε για εκείνες τις παλιές εποχές που η έγχρωμη τηλεόραση, πήγαινες να βρεις έγχρωμη τηλεόραση για να δεις παγκόσμιο κύπελλο, να δεις τους μεγάλους παίχτες, να δεις το χορτάρι ότι είναι πράσινο και ότι δεν είναι γκρι, ξέρεις, δεν είναι έτσι.
1: Η Ολλανδία, είναι,
0: ναι, τι χρώμα
1: είναι γκρι.
0: Εκείνο με το Περού, δηλαδή
1: ναι, ναι,
0: του Περού,
1: γραμμή, ναι,
0: η γραμμή η τελικά είναι κόκκινη, είναι τέτοιο, τι είναι, εντάξει, ξέραμε. Και τότε ήταν μέσα σε όλα αυτά κάτι μοναδικό, όπως ήταν όλα αυτά πήγαιναν με κάτι, για εσάς τους παλιότερους το λέμε, αλλά και για τους νεότερους, γιατί μετά τα πετύχατε πολύ, με τα αυτοκόλλητα, τα πανίνι των παικτών, έτσι, όπου ποιος δεν έχει αγοράσει
1: ακόμη,
0: ή ποιος δεν έχει ανταλλάξει, ποιος δεν είχε
1: τσακωθεί
0: για αυτοκόλλητο. Λοιπόν, εδώ στο στούντιο
1: έχουμε τον κύριο Ράλι Μπούρη, εντάξει, μεγάλη μας τιμή.
0: Ράλι Μπούρη είναι ο μεγαλύτερος συλλέκτης στην Ελλάδα αυτοκόλλητων
1: και μέσα στην τριάδα του κόσμου,
0: και στους τρεις μεγαλύτερους συλλέκτες στον κόσμο.
1: Μην κοκκινίζετε, κύριε.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας. Είναι, για μένα είναι ευτύχημα αυτό το πράγμα. Είναι ό,τι το καλύτερο μπορούσα να έχω στη ζωή μου, μαζεύοντας πανίνι. Έχω 4.500 άλμπουμ. 4.500 άλμπουμ είναι πάρα πολλά. Δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, γιατί η πανίνι δεν βγάζει μόνο ποδόσφαιρο. Βγάζει χόκι, βγάζει μπάσκετ, βγάζει φόρμουλα 1.
0: Εντάξει, από το ποδόσφαιρο δεν ξέρουμε όμως.
2: Εμείς ξέρουμε από το ποδόσφαιρο, σίγουρα.
0: Έτσι. Και πώς το ξεκινήσατε αυτό?
2: Αυτό δηλαδή ξεκίνησε πολύ πολύ παλιά. Ξεκίνησε το 1966, όταν μια σοκολατοβιομηχανία στην Ελλάδα δεν υπάρχει πλέον, έβγαζε γκοφρέτες.
0: Αν δεν υπάρχει,
2: ναι, έβγαζε γκοφρέτες, τέλος πάντων.
0: Ποια ήταν? Σας το λέω τώρα. Αφού δεν υπάρχει, δεν
2: είναι. Υπάρχει άλλο όνομα, μην νομίζει ο κόσμος ότι είναι ο ίδιος, δεν είναι ο ίδιος, τέλος πάντων, δεν το λέμε. Τότε ο Βίζαντας, ο Μαδάρα Μέγαρα, γεια σας Μέγαρα, γεια σου Σάκη Κουβά, μεγάλε παίχτη.
0: Ο Αντώνης ο Μίτσος.
2: Ο Αντώνης ο Μίτσος είναι φίλος, αδερφικός και συμμαθητής.
0: Α, μάλιστα.
2: Από το ίδιο γυμνάσιο.
0: Αλήθεια.
2: Τον Μέγαρα, βεβαίως. Τότε είχε το ποδόσφαιρο εκδώσει αυτή η σοκολατομηχανία, τα οποία αυτοκόλλητα τα είχε φτιάξει στην Ιταλία, στην Πανίνη. Και ήταν πανέμορφα. Και είχε το Βίζαντα. Μόλις πήρα εγώ στα χέρια μου 12 χρόνια.
1: Το σήμα.
2: Τότε όλη την ομάδα.
1: Όλη την ομάδα.
2: Βέβαια, μόλις πήρα στα χέρια μου το Σάκη τον Κουβά.
0: Μην τα πούμε όλα.
2: Και κόλλησα. Δεν ξαναξεκόλλησα. Από τότε άρχισα να μαζεύω, να μαζεύω, να μαζεύω. Το 1978 συνεργάστηκα με την Πανίνη. Είμαι 48 χρόνια με την Πανίνη. Έχω όλα τα παγκόσμια κύπελα. Το πρώτο παγκόσμιο κύπελο που ήρθε στην Ελλάδα είναι το 1978 με το Αργεντίνα. Τότε ήρθε το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο στην Ελλάδα. Ναι. Το πήραμε, το διανέμαμε.
0: Πότε, το 1978.
2: 78. Το Αργεντίνα, 78. Ναι.
0: Το έχετε, τα έχετε όλα μαζί σας, τα αποδεικτικά στοιχεία, όλα αυτά.
1: Τα έχει με κωδικό, τότε, γιατί αν το
0: τότε
1: πάρει.
0: Τότε κυκλοφορούσαν αυτά, πώς τα παίρνατε, στα περίπτερα.
2: Το πρώτο που έβγαλε η Πανίνη είναι το Μέξικο 70.
0: Το Μέξικο 70. Αυτό ήταν μόνο στο εξωτερικό, δεν υπήρχε
2: μόνο στο δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Υπήρχε. Στην Ελλάδα ήρθε.
0: Έπρεπε να συμπληρώσει λοιπόν με τα αυτοκόλλητα, συμπληρώσει όλα τα. Για πάρτι σου, ας πούμε.
2: Αυτό ήταν μόνο για συλλογή. Μόνο για πάρτι σου, μόνο για πάρτι σου και τίποτε άλλο.
0: Δηλαδή αυτό είναι το πράγμα, ρε παιδί μου, δεν στο ζητάει κανένας να του το δείξει, να αποδείξεις. Το έχεις στο σπίτι σου και αν έρθει, όποιος έρθει, το επιδεικνύεις, ξέρω εγώ, με περηφάνεια τι έχεις.
2: Κύριος Διακογιάννης, ο οποίος είχε φτιάξει και τα πρώτα ποδοσφαιρικά άλμπουμ.
0: Ο Γιάννης Διακογιάννης. Τι είχε φτιάξει τα πρώτα?
2: Τα πρώτα ποδοσφαιρικά άλμπουμ με το ελληνικό ποδόσφαιρο, το 1980, 81, 82, 83, 84, 85, συλλεκτικά πλέον δεν υπάρχουν πουθενά. Είχε φτιάξει ο κύριος Διακογιάννης και τις περιγραφές και τα στοιχεία όλων των ποδοσφαιριστών. Και μου είχε πει τότε που πήγαινα και του τάδινα τα άλμπουμ συμπληρωμένα που δούλευε, ότι είναι μια εγκυκλοπαίδεια. Γιατί άμα ανοίξεις και δεις από κάτω, έχει όλα τα στοιχεία του κάθε ποδοσφαιριστή. Πότε γεννήθηκε, πόσα κιλά είναι, πόσα ύψος έχει.
0: Και τώρα στο εξής, υπήρχαν σε όλα αυτά τα άλμπουμ, δηλαδή τα εύκολα, ας πούμε τα εύκολα αυτοκόλλητα, που γενικά τα έβρισκες, κυκλοφορούσαν, και όταν αγόραζες κάτι έλεγες, όχι πάλι αυτόν έτυχα. Πάλι αυτόν έτυχα. Σφί, Βοτζέκη, φύγε από εδώ.
1: Λοιπόν, ζηλεύει ο Βοτζέκη. Ζηλεύει ο Βοτζέκη.
3: Επειδή δεν έχω χρόνο.
0: Δεν έχει χρόνο, φύγε.
3: Ξεκινάμε τη σύσκεψη σε 5 λεπτά για
0: να πάτε. Να πάτε, στο καλό, καλή επιτυχία.
3: Δίνω συγχαρητήρια στον Βασίλη Παπα-Νικολάου και τον Λεωνίδα Καζνέτση για αυτή την πολύ ωραία έκθεση.
0: Φύγε από εδώ.
3: Το ότι είναι εδώ ο Ράλης Μπούρης, που ξέρει ότι και εγώ έχω το συγκεκριμένο πάθο, ένα από του μεγαλύτερου συλλέκτε. Άλμπουμ παγκοσμίως.
0: Ευχαριστούμε πάρα
3: είναι
0: πολύ.
3: Είναι μια μεγάλη προσωπική επιτυχία του Λεωνίδα Καζνέτση. Ράλη μου, σε καλωσορίζουμε.
2: Πάρα πολύ.
1: Κύριε Μπούρη, ο Βοτζάκης ο Σύφης είναι δυνατός συλλέκτης.
2: Ο Βοτζάκης ο Σύφης είναι πολύ, πολύ δυνατός συλλέκτης.
0: Όχι, μια στιγμή τώρα. Τώρα θα το έλεγα και εγώ αυτό. Τώρα όμως αποκαλύφθηκε ότι ο Ράλης Μπούρης είναι φίλος του Βοτζάκη, και αφού είναι ο μεγαλύτερος συλλέκτης στην Ελλάδα και ένας από τους τρεις στον κόσμο, ο Ράλης είναι το μικρό το όνομα, αυτό σημαίνει ότι δίνει ό,τι του περισσεύει στο Βοτζάκη και το παίζει ο Βοτζάκης μεγάλος μικρομεσαίος.
3: Θα τα πω γρήγορα χωρίς να με διακόπτεις, συνήθως διακόπτω εγώ, τώρα θα μου κάνεις αστιχάρι γιατί ειλικρινά δεν έχω χρόνο σε 9 λεπτά ξεκινάμε τη σύσκεψη.
0: Αντιλαμβανόμαστε. Μπορείς να...
3: Ο Ράλης δεν ενισχύει μόνο το Σύφη το συλλέκτη, γιατί είμαι κι εγώ συλλέκτης. Δεν υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα που να κάνει συλλογή που να μην κρύβεται πίσω από αυτόν τον άνθρωπο ο Ράλης Μπούρης.
2: Χιλιάδες άνθρωποι
3: είναι πηγή έχουν
2: εξυπηρετηθεί από μένα να συμπληρώσουν τα άλμπουμ τους από 3, από 5, από 10 χαρτάκια που τους λείπαν, επειδή εγώ τα έχω όλα.
3: Και Ράλη, οπότε,
0: ναι, αλλά τα έχεις διπλά. Και
2: υπήρχε διπλά. Το αρχείο στην εταιρεία μας, οπότε το διάθετα αυτά τα χαρτάκια, τα έδινα.
0: Ωραία. Να, σήμερα θα δώσουμε κάτι. Για να μην περιμένει και ο τέτοιο.
3: Πανίνε,
0: έχει φτιαχτεί ο κόσμος, σε πολλούς τρέχουν τα σάλια.
3: Θα το δώσω, θα φύγω εγώ. Ράλη, σε ευχαριστούμε ειλικρινά πάρα πολύ. Θέλω να επανέλθεις κάποια στιγμή να κάνουμε μια ωραία εκπομπή. Γιατί αυτό το πάθος δεν είναι το δικό σου και το δικό μου.
2: Είναι
3: το
2: χιλιάδες
3: πάρα πολλοί κόσμοι.
2: Είναι χιλιάδες άνθρωποι.
3: Και επίσης ο Βασίλης, επειδή είναι μικρός ηλικία και δεν τα ξέρει αυτά, να πω ότι υπάρχει αυτή η λανθασμένη εντύπωση ότι αυτό είναι ένα χόμπι των πιτσιρικάδων.
2: Όχι, όχι, είναι τελείως λάθος.
3: Ότι ασχολούνται τα παιδιά του δημοτικού και του γυμνασίου. Κάποτε ίσχυε αυτό. Ναι. Τώρα πλέον έχει ακυρωθεί. Δηλαδή, τώρα οι μεγαλύτεροι σε ηλικία έχουν παθιαστεί.
0: Μια στιγμή. Το Ράλη θέλω να ρωτήσω, αλλά και σένα γιατί.
3: Λοιπόν, καλή συνέχεια. Σας χαιρετώ.
0: Υπάρχει κόσμος που έρχεται και λέει ότι δίνω, ξέρω εγώ, παράδειγμα και 1.000 ευρώ για να βρω ένα αυτοκολλητό.
2: Υπάρχουν αυτοκόλλητα τα οποία είναι πάρα, πάρα πολύ ακριβά. Θα πω μια κουβέντα και αξίζει να την πω. Ο Τζιάνι Μπελίνι, ο μεγαλύτερος συλλέκτης του κόσμου.
0: Πώς λέγεται?
2: Τζιάνι Μπελίνι. Ιταλός. Είναι ο μεγαλύτερος συλλέκτης του κόσμου. Έστειλε ένα mail μια φορά στην εταιρεία και λέει: ρωτήστε το Ράλι εάν έχει τον Ρονάλντο, τον Κριστιάνο Ρονάλντο, όταν πρωτοπήγε στη Σπόρτη Λισαβόνος. Αυτοκόλλητο. Χωρίς. Λέω: το έχω. Λέει: 74 χιλιάρικα μου δίνει ένας Ελβετός, 70 δικά σου, 4.000 δικά μου. Του λέω: είναι κολλημένο στο άλμπουμ. Τι να το κάνω κολλημένο? Εγώ το θέλω ακόλλητο, να έχει το νούμερο πίσω.
1: Έλα.
2: Το έχω και εγώ, μου λέει, κολλημένο.
1: Πάντα 70.
2: Βέβαια. Βέβαια. Ο Πελέ κάνει περίπου, ο Πελέ το 70, ναι, κάνει περίπου 5.000. Ένα αυτοκόλλητο. Ένα αυτοκόλλητο.
1: Αυτός λογικά, επειδή του έλειπε. Η Λεωνίδα έδινε τόσα λεφτά επειδή του έλειπε αυτός, έτσι. Όχι επειδή ο Κριστιάνο είναι πάνω από τον Πελέ, σε
2: όχι,
1: αξία
2: όχι,
1: κάρτα.
2: Όχι.
1: Απλά
2: δεν,
1: λογικά
2: δεν
1: θα του έλειπε αυτή.
2: Δεν υπάρχουν τα αυτοκόλλητα του Κριστιάνο Ρονάλντο, δεν υπάρχουν πλέον στην αγορά πουθενά. Όταν πρωτοπήγε στη Sporting Λισαβόνος. Το ξέρουν σιγά σιγά, το ζητάνε. Και έτσι.
0: Αυτή τη στιγμή, ποιο είναι το πιο ακριβό αυτοκόλλητο?
2: Η κάρτα. Μία κάρτα είναι η πιο ακριβή.
0: Τι
2: πουλήθηκε η κάρτα από.
0: Κάρτα ολόκληρη με πόσα αυτοκόλλητα?
2: Ένα, μία κάρτα. Μία κάρτα.
0: Α, μία ένα
2: κάρτα.
0: Αυτοκόλλητο.
2: Ναι, ναι, μία κάρτα.
0: Okay.
2: Του Baby Ruth, του θρύλου του baseball στην Αμερική, $1.200.000. Ένα πράγμα. Μία κάρτα.
0: Εντάξει, στην Αμερική δεν μπορούμε να τα συλλάβουμε.
2: Δεν μπορούμε να τα νούμερα. Τα νούμερα.
0: Εδώ, για Ελλάδα μιλώντας. Δηλαδή κάτι πιο
2: Ελλάδα,
0: ακριβή, έτσι. Το συναλλαγή που έχει υποπέσει στην αντίληψή σας εσάς, δηλαδή
2: το,
0: για
2: ποδόσφαιρο
0: κάποιο...
2: το ποδόσφαιρο του 1980, το πρώτο ποδόσφαιρο που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα η Πανίνη, κάνει περίπου τα 2.000 ευρώ.
0: Το άλμπουμ.
2: Το άλμπουμ.
0: Μάλιστα. Είναι... πόσα αυτοκόλλητα έχει αυτό?
2: Είναι όλες οι ομάδες μέσα με 20 αυτοκόλλητα, είναι περίπου τα 400 αυτοκόλλητα. Είναι συλλεκτικό 100% και δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ούτε το 81, ούτε το 82, ούτε το 83, 84.
0: Και τώρα συνεχίζεται αυτή η ιστορία.
2: Αυτή συνεχίζεται. Η Πανίνη είναι μια εταιρεία η οποία βγάζει πάρα πολλά πράγματα, αλλά το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς. Το Μουντιάλ είναι ο βασιλιάς όλων των ποδοσφαίρων.
0: Ο Πάολο Ρώση δεν είναι ακριβώς. Έναν στη δεκάδα έχει σύμφωνα με τους η Ιταλία, τον Πάολο Ρώση έχει στη δεκάδα των κορυφαίων όλων των εποχών.
2: Αυτά είναι περίπου από 200 μέχρι 300 ευρώ το καθένα. Δεν είναι πολύ ακριβά. Γιατί το τιράζ που βγάζει η Πανίνη σε αυτά είναι πολύ μεγάλο.
0: Ποια 200 με 300, τι εννοείται.
2: Το ένα αυτοκόλλητο.
1: Ο Πάολο Ρώση, ας πούμε.
2: Υπάρχει ένα αυτοκόλλητο το οποίο είναι χρυσό.
0: Τι χρυσό.
2: Γύρω-γύρω είναι χρυσό. Αυτό ανταλλάσσεται τώρα απ' έξω.
0: Ο ντοκού.
2: Τώρα, ντοκού. Αυτό ανταλλάσσεται τώρα απ' έξω ένα αυτοκόλλητο με 200 αυτοκόλλητα.
1: Η αναλογία
2: θα μου δώσει 200 αυτοκόλλητα που δεν έχω.
1: Για να πάρει τη χρυσή κατά τον ντοκού, ας πούμε.
2: Το χρυσό του ντοκού.
1: Χρυσό πελέ υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν, έχουν αρχίσει τα μηνύματα πολλά. Καλημέρα.
1: Να πούμε στον κόσμο, Βασίλη, πες στον κόσμο να στείλει μηνύματα για. Γιατί θα κάνουμε κλήρωση στο τέλος της εκπομπής.
0: Θα το πούμε και μετά. Τι άλμπουμ θα δώσουμε.
2: Θα δώσουμε ένα πολύ ωραίο δώρο. Ναι. Θα είναι ένα άλμπουμ μαζί με ένα κουτί, ολόκληρο κουτί με 100, δηλαδή 700 αυτοκόλλητα μέσα.
0: Ο Χριστός και μένα.
2: Θα το δώσουμε εδώ στο τέλος της εκπομπής.
0: Στο τέλος της εκπομπής.
2: 700, είναι ήδη δηλαδή, στο γραφείο μέσα λοιπόν, περιμένει.
1: Μπορεί να συμπληρώσει το άλμπουμ δηλαδή.
0: Τέτοια...
2: Δεν θα το συμπληρώσει ποτέ, αλλά κοντεύει.
0: Να του κάνουμε μια πλάκα. Κάτι πρέπει να στείλουν τώρα. Κάπως πρέπει να γίνει αυτό. Ναι. Θα το σκεφτούμε τώρα. Θα μας πει τι προτείνετε να βάλουμε ως κάτι. Εσείς πώς θα το πληρώνατε.
2: Εγώ θα έβαζα μια ερώτηση από ένα παγκόσμιο κύπελλο. Εύκολη ερώτηση. Ναι.
0: Να μην γκουγκλάρει όμως κάποιο.
2: Όχι, να μην γκουγκλάρει.
0: Να μην γκουγκλάρει κάποιο.
1: Θα είναι εύκολο, μην το γκουγκλάρει.
2: Είναι εύκολο. Λέω, π.χ. τώρα.
0: Πείτε κάτι.
2: Ποιο ήταν ο τερματοφύλακα και ποια εθνική που έκανε την περίφημη τρίπλο Πελέ. Που αν έμπαινε τον γκολ θα θεωρεί τον γκολ του αιώνα.
1: Δεν είναι το πιο εύκολο, γιατί και εγώ τη θυμάμαι τη φάση, αλλά δεν θυμάμαι τον τερματοφύλακα.
0: Για ξανά
1: το θυμάσαι το Μουντιάλ εκείνο. Περνάει ο Πελέ τον τερματοφύλακα, μαδιο τέρμα.
2: Κάνει μια προσποίηση ο Πελέ. Ναι.
1: Δεν
2: πιάνει την μπάλα, δεν ακουμπάει ο Πελέ. Ο τερματοφύλακα.
0: Σε ποιο λέμε τώρα, το 70.
2: Στο 70. Ο τερματοφύλακα νομίζει ότι την μπάλα την έχει ο Πελέ στα πόδια και πάει στο Πελέ τα πόδια.
1: Η
2: μπάλα περνάει, τη βρίσκει ο Πελέ από εδώ, την κάνει παρά και βγήκε. Λίγο out. Αν έμπαινε αυτό το.
0: Αυτή λοιπόν προτείνεται.
2: Νομίζω ότι είναι μια.
0: Και αυτή θα είναι.
2: Δεν ξέρει ο κόσμος, αλλά.
0: Και αυτή θα είναι η ερώτηση. Αρχίστε να στέλνετε τώρα το όνομα του τερματοφύλακα στην ερώτηση που μόλις είπε.
2: Να πω και την ομάδα που έπαιζε. Να είναι πιο εύκολο.
0: Εσείς στο χέρι.
2: Ουρουγουάι.
0: Ουρουγουάι. Ωραία. Ουρουγανός τερματοφύλακα.
1: Έχει τηλέφωνο δίπλα.
0: Εντάξει, τώρα θα πάει κάποιο δηλαδή Βραζιλία, Ουρουγουάη, ξέρω εγώ κτλ.
2: Θα γίνει κλήρωση μετά.
0: Δεν πειράζει, θα γίνει κλήρωση.
2: Θα γίνει κλήρωση.
0: Λοιπόν, κύριε Ράλι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον μπέρδεψα τώρα, το μικρό είναι.
2: Ναι, Ράλι είναι το όνομά μου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και για. Δηλαδή ήταν ωραίο αυτό.
1: Ράλι Μπούρη, παιδιά, όποιο θέλει αυτοκόλλητα τον παίρνει τηλέφωνο.
0: Αν έχετε το τηλέφωνο.
1: Αλλάζει αριθμό.
0: Βρείτε το τηλέφωνο πρώτα και μετά.
2: Όχι, έχω εξυπηρετήσει επώνυμους ανθρώπους, αθλητές, καλλιτέχνες, τραγουδιστές για να συμπληρώνουν. Μην νομίζετε ότι είναι μόνο οι μικροί που μαζεύουν. Τα παιδιά του 1978, του 1980 τώρα είναι μεγάλοι. Είναι παντρεμένοι, έχουν μικρά παιδιά.
1: Και ακόμη,
2: μαζεύουν και αυτοί και τα παιδιά τους.
0: Άλλος λέει: έχω ολόκληρο συμπληρωμένο το άλμπουμ από το Μουντιάλ του 1986, λέει ο Ηλίας.
2: Ναι. Είναι δισεύρετο και αυτό το άλμπουμ και πολύ ακριβό.
0: Αλήθεια,
2: Ναι, βεβαίως.
0: Ήταν ισογράφος.
2: Και είχε κάνει ρεκόρ ο Μαραντόνα το 1986 σε πωλήσεις αυτοκολλήτων. Ναι. Το χέρι του Θεού.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλά μηνύματα τώρα γι' αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς το περιμέναμε πάνω κάτω. Επειδή η Αργεντινή είχε χάσει στον πόλεμο τα Φόκλαν, το θεώρησαν ως χέρι του Θεού. Εντάξει, ήταν τότε με τη Θάτσερ και τα Φόκλαν και όλα αυτά. Εντάξει, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Θα ξαναπούμε.
0: Θα κάνετε και την εκπομπή, την αφιερωματική με τον Βοτζάκη.
2: Εκεί βεβαίως,
0: να, να πείτε ακαταλαβίστηκα πράγματα για μας.
1: Εκεί σε δώρο θα δώσετε.
2: Εκεί θα είναι συμπληρωμένο το άλμπουμ 100%.
0: Δηλαδή, ξαναλέμε άλλη μία φορά, το δώρο που δίνεται είναι.
2: Είναι ένα ολόκληρο κουτί αυτοκόλλητα χαρτάκια που έχει 100 με 7 αυτοκόλλητα μέσα, 700 αυτοκόλλητα μαζί με το άλμπουμ.
0: Μάλιστα.
2: Θα κολλάει τρεις μέρες, τέσσερις μέρες.
0: 12 παρά 10 αρχίζει η κλήρωση στο ερώτημα που έβαλε ο Ράλης, ο κύριος Ράλης, για το ποιος ήταν ο τερματοφύλακας της Ουρουγουάη το 1970, όταν ο Πελέ του έκανε την τρίπλα, αυτός βούτυξε στα πόδια και η μπάλα ήταν αλλού. Ποιος ήταν ο τερματοφύλακας του Ουρουγουάη.
2: Καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εμείς.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Στο χώρο του Μουντιάλ από σήμερα η Φίλιος με τη συμμετοχή 48 ομάδων και τη διεξαγωγή 104 αγώνων συνολικά που θα καλυφθούν όλοι τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Σπορ. Η ΕΡΑ Σπορ θα έχει 24ωρο πρόγραμμα απευθείας συνδέσεις με τα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, καθημερινό ρεπορτάζ, σχολιασμός, αναλύσεις καθώς και εκπομπές όπως το δρόμο για το Μουντιάλ. Επίσης, η ψηφιακή πλατφόρμα του Earthflix θα προσφέρει μια αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης με διαφορετικές γωνίες λήψης και επαυξημένα στατιστικά στοιχεία σε πραγματικό χρόνο. Απόψε στις 10 η πρώτη σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλου με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική που θα καλυφθεί από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Σπορ. Νωρίτερα στις 8 η εκπομπή Ώρα Μουντιάλ από τα δύο δημόσια κανάλια. Δεν θα παραστεί ο Ντόναλντ Τραμπ στον πρώτο αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών για το Μουντιάλ με την Παραγουάη, όπως αποκαλύπτει το Πολίτικο. Το μάτς θα διεξαχθεί αύριο Παρασκευή στο Λος Άντζελες. Εκατομμύρια θα μοιράσει η FIFA στις ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Μουντιάλ, με την παγκόσμια πρωταθλήτρια να βάζει στα ταμεία της 43.300.000 ευρώ. 28.600.000 ευρώ θα πάρει η ιτημένη φιναλίστ και 25.100.000 η ομάδα που θα τερματίσει τρίτη. 9 εκατομμύρια ευρώ θα είναι η χαμηλότερη αποζημίωση για τις ομάδες που απλά θα μετάσχουν στους ομίλους. Ο τίτλος της Greek Basketball League θα κριθεί σε πέμπτο αγώνα στο ΣΕΦ το Σάββατο στις 6 μετά τη χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού με 93-86 στο ΟΑΚΑ ύστερα από δύο παρατάσεις. Ο Ναν με 23 και ο Σόρτς με 13 πόντους πρώτοι σκόρες για τους νικητές και ο Φουρνιέ με 29 με τον Γόκαπ με 19 πόντους κορυφαίοι σκόρες για τους ηττημένους. Νίκη και πρόκριση στον τελικό του Final Four του Champions League για τη γυναική ομάδα Πόλο του Ολυμπιακού μετά την επικράτησή της στον ημιτελικό της διοργάνωσης με 14-12 επί της Ισπανικής Ματαρό. Στον τελικό που θα διεξαχθεί την Παρασκευή στις 8 θα αντιμετωπίσει την Φερετσβάρος της Ελευθερίας Πλευρητού. Στη μάχη του Champions League μπαίνει απόψε και η ανδρική ομάδα Πόλο του Ολυμπιακού, η οποία στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four κοντράρεται στις 10 το βράδυ με την Προρέκο. Στις 8 ο πρώτος ημιτελικός μεταξύ Μπαρτσελονέτα Φερεντσβάρος, η Έρα Σπορ με αποστολή στη Μάλτα θα καλύψει και τους δύο αγώνες που θα μεταδοθούν και τηλεοπτικά από τα κανάλια Earth Sports. Στο ποδόσφαιρο με το μέλλον του Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ να συνεχίζει να είναι αβέβαιο καθώς δεν έχει πάρθει οριστική απόφαση από τους διοικούντες του δικέφαλου. Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει πως ο Ρουμάνος τεχνικός βρίσκεται στο στόχαρτο της Αλσάντ για να διαδεχθεί τον Ρομπέρτο Μαντσίνι. Χρέη διευθύνοντος συμβούλου της Μακεδονικής ΠΑΕ ανέλαβε ο Αγισιλάος του Μαζάτος. Τα τυπικά απομένουν για να ολοκληρώσει ο Ολυμπιακός την απόκτηση του Ισπανοαργεντινού δεξιού αμυντικού Πάμπλο Μαφέο για 3 χρόνια. Προχωρά η υπόθεση Καντσελιέρη και ταυτόχρονα οι Πειραιώτες πιέζουν για τον Πόποβιτς. Ενδιαφέρον και από γκρέμιο για τον Ροντινέη. Φιλικό θα δώσει στις 8 Ιουλίου ο Ολυμπιακός με την Πολωνική Ρακόφ επί Ολλανδικού εδάφους. Ο Όφη ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Μπόρχα Γκονζάλες για να μείνει για άλλον ένα χρόνο στο Ηράκλειο, ενώ το επόμενο βήμα του είναι και η παραμονή του Έντι Σαλσίδο. Την Μπρέντα θα αντιμετωπίσει σε φιλικό προετοιμασία ο Όφη στην Ολλανδία την 3η 28 Ιουλίου στις 8 το βράδυ. Το πρωτοβάθμιο όργανο αδειοδότησης της ΕΠΟ έκανε γνωστό ότι χορήγησε άδεια συμμετοχής στη Super League στον Ηρακλή. Ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΙ επέβαλε απαγόρευση εισόδου 6 μηνών από όλους τους αγωνιστικούς χώρους και πρόστιμο 50.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και άλλες 50.000 ευρώ στην Πράσινη ΚΑΕ για τις τοποθετήσεις και αναρτήσεις του στο Instagram κατά τη διάρκεια του τρίτου αγώνα. Πρόστιμο 10.000 ευρώ επιβλήθηκε και στον βοηθό του Άταμαν, Τσέγκ Γκιλντιρίμ, για χειρονομία του στο ίδιο παιχνίδι. Στο ΑΣΕΑΔ προσέφυγε χθες ο Ολυμπιακός επιδιώκοντας τη μείωση των ποινών που επιβλήθηκαν στον Γιώργο Μπαρτζόκα και τον Νίκο Λεπενιώτη μετά τον δεύτερο τελικό, ενώ παράλληλα ζήτησε αυστηρότερη αντιμετώπιση για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, θεωρώντας ότι η ποινή που του επιβλήθηκε ήταν επίοικης. Οι προσφυγές θα εξεταστούν στις 18 Ιουνίου. Την απόκτηση του 22χρονου Ιωσήφ Κολοβέρου ανακοίνωσε ο Πανιόνιος, ενώ η Μύκονος απέκτησε τον 24χρονο φόρουαρντ Βασίλη Τόλια. Με δύο ελληνικές συμμετοχές διεξήχθη χθες στο Όσλο το 6ο Diamond League. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατετάγει έκτος με άλμα στα 5-72, ενώ η ακοντίστρια Ελίνα Τζένκο με βολή στα 53-75 πήρε την ένατη και τελευταία θέση. Εκατομμύρια θα μοιράσει η FIFA στις ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Μουντιάλ. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρα. Ακολουθεί η εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπα-Νικολάου και τον Λεωνίδα Καζνέτση. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr.
0: Ερασπόρ 101,8.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
4: Εμένα ξέρεις, ε? Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
3: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
6: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
7: Το τάγκο?
6: Θα σας ειδοποιήσουμε.
7: Περίμενε.
8: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
6: Φτιάξε βαλίτσες.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το Γέρακας 3-on-3 Street Basketball επιστρέφει. 13 και 14 Ιουνίου στην πλατεία Μακεδονίας, στο Γέρακα. Μάζεψε την ομάδα σου και μπε στο παιχνίδι. Δωρεάν συμμετοχή. Δήλωσε τώρα στο gerakas3on3basketball.gr.
11: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
12: Eraspor. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
13: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
12: Eraspor.
13: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
12: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Eraspor βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: κάποιες διοργανώσεις είναι πολλά παραπάνω από ποδόσφαιρο.
1: Είναι ιστορία.
2: Είναι αναμνήσεις.
3: Είναι το μεγαλύτερο ραντεβού του κόσμου.
4: Και μια φάση αρκεί για να αλλάξουν τα πάντα.
5: Ποια ομάδα θα κάνει την έκπληξη και ποια θα γράψει στο τέλος ιστορία?
0: Το Μουντιάλ επέστρεψε στο σπίτι του με την καλύτερη ομάδα.
6: Ώρα Μουντιάλ. Καθημερινά όλες οι εξελίξεις από το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
7: Πιάνω.
8: Πιάνω.
7: Βάζω.
8: Βάζω.
7: Το κεφάλι.
8: Το κεφάλι.
7: Κατεβάζω.
8: Κατεβάζω.
7: Φτιάχνω τα χέρια μου.
8: Φτιάχνω τα χέρια.
7: Και σηκώνω ψηλά.
9: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
10: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
11: Ακούτε Ερασπορ.

0: Εντάξει.
1: Μπορώ να πω ότι αυτό δεν είναι τραγούδι για γιορτή τώρα. Σήμερα έχουμε γιορτή γιατί αρχίζει το Μουντιάλ, έτσι. Δεν είναι, αλλά δεν είπαμε και εμείς ότι θέλουμε τραγούδι για γιορτή, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει. Λοιπόν, άρχισε ο πόλεμος, γίνεται χαμός. Λεωνίδα!
2: Εδώ. Παρών.
1: Σε βλέπω, κοιτάς. Πάλι καλά, δεν κοιτάς το κινητό.
2: Όχι, ψάχνω. Μου στείλε ο φίλος ο Μάνος εδώ, ο ακροατής μας. Πρόγνωση για σήμερα για το Μεξικό-Νότια Αφρική. Θα του πω ένα σκορ 2-1.
1: 2-1.
2: Ναι,
1: εγώ το βλέπω 2-0.
2: Και με ρώτησε για πρώτο σκόρερ Μουντιάλ. Εγώ θα πάω με Μπαπέ, Κέιν και Χάλαντ. 7 δίνει ο Μπαπέ. 8 δίνει ο Κέιν, 11 δίνει ο Χάλαντ.
1: Δεν ξέρω, φίλε, είπε στα φαβορί τώρα.
2: Εντάξει. Okay. Τι να κάνω, 7 από εδώ είναι και μικρό.
1: Υπενθυμίζουμε για όσου συντονίστηκαν τώρα. Κάνουμε μια κλήρωση, το οποίο είναι ένα μοναδικό δώρο. Έτυχε σήμερα. Προσφορά του
2: από κύριο, τη φανέλα με το 10 από τον κύριο Ράλι Μπούρη.
1: Τον κύριο Ράλι Μπούρη. Μπούρη, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας συλλέκτης αυτοκόνητων Πανίνη στην Ελλάδα και ο τρίτος μεγαλύτερος παγκοσμίως.
2: Ναι.
1: Και μας δίνει ένα ολόκληρο κουτί με όλα τα αυτοκόλλητα.
2: 700 αυτοκόλλητα είπε.
1: 700 αυτοκόλλητα.
2: Ναι, ναι. Ένα κουτί με 700 αυτοκόλλητα μέσα και ένα άλμπουμ προφανώς.
1: Ναι. Ένα, καλά, αυτό το πράγμα θα μπορούσε να είναι και προσφορά, δώρο δηλαδή για ένα μήνα. Εμείς το κάνουμε επειδή είμαστε large, τέλος πάντων το κάνουμε δώρο για σήμερα. Εσείς αυτό που έχετε να απαντήσετε είναι και μέσω Viber και μέσω SMS και μέσω mail. Είναι
2: το όνομα του τροματοφύλακα της Ουρουγουάη στο Μουντιάλ του 70, στον ημιτελικό με τη Βραζιλία που του έκανε την προσποίηση, αυτή την περιβόητη προσποίηση του αιώνα. Mm-hmm. Ο Πελέ. Πώς λεγόταν ο τροματοφύλακας της Ουρουγουάη.
1: Λοιπόν, αυτό και θα γίνει κλήρωση
2: στο τέλος.
1: Εκεί 12 παρά 10, 12 παρά 5 θα γίνει κλήρωση.
2: Έτσι. Θα βάλουμε τη Μάιρα που ήρθε εδώ στους ήχους τώρα να μας πει ένα νούμερο.
1: Δεν είναι νούμερο γιατί δεν τα έχουμε.
2: Θα το πάμε
1: σήμερα.
2: Με τέτοιο.
1: Θα το πάμε, θα πει κάποια στιγμή χρονικά.
2: Ναι.
1: Γιατί άρχισε, θα το βάλουμε από 11.
2: Από το πρώτο μήνυμα, από το πρώτο μήνυμα από... μέχρι το τελευταίο.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρει η Μάιρα τι ώρα ήρθε το πρώτο μήνυμα.
2: Μα θα το πούμε.
1: Ναι, αυτό
2: θα
1: λέω.
2: Θα πούμε την ώρα.
1: Την ώρα από εκεί μέχρι εκεί. Μπορεί ναι, η Μάιρα ναι. να πει το πρώτο, δηλαδή μπορεί να πει 11 παρά 5, μπορεί να πει και 12 παρά 10, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Εκείνο το διάστημα πάντως θα είναι 11 παρά με 12 παρά κάτι.
2: Συγγνώμη ρε Παπα-Νικολάου, αλλά πώς ήταν γεμάτα λέει τα καφενεία το 86 όταν τα μάτς γίνονταν μία το βράδυ, λόγω διαφορά ώρας.
1: Δεν ήταν.
2: Από το Μεξικό εννοεί. Μήπως εννοεί το νωρίς παιχνίδι των 9, λέει ο Προκόπης από την Κέρκυρα.
1: Είπα εγώ για το Μεξικό. Τότε γιατί. Βεβαίως ήταν. Ήταν παιχνίδι, θυμάμαι. Αργά το βράδυ ήταν. Τι ώρα ήταν, καλοκαίρι ήταν το βράδυ. Τι ώρα,
2: καλά,
1: τι
2: και μία να ήταν, δεν νομίζω ότι ήταν απαγορευτικό να πάει άλλο στο καφενείο.
1: Δεν ξέρω, εγώ το θυμάμαι αυτό. Αυτό το πράγμα με πάρα πολύ κόσμο, με το Μαραντόνα τότε. Και τα είπα, όλοι περίμεναν να δουν Μαραντόνα. Περίμεναν να δουν πότε παίζει η Αργεντινή. Λοιπόν. Τι άλλα.
2: Τι πάει, πάρα πολλά μηνύματα, αλλά εντάξει, νομίζω ο κόσμος θέλει να ακούσει και λίγο για χθες για τον μπάσκετ που έγινε το 2-2.
1: Ωραία, πάμε. Εγώ από τη δική μου άποψη για χθες, ο Παναθηναϊκός το πήρε. Δεν νομίζω. Δικαίως μετά από δύο παρατάσεις, εντάξει, το πήρε. Ο Ολυμπιακός το χάσε όπως το είχε χάσει ο Παναθηναϊκός στο προηγούμενο μάτζ. Δηλαδή είχε την ευκαιρία εκεί, ήταν και 5 πόντους μπροστά. Μπορούσε, τα είπε και ο Μπαρτζόκας, να ελέγξει το ρυθμό εκεί πέρα να πάει πιο. Σε επιθέσεις καλύτερες, ήταν και άστοχος στα τελευταία, όπως ήταν και ο Παναθηναϊκός όταν έχασε και έγινε το 2-1. Δεν μπορώ, εκείνα τα πράγματα. Εγώ είπα να μην ασχοληθώ δηλαδή και να μην είχαμε αυτό το πράγμα σήμερα, ξέρω με το Μουντιάλ και όλα αυτά. Εγώ δεν θα ασχοληθώ, ρε παιδί μου, γιατί όταν ακούω τώρα ότι ολόκληρη κουβέντα, δηλαδή όσοι. Δεν ξέρω στην πραγματικότητα, εγώ δεν ξέρω από αυτούς που κουβεντιάζουν για μπάσκετ, έχω ξαναπεί, πόσοι ξέρουν από μπάσκετ. Πρέπει να ξέρουν λίγο πιο βαθιά. Και όχι μόνο να βλέπεις πότε πάει η μπάλα στο διχτάκι, γιατί αυτό βλέπουν όλοι. Οι περισσότεροι τέλος πάντων. Κανένας δεν ξέρει από μπάσκετ στην πραγματικότητα. Ούτε εγώ. Έτσι, ούτε. Λίγοι ξέρουν. Εάν είναι σαν να βλέπεις και να προσπαθείς, δηλαδή με βολές και τούτο και τ' άλλο και τα λοιπά, σαν να προσπαθείς να εξηγήσεις ότι η ομάδα που πήρε τα περισσότερα πέναλτι στο ποδόσφαιρο δεν άξιζε και να το πάρει. Γιατί πήρε τα περισσότερα πέρα στο ποδόσφαιρο. Αν
2: η Αργεντινή το 22 δηλαδή, δεν έπρεπε να το. Δεν είναι
1: δηλαδή, ξέρει κάτι, είναι σαν να μετρά πόσα πέναλτι πήρε, σαν να πήρε 12 πέναλτι. Με τη διαιτησία. Δηλαδή πόσε βολέ πήρε, α πήρε τόσε βολέ. Α με τη διαιτησία. Μέχρι εκεί πάει. Το βιολί πάει μέχρι και εγώ σε αυτή την κουβέντα δηλαδή δεν μπαίνω. Ούτε με ενδιαφέρει, ούτε τίποτα. Το βλέπω το μάτς για μένα. Για μένα, ναι, αυτό τελείωσε. Για μένα τελείωσε το μάτς από τη στιγμή που έληξε, μηδένισε το χρονόμετρο, τελείωσε το μάτς.
2: 2-2 η σειρά.
1: Δεν έχει τίποτα. Έχει το τελευταίο. Να δούμε ποιος το πάρει.
2: Είναι δύο μεγάλες ομάδες.
1: Τελείωσε.
2: Μου φαίνεται και λίγο λογικό το 2-2 γιατί είναι πολύ καλές ομάδες.
1: Εγώ είχα πει στην αρχή 3-2. Είχα πει ήμουνα με το. Ποιος το πάρει.
2: Είναι δύο μεγάλες ομάδες.
1: Τελείωσε.
2: Μου φαίνεται και λίγο λογικό το 2-2 γιατί είναι πολύ καλές ομάδες.
1: Εγώ είχα πει στην αρχή 3-2.

0: εξηγήσεις πώς είναι αυτό το μαγαζί. Σου πει ο άλλος, ξέρω, έχεις πάει σε αυτό το μαγαζί. Για πεις, πήγα. Γιατί, γιατί πέρασες απ' έξω και είδες τα φωτάκια κτλ.
1: Δεν πήγες μέσα.
0: Πήγες.
1: Ναι.
0: Για ποδόσφαιρο να κουβεντιάσουμε, γιατί ξέρουμε πια όλοι περισσότερα πράγματα. Για μπάσκετ, τίποτα, μυρωδιά. Μυρωδιά, οι περισσότεροι μυρωδιά. Λίγοι είναι και δεν μιλάνε και αυτοί οι λίγοι. Σου λέει, αμπλέκω εγώ τώρα. Να μπλέκω εγώ τώρα, να τους λέω, ξέρω εγώ τι, να τους λέω για τις επαφές, ότι ο ένας παράδειγμα
1: αλλιώς
0: επιδιώκει,
1: ένας, αλλιώς
0: επιδιώκει τις επαφές, ο άλλος δεν τις επιδιώκει τις επαφές, ο ένας έχει πιο ψηλά κορμιά, ο άλλος έχει, δεν έχει τόσο ψηλά κορμιά και θα σουτάρει πιο πολύ απ' έξω και από πιο μακριά, δηλαδή χίλια πράγματα διαφορετικά, όχι βολές, άσε το, εντάξει, κουβεντιάστε εσείς για τις βολές. Κουβεντιάστε, δεν με αφορά δηλαδή. Αυτή η κουβέντα δεν με αφορά. Να ήταν άλλα πράγματα, να κουβεντιάσουμε. Αν ξέραμε και περισσότερα πράγματα. Εδώ είπαμε, ξέρω εγώ, ένας, δύο, τρεις να βγουν, ξέρω εγώ, να βγουν, ξέρω εγώ, δύο συστήματα. Ότι βγήκαν αυτά τα συστήματα, παράδειγμα.
1: Και έχουμε ενό στο ποδόσφαιρο. Το λες, ρε παιδί μου, ασχολείσαι λίγο.
0: Ενώ
1: πλέον με αυτού του δύο στο μπάσκετ, το μόνο που ασχολούμαστε είναι οι βολές, οι επαφές, η διετσία. Δεν μπαίνει κανείς στο τακτικό κομμάτι.
0: Κοίταξε να δεις. Εμείς τώρα τέτοιου είδους εκπομπές, έτσι, και όχι αμυγός μπασκετικές εκπομπές όπως ξέρω να κάνουν Τεντούμπλου, Σωτηρίου.
1: Τα παιδιά στα 24 σόλτα είναι πολύ. Τα πιάνουν όλα τα κομμάτια.
0: Και πρόσεξε, και οι ακροατές εκεί είναι πιο μοιημένοι και πιο διαβασμένοι.
1: Ο κόσμος εκπαιδεύεται, όπως εκπαιδευόμαστε και εμείς καθημερινώς. Εκπαιδεύεται και ο κόσμος με αυτά που ακούει.
0: Βέβαια.
1: Το θέμα είναι τι ακούς και πόσο διατεθειμένος είσαι να καταλάβεις. Να καταλάβεις και το άθλημα. Κατάλαβε. Και εγώ, ας πούμε, έχω παίξει ποδόσφαιρο, αλλά δεν πάει να πει ότι είμαι πιο έξυπνος από σένα που δεν έχει παίξει, για παράδειγμα. Κατάλαβε που το λέω.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να είσαι, ρε παιδί μου.
1: Όχι, ρε. Δεν είναι ότι είναι προαπαιτούμενο να έχει παίξει ποδόσφαιρο για να.
0: Έχει απόλυτο δίκιο. Έχουμε μοιηθεί περισσότερο και πια ένα παιχνίδι το οποίο είναι και στο 1-0 να είναι. Μπορεί πάρα πολλοί κόσμος να το δει ως ένα πάρα πολύ ωραίο μάτς. Έτσι, και να το χαρακτηρίσει ένα πάρα πολύ ωραίο μάτς. Και ας είναι, ξέρω εγώ, στο 1-0 και ας είναι, ξέρω εγώ, πώς το πω. Έχει πολλά στοιχεία πια που παρατηρεί ο κόσμος. Στο μπάσκετ δεν ξέρει τι να παρατηρήσει. Μόνο όταν η μπάλα μπει μέσα στο καλάθι.
1: Ναι, αυτό. Δεν μπορείς να καταλάβεις πώς έφτασε η μπάλα στο καλάθι.
0: Ναι, κάποτε, και για να το πω, να το καταλάβουν κάποιοι, γιατί ο Μπράντοβιτς ήταν ένας από τους κορυφαίους προπονητές. Γιατί. Και πραγματικά, αυτό το έχουν πει μπασκετικοί. Εγώ δανεικό το. Γιατί. Ήταν γιατί είχε 45 συστήματα. 45. Όταν ο μέσος όρος των προπονητών είχαν άντε να πλησίαζαν εκεί στα 20. Είχε 45 συστήματα.
1: Τα διπλάσια.
0: Τα διπλάσια και μπορούσε να ανταπεξέλθει σε πάρα πολλές περιπτώσεις και πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Έτσι.
1: Και ανάλογα
0: όχι
1: το
0: επειδή
1: σημείο
0: αναψοκοκκίνιζε και γινόταν μοβ το χρώμα,
1: ναι,
0: του
1: και τον βλέπαν κόκκινο και παίχτες τροφάρανε,
0: ναι, ο κόσμος τον έβλεπε έτσι και σου έλεγε
1: το φοβούνται, τώρα θα μπουν μέσα
0: ένας από τους δικούς μας, έτσι, ναι, θέλουμε τον προπονητή να αναψοκοκκινίζει και τα λοιπά. Αυτός αναψοκοκκίνιζε γιατί οι άλλοι δεν ακολουθούσαν αυτά που κάνανε στην προπόνηση,
1: ναι, ναι.
0: Λοιπόν, όλοι οι μυρωδιάδες είναι στο μπάσκετ, μυρωδιάδες, εκτός από τους ειδικούς. Εκτός από τους ειδικούς. Λοιπόν, τέτοιες κουβέντες τώρα.
1: Και αν δεν είναι, να μας στείλει κάποιο μήνυμα, ρε παιδί μου, και να μας κάνει και
0: όχι, ρε παιδί μου,
1: ανάλυση. Να τι είδα από το παιχνίδι.
0: Να σου πω κάτι. Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Δεν θα κάτσει κανένας να δει πόσα rebound πήρε ο ένας. Πόσα rebound πήρε ο άλλος. Δεν κάθε. Βολές. Πόσα λάθη έκανε ο ένας. Και πού τα έκανε τα λάθη. Πόσα λάθη έκανε ο άλλος. Όχι, βολές. Το εύκολο.
1: Ναι, ναι.
0: Το εύκολο. Τέλος πάντων, εντάξει,
1: εντάξει, τώρα θα νομίζω ο κόσμος ότι είναι. Επειδή είστε και ένα μήνυμα, λέει θα κάνουμε το άσπρο μαύρο και καλά, επειδή έχασε ο Ολυμπιακός.
0: Καμία σχέση. Όχι, ρε παιδί μου, ο Παναθηναϊκός το πήρε.
1: Δίκαια,
0: και μπράβο στον Παναθηναϊκό, γιατί.
1: Και είχε και απουσίες.
0: Είχε απουσίες, έχασε και τον Ναν με 5 φάουλ και είναι τελείως τυχαίο, ρε παιδιά. Δηλαδή θα έχει βάλει όλος ο πλανήτης με τον Ναν.
1: Δηλαδή, εγώ από το λίγο δηλαδή, που ξέρω βλέποντας.
0: Δηλαδή το
1: είχε
0: παιδί
1: επαφή.
0: Δεν παίζει άμυνες ευρωπαϊκές. Παίζει άμυνες NBA. Και οι άμυνες NBA, όταν τις παίζεις στην Ευρώπη, θα χρεωθείς με φάουλ. Έχουν βάλει όλοι στο στόχαστρο τον Ναν. Πώς θα τον πετάξουν έξω. Από την Ευρώπη, την Ευρωλίγκα, στην Ελλάδα. Πρώτος το παιδί παίζει άμυνες NBA. Εντάξει, δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα η άμυνα του.
1: Είναι παικταράς. Όταν πετάει την μπάλα στο χέρι,
0: είναι. Σου λέω λοιπόν ότι η νίκη του Παναθηναϊκού παίρνει αξία, γιατί είχε και τις απουσίες. Έχασε και το Ναν. Έχει προσαρμοστεί.
1: Δεν είχε τον Όσμαν, δεν είχε τον Σλούκα.
0: Ναι,
1: έχασε τον Ναν με 5 φάουλ.
0: Προσαρμόστηκε ο Αταμάν σε άλλα πράγματα πια. Δηλαδή να παίξει και λίγο τακτικές, ξέρω εγώ, και όλα αυτά. Άμυνα δυνατή. Πάρα πολύ δυνατή άμυνα. Ναι, ναι. Πάρα πολύ δυνατή. Καλώς το πήρε.

0: ξέρω, και πάμε για πέμπτη.
1: Ευκαιρία για να δούμε άλλο ένα ωραίο παιχνίδι. Ναι. Ευκαιρία να δούμε άλλο ένα ωραίο παιχνίδι είναι αυτό.
0: Εντάξει, τι άλλο να πούμε. Δεν έχει τίποτα άλλο. Για μένα εκεί δηλαδή κλείνει η ιστορία, τελειώνει η συζήτηση. Δεν έχω από τίποτα άλλο. Δηλαδή.
1: Το κύπελλο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, τώρα σε αλλάζω θέμα, πήγε στο Sky.
0: Ποιος?
1: Το κύπελλο Ελλάδος και το Super Cup πήγε στο Sky.
0: Το κύπελλο Ελλάδος. Από την
1: πλατφόρμα διοκτησίας του Γιάννη Αλεφούζου.
0: Για ξαναπες τα μία, το κύπελλο.
1: Το κύπελλο Ελλάδος και το Super Cup.
0: Και το Super Cup, εντάξει, το Super Cup εκεί μπερδεύτηκαν. Το Super Cup, ποιο είναι αυτό. Super Cup.
1: ΑΕΚ Όφη θα είναι το Super Cup.
0: Πώς?
1: ΑΕΚ Όφη.
0: ΑΕΚ Όφη, ναι, θα είναι. ΑΕΚ Όφη.
1: Έβγαλε σχετική ενημέρωση η ΕΠΟ και ετοιμάζει και συμφωνία ρεκόρ που αλλάζει τα δεδομένα, λέει, στο ελληνικό ποδόσφαιρο με μια νέα στοιχηματική εταιρεία που έχει μπει στη ζωή μας για την ονοματοδοσία του κυπέλου.
0: Α, γιατί και τώρα στοιχηματική εταιρεία.
1: Ήταν άλλη, τώρα άλλη. Άλλαξε.
0: Εντάξει, τώρα άμα είναι χορηγός επίσημος, το λέμε.
1: Είναι επίσημος.
0: Ε, άμα είναι επίσημος, ποια είναι?
1: Superbet.
0: Η Superbet, κύπελλο Ελλάδα, Superbet. Ναι, πώς λέγαμε Betson, γιατί αυτός ο χορηγός.
1: 145% αύξηση, έτσι.
0: Ποια είναι η διαφήμιση και ποια δεν είναι η διαφήμιση. Όταν κάποιος δίνει τα λεφτά του και είναι χορηγός, έχει και την δίκαια απέτηση, δίκαιη απέτηση
1: να
0: ακούγεται το όνομά του.
1: Ναι.
0: Βεβαίως. Πώς το κάνουμε αυτό? Γιατί πάρα πολλές φορές και τα μέσα ενημέρωσης γίνονται δέκτες. Πώς θα το πω, παραπώνουν έτσι από τέτοιες. Ο άλλος δίνει τα λεφτά του για να είναι χορηγός, παράδειγμα, στο πρωτάθλημα, στο ποδόσφαιρο ή στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Ή στο κύπελλο.
1: Ναι, πώς είναι η GBL η δική μας που την έχει έρθει στοίχημαν GBL, έχει τα δικαιώματα ή στοίχημαν. Έχει βάλει μπροστά το Παναθηναϊκός Άκτορ, ας πούμε.
0: Άρα δεν είναι διάφορο.
1: 13.140.000 ευρώ είναι για τα επόμενα τρία χρόνια συμφωνία της ΕΠΟ με την Superbet. Δηλαδή 4.220.000 ευρώ το χρόνο.
0: Ωραία, μεγάλη συμφωνία. Προφανώς αρέσει και το σύστημα αυτό, γιατί και μια εταιρεία όταν βάζει τα λεφτά της σου λέει όχι, όχι, όχι, εγώ λέω το σύστημα όπως είναι τώρα στο κύπελλο Ελλάδας. Γιατί σου λέει να τα βάλω τα λεφτά μου, μην έχω στο τέλος αναγέννηση άρτας, αναγέννηση καρδίτσας τελικό, γιατί ξέρω εγώ πληρώνω λεφτά, φτιάξτε το κάπως να φτάσουν, να έχει ακροαματικότητα, να έχει τηλεθέαση, να έχει ακροαματικότητα, να έχει τέλος πάντων τα πάντα, προβολή εκείνη, γιατί βάζω τα λεφτά μου και θέλω, ξέρω, τα λεφτά μου πιάνουν τόπο. Έτσι, άρα και από την άλλη πλευρά πάνε να πει ότι αυτό το μοντέλο με το κύπελλο Ελλάδας αρέσει δεν αρέσει, είναι πετυχημένο. Να θυμίσουμε το διαγωνισμό. Δώρο σήμερα από την εκπομπή, εκτάκτος, τελείως εκτάκτος, γιατί σε άλλη περίπτωση δώρο είναι αυτά που λέμε, η φωνή μας, έτσι καθημερινά, έτσι δεν είναι, Λεωνίδα? Δεν είναι δώρο αυτό?
1: Θα το πεις εσύ τώρα αυτό. Και να στείλει άλλο, άσε μας, ρε Παπα-Νικολά.
0: Εντάξει, άσε μας, το δώρο το παίρνει όμως.
1: Ναι. Παίρνει τη δόση.
0: Παίρνει τη δόση σου κάθε μέρα. Δώρο, δεν είναι αυτό? Λοιπόν, πέρα από το δώρο το καθημερινό, λοιπόν, για να ακούτε τις μελωδικές φωνές μας, έχουμε δώρο σήμερα. Πανίνι, μεγάλο πακέτο.
1: 700 αυτοκόλλητα.
0: Χριστουγεννιάτικα με άλμπουμ και 700 αυτοκόλλητα.
1: Θα βαριέσαι να κολλάς.
0: Δώστε το, μαζέψτε όλη την οικογένεια και το σόι και το, έτσι, και το δικό σας και της γυναίκας σας και τα λοιπά. Να μαζευτούν εκεί καμιά δεκαπενταριά παιδούρια εκεί και να αρχίσουν να κολλάνε αυτοκόλλητα.
1: Είχε πει μια ωραία ατάκα Μπρέμοβιτς. Τι δώρο πήρε στη γυναίκα σου, η γυναίκα, λέει, η γυναίκα του. Και του λέει, τι δώρο τη πήρε η γυναίκα σου, και λέει, τι δώρο να του παρωθεί, έχει εμένα, λέει.
0: Ναι.
1: Θέλει καλύτερο δώρο.
0: Ναι. Σωστό. Εντάξει, ξέρω, αυτό. Εντάξει, χιούμορ είναι.
1: Ναι, αλλά... ωραία.
0: Ρε φίλε, να σου πω όμως κάτι. Εγώ να το πω και λίγο από την άλλη πλευρά. Εγώ δεν είμαι από αυτούς, για παράδειγμα. Δηλαδή, είχα αρχίσει να κολλάω κάποια αυτοκόλλητα, το παράτησα σχετικά γρήγορα.
1: Εγώ...
0: δηλαδή, αν μου έλεγε. Ναι. Αν μου έλεγες, γιατί τότε εγώ είμαι και, ξέρεις τι είναι η Βόλη.
1: Βόλη.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Τους Βόλους που λέμε να παίζουν.
1: Α,
0: Βόλους.
1: Η Βόλη, ναι, ναι. Είχα καταπιεί ένα.
0: Αλήθεια. Λοιπόν, εμένα αν μου έλεγες για Βόλους, ήταν το τέτοιο. Δηλαδή για Βόλους πέθαινα. Αν μου έλεγες, παιδί μου, θα σου κάνω δώρο, ξέρω εγώ, πώς το έκανε τη μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο, όχι δίπλα. Ήταν τα μικρά, ήταν τα ματάκια. Δεν ξέρω, ένας σηκώνει όμως ο άλλος, κοιτάζει το ταβάνι ο τρίτος. Πώς θα λέγανε τα. Όχι, δεν είναι τα ματάκια. Πώς θα λέγανε, παιδιά, τους Βόλους? Για τα μικρή Βόλη, μεγαλύτερη και μεγαλύτερη, έτσι. Δηλαδή, αν μου έλεγες ότι. Και κερδίζαμε εκεί πέρα στο τέτοιο. Και με το τρίγωνο που φτιάχναμε και όλα αυτά με Βόλους. Εκεί πέθαινα, σκότωνα. Αλλά αν πεις για παίχτες και.
1: Εγώ
0: αυτό είναι απόδειξη, Μάιρα, έχω... ότι έχω συναντήσει πάρα πολλούς παίκτες, κανένας δεν μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Και τον Ρονάλντο τον έχω συναντήσει κτλ. Ένας μου έκανε και κάναμε παρέα. Και γιατί μου έκανε αυτός? Γιατί με έκανε κάτω και μου λέει να σου δείξω πως είναι τα Lemon Cello. Και γίναμε σκνήπα με τα Lemon Cello. Ένας. Μάλιστα, ο Ερίκ Καντονά. Ο Ερίκ Καντονά. Δηλαδή οι άλλοι είτε ήταν, δηλαδή σου λέει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, κάτσε να πιούμε καφέ. Α, σε έχω δουλειά, καλύτερα πιω καφέ με τον Γκαζνέτζερ. Εντάξει. Δεν μου έκανε ποτέ εντύπωση, ούτε από τους παίκτες δηλαδή, ούτε τίποτα. Δηλαδή, μόνο μερικοί, πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις έτσι. Για αυτό δεν ήμουν και συλλέκτης τέτοιου πράγματος.
1: Εγώ σε ένα Μοντιάλ το 2 θυμάμαι πολύ τον εαυτό να μαζεύει, μετά λίγο το παράτησε.
0: Ναι. Ήταν και λίγο. Εντάξει, όποιος έχει όμως, είναι ωραίο πράγμα. Οι συλλογές είναι, εντάξει, ωραίο πράγμα. Κάποια στιγμή κάθεσε, ρε παιδί μου, τις δικές σου αναμνήσεις στην πραγματικότητα μετράς μετά. Έτσι. Λοιπόν, αυτά.
1: Έχουμε
0: πάμε σε
1: τίτλους
0: πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέος γύρος έντασης στη Μέση Ανατολή. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά, ισχυρίζεται η Τεχεράνη. Διαψεύδουν οι Αμερικανοί. Το Ιράν ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν τις επιθέσεις, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Άνοδο των τιμών του πετρελαίου στα 95,40 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας έδωσε το σύνθημα για την έναρξη του προεκλογικού αγώνα, θέτοντας τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε διάταξη μάχης. Υποψήφιοι με τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές Παπαστεριού στα Τρίκαλα, Σδούκου στην πρώτη Αθήνας και Παπαϊωάννου στην πρώτη Θεσσαλονίκης. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Σήμερα οι απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση σε καταβλισμούς Ρωμά στα Χανιά, δεκάδες οι προσαγωγές. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
0: Ακούτε Eraspor.
7: Η Eraspor μετράει αντίστροφα εν όψη του τελικού στο Wembley. Τελικοί που έμειναν στην ιστορία και στατιστικά των δύο φετινών αντιπάλων παρελάβουν από τη συχνότητα του σταθμού μας. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Ράνιος.
8: Το γεγονός ότι απαγορεύεται στη Βρετανία η κατανάλωση αλκοόλ και μπίρας μέχρι μία ώρα πριν την έναρξη του αγώνα φαίνεται ότι δεν θα ισχύσει τελικά στον τελικό. Συγκεκριμένα, οι αρχές θα επιτρέπουν την πώληση και φυσικά την κατανάλωση μπίρας ακόμα και τη στιγμή της έντρας του τελικού.

0: πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο. Έτσι, καλοκαιρινό και χειμερινό και καλοκαιρινό και για το πρωί, για το μεσημέρι, για το βράδυ. Το μήνυμα, τι πρέπει από τον Γιώργο, τι πρέπει να κάνουμε για το διαγωνισμό. Πες
1: ένα μηνυματάκι και το όνομα του τροματοφύλακα της Ουρουγουάης,
0: ναι,
1: του 1970 με την τρίπλα του αιώνα τότε, του Πελέ που είχε αφήσει την μπάλα να περάσει.
0: Ποιος από ήταν ο τερματοφύλακας?
1: Το όνομα απλά θα στείλει στο τροματοφύλακα της Ουρουγουάης στο Μουντιάλ του 1970.
0: Και εμείς εκεί γύρω στις 12 παρά
1: λίγο πριν τελειώσει
0: η εκπομπή, 10 παρά 5, θα μας πει η Μάιρα, η οποία δεν έχει καμιά πρόσβαση σε καμιά οθόνη.
1: Από τις 12 να πούμε μέχρι τις 4 έχει στάση απεργίας.
0: Όχι στάση απεργίας, στάση
1: εργασίας. Συγγνώμη.
0: Από το...
1: στάση εργασίας.
0: Ναι, από τις 12 μέχρι τις
1: 4.
0: 4, ναι.
1: 12 με 4 στάση εργασίας.
0: Okay. Λοιπόν, από 11 παρά 5 θα είναι μέχρι να σας πούμε ότι, παιδιά, κλείνει ο διαγωνισμός. Έτσι. Επαναλαμβάνουμε, ένα μεγάλο πακέτο με αυτοκόλλητα και άλμπουμ από την Πάνη.
1: 700 αυτοκόλλητα.
0: 700, θα κολλάτε και στα αμάξια σας.
1: Έχεις ακούσει κι εσύ ότι το 7 είναι αριθμός του ψεύτη?
0: Όχι.
1: Όχι. Μου την πέσανε 7 άτομα, ξέρω εγώ. 7 εκατομμύρια ευρώ.
0: Πρώτη φορά θα κάνω.
1: Σε 7, ναι.
0: Συγκινηθήκατε πάρα πολύ από τους Βόλους. Από ό,τι βλέπω, οι άλλοι. Καταρχήν να πούμε και το εξής, γιατί και αυτό το ρωτάτε. Αν μπορεί κάποιος να έχει διπλή συμμετοχή στο διαγωνισμό, επειδή εμείς δεν μπορούμε αυτό το πράγμα. Προφανώς και μπορεί. Προφανώς και μπορεί, γιατί δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, ούτε μπορούμε να το κόψουμε. Αν κάποιος, ξέρω εγώ, στείλει 2 ή 3 φορές. Τι να σου πω κάτι. Απλώς σας ενημερώνω ότι έχει γίνει ένας χαμός. Δηλαδή, κάποιος για να κερδίσει, πόση τύχη πρέπει να έχει, ρε φίλε. Πόση τύχη πρέπει να έχει.
1: Δεν μου έχει τύχει. Δεν μου έχει τύχει κάτι συγκλονιστικό έτσι να κερδίσεις.
0: Είναι σαν να, σαν να παίζεις, ας πούμε, ξέρω, αυτό το
1: ξυστά, σκράτς και τέτοια. Δεν το έχω παίξει ποτέ αυτό. Με κάτι γάτες και κάτι τέτοια.
0: Τα
1: έχω δει στη διαφημίση.
0: Δηλαδή, πώς κερδίζουν οι άλλοι τα λαχεία? Τι τύχει είναι αυτό?
1: Το άλλο το Super Eurobet.
0: Παίρνεις 5 λαχεία, παίρνεις διαφορετικούς λίγοντες και δεν το πετυχαίνεις. Το λίγοντα. Τι έλεγες το?
1: Ένα Eurobet που έχει βγει τώρα, Euro Joker, πώς λέγεται.
0: Euro Joker.
1: Που κληρώνει.
0: Σε όλη την Ευρώπη. Να είσαι εσύ αυτός.
1: Ένα δίσκο.
0: Σε όλη την Ευρώπη. Εδώ δεν έχουμε. Εδώ πέρα σε καμιά φορά που κάνει για κανένα δώρο, κάνει ΕΡΤ, δεν έχω κερδίσει ποτέ.
1: Οι γυναίκες του Ολυμπιακού στο Πόλο πέρασαν τελικό Champions League.
0: Τελικό Champions League, ναι. Και οι άντρες το παλεύουν σήμερα.
1: Με προ-ρέκο, εντάξει, είναι φαβορή προ-ρέκο.
0: Ναι, δηλαδή συλλογές από τρόπαια κάνει αυτή η ομάδα. Και μετά, ναι, αν
1: και μετά θα έρθουν μηνύματα τώρα για σένα.
0: Τι μηνύματα, για τι μπορώ?
1: Για αυτό που είπες.
0: Για ποιο?
1: Συλλογές από τρόπαια.
0: Δεν κάνει. Δεν κάνει, δεν έχουμε πάει να βάλουμε.
1: Θα το ξεχάσουν το διαγωνισμό.
0: Με τα ΕΣΠΑ θα πάρει τώρα για καινούριο κτίριο για τα κύπελα του Ολυμπιακού.
1: Έχει νέο μουσείο τώρα.
0: Αυτό
1: σύγχρονο, έχει χώρους.
0: Έχει χώρους.
1: Έχει χώρους.
0: Θα γεμίσει και αυτό. Θα γεμίσει.
1: Ντάνε Γκαρθία με ένα Ολυμπιακό. Οριστική Πεχτάρα. Συμφωνία.
0: Πεχτάρα.
1: Τον ήθελε πολύ ο Μεντιλίμπαρ. Και όπως όλα δείχνουν, έχει υπογράψει και θα μείνει.
0: Ό,τι θέλει ο Μέντι. Αρκεί να μην είναι βασικός ο Ντάνι. Μπορεί δηλαδή να παίζει σε μερικά μάτς. Δηλαδή να μην ξεκινάει η ενδεκάδα από τον Ντάνι. Μπορούμε. Ναι. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Τι άλλο να πούμε, για να βρω μερικά μηνύματα που δεν έχουν σχέση με το διαγωνισμό και έχουν σχέση. Πού να πάμε, παιδιά, τώρα, κοιτάξτε, σήμερα με τα μηνύματα, όπως καταλαβαίνετε, είναι
1: χαμόδες.
0: Ιδιαίτερη περίπτωση και δεν μπορούμε, πρέπει να ψάξουμε για να βρούμε μηνύματα τα οποία δεν είναι συμμετοχές στο διαγωνισμό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πάνε λίγο σε δεύτερη μοίρα. Για να δω από τα τελευταία, ο Κυριάκος, τα γυάλινα, τους Βόλους λέει, θα λέγαμε εμείς τουλάχιστον γκαζάκια, τις σιδερένιες μπύλες σιδερίνες και τις άσπρες μπύλες σαν πύλινες γαλατίνες. Είναι όλα αυτά για μένα, δεν τα έχω ξανακούσει ποτέ. Οπότε, τίποτα από αυτά. Ένας μόνο ήταν δικός μου, γιατί έτσι θα λέγαμε και εμείς. Κάτσε να τον βρω εδώ. Αυτό χαμό που γίνεται, πού να τον βρω. Τι λες, Αργύρη. Είσαι για το διαγωνισμό.
1: Όπου είχα βρει κάτι μηνύματα και τώρα δεν μπορώ να τα βρω τώρα.
0: Γιάννη από Αγρίνιο, ξέρεις από μπάσκετ? Γιάννη από Αγρίνιο, δεν ξέρεις μάλλον ούτε τι ήταν υγεία. Yeah. Εκτός άμα είσαι καλά, θα είσαι καμιά τέτοια. Τι ξέρεις από μπάσκετ? Γιατί είσαι από Αγρίνιο που λέει, πρώτη φορά βλέπω άνθρωπο να λέει ότι δεν ξέρει από μπάσκετ. Γιάννη μου, εντάξει, εγώ λέω ότι βλέπω. Εσύ αν ξέρεις από μπάσκετ, εγώ δηλαδή, τι να σου πω. Όλες οι εκπομπές λέει ο Αποστόλης, σήμερα ξεκίνησα με αναφορά στο κτίσιμο της ΕΡΤ. Εσένα βέβαια δεν με ακούμπησε, ναι, δεν με ακούμπησε καθόλου. Λεωνίδας είναι καινούριος. Ο Αποστόλης από Αίγιο. Σαν σήμερα 11 του μήνους, νομίζω ότι είναι 14, σας πω την αλήθεια.
1: Γι' αυτόν τον λόγο έχουμε και στάση εργασίας μετά, τετράωρη.
0: Αυτά τι μου θυμήσατε τώρα, λέει αναφορικά με τους Βόλους. Να τους, ο Νίκος, αυτός είναι δικός μου. Ματάκια, ήταν τα ματάκια, οι διπλάρες, τριπλάρες και πενταπλάρες, σύμφωνα με τις διαστάσεις. Είναι από την Άρτα, γι' αυτό θα μιλάμε την ίδια γλώσσα. Σε άλλες περιοχές τα λέγανε τελείως διαφορετικά. Ο Γιώργος λέει, καλημέρα, οι μικροί Βόλοι τους λέγαμε στη Σπάρτη μυράδια.
1: Μυράδια.
0: Ο Γιώργος, άλλος Γιώργος. Μπίλες τους λέγαμε τους Βόλους, παίζαμε στο σχολείο. Ο Σταύρος, γυαλενάκια. Το μεγαλύτερο το λέγαμε βούζα.
1: Α, το βούζα το έχω ακούσει.
0: Ναι, μα δεν μου λένε τίποτα αυτά. Καράμπαμπα
1: λέγαμε τις μεγάλες.
0: Πολικός αστέρας, μαργαριτάρια, πω τι είπες τώρα, λέει. Θυμηθήκατε,
1: Τι έχει στείλει και ολόκληρο τέτοιο έχει κάνει σχέδιο. Τι με τις προβλέψεις του για το Μουντιάλ.
0: Για το Μουντιάλ. Για να δούμε το Βασίλη. Πολικό αστέρι, ποιο είναι το πολικό αστέρι?
1: Κάποιο Βόλο ονομάζανε έτσι, ξέρω εγώ.
0: Πολικό αστέρι. Για να δούμε ο Νίκος. Πλατφόρμα του Αλαφούζου πήρε το κύπελο. Το πρόβλημα είναι ποιος θα πληρώσει για να το δει. Η πλατφόρμα το πήρε. Όχι, δεν το δείχνει από το Ελεύθερο Sky. Η τώρα πλατφόρμα.
1: Δεν ξέρω αν το δείχνει την πλατφόρμα του, αλλά εδώ λέει. Κάτσε να διαβάσω την ανακοίνωση της ΕΠΟ. Τι λέει ακριβώς? Τα τηλεοπτικά εκχωρούνται στην εταιρεία ειδήσεων.com Sky.
0: Να. Καλό, δεν ξέρω τώρα η εταιρεία αυτή που θα
1: διαχειριστεί. Μπα θέλει στο ελεύθερο, μπα θέλει στο υβριδικό, ξέρω εγώ. Πάντως οι τίτλοι στα site είναι στο Sky, το κύπελο Ελλάδας και το Super Cup.
0: Καλημέρα, λέει, σωστό αυτό που λέτε ότι δεν είμαστε γνώστες του μπάσκετ και δεν υπάρχει λόγος να μπούμε στη διαδικασία να σχολιάζουμε διαιτησία. Όμως όταν βγαίνουν παράγοντες και προπονητές και σχολιάζουν διαιτησία, φταίει ο κόσμος μετά? Δεν είπα εγώ ότι φταίει κάποιος. Είναι απλώς επιλογή του καθενός,
1: ναι,
0: με τι θα ασχοληθεί και τι θα κουβεντιάζει. Έτσι, είναι επιλογή. Έχουμε την επιλογή να λέμε, παιδιά, αυτό το κουβεντιάζουμε γιατί υπάρχει το λόγος να το κουβεντιάζουμε. Παράδειγμα, εμένα μου αρέσει να πιάνουμε, ξέρω, κουβέντα για ένα παίκτη. Παράδειγμα, ξέρω, για ένα δεξιμπάκ. Μ' αρέσει να πιάνουμε τέτοιου είδους κουβέντες. Για ένα αμυντικό χαβ, δηλαδή για εκείνα που. Στα υπόλοιπα. Δηλαδή, σαν να σου λένε τώρα, ρε παιδί μου, τι να σου πω. Να ήταν βόλεϊ, ρε φίλε, που έχει λιγότερα συστήματα. Ας πούμε, ξέρω εγώ, υπάρχουν, ξέρω εγώ, 5, 10, 15, ξέρω εγώ, μέχρι εκεί. Το μπάσκετ είναι τόσο σύνθετο άθλημα. Τόσο σύνθετο. Δηλαδή πρέπει να έχεις κότσια για να μπεις να κουβεντιάσεις. Άμα θες κουβεντιάσεις σοβαρά. Άμα θες κουβεντιάσεις καφενείο, εντάξει, καφενείο κουβεντιάσεις τα πάντα. Μέχρι και το τι θα κάνει ο Τραμπ στα στενά του Ορμούζ, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Πώς θα απαντήσουν. Εντάξει, καφενείο, ολέ, εντάξει, okay. Δεν απαγορεύεται, κάντο. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Στο ποδόσφαιρο, πάρα πολύ, δηλαδή έχει αυξηθεί πάρα πολύ, έχει ανέβει το επίπεδο. Ρε, μπορεί να κουβεντιάσει κάποιος ποδοσφαιρικά και να τον ακούσεις και να κουβεντιάσεις και να γίνει αυτό που λέμε διαλεκτική. Δηλαδή γίνεται. Στο μπάσκετ είναι ποιος ξέρει τα λιγότερα. Διαγωνισμός, ποιος ξέρει τα λιγότερα. Βλέπει τώρα να κουμπάει τον άλλον, φάουλ λέει ο ένας. Δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο άλλος. Άντε, πια στα βόγια κούρευτα. Κάποιος δεν είχε πει το εξής. Ό,τι θες το ακούς και είναι όλα αλήθεια. Λες στο μπάσκετ. Έχει σημασία αυτά που σφυρίζονται. Σημασία έχει αυτά που δεν σφυρίζονται.
2: Ναι.
0: Hey, άντε, του λες ότι λέει ψέματα. Ότι δεν λέει αλήθεια. Άλλος σου λέει όσα σφυρίζονται.
2: Γι' αυτό μου άρεσε το ποδόσφαιρο εμένα.
0: Ναι, ρίση.
2: Υπήρχαν επαφές, κλωτσιές, τραβήγματα.
0: Τέλος πάντων, τώρα γίναμε όλοι και μπασκετικοί τώρα. Όπως γίνεται σεισμός, γίνονται όλοι σεισμολόγοι. Γίνεται παράδειγμα πλημμύρα, γίνονται όλοι γεωλόγοι.
2: Έρχεται ανάδρομος Ερμής, θα επηρεάσει όλα τα ζώδια, τι πιστεύεις? Έρχεται ανάδρομος Ερμής, θα επηρεάσει όλα τα ζώδια.
0: Ο ανάδρομος τι είναι?
2: Δεν έχεις ακούσει το έχεις ανάδρομο Ερμή, εντάξει. Ούτε εγώ ξέρω.
0: Εγώ το μόνο που ήξερα εκείνο. Το παπάζω. Μπαίνουμε στον υδροχό. Και λέει, μπαίνουμε στον υδροχό. Μπαίνουν καλά τα πράγματα.
2: Κάτω γίνει.
0: Μάιρα, το έχουμε εκείνο. Το μπαίνουμε στον υδροχό. Παπάζω το. Εκεί, γιατί. Όπα, πήγε και 47.
2: Όπα, φίλε, με επηρεάζει εμένα ο ανάδρομος Ερμής.
0: Γιατί σε επηρεάζει?
2: Τα παρορμητικά ζώδια, κρυός, καρκίνος, ζυγός και εγώ είμαι καρκίνος.
0: Εγώ είμαι κρύος.
2: Ωραία. Ενδέχεται να βρεθούν.
0: Οι καρκίνοι είναι παρορμητικά.
2: Έτσι λέει. Τα παρορμητικά ζώδια, κρυός, καρκίνος, ζυγός και εγώ καιρός, ενδέχεται να βρεθούν μπροστά σε επανεξετάσεις σημαντικών αποφάσεων, είτε σε προσωπικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο. Θα με επηρεάσει εμένα.
0: Κάνε ότι δεν.
2: Ροζήτησε οδύση.
0: Πέσε για ύπνο.
2: Δίδυμος δεν σε επηρεάζει.
0: Λοιπόν, παιδιά, πριν πάμε στα ζώδια, στα ζώδια εδώ, γιατί θα έρθει ο Κνούπης πάλι. Ναι. Να πούμε, έχετε άλλα 2 λεπτά ακόμη για συμμετοχή στο διαγωνισμό. 11:50 κλείνει ο διαγωνισμός. Είναι 11:48. Όποιος θέλει, όνομα του τερματοφύλακα της Ουρουγουάης, σκοτώθηκες.
2: Πνίγηκα.
0: Σκοτώθηκε. Είπα, έχουμε. Πρώτες βοήθειες. Άλλα 2 λεπτά ο τερματοφύλακας του Ουρουγουάη στην τρίπλα του Πελέ, παιδί μου.
2: Το 1970.
0: 1970.
2: Η τρίπλα του αιώνα, η προσποίηση του αιώνα, πώς λεγόταν?
0: Όλα παίζουν.
2: Η προσποίηση του αιώνα, ναι.
0: Άλλα 2 λεπτά και μετά κλείνει. Ό,τι είναι μετά από 11:50 δεν συμμετέχει. Έτσι κι αλλιώς δεν θα το λέγαμε. Δηλαδή η Μάιρα ετοιμάζεται, παίρνει βαθιές ανάσες, είναι στον πάγκο γιατί θα κάνει την κλήρωση.
2: Μάιρα, θα δώσει σούπερ δώρο.
0: Θα σου πω κάτι. Τα έχεις κανονίσει με κανέναν εδώ? Όχι, γιατί σε βλέπουμε από εκείνη την ώρα. Εσύ δεν έχεις στείλει και συμμετοχή. Πώς θα κερδίσεις αυτό το.
2: Θα στείλει τώρα τελευταία και θα πει.
0: Κοίτα.
2: Η Μάιρα θα στείλει τώρα τελευταία με το που κλείσει και θα πει αυτό.
0: Όπω γίνεται χαμός. Εδώ.
2: 292 μηνύματα.
0: Και κοίτα πώς έρχονται πολυβόλο, ρε παιδί μου, τα τελευταία. Όταν τους είπες ότι κλείνει, έχει 1 λεπτό ακόμη, παιδιά. Δηλαδή για την ακρίβεια, 0,5 λεπτό από τώρα. 11:49 και 27 είναι τώρα. Είτε Viber είτε.
2: Ο 660 λέει καλημέρα, επειδή δεν ξέρουμε τον όνομα του τερματοφύλακα, μπορούμε να πούμε έναν άλλο που ξέρουμε.
0: Πες ό,τι θέλεις. Το πώς θα. Είναι και 40, ο χρόνος μετράει ανάποδα, πολυβόλο τα μηνύματα.
2: Εγώ πρώτη φορά βλέπω τόσο πολλά μηνύματα.
0: Ναι, δεν έχει ξαναγίνει.
2: Είδες, πολύ πιασάρικο το πανίλ. Ασχολείται ο κόσμος ακόμα πάρα
0: είναι
2: πολύ.
0: Είναι αυτή τη στιγμή 310 μηνύματα.
2: 311. Όσο μιλάς εσύ, πάει 13 αυτό. Ναι, 12, 13, 14, 15. Κοίτα,
0: είναι σαν εκείνο που με τους influencers. Τέλος, παιδιά, ο διαγωνισμός. Τέλος. 11:50.
2: Τέλος, stop.
0: Είναι σαν εκείνους τους influencers που ανεβαίνουν, ξέρεις, που βλέπουν τα likes.
2: Ναι. Και βλέπεις την αρχική του οθόνη, ναι. Λοιπόν, έχουν 1 εκατομμύριο.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα.
2: Μάιρα, το πρώτο μήνυμα είναι.
0: Ησυχάστε, παιδιά, μη στέλνετε
2: 10:55. Ωραία. Και το τελευταίο. 11:50. Ωραία. Από 10:55 μέχρι 11:50 θα πεις μια ώρα.
0: Εγώ θα μετράω. Περίμενε. Μην το λες τόσο. Εύκολα, ελαφρά την καρδία.
2: Γιατί την κόβεις?
0: Όχι, αφού το ίδιο θα πει, τι την κόβω?
2: Ναι, ενώ τη κόβεις τη φόρα, ήθελα να το πει μπαμπαμ.
0: Έχεις έμπνευση. Λοιπόν, η ώρα που μας δίνει η Μάιρα είναι 11:22.
2: Για να δούμε.
0: Οπότε, όποιος είναι πιο κοντά στο 11:22 θα είναι ο νικητής.
2: Φίλε, εγώ έχω.
0: Έχω. Τι έχεις εκεί? Ο Λεωνίδας κοιτάζει τα SMS. και τα. Λοιπόν, 11 και 20. Όπα. Εδώ.
3: Βρήκα, να το.
0: Για κάτσε, για κάτσε. Για κάτσε. Όχι, εδώ,
2: εδώ
0: δεν
2: είναι. Εδώ είναι, φίλε. Το βρήκα. 11 λοιπόν. Και 22. 11 και 22 ακριβώς.
0: 11 και 22 έχουμε νικητή.
2: Αθανάσιος Κλέτσας. Φιλόλογος διευθυντής Σερών.
0: Αθανάσιος Κλέτσας είναι ο
2: από
0: νικητής.
2: Τις Σέρες, λογικά.
0: Έστειλε
2: ο φίλος.
0: Έστειλε
2: Λαντισλάο Μαζουρκέβιτς είναι ο τροματοφύλακας.
0: Έστειλε SMS και ξαναπες το
2: email, email, 11 και 22.
0: 11 και 22, ακριβώς. Κοίταξε και τα SMS.
2: Ακριβώς, ναι, τα κοίταξε
0: λοιπόν,
2: όλα.
0: Όσον αφορά τα Viber.
2: Είναι και άλλος 22, αλλά δεν έχει στείλει γι' αυτόν τον λόγο.
0: Ναι, αυτό ήταν.
2: Το βλέπεις.
0: 11 και 22. Έστειλε και ο Γρηγόρης, αλλά έστειλε για τον Ναν. Yeah,
2: ναι.
0: Έτσι. Μετά είχαμε 11. Μια στιγμή εδώ. Τα πιο κοντινά ήταν.
2: Πετύχαμε ακριβώς τώρα. Τι
0: όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Να πω εδώ. Πού είναι.
2: Είχαμε και 11 και 20, ας πούμε.
0: Ναι, 11 και 20, 11 και 19, 11
2: και
0: 19 και
2: 23
0: και 18. Είχαμε πάρα πολλά εκεί.
2: Αλλά έχουμε 11 και 22 ακριβώς εντωμεταξύ. Είναι ο κύριος Αθανάσιος Κλέτσας και να στείλει και τον αριθμό του.
0: Ωραία, και...
2: να στείλει τον αριθμό του και, και διεύθυνση και τα λοιπά, έτσι. Γιατί αν δεν είναι Αθήνα, πρέπει να το αποστείλουμε. Να το στείλουμε.
0: Ναι.
2: Αν ήταν Αθήνα ή αν είναι Αθήνα, θα περάσει να το πάρει εδώ από την Ερασπόρ.
0: Ναι, σημείωσε στο μεταξύ εσύ ότι ό,τι μπορούμε να έχουμε, είτε το γράφει το mail του.
2: Έχουμε,
0: το mail του κάνει ένα copy-paste, ναι. Εκεί στο βγάλει μια φωτογραφία. Το mail του ανθρώπου. Μπράβο, τυχερός.
2: Συγχαρητήρια στον κύριο Αθανάσιο Κλέτσα.
0: Συγχαρητήρια, πραγματικά. Έτσι, δηλαδή πρέπει να έχει μεγάλη. Παιδιά, πραγματικά δηλαδή πρέπει να έχει μεγάλη τύχη για να.
2: Ή να έχει στείλει μήνυμα στη Μάιρα, ξέρω εγώ.
0: Και πρόσεξε, δεν, εγώ δεν. Καλά, θα μου πεις τώρα τόσα μηνύματα, δεν μπορώ να τα δω. Δεν είδα κάποιο, κάποια άλλη συμμετοχή του νικητή.
2: 11 και 22 είναι μόνο αυτό εδώ και άλλο ένα ενός φίλου που έστειλε για μπάσκετ, για Νάν συγκεκριμένα.
0: Ναι. Αν δεν έστειλε για Νάν εκείνη την ώρα που λέγαμε για τις άμυνες NBA με το.
2: Λαντισλάο Μαζουρκέβιτς, ο τροματοφύλακας Ουρουγουάης.
0: Είναι μερικοί, λέει, ξέρω, λέει ο Κωνσταντίνος, 11 και 16. Είναι αυτό, ρε παιδί μου, δοκάρι και έξω. Ξέρω, okay.
2: Ο Μιχάλης λέει 11 και 19 ημέρα.
0: Και τι νίξε το 11 λεπτά. Και 20 ή το
2: 22.
0: Και 11 και 22.
2: Είναι 3 λεπτά πίσω.
0: Μαϊρά, πώς σου ήρθε το 11 και 22, για πες μας τώρα.
2: Επειδή
0: δηλαδή
2: το...
0: για να. Α, επειδή είναι double, γίνεται double το 11.
2: 22 είναι αγαπημένος μου αριθμός, Μαϊρά, να ξέρεις.
0: Το 22.
2: Και του.
0: Λοιπόν, θέλουμε τα συγχαρητήριά σας προς τον κύριο. Πώς τον είπαμε, Κλέτσας.
2: Είναι ο κύριος Αθανάσιος Κλέτσας. Θανάτος.
0: Να δώσετε όλοι τα συγχαρητήρια στον κύριο Αθανάσιο Κλέτσα, ο οποίος είναι φιλόλογος, είπαμε. Τι είναι?
2: Λέει εδώ, ο τίτλος λέει. Έστειλε ο άνθρωπος και το τηλέφωνο του και τα πάντα, ευχαριστούμε. Φιλόλογος διευθυντής ΣΔΕ Σερών.
0: ΣΔΕ, τι είναι ΣΔΕ? ΣΔΕ. Εντάξει,
2: σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.
0: Α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Αν δεν βάζει, να μας δείξει τι παίρνει τέτοιο δώρο. Και να μας δείξει τι βαθμούς βάζει στα παιδιά. Εάν έχουμε κανένα.
2: Θα τα μοιράσει εκεί στους μαθητές. Αλλά τώρα.
0: Σκέφτεσαι να πάει εκεί, να πάει στην τάξη, ξέρω εγώ, με τα πανίδια, ξέρω εγώ, και τότε τα αυτοκόλλητα για να πει: έχω μια δουλειά.
2: Εσύ
0: γράψτε ένα πρόχειρο, ας πούμε.
2: Απροειδοποίητο σήμερα, έχω να κολλήσω εγώ.
0: Λοιπόν. Τώρα βάλε κανένα τραγουδάκι. Για βάλε λίγο εκεί που, με τα ζώδια εκεί. Τα...
2: Τον υδροχό.
0: Τον υδροχό. Το έχει. Εύολο. Τι περιμένουμε. Για να δούμε. Τραγουδάρα.

0: Λοιπόν, παιδιά, να σας πούμε ένα ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Δεν σταθήκατε τυχεροί, οι 310 τέλος πάντων.
1: Θα έχουμε κι άλλα και βιβλία θα κληρώσουμε. Θα έχουμε
0: κι άλλα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή, προχωράμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στάση εργασίας 12 με 4. Σήμερα τα ξαναλέμε αύριο το πρωί. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Καλημέρα.

0: Era Sport 101,8.
1: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
2: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Το παγκόσμιο κύπελλο του 1966 διεξήχθη στην Αγγλία, καθώς με τη συμπλήρωση τότε ενός αιώνα από τη δημιουργία της σύγχρονης έκδοσης του ποδοσφαίρου, η FIFA έκρινε ότι η διοργάνωση έπρεπε να γίνει στη χώρα που γέννησε το ποδόσφαιρο. Πρόεδρος της FIFA ήταν τότε ο Στερ Στάνλεϊ Ράους, ο οποίος, όπως λένε τότε, έλαβε τα μέτρα του ώστε να ευνοηθεί η εθνική ομάδα της πατρίδας του. Η Αγγλία βρέθηκε σε έναν εύκολο όμιλο και ορίστηκε να δώσει όλους τους αγώνες της στο Γουέμπλι, πράγμα που ποτέ άλλοτε δεν είχε συμβεί σε διοργανώτρια χώρα. Το τουρνουά βρήκε στο τέλος τριαμβεύτρια τη γηπεδούχο Αγγλία, η οποία με τέσσερις νίκες έφτασε στο τελικό. Στις 30 Ιουλίου στο Γουέμπλι στο τελικό, Αγγλία και Γερμανία έπαιξαν σε τελικό που έμεινε στην ιστορία. Δύο από τους διαιτητές, ο Ελβετός διαιτητής Γκότφριντ Ντίστ και ο Ρώσος εφόπτης Μπακράμοφ, έπειτα από περίπου δύο ώρες έγιναν πρωταγωνιστές. Στο 11ο λεπτό της παράτασης και με το σκορ στο 2-2, ο Τζεφ Χέρστ σούταρε από μακριά. Η μπάλα χτύπησε κάπου στη γραμμή. Ο διαιτητής αμφιταλαντεύτηκε. Ο εφόπτης δεν έδειξε σέντρα. Ο Ντίνστ συμβουλεύτηκε κατόπιν πίεση των Άγγλων και τελικά γκολ. Ακόμη και σήμερα δεν έχει δοθεί κατηγορηματική απάντηση. Πάντως, φοιτητές του Cambridge με υπολογιστή συμπέρανναν ότι η μπάλα δεν είχε περάσει τη γραμμή. Το τελευταίο λεπτό ο Χέρστ σημείωσε κι άλλο γκολ και η Αγγλία του Αλφ Ράμσι γιόρτασε τη μεγαλύτερη επιτυχία της ιστορίας της.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
5: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
4: Era Sport.
5: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
4: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
7: Ακούτε Air Sport.

τα αγρία μέλη που θα με βγάλει το πρωί. Σε ποια στεριά μου ξέρεις που θα με βγάλει.

0: Era Sport 101,8.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Izomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Izomat.
4: Πείτε μου παρακαλώ. Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού. Yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
9: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
8: Era Sport.
9: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
8: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Eraspor.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Ακούτε Eraspor.

0: Ερασπόρ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
1: Μετά από 4 χρόνια αναμονής, το Μουντιάλ επιστρέφει στο σπίτι του και το όνειρο ξεκινά στην ΕΡΤ. Στις 8 το βράδυ, ώρα Μουντιάλ, με ειδήσεις, αφιερώματα και όλη την αγωνιστική επικαιρότητα. Πριν τη Σέντρα, η φαντασμαγορική τελετή έναρξης σε απευθείας μετάδοση από το Μεξικό City. Στις 10 το βράδυ, ο πρώτος αγώνας Μεξικό-Νότια Αφρική. Και αμέσως μετά, ο απολογισμός της πρεμιέρας από τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου. Μουντιάλ 2026. Σε απευθείας μετάδοση. Αποκλειστικά από την ΕΡΤ.
2: Ακούτε, Ερασπόρ.

0: Era Sport 101,8.
1: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
2: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου.
3: Το 1966 η Ιταλία έχει στις τάξεις της του Σάντρο Ματσόλα, Τζιάνι Ριβέρα, Τζατσίντο Φακέτι, Ενρίκο Αλμπερτόζι, Ταρτσίτζιο Μπούργκιντς και άλλους. Στο Μίτλεσμπρο στις 19 Ιουλίου η Βόρεια Κορέα με τέρμα του Πακ Ντου Ικ νίκησε 1-0 την Ιταλία, αποκλείοντάς της από τον πρόωρο γύρο και στέλνοντας πρόωρα τους Ιταλούς στην πατρίδα τους. Αποδοκιμασίες, ηρωνίες και σάπια λαχανικά περίμεναν τους Σατζούρι στην πατρίδα τους. Οι Βορειοκορεάτες, που ήταν και η παρθενική τους εμφάνιση στη Μουντιάλ, φάνηκαν ορεξάτοι και για νέα έκπληξη στον προημιτελικό. Στις 23 Ιουλίου προηγήθηκαν στο 24ο λεπτό με 3-0 της Πορτογαλίας, τον Εουσέμπιο, Κολούνια, Σιμόες, Τόρες και Αουγκούστο. Αλλά 4 γκολ του Εουσέμπιο και 1 του Αουγκούστο οδήγησαν την ομάδα τους στα ημιτελικά με σκορ 5-3. Ο άτυχος της διοργάνωσης ήταν ξανά ο Πελέ. Τραυματίστηκε στην πρεμιέρα από τον Βούλγαρο Ζέτσεφ και μία εβδομάδα αργότερα από τον Πορτογάλο Μωράης. Η προηγούμενη παγκόσμια πρωταθλήτρια Βραζιλία επέστρεψε άπρακτη στο Ρίο Ντετζανέιρο, καθώς ιτήθηκε με 3-1 από την Πορτογαλία, που είχε τον Εουσέμπιο, τον αποκαλούμενο και μαύρο πάνθυρα, που με 2 προσωπικά γκολ οδήγησε την Πορτογαλία σε θρίαμβο.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Ert Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Ert Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
7: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
6: Era Sport.
7: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
6: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ακούτε Era Sport.

απόψε θα χορέψω. Sous un ciel d'été, rien que

0: Hera Sport 101,8.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρί.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Κάποιες διοργανώσεις είναι πολλά παραπάνω από ποδόσφαιρο.
6: Είναι ιστορία.
7: Είναι αναμνήσεις.
8: Είναι το μεγαλύτερο ραντεβού του κόσμου.
9: Και μια φάση αρκεί για να αλλάξουν τα πάντα.
10: Ποια ομάδα θα κάνει την έκπληξη και ποια θα γράψει στο τέλος ιστορία.
5: Το Μουντιάλ επέστρεψε στο σπίτι του με την καλύτερη ομάδα.
0: Ώρα Μουντιάλ. Καθημερινά όλες οι εξελίξεις από το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
11: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
12: Ακούτε Era Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
3: Huh?
4: Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
11: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
10: Era Sport.
11: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
10: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
12: Κάτσε

0: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Hera Sport 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
2: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Στο Μοντιάλ της Σουηδίας το 1958, μετά το τέλος του τρίτου ομίλου, η Ουγγαρία, σε κακή κατάσταση και με πολλούς της παίχτες όπως ο Πούσκας να είναι απόντες εξαιτίας των προβλημάτων στη χώρα μετά την αποτυχημένη Ουγγρική Επανάσταση, ισοβάθμισε με την Ουαλία στη δεύτερη θέση και θα αγωνιζόταν σε μπαράζ στις 17 Ιουνίου στο γήπεδο Ρασούντα της Σόλνα για ένα εισιτήριο στους 8 για τα προημιτελικά. Μια μέρα πιο πριν όμως έγινε ένα γεγονός ιδιαίτερο σημαντικό που είχε και άμεση επίδραση στον αγώνα. Ο πρώην πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Ίμρε Νάγκη, ύστερα από περίπου 2 χρόνια φυλάκισης, θανατώθηκε δια απαγχωνισμού με την κατηγορία της προδοσίας. Η παγκόσμια κοινή γνώμη συγκλονίστηκε από το γεγονός και ο κόσμος στη Σουηδία αποφάσισε να απέχει από τον αγώνα μπαράζ. Με μόλις 2.823 θεατές στο γήπεδο, η ομάδα της Ουαλίας πέτυχε σπουδαία νίκη με 2-1 και προκρίθηκε στους 8 της διοργάνωσης. Ακόμη και αν ληφθεί υπόψη ότι η Ουγγαρία δεν ήταν σε καλή κατάσταση, το 2-1 θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του θεσμού. Εκεί δυστυχώς για την ομάδα της Ουαλίας τελείωσε και το όνειρο, αφού έπεσε στη Βραζιλία και τελικά υπέκυψε, έστω και στο 66, με ένα γκολ του Πελέ που έγραψε το τελικό 1-0. Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική επιτυχία της Ουαλίας επισκιάστηκε από ένα μη ποδοσφαιρικό γεγονός και έλαβε χώρα μπροστά σε ελάχιστους θεατές. Μόλις 2.823.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
8: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
7: Προσλαμβάνεστε.
9: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
12: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
2: Era Sport.
12: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
2: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
13: Κάποια

0: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Era Sport.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Είναι 4 και 6 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας. Είμαι σε Βενήρα, εφημερίδα της Ερασπόρ. Εκτάκτως σήμερα, αυτή την ώρα, μετά την στάση εργασίας που είχε κηρύξει η Προσπέρτη. Ο Γιάννης Κωσταράκης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ευγενία Δουλγεράκη και Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Μαζί σας μέχρι τις 5, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ Ερασπόρ. 5η 11 Ιουνίου σήμερα και βέβαια όλα τα βλέμματα στρέφονται στις ΗΠΑ, στο Μεξικό και στον Καναδά, εκεί που κάνει σέντρα το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο. Το Μουντιάλ μπαίνει από απόψε στην ζωή μας, θα μας απασχολήσει μέχρι σχεδόν τα τέλη Ιουλίου σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο πρωτόγνωρο με τη συμμετοχή 48 ομάδων και 104 αγώνων. Στα δικά μας, ο Παναθηναϊκός κέρδισε χθες τον Ολυμπιακό σε ένα εξαιρετικό παιχνίδι στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων στο Telecom Center και ισοφάρισε τη σειρά των τελικών της Basket League σε 2-2, ένα μάτς που χρειάστηκε να παιχτούν δύο παρατάσεις μέχρι να φτάσουμε στο τελικό 93-86 και πλέον ο τίτλος της φετινής Basket League θα κριθεί το Σάββατο το απόγευμα στις 6 στο ΣΕΦ. Στο Πόλο τα κορίτσια του Ολυμπιακού επικράτησαν χθες με 14-12 στον ημιτελικό του Champions League των γυναικών της Ματαρό και πήραν το εισιτήριο για τον τελικό εκεί που θα αντιμετωπίσουν αύριο το βράδυ στις 10 την Φερεντσβάρος, η οποία επικράτησε στα πέναλτι με 15-14 τη Σαντ Άντριου. Σήμερα μπαίνουν στη μάχη του Final Four και οι άνδρες του Ολυμπιακού, στις 10 αντιμετωπίζουν την Προρέκο στην Μάλτα, νωρίτερα Μπαρτσελονέτα Φερεντσβάρος στον άλλο ημιτελικό. Λοιπόν, για όλα αυτά θα μιλήσουμε στην πορεία της σημερινής μεσημερινής ραδιοεφημερίδας Ερασπόρ, εκτάκτως 4 με 5.

Θα ξεκινήσουμε βέβαια με μπάσκετ. Είπαμε ότι χθες ο Παναθηναϊκός επικράτησε το Ολυμπιακό μετά από δύο παρατάσεις. Συγκλονιστικό το παιχνίδι στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ίσως το καλύτερο της σειράς που έχουμε δει μέχρι τώρα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, ή τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, αν θέλετε. Και έτσι, με αυτό το 93-86, οι δύο ομάδες πηγαίνουν σε πέμπτο τελικό το Σάββατο.

0: Λοιπόν, πάμε αμέσως στον Κώστα Σωτηρίου. Θα τον φιλοξενήσουμε εδώ στη μεσημβρινή ραδιοφωνία για λίγα λεπτά, καθώς θα πάρει τη σκητάλη στις 5 μαζί με τον Βαγγέλη Ζορμπά για πολλά περισσότερα, κυρίως για τα όσα έγιναν χθες στο T-Center και τα όσα θα ακολουθήσουν το Σάββατο στο ΣΕΦ. Κωστή μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα, διότι η τελική της GBL είναι σε εξέλιξη και το Σάββατο κρίνει το τίτλο στο ΣΕΦ. Αλλά χθες το βράδυ στην Αμερική έγινε μια ανατροπή που δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία.
0: 29 και όμως πόντι.
1: Νομίζετε. Χάνεται και τέτοιο παιχνίδι.
0: 29 πόντι ήταν η διαφορά, έτσι.
1: 29 πόντι ήταν η διαφορά υπέρ των San Antonio Spurs, οι οποίοι έχασαν στην εκπνοή σχεδόν το παιχνίδι με 107-106 και έχασαν την ευκαιρία στη Νέα Υόρκη να ισοφαρίσουν τη σειρά σε 2-2. Άρα καταλαβαίνεις ότι το 3-1 δίνει σοβαρό αβαντάζ στους Knicks για το πρωτάθλημα. Είναι μια τεράστια ανατροπή που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία του NBA. Το επόμενο μάτς είναι στο Σαν Αντώνιο, Σάββατο προς Κυριακή, 3:30 ώρα, κλασική ώρα των τελικών του NBA. Αν κερδίσουν οι Knicks 4-1 πρωτάθλημα μετά το 79, αν κερδίσουν οι Spurs, το επόμενο παιχνίδι είναι Τρίτη προς Τετάρτη στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή τώρα πάει ένα λάξ. Εντάξει, τρομερά πράγματα. Εντωμεταξύ, είτε κερδίζουν είτε χάνουν οι Knicks, έχει επεισόδια στη Νέα Υόρκη στους δρόμους. Γίνεται ένας παντζουρλισμός. Άλλες φορές πλακώνονται μεταξύ τους, άλλες φορές επιτίθενται, ας πούμε, στους λιγοστούς οπαδούς των San Antonio Spurs. Γενικώς έχει πολύ τεταμένο κλίμα στα παιχνίδια του NBA. Και πάμε να δούμε λίγο τα δικά μας. Καθώς χθες το βράδυ λειτουργήσε ξεκάθαρα το ένστικτο της επιβίωσης του Παναθηναϊκού, που αν έχανε χθες το βράδυ από τον Ολυμπιακό, το πρωτάθλημα θα το πανηγύριζαν οι Ερυθρόλευκοι στο ΑΚ, όπως έγινε το 16 και το 23. Τώρα όμως που ισοφάρισαν οι πράσινοι, χάρη στην έδρα τους και χάρη στην προσωπικότητα ορισμένων μεγάλων παικτών, αλλά και κάποιων αδικημένων κατά τη διάρκεια της σεζόν, δηλαδή δεν ήταν μόνο ο Κέντρικ Ναν που αποβλήθηκε νωρίς με 5 φάουλ, ή ο Τζέρι Αγκράν που άφησε και τα κόκαλά του στο παρκέ που λένε, πέρα από την καρδιά. Ήταν ο TJ Shorts με τον Βασίλη Τολιόπουλο, αυτοί οι οποίοι έχουν αδικηθεί κατάφορα από τον προπονητή τους φέτος, αλλά αποδεικνύουν ότι είναι παρόντες και ότι μπορούν να κρίνουν ακόμα και ένα τελικό GBL. Τρομεροί και οι δύο πραγματικά, όπως βέβαια τρομεροί ήταν για τον Ολυμπιακό με τεράστια σουτ ο Φουρνιέ με τον Βεζένκοφ και τον Walkup. Στις λεπτομέρειες όμως και στη δεύτερη παράταση, κάτι το οποίο πριν από 10 χρόνια είχε γίνει με αντίθετο αποτέλεσμα. Αν θυμάσαι, Κώστα, 30 Μαΐου του 2016, και να μην το θυμάσαι, το θυμίζω
0: δεν
1: εγώ.
0: Το θυμάμαι, Κωστή.
1: Ήταν τα τρίποντα του Σπανούλη που είχαν κρίνει τον τίτλο στο ίδιο γήπεδο, αλλά με παρκέ τότε, χωρίς glass floor, στο ΆΚΑ υπέρ του Ολυμπιακού. Ήταν το 2016 και 10 χρόνια αργότερα, Ιούνιο του 26, 10 Ιουνίου του 26, έγινε αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ωραία. Πάλι με δύο παρατάσεις, αλλά με διαφορετικό νικητή, τον Παναθηναϊκό.
0: Πάντως το χθεσινό ήταν το καλύτερο της σειράς, Κωστή, έτσι.
1: Κοίτα, όταν ένα μάτς κρίνεται σε δύο παρατάσεις, ναι, είναι ούτως ή άλλως μεγάλο. Και τα προηγούμενα μάτς ήταν καλά. Κάποια ειδικά ήταν πάρα πολύ μεγάλα παιχνίδια. Και το 102-92 του Ολυμπιακού ήταν τρομερό όσον αφορά το σκορ κτλ. Τώρα πάμε σε ένα πέμπτο μάτς, το οποίο θα γίνει μέρα μεσημέρι, που λέω λόγος, 6 ώρα το Σάββατο το απόγευμα στο ΣΕΦ, με ήλιο, όπως λέω έτσι χαριτολογώντας. Και λογικά με ήλιο θα τελειώσουμε, διότι το μάτς, άντε να πάει, αν πάνε όλα καλά, μέχρι τις 8 και 4 μαξ, και κάποια στιγμή εκεί γύρω θα έχουμε και την ανάδειξη του φετινού πρωταθλητή. Θα είναι ο Ολυμπιακός που φαίνεται ότι είναι φαβορή λόγω έδρας αλλά και λόγω υγείας, ή θα είναι ο Παναθηναϊκός ο οποίος θα μπορέσει να πάρει το πρωτάθλημα από έναν Ολυμπιακό που φαίνεται φέτος ότι είναι καλύτερος από τους πράσινους. Αν το πάρει ο Ολυμπιακός θα είναι το τέταρτο τα τελευταία 5 χρόνια. Το πήραν οι Ερυθρόλευκοι 22, 23 και 25, το πήραν οι Πράσινοι 24, και πριν από το back-to-back του Ολυμπιακού το είχαν πάρει 5 φορές σερί, 17, 18, 19, 20, 21 το είχαν πάρει οι Πράσινοι. Τα τελευταία όμως χρόνια ο Ολυμπιακός είναι πιο δυνατός όσον αφορά τους τίτλους. Οπότε ας κρατήσουμε αυτά. Αυτό που δεν ξέρουμε ακόμα είναι ποιοι θα είναι παρόντες. Δηλαδή από τον Ολυμπιακό φαίνεται ότι όλοι είναι υγιείς, αφού έπαιξε και ο Τάιλερ Ντόρση 10 λεπτά.
0: Λίγο χθες, ναι.
1: Από την άλλη όμως, Κώστα, για τον Παναθηναϊκό δεν είναι καθόλου σίγουρο, καθώς ο Όσμαν μέχρι χθες είχε σπασμό στη μέση και αυτό είναι πάρα πολύ ύπουλο και δεν σε αφήνει να ησυχάσεις. Ο Κώστας Λούκας έχει το πρόβλημά του, έκανε την επέμβαση στο μενίσκο, μπήκε φουριόζικα, ας πούμε, έπαιξε 23 λεπτά, εκ των οποίων τα 15-17 λεπτά σερί. Γενικώς υπάρχει ένα θέμα εκεί με την διαχείριση, και ο Ρονταβόπουλος έπαιξε χτυπημένος και έπαθε πελματιά από νευροσίτιδα μερική ρήξη. Είναι αυτοί οι τρεις οι τραυματισμοί για τον Παναθηναϊκό. Βάλε και κανένα δυο πιο μικρό τραυματισμό, δηλαδή Λεσόρ που χθες βγήκε κάποια στιγμή με πρόβλημα στον αγκώνα, ο Καλετζάκης παίζει και αυτός με ενοχλήσεις. Γενικά, αν ρωτήσει και ερυθρόλευκους, θα σου πούνε ότι υπάρχουν πόνοι και ενοχλήσεις στους τελικούς, αλλά τα πιο σημαντικά προβλήματα τα έχει ο Παναθηναϊκός. Οπότε ας κρατήσουμε αυτά για αρχή.
0: Και τα λέμε στις 5 ώρα, Κωστή, έτσι.
1: Θα τα πούμε με τους ακροατές μας 5 με 6 που έχουμε την εκπομπή του μπάσκετ, με όλες τις λεπτομέρειες, με τις καινούργιες ποινές που επέβαλε η αθλητική δικαστής. Γενικώς έχουμε πράγματα να ασχοληθούμε. Μεταγραφή του ΠΑΟΚ, επιβεβαίωση ότι πήρε τον Ρεκουάν Γκρέι από την ΑΕΚ μέχρι το 28. Γενικά κινούνται οι ομάδες με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Έγινε, Κωστή, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά περισσότερα πλέον στις 5 ώρα στην εκπομπή του μπάσκετ. Εμείς να μείνουμε για λίγο στο χθεσινό παιχνίδι του Telekom Center και να ακούσουμε δηλώσεις, αρχίζοντας από τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Γιάννη Αταμάν.
2: So I like to just congratulate to the players that they put the hustle.
3: Ο Παναθηναϊκός είχε παίκτες μαχητές σήμερα. Όσοι μπήκαν μέσα στο glass floor πάλεψαν, έδωσαν τον εαυτό τους για να πάρει η ομάδα την νίκη και να μην αφήσουν τον αντίπαλο, τον Ολυμπιακό, να σηκώσει το πρωτάθλημα μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Εξήγησε ότι αντιμετώπισε πολλά προβλήματα ο Παναθηναϊκός με τα φάουλ, έχασε πολύ νωρίς τον Κέντρικ Νάν, έχασε στη συνέχεια και τον Τζέριαν Γκραντ. Ήταν απουσίες κομβικές αυτές για την ομάδα του Αταμάν. Από εκεί και πέρα, βέβαια, είναι δεδομένο, όπως είπε, ότι θα πάει ο Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ το Σάββατο για να πάρει τον τίτλο μέσα στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Και είναι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να αδικηθεί ο Παναθηναϊκός. Ξέρει ότι η Ομοσπονδία, οι διαιτητές, ο κόσμος, όλοι θα φερθούν δίκαια και ο καλύτερος θα κερδίσει το Σάββατο σε εκείνο το παιχνίδι, στο Game 5, σε έναν αγώνα χωρίς αύριο και για τους δύο πλέον. Όπως είπε, δίνει πάρα πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες του, γιατί πάλεψαν με την ψυχή τους, δεν άφησαν τον αντίπαλο να πάρει πρωτάθλημα στην έδρα του Παναθηναϊκού. Είναι κάτι το οποίο θα προσπαθήσει ο Παναθηναϊκός να το κάνει στο τελευταίο παιχνίδι στην έδρα του Ολυμπιακού.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Γιάννη Αταμάν. Να ακούσουμε και τον Γιώργο Μπαρτζόκα.
4: Μόλις περάσαμε 5 πόντους και έπρεπε να αλλάξουμε, είχαμε και την ψυχολογία του παιχνιδιού. Δώσαμε τρίποντο γρήγορα σε misunderstanding, σε έλλειψη επικοινωνίας, σε συνεργασία δύο παικτών. Μετά κάναμε λάθος, έχασε δύο βολές Φουρνιέ, δηλαδή γίνανε πράγματα που δεν έπρεπε να γίνουν για το επίπεδό μας και πρέπει να κερδίσουμε το μάτς.
5: Όπως και να έχει τώρα ένα πέμπτο παιχνίδι το Σάββατο, τι είναι αυτό που ο Ολυμπιακός θα πρέπει να έχει για να καταφέρει να φτάσει στο στόχο του? Η συγκέντρωση.
4: Προφανώς είναι όλα αυτά τα πράγματα που δίνουν μια νίκη. Έπρεπε σήμερα να παίξουμε, να είμαστε πιο επίμονοι, να παίξουμε πιο πολύ στο πλάνο μας στο τέλος. Παρασυρθήκαμε πάρα πολύ σε ατομικές προσπάθειες. Έπρεπε να κυκλοφορήσουμε περισσότερο την μπάλα. Και αμυντικά είχαμε πολλές ολιγορίες σε φάσεις κρίσιμες. Δεν έπρεπε να δεχθούμε καλάθια από τον Νάιτζελ Χέι, τον Χέις Ντέιβις. Και από κακή συνεννόηση και δεχθήκαμε. Πρέπει να είμαστε καλύτερα αμυντικά.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Συνεχίζουμε με δηλώσεις. Ακούσουμε και τον Σάσα Βεζένκοφ.
6: Ανώ στην άμυνα δεχτήκαμε κάποια εύκολα καλάθια, μας πήραν κάποια rebound. Κρίνουν όταν ειδικά πάει τόσο κοντά, μικρές λεπτομέρειες κρίνουν το παιχνίδι και δυστυχώς δεν ήταν υπέρ μας.
5: Είναι σειρά τελικών, πηγαίνουμε στο πέμπτο μάτς. Εκεί τι εικόνα πρέπει να παρουσιάσει ο Ολυμπιακός για να φτάσει στον στόχο που είναι ο τίτλος?
6: Πρέπει να είμαστε σκληροί, πρέπει να μαζέψουμε ψυχικά αποθέματα, ψυχολογία και να πάμε μαζί με τον κόσμο μας να κερδίσουμε το παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε σκληροί, παίξουμε καλύτερη άμυνα, να μην χάσουμε τη μάχη το rebound, γιατί στο πρώτο ημίχρονο χάσαμε αρκετά rebound, και να πάμε δυνατά για να πάρουμε τον τίτλο.
5: Ακούγεται πολύ συχνά, φαντάζομαι το έχεις ακούσει και εσύ, ότι πλέον οι έδρες δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο. Τελικά φαίνεται ότι παίζουν το ρόλο τους και μάλιστα σημαντικό.
6: Εντάξει, νομίζω ότι κάθε σειρά είναι διαφορετική. Εδώ δεν έχουμε δει break και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην δούμε κιόλας μέχρι το τέλος.
5: ακουγόταν, λεγόταν, φαινόταν μέχρι ένα σημείο ότι είχατε ψυχολογικά αδειάσει μετά την επιτυχία της EuroLeague. Το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά παιχνίδια συνεχόμενα τώρα σας βοηθάει να βρείτε την πνευματική σας πρώτα απ' όλα ηρεμία?
6: Κοίτα, νομίζω για όλους τους παίχτες είναι δύσκολο. Βλέπετε πόσοι πειταγματισμοί υπάρχουν και για τις δύο ομάδες. Αλλά είναι η δουλειά μας, είναι το πάθος μας. Είμαστε ευλογημένοι που το κάνουμε και μένει ένα ακόμα παιχνίδι. Και όπως είπα, μπροστά στον κόσμο μας, με τους οπαδούς μας, με το κίνητρο που έχουμε να κερδίσουμε αυτόν τον τίτλο, να πάμε μέχρι το τέλος.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Σάσα Βεζένκοφ. Και να κλείσουμε το κεφάλαιο μπάσκετ με το εσδηλώσεις του Βασίλη Τολιόπουλου.
7: Πιστεύω ότι μείναμε στο πλάνο μας, είχαμε καθαρό μυαλό. Όσες φορές και να πήγε κάτι στραβά, εμείς ήμασταν εκεί. Ακόμα και τον Ολυμπιακό πέρασε μπροστά με 4 πόντους, αντιδράσαμε γρήγορα. Δείξαμε ρομαντικό χαρακτήρα, δείξαμε ότι θέλουμε πολύ το πρωτάθλημα και γι' αυτό καταφέραμε να κερδίσουμε.
8: Την κάνω σε σένα, αφορά εσένα, την ομάδα σου. Θα μπορούσα να την κάνω και στην.
7: Δείξαμε ρομαντικό χαρακτήρα, δείξαμε ότι θέλουμε πολύ το πρωτάθλημα και γι' αυτό καταφέραμε να κερδίσουμε.
8: Την κάνω σε σένα, αφορά εσένα, την ομάδα σου. Θα μπορούσα να την.

0: Πιστεύω σε αυτά τα χρόνια που παίζω μπάσκετ, γίνομαι σίγουρος 30 χρονών φέτος. Έχω αποδείξει ότι δεν σκέφτομαι το τι έχει γίνει πριν. Το παρελθόν είναι για να το αφήνουμε εκεί. Ό,τι έγινε, έγινε. Κοιτάμε πάντα το επόμενο play και ποτέ δεν έχω σκεφτεί να ζήσω τη στιγμή και να τη βιάσω από τα μαλλιά, όσο κρίσιμη κι αν είναι.
1: Και όπως λένε, ο σουτέρ σουτάρει ό,τι και να γίνει πριν.
0: Εννοείται αυτό. Αν η επιλογή είναι σωστή, πρέπει να σουτάρει.
1: Ωραία, και πάμε τώρα στο τελευταίο παιχνίδι. Τώρα πια έχουμε εμάς πρωταθλήματος, ό,τι και να γίνει. Είστε στο 2-2. Καθένας από τους δυο σας από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό έχει υπερασπιστεί την έδρα του. Πρώτες σκέψεις τώρα για το παιχνίδι του Σαββάτου.
0: Όπως όλοι, θα κάτσουμε από αύριο να δούμε το βίντεο, να αναλύσουμε τι κάναμε λάθος, να δούμε πόσο σωστά παίξαμε σήμερα σε rebound και σκληράδα στην άμυνα και να είναι αυτό η βάση μας για να πάμε να κερδίσουμε το Σάββατο.
1: Και σε επίπεδο τραυματιών και απώντων, έχεις κάτι παραπάνω από αυτό που ξέρουμε να μας πεις?
0: Αυτό δεν ξέρω τις επόμενες δύο μέρες πώς θα είναι ο Τσέντι και ο Κώστας.
1: Γιατί για τον Νίκο έχει τελειώσει η σεζόν.
0: Ο Ρόγκα έχει τελειώσει. Ο Πάνος επίσης έκανε μια απίστευτη προσπάθεια με πάρα πολύ έντονους πόνους και έπαιξε και βοήθησε πάρα πολύ. Οπότε όλοι αξίζουν συγχαρητήρια, ειδικά αυτά τα παιδιά.
2: Λοιπόν, φεύγουμε από τις δηλώσεις που έγιναν χθες στο Telecom Center μετά το τέλος του πολύ σημαντικού αγώνα, πολύ σπουδαίου αγώνα και πολύ ωραίου και σε εξέλιξη. Πάμε στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό να δούμε τι εξελίξεις υπάρχουν εκεί σχετικά με τα δύο μεταγραφικά μέτωπα που έχουν τουλάχιστον διαρρεύσει τις τελευταίες μέρες που κοιτά ο Παναθηναϊκός. Καμαρά και Γένσεν. Χρήστο Κόντος μαζί μας. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι. Φίλοι μας, δεν έχουμε κάτι επί της ουσίας, δηλαδή ουσιαστικά ανακοινωνόμαστε. Μια κουβέντα διαπραγμάτευση είναι πάντα μια ανοιχτή υπόθεση, δεν κλείνει εύκολα. Ευτυχώς, δυστυχώς, στον παθμολογισμό συνήθως οι συμφωνίες δεν έχουν τη λογική του σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, μπαίνω στο σούπερ μάρκετ, βλέπω το ράφι ή γράφει πάνω το ταμπελάκι τιμή. Πάω, το παίρνω, πάω στο ταμείο, πληρώνω, φεύγω. Είναι κάτι πάρα πολύ σύνθετο, έχει να κάνει και με τον αθλητή. Είναι οι μάνατζερ στη μέση, είναι και άλλες ομάδες που ενδιαφέρονται, δεν παίζει μόνο σου μπάλα. Οπότε είναι μια σειρά θεμάτων που πρέπει να λυθούν για να φτάσουμε στο αίσιο τέλος μιας μεταγραφής. Και όσο πιο περιζήτητο είναι ο χαμπρός, τόσο πιο πολλή ώρα κρατάνε τα προϊόντια του γάμου, αν προκύψει γάμο τελικά. Γιατί πάρα πολλές φορές, όταν υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός και διάφοροι άλλοι σύλλογοι που εμπλέκονται στην ιστορία, δεν κερδίζει εύκολα μια ελληνική ομάδα τη μάχη. Έτσι, γιατί σε σχέση με τις ξένες, στείλουμε κυρίως σε τσέπη, τα ποσά τα που ακούγονται για μας. Τα χαρακτηρίζουμε μυθικά, ας πούμε, και για τους, μια ομάδα από τη Γαλλία, την Ισπανία, την Αγγλία. Είναι μια άλλη μέρα στη δουλειά, ας πούμε, μια πάρα πολύ εύκολη υπόθεση. Με Καμαρά, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ και αρκετές μέρες, ότι ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά με την ομάδα έχει βγάλει άκρη. Έχει μια καλή βάση από την πρώτη επαφή που είχε γίνει τον περασμένο Γενάρη, όταν είχαν φτάσει σχεδόν σε συμφωνία με την ομάδα, παραλαμβάνω. Είναι όμως ο παίκτης στη μέση. Ο παίκτης, ο οποίος το είχαμε πει ότι θεωρεί πισωγύρισμα
2: τον έρθει στην Ελλάδα, έτσι Χρήστο.
3: Δεν τίθεται ότι αυτό θα είναι ένα βήμα που θα πάει μπροστά την καριέρα του. Ένα παιδί το οποίο έχει χρηστεί διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Γαλλίας, φιλοδοξεί να μείνει σε υψηλό επίπεδο. Θέλει να παίξει στη μεγάλη εθνική Γαλλίας. Μιλάει με την Gladbach, μιλάει με δύο-τρεις γαλλικούς συλλόγους. Ο Παναθηναϊκός, η αλήθεια είναι ότι δίνει περισσότερα χρήματα. Ενώ σε αυτό το κομμάτι, τη δεδομένη στιγμή, υπάρχει ένα πλεονέκτημα του Παναθηναϊκού, αλλά από ό,τι φαίνεται το πλεονέκτημα αυτό μπορεί να συγκινήσει Λερόα. Δεν συγκινεί τον ίδιο τον παίχτη. Δηλαδή θα περιμένει, δεν βιάζεται, είναι ακόμα ούτε καν μέσα Ιουνίου δεν είμαστε. Δεν βιάζεται, δεν δείχνει να βιάζεται τουλάχιστον. Οπότε αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι θα εξαντλήσει πρώτα κάθε ευκαιρία που έχει να πάει να παίξει στη Γαλλία, στην Ισπανία ή στην Αγγλία ή οπουδήποτε αλλού. Και μετά, ανάλογα με το πώς θα πάνε τα πράγματα εκεί, θα δει αν θα απαντήσει αισθητικά στον Παναθηναϊκό ή όχι. Με τον Γένσεν είναι λίγο διαφορετική εικόνα, δηλαδή από ό,τι φαίνεται. Μοιάζει να υπάρχει μια καλή συνεννόηση με την πλευρά του παίχτη και του μάνατζερ του. Είναι και στην παρουσία του Νίστρου που είναι δανός, είναι και μια εγγύηση για τον παίχτη, ο οποίος θέλει να παίξει μια ομάδα πρωταθλητισμού, να ζήσει δηλαδή τη χαρά του να κυνηγά όλα την τίτλο να παίζει Ευρώπη και τα σχετικά. Στα οικονομικά δεν υπάρχει πρόβλημα, του δίνει ο Παναθηναϊκός ένα καλύτερο συμβόλαιο από αυτό που έχει στην Premier League. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν παίζει πάλι μόνο στο Παναθηναϊκός. Αρκετοί παίχτες από τη στιγμή που είναι γνωστό ότι το συζητάει το όνομά του Μπρέντφορντ, αρκετοί σύλλογοι έχουν μιλήσει μαζί της, ο Παναθηναϊκός είναι ένας από αυτούς. Εκεί έχουμε άλλα δεδομένα. Εκεί θα υπάρχει μια καλή επαφή με την πλευρά του παίχτη και ακόμα μια απόσταση με την πλευρά της ομάδας που ζητάει πάρα πολλά χρήματα.
2: Έγινε, Χρήστο, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε πάντως αναμονή οποιαδήποτε εξέλιξη. Να είσαι καλά, καλή συνεχεία σε εσένα. Και από τον Παναθηναϊκό πάμε στην ΑΕΚ να δούμε εδώ τι εξέλιξη υπάρχει. Εδώ είναι οι ανανεώσεις που τρέχουν και τα μεταγραφικά σκάνε. Δηλαδή, όπως μάθαμε πριν από μια εβδομάδα τη μεταγραφή της ΑΕΚ απλά με την ανακοίνωση, νομίζω κάτι ανάλογο θα γίνει και τώρα. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Γιάννη Σαντουρινέο μαζί μας.
4: Καλό μεσημέρι, Κώστα.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πρεμιέρα στο Μουντιάλ σήμερα.
1: Με Πινέδα.
0: Να πω έτσι, το Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος εάν αγωνιστεί θα γράψει μια ξεχωριστή ιστορία. Θα γίνει ο πρώτος μουντιαλικός παίκτης της ΑΕΚ, που όσο είναι στην ΑΕΚ θα έχει συμμετοχές σε δύο μουντιάλ. Θα είναι ο 16ος παίκτης της ΑΕΚ που θα λάβει μέρος στο το παγκόσμιο κύπελο. Αν βάλουμε και τον Πιερό, τότε θα έχουμε διπλή εκπροσώπηση 17 παίκτες στο Μουντιάλ στην ιστορία της ΑΕΚ, αλλά θα είναι ο πρώτος που ως παίκτης της ΑΕΚ μετά το Μουντιάλ του Κατάρ θα αγωνιστεί και στο παγκόσμιο κύπελο του Μεξικού. Το Sports Fox έβαλε τα πράγματα στη σωστή διάσταση, φάνηκε δηλαδή ότι έχει ένα ρεπορτάζ και επιβεβαίωσε αυτά που λέμε καιρό τώρα, γιατί γνωρίζω ότι είναι ένα δίκτυο το οποίο αντλεί πληροφόρηση από το περιβάλλον του παίκτη και αναφέρθηκε πως η οικογένεια Πινέδα δεν σκέφτεται την επιστροφή στην Ευρώπη και ότι η Μοντερέι δεν έχει κάνει καμία απολύτως πρόταση προς την ΑΕΚ. Όλα τα υπόλοιπα, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι εικασίες. Και έχουμε συζητήσει και μαζί Κώστα και το έχω πει ότι η ΑΕΚ δεν πρόκειται να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή, όποια και αν είναι η εξέλιξη, αν δεν έρθουν 8 εκατομμύρια ευρώ, που είναι η ρήτρα και αφορά τις ομάδες από την Αμερική. Η εκτίμησή μου, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ μέχρι σήμερα που μιλάμε, είναι ότι ο Πινέδα έχει και συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες για να παραμείνει και να επεκτείνει. Ότι θα παραμείνει, γιατί έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.
1: Το συμβόλαιο.
0: Αλλά να επεκτείνει την συνεργασία του με την ΑΕΚ, αλλά επαναλαμβάνουμε, μετά το Μουντιάλ θα είναι η απόφαση που θα δένει την οικογένεια Πινέδα στην Ευρώπη για άλλα 4 χρόνια. Και το κυριότερο είναι αυτό που λέμε, ότι οι συνθήκες που υπάρχουν για την οικογένεια του Μεξικανού Άσου της ΑΕΚ καλοκαίρι 26 δεν έχουν καμία σχέση με τις συνθήκες που υπήρχαν πριν 2 χρόνια. Είχαν πιέσει για τον επαναπατρισμό τους. Τα ζητήματα που υπήρχαν και αφορούσαν τη διαβίωση στην Αθήνα, την οικογενειακή διαβίωση στην Αθήνα, έχουν ξεπεραστεί στο 100% με πολύ μεγάλη προσπάθεια της ΑΕΚ, και γι' αυτό λέμε ότι τα πράγματα είναι πολύ ευνοϊκά. Οπότε με Πινέδα μετά το...
1: Πριν
0: το
1: Πινέδα, Γιάννη, τι περιμένουμε, Ριμπάλτα σίγουρα και μετά...
0: Για Ριμπάλτα έχουμε πει ότι εντάξει, το περιμένουμε αφού έχει μείνει ο Νίκολιτς να ανανεώσει και ο Ριμπάλτα. Περιμένω να δω το έτος, γιατί είναι, από όσο γνωρίζω από το ρεπορτάζ, πιο θετικός για το 2028 και όχι για τόσο μεγάλο διάστημα, γιατί
1: μέχρι το 29, δηλαδή, έτσι,
0: μέχρι το 29 θα είναι μια πενταετία. Ναι. Ήδη και η τετραετία είναι ρεκόρ για τον Καταλανό. Επειδή πραγματικά βλέπει μακριά στην εξέλιξη του project, έχει ζητήσει κάποιες προϋποθέσεις που σίγουρα δηλαδή ταυτίζονται και με το όραμα του Μάριου Λιόπουλου για όσα θέλει να κάνει με την ομάδα της ΑΕΚ. Θεωρώ όμως ότι είναι τυπικό το ζήτημα, δηλαδή ότι θα υπάρξει ένα νέο του Ριμπάλτα.
1: Και με και ο Γιώβιτς, έτσι.
0: Εντάξει, περιμένουμε και Πίου και Γιώβιτς για πιο μετά, ανάλογα, έτσι. Γνωρίζουμε και την επιθυμία της ΑΕΚ και για τον Σέρβο Διεθνή Άσο. Τα μεταγραφικά είναι κάτω από τα ραντάρ, Κώστα.
1: Ναι, θα το δούμε, αυτό που είπα και νομίζω στην αρχή.
0: Αυτό που σου έχω πει, ότι δηλαδή η ΑΕΚ δείχνει έτοιμη να κλείσει δύο παίκτες πριν φύγει η αποστολή 6 Ιουλίου για το Άπελντον της Ολλανδίας. Θα δούμε αν κάποια κίνηση μπορεί να γίνει και πιο άμεσα. Ωραία. Σε σχέση με το τωρινό χρονικό διάστημα. Θυμίζω, ΚΑΦ και Στόπερ είναι οι πιο άμεσες προτεραιότητες.
1: Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν και ο Γιάννης Τωρινός με το ρεπορτάζ ΑΕΚ. Κάνω τελεία. Σε λίγο ξανά μαζί σας.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρίν.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
1: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Μετά από 4 χρόνια αναμονής, το Μουντιάλ επιστρέφει στο σπίτι του και το όνειρο ξεκινά στην ΕΡΤ. Στις 8 το βράδυ, ώρα Μουντιάλ, με ειδήσεις, αφιερώματα και όλη την αγωνιστική επικαιρότητα. Πριν τη Σέντρα, η φαντασμαγορική τελετή έναρξης σε απευθείας μετάδοση από το Μέξικο City. Στις 10 το βράδυ, ο πρώτος αγώνας Μεξικό-Νότια Αφρική. Και αμέσως μετά, ο απολογισμός της πρεμιέρας από τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου. Mundial 2026. Σε απευθείας μετάδοση. Αποκλειστικά από την ΕΡΤ.
7: Ακούτε Ερασπόρ.
8: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά με σημερινή εφημερίδα στην Ερασπόρ. Γιάννης Κωσταράκης στη ρύθμιση των ήχων. Ευγενία Δουλγεράκη και Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα μαζί σας μέχρι τις 5, εκτάκτο σήμερα για μία ώρα, 4 με 5. Πάμε στη Μάλτα. Εκεί είναι ο Βασίλης Μότσης. Χθες μετέδωσε για λογαριασμό της Ερασπόρ την προσπάθεια των κοριτσιών του Ολυμπιακού να φτάσουν στον τελικό του Champions League του Πόλο. Κάτι που το καταφέραν, επικρατώντας Ματαρό με 14-12. Θα παίξουν αύριο απέναντι στην Φερέντς Βάρος. Σήμερα θα μας μεταδώσει την προσπάθεια της αντρικής ομάδας του Ολυμπιακού απέναντι στην Προ Ρέκο για τον ίδιο στόχο, δηλαδή την παρουσία στον τελικό. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους αγωνιστές της Ερασπόρ. Τα κορίτσια του Ολυμπιακού επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορή που είχαν απέναντι στη Ματαρό. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια πραγματικά εξαιρετική ομάδα, αναφέρομαι στη γυναικεία του Ολυμπιακού, που έχει όλες τις προϋποθέσεις για να κατακτήσει το τέταρτο τρόπαιο στο Champions League στην ιστορία του. Ο Ολυμπιακός θα μετάσχει μάλλον αύριο στις 10 το βράδυ απέναντι στη Φερεντσβάρος για 7η φορά σε τελικό. Έχει 3 νικηφόρους, 3 χαμένους και θέλει να τους κάνει 4. Χθες το μάτς ξεκίνησε πολύ δυναμικά με τις δύο ομάδες να ισόπαλες με 4-4 στο πρώτο οκτάλεπτο. Ωστόσο ο Ολυμπιακός πάτησε τον γκάζι στη δεύτερη περίοδο με ένα επιμέρους 6-3, πήρε ένα προβάδισμα 3 γκολ στο ημίχρονο, το οποίο ουσιαστικά διατηρούσε σε όλη τη διάρκεια το υπόλοιπο του αγώνα, έστω και αν η Ματαρό έχει επιστρέψει και μειώσει και στο γκολ και μειώσει και στα 2. Μάλιστα, 5 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα και σκεπέναλτι η Ιωάννα Σταματοπούλου, θεματοφύλακας των Ερυθρολεύκων. Ο Ολυμπιακός έδειχνε μέσα στο νερό ότι είναι η καλύτερη ομάδα και πήρε εν τέλει τη νίκη με 14-12 επί της Ματαρό. Την πρόκληση, επαναλαμβάνω, στον τελικό. Αντιμετωπίζει την Φερεντσβάρος, που είχε ως πρωταγωνίστρια στη νίκη της στα πέναλτι επί της Σαν Ανδρέου, της προηγούμενης κάτοχο του τροπαίου, του Champions League, με 15-14, 11-11 κανονική διάρκεια. Πρωταγωνίστρια ήταν η Ελευθερία Πλευρίτου. Είχε 4 γκολ στο μάτς, μια σπουδαία assist για την ισοφάριση 11-11 στα 50 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ημιτελικού. Και έτσι αύριο θα έχουμε την ιδιαιτερότητα να βρεθούμε αντιμέτωπες σε τελικό Champions League. Πέρσι να βρεθεί αντιμέτωπες στο μικρό τελικό δύο αδερφές, η Βάσο και η Ελευθερία Πλευρίτου. Η Βάσο ως αρχηγός του Ολυμπιακού, η Ελευθερία Πλευρίτου ως μια από τις κορυφαίες παίκτριες τη Ουγγρική Φεντσβάρο. Έχει αυτό δηλαδή την ιδιαιτερότητά
8: του. Ναι, τρομερό, όντω.
9: Δεν σ' άκουσα, Κωνσταντίνο.
8: Όντω, Βασίλη.
9: Είναι ωραίο. Είναι, εντάξει, οι αδερφές Πλευρίτη είχαν έρθει πριν από 15 χρόνια στον Ολυμπιακό. Είχαν πάει στον Ολυμπιακό πριν από 15 χρόνια από τον Ηρακλή και οι τρεις μαζί. Πέρυσι σταμάτησε τον Ολυμπιακό συνέχεια στον Πανίον η Μαργαρίτα Πλευρίτη μετά από 14 χρόνια προσφοράς. Και η Ελευθερία Πλευρίτη και η Βάσο Πλευρίτη είναι παρούσες και σε όλους τους ευρωπαϊκούς τίτλους που είχε κατακτήσει ο Ολυμπιακός όλων των γυναικών. 3 Champions League, 3 Super Cup και ένα Lent Trophy. Και αύριο. Μία θα φτάσει
8: στην κατάκτηση.
9: Ως ίδια, δηλαδή θα έχει στη συλλογή.
8: Ωραία, Βασίλη, μείνε στην τηλεφωνική σου γραμμή για να, γιατί έχουμε. Μπορεί να συνεχίσει, γιατί θα παρέμβει λίγο και από τον Ευρωγεννήτη από την Αίρη. Λοιπόν, σε ακούμε, Βασίλη. Πάμε εντάχει και στους άντρες. Ναι.
9: 10 η ώρα απόψε ο ημιτελικός με την Προρέκο. Η Προρέκο, όπως λέγαμε και χθες, είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα στην ιστορία του Champions League με 11 κατακτήσεις και άλλες 9 συμμετοχές σε τελικούς. Ο Ολυμπιακός έχει 2 κατακτήσεις του τροπαίου και άλλες 3 φορές έχει μετάσχει σε τελικούς τελευταία φορά. Το 2019, όπου οι μητελικοί ήταν οι ίδιοι, τότε δηλαδή ο Ολυμπιακός αντιμετώπιζε την Προρέκο στον ένα ημιτελικό και η Φερεντσβάρος στην Παρτιζανέδα στον άλλον. Είχαν περάσει ο Ολυμπιακός και η Φερεντσβάρος και είχαν απέναντι στον τελικό ο Ολυμπιακός από τη Φερεντσβάρος τότε. Με αυτόν τον τρόπο το έχει πάρει το 2018 και ας ελπίσουμε να αποκλείσει την Προρέκο. Να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό απόψε στις 10 και να διεκδικήσει μεθαύριο, επίσης στις 10 θα είναι ο μεγάλος τελικός, το τρίτο τρόπο στην ιστορία του.
8: Έγινε, Βασίλη, πολλά περισσότερα λοιπόν στις 8 και στις 10 σήμερα με τους δύο ημιτελικούς του Final Four στο Champions League στο Πόλο των Ανδρών. Στις 8 Μπαρτσελονέτα Φερεντσβάρος και στις 10 Προρέκο Ολυμπιακός μετάδοση από την Ερασπόρ. Λοιπόν, πάμε και στη Νέα Υόρκη, στον Πέτρο Αυρογιαννίδη, ο οποίος στον ύπνο μας έβλεπε. Πέτρο, καλημέρα από εμάς σε σένα. Γιατί και είναι 9.30 ώρα το πρωί, έτσι.
10: Δεν φτάνει που έχω συμπλήσει από τις 7 εδώ δικιά μας και ρωτάω τηλέφωνα για να πούμε μια καλημέρα από τη Νέα Υόρκη εκεί στον κύριο Κώστα.
8: Υπήρχε στάση της Ποσφέρτη, γι' αυτό είμαστε τώρα. Και δεν ξέραμε γιατί ώρα να σε ενοχλήσουμε. Λοιπόν, Πέτρο, ακούμε. Μουντιάλ, έτσι.
10: Ναι, σήμερα έχουμε την
8: Το ξέρουν στην Αμερική ότι η Νέα Υόρκη δεν έχει παγκόσμιο κύπελο. Το έχουν πάρει
10: χαμπάρι. Πολύ σωστή ερώτηση. Στο μυαλό μου είσαι, αυτό θα έλεγα και εγώ. Με ποια έννοια όμως. Δηλαδή, χθες το βράδυ που φτάσαμε εδώ πέρα, τώρα αυτή ώρα ήταν, ό,τι θυμάμαι κάπου. 12, ας πούμε τη 12 εδώ Νέα Υόρκη το βράδυ, ήρθα στο ξενοδοχείο. Για να φτάσω στο ξενοδοχείο όμως, ας πούμε, ήταν κλειστοί όλοι οι δρόμοι κτλ. Γιατί γιόρταζαν τη νίκη του New York Knicks απέναντι στην παρέα του Γονμπαγιά μας.
8: Ναι, και στο μεριά ένα τροπή 20.
10: Ναι, ναι, 27-29 πόντι, πώς ήταν.
8: 29 πόντι, ναι. Διαφορά.
10: Αδιανόητο, μιλάμε, γινόταν στους δρόμους χαμός. Ήταν δηλαδή, λες και λίγο Ελλάσσο, λέει το 2004, για όποιον θυμάται, ξέρω εγώ, ή για όποιον δεν το έχει ζήσει να μάθει. Κάπως έτσι. Δηλαδή, ναι, μεν βλέπει, ρε παιδί μου, στου δρόμου στα ξενοδοχεία κάνα δύο μπάλε, ποδοσφαίρο εννοώ. Βλέπει, α πούμε, κόσμο, να, πώ τώρα τι φοράει. Που κουρασάω, μπλούζα, φίλε, δεν μπορούσα. Δεν ξανά είναι έτσι. Δεν βλέπει διάφορου τέτοιου δηλαδή, που έχουν λίγο στο νου του εδώ, αλλά βέβαια, να είμαι ειλικρινή, ακόμα δεν έχω μπει και στη διαδικασία να το τσεκάρω όλο πέρα. Ναι. Είμαι ώρε εδώ πέρα, έτσι. Απλώ ήθελα να σα πω μια καλημέρα, να σα πω ότι εδώ είναι η Ορχιδή, υποτίθεται σε αυτό το πράγμα για την πρεμιέρα του Μουντιάλ, αλλά λίγο αυτό το πήγε πίσω. Γιατί το σόκερ, όπως καταλαβαίνεις, ναι. Το μπάσκετμπολ, μάλλον το NBA, ειδικά finals, προηγείται του σόκερ εδώ στο ποδόσφαιρο.
8: Απλά, Πέτρο, εντάξει, για μας είναι αυτή η διαφορά της ώρας. Ελπίζω να σε έχουμε στις ραδιοεφημερίδες, 2 με 4, ανάλογα το τι ώρα θα είναι εκεί. Ανάλογα τι ώρα θα είναι εκεί. Εντάξει, θα μπουν, φαντάζομαι, σε ρυθμό παγκοσμίου κυπέλλου σιγά-σιγά. Απλά, ξέρεις, ίσως
10: ναι,
8: το έχουμε.
10: Ναι, δεν το έχουμε. Η πρεμιέρα σήμερα, Κώστα, είναι και στο μακρινό Μεξικό. Παίζει, γι' αυτό φαντάζομαι το ρόλο του. Πρέπει να πιστεύω σαν
8: να. Βέβαια, ο τελικός θα είναι και στη Νέα Υόρκη, Πέτρο μου, έτσι.
10: Ναι, βέβαια. Ναι. Εντάξει, γενικώς πιστεύω ότι θα μπουν και αυτοί σε κλίμα πράγματι, ας πούμε. Και εμείς την περιμένουμε όπως και στην πρεμιέρα. Ελπίζω να μην με επηρεάσουν και εμένα πάρα πολλοί ώρες εδώ για να μπορέσω να τα παρακολουθήσω τα παιχνίδια. Το ίδιο μαζί και προφανώς εδώ θα είμαστε να μιλάμε, να συζητάμε οτιδήποτε. Ξαναλέω, σε κλίμα ακόμα εδώ δεν έχω διαπιστώσει ότι είναι, αλλά οι άνθρωποι φαντάζομαι ότι προσεχώς θα είναι.
8: Εντάξει, Νέα Υόρκη είναι αυτό που είπε, Πέτρο, έχουν τους τελικούς του NBA. Έγινε και αυτό που έγινε χθες με την ηθική αυτή ανατροπή. Με αυτό θα ασχολούνται τουλάχιστον μέχρι να ξεμπερδέψουν με το πρωτάλμα που θα κατακτήσει η Νίκη, αν θα πάει στους Spurs, έτσι.
10: Σου λέω για πανηγύρι, χαμός αστυνομία.
8: Λες και, πήραν τον τίτλο, ενώ εκκρεμούν και άλλα παιχνίδια, έτσι.
10: Ναι. Ήταν η σπουδαία ανατροπή γι' αυτό, μάλλον.
8: Έγινε, Πέτρο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Εδώ θα είμαστε, το λέμε κάθε μέρα. Να είσαι καλά, Πέτρο, καλή συνέχεια. Ήταν και ο Μαυριανίδης με ένα μικρό κλίμα από τη Νέα Υόρκη, λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το έχουν πάρει και πολύ χαμπάρι, τουλάχιστον στη Νέα Υόρκη, ότι θα έχει Μουντιάλ. Ίσως στην πορεία μπουν στο κλίμα. Μαζί μας και ο Αντώνης Λαγός, ως πλέον καλεσμένος και όχι μέλος της Ερασπόρ. Αλλά Αντώνη, για να μας βάλεις και σε λίγο στο κλίμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου με κάποια ωραία πράγματα που θα μας μεταφέρεις λίγες ώρες πριν από τη Μεσσέντρα στο Μεξικό.
11: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές της Ερασπόρ. Λοιπόν, θα είναι ένα μουντιάλ πολύ διαφορετικό από κάθε προηγούμενο. Πιστεύω πιο παράξενο και από εκείνο το απόκοσμο του Κατάρ το 2022, που στο μυαλό μας έμοιαζε βγαλμένο από επιστημονική φαντασία πριν αρχίσει.
8: Αγωνιστικά ήταν πολύ καλό πάντως.
11: Αγωνιστικά ήταν εξαιρετικό βέβαια. Ναι. Θα είναι τεράστιο σε όλα του, απλωμένο για πρώτη φορά σε τρεις χώρες και 16 πόλεις, τις οποίες μάλιστα χωρίζουν χιλιάδες χιλιόμετρα και τέσσερις ζώνες ώρας, με ρεκόρ συμμετοχών 48 ομάδες, με ρεκόρ αγώνων 104, με μεγαλύτερη διάρκεια συν μία εβδομάδα, με ρεκόρ προσέλευση θεατών, ό,τι και να γίνει είναι βέβαιο αυτό, με διαφορά από τα προηγούμενα, και οι έρευνες διαφόρων αναλυτών λένε ότι θα αφορά με τον έναν ή τον άλλο τρόπο πάνω από 6 δισεκατομμύρια ανθρώπους, δηλαδή περίπου το 75% του παγκοσμίου πληθυσμού. Θα είναι καινοτόμο σε τεχνολογία, το πρώτο AI παγκόσμιο κύπελο, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε πολλά επίπεδα. Θα είναι καινοτόμο σε νέους κανονισμούς που στοχεύουν κυρίως στον περιορισμό των καθυστερήσεων. Θα είναι και πολλά άλλα όμως που δεν θα έπρεπε να είναι. Πρώτα απ' όλα αγρίως πολιτικοποιημένο. Το πιο ακριβό όλων των εποχών για τους επισκέπτες του, το πιο αφιλόξενο από πλευράς καιρικών συνθήκων, αλλά και μετακινήσεων. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η εθνική ομάδα της Βοσνίας θα χρειαστεί να διανύσει συνολικά 12.000 χιλιόμετρα για να δώσει τα τρία παιχνίδια της στον Όμιλο. Δηλαδή, για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, 5.200 χιλιόμετρα απέχει η Μόσχα από τη Λισαβόνα. Και η Βοσνία θα ταξιδέψει 12.000 χιλιόμετρα. Έχει το κάμπ της στη Γιούτα, από εκεί θα πάει στο Τορόντο για να παίξει με τον Καναδά αύριο, μετά στην Ελβετία, με την Ελβετία στο Λος Άντζελες, και το τρίτο της παιχνίδι είναι στο Σιάτλ με το Κατάρ. Το BBC έγραψε ότι θα είναι εχθρικό αυτό το Μουντιάλ για 12 από τις 48 χώρες που συμμετέχουν. Δεν θα είναι μόνο για το Ιράν, την Αϊτή, τη Σενεγάλη και την ακτή ελεφάντας του, όπως πολλοί πιστεύουν, αλλά για όλες τις χώρες τις οποίες για κάποιο λόγο δικαίως ή αδίκως δεν συμπαθεί ο Τραμπ. Η περίπτωση βεβαίως του Ιράν είναι από τα άγραφα που λέμε. Για πρώτη φορά στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, η οικοδέσποινα χώρα βρίσκεται σε πόλεμο
8: με μία από τις ομάδες που θα παίξουν, όχι χώρες που θα φιλοξενήσει.
11: Με μία από τις φιναλίστ. Και αυτό το δυστυχισμένο, το Ιράν, η ομάδα Ιράν εννοώ, όχι η χώρα, υποχρεώθηκε να μεταφέρει τη βάση του από την Αριζόνα στο Μεξικό, και επειδή δεν ήταν εφικτό να αλλάξουν και οι τοποθεσίες των τριών αγώνων του στον Όμιλο, που δυστυχώς θα τις δώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πρέπει την ημέρα κάθε αγώνα να ταξιδεύει σε αμερικανικό έδαφος, να παίζει και στο ίδιο 24ωρο μέσα να εξέρχεται από το αμερικανικό έδαφος αυθημερών. Βέβαια, ως παλιά είχε πει διάφορα ο Ινφαντίνο, ότι δεν είναι δυνατόν ποτέ να μην υπάρχει πρόσβαση όλων των στελεχών μιας ομάδας ή των δημοσιογράφων ή των οπαδών ακόμα σε μια χώρα που διοργανώνει παγκόσμιο κύπελο, αλλά τώρα τα έχει πάρει πίσω όλα, έχει ιδιαίτερη αδυναμία στον Τραμπ και γενικώς στην εξουσία, όπως θα θυμόμαστε και από τους Εμμύριδες και από τον Πούτιν πιο παλιά. Ο Τραμπ συμπεριφέρεται ως ο απόλυτος άρχον του τουρνουά και ο Ινφαντίνο το ανέχεται με μια πρωτοφανή ενδοτικότητα, δουλικότητα θα έλεγα, και το πιο σημαντικό, γιατί εντάξει ένας πόλεμος μπορεί να τύχει μέσα σε μια μεγάλη διοργάνωση αθλητική, είναι ότι ο Ινφαντίνο δεν αντέδρασε ούτε όταν η αμερικανική κυβέρνηση έδιωξε από τις Ηνωμένες Πολιτείες
8: το Σομαλό διαιτητή, νομίζω.
11: Ναι. Ο Ομάρ Αρτάν είναι ένας από τους κορυφαίους Αφρικανούς διαιτητές, και θα ήταν ο πρώτος Σομαλός που θα σφύριζε σε Μουντιάλ, ο πρώτος Σομαλός σε Μουντιάλ γενικώς, γιατί δεν έχει πάει Σομαλία ποτέ σε Μουντιάλ. Πήγε στο Μαϊάμι ο άνθρωπος, εκεί αξιωματούχοι της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης τον ανέκριναν επί 11 ώρες, τον ρωτούσαν συνεχώς γιατί ήρθε στην Αμερική, άκου ερώτηση. Τους έδειχνε αυτό στα χαρτιά τα επίσημα της FIFA ότι είναι διαιτητής κλπ. Του αρνήθηκαν την είσοδο στη χώρα και τον έβαλαν μετά σε ένα κρατητήριο μέχρι να φύγει μια πτήση για την Κωνσταντινούπολη, γιατί από εκεί ήρθε, μέσω Κωνσταντινούπολης, και να γυρίσει πίσω.
8: Τον υποδέχτηκαν ως ήρωα βέβαια στην πατρίδα του και καλά έκανε, έτσι.
11: Προφανώς. Αλλά το ερώτημα είναι γιατί το ανέχτηκε ο Ινφαντίνο. Γιατί μιλάμε για υπάλληλο της FIFA πλέον για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Και το δεύτερο ερώτημα που βάζει ο Guardian πολύ σωστά είναι: οι Αμερικανοί δεν τον ήθελαν σε αμερικανικό έδαφος. Εσύ, ρε Ινφαντίνο, δεν σκέφτηκες να του δώσεις παιχνίδια
8: στο Μεξικό ή στον Καναδά, έτσι.
11: Ακριβώς. Αλλά βέβαια, μάλλον ο Ινφαντίνο δεν ήθελε να κακοκαρδίσει γενικώς το φίλο του τον Τραμπ που κάποτε.
8: Είναι πολλά τα λεφτά, φίλε.
11: Τους ομαλούς σκουπίδια. Εδώ ερχόμαστε μετά, λοιπόν. Για να πούμε ότι είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Ότι αυτό το Μουντιάλ θα είναι το μακράν η πιο κερδοφόρα αθλητική διοργάνωση που έχει δει ο κόσμος, ακόμα και από Ολυμπιακούς αγώνες. Η FIFA εκτιμά ότι τα κέρδη της για εφέτος, κυρίως λόγω Μουντιάλ, θα εκτιναχθούν κοντά στα 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Μέρος από αυτά τα χρήματα, περίπου 2,3 δισεκατομμύρια, θα διανεμηθούν στις εθνικές ομοσπονδίες για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. Τα έπαθλα είναι 50% αυξημένα σε σχέση με το Κατάρ για τις ομάδες που συμμετέχουν, και βέβαια με όλα αυτά θα βοηθηθεί όχι μόνο το σπορ αλλά και ο Ινφαντίνο να κερδίσει μια τρίτη θητεία στις εκλογές που γίνονται του χρόνου στη FIFA το 2027. Μιλάμε για απίστευτα οικονομικά μεγέθη, δεν έχουμε τώρα το χρόνο να τα αναλύσουμε, σε μια αθλητική αγορά που γενικώς έχει ξεφύγει τελείως από πλευράς αριθμών, οικονομικών αριθμών. Δηλαδή ακούμε ότι θα συνεισφέρει το Μουντιάλ περίπου 41 δισεκατομμύρια ευρώ στο παγκόσμιο ΑΕΠ, και λέμε πω τεράστιο ποσό, και στην πραγματικότητα είναι μια σταγόνα στα 3 εκατομμύρια που παράγει η αθλητική βιομηχανία κάθε χρόνο, όχι μόνο του ποδοσφαίρου, η αθλητική βιομηχανία γενικώς. Τώρα, όποιους δεν τους διώχνει ο Τραμπ από το Μουντιάλ, τους διώχνει η ακρίβεια. Είναι πανάκριβα τα εισιτήρια. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι το φθηνότερο εισιτήριο σύμφωνα με το Athletic που υπάρχει αυτή τη στιγμή κατηγορίας 3, έτσι, δηλαδή που είναι τα πιο φθηνά, στις χειρότερες θέσεις, για ένα μάτς στους ομίλους, τιμάται από 150 έως 1.220 ευρώ, αναλόγως με τα ονόματα των διαγωνιζομένων ομάδων. 1.220 ευρώ, για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, σημαίνει ότι το 2022 στο Κατάρ, με 860 ευρώ, δηλαδή με πολύ λιγότερα, μπορούσε κανείς να παρακολουθήσει τον ημιτελικό και μάλιστα από καλή θέση. Και λίγο πιο παλιά, με 900 ευρώ...
8: Ήσουν στο τελικό, έτσι, στα
11: τον έβαζε στο γήπεδο του τελικού.
8: Ναι.
11: Και δεν είναι βέβαια μόνο τα εισιτήρια, είναι οι πτήσεις, τα ξενοδοχεία, τα τρένα, τα πάρκινγκ, τα τρόφιμα και τα ποτά στο γήπεδο. Οι ξενοδόχοι σε ακτίνα 40 χιλιόμετρων από κάποιο στάδιο τις μέρες των αγώνων αυξάνουν το κόστος της διανυκτέρευσης κατά 55% σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη μέρα του Ιουνίου ή του Ιουλίου. Η διαδρομή από τρένο από τον κεντρικό σταθμό της Νέας Υόρκης έως το New Jersey που βρίσκεται το MetLife το γήπεδο κοστίζει κανονικά 11 ευρώ και στη διάρκεια του Μουντιάλ θα κοστίζει 85. Μια θέση στο πάρκινγκ του γηπέδου, οποιοδήποτε γηπέδου, μπορεί να τιμάται έως και 220 ευρώ. Εξωφρενικές τιμές ακόμα και για τους Αμερικανούς, όπως έδειξε πρόσφατο Πολ, οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη αγοραστική δύναμη. Βεβαίως τα γήπεδα μάλλον θα γεμίσουν. Γιατί οι πόλεις που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες, οι 16 πόλεις, έχουν αθρηστικά πληθυσμό 130 εκατομμυρίων ανθρώπων. Άρα λοιπόν, μπορεί να μην γίνει το sold out που περιμένει η FIFA.
8: Αλλά θα έχει κόσμο ούτως ή άλλως.
11: Αλλά θα έχει κόσμο, δεν θα δούμε άλλη αγήπεδα.
8: Μια τελευταία ερώτηση. Μια μικρή πρόβλεψη. Ποιοι πιστεύεις, ας πούμε τετράδα. Όχι ποιος θα το πάρει, εντάξει. Έτσι, για τετράδα.
11: Ναι.
8: Τι θα βλέπεις.
11: Γαλλία, Ισπανία για μένα είναι πολύ δυνατές. Δεν ξέρω τη Βραζιλία. Η Βραζιλία
8: είναι ερωτηματικό, βέβαια υπάρχει ένα Αντσελότη εκεί που είναι καλό σε τέτοιες αποστολές, αλλά και αυτός πρώτο Μουντιάλ, έτσι, τον έχουμε συνηθίσει σε Champions League κυρίως.
11: Ναι, αλλά είναι ο άνθρωπος ο οποίος χωρίς να είναι εξαιρετική η ομάδα του μπορεί να πάρει αποτέλεσμα, ναι, μπορεί να πάρει και τίτλο. Αυτές τις τρεις κυρίως βλέπω, και Ολλανδία. Η Ολλανδία βέβαια μας έχει συνηθίσει να είναι loser. Αλλά έχει εξαιρετική...
8: Αν δεν παίξουν ξύλο μεταξύ τους όπως κάνουν συνήθως, είναι και αυτό μες στο πρόγραμμα.
11: Ναι, σωστά. Αλλά εγώ αυτούς θα έβλεπα. Ωραία. Κυρίως βέβαια να σημειώσω ότι τελευταία είχαμε πάρα πολλές εκπλήξεις στα Μουντιάλ, δεν τις περιμέναμε. Το 18 είδαμε στον τελικό
8: την Κροατία,
11: το 22 είδαμε στον ημιτελικό το Μαρόκο, και γενικά έχει κλείσει ψαλίδα των ομάδων. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να το πάρει πάλι η Αργεντινή.
8: Ναι, νομίζω ότι έχει χάσει μέρος της λάμψης της, νομίζω, και ο Μέση είναι και 4 χρόνια μεγαλύτερος.
11: Σωστά. Και τώρα από εδώ και πέρα περιμένουμε, όπως περιμέναμε κάποτε, όχι εμείς, είπα λέει το 58 τον Μπελέ ή το αργότερα, ξέρω εγώ, τον Εμπαπέ, τι θα κάνει ο Λαμίν Γιαμάλ, που είναι το μεγάλο αστέρι της διοργάνωσης, από τους νέους. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν ο Μέση και ο Ρονάλντο στο τελευταίο τους Μουντιάλ. Έχουμε πάρα πολλούς νέους και καλούς, εξαιρετικούς νέους παίκτες. Μάλιστα η FIFA το διαφημίζει ως το νεότερο Μουντιάλ, Μουντιάλ δηλαδή των νεότερων ηλικιών όλων των εποχών, αλλά έχουμε και πάρα πολλούς 40 πλάς. Έναν ίσως τον δούμε απόψε, τον Οτσοά.
8: Στο Μεξικό, έτσι. Ναι. Έγινε, Αντώνη, το σέλος, νομίζω θα ξαναπούμε κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Έγινε, Αντώνη, μου να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Πολύ καλησπέρα σε όλους.
8: Να είσαι καλά, ήταν και ο Αντώνης Λαγός με κάποια πολύ όμορφα στοιχεία για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Πολύ γρήγορο ο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, γιατί η Bild μεταφέρει μια εξέλιξη στο φλερτ και σε επαφές Γιαννούλη με τον Δικέφαλο. Γιάννη Βοητσίδη μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
12: Γεια σου, Κώστα. Καλό μεσημέρι σε εσένα, στου ακροατέ Τερασπορ. Τον ΠΑΟΚ μπορούμε να πούμε γενικά ότι υπάρχει στασιμότητα, πέρα από κάποιες ανακοινώσεις για ανθρώπους οι οποίοι θα είναι γύρω-γύρω, θα έλεγα, όχι μέσα στο τμήμα, δηλαδή παίκτες ή προπονητές μέσα στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Είχαμε ανακοίνωση για τον ΣΕΟ χθες, τον κύριο του Μαζάτο, το Σαββατοκύριακο για τον Μάτος και τον Βιερίνια. Το θέμα του Λουτσέσκου φαίνεται ότι είναι στάσιμο, όπως φαίνεται ότι είναι στάσιμο και το θέμα του Δημήτρη Γιαννούλη, στον οποίο αναφέρθηκες, ότι πραγματικά υπάρχει δημοσίευμα στην Bild που λέει ότι έχουν ναυαγίσει οι συζητήσεις. Ο ΠΑΟΚ, θυμίζω, ότι έχει καταθέσει μια ενδιαφέρουσα πρόταση για 3 εκατομμύρια συν 1 εκατομμύριο ευρώ υπό τη μορφή μπόνους, ανάλογα με τις συμμετοχές που θα πιάσει ο Γιαννούλης στον επόμενο χρόνο. Αυτή η πρόταση έχει απορριφθεί, όπως φαίνεται, από τη γερμανική ομάδα. Στο δημοσίευμα της Bild αναφέρεται ότι έχουν ναυαγίσει οι συζητήσεις της Augsburg με τον ΠΑΟΚ, αλλά ότι ο Γιαννούλης δεν αποκλείεται να φύγει, γιατί ενδιαφέρει και άλλες ομάδες από την Ελλάδα και από την Ευρώπη. Είναι κάτι όμως που θα το περιμένουμε, γιατί είναι δεδομένη η επιθυμία του Γιαννούλη να επιστρέψει, εφόσον βέβαια πληρούνται κάποιες προδιαγραφές και εφόσον η πρόταση και για τον ίδιο είναι ικανοποιητική. Καταλαβαίνει κανείς, είμαστε σε μια διαδικασία διαπραγματεύσεων. Το ότι έχει γίνει μια πρόταση από τον ΠΑΟΚ η οποία δεν περπάτησε, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει σε λίγες μέρες μια βελτιωμένη ενδεχομένως πρόταση, η οποία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Τώρα, για τον Λουτσέσκου να πω επιγραμματικά ότι είναι δεδομένο ότι υπάρχει στον ΠΑΟΚ θέμα προπονητή, παρότι ο Λουτσέσκου έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε μια επαφή του Ιβάν Σαββίδη με τον Ρασβάν Λουτσέσκου τις επόμενες μέρες, από την πλευρά πάντως του Ρουμάνου προπονητή, επειδή υπάρχουν και δημοσιεύματα για την ομάδα από το Κατάρ, την Al Sadd, ότι ο Λουτσέσκου συζητά. Από το περιβάλλον του Λουτσέσκου βγαίνει ότι το μόνο που νοιάζει τον Λουτσέσκου είναι να συνεχίσει τη δουλειά του στον ΠΑΟΚ, να τηρήσει το συμβόλαιό του, και ότι δεν έχει κάνει καμία επαφή με την ομάδα από το Κατάρ. Άρα καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι είναι ένα θέμα το οποίο
8: θα μας απασχολήσει, νομίζω,
12: θα πρέπει
8: και να κλείσει κάποια στιγμή, θετικά ή αρνητικά.
12: Να ξεκαθαρίσει, θα έλεγα, μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
8: Έγινε, Γιάννη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Ήταν και ο Γιάννης Βοητσίδης με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, και θα βάλουμε στην παρέα μας και τον Γιάννη Ράνιο. Πριν του δώσω το λόγο, να πω κάτι που μπορεί να συνδεθεί με αυτά πολύ και νωρίτερα ο Αντώνης Λαγός, ότι η UEFA ανακοίνωσε πριν από λίγο πως ο Σομαλός διαιτητής Ομάρ Αρτάν, στον οποίο δεν επιτράπηκε η είσοδος στις ΗΠΑ για να σφυρίξει παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου, θα διευθύνει τον τελικό του Super Cup ανάμεσα στην Παρίσι Σεν-Ζερμέν και την Άστον Βίλα στο Σάλτσμπουργκ στην Αυστρία στις 12 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε η UEFA. Νομίζω ότι είναι μια κίνηση με πολύ βαθύ συμβολισμό εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και μια ωραία σπόντα προς τη FIFA και τον Ινφαντίνο, τον οποίο δεν τα πάνε και πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, Γιάννης Ράνιος μαζί μας για Ολυμπιακό, γιατί υπάρχει ένα καινούργιο όνομα, αλλά και για στοίχημα, γιατί ξεκινάει το Μουντιάλ και νομίζω ότι πολύ περιμένετε τις συμβουλές ή τις προβλέψεις, αν θέλετε, του Γιάννη Ράνιου. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και από μένα και στους φίλους ακροατές. Επί της ουσίας για δύο ονόματα μιλάμε, για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ό,τι μπορεί να διαρρεύσει, γιατί προφανώς υπάρχουν και άλλα ονόματα στα οποία κινείται με άκρα μυστικότητα η ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Έχει να κάνει με τον Ντένι Σουάρες, έναν παίχτη ο οποίος ενδεχομένως είναι από αυτά τα οποία θέλει ο Μεντιλίμπαρ, ο μεσοεπιθετικός Αλαβές, 32 χρόνων, Ολυμπιακός, κάνει τη δική του προσπάθεια προκειμένου να δει αν μπορεί να βρει τρόπο να τον κάνει δικό του, και ταυτόχρονα και η περίπτωση του Καντιού, ενός χαφ ο οποίος παίζει στην γαλλική Λοριάν, 27 χρόνων, έρχεται από μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Η ομάδα δεν τον έχει προς πώληση, είναι η αλήθεια, αλλά προφανώς από το scout report που έχουν εκεί οι άνθρωποι του Ολυμπιακού θεωρούν ότι είναι από αυτά τα στοιχεία τα οποία μπορεί να βρει, γιατί λείπουν ή οτιδήποτε άλλο. Άρα βλέπουμε ότι σε σχέση και με τα άλλα ονόματα τα οποία έχουμε αναφέρει και τις προηγούμενες ημέρες, δεν είναι μόνο στο επίκεντρο οι Ισπανοί ή εν πάση περιπτώσει όσοι έχουν αγωνιστεί στη Λα Λίγκα, αλλά και ποδοσφαιριστές από άλλες χώρες, όπως από τη Σερβία ενδεχομένως, την Αργεντινή, ακόμα και από το πρωτάθλημα της Γαλλίας που λέγαμε λίγο νωρίτερα.
8: Ωραία. Γιάννη, πάμε και στοίχημα. Ξεκινάει το Μουντιάλ, Μεξικό, Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ, και έχουμε και ένα μάτς αξιμέρωτα, νομίζω, ναι, το Νότια Κορέα, Τσεχία στις 5 ώρα το πρωί.
9: Ναι. Στοιχηματικά θα πάμε σε ένα τουρνουά, σε μια διοργάνωση που έχουμε ξαναπεί ότι θέλει πάρα πολύ προσοχή. Δεν είμαι πολύ φαν με τα στοιχηματικά, γιατί σε αυτές τις διοργανώσεις γίνονται οι μεγαλύτερες εκπλήξεις και χάνονται τεράστια ποσά, γιατί όλοι νομίζουμε ότι γνωρίζουμε και τελικά την πατάμε. Και γι' αυτό πάμε και σε εναλλακτικές επιλογές και θα πρέπει να περιμένουμε λίγο, μήπως και τυχόν καταλάβουμε τις ομάδες. Οπότε σήμερα για το παιχνίδι που είναι στις 10 η ώρα, Μεξικό, Νότια Αμερική, το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες ή να γίνει over, ένα από τα δύο, και τα δύο να γίνει, μας απασχολεί βέβαια, είναι η απόδοση 1,75. Είναι το δακτήριο παιχνίδι σε ένα ιστορικό γήπεδο, εκεί όπου έχουν γίνει ήδη δύο τελικοί του Μουντιάλ, το Αζτέκα. Ξεκάθαρο φαβορί το Μεξικό, αλλά σχεδόν πάντα οι ομάδες που είναι οι οικοδέσποινες, οι οικοδεσπότες ανάλογα, είναι οι ομάδες που δυσκολεύονται, ζορίζονται. Και βεβαίως να κρατήσουμε ότι υπάρχει τρίτη επιστροφή του Αγκύρε στον πάγκο του Μεξικού. Και αυτό είναι, αν θέλεις, και μια εγγύηση για μια ομάδα που μπορεί να προχωρήσει αυτό το διευρυμένο Μουντιάλ των 104 αγώνων. Από την άλλη, έχουν μια μαχητική ομάδα που είναι η Νότια Αφρική, του Ούγκο Μπρος, όσο θυμούνται και προπονητή του Πανσεραϊκού πριν από περίπου μια δεκαετία. Έχει αφήσει δεύτερη την ομάδα της Νιγηρίας και πήρε την πρόκληση από το δικό της όμιλο. Δεν είναι μια τυχαία περίπτωση, αλλά κρατάμε ότι και η παράδοση δεν είναι με το Μεξικό, γιατί σε τρεις αγώνες που έπαιξε με αφρικανική ομάδα σε παγκόσμιο κύπελο δεν κέρδισε σε καμία. Οπότε είτε goal-goal είτε over 75 είναι η πρώτη μας περίπτωση, και η δεύτερη στο πιο ειδικό ποντάρισμα αυτού του συγκεκριμένου μάτς του Μεξικού με την Νότια Αφρική, Ραούλ Χιμένες, goal ή assist με απόδοση 1,85, αγώνας για την πρώτη αγωνιστική εκεί όπου κρατάμε ότι ο συγκεκριμένος είναι πολύ κοντά και να σπάσει και ρεκόρ με goal, δεν είναι μια τυχαία περίπτωση ο Ραούλ Χιμένες, είπαμε να έχει συμμετοχή σε goal ή με τέρμα ή με assist, και επίσης από την άλλη πλευρά υπάρχει ο Ζιν Απόλης, ένας εξτρέμ ο οποίος σουτάρει γενικότερα και όπως είχε φανεί και στα 9 τελευταία ματ που έπαιξε βασικός, βρήκε σουτ 7 φορές. Το να κάνει τουλάχιστον ένα σουτ στην εστία έχει απόδοση 2,25. Γιατί όχι, σε καλές τιμές να πάμε και λίγο εναλλακτικά για το συγκεκριμένο ματ που θα έχει και τηλεοπτική αλλά και ραδιοφωνική μετάδοση και από την ΕΡΤ 2 αλλά και από την ΕΡΤ Σπορ αντίστοιχα.
8: Έγινε, Γιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν και ο Γιάννης Ράνιος και για Ολυμπιακό αλλά και για στοίχημα. Να κλείσω με αυτό που ο Γιάννης, 10 ώρα το βράδυ λοιπόν, η σέντρα στο παγκόσμιο κύπελο με μετάδοση από την R2 Sport τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά από την ERA Sport. Επίσης από την ERA Sport μετακούσετε στις 10 τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με την προ-ρέκο για το Champions League στο πόλο των ανδρών. Νωρίτερα θα υπάρχει ενημέρωση στο Βασίλη Μότση και για τον άλλο ημιτελικό, Μπαρτσελονέτα. με Φερεντσβάρος. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μεσημβρινή ραδιοφημερίδα της Ερασπόρ. Εκτάκτως σήμερα 4 με 5. Γιάννης Κωσταράκης στη ρύθμιση των ήχων. Ευγενία Δουλγεράκη και Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκλάς στα μικρόφωνα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας αυτή την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν 24 δευτερόλεπτα. Βαγγέλης Ορμπάς, Κώστας Σωτηρίου.

0: Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Στο χώρο του Μουντιάλ από σήμερα η Φίλιους με τη συμμετοχή 48 ομάδων και την διεξαγωγή 104 αγώνων συνολικά που θα καλυφθούν όλοι τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Sport. Η ΕΡΤ Sport θα έχει 24ωρο πρόγραμμα, απευθείας συνδέσεις με τα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, καθημερινό ρεπορτάζ, σχολιασμός, αναλύσεις όπως και εκπομπές όπως στον δρόμο για το Μουντιάλ. Επίσης, η ψηφιακή πλατφόρμα του Airflix θα προσφέρει μια αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης με διαφορετικές γωνίες λήψης και επαυξημένα στατιστικά στοιχεία σε πραγματικό χρόνο. Απόψε στις 10 η πρώτη σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική που θα καλυφθεί από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Sport. Νωρίτερα στις 8 η εκπομπή Ώρα Μουντιάλ από τα δύο δημόσια κανάλια. Δεν θα παραστεί ο Ντόναλντ Τραμπ στον πρώτο αγώνα των ΗΠΑ για το Μουντιάλ με την Παραγουάη, όπως αποκαλύπτει το Πολίτικο. Το μάτς θα διεξαχθεί αύριο Παρασκευή στο Λος Άντζελες. Σε πέμπτο αγώνα στο ΣΕΦ θα ακριθεί ο τίτλος της Greek Basket League το Σάββατο στις 6 μετά την χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού με 93-86 στο ΑΚΑ ύστερα από δύο παρατάσεις. Νίκη και πρόκριση στον τελικό του Final Four του Champions League για την γυναική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού μετά την επικράτησή της στον ημιτελικό της διοργάνωσης με 14-12 επί της Ισπανικής Ματαρό. Στον τελικό που θα διεξαχθεί την Παρασκευή στις 8 θα αντιμετωπίσει τη Φερεντσβάρος της Ελευθερίας Πλευρίτου. Στη μάχη του Champions League μπαίνει απόψε και η ανδρική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού, η οποία στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four κοντράρεται στις 10 με την Προρέκο. Νωρίτερα στις 8 το βράδυ, ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στην Μπαρτσελονέτα και την Φερεντσβάρος. Η Era Sport με αποστολή στη Μάλτα θα καλύψει και τους δύο αγώνες που θα μεταδοθούν και τηλεοπτικά από τα κανάλια Ed Sports. Στο ποδόσφαιρο, με το μέλλον του Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ να συνεχίζει να είναι αβέβαιο, καθώς δεν έχει πάρθει οριστική απόφαση από τους διοικούντες στον δικέφαλο. Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει ότι ο Ρουμάνος τεχνικός βρίσκεται στο στόχαστρο της Al Sadd για να διαδεχτεί τον Ρομπέρτο Μαντσίνι. Χρέη διευθύνων του Συμβούλου της Μακεδονικής ΠΑΕ ανέλαβε ο Αγισίλαος του Μαζάτος. Τα τυπικά απομένουν για να ολοκληρώσει ο Ολυμπιακός την απόκτηση του Ισπανο-Αργεντινού δεξιού αμυντικού Πάμπλο Μαθαίο για 3 χρόνια. Προχωρά η υπόθεση Καντσελιέρη και ταυτόχρονα οι πυριώτες πιέζουν για τον Πόποβιτς, στο στόχαστρο των Ερυθρολεύκων και ο άλλοτε άσος της Μπαρτσελόνα Ντένι Σουάρεθ. Ενδιαφέρον και από γκρέμιο για το Ροντινέι. Φιλικό θα δώσει στις 8 Ιουλίου ο Ολυμπιακός με την πολωνική Ρακόφ επί Ολλανδικού εδάφους. Ο Όφη ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Μπόρχα Γκονζάλεθ για να μείνει για άλλον ένα χρόνο στο Ηράκλειο, ενώ το επόμενο βήμα του είναι και η παραμονή του Έντι Σαλτσίδο. Την Πρέντα θα αντιμετωπίσει σε φιλικό προετοιμασία Όφη στην Ολλανδία την Τρίτη στις 8 το βράδυ. Το πρωτοβάθμιο όργανο διοδότησης της ΕΠΟ έκανε γνωστό ότι χορήγησε άδεια συμμετοχής στην Super League στον Ηρακλή. Την απόκτηση του 22χρονου Ιωσήφ Καλοβέρου ανακοίνωσε ο Πανιόνιος. Η Μύκονος απέκτησε τον 24χρονο forward Βασίλη Τόλια. Με δύο ελληνικές συμμετοχές διεξήχθη χθες στο Όσλο το 6ο Diamond League. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατετάγει έκτος με άλμα 5-72, ενώ η ακοντίστρια Ελίνα Τζένκο με βολή 53-75 πήρε την ένατη και τελευταία θέση. Τέλος, εκατομμύρια θα μοιράσει η FIFA στις ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Μουντιάλ, με την παγκόσμια πρωταθλήτρια να βάζει στα ταμεία της 43.300.000 ευρώ. 28.600.000 ευρώ θα πάρει η ηττημένη φιναλίστ και 25.100.000 ευρώ η ομάδα που θα τερματίσει τρίτη. 9 εκατομμύρια ευρώ θα είναι η χαμηλότερη αποζημίωση για τις ομάδες που απλά θα μετάσχουν στους ομίλους. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και από το edsports.gr.

0: Hera Sport 101,8.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
6: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
5: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
6: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
5: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
7: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνει. Φτιάχνετε και τρώγετε με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
8: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
9: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
8: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
11: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
12: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
11: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Hera Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
14: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
13: Hera Sport.
14: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
13: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Hera Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ακούτε Ερασπορ.
2: Welcome to the big show.

0: Την καλησπέρα μας, μια πολύ ωραία μελωδία του αείμνηστου Τουπακ. Είναι η εκπομπή του μπάσκετ. Είναι τα 24 δευτερόλεπτα. Με Βαγγέλη Ζορμπάκη, Κώστα Τελίου στα μικρόφωνα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Με Γιώργο Κωνσταράκη στην κονσόλα του. Με Γιάννη Κωνσταράκη.
1: Γιάννη.
0: Πού μου ήρθε το Γιώργο, τον αδερφό μου σκεφτόμουν. Ξέρεις, έχει η Μανούλα γενέθλια σήμερα. Οπότε είναι μια σημαντική μέρα για την οικογένεια, για την κυρία Ιωάννα.
1: Να τη χαίρεσαι.
0: Να τη χαιρόμαστε.
1: Και να σα χαίρετε.
0: Ξέρεις,
1: και να σα χαίρετε.
0: Κάτι στα τελευταία μάτς στο ΣΕΦ και στο ΑΚΑ.
1: Ναι.
0: Έχω γίνει πολύ ευαίσθητος με τα συνθήματα που αφορούν μανάδες.
1: Και καλά κάνεις, ρε Κώστα.
0: Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει όλοι να τα αποβάλουμε. Να πούμε, ρε παιδί μου, σε αυτούς που βρίζουν μανούλες.
1: Λες και δεν έχουν αυτοί μανούλες.
0: Δηλαδή, έλεος, βρείτε κάτι άλλο στο φινάλε. Δεν είπαμε να γίνει εκκλησία το γήπεδο, αλλά βρείτε κάτι άλλο. Μην βάζετε στο στόμα σας μανούλες, συζύγους, που και αυτές είναι μανούλες με τη σειρά τους κτλ. Γιατί το ακούμε και στα δύο γήπεδα και είναι πάρα πολύ εσχρό αυτό που συμβαίνει. Τέλος πάντων, να πούμε ότι είναι η εκπομπή του μπάσκετ, να πούμε ότι είναι ο Άγγελος Ζαραϊδόνης στην παραγωγή της εκπομπής και τον ευχαριστούμε. 5-41-60 Sporting είναι και το μήνυμα. Είναι η διαδικασία μέσω της οποίας εδώ και πολλά χρόνια επικοινωνούμε. Η εκπομπή είναι σήμερα μέχρι τις 6. Γι' αυτό και τα λέω γρήγορα. Και είναι και το Facebook και το Instagram, 24 δευτερόλεπτα, όπου μας βρίσκεται και εκεί. Και το Viber, κάνετε αναζήτηση εκεί στο μεγεθυντικό φακό, στο smartphone σας, και γράφετε Era Sport, χωρίς TAF, ή και το Era και σας βγάζει το Era Sport. Μπαίνετε στην παρέα και στέλνετε το μήνυμά σας. Βαγγέλη, 2-2 η σειρά των τελικών της GBL.
1: Ματσάρα.
0: Σάββατο.
1: Ματσάρα,
0: μ' αρέσει, δεν ξέρω πώς μου.
1: Για πες.
0: Σάββατο με ήλιο το πέμπτο παιχνίδι. 6 ώρα.
1: Μια χαρά είναι, αλλά κοίταξε.
0: Και λογικά θα τελειώσουμε και με ήλιο. Δηλαδή εκεί που θα σουρπώνει
1: σιγά σιγά. Έχει τελειώσει.
0: Ναι, ναι, με ήλιο.
1: Καλά, θα φύγει 10 από εκεί.
0: Θα τελειώσουμε.
1: 10 και μισή.
0: Θέλω να πιστεύω, έτσι. Μην έχουμε παρατάσει και εκεί. Και...
1: Ελπίζουμε όχι.
0: Όπως χθες.
1: Καλά, και παρατάσει να έχουμε. Παρατράγουδα να μην έχουμε.
0: Σωστό και αυτό, ναι, ναι. Ναι,
1: εκεί είναι το θέμα.
0: Βέβαια.
1: Παρατράγουδα. Να τελειώσει ομαλά και ας νικήσει ο καλύτερος που λέμε.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Αυτό, αυτό.
0: Κοίτα, είναι δύο ομάδες ισοδύναμες. Είναι δύο ομάδες εισάξιες.
1: Sold out πριν από λίγο.
0: Και είναι δύο ομάδες οι οποίες έχουν δείξει ότι μπορούν αμφότερες να κατακτήσουν τον τίτλο. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος τα τελευταία χρόνια πήρε το πρωτάθλημα του 24, και ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια που έχει πάρει τρία πρωταθλήματα, 22, 23 και 25. Άρα είναι πολύ μεγάλο το διακύβευμα και το στοίχημα για τις δύο ομάδες. Βέβαια αυτή τη στιγμή, και θα ήθελα και τη γνώμη των φίλων και τη δική σου, ο Ολυμπιακός εμφανίζεται πιο υγιής, δεν έχει προβλήματα τραυματισμών. Γύρισε και ο Τάιλερ Ντόρση, έπαιξε 10 λεπτά, που σημαίνει ότι το χρονοδιάγραμμα δείχνει ότι θα παίξει περισσότερο λογικά μεθαύριο, διότι και ο Εβαν Φουρνιέ, ο άνθρωπος έχει βγάλει πολλά 35 λεπτά και βάλε, και εννοείται ότι υπάρχει και κούραση. Ο Φουρνιέ χθες έπαιξε 46, ο Χέις Ντέιβις 48.
1: 48.
0: Δηλαδή λεπτά NBA και για τους δύο. Και οπωσδήποτε δεν είναι και ρομπότ, έχουν και καταπώνηση, σκληρή καταπώνηση αυτοί οι παίκτες. Έγινε μια πλάκα χθες το βράδυ, καθώς έφευγε ο Χέις Ντέιβις, όχι από τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού και στη ράμπα που είναι τα αυτοκίνητα των παικτών του Τριφυλλιού, αλλά από την άλλη μεριά, όπου περίμενε το Πούλμαν για να πάρει την αποστολή του Ολυμπιακού. Από εκείνη την πόρτα έφυγε προφανώς να χαιρετήσει κανένα δυο φίλους του, παίχτες στον Ολυμπιακό κτλ. Κράτα και μια βαλίτσα από αυτές τις τεράστιες που όταν ας πούμε τις βάζουμε στο αεροπλάνο φοβόμαστε μην πληρώσουμε υπέρβαρο. Και πετάγεται ένας από τον Παναθηναϊκό στέλεχος και λέει προλαβαίνει να πάει Ταϊλάνδη.
1: Εύκολα. Εύκολα, εύκολα. Μια βολτίτσα γρήγορη, γρήγορη.
0: Σωστό. Βέβαια είδες τι είπε και ο Άταμαν, ότι έρχεται τόσες ώρες πριν και ο Γιαννακόπουλος το έχει πει και εμείς το έχουμε πει πριν από αυτούς τους δύο. Τεράστια εμφάνιση και από τον Χέις Ντέιβις, αλλά νομίζω, Βαγγέλη, ότι χθες ήταν οι δύο αδικημένοι από τον Άταμαν που έκαναν τη διαφορά.
1: Το Λιόπουλος
0: και
1: το
0: TJ Shorts.
1: Αυτοί οι δύο. Αυτοί οι δύο πήραν τον αγώνα.
0: Διότι βγήκαν με φάουλ ο Κέντρικ Νάν νωρίς και ο Τζέριαν Γκραντ. Παρεπιπτόντως, επειδή σέβομαι την άποψη των φίλων, ένας ακροατής, γιατί άκουγε τη μετάδοση χθες που κάναμε με τον Γιάννη Ροζή, έγραψε στο Twitter πώς γίνεται σε ένα φάουλ που είπα, ας πούμε, ότι ο Νάν έχει τα νεύρα του, αλλά δεν έκανε φάουλ ουσιαστικά. Πώς γίνεται να έχει και νεύρα. Και η απάντηση που θα δώσω εδώ από την εκπομπή, και δεν θέλω να τη γράψω στο Twitter κτλ., γιατί εκεί υπάρχει ανθρωποφαγία, είναι ότι μπορεί να έχει νεύρα.
1: Να μπορεί να γράψουμε, ρε φίλε.
0: Μπορώ, αλλά δεν θέλω.
1: Ναι, δεν θέλουμε.
0: Και ξέρεις γιατί δεν θέλω. Γιατί προτιμώ να το πω στην εκπομπή μας.
1: Ναι, αλλά πέρα από αυτό. Λες α και το κάνουν 3 συν 3α ή μείον 3α.
0: Θα απαντήσω λοιπόν με σεβασμό.
1: Μια-δύο φορές το κάνει και τέλος.
0: Ο Ναν έχει νεύρα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια και το έχουμε σχολιάσει εδώ, που έχει τελειώσει τα μάτς χωρίς μία βολή. Ναι. Οπότε είναι λογικό να έχει νεύρα σε κάποιες περιπτώσεις. Βέβαια, αυτά τα νεύρα κάνουν κακό στον εαυτό του. Και επίσης είπα και κάτι άλλο που δεν το παίρνω πίσω, γιατί το τσέκαρα. Mm-hmm. Πώς να σας το πω τώρα, και μέσα από τον Παναθηναϊκό, γιατί κάποιοι το παίζουν και έξυπνοι. Δεν τον προστάτεψε ο Άταμαν όταν έκανε δύο φάουλ και τον έβαλε και έκανε τρίτο. Πρώτο τελειώσει το ημίχρονο.
1: Πολύ σωστό.
0: Και κάνει και τέταρτο μετά νωρίς και μετά χαιρετάει. Όσο αμφιλεγόμενα και αν ήταν τα φάουλ του. Δεν τον προστάτεψε ο προπονητής. Δεν μου βγαίνει από το μυαλό και το τσέκαρα κιόλας.
1: Να σου πω όμως κάτι. Και στο πλάνο, στο μυαλό του Άταμαν, δεν ξέρω αν χωρούσε ο Ναν εκτός.
0: Ήταν και σε φοβερή κατάσταση χθες. Αυτό είναι το θέμα.
1: Έτσι.
0: Δεν ήταν ότι άστοχος, ότι έκανε λάθη.
1: Το
0: ήταν πάρα
1: του...
0: πολύ καλός.
1: Χωρίς νεύρα. Και κάτι ακόμα για τον Άταμαν. Τα δύο challenge που ξόδεψε.
0: Το ένα πρώτα δευτερόλεπτα, πρώτο λεπτό.
1: Επειδή το ζήτησε, δεν θυμάμαι ποιο το ζήτησε.
0: Μετά
1: λάθος.
0: Δεν είχε να κάψει.
1: Ενώ παλεύει, το παλεύει. Ο
0: ναι, βέβαια. Φυσικά.
1: Το παλεύει. Στους τελικούς τους παλεύει.
0: Φυσικά.
1: Το λέμε αυτό ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Σε αντίθεση με ό,τι βλέπαμε στη διάρκεια τη σεζόν και ειδικά στην Ευρωλίγκα. Αλλά είναι παιδί μου, δύο, ειδικά και στο τέλος που ζητούσε challenge στον Ναν. Αν σεζόν και ειδικά στην Ευρωλίγκα. Αλλά είναι παιδί μου, δύο, ειδικά και στο τέλος. Που ζητούσε challenge στον Ναν.

0: μήνες. Πήγε στο ατομικό στοιχείο, στο ατομικό ταλέντο.
1: Είναι.
0: Εκεί δεν υπάρχουν πολλά τακτικές και τέτοια.
1: Έχουν βγάλει.
0: Είναι τα μεγάλα σουτ. Είναι Φουρνιέ, είναι Βεζένκοφ, είναι Χέις Ντέιβις,
1: ναι,
0: είναι
1: ναι, ναι.
0: Ναν.
1: Είναι αυτό που λέγα από την αρχή τη σεζόν.
0: Είναι Σόρτς.
1: Δεν ήταν ομάδα ο Παναθηναϊκός. Έχει τεράστιες προσωπικότητες. Γι' αυτό απέτυχε στην Ευρωλίγκα.
0: Σίγουρα.
1: Χθες το απέτυχε.
0: Και γι' αυτό ήταν και παταγώδης η αποτυχία του.
1: Γι' αυτό είναι και παταγώδης η αποτυχία του στην Ευρωλίγκα. Πολύ σωστό. Ακριβώς.
0: Γιατί είναι τέτοιο το ταλέντο.
1: Τεράστιοι παίκτες. Και ο Ολυμπιακός εννοείται.
0: 100%.
1: Αλλά ο Ολυμπιακός δείχνει η ομάδα πάντα, ακόμα και χθες.
0: Ναι.
1: Που δεν ήταν στα καλύτερά της η ομάδα του Ολυμπιακού. Δεν την έχουμε μάθει έτσι. Δεν είχε το passing game, δεν είχε το ένα, δεν είχε το άλλο. Άλλη ομάδα Ολυμπιακός θες.
0: Ήταν όμως
1: αλλά
0: και καλή
1: φορνιέ.
0: Η άμυνα του Παναθηναϊκού χθες.
1: Εξαιρετική.
0: Ήταν καλή άμυνα και ναι. Επίσης ήταν και τα κριτήρια περίπου έτσι ίσα των διαιτητών. Γιατί το να παίξεις μπασκετικό ξύλο πρέπει και να στο επιτρέπουν. Άμα δεν στο επιτρέπουν και τα σφυράνε όλα, δεν μπορείς να παίξεις σκληρή άμυνα.
1: Μήπως το ξενοδοχείο, ρωτάει ο Στυλιανός, άκου τώρα.
0: Τι.
1: Μήπως το ξενοδοχείο έχει βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να γίνει πιο ομάδα, να γίνει και το κλίμα καλύτερο.
0: Αυτό θα συμφωνήσω με το φίλο.
1: Είναι σωστό.
0: Από την περασμένη Τετάρτη, νομίζω,
1: είναι
0: έχει πάει στο ξενοδοχείο ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτό τον έχει βοηθήσει να είναι συγκεντρωμένος, ας πούμε. Στην αποστολή. Όσο δύσκολη και είναι αυτή. Γιατί πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός παραμένει φαβορί για τον τίτλο και θα είναι μια τεράστια υπέρβαση για τον Παναθηναϊκό να πάει το Σάββατο απόγευμα και να κερδίσει τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.
1: Καλά,
0: με τόσα προβλήματα.
1: Δύσκολο το βλέπω.
0: Με τόσα προβλήματα.
1: Εγώ θεωρώ ακόμα φαβορή τον Ολυμπιακό.
0: Και εγώ το πιστεύω, ναι.
1: Είναι φαβορή ο Ολυμπιακός.
0: Δεν θα σου βάλω όμως ένα μεγάλο ποσοστό.
1: Όχι.
0: Θα σου βάλω ένα μικρό προβάδισμα και λόγω έδρας. Γιατί να πω και κάτι.
1: Ακριβώς αυτό με τον κόσμο στο πλευρό του.
0: Αλλά απευθύνομαι σε αυτούς που ήταν χθες μέσα στο Telecom Center και όχι αυτούς που το είδαν στην τηλεόραση. Γιατί είναι διαφορετική η αίσθηση. Χθες το μάτς το πήρε η έδρα.
1: Ναι.
0: Με τέτοια δύναμη, με τέτοια φωνή, με τέτοιο κόσμο και με τέτοια ένταση το πήρε το μάτς η έδρα και οι παίκτες που αναφέραμε νωρίτερα. Δηλαδή TJ Shorts, Βασίλης Τολιόπουλος, ειδικά στις δύο παρατάσεις. Έβαλαν μαζί, Γιάννη, 27 πόντους. Έβαλαν. Ή 17 από τους 27 στην παράταση. Νομίζω αυτό δηλαδή είναι αυτός είναι ο αριθμός.
1: Mm-hmm. Λοιπόν,
0: κάπου εκεί δηλαδή. Γίνεται, 70%
1: γίνεται,
0: των πόντων.
1: Κοίτα τι
0: έβαλαν
1: γίνεται.
0: Αυτοί οι δύο.
1: Διαιτησία. Χθες.
0: Τι. 17 από τους 24.
1: Χθες, ναι. Λοιπόν.
0: 17 από τους 24.
1: Η διρεκτίβα ήταν οτιδήποτε μπει μέσα στο καλάθι. Ότι οποιοδήποτε προσπάθεια υπάρξει στο καλάθι, κοντά στο καλάθι, είτε κάτω από το καλάθι, είναι φάουλ. Ήταν σαφής δηλαδή η οδηγία που είχαν πάρει. Και την έκαναν, την υλοποίησαν και με λαθάκια.
0: Καταρχάς,
1: και προς τις δύο κατευθύνσεις.
0: Για πρώτη φορά ήταν προσανίδι στους διαιτητές, στους
1: ναι,
0: τελικούς.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πρώτη φορά προσανίδι. Είδαμε επίσης. Ποια ήταν τα άλλα δύο παιδιά, ο Κατραχούρας, ήταν ο άλλος ο διαιτητής και ο Παπαπέτρου.
1: Και ο Παπαπέτρου.
0: Ο Προυσανίδης για πρώτη φορά στους τελικούς. Κοίτα, σε ένα τέτοιο παιχνίδι, 50 λεπτών με τέτοια ένταση και τέτοιο ξυλοφόρτωμα και από τις δύο πλευρές, εννοείται ότι θα βρεις και λάθη.
1: Έγινα λάθη.
0: 100% θα
1: αλλά
0: βρεις και
1: δεν
0: λάθη.
1: Είχε καμία σχέση η διαιτησία αυτή με άλλες παλιότερες.
0: Και μόνο. Μάλιστα από ό,τι διάβασα και είδα, γιατί ήμουν και στα αποδυτήρια και λίγο στη συνέντευξη τύπου κτλ. Ο κότς Μπαρτζόκας δεν ανέφερε κάτι, ούτε υπενήχθη κάτι για τη διαιτησία. Δεν είπε τίποτα το παραμικρό. Εκτός αν εγώ δεν το θυμάμαι. Ήταν προσιλωμένο στην ομάδα του, στο τι έκανε λάθος ο Ολυμπιακός. Οι δύο βολές οι χαμένες του Φουρνιέ, κάποιες κακές συνεννοήσεις που είπε στην άμυνα, με αποτέλεσμα το συν 5 του Ολυμπιακού σε ένα πολύ κομβικό σημείο, 74-79, που το έκανε ο Βεζένκοφ, με τρίποντο και δίποντο, το απάντησε γρήγορα ο Παναθηναϊκός.
1: Mm-hmm. Για κάτι ακόμα, μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και θετική εντύπωση,
0: ναι.
1: Η καλή σχέση πλέον που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα σε Μπαρτζόκα και Άταμαν.
0: Ναι, υπάρχει σεβασμός.
1: Υπάρχει σεβασμός. Ένα μικρό
0: και αγκαλιά
1: παράδειγμα.
0: Και
1: συνέχεια.
0: Χειραψία, ζεστή και τα λοιπά. Ναι.
1: Σωστά.
0: Παρότι να ξέρεις ότι ο Άταμαν δεν έχει πολλές συμπάθειες μεταξύ των προπονητών. Γιατί είναι εκρηκτικός και δεν είναι τυχαίο ότι δεν τον έχουν βγάλει και ποτέ προπονητή της χρονιάς στην Ευρωλίγκα. Δεν τον έχουν αναδείξει ποτέ γιατί ψηφίζουν οι προπονητές. Λοιπόν.
1: Μην κοιτάτε, ρε παιδιά, επιμέρους. Είναι ο Δημήτρης. Η ίδια κριτήρια λέει. Έχετε δει λέει, τι έγινε με τον Τζόουνς χθες. Ο Λεσόρα από την άλλη ασυλία και έπρεπε να παίξει 40 λεπτό ο Μιλουτίνοφ. Αν δεν φύγει,
0: ναι,
1: δεν σου άρεσε αυτή η διαιτησία.
0: Μισό λεπτάκι όμως. Υπάρχει απ'

0: Απάντησε από τον ίδιο τον coach Μπαρτζόκα που λέει ότι ο Tyreek Jones έπρεπε να προστατεύσει καλύτερα τον εαυτό του. Ναι. Δηλαδή όταν το λέει ο προπονητής.
1: Απαντάει ο προπονητής.
0: Είδες ότι απαντάει ο προπονητής στο θέμα αυτό. Ναι. Οι προπονητές ξέρουν τι γίνεται. Ξέρουν πότε αδικούνται, πότε ευνοούνται. Το ξέρουν οι προπονητές. Γνωρίζουν το μπάσκετ και είναι και μέσα στο γήπεδο ώστε βλέπουν και συμπεριφορές διαιτητών. Κάποιοι είναι πιο εριστικοί, κάποιοι είναι πιο διαλεκτικοί να μιλήσουν, να εξηγήσουν κτλ.
1: Έχουμε λίγο 1,5 λεπτάκι μέχρι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Άκου τώρα την ερώτηση.
0: Ναι.
1: Χθες το ματσάκι το πήραν ξεχασμένοι από τον Αταμάν.
0: Σωστό.
1: Μην το Κλουσόρς και το Λιόπουλος.
0: Συμφωνώ.
1: Γνώμη για το ματσάκι του Σαββάτου, θα κρατάγατε Σόρς στην εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού ή θα βάζετε τον Όσμαν με ένεση?
0: Εγώ πιστεύω ο Σόρτς είναι απαραίτητος.
1: Έτσι, μπράβο. Γιατί η δική μου το δίλημα, το μέγα του Άταμαν θα είναι. Αν θα είναι ο Όσμαν με ένεση ή θα είναι ο Χουάντσο. Ο οποίος χθες έβαλε 8 ποντάκια, εντάξει. Έχασε σούτ, είδε στα 6 τρίποντα.
0: Αλλά ήταν χρήσιμος.
1: Αλλά 10 rebound.
0: Ήταν χρήσιμος.
1: 10 rebound.
0: Ήταν χρήσιμος, βέβαια.
1: 10 rebound.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Αυτό.
0: Να πω κάτι. Το μεσημέρι χθες, πριν το match, πίστευα και το έλεγα σε κάτι φίλους, ας πούμε, ότι ο μόνος τρόπος. Έτσι μου είχε έρθει, ρε φίλε. Έπεσα μέσα, αλλά πέφτω έξω. Σε πολλά έχω πέσει έξω. Σε προβλέψεις. Ο μόνος τρόπος, λέω, για να πάρει το μάτσο Παναθηναϊκός είναι ο Σόρτς. Με την τρέλα, την ταχύτητα που δεν την προλαβαίνει ο Ολυμπιακός. Διότι, αν είδες, όλα τα αριστερά layup. Όλα τα αριστερά layup τα βάζει πάνω στο Μιλουτίνοφ. Άρα σημαδεύουν το σέρβο του Ολυμπιακού.
1: Υπάρχει
0: και κούραση.
1: Τον μπες στα πόδια.
0: Υπάρχει και κούραση. Και ο Τολιόπουλος στο τέλος με τον Μιλουτίνοφ έβαλε ένα και έχασε ένα άλλο τρίποντο.
1: Και ο Ναν κάποια τρίποντα με τον Μιλουτίνοφ.
0: Και ο Μπαρτζόκας χθες έπαιξε με πεντάρι Πίτερς.
1: Ναι.
0: Και τεσσάρι Βεζένκοφ. Δηλαδή κατάλαβε ότι είναι κουρασμένος ο Μιλουτίνοφ. Ο Μιλουτίνοφ παρεπιπτόντος, που είναι ένας φανταστικός παίκτης, σε σειρές playoff που είναι ανά 2-3 μέρες, κουράζεται. Αυτό το έχει ξαναδείξει ο Μιλουτίνοφ. Δεν αντέχει ανά 2 μέρες αυτό το κορμί να ανεβοκατεβαίνει σαν το τρολέι.
1: Θα απαντήσουμε τώρα μετά.
0: Ναι, με. Φυσικά.
1: Και αν μπορεί, δυνητικά θα είναι η επιλογή του Άταμαν.
0: Είναι θέμα και των τραυματιών.
1: Ναι.
0: Ρογκαβόπουλος έξω. Σλούκας δύσκολα, αυτό μαθαίνω εγώ.
1: Καθόλου.
0: Εγώ κρατάω μια επιφύλαξη γιατί είναι ο Σλούκας και είναι αρχηγός. Αλλά δύσκολα.
1: Δύσκολα
0: και
1: ναι.
0: Όσμαν με σπασμού στη μέση. Είναι δύσκολο να συνέλθει μέσα σε λίγες μέρες.
1: Σωστά.
0: Διότι είδαμε το αποτέλεσμα είναι. Και της ένεσης που έβαλε ο Ρογκαβόπουλος. Χτύπησε.
1: Λοιπόν, πολιτικές ειδήσεις, για να ρε.
0: Υποτροπή.
1: Δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
0: Άνω τελεία.
1: Άνω τελεία μόνο, εντάξει.
0: Έγινε.
1: Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους. Νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ, απειλώντας ότι θα καταλάβει το νησί Χάρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στους συμμάχους μας στον κόλπο θα αποκατασταθεί με κεφάλαια που αντλούνται από Ιρανικούς λογαριασμούς, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σε ανάρτηση στο X. Σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 0,25 της ποσοστίας μονάδας προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανεβάζοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεως στο 2,25% αιτιολογώντας την απόφαση με τις αναθεωρημένες προς τα πάνω προβλέψεις για τον πληθωρισμό ενώ παράλληλα υποβάθμισε τις εκτιμήσεις για την οικονομική ανάπτυξη το 2026 και το 2027. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στο πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πυρακάκης. Η ιστορική θεσμική αλλαγή χαρακτήρισε την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής. Η ιστορία θα κατακρίνει εκείνους τους ηγέτες που αγνούν τους θανάτους μεταναστών, δήλωσε από την Ισπανία ο Πάπας Λέων. Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις, ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
1: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ακούτε Ερασπορ

0: Λοιπόν, ο άνθρωπος μας έβαλε Rainbow να τα ακούγαμε προ Χριστού. Εντάξει,
1: δικό μου αίτημα είναι.
0: Εντάξει, ωραίο τραγούδι. Temple of the King και ακούγαμε το 70. Εντάξει, μια χαρά.
1: Και βάλε πιο πίσω.
0: Και βάλε. Του πόσο είναι?
1: Ξέρω εγώ, για 70-80.
0: Ωραία τώρα, Γιάννη Ροζή.
1: Γιάννη 80.
0: Temple of the King, πότε, Rainbow.
1: Αν δεν σε αγάρισε, να μα το πει.
0: Όχι, είναι ωραίο τραγούδι.
1: Δεν είναι κομματάρα. Αυτό λέω.
0: Ύμνο.
1: Είμαι,
0: πολύ γρήγορα απαντώ σε ένα φίλο που ρωτάει.
1: Είμαι ένα άνθρωπο σήμερα.
0: Πότε ξαναπέζει εθνική. Ξέρεις, μερικοί τα πιστεύουν και μου λένε 75 είναι Ζορμπάς. Ένας φίλος μου λέει, ο Ζορμπάς πώς είναι
1: 95.
0: 80, το 75. Ένα
1: παλιό,
0: χρόνο,
1: ναι.
0: Πρωτού γεννηθώ. Λοιπόν, ο Βαγγέλης ήταν 20 χρονών τότε.
1: Σιγά, ρε. Ναι, 75.
0: 20 χρονών, ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Άκου τώρα. Πότε παίζει εθνική ξανά, είναι η ερώτηση του φίλου και δεν την ξεχνάω. Είναι Ρουμανία-Ελλάδα στις 2 Ιουλίου. Και Ελλάδα-Πορτογαλία στη Σάνελ Αρένα, Κυριακή 5 Ιουλίου.
1: 7.30 είναι ο δεύτερος.
0: Είναι τα δύο παιχνίδια αυτά, καπάκι.
1: 7.30. Ο δεύτερος.
0: Γιατί 7. Από τώρα θα το πούμε, θα το ξεχάσουνε. Ωραία, το πρώτο 7 και το άλλο 7.30.
1: Μπράβο. Τα θυμάμαι.
0: Πρόσεξε να δεις όμως. Εδώ ο Γιάννης δεν θα είναι στο παράθυρο αυτό. Έτσι. Και μιας και μιλάμε για Γιάννη, πάτε το κούμπο. Να ξεμπερδεύουμε λίγο με αυτό το παράθυρο του NBA. Διότι χθες γράφτηκε ιστορία. Και όπως είπε και ο Charles Barkley, δεν υπάρχει λέει, πιο ανόητη ομάδα από τους Spurs. Χήμα, στα ίσια και χειρότερο.
1: Το μείον 29, ρε φίλε.
0: Χειρότερη λέξη είπε.
1: Από το μείον 29.
0: Από το μείον 29 έχασαν το μάτς και ενώ θα ισοφάριζαν 2-2 μέσα στο Μάντισον, μέσα στη Νέα Υόρκη, έγινε το 3-1 υπέρ των Νίξ. Βέβαια, κάτι το οποίο μου έκανε τρομερή εντύπωση και αλγινή εντύπωση είναι ότι κάποιοι πέταξαν αυγά στο Γουεμπανιάμα.
1: Άλλοι.
0: Κατά τη
1: ζωμάρα.
0: Δηλαδή, τι είναι πράγματα είναι αυτά.
1: Ναι.
0: Τι ξεφτιλίκια είναι αυτά.
1: Είδε, συμβαίνουν.
0: Και ξύλο στον δρόμο τη Νέα Υόρκη.
1: Και στις καλύτερες οικογένειες.
0: Και ξύλο. Ανελέητο.
1: Πάντως είναι τυχαίο τον αγώνα που έχασαν οι Νίξ ήταν παρουσία του Τραμπ.
0: Όχι. το προηγούμενο,
1: Προηγούμενο.
0: Ναι, το 2-1. Σωστό. Λοιπόν, 107-106 με το ανανόμπιτο tip εκεί το follow που έκανε. Σε ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Κατάφεραν οι New York Knicks να κάνουν το 3-1 και πλέον είναι πάρα πολύ κοντά.
1: Μια νικούλα θέλουν μόνο.
0: Στο πρωτάθλημα μετά το 1979. Ο OG Ananobi στο 1,2.
1: Τι έκανε δευτερόλεπτο. Το είδες
0: το
1: follow.
0: Το είδα, ναι. Το είδα.
1: Είδες μέσα από πόσα χέρια το έκανε αυτό.
0: Έκανε το φοβερό αυτό follow.
1: Φοβερό.
0: Και μάλιστα είπε ο Mike Brown ότι αυτό το shoot είναι ένα από τα πιο iconic, δηλαδή πώς λέμε, είσαι είδωλο. Στην ιστορία του νεοϊορκέζικου μπάσκετ. Λοιπόν, τα αφήνουμε αυτά. Τώρα πάμε στα δικά μας. Γιατί έχει πάρα πολλά μηνύματα από τους φίλους.
1: Χθες, ο Χρήστος λέει: χθες έβγαλε πολύ ψυχή για τον Παναθηναϊκό και φάνηκε ότι το ήθελε περισσότερο. Η Φουρνιέ λέει και Μιλουτίνο: δεν θα μπορέσουν να τα αποκτήσουν λόγω κούρασης. Οι μεγάλοι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι και λιγότερο κουρασμένοι. Ποιοι είναι λιγότερο, βρεσί, Χρήστο? Είναι λιγότερο κουρασμένος ο Χέις Ντέιβις. Για να ξέρω κι εγώ δηλαδή.
0: Να.
1: Και οι πιθανότητες είναι υπέρ του Παναθηναϊκού.
0: 48 λεπτά, Okay.
1: 48,5 λεπτά.
0: Ο φίλος είναι Ολυμπιακός, έτσι.
1: Όχι, Παναθηναϊκός.
0: Όχι, από έναν Ολυμπιακό λέει.
1: Α, οι πιθανότητες είναι υπέρ του Παναθηναϊκού και είμαι Ολυμπιακός. Από έναν Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, είδε, συγγνώμη, δίστανται.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι. Το σεβόμαστε, αλλά κουρασμένοι είναι πάρα πολύ και από τις δύο ομάδες. Δεν είναι από τη μία μόνο τον Ολυμπιακό. Να. Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Λοιπόν, γράφει ο φίλος 821 και δεν πρέπει να. Όχι, δεν πρέπει. Ό,τι προλαβαίνουμε από μηνύματα διαβάζουμε. Δεν τα αποκρύπτουμε. Η συζήτηση για τον μπάσκετ λέει σταμάτησε στο πρώτο λεπτό κιόλας όταν βλέπουν την μπουνιά του Παπα-Νικολάου στο βίντεο και δεν σφυρίζουν αντιαθλητικό. Εννοεί στον Κέντρικ Ναν. Η αλήθεια είναι ότι ήταν υπέρ το δέον σκληρό το φάουλ του Παπα-Νικολάου και θα μπορούσε να τιμωρηθεί με αντιαθλητικό.
1: Εκεί το και θα έλεγα ότι, και το θα, έλεγα ότι
0: θα πρέπει να είναι, κατά τη γνώμη μου, δεν του κάνω μάθημα, είναι ένας φανταστικός παίκτης και χαρακτήρας, θα πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικός στα φάουλ που κάνει. Δηλαδή μπορεί να σταματήσει τη φάση πιο χαλαρά. Δεν χρειάζεται να τραβήξεις.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό θα μπορούσε να εκλειφθεί και ως μήνυμα.
0: Τόσο δυνατά.
1: Ως μήνυμα προς τον Άννα, από τον Παπα-Νικολάου. Κοίτα, εδώ έτσι θα σε αντιμετωπίσουμε. Αυτό. Και τους διαιτητές, βέβαια, που δεν θα εντάξει.
0: Να απαντήσω στο φίλο των 709 ότι δεν πρέπει να μπλέκουμε εθνική ομάδα με συλλόγους. Δεν έχει συμβεί αυτό παρά τις απειλές κάποτε του Ολυμπιακού. Κάποτε. Ή ας πούμε και ο Παναθηναϊκός έχει διαρρεύσει κατά καιρούς στα μίντια και τα λοιπά, ότι θα μπορούσε να το σκεφτεί να μην δώσει παίκτες στην εθνική ομάδα, αλλά είμαι σίγουρος ότι τελευταία στιγμή δεν θα το κάνει κανένας. γιατί αγαπούν το μπάσκετ και απλά είναι η καψούρα τους τους οδηγεί, ας πούμε, σε κάποιες δηλώσεις που ενδεχομένως και να μην τις πιστεύουν όλες. Οπότε δεν το πιστεύω, αγαπητέ φίλε, ότι Γιαννακόπουλος και Αλαφούζος θα πάρουν ποτέ απόφαση, γιατί αυτό είναι το μήνυμα. Για 2 χρόνια όχι παίκτες στην εθνική ομάδα μπάσκετ και ποδοσφαίρου.
1: Δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση. Για τον Αλαφούζο δεν ξέρω.
0: Ναι,
1: για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό
0: δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Αποκλείεται.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Να πω και κάτι. Διότι και οι παίκτες έχουν προσωπικότητα και οι παίκτες θέλουν να παίξουν στην εθνική ομάδα. Και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Ο Γιώργος από Ειδονοχώρης Ερών ρωτάει αν θα κάνει ο Μάκης Αγγελόπουλος της ΑΕΚ μεταγραφές. Και σαφέστατα θα κάνει. Βέβαια, ο άνθρωπος μας στέλνει το μήνυμά του διότι είδε ότι σήμερα ανακοινώθηκε ο Ρεϊκουάν Γκρέι από την ΑΕΚ πήγε στον ΠΑΟΚ. Και είναι μια πολύ σημαντική κίνηση.
1: Με 900.000 το χρόνο, ε. Πολλά λεφτά. 1,8 για 2 χρόνια.
0: Ξοδεύουν πολλά οι ο δικέφαλος της Θεσσαλονίκης και ο Άρης.
1: Σωστά.
0: Και πήγαν από οι δύο δικέφαλοι. Ξοδεύουν πάρα πολλά λεφτά. Εκατομμύρια. Έχουν ανεβάσει το μπάτζετ τους πάρα πολύ. Καλησπέρα, παιδιά. Όπως ταλέντο, λέει, είχε και η κυρία που τράβηξε τον μπλουζάκι του διαιτητή και δεν διακόπηκε το μάτς. Επιτόπου, λέει ο Θοδωρής από Νάουσα. Καλή εκπομπή. Και αυτή είναι μια κατακριτέα κίνηση.
1: Ναι, και η οποία σημειώθηκε στο φύλλο αγώνα.
0: Και απαράδεκτη. Και απαράδεκτη.
1: Και σημειώθηκε επίσης ότι δεν υπήρξε μέρημνα για να απομακρυνθεί από εκεί.
0: Και απαράδεκτη.
1: Αυτό το γράφουν οι διαιτητές στο φύλλο αγώνα.
0: Και απαράδεκτη. Λοιπόν, πρώτη φορά, λέει, είδα τον coach Άταμαν να ακούει με ενδιαφέρον τον coach Σερέλη, γράφει ο Παύλος, όταν φέτος είχε παρκαρισμένους τους βοηθούς του. Μήπως γι' αυτό είδαμε ξαφνικά Καλετζάκι και στο τέλος Σόρτς και το Λιόπουλο. Η αλήθεια είναι, και το έχω πει και σε άλλες μεταδόσεις και σε εκπομπές, γιατί δεν φοβόμαστε να πούμε τη γνώμη μας. Εδώ το είχα πει για τον Ομπράντοβιτς, σιγά μην κάνω πίσω με τον Άταμαν, ότι οι μεγάλοι προπονητές που έχουν πάρει Ευρωλίγκες είναι ξεροκέφαλοι. Ο Άταμαν δεν πολύ ακούει τους συνεργάτες του.
1: Παρά είναι ξεροκέφαλος ο Άταμαν, μωρέ.
0: Και καμιά φορά.
1: Δηλαδή, ο Μπαρτζόκας δεν έχει πάρει Ευρωλίγκες. Τους ακούει τους ανθρώπους που είναι δίπλα του. Φαίνεται.
0: Περισσότερο.
1: Το συζητάει
0: περισσότερο.
1: Μα ναι, το συζητάει.
0: Περισσότερο. Ο Άταμαν ακούει καμιά φορά το Σερέλι. Έτσι το ξέρω και έτσι ναι, μου το έχουν μεταφέρει ότι ακούει καμιά φορά το Σερέλι.
1: Κάποιες φορές του την πέφτει.
0: Όχι πάντα.
1: Λίγο.
0: Όχι ναι, πάντα. Είναι ξεροκέφαλος προπονητής ο Άταμαν. Όμως. Από τα πολλά πολλά που του λένε και οι συνεργάτες του, οι Έλληνες κυρίως, γιατί ο Τούρκος συνεργάτης ο Γκιλντιρίμ δεν έχει πολύ μεγάλη επιδραστικότητα στις προπονήσεις και στο παιχνίδι, κάτι έχει αρπάξει, δηλαδή κάτι έχει καταλάβει. Αυτό που δεν εισακούστηκε χθες, γιατί το έμαθα, είναι ότι έπρεπε να προστατευτεί λίγο παραπάνω ο Κέντρικ Ναν και να μην κάνει το τρίτο φάουλ από το ναι, πρώτο ημίχρονο.
1: Σωστά.
0: Εκεί ο Άταμαν το ρίσκαρε και τον άφησε μέσα. Γιατί, για να καταλάβετε ότι αυτά που λέμε δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας.
1: Και επειδή έχουν πληθύνει τα μηνύματα πάρα πολλά, ότι τώρα πια μένει ο Άταμαν και το ένα και το άλλο. Παιδιά, δεν είμαστε στο μυαλό του Γιαννακόπουλου εμείς. Δεν ξέρουμε τι έχει στο μυαλό του.
0: Θα σου πω τι πιστεύω.
1: Η γενικότερη πορεία του Άταμα και εγώ αυθαίρετα θα πω.
0: Ναι.
1: Και από το ρεπορτάζ, δεν είναι ναι, ναι, ναι, τόσο αυθαίρετο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, κατάλαβε. Θέλω να νομίζω... θέλω από δεν είμαστε δίκης.
1: Εγώ. Ναι. Εμείς διαπραγματευόμαστε.
0: Όχι.
1: Εμείς αποφασίζουμε όχι. Ο Άταμα θα φύγει.
0: Αυτό πιστεύω κι εγώ.
1: Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Θα σου πω να σου βάλω όμως έναν αστερίσκο.
1: Είτε πάρει την κούπα ή δεν.
0: Εγώ θα σου πω έναν αστερίσκο. Έναν αστερίσκο και πες μου αν έχω άδικο. Και αν δεν βρει. Τι θα κάνει. Ποιο θα βάλει. Θα πρέπει να
1: ότι...
0: κοιτάξει από το κάτω ράφι. Αν δεν βρει από το πάνω ράφι. Γιατί ποιοι είναι οι διαθέσιμοι
1: ναι,
0: από το πάνω ράφι.
1: Καλά, μπορεί να είναι και έκπληξη.
0: Μπορεί να είναι και έκπληξη, οκ.
1: Έτσι. Μπορεί να είναι και έκπληξη που θα περιέχει ενδεχομένως ρίσκο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Εντάξει.
1: Όλα αυτά δεν ξέρουμε. Αλήθεια λέω.
0: Και εγώ πιστεύω θα φύγει.
1: Μαθαίνουμε, κάνουμε, αλλά δεν μπορούμε να πούμε κάτι από τη στιγμή που δεν είμαστε μπροστά σε μια συνάντηση, ένα τηλεφώνημα.
0: Ναι.
1: Τι
0: η πρώτη φάση λέει, του χθεσινού παιχνιδιού φανερώνει, γράφει ο Χάρης, ότι οι διαιτητές δεν σέβονται, προστατεύουν τον Άν όπως θα έπρεπε. Είναι ο Χάρης από την Κέρκυρα. Αναφέρεται προφανώς στη φάση με τον Παπα-Νικολάου. Ο Πέτρος τι κάνει, ο Πέτρος. Για να δω. Πού είναι ο Πέτρος εδώ, για να δω τι γράφει. Λοιπόν. Ναι, ναι, το θυμάμαι, Πέτρο, γι' αυτό το είπα. Ότι υπήρχαν τότε δημοσιεύματα για τους Έλληνες του Παναθηναϊκού. Το 24, το θυμάμαι γι' αυτό και το είπα, αλλά είδες ότι όλοι πήγαν και έπαιξαν και τα έδωσαν όλα. Γιατί δεν λέτε, λέει, ότι ήταν η γυναίκα του Ναν, το έχουν όλα τα site. Εσείς γιατί δεν το αποκρύπτουμε.
1: Ότι?
0: Ότι είναι η γυναίκα του Ναν που τράβηξε την πλούζα του Παπαπέτρου.
1: Όχι, αφού είναι σε φωτογραφίες, υπάρχει. Δηλαδή,
0: δεν το αποκρύπτουμε. Είδες, Πέτρο, δεν το αποκρύπτουμε, μην βιάζεσαι. Μην βιάζεσαι. Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος τελευταία δεν στέλνει φωτογραφίες μπάσκετ.
1: Αδελφός.
0: Δεν στέλνει φωτογραφίες μπάσκετ. Έτσι. Στέλνει άλλες φωτογραφίες. Ο Νίκος. Τι λέει. Διαφωνώ, λέει, σε αυτό που λέτε περί μη εφαρμογής τακτικών προπονητικά, διότι αν έπαιζε σκληρό man to man ο Μπαρτζόκας, κανένας Τολιόπουλος και κανένας Σόρτς δεν θα έβαζαν τρίποντα, δίποντα και ο Ολυμπιακός θα κέρδιζε. Έχω λάθος? Ναι ρε Νίκο, έχεις λάθος. Διότι όταν το match διαρκεί 50 λεπτά, ωραία το λέμε στη θεωρία το man to man, να παίξει και να κυνηγάνε κι άλλο οι παίκτες, αλλά οι παίκτες δεν είναι ρομπότ, έχουν και κούραση από τα προηγούμενα λεπτά. Δηλαδή, ο Σόρτς κάποια στιγμή έτρεχε και δεν είχε αντίπαλο. Δεν μπορούσε να τον κυνηγήσει κανείς.
1: Σωστά.
0: Ο Τολιόπουλος χτύπαγε τον Μιλουτίνοφ, που ήταν πάρα πολύ καταβεβλημένος. Θέλω να πω, δεν μηδενίζουμε τους προπονητές. Εννοείται ότι οι αρχές, ειδικά στον Ολυμπιακό, υπάρχουν. Στον Παναθηναϊκό είναι πιο ατομικό το στοιχείο. Και νομίζω γι' αυτό βολεύει και τον Παναθηναϊκό όταν το μάτς πάει στην ατομική προσπάθεια. Βολεύει τον Παναθηναϊκό. Γιατί έχει μάθει να παίζει με το ατομικό ταλέντο. Ωστόσο, στο τέλος, όταν πέφτει τέτοιο κλωτσομπουνίδι εκατέρωθεν, δεν υπάρχει ελπίδα για τακτική. Θα πας στο ατομικό ταλέντο, στο τρίποντο, στο lay-up κτλ.
1: Θα πας στο Σόρτ, στον Τολιόπουλο και στο Φουρνιέ.
0: Ακριβώς.
1: Και, ας είναι
0: και στο Βεζέγκοφ.
1: Και στο Βεζέγκοφ. Απλά πράγματα, αυτό είναι. Λες να δούμε κατά μέρη μας κανέναν Τζέιμς που αποχαιρέτησε σήμερα Μονακό.
0: Αποχαιρέτησε, ναι.
1: Εγώ δεν το βλέπω.
0: Μετά από 5 χρόνια έμεινε εκεί. Έμεινε 5 χρόνια. Πού να τον δούμε? Πού να τον δούμε?
1: Πουθενά, αυτό λέω.
0: Πού να τον δούμε?
1: Πού να τον δούμε? Πού να τον δούμε?
0: Είχε ακουστεί για Μπαρτσελόνα.
1: Ναι.
0: Ο Μάικ Τζέιμς, δεν το ξέρω ακριβώς όμως. Ο Κάμερον Τέιλορ έμεινε Βαλένθια.
1: Ο Τέιλορ έμεινε. Ναι.
0: Να κάνουμε μια σούμα. Ο Μακιντάιρ με τον Μοντέρο πάνω Ολυμπιακό. Ο Μπαντιό είναι στόχος του Παναθηναϊκού.
1: Έτσι.
0: Ο Πίτερς πάει Μιλάνο. Όχι πάει, πήγε. Έχει πάει σε παρακείμενο χρόνο.
1: Είναι κάποιοι μας συνέπεφε, θυμάσαι. Που το ξέρετε και γιατί, το λέμε δύο μήνες τώρα.
0: Δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει. Εντάξει, και ο κόσμος.
1: Δεν είμαστε τρελοί.
0: Δένεται με κάποιους παίκτες.
1: Ναι, δεν είμαστε τρελοί.
0: Όχι.
1: Αυτό λέω.
0: Όχι. Τι άλλο έχουμε ακούσει.
1: Πού να πάει ο Τζέιμς τώρα σε ελληνική ομάδα, δεν χωράει.
0: Ναι.
1: Το Παναθηναϊκό. Μόνο αν. Αν φύγει ο Σόρτς. Θα φύγει ο Σόρτς. Κανείς δεν ξέρει.
0: Έχει ακουστεί ότι έχει ζητήσει να φύγει.
1: Δεν νομίζω ότι
0: έχει ακουστεί ότι έχει ζητήσει να φύγει ο Σόρτς. Και μάλιστα ακούγεται έντονα για Βαλένθια. Για να κάνει τριπλέτα με παίκτες που θα μείνουν εκεί. Τώρα, τι να σου πω.
1: Ο Σπανούλης δεν μπορεί να φέρει τον Τζέιμς, ο Δημήτριος. Στον Άρη δεν ξέρω. Τι να σου πω. Να τελειώσει. Προς το τέλος καριέρας του να πάει σε ομάδα EuroCup. Τι να σου πω. Όλα είναι δυνατά. Όλα είναι πιθανά. Λες. Γιατί ο Πάουκ τουλάχιστον το έχει διαψεύσει. Γιατί υπήρχε για James, Φίμη και για άλλους παίκτες.
0: Και για James.
1: Ναι, ναι.
0: Όλους θα τους πάρει. Ναι. Αυτό το ρόστερ δεν θα είναι ρόστερ, θα είναι ελάστιχο. 18
1: παίκτες. Γεια σας, λέει, καλύτερος από τον Άταμαν για Παναθηναϊκό δεν υπάρχει. Ο φίλος ο Δημήτρης.
0: Είναι αταμανικός. Έχω και ένα φίλο τον Αδάμ. Να κάνω μια κουβέντα στο φίλο μου τον Αδάμ. Ο οποίος Αδάμ μπαίνει μέσα στο VIP lounge στο ΆΚΑ και σηκώνει τις γροθιές του σαν τον Άταμαν. Και τον τυμπεύτουν οι φίλοι του.
1: Εν μέσω τελικών, λέει, μια ομάδα συναντιέται στα κρυφά με την Επιτροπή Διαιτησίας και εσείς μιλάτε για μπάσκετ, λέει ο Βαγγέλης.
0: Εν μέσω τι?
1: Εν μέσω
0: δεν
1: τελικών.
0: Δεν έγινε encrypto.
1: Τι encrypto, ρε παιδιά. Το δήλωσε ο Δημήτρης ο Κοντός στις κάμερες, το είπε.
0: Δεν είναι encrypto.
1: Ότι συναντηθήκαμε και με αυτούς πήγαμε εμείς αυτοί, τέσσερα άτομα, άλλοι τέσσερις αυτοί. Είπαμε πέντε πράγματα. Σιγά τώρα μην.
0: Νομίζω...
1: Ποια κρυφό, πιο κρυφό ήταν, να καταλάβω κι εγώ δηλαδή.
0: Ποια ήταν κρυφή συνάντηση.
1: Μα τρελάντε, ρε παιδιά. Ποια ήταν η κρυφή συνάντηση.
0: Εδώ υπήρχαν κάμερες.
1: Στις κάμερες το είπε ο GM του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, έγινε στις κάμερες.
1: Στις κάμερες το είπε. Πού είναι
0: τώρα
1: το κρυφό.
0: Ναι. Λοιπόν, εσύ Τόλι μου, έχω ένα φίλο τον Τόλι. Όχι τον Κοτζιά, άλλο Τόλι. Και μου γράφει, ας πούμε, ότι έχει ένα θέμα. Δεν μπορούμε να το πω στον αέρα, ο Μάικ Τζέιμς. Δεν το ξέρω ακριβώς και δεν θέλω να το.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να το αναφέρω στον αέρα, διότι δεν μπορώ να το αποδείξω. Υπάρχει και μια,
1: είναι,
0: υπάρχει και μια για τον James.
1: Προσωπικό.
0: Έχει ένα ζήτημα, ας πούμε, κάτι. Έχει ένα ζήτημα.
1: Προσωπικό.
0: Προσωπικό, ναι. Προσωπικό. Ναι, δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχει και μια αρχή στη δημοσιογραφία, κατά τη γνώμη μου, ότι γράψε μέχρι αυτό που μπορείς να αποδείξεις.
1: Άμα πω ρε φίλε,
0: άμα πω ρε φίλε κάτι και δεν μπορώ να το αποδείξω.
1: Απαράβατη αρχή.
0: Πώς να το πω. Δεν μπορώ να το πω. Αυτό θέλω να πω. Να πούμε μια καλησπέρα στο φιλαράκι μου, το Χρήστο, που μας ακούει από το βουνό. Γεια σου, ρε Χριστάρα. Γιγαντά, Χρήστο. Και αυτό όμως που μπορώ να πω σε σχέση με το μήνυμα που μου στείλε ο Τόλης είναι ότι δεν έρχεται γενικά στην Ελλάδα ο Mike James. Γενικά. Τώρα ο καθένας μπορεί να σκεφτεί για ποιους λόγους δεν έρχεται κτλ. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Μάρκο Δελατόλα. Βάζω και ονοματεπώνυμο. Μένα από τα καλύτερα τραγούδια που ξεκινήσαμε. Ένας γίγαντας είναι ο φίλος μου Μάρκος, Ολυμπιακός, αλλά πολύ σωστός φιλάθλος. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι κάθε φορά που παίζει ελληνική ομάδα, αυτός ο φίλος στέλνει τα μηνύματά του και λέει καλή επιτυχία.
1: 20-0 καταλογήσει ο αγώνας, ο διακοπής αγώνας ανάμεσα στη Χάπολ και την Τελαβίβ με την Ιερουσαλήμ, έτσι, ο αγώνας που έχει διακοπεί και δεν μπήκαν πάλι να παίξουν οι παίκτες Ιερουσαλήμ επειδή πέθαν πύραυλοι δίπλα, και βρίσκεται κοντά στο πρωτάθλημα η Χάπολ Τελαβίβ. Αν και φεύγει κόσμος, έτσι, φεύγουν οι παίκτες, οι Αμερικάνοι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Της Χάπολ Τελαβίβ.
0: Ο Μιχάλης μου επισημαίνει ότι ο Δημήτρης Κοντός είπε ότι δεν θέλαμε να μαθευτεί αυτή η συνάντηση.
1: Παιδιά,
0: με
1: αυτά
0: την
1: Κέντρο. Αυτά.
0: Αλλά θέλαμε και να μαθευτεί.
1: Αυτά.
0: Θέλαμε και δεν θέλαμε.
1: Αυτά είναι και παιχνίδια.
0: Μάλλον δεν θέλαμε ότι θέλουμε.
1: Τώρα, ο Κοντός ξέρει και από δημοσιογραφία. Έτσι.
0: Μιχάλη, μήπως,
1: ξέρει
0: μήπως,
1: να παίζει
0: μήπως,
1: καλά με το μυαλό.
0: Μήπως ήθελε να μαθευτεί, αλλά δεν ήθελε να, να φανεί. Αυτό θέλω να πω.
1: Άμα δεν ήθελε, θα τη διέψευδε.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Ή, έλα τώρα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Εγκρυπτό. Πού έγινε εγκρυπτό. Κολοσσό, Πέιτον Γουίλις, φίλε.
0: Ναι, το ανέφερα, Πέτρο, για τον Κάμερον Τέιλορ, ότι μένει στη Βαλένθια.
1: Ναι, μένει.
0: Τον ήθελε ο Παναθηναϊκός.
1: Αντίθετα, του Μπαντιό δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Γιατί είπαμε ότι είναι από τους στόχους του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Τώρα, okay. Να το καταλάβω και αυτό καλά. Ναι. Δηλαδή, ως τι θα αποκτηθεί ο Μπαντιό.
0: Ναι.
1: Στη θέση του Γκραντ. Γιατί ο Αντιγκραντ θα είναι.
0: Ναι.
1: Να πούμε, να υποθέσουμε ότι ο Γκραντ μπορεί να.
0: Ο Γκραντ έχει ακουστεί για Ντουμπάι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό λέω ότι.
0: Έχει ακουστεί. Ναι.
1: Μεγάλος έχει ο Γκραντ.
0: Okay.
1: Δεν έκανε την καλύτερη χρονιά φέτος.
0: Όχι, αλλά χθες ήταν συγκινητικός.
1: Ναι.
0: Ήταν συγκινητικός χθες ο Γκραντ. Ο άνθρωπος κυνηγούσε το Φουρνιέ, σαν σκυλί.
1: Όχι, αυτό λέει ότι αν ισχύει για
0: Μπαντιό. Και ενώ παρέπε και ότι θα πέσει κάτω, συνέχιζε.
1: Ναι, ναι.
0: Μέχρι που βγήκε με πέντε.
1: Ότι αν όντως αποκτηθεί και είναι στόχος και αποκτηθεί ο Μπαντιό, δεν υπάρχει άλλη θέση στο Παναθηναϊκό του Γκραντ. Για άμυνα, αλλά και βάζει μπάλα στο καλάθι ο Μπαντιό.
0: Ναι, είναι καλός.
1: Έτσι, αυτό.
0: Καλός παίκτης. Λοιπόν, να πω μια κουβέντα. Ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα θεματάκι αυτή τη στιγμή.
1: Για πες.
0: Δεν ξέρει ποιον θα έχει προπονητή του χρόνου. Και ναι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα του ατζέντιδες. Δηλαδή. Από ό,τι μαθαίνω, ρε παιδί μου, ρωτάει ο Μπαντιό, ποιος θα είναι coach του χρόνου. Τι θα το απαντήσουν. Ο Άταμαν, είναι σίγουροι. Ο Μπράντοβιτς, είναι σίγουροι. Ότι θα πει το ναι. Ο Χίψι, δεν είναι σίγουροι. Και πρόσεξε, Βαγγέλη, είναι 11 Ιουνίου, περνάει ο καιρός. Οι παίχτες κλείνουν.
1: Πρέπει να έχουν γίνει κινήσεις.
0: Οι καλοί παίχτες κλείνουν.
1: Και απλά δεν ξέρουμε εμείς.
0: Ναι, εντάξει, δεν αποκλείεται.
1: Απλά
0: δηλαδή λες να είναι σαν το NBA 1η Ιουλίου να ραδιάσει ο Παναθηναϊκός 7 μεταγραφές. Γιατί αυτό που φαίνεται ότι κλείνει παίχτες. Μάλλον αυτοί που φαίνεται ότι κλείνουν παίχτες είναι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
1: Και ο Ολυμπιακός.
0: Έχουν κλείσει καβάτζα.
1: Και ο Ολυμπιακός.
0: Δεν έχει ανακοινώσει όμως.
1: Όχι, γιατί, γιατί είναι σε εξέλιξη.
0: Ναι, θέλω να πω, οι άλλοι δύο όμως.
1: Οι άλλοι έχουν τελειώσει, γι' αυτό
0: ανακοινώνουν. Βαράνε μεταγραφές. Άρης ΠΑΟΚ. Τα είχαν φτιάξει.
1: Αυτό που με στεναχώρησε με με το Γιάννη ότι έφυγε ο Μπούσκος. Ναι. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο καθόλου.
0: Πολύ συμπαθητικός.
1: Πολύ συμπαθητικός.
0: Και γνώστης. Και γνώστης.
1: Ναι, και το αντικείμενό του ήταν.
0: Γιατί να φύγει όμως ο Παντελής.
1: Δεν έχω καταλάβει για ποιο
0: ήταν
1: λόγο.
0: Ήταν στενός συνεργάτης του Τρικέρι τόσο,
1: ναι, ναι,
0: τόσο
1: ναι, καιρό. Λοιπόν, Γερομιχαλός, πέτρος Γερομιχαλός στον Πανιόνιο.
0: Σωστά.
1: Με τα γραφικά γρήγορα που
0: σωστά
1: υπάρχουν μέχρι τώρα.
0: Ναι, για πες τα.
1: Κάναντι. Ντέβιν Κάναντι μένει στην Μύκονο.
0: Ναι. Πέιτον Γουίλις Κολοσσό.
1: Μπράβο.
0: Πέιτον Γουίλις 98-93.
1: Ναι. Είπαμε για γκρι.
0: Και πέρσι έπαιξε.
1: Τάι Νίκολς μένει στο Περιστέρι.
0: Ναι.
1: Σωστό. Αυτά είναι τα μέγεθα, οι εξελίξεις. Με παραμονές έχουν να κάνουν.
0: Σωστό και αυτό. Ιταλία, Κρεμόνα έπαιζε ο γίγαντας Peyton Willis. 28 μάτς, 14,2 πόντ, 3,6 rebound, 3,6 assist, 1,2 κλεψίματα για τον κύριο Peyton Willis. Για να δω. Πολλά μηνύματα από τους φίλους. Παιδιά, δεν σας προλαβαίνουμε.
1: Ναι, ένας χάμος γίνεται και σήμερα.
0: Λοιπόν,
1: το επιβάλλουν ημέρες όμως.
0: Ναι. Να δούμε λίγο μια πληροφορία, επειδή η εκπομπή είναι διαδραστική και έχουμε και κόσμο που ακούει την εκπομπή και είναι και ατζέντιδες, είναι και προπονητές και τα λοιπά και μας στέλνουν μηνύματα. Να δούμε, υπάρχει μια έτσι λεπτομέρεια. Μακάρι βέβαια οι άνθρωποι να τα καταφέρουν. Να δούμε ποιοι πραγματικά και ποιοι στο τέλος θα ανέβουν από Elite League στην Α1, στην GBL. Αυτό θέλει λίγο υπομονή.
1: Τι λες, ότι δεν θα ανέβουν και οι δύο?
0: Δεν ξέρω.
1: Νο, και οι δύο έχουν πει ότι μπορούν.
0: Ναι, αλλά
1: αποκριθούν και η Δόξα Λευκάδας και ο Βίκος.
0: Ο Φάκελος. Ο Φάκελος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι. Και τα Φράγκα. Λοιπόν, ο Βασίλης μου στέλνει μήνυμα ότι μετά το Final Four έχουν αδειάσει. Έχουμε αδειάσει, λέει, εμείς οι Ολυμπιακοί και ειδικά οι υγιείς που έχουν κουραστεί με την τοξικότητα. Μακάρι, όπως φημολογείται, να πουληθεί και Παναθηναϊκός και να απολαύσουμε την χρυσή εποχή του ελληνικού μπάσκετ και να έρθει ένα σοβαρός πρόεδρος. Έλα ρε, Βασίλη, αυτά τα θέματα τώρα είναι θέματα διοικητικά που δεν τα ξέρουμε και ακριβώς τι γίνεται.
1: Άκουμε, Κωστή. Ναι. Είσαι μονικός, κύριε Γεωργίου, με τον Άταμαν.
0: Α, εντάξει.
1: Δεν
0: μα δεν είπα κάτι κακό.
1: Γεωργίου.
0: Δεν είπα κάτι κακό.
1: Κύριε Γεωργίου.
0: Μπερδεύτηκε μόνο άνθρωπος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πολλές φορές, πολλές φορές
1: Βαγγέλης
0: με, το, με το Σωτήρι μας μπερδεύουν.
1: Ο Σωτήραρος, ναι, ναι.
0: Πολλές
1: ναι,
0: φορές
1: ναι,
0: μας μπερδεύουν.
1: Μα χρόνια στο κουρμπέτι εδώ.
0: Δεν είναι θέμα, δεν είναι θέμα αιμονής, να πούμε στον Άγγελο.
1: Ναι, ναι,
0: είναι θέμα κριτικής και είναι και θέμα γνώσης περιστατικών και γεγονότων. Αυτό είναι το ζήτημα. Η αλήθεια όμως είναι, η αλήθεια είναι ότι στους τελικούς της GBL. Και ο Άταμαν έχει βάλει τα δυνατά του. Αυτό πρέπει να το πιστώσουμε.
1: Εννοείται.
0: Και το είπαμε στην εκπομπή. Δεν έχουμε καμία αιμονή με κανένα προπονητή. Εννοείται.
1: Βλέπουμε,
0: ότι και ο Άταμαν.
1: Βλέπουμε, κρίνουμε.
0: Ναι.
1: Και μιλάμε.
0: Έχει.
1: Η βελτίωση του Παναθηναϊκού στους τελικούς είναι έργο και Άταμαν.
0: Ποσοστό, ας πούμε, επιτυχίας και ευθύνης
1: ναι.
0: για το 2-2 έχει και ο Άταμαν. Φυσικά. Και δεν το λέμε επειδή το. Για να γλυκάνουμε τον φίλο που μας στέλνει το μήνυμά του, αλλά αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα.
1: Επειδή έχει πέσει στα αυτιά μου αυτή η είδηση, έχει ακούσει κάτι για Ματζούκα για Παναθηναϊκό επιστροφή?
0: Δεν το έχω ψάξει, δεν το έχω προλαβεί.
1: Θα το κοιτάξουμε.
0: Ναι.
1: Φίλε Μανώλη, το κοιτάξουμε γιατί το έχω ακούσει.
0: Γιατί όχι.
1: Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ισχύει βέβαια.
0: Μάκη, ο Στέλνα μου είναι αρκετά μεγάλο. Ότι ο Παναθηναϊκός πήρε ένα παιχνίδι σε μεγάλο βαθμό επειδή αποχώρησε ο Ναν. Από εκείνο το σημείο και μετά μπορούσε να πιο εύκολα στις αλλαγές ο Παναθηναϊκός, να πάει πιο εύκολα στις αλλαγές. Θα ήθελα επίσης μια διευκρίνηση για τη φάση με Γκραντ και Μιλουτίνοφ. Η επαφή που υπήρξε θεωρείται απλό φάουλ, αντιαθλητικό ή θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε αποβολή? Ποια είναι η σωστή ερμηνεία με βάση τον κανονισμό και γιατί δεν πήγαν στο replay οι διαιτητές? Και κάτι τελευταίο, ακούστηκε ότι υπήρξε επίσκεψη στην ΚΕΔ? Δεν ακούστηκε. Δηλώθηκε.
1: Το είπαν επίσημα. Ρεσί, Μακή. Φαγωθήκαμε.
0: Εντάξει. Και επίσης γράφτηκε και για.
1: Πού ξέρεις, βέβαια, αδελφέ, πόσες συναντήσεις έχουν γίνει που δεν τις έχεις μάθει ποτέ.
0: Καλά,
1: ούτε
0: ναι.
1: εσύ ούτε εμείς.
0: 100%. 100%.
1: Κάνουμε πλάκα.
0: Ναι.
1: Εδώ, εγώ έχω πληροφορία, δεν έχω πει.
0: Ναι.
1: Ότι αλλού, εκτός ΕΟΚ, γίνονται οι ορισμοί. Έλα,
0: ναι.
1: εντάξει τώρα.
0: Ναι.
1: Πράγματα που δεν τα ξέρουμε. Σας πείραξε κάτι που δημοσιοποιήθηκε επίσημα?
0: Ναι.
1: Επίσημα, ρε παιδιά. Έλεος. Εντάξει.
0: Λοιπόν. Για
1: μην δηλήσουμε τον κόνοπα.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Θα δούμε. Εντωμεταξύ, σε ένα τέτοιο παιχνίδι, με τόσες φάσεις, 50 λεπτών, ας πούμε. Εντάξει, είναι λογικό ότι θα φύγουν και κάποιες φάσεις. Θα ξεφύγουν και κάποιες φάσεις. Το θέμα είναι οι διαιτητές να μην έχουν δόλο. Αυτό είναι το θέμα. Και εγώ χθες, τουλάχιστον σε επίπεδο διοικητικό και τεχνικό, δεν άκουσα κάτι συνταρακτικό, ας πούμε. Αυτό κατάλαβα εγώ από τις δηλώσεις. Διάβασα όλες τις δηλώσεις. Παικτών, προπονητών, όλων. Τα άκουσα. Και τα διάβασα. Λοιπόν, ας κρατήσουμε αυτά για αρχή. Ας κρατήσουμε αυτά για αρχή. Υπάρχουν και χειρότερο, ότι η Χάπολ Τελ Αβίβ πήρε νίκη στα χαρτιά.
1: Αυτό που είπα,
0: με τη Χάπελ Ιερουσαλήμ,
1: το 20-0.
0: Στο μάτς που διακόπηκε τα λοιπά. Ο Ολυμπιακός έβγαλε ένα κίνηση που λέει όλη μια γροθιά μαζί για το πρωτάθλημα στους οπαδούς του που έχουν δημιουργήσει sold out. Δεν βάζω κανέναν από πάνω από μένα, είπε ο LeBron James. Δεν πειράζει, αγαπητέ φίλε. Δεν φτιάχνει εσύ τη λίστα με τον κορυφαίο όλων των εποχών. Ο κόσμος τη φτιάχνει και τη δημιουργεί. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε και αύριο.
1: Αύριο, 5 με 7 εδώ.
0: Το απόγευμα. Δύο ώρο. Και με μηνύματα δικά σας που ξεχάσαμε και δεν προλάβαμε μάλλον να πούμε, να διαβάσουμε.
1: Και όλοι μαζί. Από τις 5.30 κιόλας,
0: ναι,
1: το απόγευμα του Σαββάτου μέχρι αργά το βράδυ με το ντέρμπι. Το μεγάλο, το τελευταίο. Το καθοριστικό, ακριβώς, το τελειωτικό.
0: Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Για χαρά.
0: Ηρεμία.

0: Era Sport 101,8.
1: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
2: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 1970 διεξήχθη στο Μεξικό και θεωρείται ένα από τα πιο θεαματικά στην ιστορία του αθλήματος. Ήταν το πρώτο Μουντιάλ που μεταδόθηκε από την τηλεόραση έγχρωμο σε όσα κράτη ήταν τότε διαθέσιμο τέτοιο σήμα. Η τηλεοπτική κάλυψη δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκή για τους παίκτες, καθώς λόγω απέτησης των καναλιών πολλά μάτς έγιναν κάτω από τη ζέστη του μεσημεριού, μέσα στο καλοκαίρι. Ήταν επίσης το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο όπου χρησιμοποιήθηκαν κίτρινες και κόκκινες κάρτες και το πρώτο στο οποίο επιτράπηκε η αντικατάσταση ποδοσφαιριστή. Πολλοί είχαν εκφράσει την αντίθεσή τους για την ανάληψη της διοργάνωσης από το Μεξικό, λόγω της αφόρητης ζέστης, του μεγάλου υψόμετρου και του αραιού οξυγόνου. Παρ' όλα αυτά, το Παγκόσμιο Κύπελλο του Μεξικού αναδείχθηκε ως το πιο θεαματικό και χορταστικό στην ιστορία του θεσμού. Το κύπελλο κατέκτησε η εθνική ομάδα της Βραζιλίας, η οποία είχε στη σύνθεσή της τους Πελέ, Ριβελίνο, το Στάου, Ζαερτζίνιο και Ζέρσον. Η ομάδα αυτή θεωρείται η καλύτερη που έχει αγωνιστεί ποτέ στο θεσμό. Το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο που καλύφθηκε πάντως από την τηλεόραση ήταν του 1954, έστω και ασπρόμαυρο. Σήμερα το Μουντιάλ αποτελεί το αθλητικό γεγονός που έχει τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στον κόσμο, ξεπερνώντας ακόμα και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι τηλεθεατές που παρακολούθησαν, για παράδειγμα, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002 έφτασαν τα 2,82 δισεκατομμύρια, ενώ το τελικό παρακολούθησαν 1,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Την κλήρωση των ομίλων εκείνου του Μουντιάλ παρακολούθησαν 300 εκατομμύρια τηλεθεατές, ενώ από τότε σημειώνει μόνιμα ανόδου σε τηλεθέαση, ανάλογα πάντα και με τους συμμετέχοντες. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του ημιτελικού ανάμεσα σε Ιταλία και Δυτική Γερμανία το 1970, 1-1 στην κανονική διάρκεια και 4-3 στην παράταση, 23 κατάδικοι απέδρασαν από μεξικάνικη φυλακή, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι οι φύλακές τους είχαν απορροφηθεί από το θέαμα στην τηλεόραση. Στην Ιταλία, 5 φύλαθλοι δεν άντεξαν τη συγκίνηση και πέθαναν από καρδιακή προσβολή μπροστά στις οθόνες τους.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
6: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
6: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
7: Κάποια

0: Ακούτε Era Sport.
1: Hold it. Listen.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Έξτρα Σπορ είναι η εκπομπή για όλα τα σπορ. Και θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 7 εδώ μαζί με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο που θα ρυθμίσει τους ήχους. Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Η γυναικεία ομάδα πόλου του Ολυμπιακού εχθές νίκησε με 14-12 την ισπανική Ματαρό και κατάφερε λοιπόν να προκριθεί για 7η φορά στην ιστορία της τελικό Champions League και έτσι λοιπόν αύριο θα προσπαθήσει να ανέβει για 4η φορά στην κορυφή της Ευρώπης μετά το 2014, το 2021 και το 2022 αντιμετωπίζοντας τον τελικό την Φερεντσβάρος. Συνδεόμαστε λοιπόν με τη Μάλτα και με τον απεσταλμένο της Ερασπορ, τον Βασίλη Τομότσι, για να μας μιλήσει λοιπόν για αυτό το χθεσινό ημιτελικό, για την σπουδαία πρόκριση της Ελλάδας μας, για τον αυριανό τελικό με τη Φερεντσβάρος, αλλά φυσικά και για τον απόψινό ημιτελικό της αντρικής ομάδας του Ολυμπιακού με την ισχυρή Προρέκο. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βίγη, και στους φίλους αγκορατές της Ερασπορ από τη Μάλτα. Εδώ που χθες η ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού κατάφερε να επιβάλλει ουσιαστικά την ανωτερότητά της απέναντι στην ισπανική Ματαρό, την πρωταθλήτρια Ισπάνιας, έτσι που είχε νικήσει στους τελικούς που κρίνονταν στις δύο νίκες την Σαν Ανδρέου, την προηγούμενη κάτοχο του τροπέου του Champions League. Θέλω να πω ότι το μέγεθος της Ματαρό αποτελεί, ας πούμε, και μια απόδειξη αξίας της ομάδας του Ολυμπιακού.
0: Της ομάδας, το ακριβώς.
1: Που κατάφερε να επικρατήσει με 14-12 σε έναν ημιτελικό που ξεκίνησε με το σκοράσμα να πηγαίνει αρκετά ψηλά. 4-4 ήταν το αποτέλεσμα της πρώτης περίοδου.
0: Πόντο-πόντο πηγαίναν ουσιαστικά, γκολ-γκολ.
1: Γκολ-γκολ ακριβώς. Με τον Ολυμπιακό, ωστόσο, στην δεύτερη περίοδο να έχει ένα επιμέρους 6-3 υπέρ του και να παίρνει μια διαφορά 3 γκολ στο ημίχρονο, η οποία επισφραγήθηκε με ένα καταπληκτικό γκολ από τη Χριστίνα Σιούτη. Στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός δεν σκόραρε για 4 λεπτά. Σε αυτό το διάστημα η Ματαρό πέτυχε 2 γκολ μειώνοντας το 1. Αλλά παρόλα αυτά φάνηκε ότι ο Ολυμπιακός ήλεγχε τον αγώνα. Πέτυχε γρήγορα αλλά 2 γκολ, ανέκτησε το προβάδισμα των τριών και στο 3ο 8 λεπτό και στο 4ο 8 λεπτό, όταν και η Ματαρό είχε μειώσει τη διαφορά στα 2, έπιασε πέναλτι Σταματοπούλου σχεδόν 5 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Και στη συνέχεια ο Ολυμπιακός ουσιαστικά σφράγισε τη νίκη του. Μια νίκη που δικαιούταν, ήταν καλύτερος χθες. Επιθετικά έβγαλε πάρα πολύ ωραίες συνεργασίες, αφήνοντας ευχαριστημένο τον Γιώργο Ντόσχα, ο οποίος είπε μάλιστα τις δηλώσεις που μας έκανε μετά το τέλος του παιχνιδιού, ότι παρά το γεγονός ότι η ομάδα του δέχτηκε πολλές αποβολές, φερήχθηκαν πολλές αποβολές εναντίον του, κατάφερε να πάρει τη νίκη με σχετική άνεση. Δεν το είπε εκείνος, αλλά αυτό ουσιαστικά εννοούσε, και είχε πει απλά ότι αν ήταν τόσο πολλές και από πολλές τις βάρες μας, θα φτάναμε ακόμη πιο εύκολα στην επικράτηση. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από τη Ματαρό. Τα κορίτσια του Ολυμπιακού είναι πάρα πολύ αποφασισμένα για να κατακτήσουν το τρόπο του Champions League και τους έμεινε ένας αγώνας. Είναι ο τελευταίος αγώνας της χρονιάς. Απέναντι στη Φερεντσβάρος αύριο στις 10 το βράδυ. Η Φερεντσβάρος, η οποία νίκησε στα πέναλτι την Σαν Ανδρέου, επιστρέφοντας από το Ισβάρος στις 17 στο ξεκίνημα του 4ου 8 λεπτού και με ένα επιμέρους 4-1 κατάφερε να ισοφαρίσει 11-11, έχοντας ως μεγάλη πρωταγωνίστρια την Ελευθερία Πλευρίτου.
0: Την Ελευθερία Πλευρίτου, μάλιστα.
1: Η οποία σκόραρε, Βίκη, 4 γκολ και είχε και μία assist καθοριστική για την ισοφάρηση σε 11-11 από την Τεφράη στα 50 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Φερεντσβάρος είχε τη δυνατότητα να πάρει την νίκη ακόμη και στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Εν τέλει την πήρε στα πέναλτι. Και θα έχουμε αύριο έτσι έναν ιδιαίτερο τελικό, υπό την έννοια ότι θα βρεθούν αντιμέτωπες
0: οι δύο αδερφές. Έτσι.
1: Η Βάσο και η Ελευθερία είχαν τεθεί αντιμέτωπες και πέρυσι στο μικρό τελικό, αλλά είναι άλλο τώρα να τίθεται αντιμέτωπες σε αγώνα που κρίνει τον τρόπο.
0: Σε τελικό Champions League, ακριβώς. Βασιλή, ποια φέρει τα χαρακτηριστικά αυτού του αυριανού τελικού και πόσο κοντά πιστεύεις ότι είναι ο Ολυμπιακός στο να σηκώσει το τρόπαιο?
1: Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά, με βάση το ότι είναι πραγματικά μια ομάδα με πολύ μεγάλη ποιότητα και επίσης οι αθλητρίες του είναι πάρα πολύ αποφασισμένες για να κάνουν δικό τους το τρόπαιο. Δηλαδή, ο στόχος υπάρχει από την αρχή της σεζόν και ειδικά μετά την κατάκτηση και τον double στην Ελλάδα, επειδή πέρυσι ο Ολυμπιακός είχε χάσει το πρωτάθλημα από τη Βουλιαγμένη, με το που ολοκληρώθηκε η σειρά των τελικών με τη Βουλιαγμένη, που ήταν εντυπωσιακή, έτσι ο Ολυμπιακός πήρε ξανά τον τίτλο του πρωταθλητή, μετά από την περσινή, ας το πούμε έτσι, επιτυχία της Βουλιαγμένης και την αποτυχία, ας το πούμε, στο Ολυμπιακό να πάρει το πρωτάθλημα, που είχε 11 σέρι πρωταθλήματα. Είχαν αρχικά οι αθλητές του Ολυμπιακού αυτόν τον στόχο, τον πέτυχαν, πήραν τον double στην Ελλάδα και με το που τελείωσε εκείνος ο τελικός, όλες αυτό που έλεγαν στις δηλώσεις τους είναι πάμε, μας έμεινε ένας ακόμη στόχος, ένα ακόμη τρόπαιο. Θέλουν πάρα πολύ να κάνουν το triple crown, πιστεύουν στις δυνατότητες τους, πιστεύουν ότι μπορούν. Η Φερεντσβάρος είναι μια ομάδα η οποία ως ομάδα ιδρύθηκε το 2017 και είναι άπειρη ως οργανισμός, να το πούμε έτσι, από τέτοιου πολύ υψηλού επίπεδου αγώνες, που ποια είναι, το λέω ότι είναι η δεύτερη φορά η Φερεντσβάρος που φτάνει στο Final Four του Champions League και η πρώτη φορά που φτάνει σε τελικό. Βέβαια οι αθλήτριές της είναι πάρα πολύ έμπειρες. Μιλάμε ότι έχει η Φερεντσβάρος την μισή εθνική Ουγγαρίας απάνω στις τάξεις της, έχει την ελευθερία πλευρή του, έχει καλές ξένες γενικώς. Είναι μια ομάδα που έχει εμπειρία στις τάξεις της και εκείνη, σε σχέση έτσι, με τις μονάδες δηλαδή, που διαθέτει. Θεωρώ όμως ότι ο Ολυμπιακός είναι ένα
0: κλειδί πιο πάνω.
1: Είναι καλύτερος, ναι. Πιστεύω ότι αν δεν βρεθεί δηλαδή, σε εξαιρετική μέρα και φέρει τις μέρες, θα μπορέσει ο Ολυμπιακός να πάρει το τρόπαιο. Αυτό που μας έλεγαν χθες οι αθλητές του Ολυμπιακού είναι ότι η άμυνα θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Βέβαια, είδαμε χθες στον ημιτελικό ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο η επίθεση εν τέλει του Ολυμπιακού, που ήταν σε φοβερή κατάσταση. Και ο Ολυμπιακός πήρε πολλά γκολ και από την Αυστραλία, την Άμπι Άνδριους, βέβαια από τη Φωτεινή Τριχά. Η Νίνου βοήθησε πάρα πολύ. Και στα δύο μέτρα οι δύο φουνταριστές, η Μυριοκεφαλιτάκη και η Ντένια Κουρέτα, κέρδισαν πολλές αποβολές. Είναι ο Ολυμπιακός σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και μένει έτσι ένα ακόμη παιχνίδι να το επιβεβαιώσει ξανά αυτό απέναντι στη Φερεντσβάρος. Σε αυτήν την ιδιαίτερη, είπαμε, μονομαχία μεταξύ των αδερφών πλευρή του, που και οι δύο έχουν μετάσχει σε όλους τους ευρωπαϊκούς τίτλους του Ολυμπιακού. Έχει 7 Ολυμπιακός στις γυναίκες, 3 Champions League, 3 Super Cup και ένα Len Trophy. Και οι τρεις αδερφές, και η Μαργαρίτα δηλαδή, που είχε αποχωρήσει από πέρυσι και πάει στο Πανιόνιο, και η Βάσο που είναι τώρα εφηγός του Ολυμπιακού, και η Ελευθερία Πλευρίτου που
0: είναι αρχηγός εθνικής ομάδας κιόλας.
1: Ναι, σωστά. Και είναι οι αθλήτριες που έχουμε μετάσχει και στους 3 και στους 7 τίτλους του Ολυμπιακού.
0: Έχουν τεράστια εμπειρία, έχουν αφήσει πολύ βαθιά το αποτύπωμά τους όλα αυτά τα χρόνια στο άθλημα του πόλου. Οπότε μακάρι λοιπόν τα κορίτσια του Ολυμπιακού.
1: Για το καλό του ελληνικού πόλου,
0: έτσι, έτσι,
1: να υπερισχύσει στις κατακτήσεις τίτλων ευρωπαϊκών η Βάσο πλευρή του. Ναι. Άδε, θα πάρει εκείνη τον 8ο και για την ίδια και για τον Ολυμπιακό. Και πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έχει τη δυνατότητα να το πετύχει αυτό αύριο στις 10 το βράδυ, έτσι, με μετάδοση από την Έρα.
0: Βεβαίως, πάντα.
1: Θα είναι ο τελικός των γυναικών στη Μάλτα μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φερεντσβάρος.
0: Αλλά σήμερα είναι και η βραδιά των ανδρών, έτσι, του Ολυμπιακού. Στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό θα αντιμετωπίσουν την ισχυρή Προρέκο.
1: Ακριβώς. Η Προρέκο, η οποία είναι, όπως τα λέγαμε και χθες, η πιο επιτυχημένη ομάδα στην ιστορία του Champions League, με 11 κατακτήσεις και άλλες 9 συμμετοχές σε τελικούς. Αυτοί οι αριθμοί αποτυπώνουν, ας πούμε, την αλήθεια για το DST Προρέκο, η οποία πέρυσι δεν αγωνίστηκε στο Champions League λόγω του ότι είχε κάποια προβλήματα. Το καλοκαίρι είχε αποχωρήσει ο ένας μεγιστάνας που την είχε ως διοικητικός ηγέτης. Υπήρξε ένα μεσοδιάστημα στο οποίο αποχωρούσαν όλοι οι ξένοι λόγω αυτής της εξέλιξης, αλλά εν τέλει βρέθηκε άλλος δισεκατομμυρίουχος να αναλάβει την Προρέκο. Βέβαια, μέχρι τότε, μέχρι να γίνει αυτό, η Προρέκο δεν είχε δηλώσει συμμετοχή στο Champions League, έπαιξε στο EuroCup, το πήρε. Έφτασε λοιπόν μέχρι το Final Four τώρα, έχοντας κάνει σε όλη τη διάρκεια της σεζόν 2 ήττες, η μία στο Super Cup από τη Φερεντσβάρος και άλλη εντός έδρας από τη Φερεντσβάρος. Είναι μοναδικές τις ήττες στη φετινή χρονιά. Είχε νικήσει βέβαια τη Φερεντσβάρος εκτός έδρας στην Προρέκο. Είναι μια πάρα πολύ ισχυρή ομάδα, με πολύ έμπειρους παίκτες εκείνη στο ρόστερ της. Βέβαια, εμπειρία διαθέτει και ο Ολυμπιακός, ο οποίος μπορεί στη διάρκεια της εφετινής σεζόν δεν θα πω ότι δυσκολεύτηκε να πάρει το εισιτήριο για το Final Four, αλλά δεν το πήρε με τόση άνεση. όσο οι υπόλοιπες τρεις ομάδες που είναι εδώ μαζί του, εδώ στη Μάλτα δηλαδή. Βέβαια, ο Ολυμπιακός έχει και εκείνος πάρα πολύ έμπειρους και πολύ ποιοτικούς αθλητές, και Έλληνες και ξένους. Επομένως, αν συμβεί αυτό που μας έλεγε ο Παναγιώτης Ζορτζάτος, ο τερματοφύλακάς του, αν καταφέρει δηλαδή ο Ολυμπιακός να κρατήσει χαμηλά στο σκορ την προ-ρέκο, θα μπορέσει να πάρει την πρόκληση. Έχει πολλές πιθανότητες να πάρει εκείνο το εισιτήριο. Βέβαια, θυμίζω ότι οι περισσότερες μάχες μεταξύ τους είναι αμφίρροπες. Είχαν αναμετρηθεί στον ημιτελικό πάλι εδώ στη Μάλτα πριν από 2 χρόνια. Τότε είχε νικήσει στα πέναλτι προ-ρέκο για να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό, όπου τελικά ιτήθηκε από τη Φερεντσβάρος. Η τελευταία φορά που είχε βρεθεί ο Ολυμπιακός σε τελικό Champions League ήταν το 2019, ήταν η πέμπτη του τότε συμμετοχή. Τότε μάλιστα η ημιτελική ήταν ακριβώς η ίδια, δηλαδή Ολυμπιακός προ-ρέκο και Φερεντσβάρος Μπαρσελονέτα. Είχαν πάρει το εισιτήριο για τον τελικό Ολυμπιακός και Φερεντσβάρος και είχε χάσει τον τελικό στα πέναλτι Ολυμπιακός από τη Φερεντσβάρος. Με την προ-ρέκο, πέραν τον ημιτελικού που σας ανέφερα πέρυσι, την είχε αντιμετωπίσει και στον τελικό του 2018 στη Γένοβα, και τότε ο Ολυμπιακός 20 το τρόπαιο, το δεύτερο στην ιστορία του, νικώντας την συνέδρα της με 9-7. Και νομίζω ότι αν βρεθεί σε καλή μέρα ο Ολυμπιακός, μπορεί να λαβώσει την προ-ρέκο και να πάρει εκείνο το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League.
0: Όλα είναι ανοιχτά λοιπόν.
1: Ακριβώς, ναι, είναι όλα ανοιχτά. Σίγουρα πάρα πολύ δύσκολο το έργο, δεν το συζητάμε, αλλά και οι 4 ομάδες που έχουν φτάσει εδώ είναι πάρα πολύ θετικές. Τον άλλο ημιτελικό θα πήξουν οι Φερεντσβάρος με την Μπαρσελονέτα. Η Μπαρσελονέτα έχει χάσει, δεν έχει στη διάθεσή της, δηλαδή ο προπονητής της, ο Φερνάντες, που ήταν συνεργάτης του Έλβις Φάτοβιτς, του προπονητή του Ολυμπιακού την προηγούμενη τετραετία στην Μπαρσελονέτα. Δεν έχει διάθεσή του τον Βίνις Βίγκβαρη, που είναι ο πρώτος κόρε της διοργάνωσης του Champions League του φετινού. Και σίγουρα αυτή είναι μια σημαντική απώλεια. Στη Φερεντσβάρος έχουμε την παρουσία του Στέλιου Αργυρόπουλου Καναγκάκη, ο οποίος είναι ένας καταπληκτικός παίκτης. Γενικώς, εντάξει, το περιμένουν όλοι πώς και πώς να γίνουν αυτοί οι 2 ημιτελικοί. Και επειδή ξέρω ότι θα έχει αργότερα και στην παρέα του Τερασπόρ και τον Χρήστο Αυροδάκη, να πούμε ότι είναι ο πρεσβευτής μαζί με τη Μάικα Γοδόη του Final Four, των γυναικών και των ανδρών, που για πρώτη φορά διεξάγεται μαζί στην ίδια πόλη, γίνονται αυτά τα 2 Final Four. Και είναι ιστορική αυτή η διοργάνωση από αυτήν την άποψη, και νομίζω ότι όλοι το απολαμβάνουν που γίνεται έτσι, δηλαδή στο ίδιο μέρος ένα τετραήμερο γεμάτο από πόλο υψηλού επίπεδου παιχνίδια, και μακάρι έτσι οι 2 ελληνικές ομάδες να φτάσουμε στο τέλος διαδρόμης και να πάρουν και τον τρόπο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία έτσι και στα κορίτσια και στους άντρες. Και Βασίλη, ήρθε η ώρα να καλησπερίσουμε και τον Χρήστο τον Αφρουδάκη. Καλησπέρα Χρήστο.
2: Καλησπέρα και από μένα.
0: Με μια μεγάλη πορεία στο άθλημα όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, έχεις καταφέρει να κερδίσεις το σεβασμό και τη European Aquatics, η οποία σε επέλεξε βεβαίως μαζί με την Godoy να είσαστε πρεσβευτές αυτού του Final Four στο Champions League στη Μάλτα. Θέλω να μας πεις λοιπόν τι σημαίνει για σένα, Χρήστο Φρουδάκη, αυτή η αναγνώριση και ποια συναισθήματα σου γεννά.
2: Είναι, θα πω πράγματα τετριμένα δυστυχώς, αλλά είναι και αληθής. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι όντως πολύ μεγάλη τιμή και για μένα σε προσωπικό επίπεδο, αλλά νομίζω και για τη χώρα μας την ίδια, όταν η European Aquatics επιλέγει έναν πρώην Έλληνα αθλητή να είναι πρεσβευτής αυτής της οργάνωσης. Εντάξει, συνήθως ξέρετε, θα έλεγα η πιο γνωστή στο άθλημά μας, ενώ μέσα στο χώρο μας είναι συνήθως οι αθλητές που προέρχονται από την Ουγγαρία, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο, την Ιταλία, την Ισπανία, και η Ελλάδα βέβαια τα τελευταία χρόνια έχει χτίσει τη δική της ιστορία, και νομίζω ότι αποτελεί έτσι μια τιμή για όλους μας και για τις προσπάθειες που κάνουμε και τώρα τα παιδιά, αλλά και στο παρελθόν οι προηγούμενοι αθλητές και αυτοί που ήταν και πριν από μένα.
0: Ναι, νομίζω ότι το πόλο το έχετε φτάσει πραγματικά και σε επίπεδο ανδρών και σε επίπεδο γυναικών σε άλλο level. Όλα αυτά τα χρόνια έχετε συμβάλει όλοι, ο καθένας με το δικό του τρόπο, και πραγματικά το ελληνικό πόλο έχει απογειωθεί.
2: Ναι, προσπαθούμε όλοι μέσα από πολλές θυσίες, από ό,τι καταλαβαίνετε, και οι αθλητές και βέβαια οι ομάδες πολλές φορές, γιατί και οι ομάδες δεν έχουν τις κατάλληλες συνθήκες για να προπονηθούν οι αθλητές. Mm. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι όσοι πιτσιρικάδες που αργότερα γίνονται πρωταγωνιστές επιλέγουν το άθλημα, Το πρώτο στοιχείο που μας διακρίνει όλους και συνεχίζει αυτό να συμβαίνει είναι ότι το αγαπάμε το άθλημα και το επιλέγουμε. Δηλαδή το... πώς να σου το πω...
0: το γουστάρετε με λίγα λόγια, έτσι.
2: Ναι, ναι, τρέχουμε συναισθήματα για το άθλημα, γιατί είναι άθλημα το οποίο, ξέρετε, δεν σου εξασφαλίζει το μέλλον.
0: Σωστά.
2: Δεν είναι ένα άθλημα το οποίο θα το επιλέξει.
0: Το αγαπάτε και το κάνατε. Έτσι, ακριβώς. Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε και το Βασίλη το Μότζη στη γραμμή. Βασίλης ακόμα, έτσι.
3: Και θα τον δω και αργότερα για τον Χρήστο. Ελπίζω να το δω και στο κολυμπητήριο, θα μπούμε πιο κοντά. Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή το έχει κατακτήσει τον τρόπο έτσι, του Champions League, δεν επιλέχθηκε.
0: Με την Ποζίλιπο, έτσι.
3: Με την Ποζίλιπο ακριβώς. Και επειδή υπήρξε και ένα πιο εγκεφαλικό παίκτη του παγκόσμιου πόλου, τι χρειάζεται να κάνει μια ομάδα για να πάρει έτσι, το τρόπαιο σε αυτή την ιδιαίτερη συνθήκη των δύο νοκάουτ παιχνίδια.
2: Εντάξει, ακριβώς θα ξεκινούσα από αυτό που τελείωσες και εσύ. Είναι πάντα αυτά τα παιχνίδια ιδιαίτερα γιατί είναι knockout. Οπότε συνήθως οι ομάδες μπαίνουν με ένα τέτοιο αέρα έτσι ώστε να κυριαρχήσουν, μάλλον να προσπαθήσει μία να κυριαρχήσει την άλλη. Πράγμα το οποίο βέβαια δεν είναι τόσο εφικτό γιατί αντιλαμβάνεστε ότι οι ομάδες που φτάνουν εδώ έχουν πολύ την εμπειρία και μπορούν να διαχειριστούν κάθε στιγμή του παιχνιδιού κρίσιμο ή μη. Θα πω κάτι το οποίο εντάξει είναι αυτονόητο, ότι συνήθως η ομάδα που κάνει τα λιγότερα λάθη και για να το προσδιορίσω και λίγο καλύτερα, η ομάδα που δέχεται πιο δύσκολα γκολ, δεν τρώει εύκολα γκολ που λέμε εμείς ας πούμε, συνήθως είναι αυτή που θα έχει σε αυτά τα παιχνίδια το πάνω χέρι. Και εντάξει, έτσι για τους φίλους που μας ακούνε, στο πόλο ήθεστε να θεωρούνται εύκολα γκολ αυτά που συνήθως είναι ευτικότερα, δηλαδή στον συνδυασμό ας πούμε, ή ένα γκολ από το φουνταριστό. Είναι δύο είδη γκολ τα οποία προσπαθούμε να τα αποφεύγουμε. Δηλαδή είναι προτιμότερο το να κάνουμε μια αποβολή ας πούμε ή να φάμε ένα γκολ σε ένα σετ παιχνίδι. Από εκεί πέρα όποια ομάδα λοιπόν έχει στα δύο ζευγάρια, γιατί είναι και δύο ζευγάρια τα οποία θα έλεγα ότι είναι και βάσει και των παιχνιδιών που έχουμε δει στο παρελθόν αυτή τη χρονιά που μας πέρασε, είναι και δύο ζευγάρια τα οποία δεν έχουν προβάδισμα ο ένας μεταξύ του άλλου. Δηλαδή η Μπαρσελονέτα έδειξε λίγο τη δύναμή της απέναντι στον Ολυμπιακό στα δύο παιχνίδια του γκρουπ. Η Ρέκο είχε χάσει από τον Ολυμπιακό στις αρχές της προετοιμασίας, αν θυμάσαι Βασίλη και εσύ, που είχαν παίξει ένα φιλικό παιχνίδι. Η Φερεντβάρος, η Ρέκο είχε χάσει από τον Ολυμπιακό στις αρχές της προετοιμασίας, αν θυμάσαι Βασίλη και εσύ, που είχαν παίξει ένα φιλικό παιχνίδι. Η Φερεντβάρος.

0: Εντάξει, για τον Ολυμπιακό ήταν πολύ σημαντικό το ότι βρέθηκε στο Final Four, και εννοώ ότι είχε έναν δύσκολο όμιλο και ανταπεξήλθε στις απαιτήσεις αυτού του ομίλου και ήταν εδώ. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα. Έχει λάβει πολλές φορές συμμετοχή, συγγνώμη, σε ένα Final Four. Η Ρέκο δεν είναι, θα έλεγα, το φόβητρο που ήταν τα προηγούμενα 3-4 χρόνια. Οπότε νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, αν τυχόν καταφέρει και περιορίσει λίγο το παιχνίδι της Ρέκο, δηλαδή το γρήγορο παιχνίδι, και συνήθως οι Ιταλοί, θα έχουμε παρατηρήσει από τις εθνικές ομάδες να προσπαθήσουν αυτό που είπα στην αρχή, να κυριαρχήσουν, δηλαδή προσπαθούν να ασκήσουν πολύ μεγάλη πίεση, έτσι θα το έλεγα λίγο πιο αυθαίρετα, λίγο να πνίξουν τον αντίπαλό τους, ας πούμε. Αν τυχόν ο Ολυμπιακός μπορέσει και ανταπεξέλθει σε αυτή την πίεση, θεωρώ ότι έχει την ποιότητα να βρει και τρόπους να σκοράρει και να βάλει σε δυσκολία τη Ρέκο. Αν τυχόν τώρα δούμε ότι η Ρέκο τον πιέζει πολύ και ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή την πίεση, τότε θεωρώ ότι θα έχει το προβάδισμα η Ρέκο.
1: Άρα
2: αυτό
1: δηλαδή,
2: πάντως είπε και ο Έλβιν Πάτοβιτς, έτσι, στη συζήτηση που είχαμε. Αρχικά αυτό που ανέφερε στην αρχή ο Χρήστος Αφροδάκης, την κόντρα επίθεση, ότι αυτός είναι ο στόχος του, να μην επιτρέψει στις κόντρες επιθέσεις, τις κόντρες την προ-Ρέκο. Και ο Τζορτζάτος, Παναγιώτης Τζορτζάτος, είπε την επίθεσή μας δεν τη φοβάμαι. Προτιμώ να τους δίνουμε και αποβολές, γιατί είμαστε καλοί σε αυτό το κομμάτι. Αν τους κρατήσουμε χαμηλά στα 9-10 γκολ, θεωρώ θα πάρουμε και την πρόκριση. Δηλαδή ουσιαστικά νομίζω ότι την εικόνα που ανέφερε εσύ.
0: Ναι, δεν ξέρω, αλλά πάνω κάτω εντάξει δεν είναι και, ξέρετε, και μυστικά στο άθλημά μας. Η αλήθεια είναι ότι όλοι γνωρίζουμε το στυλ της κάθε ομάδας, τα δυνατά της και τα δυνατά της σημεία.
1: Πώς είδες, Χρήστο, και τα κορίτσια χθες?
0: Δυστυχώς δεν μπόρεσα να τα δω γιατί ταξίδευα εκείνη την ώρα προς Μάλτα. Εντάξει, νομίζω ότι από την αρχή εμένα στο μυαλό μου ήταν ότι ο Ολυμπιακός στα κορίτσια είναι το φαβορί. Θεωρώ ότι έτσι από το λίγο που έχω παρακολουθήσει από τα παιχνίδια που έχει παίξει την Βουλιαγμένη και με τις Αναντρέου και με τις Φερεντσβάρος, τώρα βέβαια ο Ολυμπιακός θα παίξει με τις Φερεντσβάρος, ότι αν περνούσε τη Ματαρό, δεν την είχα δει, αλλά φανταζόμουν ότι θα ήταν από τις πιο δύσκολες. Θα έχει ένα μικρό προβάδισμα, αλλά σε καμία περίπτωση, ξέρετε, και δεν μπορούμε σε τέτοιες διοργανώσεις, όπως είπαμε και στην αρχή με τον Βασίλη, να χρήσουμε φαβορί, γιατί εντάξει, κάθε ομάδα που φτάνει εδώ σίγουρα έχει κάποια χαρακτηριστικά
1: και έχει μια αξία.
0: Αξίζει, ναι, και δεν μπορείς να την μειώσεις ή να την υποτιμήσεις.
2: Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο, πόσο κρίμα για τη Βουλιαγμένη που δεν βρέθηκε εκεί, γιατί αποκλείστηκε στα πέναλτι.
0: Η Βουλιαγμένη ήταν πολύ κρίμα. Είναι ήδη ωραίο το ότι υπάρχουν δύο ομάδες, βασικά μία ομάδα ελληνική, αλλά και στις δύο και στις δύο και στα δύο και στους άντρες και στις γυναίκες είναι Ολυμπιακός. Θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο να υπήρχε μία επιπλέον ομάδα. Εντάξει, ήταν κρίμα, αλλά είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι δυστυχώς ή ευτυχώς σε τέτοια παιχνίδια, ειδικά όταν πάνε τα παιχνίδια στα πέναλτι, ο πιο τυχερός τελικά περνάει στην επόμενη φάση.
1: Χρήστο Αφρουδάκη, είπαμε και λίγο νωρίτερα ότι εσύ έχεις κατακτήσει τον τίτλο του Champions League με την Ποζίλιπο το 2005, βλέποντας σήμερα το Final Four από ένα διαφορετικό ρόλο, έτσι, το ρόλο του πρεσβευτή, όπως είπαμε, σου ξυπνούν έτσι μνήμες από εκείνη τη μεγάλη επιτυχία?
0: Ναι, εντάξει, προφανώς μου ξυπνούν, αλλά για να σας είμαι απόλυτα ειλικρινής, εγώ τότε ήμουν πολύ μικρός, ήμουν 21 ετών, ας πούμε, και ίσως να μην συνειδητοποιούσα και τι ακριβώς έκανα. Δηλαδή, ήταν ένας συνδυασμός πραγμάτων που πιθανόν ο εγκέφαλός μου τότε να μην μπορούσε να τα συλλάβει. Εντάξει, γιατί φανταστείτε ότι μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, δηλαδή είχα να διαχειριστώ τότε πολλά συναισθήματα. Καταρχάς, ότι το 2004 έφυγα από τη Βουλιαγμένη. Που ξέρετε ποια είναι τα συναισθήματά μου για την Βουλιαγμένη, και πήγαινα σε μια ομάδα του εξωτερικού που ήταν πρωταθλήτρια Ιταλίας, στο πιο ανταγωνιστικό με διαφορά πρωτάθλημα τότε στην Ευρώπη. Μετά έπρεπε να διαχειριστώ τους πρώτους μου Ολυμπιακούς Αγώνες. Μετά έπρεπε να διαχειριστώ τη συμμετοχή μου σε μια ξένη ομάδα που για μένα ήταν όνειρο και στόχος να παίξω. Και ταυτόχρονα στο τέλος της πρώτης μου σεζόν, δηλαδή 2004-2005, ήρθε και η κατάκτηση του Champions League. Πολύ πληροφορία.
1: Πολύ πληροφορία για τότε.
2: Και το πρώτο χάλκινο μετάλλιο του παγκόσμιου, δεν είναι.

0: Συγγνώμη, ήταν και ναι. Και, με, και μετά από αυτό ήταν και το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο. Ναι, ήταν πραγματικά μια διετία που για μένα ήταν καθοριστική για την αθλητική μου καριέρα. Πρώτα απ' όλα γιατί ήμουνα ο πρώτος παίκτης που έπαιξε στο εξωτερικό. Επιλέχθηκα δηλαδή από μια κορυφαία ομάδα της εποχής να είμαι στο ρόστερ της σαν ξένος παίκτης. Και μετά, ξέρετε, όλα γίνανε τόσο γρήγορα που... ξέρετε, τα βλέπω τώρα και τα αντιλαμβάνω με τα...
1: Όταν είσαι μέσα δεν το καταλαβαίνεις, ναι. Όταν είσαι...
2: Εγώ όπως αφού το ανέφερε να ρωτήσω και κάτι ακόμα, Χρήστο, γιατί ήσουν από τους κορυφαίους παίκτες, όπως είπαμε και προηγουμένως, έτσι, στο παγκόσμιο πόλεμο. Γιατί δεν ήθελες να μείνεις παραπάνω στο εξωτερικό?
0: Ναι, αυτό είναι μια ερώτηση που δεν έχουν κάνει πολλοί. Εγώ φαντάσου έτσι για την ιστορία να πω ότι είχα άλλα δύο χρόνια υπογεγραμμένα με την Ποσίλιπο. Εντάξει, σας λέω ότι η ιστορία είναι ότι επειδή τότε ήταν εξωτερικό το άθλημα, ουσιαστικά η Βουλιαγμένη δεν μου επέτρεπε να φύγω. Οπότε έφυγα κατά κάποιο τρόπο με την άδεια της Ευρωπαϊκής τότε Ομοσπονδίας της ΛΕΝ. Οπότε επειδή πλήρωσε κάποιο πέναλτι η Ποσίλιπο στη Βουλιαγμένη, μου ζητήθηκε να υπογράψω συν δύο χρόνια από την Ιταλική ομάδα για να δικαιολογήσει, ας πούμε, αυτό το πέναλτι που ήταν μη αναμενόμενο, δεν το περιμέναν δηλαδή. Εντάξει, μετά από συζήτηση που έκανα με τον προπονητή, και επειδή τότε είχα και κάποιες προτάσεις από την Ελλάδα, από τον Εθνικό, από τον Ολυμπιακό, από τον Πανιόνιο, που βρισκόντουσα σε πολύ καλό επίπεδο, και πίστευα ότι ήταν η στιγμή που έπρεπε να γυρίσω.
1: Βέβαια,
0: η αλήθεια είναι, Βασίλη, ότι είναι μια σημαντική λεπτομέρεια που δεν ξέρω αν έκανα καλά ή όχι, αυτό δεν θα το μάθουμε και ποτέ. Είναι ότι από εκείνη τη χρονιά μετά που έφυγα, πέρα ότι ο Μαουρίτσιο Φελούγκο, που είναι τώρα ο πρόεδρος της ΡΕΚΟ, και αυτό την ίδια χρονιά πήγε στη ΡΕΚΟ να παίξει, ο Κάρλος Σίλιπο, ο αρχηγός της Εθνικής Ιταλίας, και τότε αρχηγός της Ποσίλιπο, σταμάτησε να παίζει. Και γιατί αναφέρω αυτά, ήταν η χρονιά που ουσιαστικά ξεκίνησε και η κυριαρχία της ΡΕΚΟ. Δηλαδή, την πρώτη σεζόν που πήγα εγώ, παίξαμε τελικό με τη Σαββόνα, που φανταστείτε τώρα, για να παίξουμε τελικό γινόταν μάχη. Υπήρχαν ομάδες, δηλαδή η ΡΕΚΟ δεν έπαιξε τελικό, έχασε από εμάς τον ημιτελικό. Και το πήρε σε Αβόνα
1: Λογοτάγμα
0: την επόμενη χρονιά.
1: Ναι. Χρήστο, ζητώ συγγνώμη και σε εσένα, Βασίλη, αλλά πρέπει να πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Οπότε σας ευχαριστώ, ζητώ συγγνώμη.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε τον Χρήστο Φρουντάκη, ευχαριστώ και τον Βασίλη Μότση.
3: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε lockdown, το Πεντάγωνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκένωση προσωπικού από ορόφους μετά τον εντοπισμό επικίνδυνου υλικού. Ειδικά εκπαιδευμένες ομάδες πρώτης ανταπόκρισης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ απειλώντας ότι θα καταλάβουν το νησί Χαρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ μετά την ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας πως προχωρά στην πρώτη αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάζ μετά από 3 χρόνια. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στο πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πυρακάκης. Επιστολή εκατοντάδων πανεπιστημιακών στην Amazon για τον αποκλεισμό της ελληνικής γλώσσας από το Kindle Direct Public Sign. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση. Καλλιεργούσε φυτεία κάναβης με περισσότερα από 6.600 δεδρύλια. Συνελήφθησαν 11 άτομα, από τα οποία 9 μέλη της οργάνωσης. Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατατόπους χαλαζοπτώσεις, έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Era Sport 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Μετά από 4 χρόνια αναμονής, το Μουντιάλ επιστρέφει στο σπίτι του και το όνειρο ξεκινά στην ΕΡΤ. Στις 8 το βράδυ, ώρα Μουντιάλ, με ειδήσεις, αφιερώματα και όλη την αγωνιστική επικαιρότητα. Πριν τη Σέντρα, η φαντασμαγορική τελετή έναρξης σε απευθείας μετάδοση από το Mexico City. Στις 10 το βράδυ, ο πρώτος αγώνας Μεξικό-Νότια Αφρική. Και αμέσως μετά, ο απολογισμός της πρεμιέρας από τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου. Mundial 2026. Σε απευθείας μετάδοση. Αποκλειστικά από την ΕΡΤ.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε Extra Sport, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και θα μείνουμε στην παρέα σας μέχρι τις 7, εδώ μαζί με τον Γαβρίλ Ρεμούνδο να ρυθμίζει τους ήχους, τον Άγγελο Ζαραϊδόνη στην παραγωγή και στο μικρόφωνο την Βέκη Σπύρου. Λοιπόν, πάμε στο στίβο τώρα, μετά από το πόλο. Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζένκο αγωνίστηκαν χθες στο Diamond League του Όσλο σε μια διοργάνωση όπου η χαμηλή θερμοκρασία, θα έλεγα ότι επηρέασε σε πολλές περιπτώσεις την απόδοση των αθλητών και των αθλητριών. Ο Καραλής λοιπόν ολοκλήρωσε τον αγώνα στο επικοντό στην έκτη θέση, βεβαίως με το μη αντιπροσωπευτικό για τα δεδομένα του 5.62, ύψος που επέλεξε για να μπει στον αγώνα. Ο αθλητής ξεκίνησε αρκετά χαμηλότερα από ό,τι συνηθίζει το τελευταίο διάστημα, προκειμένου έτσι να κρατηθεί και ζεστός για μεγαλύτερα άλματα. Στη συνέχεια άφησε το 5.72, έκανε τρεις άκερες προσπάθειες στα 5.82. Ο Κέρτις Μάρσαλ, αφού εξασφάλισε την νίκη του στα 5.82, έκανε ένα άκερο στα 5.92 και στη συνέχεια επέλεξε να αποσυρθεί. Η Ελίνα Τζένκο από τη δική της την πλευρά έκανε τρεις βολές στον ακοντισμό με καλύτερη στα 53 μέτρα και 75 εκατοστά. Ξεκίνησε με 52-55, ήταν άκερη στη δεύτερη βολή και ολοκλήρωσε τον αγώνα της στην ένατη θέση. Μόλις δύο βολές επέλεξε να κάνει η Ζίγη Γιάν με καλύτερη την πρώτη στα 67 μέτρα και 11 εκατοστά. Η κορυφαία αθλήτρια φέτος στον κόσμο έχει επίδοση 71-74 και παραμένει στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για τη σεζόν. Λοιπόν, θα μείνουμε στο στίβο. Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να υποδεχτεί για δεύτερη χρονιά το Διεθνές Meeting Άλματος Επικοντό Flying Sky που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο μπροστά από την αψίδα του γαλερίου. Είναι από τα πιο χαρακτηριστικά έτσι, σημεία και μνημεία της Θεσσαλονίκης και σημείο αναφοράς για κάθε επισκέπτη της πόλης. Ένας αγώνας που φέρνει το στίβο στο κέντρο της πόλης, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει από κοντά κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ανάμεσά τους θα είναι και η χρυσή Ολυμπιονίκη μας, η Κατέρινα Στεφανίδη. Ενώ το ενδιαφέρον βεβαίως είναι μεγάλο και για τους Έλληνες αθλητές που βρίσκονται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Λοιπόν, για όλα όσα θα δούμε τώρα σε αυτή την φετινή διοργάνωση στη Θεσσαλονίκη, κοντά μας είναι ο Ομοσπονδιακός Προπονητής και Τεχνικός Διευθυντής του Αγώνα, ο κύριος Νίκος Βαρσάμης. Καλησπέρα, κύριε Βαρσάμη.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, το Flying Sky επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
1: Και θα θέλαμε... Είναι SKG Sky.
0: Είναι SKG, ναι.
1: Ναι, το SKG είναι τα αρχικά του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης, για όσους δεν το έχουν καταλάβει. Γι' αυτό επιλέξαμε να βάλουμε, να μην το λέμε Fly in Θεσσαλονίκη, Fly in SKG Sky, πέτα στον ουρανό της Θεσσαλονίκης.
0: Α,
1: δηλαδή.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία, ναι, πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, ποια είναι η φιλοσοφία τώρα αυτής της διοργάνωσης και τι θέλετε να προσφέρετε στον κόσμο που θα βρεθεί στην αψίδα του γαλερίου?
1: Η φιλοσοφία της διοργάνωσης δεν είναι απλά και μόνο να κάνουμε έναν αγώνα όπου θα έρθουν αθλητές και θα αγωνιστούν, αλλά να δώσουμε την ευκαιρία στον κόσμο να γνωρίζουν τους αθλητές και πολλά παιδιά να δοκιμάσουν. Γι' αυτό λοιπόν είναι τριήμερη η εκδηλωτικότητα που έχουμε. Σήμερα τώρα αυτή τη στιγμή είναι τα παιδιά της Ακαδημίας του Προμηθέα και κάνουν επικοντό κάτω από την Γαμάρα και παρακολουθεί ο κόσμος και έρχονται και άλλα παιδιά. Μπράβο. Που περνάνε το δρόμο και δοκιμάζουν. Πριν έκαναν προετοιμασία η Ακαδημία του Ηρακλή και θα ακολουθήσει μετά προπόνηση των αθλητών της Θεσσαλονίκης και άλλων αθλητών που έχουν ήδη έρθει να κάνουν προπόνηση εδώ που έχουν από το εξωτερικό. Mm-hmm. Αύριο το πρωί θα έρθουν τρία δημοτικά σχολεία, ανά μια μισή ώρα έρχονται τρία δημοτικά σχολεία, όπου θα δοκιμάζουν τα παιδιά των δημοτικών σχολείων άλμα επικοντό.
0: Εντυπωσιακό, μπράβο.
1: Ναι, το απόγευμα θα κάνουν προπόνηση όλοι οι αθλητές μαζεμένοι εδώ και θα ακολουθήσει το βράδυ μια μουσική εκδήλωση όπου οι αθλητές θα φωτογραφίζονται μαζί με το κοινό και θα γίνει ένα πάρτι για να διαφημίσουμε ότι θα υπάρχει αύριο το αγώνισμα. Ακολουθεί το Σάββατο το πρωί στις 11 όπου θα γίνει ο αγώνας της Β κατηγορίας των γυναικών, δηλαδή το Β αγώνας με αθλήτριες που έχουν χαμηλότερες επιδόσεις. Στις 4 ώρα το μεσημέρι θα γίνει στην κατηγορία των ανδρών ο Β' αγώνας με αθλητές πιο χαμηλών επιδόσεων. Στις 6 και 4 θα γίνει το επικοντό γυναικών, όπου εκεί θα τιμήσουμε την παρουσία της συμμετέχει η Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία ήδη έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη, είδε το μέρος και εντυπωσιάστηκε και αυτή και ο προπονητής ο Μίτσελ Κρίερ και άντρας της, και θα ακολουθήσει στο τέλος στις 8.30 ώρα επί κοντό της κατηγορίας ανδρών των Elite.
0: Μάλιστα.
1: Που θα έχει αθλητές από διάφορες χώρες του κόσμου.
0: Πόσοι αθλητές συνολικά?
1: Ναι. Στο ενδιάμεσο θα βραβεύσουμε την Κατερίνα Στεφανίδη και τον προπονητή στο Μίτσελ Κρίερ για την προσφορά του στον αθλητισμό.
0: Μάλιστα. Πόσοι αθλητές συνολικά θα αγωνιστούν φέτος, κύριε Βασάμε?
1: Θα αγωνιστούν 42 αθλητές από 8 διαφορετικές χώρες.
0: Μάλιστα. Τι περιμένετε τώρα να γίνουν σε αυτούς τους αγώνες από πλευράς ρεκόρ?
1: Εκτιμώ ότι σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού δεν θα έχουμε βροχές. Οπότε θα μπορέσουν οι αθλητές να αγωνιστούν και να κάνουν επιδόσεις. Οι επιδόσεις των αθλητών που συμμετέχουν στους άνδρες είναι πάνω από 5,72 αθλητές και οι άλλοι είναι στο 5,50. Η χαμηλότερη επίδοση είναι στο 5,12 από τους 12 αθλητές που συμμετέχουν στον κύριο αγώνα. Mm-hmm. Έτσι θα υπάρχει ένας έντονος συναγωνισμός όπου θα μπορούν οι αθλητές, ειδικά οι άνδρες οι αθλητές, να αγωνιστούν. Στην κατηγορία των γυναικών τώρα συμμετέχει η Elite, το επαναλαμβάνω, η Elite, η αφρόκρεμα της Ελλάδος. Έτσι θα είναι Κατερίνα Στεφανίδη, ο Ολυμπιονίκης μας, η Αριάδη Αδαμοπούλου με 4,52 που συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, η πρώτη στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες κάτω 18, Μπουμπουλίδη Αναστασία, η πρώτη στις Ολυμπιακές Μέρες και κάτοχος του Πανελλήνιου ρεκόρ κάτω 20, Ευγενία Μαρία Παναγιώτου, που κατέρισε το ρεκόρ της Στεφανίδη στην κατηγορία 120 με 38. Η Αδιάρδη Μίρτσου, που έχει την καλύτερη επίδοση στον κόσμο στην κατηγορία 118 για το 2025. Και μια σειρά, η Ρέτσα Αναστασία με 4,41 επίδοση συμμετοχή σε τελικό σε πανευρωπαϊκούς αγώνες. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι η elite του επίπεδου της Ελλάδος στο επικοδό γυναικών. Θα συμμετέχει η Μαλαβέση από την Ιταλία, η οποία έχει κερδίσει το μετάλλιο στους πανευρωπαϊκούς αγώνες κάτω 23. Θα είναι η Κύπρια Παντελή Ανδριάνα, η οποία είναι πρώτη στους αγώνες μικρών κρατών Ευρώπης, και η Τουρκάλα η Τεμέτ, η οποία είναι πρώτη στους πανασιατικούς αγώνες.
0: Μάλιστα. Θα γίνει μεγάλη μάχη λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Είναι μεγάλη μάχη λοιπόν και στις δύο κατηγορίες, και ελπίζω η μάχη αυτή να οδηγήσει και στις αντίστοιχες επιδόσεις.
0: Κύριε Βαρσάμι, πάντως τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλο και περισσότερες διοργανώσεις τύπου να βγαίνουν από τα στάδια και να έρχονται πιο κοντά στον κόσμο. Πόσο διαφορετική λοιπόν είναι αυτή η εμπειρία τόσο για το κοινό σου και για τους ίδιους τους αθλητές?
1: Είναι γεγονός ότι στους αγώνες του Στίβου δεν υπάρχουν θεατές παρά μόνο σε κάποιους βαλκανικούς αγώνες στο Βόλο, όπου γέμισε σχεδόν το στάδιο. Σε όλες τις άλλες πόλεις δεν υπάρχει κόσμος. Έτσι λοιπόν, αντί να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο, πηγαίνουμε εμείς στον κόσμο, και είναι το σημαντικό αυτό, ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, γιατί θα γνωρίσουν οι πολίτες από κοντά τους πρωταθλητές της Θεσσαλονίκης. Γιατί έχουμε καλούς αθλητές στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι προπονούνται εδώ και τους μάθει ο κόσμος.
0: Μάλιστα. Είναι συναγερμός αυτός που ακούγεται συνεχώς?
1: Ορίστε.
0: Είναι συναγερμός.
1: Είμαι στον δρόμο στην Καμάρα τώρα και είναι αυτοκίνητα που περνάνε, είναι και έχει συναγερμός.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί ακούγεται σαν πουλί, αρχικά.
1: Όχι, συναγερμός είναι. Αυτή τη στιγμή κάνουν προπόνηση οι ακαδημίες του Προμηθέα και ετοιμάζονται οι αθλητές να κάνουν ζέσταμα οι αθλητές.
0: Μάλιστα. Να φύγουμε λίγο από το meeting και να πάμε στην επόμενη μέρα του αθλήματος, κύριε Βαρσάμι. Δεδομένου ότι εσείς είστε και ομοσπονδιακός προπονητής, είστε και προπονητής στον Τρίτονα, δουλεύετε καθημερινά με νέα παιδιά. Βλέπετε λοιπόν, υπάρχει ενδιαφέρον από τη νέα γενιά για το Στίβο και ειδικότερα για το άλμα επικοντό?
1: Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και έχουμε πολύ καλές επιδόσεις στην κατηγορία των κοριτσιών. Να σκεφτείτε ότι παρελλαδικά 5 κορίτσια, τώρα ίσως και 6, να πετύχουν το όριο για τους πανευρωπαϊκούς αγώνες στο κάτω 18, αλλά δυστυχώς θα πάνε μόνο 2. Γιατί οι διοργάνωσεις συμμετέχουν 2 από κάθε χώρα.
0: Μάλιστα, είναι
1: έτσι,
0: το
1: σύστημα. Κάποια δεν θα αδικηθούν, αλλά δεν θα πάνε και όλα στους αγώνες.
0: Ναι, ναι.
1: Για την κατηγορία των κάτω 20 πάλι έχουμε αθλήτριες που θα διεκδικήσουν μετάλλιο στους παγκόσμιους αγώνες των κάτω 20, όπως και για το κάτω 23. Έτσι λοιπόν βλέπετε ότι υπάρχει και η βάση, ειδικά στα κορίτσια, στις γυναίκες, Και μπαγκορασίδες έχουμε πολύ καλές, κάτω 16 δηλαδή. Υπάρχει συνέχεια. Για τα αγόρια δυστυχώς, όχι μόνο στο επικοντό, σε όλα τα αγωνίσματα του Στίβου, οι σειρές είναι λιγότερες και οι συμμετοχές είναι πολύ λίγες.
0: Έχει υπάρξει πτώση δηλαδή, λέτε, στα αγόρια.
1: Υπάρχει πτώση αριθμητικά. Πάλι ναι. Έχει καλές επιδόσεις, αλλά δεν έχει την ανάλογη ποσότητα. Έχει την ποιότητα, δεν έχει την ποσότητα.
0: Ναι.
1: Ενώ το επικοντό των γυναικών έχει και την ποιότητα και την ποσότητα.
0: Μάλιστα. Θα έλεγε ναι. Κανείς ότι με τις επιτυχίες και του Εμμανουήλ Καραλίκα αλλά και της Κατέρινας Στεφανίδη βεβαίως ότι αυτό θα έχει επηρεάσει έτσι τα νέα παιδιά.
1: Δυστυχώς το εκπαιδευτικό σύστημα και το κοινωνικό σύστημα, αν θέλετε ακόμα, δεν
0: βοηθάει τόσο.
1: Δεν βοηθάει τόσο να έρθουν. Ειδικά οι μετακινήσεις που θα πρέπει να κάνουν μέσα στην ένα στάδιο, όχι πόλη, με ένα στρώμα να μπορούν να κάνουν εκεί. Βέβαια τώρα έχουμε και άλλα στρώματα και ίσως και δεύτερο στάδιο για να κάνουν περισσότερη προπόνηση. Άλλα παιδιά έχουν φροντιστήρια, άλλα έχουν υπολογιστές, άλλα την προετοιμασία για το πανεπιστήμιο. Χάνονται τα παιδιά.
0: Ωστόσο, τα παιδιά τα οποία έρχονται, βλέπετε ότι έχουν ταλέντο, βλέπετε δηλαδή αθλητές και αθλήτρες που μπορούν τα επόμενα χρόνια να ακολουθήσουν τα βήματα των μεγάλων ονομάτων του ελληνικού επικοντό.
1: Υπάρχουν παιδιά και από πίσω, και αγόρια και κορίτσια που μπορούν να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Απλά χρειάζεται η στήριξη της Ομοσπονδίας, η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή και στηρίζει η Ομοσπονδία, και θα πρέπει λίγο καλύτερα ο συντονισμός των ειδικά των αλμάτων να γίνει καλύτερος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βαρσάμι, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία εύχομαι σε αυτό το δεύτερο flying SKG Sky. Και ευχόμαστε να δούμε πραγματικά μεγάλα άλματα και δυνατές επιδόσεις εκεί στην αψίδα του Καλερέου.
1: Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και προτρέπουμε τους πολίτες της Θεσσαλονίκης που μας ακούν και όχι μόνο της γύρω περιοχής να έρθουν να παρακολουθήσουν αυτό το θαυμάσιο αγώνα.
0: Βεβαίως. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

Extra Sport, συνεχίζουμε και συνεχίζουμε με Στίβο, διότι σήμερα ξεκίνησαν οι τελικοί του κολυγιακού πρωταθλήματος στην Αμερική, το NCAA, όπου είχαμε βεβαίως ελληνικές συμμετοχές. Είναι παιδιά τα οποία σπουδάζουν στην Αμερική με υποτροφίες. Και σήμερα λοιπόν ο Άγγελος ο Ματζουράνης διατήρησε την ελληνική παράδοση κυριαρχίας στην σφυροβολία, τα ξημερώματα, στο Eugene του Oregon. Ο Ματζουράνης λοιπόν, ο οποίος είναι φοιτητής στο κολέγιο της Μινεζότα, διαδέχθηκε στη θέση του πρωταθλητή τον Κώστα Ζάλτο, ρίχνοντας στον τελικό 75 μέτρα και 78 εκατοστά. Και πλέον λοιπόν έχει στην κατοχή του το πλήρες σετ των μεταλλίων, χρυσό τώρα, δεύτερος ήταν πέρσι και τρίτος το 2024. Ο Ματζουράνης, ο οποίος ξεκίνησε με άκυρη, συνέχισε με 68-63, που δεν ήταν βεβαίως επίδοση αρκετή για να συνεχίσει στην πρώτη εννιάδα. Στην τρίτη του βολή όμως ανέβηκε δεύτερος με 74-04 και έτσι λοιπόν απαλλαγμένος από την πίεση έριξε αμέσως μετά 75-31 για να περάσει πρώτος και στη συνέχεια 75-78 για να σφραγίσει έτσι τη νίκη παρά την πίεση του κορυφαίου φέτος βάσει επιδόσεων στο NCAA του Texas Tanner, ο οποίος ανέβηκε στα 75 μέτρα και 45 εκατοστά με την πέμπτη του προσπάθεια. Η τελευταία βολή του Ματζουράνη ήταν άκυρη. Και αυτή ήταν η τέταρτη ελληνική νίκη στο αγώνισμα μετά τον Σπύρο Ζουλιάν το 2005 και το 2006 και τον Κώστα Ζάλτο το 2025 και το 13ο μετάλλιο σε διοργάνωση από 5 διαφορετικούς αθλητές. Ο Νίκος Πολυχρονίου, που σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, βελτίωσε το φετινό ρεκόρ του με βολή 69-48 και ήταν δέκατος, επομένως δεν είχε το δικαίωμα να συνεχίσει μετά την τρίτη του βολή. Στην πρώτη τη συμμετοχή στα τελικά, ο Παύλος ο Τζαμτζής, που σπουδάζει στη Μινεζότα, ήταν 21ος με 64-19. Ο Γιώργος Φράνκς, που σπουδάζει στο Μαϊάμι, έδωσε μεγάλη μάχη για να περάσει στον τελικό των 400 μέτρων, τρέχοντας από το 2 της 3ης ημιτελικής σειράς. Τερμάτισε 5ος σε 45-66 και ήταν 12ος συνολικά, χάνοντας κυριολεκτικά την πρόκριση για 10 εκατοστά. Τη σκητάλη παίρνει τα ξημερώματα της Παρασκευής η Ιλιάνα η Τριανταφύλου στο επικοντό. Στα ημιτελικά των 110 μέτρων με εμπόδια, ο Τζακόμπι Θάρμπ κατέριψε το παγκόσμιο ρεκόρ του Έρις Μέριτ με 12-80 με επίδοση 12-75.

Τρίφωνος Όπενης τώρα, το Athens Open WTA 250 φέρνει ξανά το κορυφαίο διεθνές γυναικείο τένις στην ελληνική πρωτεύουσα αυτό τον Ιούλιο. 11 λοιπόν με 19 Ιουλίου η Ελλάδα θα βρεθεί στο επίκεντρο του παγκόσμιου γυναικείου τένις, το οποίο λοιπόν θα διεξαχθεί στην Αθήνα, σηματοδοτώντας την επιστροφή της διοργάνωσης στη χώρα μας για πρώτη φορά από το 1990. Παράλληλα, η διοργάνωση ενισχύει περαιτέρω την θέση της Αθήνας ως προορισμό φιλοξενίας μεγάλων διεθνών διοργανώσεων τένις μετά την επιτυχημένη επιστροφή του ATP Tour στην Ελλάδα το 2025. Και πάμε να ολοκληρώσουμε με κάποιες μεταγραφές που αφορούν το βόλεϊ. Παναθηναϊκός και Πάτρικ Γκάσμαν θα συνεχίσουν λοιπόν τον κοινό τους δρόμο για τουλάχιστον ακόμη ένα χρόνο. Το Τριφύλι λοιπόν ανακοίνωσε σήμερα την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Αμερικανό κεντρικό, που υπήρξε από τους κομβικούς παίκτες στην πορεία της ομάδας του Δημήτρη Ανδρεόπουλου προς τον Νταμπλ. Αλλά και σε μία ακόμη ανανέωση προχώρησε και το γυναικείο τμήμα του Παναθηναϊκού. Ο λόγος για την Αμερικανίδα ακραία Μικάγια White, που θα ενισχύσει τις πράσινες και αυτή την αγωνιστική περίοδο.

Ο Φίνικας επίσης Σύρου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας με τον Σαμουήλ Βαλτσίνοφ. Αγωνίζεται στη θέση του ακραίου και διακρίνεται κυρίως στην επίθεση και στο μπλοκ.

Ενώ τέλος ο Ουκρανός πασαδόρος Δμήτρο Ντολκοπόλοφ υπέγραψε και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας του Φλίσβου για την αγωνιστική περίοδο, για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Είναι διεθνής με την Εθνική Ουκρανίας, με την οποία το 2024 κατέκτησε το European Golden Link, ενώ ήταν φιναλής στη διοργάνωση του 2023. Αυτά λοιπόν και για τις μεταγραφές και τις ανανεώσεις στο άθλημα του βόλεϊ, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος ήταν στη ρύθμιση των ήχων, ο Άγγελος Ραϊδόνης στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια.

0: Eraspor 101,8.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι? Όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
4: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
4: Απολαύστε την αλήθεια του.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
7: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
6: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
11: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
10: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
11: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
10: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
12: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
13: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
14: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
15: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
14: Era Sport.
15: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
14: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

11 λεπτά μετά τις 7, Ερασπόρ 101,8. Καλησπέρα σας. Είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπόρ. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 με τον Γαβρίλ Ρεμούνδο στην ρύθμιση των ήχων, τη Βιβίνη Κολοπούλου στην επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και το Θάνο Μπλούνα στο μικρόφωνο. Σε μια ημέρα που έχει μεγάλη σημασία ιστορική για την ΕΡΤ, συμπληρώνονται σαν σήμερα 13 χρόνια από το κλείσιμο από το Μαύρο στην ΕΡΤ. Και σε μια ημέρα στην οποία έχουμε την έναρξη του φετινού παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου στις 10 η πρεμιέρα, ο πρώτος αγώνας στο Μεξικό, Νότια Αφρική, με την ΕΡΤ να βρίσκεται εκεί. Οι αγώνες θα μεταδίδονται από τα κανάλια της, ο απόψινός αγώνας από την ΕΡΤ 1 και από την ΕΡΤ 2 Sport, και βεβαίως θα υπάρξει και μετάδοση και ρεπορτάζ εδώ από την ΕΡΑ Sport. Κατά τα λοιπά, όσον αφορά στο μπάσκετ, τα ξέρετε, από χθες ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-2 στη σειρά των τελικών. Πάμε σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι, σε τελικό όνομα και πράγμα, γιατί μετά από αυτά που θα γίνουν στις 6 του ερχόμενου Σαββάτου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα υπάρχει σίγουρα νικητής, θα υπάρχει σίγουρα πρωταθλητής. Θα πάμε να μάθουμε αργότερα ποια είναι η επόμενη μέρα στους δύο μονομάχους, σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Θα μιλήσουμε για τις χρυσές συμφωνίες που έκανε η ΕΠΟ, τόσο με την πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του κυπέλου για 3 χρόνια, όσο και για την ονοματοδοσία της διοργάνωσης, όπως και του Super Cup που ήταν στο πακέτο της συμφωνίας. Ενώ όσον αφορά τα ρεπορτάζ των ομάδων του ποδοσφαίρου από τα οποία θα αρχίσουμε, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον υπάρχει στον ΠΑΟΚ και αφορά την παραμονή ή μη του Ρασβάν Λουτσέσκου.

0: Πάμε λοιπόν στα ρεπορτάζ. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Ο Γιάννης Βοητσίδης είναι μαζί μας για να μάθουμε τι νέα υπάρχουν, τι εξελίξεις υπάρχουν, μένει ή φεύγει ο Ρασβάν Λουτζέσκου. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Θάνο, καλησπέρα, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Μου το ρώτησες και χθες αυτό, μένει ή φεύγει, και όπως και χθες δεν μπορώ δυστυχώς να δώσω μια ξεκάθαρη απάντηση, γιατί νομίζω ότι θα ήταν πολύ επιπόλαιο και πολύ παρακινδυνευμένο.
0: Όχι, προκύπτει από το ρεπορτάζ, τι στοιχεία έχουμε, αυτό ζητάμε.
1: Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω. Είναι δεδομένο ότι στον ΠΑΟΚ υπάρχει θέμα προπονητή. Ο Λουτσέσκου είναι στον αέρα, παρότι έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο. Στον ΠΑΟΚ φαίνεται ότι υπάρχει η σκέψη για αλλαγή μετά την κακή εικόνα που παρουσίασε η ομάδα στο τέλος της περασμένης σεζόν και το ότι στη σύσκεψη της οικογένειας Σαββίδη με το Μάτος, με το Βιερίνια για τη νέα χρονιά που συζήτησαν ορισμένα πράγματα, το ότι δεν κλήθηκε ο Λουτσέσκου να συμμετάσχει, νομίζω ότι αυτό έχει τη σημασία του, όπως επίσης το ότι εδώ και πολύ καιρό ο Λουτσέσκου λέει ότι εγώ δεν έχω θέμα, έχω συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο, θέλω να τιμήσω αυτό το συμβόλαιο, δεν ψάχνουμε για να φύγω. Ο Λουτσέσκου έχει πετάξει εδώ και καιρό τον μπαλάκι στη διοίκηση, από τη διοίκηση δεν υπάρχει όμως ανάλογη ανταπόκριση, δεν έχει βγει κανείς εδώ και περίπου 3 εβδομάδες από τότε που τελείωσε το πρωτάθλημα να πει ότι δεν υπάρχει θέμα προπονητή, ο Λουτσέσκου είναι προπονητή.
0: Ή έστω και προς εσάς τους ρεπόρτερ για να το μεταφέρετε.
1: Το λέω, ναι.
0: Γιατί
1: αυτό,
0: από χθες προχθές, τα τελευταία 24 ώρα, Γιάννη, έχει φουντώσει το θέμα. Εάν το θέμα λοιπόν δεν υφίστατο, τι πιο λογικό, τι πιο εύλογο από το να υπάρξει, εγώ δεν λέω ανακοίνωση, δεν λέω καν διαρροή. Σε εσάς που καλείτε και παίρνετε τηλέφωνο τις πηγές σας στην ΠΑΕ για να μάθετε τι γίνεται, να σας πούνε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα.
1: Αυτό ακριβώς. Δεν έχει πει κανείς λοιπόν από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, από τους ανθρώπους που κινούνται γύρω από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, το επικοινωνιακό επιτελείο κλπ. Δεν έχει πει κανείς, δεν υπάρχει θέμα. Υπάρχει σιγή ηχθείος από τη μία πλευρά, από την άλλη πλευρά του Λουτσέσκου είναι συνεχείς οι δηλώσεις που λέει ο Ρουμάνος ότι εγώ έχω συμβόλαιο, θέλω να το τιμήσω, δεν ψάχνουμε για οτιδήποτε, ακόμη και για αυτήν την συζήτηση η οποία έτσι προέκυψε ως ένα σενάριο με την ομάδα από το Κατάρ, την Al Sadd, με το δημοσίευμα από τον Δημάρτιο από χθες ότι υπήρξε μια διαπραγμάτευση από την πλευρά Λουτσέσκου, όχι τον ίδιο αλλά εν πάση περιπτώσει ανθρώπους που βρίσκονται κοντά του, αυτό που υπόθηκε είναι ότι ο Λουτσέσκου δεν έχει μιλήσει σε κανέναν και ότι δεν ψάχνεται για να φύγει, ότι θέλει να τιμήσει το συμβόλαιό του και δεν θα έκανε οτιδήποτε εν αγνία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Δηλαδή ουσιαστικά ο Λουτσέσκου περνάει το μήνυμα ότι εγώ θέλω να μείνω. Τώρα είναι καθαρά λοιπόν, όπως το είπε και ο Λουτσέσκου σε ορισμένες από αυτές τις δηλώσεις, ότι εγώ θέλω, αλλά προφανώς σε αυτές τις περιπτώσεις η διοίκηση αποφασίζει. Έτσι λοιπόν είναι θέμα κάποια στιγμή από τη διοίκηση να πάρει την απόφασή της, από τον Ιβάν Σαββίδη, τον Γιώργο Σαββίδη, τον Νίκο Σαββίδη, την οικογένεια Σαββίδη κατά κάποιο τρόπο, να πάρει οριστικά τις αποφάσεις για να ξέρουν όλοι τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή φημολογείται ότι ο ΠΑΟΚ έχει στα χέρια του το ενδιαφέρον της Al Sadd, που είναι διατεθειμένη να πληρώσει κάποια χρήματα για να αποδεσμευτεί ο Λουτσέσκου. Η ρήτρα είναι στα 4 εκατομμύρια για περιπτώσεις τέτοιων ομάδων που δεν είναι από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η φημολογία ότι στον ΠΑΟΚ έχει έρθει το ενδιαφέρον. Ο Λουτσέσκου δεν πιέζει για να φύγει, άρα είναι ξεκάθαρα θέμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ κάποια στιγμή, και νομίζω δεν μπορεί να αργήσει πολύ ακόμη αυτό. Θα πρέπει μέσα σε 2-3 μέρες, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, να κλείσει αυτό το θέμα, γιατί νομίζω ότι πλέον είναι και μια ταλαιπωρία για την ομάδα και για όλο τον οργανισμό να γίνεται αυτή η συζήτηση. Και στο κάτω-κάτω μην ξεχνάμε ότι σε λιγότερο από 2 εβδομάδες, περίπου 10-12 μέρες, δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία, αλλά είναι λογικό να ξεκινήσει προετοιμασία από τη στιγμή που στις 29 Ιουνίου η ομάδα θα πάει στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας.
0: Και αυτό, ίσως κάτι δείχνει, ότι δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη η έναρξη της προετοιμασίας. Το πρώτο ραντεβού για τη χρονιά δηλαδή.
1: Ναι, εικάζουμε όλοι, όπως ναι. γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι λίγες μέρες νωρίτερα θα μαζευτεί η ομάδα, θα γίνουν ιατρικές εξετάσεις, θα γίνουν και κάποιες χαλαρές προπονήσεις σε πρώτη φάση στην επί ελληνικού εδάφου, στη Νέα Μεσημβρία, στην Τούμπα, οπουδήποτε, και ότι η ομάδα μετά από λίγες μέρες θα φύγει για προετοιμασία για την Ολλανδία. Άρα λοιπόν, εικάζουμε ότι εκεί γύρω στις 20 με 25 του μήνα θα πρέπει να ξεκινήσει η προετοιμασία. Αυτή τη στιγμή είμαστε στις 11, άρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα, αν όχι σήμερα, αύριο, μέσα στο Σαββατοκύριακο, να κλείσει αυτό το θέμα Λουτσέσκου. Από εκεί και πέρα, ναι μεν υπάρχουν και κάποια νέα δεδομένα με την παρουσία του Λέο Μάτος, του Αντρέ Βιερίνια, οι οποίοι έχουν αναλάβει πόστα στην ομάδα, αλλά δεν ξέρουμε αν αυτοί θα παίξουν ρόλο στην τελική απόφαση. Είναι δεδομένο ότι και οι δύο έχουν μια πολύ καλή σχέση με τον Λουτσέσκου, συνεργάστηκαν μαζί του, πανηγύρισαν το double το 19, πανηγύρισαν τίτλους, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις νομίζω ότι ο ιδιοκτήτης είναι αυτός ο οποίος παίρνει τη μεγάλη απόφαση, και από εκεί πέρα δεν μπορούμε και να αποκλείσουμε και το άλλο, δηλαδή ότι ναι μεν να ψάχνονται στον ΠΑΟΚ για αντικατάσταση του Λουτσέσκου, αλλά θα πρέπει να παρουσιάσουν, εφόσον φύγει ο Λουτσέσκου, και μία περίπτωση προπονητή που θα αναλάβει και θα είναι μία καλύτερη περίπτωση από τον Λουτσέσκου, ο οποίος, όπως και να το κάνουμε, είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Άρα δεν είναι και μία εύκολη απόφαση να πεις διώχνω τον Λουτσέσκου, αλλά να έρθει κάποιος που θα πυροδοτήσει μια νέα εσωστρέφεια, μια γκρίνια, ναι. και να λένε οι φίλαθλοι, καταλαβαίνεις και ποιος είναι αυτός τώρα και τι έχει κάνει και τι και πώς και λοιπά. Άρα λοιπόν θα πρέπει, εφόσον πάρθει η απόφαση, να συνδυαστεί και με την ανακοίνωση ενός μεγάλου ονόματος προπονητή, ο οποίος θα δώσει και ένα όραμα επιπλέον για τη νέα σεζόν. Ναι, γι' αυτό πραγματικά το φαίνεται ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, πέρα από το δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνεται και ότι υπάρχει θέμα προπονητή, αλλά νομίζω ότι ακόμη δεν υπάρχει λυμένη απόφαση, άρα θα πρέπει να κάνουμε περιμένουμε. Και εμείς υπομονή
0: άρα,
1: για
0: αυτή
1: να
0: τη στιγμή,
1: περιμένουμε.
0: Αυτή τη στιγμή, από ό,τι καταλαβαίνω, από όσα μας λες, η διοίκηση του ΠΑΟΚ, η ηγεσία, η ιδιοκτησία, όπως θέλεις, ψάχνουν νέο προπονητή και παράλληλα ψάχνουν και τον τρόπο της λύσης της συνεργασίας με τον Λουτσέσκου, με την πρόταση αυτή από την Αλεσάντρα να έρχεται περίπου, ας πούμε, ως μάνα εξ ουρανού να διευκολύνει μια κατάσταση, εφόσον οδηγηθούμε προς την λύση της συνεργασίας.
1: Πιστεύω ότι θέλουν να συνεκτιμήσουν όλα αυτά τα δεδομένα, γιατί όντως η πρόταση από την Al Sadd είναι των τελευταίων ημερών, δεν νομίζω ότι υπήρχε πολλές μέρες νωρίτερα, αλλά άρα πρέπει να συνεκτιμήσουν όλα αυτά τα δεδομένα, αλλά και από την άλλη να δουν ποια είναι η λύση σε περίπτωση που φύγει ο Λουτσέσκου. Δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ έχει κοιτάξει την αγορά των προπονητών, αυτό είναι δεδομένο. Εγώ ανέφερα και ένα όνομα, αυτό του Καρσέδο της Σπαρτάκ Μόσχας, που είχε μια καλή θητεία στην Πάφο όταν έπαιξε η κυπριακή ομάδα και στο Champions League. Ότι έχουν κοιτάξει την αγορά, την έχουν κοιτάξει. Από εκεί και πέρα θα ήταν ίσως μια ιδανική περίπτωση το να μπορούσε να έρθει ο Κονσεϊσάο. Αλλά ο Κονσεϊσάο είναι ένας προπονητής ο οποίος είναι σε άλλα δεδομένα, θα έλεγα. Ναι, μεν έχει και αυτή την καλή σχέση με τον ΠΑΟΚ από τότε που έπαιξε και είχε δεθεί όντως με την ομάδα. Αλλά εντάξει, ο Κονσεϊσάο ενδεχομένως να έχει προτάσεις πολύ πιο δελεαστικές και οικονομικά, αλλά ακόμη και όσον αφορά στις προοπτικές, στην ευρωπαϊκή διοργάνωση που θα αγωνίζεται η ομάδα, στην οποία θα πάει και όλα τα σχετικά. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα συνδυασμός.

0: από τη Γερμανία, από την Bild, προκύπτει ότι έχει ναυαγήσει αυτή η διαπραγμάτευση, αλλά νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις το ναυαγή είναι σχετικό, δηλαδή μπορεί να ναυαγεί με κάποια δεδομένα οικονομικά συγκεκριμένα και μετά από λίγες μέρες να αλλάξει η πρόταση, να ανέβει ο ΠΑΟΚ εν πάση περιπτώσει και να αλλάξουν τα δεδομένα. Άρα δεν πρέπει να πούμε οριστικά ότι δεν τίθεται θέμα Γιαννούλη. Άλλωστε ο Γιαννούλης έχει μια καλή σχέση με τον ΠΑΟΚ, θέλει να επιστρέψει, ενδεχομένως δηλαδή και αυτός να πιέσει προς την κατεύθυνση του να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή. Ωστόσο, ακόμη και για τον Γιαννούλη, όταν δεν ξέρει κανείς ποιος είναι ο προπονητής, νομίζω ότι θα πρέπει πρώτα το θέμα προπονητή να τελειώσει και από εκεί και πέρα ίσως να έχει και όποιος είναι προπονητής, ο Λουτσέσκου, ένας άλλος, να έχει λόγο στο ποιοι παίκτες θα έρθουν για την ομάδα. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι υπάρχει και μια ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για αυτά τα θέματα των υποδομών, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μια προοπτική, έχει έναν στόχο να κατασκευάσει και το προπονητικό του κέντρο στην περιοχή της Θέρμης, αλλά βέβαια μετά από κάποια χρόνια και τη νέα Τούμπα, όπως έτσι το αποκαλούμε αυτό το project εδώ και αρκετά χρόνια που έχει ξεκινήσει να συζητιέται και έχει βγει και προεδρικό διάταγμα και όλα τα σχετικά. Για το θέμα του προπονητικού, ο σχετικός φάκελος έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και έχει κατατεθεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Μέσα στο καλοκαίρι θα κατατεθεί η αίτηση για την έκδοση οικοδομικής άδειας. Ο στόχος είναι οι κατασκευαστικές εργασίες να ξεκινήσουν το Δεκέμβριο του 2026. Αυτός είναι ο στόχος και τα δεδομένα για τα οποία υπάρχει ενημέρωση από πλευράς ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Τώρα για το γήπεδο γίνονται συναντήσεις με αρμόδιους φορείς για τις απαραίτητες εγκρίσεις. Για το γήπεδο το οποίο θα ονομάζεται η φωλιά του δικέφαλου αετού. Υπάρχει μία πρόοδο σε κάποια θέματα και μέχρι το τέλος Ιουλίου οι εκπρόσωποι των μελετητικών εταιριών θα παρουσιάσουν την πρόοδο των εργασιών και τα επόμενα βήματα του έργου. Άρα εκεί βρισκόμαστε σύμφωνα με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε αυτά τα δύο θέματα των υποδομών, του προπονητικού και της νέας Τούμπας.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Βοητσίδη. Αυτές είναι οι εξελίξεις που υπάρχουν στον ΠΑΟΚ. Μάλλον αυτή είναι η κατάσταση, αυτή είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ σχετικά με το θέμα της παραμονής του Ρασβάν Λουτσέσκου στον πάγκο της ομάδας. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη, πάμε στον Ολυμπιακό. Ο Γιάννης Ράνιος είναι μαζί μας για να δούμε τι γίνεται εκεί. Δεν υπάρχει βέβαια θέμα προπονητή στον Ολυμπιακό. Με τη Λίμπαρ θα είναι στον πάγκο της ομάδας και για τη νέα σεζόν. Ωστόσο, στον Ολυμπιακό το θέμα είναι το νέο ρόστερ. Το όνομα του Ντένις Σουάρες γράφεται σήμερα, ότι ο Σουάρεθ είναι ένας παίκτης που θέλει ο Μεντιλίμπαρ και επομένως ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός. Έχουμε το θέμα της παραμονής του Ντάνι Γκαρθία και στην νέα αγωνιστική περίοδο και ένα φιλικό με την Αλκμάρ στις 25 Ιουλίου. Ο Γιάννης Ράνιος είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από μένα και στους φίλους ακροατές. Πράγματι, έδωσε ένα περίγραμμα πάνω στο οποίο κινείται ο Ολυμπιακός. Και ενώ σήμερα θυμίζω ότι ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος ανανεώσεων όσον αφορά τα διαρκείας. Γιατί υπάρχουν και οι φίλοι του Ολυμπιακού που θέλουν να βρεθούν κοντά στην ομάδα τους. Από εκεί και πέρα, αν το πάρουμε λίγο διαφορετικά, δηλαδή πέρα από τα ονόματα τα οποία όλο ένα και πληθαίνουν από πλευράς του Ολυμπιακού, γνωρίζουμε ότι σίγουρα είναι ο Φορτούνης που έχει υπογράψει, ο Μαφέο που έχει συμφωνήσει, όπως και ο Στουρνάρας, και όλα δείχνουν ότι και ο Πόποβιτς θα είναι ο δεύτερος θεματοφύλακας του Ολυμπιακού. Αυτά, επαναλαμβάνω, στο τι γίνεται μέχρι στιγμής για διάφορες περιπτώσεις. Καντσελιέρη είναι μια περίπτωση που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολη. Και παρά το γεγονός ότι εμπλέκει και ο Τζαλούγκα Ντιμάρτζιο τους Ερυθρόλευκους, και μόνο ότι η Πάρμα και η Φιωρεντίνα, αλλά κυρίως με τους Βιόλα, θεωρούν ότι ο Καντσελιέρη ταιριάζει στο στυλ της ομάδας. Εγώ απλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός τρέχει σε μια κούρσα που δεν είναι το φαβορί για την απόκτηση του συγκεκριμένου παίχτη. Παράλληλα για τον Γκαρθία να πούμε ότι όλα δείχνουν ότι θα μείνει τελικά στον Ολυμπιακό. Υπήρχαν και αυτές οι ενδείξεις, οπότε δεν αλλάζει κάτι επ' αυτού. Και βεβαίως όσον αφορά την Ιταλία, όλο ένα και πληθαίνουν οι μνηστήρες και οι αναφορές για τον Πιρόλα, όπου στην προκειμένη περίπτωση εμπλέκουν κυρίως την

0: Μπολόνια. Βέβαια, εδώ να πούμε, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι βολιδοσκόπησε τις προθέσεις του Ολυμπιακού η Μπολόνια. Περίπου στα 20 εκατομμύρια Ολυμπιακός κοστολογεί τον Ιταλό στόπερ. Σε αυτά τα ποσά δεν το συζητάει η Ιταλική ομάδα. Έτσι, το διευκρινίζω. Από εκεί και πέρα τώρα, τι γίνεται με περιπτώσεις που ολοένα και διαρρέουν από τον Ολυμπιακό και παραδόξως, σε αντίθεση με πέρσι και πρόπερσι καλοκαίρι που ήταν και πάλι με τη Λίμπαρ και ήταν με το σαγονόμετρο τα ονόματα τα οποία, αν θυμάσαι, βγάζαμε, είναι ο Ντένις Σουάρες. Είναι μια περίπτωση που φαίνεται ότι κάνει γκέλ. Είναι ένας μέσο επιθετικός της Αλαβές. Μόνο ο Ολυμπιακός δεν τρέχει μόνος του για αυτή την περίπτωση. Και το λέω αυτό γιατί πολλές φορές όσοι περισσότεροι μυστήρες υπάρχουν, τόσο πιο πολύπλοκη γίνεται μια υπόθεση. Και βεβαίως ακόμα και στην περίπτωση του Ινάη Λόπεθ, που θυμίζω ότι ήταν καθαρά θέμα τη συζύγου του, η τελική απόφαση να μείνει στη Ράγιο Βαγεκάνο, μιας και δεν ήθελε να φύγει εκτός Μαδρίτης. Οπότε πρέπει να τα συνοψίζουμε όλα πέρα από το αμυγός αγωνιστικό κομμάτι, για να δούμε τελικά κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει αυτή η περίπτωση του Ντένις Σουάρες, που είναι επιλογή του με τη Λίμπαρ, το τονίζω αυτό. Και ταυτόχρονα να δούμε και με άλλες περιπτώσεις τι ακριβώς θα γίνει με τους ερυθρόλευκους, γιατί ολοένα και πληθαίνουν οι μνηστήρες για την θέση του δεξιού πισωφύλακα που ακούγονται. Απλά δεν θέλω να, όπως και με τον Πάπη Παπάζογλου, να ανακυκλώνουμε ονόματα που απλά και μόνο προτάθηκαν στον Ολυμπιακό. Στεκόμαστε κυρίως εκεί που θέλει ο Ολυμπιακός. Ο Τσάπρας είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις. Ακόμα δεν έχει απαντήσει στην πρόταση των Ερυθρόλευκων για το συγκεκριμένο παίχτη. Περιμένουμε επίσης κάτι το οποίο δεν φαίνεται να χαλάει, απλά καθυστερεί για τους λόγους που είναι καθαρά γραφειοκρατική όσον αφορά για τον Κωστίνια στην Brighton, για τον δεξιό πιστοφύλακα. Και ο Νασημέντο, όλα δείχνουν μέχρι στιγμής ότι θα είναι ο παίχτης ο οποίος θα δοθεί έστω και με τη μορφή δανεικού. Και επειδή υπάρχει και Μουντιάλ, ξεκινάει με Ταρέμι και Χατζησαφή όσον αφορά τους παίχτες που κάνουν το δικό τους πρόμο στην εθνική ομάδα του Ιράν. Και το λέω αυτό γιατί ο Ταρέμι ήταν από τους παίχτες που μίλησαν στο ESPN.
1: Μάλιστα, και θα μας τα πεις αμέσως μετά αφού μας βάζεις από μόνος σου σε ρυθμούς Μουντιάλ. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα γιατί η ώρα είναι 7.30 και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Έρα Σπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Μετά από 4 χρόνια αναμονής, το Μουντιάλ επιστρέφει στο σπίτι του και το όνειρο ξεκινά στην ΕΡΤ. Στις 8 το βράδυ, ώρα Μουντιάλ, με ειδήσεις, αφιερώματα και όλη την αγωνιστική επικαιρότητα. Πριν τη Σέντρα, η φαντασμαγορική τελετή έναρξης σε απευθείας μετάδοση από το Mexico City. Στις 10 το βράδυ, ο πρώτος αγώνας Μεξικό-Νότια Αφρική. Και αμέσως μετά, ο απολογισμός της πρεμιέρας από τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου. Μουντιάλ 2026. Σε απευθείας μετάδοση. Αποκλειστικά από την ΕΡΤ.
5: Ακούτε Air Sport.
1: 33 λεπτά μετά τις 7, ακούτε Air Sport στους 101,8. Είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Γιάννης Ράνιος μαζί μας. Μας εισήγαγε στο Μουντιάλ σήμερα στις 10. Απόψε στις 10 η πρεμιέρα, ο πρώτος αγώνας Μεξικό-Κώστα Ρίκα, συγγνώμη, Μεξικό-Νότια Αφρική, με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport, την ΕΡΤ 1 επίσης, αλλά και εδώ από την ΕΡΑ Sport, από εσένα Γιάννη.
0: Ναι, είναι η αλήθεια ότι πάντοτε το Μουντιάλ έχει τη δική του γοητεία, από όπου και αν βρίσκεσαι, από όπου και αν μεταδίδεις, είναι η γιορτή του ποδοσφαίρου, με τις όποιες αγγυλώσεις και ιδιαιτερότητες έχει αυτή η διοργάνωση. Και το λέω έτσι να συνδέσουμε λίγο το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με το Μουντιάλ, γιατί ο Ταρέμι, όπως έλεγα και μαζί με τον Χατζησαφή, είναι πρωταγωνιστές σε αυτό το πρόμο που έχει κάνει, όπως κάθε ομάδα της και το Ιράν, για το Μουντιάλ.

0: Μουντιάλ και μάλιστα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι χθεσινές δηλώσεις του Ταρέμι με τη μορφή μίνι συνέντευξης που έκανε στο ESPN και λέγοντας πράγματα τα οποία σίγουρα δεν κοσμούν την διοργάνωση. Δηλαδή, όπως ότι οι μέλη του επιτελείου του Ιράν δεν έλαβαν βίζα, ότι ανακρίθηκαν εισιτήρια που είχαν αγοραστεί από Ιρανούς και γενικότερα οι δυσκολίες που έχει η αποστολή του Ιράν να γυρίζει στη βάση της στο Μεξικό και να μετακινείται αεροπορικός για τους αγώνες που θα δίνει στις ΗΠΑ. Δηλαδή, πράγματα τα οποία δεν κάνουν εύκολη την καθημερινότητα σε αυτή τη γιορτή του ποδοσφαίρου του ίδιου τους αθλητές.
1: Δηλαδή, θα δίνει έναν αγώνα και θα επιστρέφει πίσω στο Ιράν και θα ξανάρχεται.
0: Όχι στο Ιράν, στο Μεξικό.
1: Α, στο Μεξικό.
0: Μεξικό. Στο Ιράν.
1: Μου έκανε εντύπωση γι' αυτό.
0: Όχι, όχι. Δεν θέλουν την παραμονή τους. Κοίταξε, βέβαια, για να τα λέμε όλα.
1: Στις ΗΠΑ θα είναι οι αγώνες του Ιράν.
0: Έχει και εκεί, ναι, ακριβώς. Mm. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι πάρα πολύ αυστηρό το πρωτόκολλο, ακόμα και για την έκδοση βίζας, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Απλά θεωρούσαν κάποιοι ότι ίσως είναι λίγο πιο ελαστικά τα πράγματα για τις αποστολές και γι' αυτό τον λόγο είχαμε και τη δήλωση του Γιάννη Φαντίνο, ο οποίος είπε: Παιδιά, πρέπει λίγο να δούμε λίγο τα πράγματα από ένα διαφορετικό πρίσμα, λίγο πιο χαλαρό, λίγο πιο ορθαστικό. Εντάξει, ο καθένας την οπτική που το βλέπει, εν πάση περιπτώσει, σίγουρα το αντιλαμβάνεται πολύ διαφορετικά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα για το σημερινό παιχνίδι που είναι η πρεμιέρα στις 10 η ώρα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα δεν περνά παρατήρητο. Και ένα μάτς το οποίο γίνεται στο ΑΣ10. Μιλάω για το παιχνίδι του Μεξικού με την Νότια Αφρική. Είναι το ανακτήριο παιχνίδι σε ένα ιστορικό γήπεδο εκεί όπου έχουν γίνει δύο τελικοί παγκοσμίου γηπέλου. Με το Μεξικό να είναι το φαβορί όπως αυτό, εν πάση περιπτώσει, το ρίζουν και οι εταιρείες στοιχηματικές. Για να με σε προλάβω ερώτηση, κοντά στον 41-45 είναι η τιμή που δίνεται στο Μεξικό. Στην τρίτη επιστροφή του Αγκύρε στην ομάδα, δείχνοντας ότι στοχεύουν στο κάτι περισσότερο. Από την άλλη, μαχητική ομάδα της Νότιας Αφρικής με τον Ούγο Μπρος, δεν ξέρω αν σου λέει κάτι το όνομα του προπονητή, είχε περάσει από τον Παντσεραϊκό πριν από περίπου 10 χρόνια. Παραπάνω, την περίοδο 8-9 για την ακρίβεια. Και είναι μια ομάδα η οποία ήταν σε έναν όμιλο μαζί με την Ιγυρία και τελικά πέρασε πρώτη. Οπότε η Νότιος Αφρική είναι μια ομάδα που δεν αστειεύεται, εν πάση περιπτώσει. Και θα δούμε τι μπορεί να δείξει σε ένα μάτς που θα έχει και αυτό τη δική του φαντασμαγορία. Γι' αυτό ακούσατε και λίγο νωρίτερα και στο τρέιλερ ότι και μέσω της τηλεόρασης μπορείτε να δείτε και όλα αυτά τα οποία θα προηγηθούν. Και βεβαίως δεν ξεχνάμε έτσι και τα ιδιαίτερα στατιστικά τα οποία υπάρχουν. Ότι το Μεξικό δεν έχει κερδίσει ποτέ σε αγώνα παγκοσμίου γηπέλου ομάδα από την Νότια Αφρική. Και επίσης ότι στο
1: ομάδα από την Αφρική.
0: Από την Αφρική, συγγνώμη, παρασύρθηκα και εγώ. Από την Αφρική. Αλλά παρόλα αυτά είναι αίτητο στις 7 τελευταίες πρεμιέρες στους πρώτους αγώνες που έχει δώσει σε παγκόσμια γήπεδα. Αυτά έτσι για να δούμε λίγο και κάποια επιμέρου στοιχεία, αλλά νομίζω θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μάτσο. Όποιος δεν έχει ευκαιρία να το δει τηλεοπτικά.
1: Ραδιοφωνικά στις 10 στην Era Sport, όπου θα υπάρχει, γιατί δεν το είπαμε στην αρχή, και αφορά τον Ολυμπιακό. Επίσης στις 10, μετάδοση από την Era Sport, ο ημιτελικός του Champions League στο Πόλο Ανδρών, Ολυμπιακός Pro Reco. Έτσι, και μετάδοση από την ERT Sports 2, δηλαδή μέσω της πλατφόρμας ERTflix.
0: Σωστά. Και σε γενικότερα ο οργανισμός Ολυμπιακός, εκτός από το ποδόσφαιρο και τις μεταγραφές, ασχολείται, όπως καταλαβαίνεις, πλέον με τον 5ο αγώνα στο μπάσκετ και το τι κάνουν άνδρες γυναίκες στη Μάλτα για το Final Four του Champions League.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο. Θα μιλήσουμε βέβαια αργότερα διεξοδικά και για το μπάσκετ και για το πόλο του Ολυμπιακού. Μένουμε στο ποδόσφαιρο, πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό, ο Χρήστος Κοντός μαζί μας για να μας πει αν υπάρχει κάποια εξέλιξη σήμερα σχετικά με αυτούς που θέλει ο Παναθηναϊκός να φέρει, με παίχτες από τους οποίους θα ήθελε να εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών όπως θέλετε να απαλλαγεί. Τι γίνεται, Χρήστο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Φάνο, καλησπέρα στους φίλους μας που δεν είναι όντρων εκ του δυτικού μετώπου. Δεν υπάρχει κάτι που να είναι αξιοσημείωτο, κάτι δηλαδή που να διαφέρει σε σχέση με αυτά που λέγαμε χθες και προχθές. Ναι. Και πιθανότατα που θα πούμε αύριο και μεθαύριο. Δηλαδή, υπάρχει μια σίγουρα έντονη κινητοποίηση σε επίπεδο μεταγραφικό. Υπάρχουν επαφές, υπάρχουν διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις, κυκλώματα παιχτών που είναι ψηλά στην ατζέντα του προπονητή του αθλητικού και του εθνικού διευθυντή. Αλλά μετά από όλα αυτά, δεν υπάρχει κάτι τόσο προχωρημένο σε σημείο που να μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ κοντά ο Παναθηναϊκός σε κάποια μεταγραφή. Θεωρητικά οι επόμενες μέρες θα φέρουν κάποια άκρη. Γιατί είπαμε ο Παναθηναϊκός είναι για πολλές μεταγραφές, δεν θα τις κάνει όλες μαζεμένες τον Αύγουστο. Υπάρχει μια κλιμάκωση, κάποιοι θα ξεκινήσουν τώρα, σχεδόν με την έναρξη της προετοιμασίας.

0: στη διάρκεια της προετοιμασίας, κάποιες μετά το πρώτο επίσημο παιχνίδι και στο φινάλε ότι η ευκαιρία δώσει η αγορά στο μήνα, που συνήθως μετά το τέλος των ευρωπαϊκών διοργανώσεων κάθεται η σχόλη και ξέρουν οι ομάδες τι ακριβώς πετύχανε στα προκριματικά, ποιες πετύχανε τους στόχους που θα στην αγορά να αγοράσουν, ποιες αποτύχανε και θα βγουν να πουλήσουν, και δημιουργείται μια νέα πραγματικότητα και εκεί ακριβώς θα βρεθούν παίχτες που θεωρούν για ευκαιρία στη λογική ότι μπορεί να αποκτήσει μια ομάδα και πιο εύκολα, χωρίς πολλά, πολλά και με καλύτερα οικονομικά μεγέθη. Αυτό τα περιμένουμε. Στο προσφύγιο πάντα προτεραιότητα, όπως φαίνεται μέχρι στιγμής, αυτό που αντιλαμβανόμαστε εμείς είναι ότι γίνεται μια σημαντική προσπάθεια να κλείσουν δύο σημαντικές θέσεις στον χώρο του κέντρου, στα δύο κεντρικά γραφεία, στις 6 και 8, με τον Γένσεν για το 8 που εξυπηρετεί και τον Καμαρά, η θέση 6 να είναι ψηλά στην ατζέντα του Παναθηναϊκού. Δεν είναι όμως βέβαια οι μοναδικές επιλογές που υπάρχουν, απλά δείχνει να τις πιέζει αυτές τις καταστάσεις λίγο πιο πολύ σε σχέση με κάποιες άλλες, που θεωρεί καλύτερες περιπτώσεις. Υπάρχουν δυσκολίες, για τον Καμαρά τα έχουμε πει, γιατί με Σαρλερουά υπάρχει μια πολύ καλή επαφή, δηλαδή μπορούμε να μιλήσουμε ότι με βάση και αυτό που ξέρουμε και από το Γενάρη ότι θα βρεθεί ή σχεδόν έχει βρεθεί η άκρη με την ομάδα του Βελγίου. Το θέμα είναι ο ίδιος ο παίχτης. Να πιστεί από το project του Παναθηναϊκού, την ευκαιρία από το τελικό πρωτάθλημα, ότι ερχόμενος εδώ δεν θα πάει πίσω η καριέρα του. Είναι σε μια ηλικία 22-23 χρονών που θέλει να κάνει το βήμα μπροστά, θέλει να πείξει ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Και μέχρι τώρα αυτό που έχουμε καταλάβει εμείς είναι ότι χρησιμοποιεί τόσο τον Παναθηναϊκό που έχει μπει ζεστά, όσο και τον Ολυμπιακό που ακολούθησε κάποια στιγμή αργότερα, περισσότερο για να βελτιώσει τη δική του θέση διαπραγματευτικά σε σχέση με άλλες ομάδες, όπως η Gladbach που έχει δείξει ενδιαφέρον για κάποιες ομάδες από τη League One της Γαλλίας, παρά με την προοπτική να έρθει να παίξει μπάλα στην Ελλάδα. Αυτά όμως αλλάζουν. Ένα βασικό κομμάτι για να γίνει η αλλαγή είναι όχι τόσο πολιτοοικονομικό, όσο το να πιστεί ο ποδοσφαιριστής ότι εδώ στην Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να εξελίξει την καριέρα του και να φτάσει πιο ψηλά μέχρι την Εθνική Γαλλία που ονειρεύεται. Θυμίζω ότι έχει αγωνιστεί σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Γαλλίας, εκτός από τη μεγάλη.
1: Μάλιστα. Επομένως, να περιμένουμε, Χρήστο.
0: Σε αναμονή.
1: Σε αναμονή. Άφηξη Νίστρουπ.
0: Κοίταξε, δεν έχουμε ενημέρωση, αλλά υποθέτω τώρα, σήμερα είναι Πέμπτη, Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία. Λογικά μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε ενημέρωση για την παρουσίασή του.
1: Άρα έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την
0: τώρα, ναι, νομίζω όσοι χρονόλυμα μαζεύονται εδώ.
1: Θα άρα το Σαββατοκύριακο θα είναι εδώ, λογικά.
0: Ναι, και θα ξεκινήσει από Δευτέρα. Οπότε υποθέτω πριν να αναχωρήσει η ομάδα για την Ολλανδία που θα κάνει το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας, ότι θα κληθούμε να δώσουμε το παρόν στην παρουσίαση.
1: Πόσο θα μείνει εδώ πριν την Ολλανδία? Πόσο διάστημα, πότε αναχωρεί η Ολλανδία, στο ρωτήσω
0: λίγο. Δεν θυμάμαι την ημερομηνία, είναι πίσω τέλος του μήνα.
1: Α, μάλιστα.
0: Δεν θυμάμαι ακριβώς, θα σου πω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Συνήθως κάνουν εδώ την ζέστη πολύ. Κάνουν την πρώτη εβδομάδα εργοματικά, ιατρικά, να μαζευτούμε σιγά σιγά, να γνωριστούμε. Λίγες προπονήσεις, έτσι πιο γαλαρά και μετά φεύγουν για να κάνουν το βασικό κομμάτι εκτός.
1: Και θα έχουμε, υποθέτω, από την επόμενη εβδομάδα θα προσδιοριστεί αυτό, ή για την επόμενη εβδομάδα θα προσδιοριστεί και την παρουσίασή του, έτσι.
0: Υποθέτουμε, ναι. Εκτός και αν επιλέξει ο ίδιος να παρουσιαστεί ζαπεσταλμένο στον μεσονομαστική συνδυάσει στην Ολλανδία, που θα γίνει και η προετοιμασία. Έχει συμβεί αυτό το παρελθόν. Δηλαδή, δίνοντας μια συνέντευξη όλους εκεί, υπάρχουν προπονητές που δεν έχουν γίνει επίσημη παρουσίαση, όπως την ξέραμε, όπως την είδαμε το

0: πολιτικά, ούτε σε σχέση με τα διοικητικά, οτιδήποτε που να κάνει τον κόσμο λίγο να σηκωθεί και να έχει μια έτσι πιο ανάλαφρη διάθεση και μια αισιοδοξία για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Ίσως είναι η πρώτη φορά το τελευταίο χρονικό διάστημα που συμβαίνει αυτό, δηλαδή το να μην έχουμε κάτι απτό στα χέρια μας, έστω και για κάποιες αποδεσμεύσεις, γιατί δεν είναι μόνο αυτοί οι παίκτες που θα έρθουν εφάνου, είναι και ποδοσφαιριστές που θα πρέπει με βάση τα όσα έχει θέσει στο τραπέζι ο Μιχάλης Γρηγορίου, ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να αποχωρήσουν από την ομάδα. Είναι λογικό αυτό. Κάποιοι δεν έχουν ανανεώσει, κάποιοι έχουν φύγει. Έτσι, αυτά τα κενά θα πρέπει να καλυφθούν. Τώρα, το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που θα αρχίσει η προσπάθεια ενίσχυσης και των μεταγραφών μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας, αν είναι ένα διάστημα το οποίο θα αρκεί για τον προπονητή του Άρη για να μπορέσει να μοντάρει την ομάδα, αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο θα το δούμε στην πορεία. Θα το δούμε στην πράξη. Αλλά με βάση την εποχή και με βάση αυτό που γνωρίζουμε τα τελευταία χρόνια στον Άρη, ναι, μεν καθυστερούσαν οι μεταγραφές, μπορεί να είχαμε καθυστέρηση και αφήξεων ποδοσφαιριστών που είχαν συμφωνήσει, ναι, αυτό έχει συμβεί πολλές φορές, αλλά το να μην υπάρχει έστω και μια φημολογία για κάποιον ποδοσφαιριστή ο οποίος ενδιαφέρει την ομάδα του Άρη, έστω και σε φιλοσοφικό, φιλολογικό επίπεδο, αυτό πρέπει να πάμε πολλά χρόνια πίσω για να το συναντήσουμε. Είναι μια περίεργη κατάσταση, θα έλεγα, που δεν μπορώ να τη μηδενίσω, έτσι, δεν μπορώ να πω ότι αυτό είναι αρνητικό όσον και καλά, αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο είναι διφορούμενο. Λογικά θα έπρεπε αυτό το χρονικό διάστημα να υπάρχουν ονόματα, να γράφονται ονόματα, να έχουμε τη δυνατότητα και εμείς να δούμε ποιοι ποδοσφαιριστές ενδιαφέρουν τον Άρη και ποιοι όχι, ποιοι είναι να φύγουν, αν έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις, γενικότερα αυτές τις δημόσεις που συνηθίζουμε αυτή την εποχή. Ο Άρης δεν έχει Ευρώπη. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Θα πρέπει αρχές του Ιούλη οι παίκτες να μαζευτούν. Θα πρέπει να γίνουν εργομετρικά το πρώτο δεκαήμερο. Θα πάει μετά η ομάδα στην Πτολεμαϊδα για το πρώτο στάδιο. Μετά θα πάει στην Ιταλία. Κάποια φιλικά θα δώσει εκεί. Και δεν είναι και μεγάλο το χρονικό διάστημα του καλοκαιριού. Μην ξεχνάμε ότι 22-23 θα έχουμε πρωτάθλημα, έτσι. Και ο Άρης αυτή τη στιγμή θέλει ενίσχυση και θέλει διψήφιο αριθμό ποδοσφαιριστών. Οπότε είναι μια περίεργη περίοδος. Δεν αποκλείεται όλα αυτά που έχουν καθυστερήσει μέχρι στιγμής να τρέξουν και να τα βρούμε μπροστά μας, δηλαδή να έχουμε αλυσιδωτές αντιδράσεις και να έχουμε καθημερινά να συζητάμε και για άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών ή οτιδήποτε έχει να κάνει με το ποδοσφαιρικό τμήμα σε επίπεδο ενίσχυσης και ανακατατάξεων, αλλά αυτό θα το δούμε στην πορεία. Αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορούμε να μεταφέρουμε είναι αυτό που μόλις πριν από λίγο περιέγραψα.
1: Τώρα, επειδή άρχισες χθες, ήθελες μάλλον να το πεις χθες, σε διέκοψα γιατί ο χρόνος ήταν περιορισμένος. Τώρα έχουμε περίπου 4 λεπτά στην διάθεσή μας. Ήθελες να αναφερθείς σε συνέχεια της πρότασης του Άρη για την αλλαγή στο φορμάτ της διεξαγωγής του επόμενου πρωταθλήματος της Super League, να μιλήσεις για τα play-off θέσεων 5 έως 8.
0: Ναι, δεν έχει να κάνει με τη θέση του Άρη. Απλώς σε μια συζήτηση, γιατί την έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα. Ο Άρης από την πρώτη στιγμή το έχει ξανακάνει αυτό, δηλαδή έχει κάνει καταθέσει και πάλι πρόταση πριν από την δεύτερη, την πρώτη χρονιά της αλλαγής, να μην ισχύσει το 1-4-5-8 κτλ, το οποίο έπεσε στο κενό. Αλλά είδαμε και στην πράξη ότι φέτος το 5-8 πήγε στράφη ουσιαστικά, γιατί από την τρίτη αγωνιστική τα παιχνίδια, όχι ότι ήταν αδιάφορα, σε καμία περίπτωση δεν ήταν αδιάφορα τα παιχνίδια, αλλά δεν είχαν να δώσουν ευρωπαϊκό εισιτήριο στο τέλος, και αυτό σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο το θέλουν οι διοργανωτές, η διοργανώτρια και η ΕΠΟ. Από εκεί και πέρα, και το 1-4 θα λέγαμε ότι εκεί υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί είναι και η θέση της Ευρώπης πέρα από το πρωτάθλημα κτλ. Αλλά το 5-8 νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αναθεωρηθεί και να δούμε και τι θα γίνει στην πορεία. Ήδη κάποιες χώρες τα έχουν αφήσει τα play-off στην άκρη, έτσι. Δεν γίνονται play-off, έχουν καταργηθεί, όπως στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, αν δεν κάνω λάθος, θα καταργηθούν από την ερχόμενη περίοδο. Αλλά το 5-8 με τη διαίρεση των βαθμών σίγουρα ήταν κάτι το οποίο φαινόταν περισσότερο σαν ορθογραφία και όχι ως κάτι που θα έδινε περισσότερο άλλα το πίπερο στο πρωτάθλημα. Ο Άρης θέλει το 1-6,

0: Είναι μια ομάδα η οποία είναι από τις κορυφαίες στην Ελλάδα. Φέτος έχει κάνει μια πολύ κακή μέτρια χρονιά, ναι, αλλά σίγουρα δεν θα μείνει εκεί, θα ανακάμψει κάποια στιγμή. Αν δεν γίνει άμεσα, θα γίνει σύντο χρόνο και νομίζω ότι πρέπει να παίζει στα παιχνίδια των ντέρμπι του 1-6, γιατί είχε και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ο Άρης ήταν πολύ ανταγωνιστικός όταν έπαιξε τις χρονιές που έπαιξε στο 1-4 και μάλιστα τη μία χρονιά πήρε και τους περισσότερους βαθμούς από όλους και ήταν και πάρα πολύ δυνατός
1: στο, στο 1-4, γιατί στο 1-6 ήταν... Στο 1-6 ήταν και η συμμετοχή της Λαμίας τότε, η οποία ήταν τελείως αδιάφορη.
0: Η Λαμία ήταν αδιάφορη, ναι, ο Άρης. Ο Άρης δεν ήταν αδιάφορος. Ο Άρης πήρε, επί Μπούργος πήρε τους περισσότερους βαθμούς. Δεν ξέρω, εσύ επειδή παρακολουθείς τα πράγματα από πολύ κοντά και το κατέχεις στο ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν υπάρχει η διάθεση αυτή να επιστρέψουν στο 1-6, έτσι, και αν η πρόταση του Άρη πέσει στο κενό.
1: Οι πληροφορίες που έχω είναι ότι δεν υπάρχει τουλάχιστον, δεν υπάρχει συνολικά η διάθεση αυτή. Και επειδή μιλάμε τώρα για τα play-off θέσεις 1 έως 4 ή θέσεις 1 έως 6, σημαντικό ρόλο θα παίξει και η επιθυμία των μεγάλων ομάδων των τεσσάρων που συνήθως παίρνουν μέρος σε αυτά τα play-off. Θα δούμε όταν τεθεί το θέμα στη Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ πώς θα είναι οι συσχετισμοί επί αυτού του θέματος, γιατί περιμένουμε και μια πρόταση της Κηφισιάς επίσης να κατατεθεί, που και αυτή ζητάει αναδιάρθρωση, αλλά όχι αναδιάρθρωση από το αμέσως επόμενο πρωτάθλημα, αλλά από το μεθεπόμενο πρωτάθλημα, να γίνουν οι ομάδες 16 δηλαδή, και να υποβιβαστεί από το επόμενο πρωτάθλημα μία ομάδα και να ανέβουν τρεις. Οπότε θα είναι και αυτό, εφόσον κατατεθεί από την Κηφισιά,
0: αντικείμενο συζήτηση. Ναι, κατά πόσο μια πρόταση του Άρη μπορεί, επειδή είναι για την ερχόμενη περίοδο, μπορεί να ληφθεί υπόψη. Πρέπει να για το φορμάτ, όχι. Έτσι,
1: για το φορμάτ, όχι. Το σωστό timing, ο σωστός χρονισμός, μάλλον, να μιλάμε ελληνικά, είναι τώρα. Τώρα, γιατί τώρα φτιάχνεται η προκήρυξη. Τώρα θα ψηφιστεί η προκήρυξη του επόμενου πρωταθλήματος. Οπότε τώρα θα πρέπει να προβλεφθεί ό,τι θα πρέπει να γίνει. Ενώ η πρόταση των 5 της ΑΕΛ, του Πανσεραϊκού και των 3 άλλων ομάδων ήταν κατά παρέκκληση τόσο της προκήρυξης του πρωταθλήματος, όσο και του ΚΑΠ, όσο και του νόμου. Ήταν πολλά εμπόδια, ας πούμε.
0: Ακόμα δηλαδή και να γινόταν αποδεκτή, θα έπρεπε να ισχύσει από τη μετεπόμενη περίοδο. Αυτό
1: ναι, αλλά αν πέρναγε από τη Super League η πρόταση των 5, θα πήγαινε μετά η Super League στην ΕΠΟ και μετά χεράκι-χεράκι Super League και ΕΠΟ θα πήγαιναν στον Υπουργό για να κάνει η τροποποίηση του νόμου. Αυτό ήταν το σχέδιο.
0: Α, για να ισχύσει άμεσα.
1: Ναι, για να ισχύσει άμεσα. Αλλά είχε πολύ μικρές πιθανότητες.
0: Mm-hmm. Πάντως θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και την πρόταση της Κηφισιάς, να δούμε και το τι θα γίνει με την πρόταση του Άρη. Εντάξει.
1: Στον Άρη, για να το ρωτήσω, βγαίνει, προκύπτει κάτι, δηλαδή είναι αισιόδοξο ότι μπορεί αυτή η πρόταση να περάσει?
0: Όχι, δεν υπάρχει ούτε αισιοδοξία ούτε απεσιοδοξία σε αυτό. Απλώς δεν είναι η πρώτη φορά. Στον Άρη το έχουν συζητήσει πάρα πολλές φορές αυτό. Δηλαδή ήταν αντίθετη στο 5-8 από την αρχή και ειδικά με τη διαίρεση.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν από την αρχή αρνητική, έτσι, από την πρώτη χρονιά, πρόπερση δηλαδή, έχουμε δύο χρονιές με το 5-8. Την πρώτη χρονιά ο Άρης μετά την δεύτερη αγωνιστική εξασφάλισε την ευρωπαϊκή του θέση. Φέτος ασμένοντας μπήκε στο 5-8, τελευταία αγωνιστική μπήκε στο 5-8, μην το ξεχνάμε αυτό. Κατάφερε να κάνει συνεχόμενες νίκες και να πάρει την πέμπτη θέση. Ίσως φέτος ήταν λίγο κερδισμένος σε αυτή τη διαίρεση των βαθμών, καθώς είχε διαφορά με τον Λεβαδιακό, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Άρης θεωρεί ότι είναι άδικο να μπαίνουν οι ομάδες με διαβάθμιση, με διαίρεση δηλαδή των βαθμών σε μια κατηγορία πρωταθλήματος 5-8 που δεν δίνει και ευρωπαϊκό εισιτήριο σίγουρα, όπως φάνηκε φέτος.
1: Ναι, ναι.
0: Πήρε όφη το κύπελο και οι ομάδες έπαιξαν ουσιαστικά για την τελική τους κατάταξη και τίποτα άλλο.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη και ερχόμαστε ξανά εδώ στην Αττική. Πάμε να μάθουμε τι γίνεται, αν υπάρχουν νεότερα στην ΑΕΚ. Ο Γιάννης Αντωρινέος είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Σε λίγες ώρες έχουμε την έναρξη του Μουντιάλ.
1: Ναι.
2: Πόσο 2 ώρες και 7 λεπτά.
1: Με παρουσία ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ.
2: Με τον Ορμπελίν Πινέδα να γράφει ιστορία, γιατί θα γίνει ο πρώτος παίκτης που θα ανήκει στην ΑΕΚ και θα έχει παίξει σε 2 Μουντιάλ. Μετά από την συμμετοχή του δηλαδή στο παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ, θα έχει την ευκαιρία φυσικά να είναι μέλος της αποστολής και να αγωνιστεί στο Μουντιάλ που συνδιοργανώνει και η πατρίδα του.

Και με αυτόν τον τρόπο θα γράψει ιστορία για την ομάδα της ΑΕΚ, αφού κανείς από τους προηγούμενους 15 μουντιαλικούς παίκτες της ΑΕΚ δεν είχαν δεύτερη συμμετοχή όταν φορούσαν την φανέλα του δικεφάλου. Και ο Πιερό βεβαίως θα γίνει και ο 17ος στη συνέχεια τον αγωνιστή με την IT μουντιαλικός παίκτης της ΑΕΚ. Τώρα για τον Πινέδα είχαμε τα ρεπορτάζ από το Fox Sports, τα οποία επιβεβαιώνουν αυτά που λέγαμε και βάζουν την υπόθεση Ορμπελίν Πινέδα στη σωστή διάσταση. Ούτε η Μοντερέι έχει κάνει πρόταση, ούτε από την οικογένεια του Πινέδα προκύπτει ότι θέλουν να επιστρέψουν στο Μεξικό. Λέγαμε ότι είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με την προδιετίας κατάσταση, και όλα αυτά βεβαίως

0: για τον Λούκα Γιώβιτς. Δηλαδή, αν το θέμα τραβήξει περισσότερο, αν υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις σε σχέση με κάποιες επιθυμίες του ποδοσφαιριστή, και πάλι ο Λούκα Γιώβιτς έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Ο ίδιος είπε και σε συνέντευξη στη Σερβία ότι θέλει και δεύτερη χρονιά με την ομάδα της ΑΕΚ, και η ΑΕΚ δεν πρόκειται να χάσει έναν παίκτη που ο ίδιος ο Νίκολιτς τον έχει χαρακτηρίσει ως ηγέτη, εκτός αν έρθει μια μεγάλη πρόταση που θα είναι και κοντά στην ρήτρα buyout που υπάρχει από πέρσι, που είναι στα 12 εκατομμύρια. Απλά για να μην γίνονται serial αυτές οι υποθέσεις, που δεν περιμένω βεβαίως και να κυλήσουν με τον τρόπο κάποιας απονόπερας, έτσι, γιατί οι πρωταγωνιστές έχουν μια σοβαρότητα. Δηλαδή και ο Γιώβιτς έχει μιλήσει για την πολύ καλή σχέση που έχει με τον Νίκολιτς, για τη μεγάλη του ικανοποίηση που έχει στην ομάδα της ΑΕΚ. Οπότε, βλέποντας και ότι η ΑΕΚ κινείται μεθοδικά και οργανωμένα, γι' αυτό κάνω και αυτή την πρόβλεψη ότι δεν θα έχουμε στοιχεία σαπουνόπερας σε υποθέσεις οι οποίες μπορούν να έχουν ακόμη εκκρεμότητες.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντουρινέο.
0: Καλό βράδυ.

0: Era Sport 101,8.
1: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το πρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο τη δύναμη του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
2: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου.
3: Πλέον οι ποδοσφαιριστές κρίνονται, αν θέλετε, εκτός από τις ποδοσφαιρικές τους ικανότητες και για την εμφάνισή τους. Μάλιστα, φροντίζουν με τις εταιρείες που συνεργάζονται οι ίδιοι ή οι ομάδες τους να τους παρέχουν συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία φορούν κατά τη διάρκεια των αγώνων, για να παίρνουν αυτοί χρήματα και οι εταιρείες να διαφημίζονται. Στη Βραζιλία, λοιπόν, που έγινε το 4ο παγκόσμιο κύπελο και πρώτο μετά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο, στην προγραμματική φάση η Ινδία δεν πήρε μέρος. Ο λόγος είναι έξω από τη φαντασία των σημερινών δεδομένων. Ζήτησε από τη FIFA οι παίκτες της εθνικής της να αγωνιστούν χωρίς παπούτσια, ξυπόλυτοι. Και όπως ήταν φυσικό, το αίτημα απορρίφθηκε με αποτέλεσμα οι Ινδοί να μην πάρουν μέρος στα προκριματικά. Ανεξάρτητα από το αν θα περνούσαν στην τελική φάση ή όχι, είναι ένα αξιοπερίεργο γεγονός που έμεινε στην ιστορία.
4: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
5: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
4: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
5: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
4: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
7: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
2: Era Sport.
7: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
2: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Ακούτε Ερασπορ.
1: 4 λεπτά μετά τις 8, Ερασπορ 101,8, βραδινή ραδιοεφημερίδα, δεύτερη ώρα, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είπαμε ότι σήμερα είναι πρεμιέρα Μουντιάλ, αλλά υπάρχει και πόλο στην Μάλτα. Εκτός από το Champions League γυναικών, το Final Four, διεξάγεται και το Final Four του Champions League ανδρών, με τη συμμετοχή επίσης του Ολυμπιακού, της ανδρικής του ομάδας. Αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με την Φερετσβάρος, είναι ο πρώτος ημιτελικός, και στις 10 θα αρχίσει ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Pro Reco, μετάδοση από την Era Sport, και μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε τους αγώνες τηλεοπτικά μέσω της Earth Sports 2 από την πλατφόρμα Earthflix. Σύνδεση με την Μάλτα, ο λόγος στο Βασίλη Μότση.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους φίλους αγωρέτες της Era Sport από το κολυμπητήριο της Ξήρα στη Μάλτα. Έχει ξεκινήσει, όπως είπες, ο ημιτελικός και τώρα υπάρχει το πρώτο γκολ στον πρώτο ημιτελικό μεταξύ της Μπαρτσελονέτα και της Φερεντσβάρος. Το πετυχαίνει ο Βελότο από το κέντρο της περιφέρειας σε επίθεση παίκτη παραπάνω για την Μπαρτσελονέτα. Ανοίγει το σκορ λοιπόν ο Ιταλός. Κάνει το 1-0 για την Ισπανική ομάδα σε ένα κολυμπητήριο το οποίο έχει περίπου 2.500 φιλάθλους. Είναι εντυπωσιακή προσέλευση, θα έλεγα. Είναι το Final Four των ανδρών, όπως είπες. Καταρχάς, για πρώτη φορά στην ιστορία της ευρωπαϊκής διαδοσφαίρησης διεξάγεται παράλληλα το Final Four των ανδρών και των γυναικών στον ίδιο τόπο, αυτό θέλω να πω, στο ίδιο μέρος, στην ίδια πισίνα. Και μάλλον αυτό θα συνεχιστεί και στα επόμενα χρόνια. Ήταν μια ωραία ιδέα που ήρθε και από τον αντιπρόεδρο της Κολυμπητικής Ομοσπονδίας, μάλλον της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και πρόεδρο της Κολυμπητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, τον Κυριάκο Γιαννόπουλο. Έχουμε λοιπόν τώρα σε εξέλιξη αυτόν τον αγώνα δύο πάρα πολύ δυνατές ομάδες. Η Μπαρτσελονέτα που ήταν στον όμιλο του Ολυμπιακού τον προημιτελικό και κατέκτησε την πρωτιά μόνο με νίκες. Και απ' την άλλη η Φερεντσβάρος που είναι κάτοχος του τροπέου τα δύο τελευταία χρόνια. Η Μπαρτσελονέτα στερείται σήμερα των υπηρεσιών ενός πολύ καλού παίκτη της, ενός Ούγγρου, του Βίντσε Βίγκβαρη. Ο αδερφός του παίζει στην Φερεντσβάρος. Ο Βίντσε Βίγκβαρη είναι παίκτης στην Μπαρτσελονέτα. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα αναμένεται να δούμε μια αμφίροπη μάχη, όπως φαίνεται και στα πρώτα λεπτά του ημιτελικού. Στις 10 ο ημιτελικός του Ολυμπιακού απέναντι στην Pro Reco, την πολύ μεγάλη δύναμη της ευρωπαϊκής και της ιταλικής διαδοσφαίρησης. 11 Champions League έχει κατακτήσει η Pro Reco και σαφώς αυτό λέει πολλά για την ποιότητά της. Βέβαια πέρυσι, λόγω κάποιων προβλημάτων μεσούς του προηγούμενου καλοκαιριού, δεν είχε δηλώσει συμμετοχή στο Champions League, έπαιξε εν τέλει στο EuroCup, το οποίο και κατέκτησε. Επέστρεψε στο Champions League τώρα και έχει στη σεζόν μόλις δύο ήττες, δύο από τη Φερεντσβάρος, μία στην έδρα της στην Ιταλία και μία στο ευρωπαϊκό Super Cup μεταξύ των δύο ομάδων. Ενώ τώρα κάνει φοβερή απόκρουση ο Βόγγελ, ο τερματοφύλακας της Φερεντσβάρος, ένα σουτ το οποίο επιχείρησε ο Σαναούγια από πλευράς της ισπανικής ομάδας. Ο Ολυμπιακός λοιπόν θα επιχειρήσει να βγάλει μπροστά και την εμπειρία του, γιατί και ο Ολυμπιακός διαθέτει πάρα πολύ έμπειρους και πολύ ποιοτικούς αθλητές, τόσο οι Έλληνες που έχει στο ρόστερ του, όσο και οι ξένοι, όπως είναι οι δύο Ούγγροι, ο Άγγιαλ και ο Ζάλαγκη. Και βεβαίως έχοντας και την καθοδήγηση από τον Έλβις Φάντοβις, τον πρώην προπονητή της Μπαρτσελόνα τα προηγούμενα 4 χρόνια, θα επιδιώξει ο Ολυμπιακός να περιορίσει τα ατού της ιταλικής ομάδας, που είναι η κόντρα επιθέσεις, το να φεύγει γρήγορα στην κόντρα. Δηλαδή αυτό θα πρέπει να προσπαθήσει να περιορίσει ο Ολυμπιακός. Η Pro Reco σίγουρα θα δώσει πολλές αποβολές στους ερυθρόλευκους, θέλουν καλό ποστό σε επιθέσεις που παίκτη παραπάνω. Αντιστοίχως, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι πολύ σφιχτός στην αμυνά του, να επιβάλλει εκείνος το δικό του ρυθμό στο παιχνίδι, και αν γίνουν αυτά έχει τις πιθανότητες να πάρει την πρόκληση για τον τελικό, στον τελικό για έκτη φορά στην ιστορία του. Έχει δύο κατέκτησης ο Ολυμπιακός, η τελευταία του 18 απέναντι στην Pro Reco, τη σημερινή του αντίπαλο, με 9-7 στη Γένοβα τότε. Έχει πάει στον τελικό του 2019, ενώ τώρα ισοφαρίζει με τον Φέκετε η Φερεντσβάρος σε 1-1, 2-52 πριν το τέλος του πρώτου οκταλέπτου. Έλεγα λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός είχε αντιμετωπίσει την Pro Reco. Είχε πάει στον τελικό το 2019, τότε έχασε τα πέναλτι από την Φερεντσβάρος. Στον ημιτελικό είχε αντιμετωπίσει την Pro Reco και την είχε νικήσει. Και στον άλλον ημιτελικό το ζευγάρι ήταν πάλι το ίδιο, αυτό που παρακολουθούμε σήμερα, μεταξύ της Μπαρτσελονέτα και της Φερεντσβάρος. Είναι τέσσερις πάρα πολύ ποιοτικές ομάδες, τέσσερις ιστορικές ομάδες της ευρωπαϊκής υδατοσφαίρησης που αναμετρώνται εδώ στη Μάλτα. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τις γυναίκες, Θάνο, να το επαναφέρουμε, να το επαναλάβουμε μάλλον, ότι με μια έτσι σπουδαία εμφάνιση χθες κατάφεραν να νικήσουν οι γυναίκες του Ολυμπιακού, τα κορίτσια του Ολυμπιακού με 14-12 τη Ματαρό. Προκρίθηκαν για 7η φορά στην ιστορία του στο τελικό του Champions League. Έχουν 3 κατακτήσεις, 3 χαμένους τελικούς. Ευελπιστούμε όλοι ότι οι κατακτήσεις θα γίνουν 4.
1: Ο τελικός είναι αύριο.
2: Αύριο στις 10 απέναντι στη Φερεντσβάρος, η οποία Φερεντσβάρος στις γυναίκες ιδρύθηκε το 2017 και μετέχει για πρώτη φορά στην τελικό Champions League. Έχει μια Ελληνίδα στάξη της, στην Ελευθερία πλευρή του, που ήταν χθες φανταστική. Πέτυχε 4 γκολ, είχε μια καθοριστική assist στο 11ο γκολ με το οποίο σοφάρισε και στείλει το μάστα πέναλτι η Φερεντσβάρος. Υπάρχει αυτή η διομορφία, η ιδιαιτερότητα μάλλον της κόντρας μεταξύ της αρχηγού του Ολυμπιακού της Βάσου πλευρή του και της αδερφής της Ελευθερίας. Έτσι σε τελικό Champions League για το ποια εκ των δύο θα κατακτήσει το τρόπαιο.
1: Ενδιαφέρον,
2: Είχαν βρεθεί και πέρυσι, αλλά στο μικρό τελικό ως αντίπαλες. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό τώρα έτσι να τίθενται αντιμέτωπες σε έναν τελικό Champions League και να διεκδικούν τον τρόπο, διότι και οι δύο έχουν συμμετοχή, παρουσία σε όλα τα τρόπια που έχει πάρει τα Ευρωπαϊκά Ολυμπιακός και τα 7, 3 Champions League, 3 Super Cup και ένα Len Trophy. Επομένως, μία εκ των δύο θα έχει ένα παραπάνω ευρωπαϊκό τρόπο συλλογή της αύριο βράδυ περίπου σε 10.30.
1: Στους άντρες, στο Final Four των ανδρών, υπάρχει ομάδα που να μπορούμε να πούμε ότι είναι ξεκάθαρο φαβορί ή θα είναι αμφίροποι οι αγώνες?
2: Όχι, πιστεύω θα είναι πολύ αμφίροπες οι μονομαχίες. Τώρα, για παράδειγμα, ο Ετσενίκε βάζει μπροστά την Μπαρτσελονέτα με 2-1, 1-59 πριν το τέλος και πανηγυρίζουν πάρα πολύ οι Ισπανοί που είναι εδώ. Λοιπόν, ναι, δεν θεωρώ ότι υπάρχει φαβορί. Θα σου το πω διαφορετικά μάλλον. Ο Ολυμπιακός αυτό το Final Four πηγαίνει με τον τίτλο του outsider. Όχι ότι δεν έχει ποιότητα ο Ολυμπιακός, αλλά οι άλλες ομάδες έφτασαν χωρίς να υδρώσουν, ας το πούμε έτσι, στο Final Four. Φερεντσβάρος και Προρέκο από τον ίδιο προημιτελικό όμιλο, που είχαν βέβαια ευκολότερο προημιτελικό όμιλο σε σύγκριση με τον Ολυμπιακό. Η Μπαρσελονέτα από τον προημιτελικό όμιλο του Ολυμπιακού είχε χάσει κάποια παιχνίδια το Σεπτέμβρη, είχε υπάρξει και αλλαγή προπονητή. Είπαμε, έφυγε ο Φάντος, ανέλαβε ο Φερνάνδεθ που ήταν βοηθός του. Έκτοτε όμως δεν έχει κάνει, η τάχη μόνο νίκες εδώ και πόσους μήνες η Μπαρσελονέτα. Η Προρέκο έχει και εκείνη και τους παίκτες, ενώ σοφαρίζει σε 2-2 τώρα για την Φερεντσβάρος ο Ντισόμα, ο Ιταλός, ο Εντοάρδο Ντισόμα, κάνει το 2-2, 1-39 ακόμα για το φινάλε του οκταλέπτου. Η Προρέκο λοιπόν έχει και τους παίκτες που είναι πολύ έμπειροι και ποιοτικοί, είναι μια ομάδα, η πιο επιτυχημένη ομάδα του θεσμού. Και απ' την άλλη, να πω απλά για τη Φερεντσβάρος ότι είναι κάτοχος στο τροπέο τα δύο τελευταία χρόνια. Και ο Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός. Επομένως, ξέρεις, δηλαδή θεωρητικά έχει τον τίτλο του outsider, αλλά στα χαρτιά. Γιατί στο νερό μπορεί να βγάλει την ποιότητα, την αδιαπεσβήτη που διαθέτει και να πάει εκείνη στο τελικό έτσι αντί της Προρέκο και να δούμε εκεί ποιο θα έχει αντίπαλο.
1: Μάλιστα. Σε ακούμε, Βασίλη. Ωραία. Επομένως, αυτά είναι τα στοιχεία
2: και
1: το
2: απλά να συμπληρώσω, να κάνω ένα πολύ γρήγορο σχόλιο. Ότι πραγματικά δηλαδή, έχουν βάλει ένα τραπέζι που χωράει ίσα 10 άτομα για να γαλέ... σε επίπεδο τη Champions League. Έτσι, αυτό είναι φοβερό τώρα.
1: Ένα τραπέζι για του δημοσιογράφου εννοεί. Μήπω δεν περίμεναν μεγαλύτερη παρουσία.
2: Και πάλι, δηλαδή και 13 άτομα, 14 άτομα έχουν δημοσιογράφηση.
1: Πιστέψεις και ειδοποιείται η ομοσπονδία.
2: Ακριβώς, μπορούν αυτό να το δουν, γιατί με το ζόρι βρήκαμε θέση και έχω κάτσει δίπλα στο Ισπανικό ραδιόφωνο. Για να σας καταλάβεις, είμαστε αγκαλιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Μότζη. Θα τον ακούσουμε και στην συνέχεια της βραδιάς και εδώ στην βραδινή ραδιοεφημερίδα και αργότερα στο μικρόφωνο στα γήπεδα, στην εκπομπή που θα αρχίσει στις 10. Αλλάζουμε άθλημα, αλλάζουμε κλίμα, πάμε στο μπάσκετ. Τελικά ο Παναθηναϊκός, εκεί που οι περισσότεροι δεν τον είχαν ικανό, κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στο 2-2 τη σειρά των αγώνων, στην απόλυτη ισοπαλία. Δύο νίκες ο Παναθηναϊκός στο Telecom Center, δύο νίκες ο Ολυμπιακός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, και να στείλει τη σειρά στον πέμπτο και τελευταίο αγώνα που θα γίνει στις 6 του ερχόμενου Σαββάτου στον Πειραιά, στο Νέο Φάληρο, που είναι το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Νίκος Μπιντέλας μαζί μας για να δούμε ποια είναι η επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό και κυρίως, Νίκο, τι θα γίνει με τους τραυματίες. Θα τους έχει στη διάθεσή του Αταμάν, έστω κάποιον ή κάποιους από αυτούς?
0: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Πλέον η τελική είναι στην κόψη του ξηραφιού, ένα παιχνίδι do or die και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό το Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 40 λεπτά που θα αναδείξουν τον πρωταθλητή Ελλάδος για το 2026. Ο θάνατός σου, η ζωή μου, αυτό το παιχνίδι στο Φάληρο το απόγευμα του Σαββάτου. Και σχετικά με αυτό που είπες, Θάνο, να ξεκινήσουμε την κουβέντα με το απουσιολόγιο του Παναθηναϊκού, με τα αγωνιστικά θέματα που έχει η ομάδα του Έργιν Άταμαν. Προς το παρόν δεν έχει αλλάξει κάτι σχετικά με τα θέματα που υπάρχουν στον Παναθηναϊκό και αυτό που φαίνεται είναι ότι πολύ δύσκολα θα αλλάξει κάτι. Είναι δεδομένο ότι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος που υπέστη υποτροπή στην πελματιά από νευροσύριδα που τον ταλαιπωρούσε το τελευταίο διάστημα δεν θα αγωνιστεί το Σάββατο. Από εκεί και πέρα είναι πολύ δύσκολο να δούμε τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος έχει ταλαιπωρείται ακόμη από το θέμα που έχει στο γόνατό του, το οποίο τον είχε οδηγήσει να περάσει την πόρτα του χειρουργείου στα τέλη Απριλίου. Έτσι λοιπόν, μετά την μικρή του συμμετοχή στον τρίτο τελικό, θεωρείται πάρα πολύ δύσκολο να ξαναδούμε σε αυτή τη σειρά τον αρχηγό του Παναθηναϊκού και συγκεκριμένα σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι που απομένει για να ολοκληρωθεί η σεζόν. Κάποιες πιθανότητες, νομίζω παραπάνω, υπάρχουν σχετικά με τον Τσέντι Όσμαν, ο Τούρκος forward, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση. Έχασε το τελευταίο παιχνίδι, είχε χάσει και το προηγούμενο, το τρίτο, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και περιμένουμε να δούμε τώρα αν θα είναι σε κατάσταση να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Ο Τούρκος forward είναι ένας πολύ σημαντικός παίχτης. Θα γίνει προσπάθεια να αγωνιστεί. Μέχρι και την τελευταία στιγμή θα είναι ανοιχτό αυτό το θέμα, νομίζω, σχετικά με τον Τσέντι Όσμαν, το αν θα τον δούμε το Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Πιθανότατα να είναι διαθέσιμος με κάποια ένεση, αν του γίνει, λίγο πριν από το τζάμπολ του αγώνα. Κάπως έτσι νομίζω είναι η κατάσταση σχετικά με αυτόν. Βέβαια, θα πρέπει να βάλουμε στην εξίσωση, Θάνο, και το γεγονός ότι ο Έργιν Άταμαν πρέπει να κληθεί να πάρει και πάλι μια απόφαση σχετικά με τους ξένους που θα έχει διαθέσιμους σε αυτό το παιχνίδι. Και γιατί, δηλαδή, αυτό το λέω, γιατί είναι μια κατάσταση που συνδέεται και με τον Τσέντι Όσμαν. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να πάρει μια απόφαση που είναι πολύ σημαντική σχετικά με τον τρόπο παιχνιδιού του. Άλλα στοιχεία θα του δώσει ο Όσμαν, άλλα στοιχεία δίνει στον Παναθηναϊκό, για παράδειγμα, ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, ο οποίος είχε μείνει εκτός στους πρώτους δύο τελικούς της φετινής GBL και έχει αγωνιστεί στα τελευταία δύο παιχνίδια. Mm-hmm. Ο Ισπανός forward έχει κάνει δύο καλές εμφανίσεις και ειδικά στο χθεσινό παιχνίδι, στο Telecom Center Athens, ήταν ιδιαίτερα σημαντικός για τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να είχε μόλις 8 πόντους με 0 στα 6 τρίποντα, ωστόσο στα 35 λεπτά που αγωνίστηκε έπαιξε πολύ καλή άμυνα και στις 5 θέσεις, μαρκάροντας ακόμη και τους playmaker του Ολυμπιακού σε κάποιο σημείο του παιχνιδιού, και τον Γόκαπ και τον Τζόζεφ, προκειμένου να τους δυσκολέψει στο να βρουν πάσες και να έχει ο Ολυμπιακός καλή κυκλοφορία της μπάλας, που είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζόκα. Αλλά και γενικώς στην άμυνα, ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ έδωσε πάρα πολλά πράγματα στον Παναθηναϊκό. Όποιο πλάνο και αν είχε αμυντικά ο Παναθηναϊκός, το εκτέλεσε ο Ισπανός φόρουαρντ και δυσκόλεψε πάρα πολύ τους παίκτες του Ολυμπιακού, δίνοντας πολύ μεγάλες λύσεις και στο κομμάτι των rebound. Ο Ισπανός τελείωσε το παιχνίδι με 10 rebound και έχει μεγάλη σημασία αυτό, πρέπει να το τονίσουμε, διότι ο χθεσινός τελικός ήταν το πρώτο από τα 4 παιχνίδια της φετινής σειράς όπου ο Παναθηναϊκός πήρε τη μάχη το rebound απέναντι στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, είναι σημαντικό στοιχείο. Έπαιξε αυτό ρόλο στην έκβαση του αγώνα, όπως και οι 7 συνεχόμενοι πόντοι που έβαλε ο Σόρτς στην δεύτερη παράταση.
0: Ακριβώς. Δηλαδή μιλάμε για δύο παίκτες, οι οποίοι ο ένας αρχικά, να πούμε ο Χουάντσο, όπως είπαμε και πριν, ήταν εκτός τους πρώτους τελικούς, εκτός εξάδας ξένων. Και ο άλλος, ο Σόρτς, ο οποίος έχει ένα περιορισμένο ρόλο στο μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν φέτος, έχουν δώσει σημαντικές λύσεις στον Παναθηναϊκό και τον βοήθησαν πάρα πολύ στο να πάρει το χθεσινό παιχνίδι, για το οποίο δεν είχε άλλο αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός. Έτσι, άμα το κέρδιζε ο Ολυμπιακός, θα ήταν πρωταθλητής και μέσα στην έδρα του αιωνίου του αντιπάλου.
1: Ναι. Τώρα, συγγνώμη, σε διακόπτω. Δεν μπορεί ο Αταμάν να πάρει και Χουάντσο και Όσμαν, εφόσον ο Όσμαν μπορεί να αγωνιστεί? Πρέπει να αποκλείσει τον έναν από τους δύο?
0: Κοίταξε, μπορεί να πάρει. Απλώς ποιο είναι το θέμα τώρα? Ότι αν γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να αφήσει λογικά τον Σόρτς εκτός.
1: Α, μάλιστα.
0: Γιατί, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε. Ο Ναν νομίζω προφανώς δεν βγαίνει. Ο Γκραντ δύσκολα να πω ότι βγαίνει. Ο Χέις Ντέιβις δεν βγαίνει. Ο Λεσόρ δεν βγαίνει. Άρα δηλαδή, άμα σε αυτούς τους τέσσερις προσθέσουμε Όσμαν Χουάντσο, είναι ο Σόρτς ο οποίος μένει εκτός. Και ναι, δεν ξέρω πόσο το θέλει αυτό ο Άταμαν από τη στιγμή που φαίνεται ότι μάλλον δεν θα μπορέσει να έχει και τον Κώστας Λούκα στο τελευταίο παιχνίδι.
1: Και άρα δηλαδή για αυτό λέω ότι. Σόρτς τώρα στο τελευταίο. Στο
0: ναι, ακριβώς. Γι' αυτό λέω δηλαδή, Θάνο, ότι να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι ο Όσμαν. Αλλά ίσως και να μην χρειαστεί το να παίξει ο Όσμαν σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή να πάει με μια εξάδα ξένων, σαν αυτή που χρησιμοποίησε στο χθεσινό νικηφόρο παιχνίδι ο Έργκιν Άταμαν. Γιατί του έδωσαν σημαντικά πράγματα και ο Σόρτς και ο Χουάντσο. Και με το σκοράρισμά του ο Σόρτς και με τον τρόπο που λειτουργούσε, έδωσε λύσεις ακόμη και στο αμυντικό κομμάτι, μπορώ να σου πω. Παρά το γεγονός ότι υστερεί σε μέγεθος απέναντι σε όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού, όπως και είπαμε πριν, και η μάχη του rebound που ήταν πάρα πολύ σημαντική για τον Παναθηναϊκό, γιατί είχε και στέρισε από τον Ολυμπιακό δεύτερες ευκαιρίες με τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος είναι ίσως ο κορυφαίος επιθετικός rebounder στην Ευρώπη, αλλά και ο ίδιος ο Παναθηναϊκός βρήκε στην επίθεσή του δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες για να καταφέρει να σκοράρει, κάτι που τον βοήθησε πάρα πολύ στο χθεσινό παιχνίδι.
1: Πάμε και στον Ολυμπιακό. Δεύτερο κακό παιχνίδι στο Telecom Center, και δεν είναι προσωπική άποψη, είναι βάσει των δηλώσεων του Μπαρτζόκα στο τέλος. Και ανασυγκρότηση, ανακοινώθηκε σήμερα ότι είναι sold out ο αγώνας του Σαββάτου. Ανασυγκρότηση στον Ολυμπιακό εν ώψη αυτού του αγώνα, του πέμπτου και τελευταίου τελικού. Του τελικού των τελικών, θα μπορούσαμε να πούμε.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Να πούμε ότι τα εισιτήρια βγήκαν στις 12 η ώρα σήμερα για τον πέμπτο τελικό και μέσα σε λιγότερο από 2 ώρες εξαντλήθηκαν από τον κόσμο του Ολυμπιακού, που θα δώσει βροντερό παρόν και το Σάββατο στο Στάδιο Ειρηνής και Φιλίας, προκειμένου να οθήσει την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδος για τέταρτη φορά την τελευταία πενταετία. Όπως είπες και εσύ, και το τόνισε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός, όπως συνέβη και στο δεύτερο παιχνίδι. Δηλαδή τα δύο παιχνίδια στο Telecom Center Athens είχαν αρκετές ομοιότητες, όχι μόνο ως προς το αποτέλεσμα, το οποίο καθώς και τα δύο παιχνίδια τα κέρδισε ο Παναθηναϊκός, αλλά και στον τρόπο που εμφανίστηκαν οι δύο ομάδες πάνω στο glass floor. Ο Ολυμπιακός έδειχνε σε πολλές φορές να δυσκολεύεται από την επιθετική άμυνα του τριφυλιού. Βέβαια να πούμε ότι έδειξε να έχει καλύτερη λειτουργία απέναντι στις όποιες παγίδες προσπάθησε να κάνει ο Παναθηναϊκός μετά τα δυναμικά head-down των ψηλών του, όταν οι παίκτες του Ολυμπιακού και συγκεκριμένα ο χειριστής της μπάλας έπαιρνε ένα screen στο τρίποντο περίπου στην κορυφή. Αυτό το διάβασαν καλύτερα οι παίκτες του Ολυμπιακού, αλλά και πάλι είχαν πολλά προβλήματα απέναντι στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Μόλις 16 ασίστ είναι ένας μικρός αριθμός για τον Ολυμπιακό σε ένα μάτς που κράτησε 50 λεπτά, όταν μιλάμε για την ομάδα που μοίραζε 21 ασίστ μέσω όρο στην Ευρωλίγκα και ήταν η κορυφαία στο κομμάτι της δημιουργίας στην Ευρώπη τη φετινή σεζόν. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε τις ευκαιρίες του να τελειώσει το μάτς και να στεφτεί πρωταθλητής μέσα στο Telecom Center Athens, όμως δεν τα κατάφερε, και νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και η κούραση κάποιων παικτών του. Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν συγκλονιστικός, έβαλε 29 πόντους, είχε και 8 rebound και 3 assist, όμως έκανε πολλά λάθη στο τέλος. Με αποκορύφωμα θα πω εγώ τις δύο χαμένες βολές όταν ο Ολυμπιακός είχε το πλεονέκτημα, όπου ο Φουρνιέ θα μπορούσε να τις βάλει και να ο Ολυμπιακός να πάρει ενδεχομένως τη νίκη έτσι. Και μιλάω για ένα σημείο που ήταν 2 λεπτά πριν τελειώσει η πρώτη παράταση και ο Ολυμπιακός είχε προβάδισμα 3 πόντων. Σε εκείνο το σημείο ο Φουρνιέ έχασε 2 πολύ σημαντικές βολές και γενικώς ο Γάλλος πήρε σχεδόν όλες τις επιθέσεις του Ολυμπιακού προς το τελευταίο κομμάτι του αγώνα και έκανε πολλά λάθη, πολλές άσχημες επιλογές, βεβαιασμένα σουτ, και έδειχνε να τον καταβάλει η κούραση. Για ακόμη ένα παιχνίδι ο Εβάν Φουρνιέ έπαιξε πάρα πολύ, 46 λεπτά, κυριολεκτικά έμοιαζε σκασμένο στο τέλος. Και για τον Ολυμπιακό μπορώ να σου πω ότι δεν υπήρχε και άλλη λύση. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ επέστρεψε, έκανε την πρώτη του εμφάνιση στους φετινούς τελικούς, αγωνίστηκε όμως μόλις 10 λεπτά και έδειξε ότι είναι εκτός ρυθμού και δεν μπορούσε να τον βάλει και περισσότερο ο Γιώργος Μπαρτζόκας μετά από ένα διάστημα αποχής περίπου 2 εβδομάδων. Γιατί και ο παίχτης είχε θέμα στο γόνατο με την τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρούσε το τελευταίο διάστημα. και έτσι ο Φουρνιέ δεν μπόρεσε να πάρει και περισσότερες ανάσες. Γιατί σε ένα διάστημα που τον ξεκούρασε ο Μπαρτζόκας στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου, ο Ολυμπιακός δεν τα πήγαινε καθόλου καλά. Έχοντας το σχήμα του και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που επέστρεψε έτσι, και έκανε την πρώτη του εμφάνιση μετά τον τραυματισμό του, και τον Τάισον Γουόρντ, ο οποίος δεν κατάφερε στο χθεσινό παιχνίδι να είναι θετικός. Έτσι, επανέφερε πάρα πολύ γρήγορα ξανά στο παιχνίδι τον Εβάν Φουρνιέ και δεν.

αγωνιστεί τον Ολυμπιακό στο χθεσινό παιχνίδι. Αγωνίστηκε μόλις 6 λεπτά γιατί έκανε 5 φάουλ. Και αυτό είναι κάτι που το τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας στη συνέντευξη τύπου, mm-hmm. ότι ο Τζόνς έπρεπε να προστατεύσει καλύτερα τον εαυτό του, και γιατί αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην εξέλιξη του χθεσινού αγώνα. Αν ο Τζόνς είχε καταφέρει να αγωνιστεί περισσότερο, θα είχε και καλύτερες ανάσες ο Μιλουτίνοφ, θα μπορούσε να δώσει και αυτός περισσότερες λύσεις στον Ολυμπιακό στο φινάλε του αγώνα. Επιπλέον ο προπονητής του Ολυμπιακού παραδέχτηκε ότι έκανε λάθος, όπως αποδείχθηκε, με την χρησιμοποίηση του Πίτερς στην δεύτερη παράταση του αγώνα, γιατί ο Άλεκ Πίτερς δεν κατάφερε να δώσει πράγματα στον Ολυμπιακό, και γενικώς και αυτός είναι ένας από τους αρνητικούς πρωταγωνιστές για τους Πειραιώτες, διότι μετά την εκπληκτική του παρουσία στο Final Four της EuroLeague δεν έχει καταφέρει να βοηθήσει καθόλου τους πρωταθλητές Ευρώπης στους τελικούς της GPL. Επομένως, αυτά είναι τα πράγματα.

0: πέμπτο παιχνίδι κέρδισε ο Παναθηναϊκός μέσα στο στάδιο.
1: Άρα το έχει κάνει ο Παναθηναϊκός δύο φορές. Ιστορικά μιλώντας.
0: Ναι, το έχει κάνει δύο φορές.
1: Ο Ολυμπιακός δεν το έχει κάνει αντιθέτως.
0: Ακριβώς. Και η τελευταία φορά που οι δύο ομάδες πήγαν σε πέμπτο τελικό ήταν το 2024, όταν τότε πρωταθλητής Ευρώπης ήταν ο Παναθηναϊκός, είχε και το πλεονέκτημα έδρας και στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδος μέσα στο σπίτι του, κερδίζοντας το πέμπτο τελικό τον Ολυμπιακό με 87-82. Βέβαια, τότε ο Παναθηναϊκός για να φτάσει στον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος έπρεπε να κάνει τρεις σερί νίκες και να γυρίσει το.

προσθήκη για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ενισχύεται σημαντικά με την απόκτηση του Γκρέι και βέβαια έπεται και συνέχεια. Καθώς σειρά θα πάρουν, όπως είπαμε, και οι άλλοι παίκτες με τους οποίους ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει, όπως είναι ο Κάιλ Αλεξάνδερ, ο Καναδός σέντερ. Λογικά θα έρθει και η σειρά του μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Εκείνος ο οποίος ίσως λίγο να αργήσει είναι ο Νίκ Καλάφης, διότι έχει υποχρεώσει ακόμα στην Αδριατική Λίγκα, στους τελικούς της Παρτίζαν κόντρα στην Ντουμπάι. Μάλιστα είναι πίσω στο σκορ με 2-1. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα λέγαμε έχει ξεδιπλώσει το μεταγραφικό του σχεδιασμό. Πάντοτε βέβαια είναι και στην αγορά, αναζητώντας παίχτες σίγουρα ένα αφήτη που θα κάνει τη διαφορά και θα μπορεί να αγωνιστήσει δύο θέσεις, τον forward ως 3 και ως 4. Και μάλιστα και αναμένεται να διατεθούν, να δαπανηθούν πάρα πολλά χρήματα, όπως έχει κάνει στους περισσότερους από τους παίκτες που έχει αποκτήσει ο δικέφαλος του Βορρά. Σίγουρα ικανοποιημένος ο Άντρεα Τρικέρι, ο οποίος βλέπει την υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού. Και βέβαια ο ΠΑΟΚ, όπως άλλωστε και ο Άρης, περιμένουν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, Θάνο, και τις επίσημες ανακοινώσεις του EuroCup. Ήδη μάλιστα σε διάφορα site ανά την Ευρώπη έχουν διαρρέψει ομάδες οι οποίες θα πάρουν μέρος πλέον με το νέο format, με 32 ομάδες.

0: Κυριακή το απόγευμα, για να πάρει μια πρώτη γεύση ο Λαρισαίος προπονητής, ο νέος προπονητής του Άρη για τα επόμενα τουλάχιστον 3 χρόνια από την τρέλα που επικρατεί, αλλά από τον τελείω ενθουσιασμού το οποίο υπάρχει τις τελευταίες εβδομάδες της τάξης των φίλων του Άρη. Και βέβαια αυτό έγινε ακόμα πιο έντονο μετά την επισημοποίηση της φωνίας με τον Βασίλη Σπανούλη. Ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος θα παρουσιαστεί επίσημα από την ΚΑΕ Άρη στην Δευτέρα 12 η ώρα το μεσημέρι, την αίθουσα τύπου του Αλεξανδρίου Μελάθρου. Νωρίτερα θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου απολογιστικού χαρακτήρα της ΚΑΕ Άρης από τους διοικούντες της ομάδας, και σίγουρα έχουν να πούν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, διότι ένα θέμα που απασχολεί έντονα τους, και τη διοίκηση αλλά και τους φίλους της ομάδας Τάνο, είναι το θέμα της επέκτασης χωρητικότητας και των εργασιών αναβάθμισης του παλέτου Αλεξανδρίου Μελάθρου, κάτι το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει στις πρώτες μέρες του Ιουλίου. Οι εργασίες να μπουν δηλαδή τα συνεργεία ώστε το συντομότερο δυνατό το γήπεδο αυτό πλέον με χωρητικότητα 6.500 θέσεων, δηλαδή χιλίων και πλέον παραπάνω θέσεων από αυτές που έχει τώρα το γήπεδο, ώστε συνέχεια να υπάρξουν και ανακοινώσεις μετά τη συνέντευξη που εννοώ της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας. Υπάρχει μια μεγάλη προσμονή, μια πάρα πολύ μεγάλη ανυπομονησία στον κόσμο του Άρη. Και είναι σίγουρο ότι τα 4.000 με 4.500 εισιτήρια τα οποία θα τεθούν σε κυκλοφορία πλέον, έχοντας ως δεδομένο την μεγαλύτερη χωρητικότητα, δηλαδή στις 6.500 θέσεις, θα γίνουν ανάρπαστα. Και όπως συνηθίζεται αυτές τις περιπτώσεις, πάντα θα δοθεί ένα χρονικό περιθώριο στους κατόχους της περσινής χρονιάς να ανανεώσουν τα πακέτα διαρκείας που έχουν. Και βέβαια για όλα αυτά θα υποθούν λεπτομέρειες και θα απαντηθούν όλα τα ερωτήματα των εκπροσώπων του τύπου στη συνέντευξη τύπου της Δευτέρας. Η Δευτέρα είναι μια μέρα αφιερωμένη στον Βασίλη Σπανούλη, στον Άρη, ο οποίος θα μείνει στη Θεσσαλονίκη, θα έχει επαφές και με τους συνεργάτες του, αυτούς που έχει επιλέξει να τον πλαισιώσουν στο τεχνικό επιτελείο, φυσικά και με τους διοικούντες της ΚΑΕ. Και από Τρίτη θα ξεκινήσουν οι επίσημες ανακοινώσεις των παικτών με τον οποίο έχω έρθει συμφωνία με τον Άρη Θάνο.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιώργη. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη, αλλάζουμε άθλημα, αλλάζουμε κλίμα. Σήμερα η ΕΠΟ ανακοίνωσε την συμφωνία για τα τηλεοπτικά του Κυπέλλου Ελλάδας για την τριετία 2026-2029, αλλά και για τον τελικό αγώνα του Super Cup με τον Sky, έναντι του ποσού των 8.340.000, και παράλληλα ανακοίνωσε συμφωνία με στοιχηματική εταιρεία έναντι 4.800.000 ευρώ για 3 χρόνια, δηλαδή ένα ποσό που ξεπερνά τα 13 εκατομμύρια ευρώ. Ιστορική μέρα, όπως την χαρακτηρίζουν στην ΕΠΟ, με συμφωνίες ρεκόρ. Ο αναπληρωτής πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Νίκος Τζόρτζογλου, είναι τώρα μαζί μας για να δούμε λίγο κάποιες πτυχές αυτών των συμφωνιών. Καλησπέρα, κύριε Τζόρτζογλου.
2: Καλησπέρα, κύριε Μπλούνα. Έτσι πέρα στους φίλους ακροατές.
1: Πράγματι μεγάλες επιτυχίες, νούμερα που ζαλίζουν σε σχέση με το παρελθόν. Θα πάμε και στο παρελθόν, αλλά το πρώτο που θέλω να σας ρωτήσω, γιατί αυτό ρωτά και πολλοί κόσμος, είναι το εξής. Πού θα βλέπουμε τους αγώνες Κυπέλλου στη νέα ποδοσφαιρική σεζόν? Θα τους βλέπουμε από το ανοιχτό κανάλι του Sky, θα τους βλέπουμε από κάποια πλατφόρμα που θα φτιάξει ο πρόεδρος του Sky, ο κύριος Αλαφούζος? Το γνωρίζετε εσείς αυτό? Το συζητήσατε σήμερα στην Εκτελεστική Επιτροπή? Ήταν μες στους όρους της συμφωνίας?
2: Όχι, δεν το συζητήσαμε. Φαντάζομαι ότι θα είναι πιθανότατα από το Sky. Είναι κάτι που αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να απαντήσω.
1: Μάλιστα. Τώρα, υπήρξαν αντιδράσεις για αυτή τη συμφωνία μόνο από την πλευρά του εκπροσώπου του Ολυμπιακού, του αντιπροέδρου του κυρίου Αγραφιώτη. Γιατί αντέδρασε ο κύριος Αγραφιώτης? Και μάλιστα μαθαίνω ότι δεν μειοψήφισε ή δεν καταψήφισε, αν θέλετε, μόνο την συμφωνία της ΕΠΟ με τον Sky, αλλά μειοψήφισε και καταψήφισε την συμφωνία και με την Superbet, την στοιχηματική εταιρεία.
2: Ναι, ο μόνος από τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής που καταψήφισε την αποδοχή πρόταση του ΣΚΑΙ ήταν ο κ. Αγραφιώτης, ο οποίος ανέφερε ότι επειδή υπάρχει κάποιος πόλεμος από το κανάλι του κ. Αλαφούζου προς τον Ολυμπιακό, δεν θα μπορούσε να
1: ψηφίσει
2: μια τέτοια. Ναι. Αυτό ήταν ο λόγος, όπως ανέφερε ο κύριος Αγραφιώτης.
1: Και για την στοιχηματική εταιρεία, ποιος ήταν ο λόγος, ανέφερε κάτι?
2: Όχι. Μάλιστα. Δεν ανέφερε, απλά καταψήφισε.
1: Ναι. Τώρα,

0: Πώς η ΕΠΟ έφτασε σε αυτήν την συμφωνία, τι πιστεύετε ότι, πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η επιτυχία, γιατί να πούμε, κύριε Τζορτζόγλου, ότι η προηγούμενη συμφωνία που είχε κάνει η ΕΠΟ, δηλαδή για την περίοδο 2023-2026, τόσο στο κύπελο όσο και στα χορηγικά, στο χορηγό, στην ονοματοδοσία, αν θέλετε, του κυπέλου, ήταν όχι μικρότερη, ούτε καν η μισή.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι τριπλασιάστηκε το ποσό που θα εισπράξει η ΕΠΟ την επόμενη τριετία. Όπως σας τα είπατε, για όλους εμάς που σήμερα είμαστε, έχω την τιμή και εγώ να είμαι μέλος αυτής της διοίκησης, είναι μια ιστορική μέρα, γιατί νομίζω οι συμφωνίες αυτές ρεκόρ θα έχουν σημαντικά αποτελέσματα για όλο το ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα το ελληνικό ποδόσφαιρο, για τις ενώσεις. Και αυτό, κύριε Μπρούνα, οφείλεται νομίζω στη ριζική αναμόρφωση του κυπέλλου Ελλάδος, εισαγωγή του νέου φορμάτ, league phase και στη συνέχεια με τους νοκάουτ αγώνες, το γεγονός ότι ξαναήρθε μετά από πάρα πολλά χρόνια το Super Cup, όλα αυτά αποδίδουν καρπούς. Σίγουρα όλα αυτά έχουν κάνει το προϊόν του κυπέλλου πιο ελκυστικό, και ακριβώς αυτό απεδείχθη από την προσέλκυση και το ενδιαφέρον τόσο στο θέμα της χορηγίας της ονοματοδοσίας όσο και στα τηλεοπτικά δικαιώματα του κυπέλλου και του Super Cup.
0: Το μοντέλο που ακολουθήθηκε πέρυσι, το format, η δομή, για να το πούμε ελληνικά, του κυπέλλου, θα είναι ίδια και φέτος, δηλαδή θα ξεκινήσουν...
1: Με κάποιες μικρές αλλαγές, οι οποίες δεν είναι ακόμα... αλλά θα είναι κατά 90% θα είναι το ίδιο.
0: Θα ξεκινήσουμε δηλαδή με ομάδες, θα ξεκινήσει την διοργάνωση, εννοώ, ομάδες από τη Super League 2...
1: Super League 2, χωρίς τις ομάδες
0: που θα παίζουν Ευρώπη, αυτές θα μπουν τελευταίες, έτσι, γύρω στο Νοέμβριο-Δεκέμβριο, όπως
1: ναι,
0: πέρυσι.
1: Ναι, και θα είναι μετά όπως ακριβώς έγινε και πέρσι.
0: Με league phase δηλαδή και πάλι, έτσι.
1: Με league phase. Ναι,
0: με ένα ουσιαστικά ενδιάμεσο πρωτάθλημα.
1: Ακριβώς.
0: Με ομάδες χωρισμένες σε ομίλους να παίζουν μεταξύ τους. Ναι. Τώρα, θέλω να ρωτήσω το εξής. Ο τελικός έχετε αποφασίσει ότι θα γίνει και φέτος στο... Θα γίνει όχι και φέτος, θα γίνει φέτος στο ΆΚΑ.
1: Έχετε πάρει όχι, δεν, έχει, δεν έχουμε πάρει ακόμα κάποια απόφαση, δεν έχει βγει ακόμα κάποια προκήρυξη. Σίγουρα θα δούμε όλες τις πιθανές. Ίσως να είναι στο ΆΚΑ.
0: Να δείτε και το συναυλιακό πρόγραμμα.
1: Ακριβώς. Είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε η αρμόδια επιτροπή και θα αποφασίσουμε.
0: Μάλιστα. Τώρα, είπαμε ότι μαζί με τα τηλεοπτικά δικαιώματα του κυπέλου πουλήθηκε και ο τελικός αγώνας του Super Cup. Η συμφωνία αφορά και τον αγώνα μεταξύ του Όφη και της ΑΕΚ που θα γίνει στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο.
1: Ακριβώς. Είναι και το παιχνίδι Super Cup που θα γίνει μεταξύ ΑΕΚ και Όφη στο Παγκρίτιο στάδιο. Βεβαίως, ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα, στην ΕΠΟ έρχονται πολλά χρήματα. Πρέπει να είστε ευγνώμονες και τυχεροί να νιώθετε. Δηλαδή, και τα 8,5 περίπου εκατομμύρια του Sky και τα περίπου 5 εκατομμύρια της στοιχηματικής εταιρείας και άλλα 6 εκατομμύρια ανακοινώθηκαν προημερών από την Allwyn, άλλη εταιρεία δηλαδή, που και αυτή η δράση της είναι τα τυχερά παιχνίδια. Έχετε κάνει ένα πλάνο για το πώς αυτά τα χρήματα θα διοχετευτούν στο ποδόσφαιρο? Εμένα, ας πούμε, στο μυαλό μου έρχεται το προπονητικό κέντρο της Εθνικής Ομάδας στην Παιανία, το οποίο χρειάζεται έργα.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Νομίζω ότι ο πρώτος στόχος και ο σκοπός είναι η βελτίωση και η ολοκλήρωση του αθλητικού κέντρου. Βεβαίως η ενίσχυση των ενώσεων που ήδη είμαστε σε ένα πολύ καλό βαθμό, σε αρκετά καλό σημείο, και βεβαίως αλλά όπως σωστά είπες, κύριε Μπρούνα, νομίζω πρώτος στόχος είναι αυτό το αθλητικό κέντρο που ήδη έχουν ξεκινήσει εργασίες,

0: για να ολοκληρωθεί.
1: Mm-hmm. Εκεί τι μπορούμε να πούμε, αν είστε σε θέση να μας πείτε, πότε θα μπει μέσα η Εθνική Ομάδα των Ανδρών να αρχίσει τις προπονήσεις? Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα αυτή τη στιγμή που...
0: Αυτή τη στιγμή όχι, θέλω να ελπίζω ότι το συντομότερο δυνατόν. Ήδη κάποιες μικρές εθνικές ομάδες χρησιμοποιούν το αθλητικό κέντρο της Παιανίας για προπονήσεις. Το συντομότερο δυνατόν, αφού γίνουν όλα αυτά που πρέπει να γίνουν, κύριε Μπρούνα, θα μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε και την Εθνική Ομάδα των Ανδρών.
1: Ωραία. Και θέλω να κλείσουμε, αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο, με μια ερώτηση που αφορά τη διατησία και σας την κάνω γιατί με αφορμή την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, στην οποία μετέχετε ως αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ. Έχει μπει από την πλευρά του πρόεδρου της ΕΠΟ, του Μάκη Γκαγκάτση, ένα θέμα να ακολουθηθεί και στο πρωτάθλημα το μοντέλο που ακολουθήθηκε στο κύπελο στη σεζόν που τελείωσε. Δηλαδή και στα ντέρμπι να έχουμε Έλληνες διαιτητές στο χορτάρι και ξένους VAR. Από το κλίμα και από αυτά που εισπράξατε, γιατί εκεί σίγουρα, και το είπε και ο κύριος Γκαγκάτσης, θα πρέπει να ρωτηθούν οι μεγάλες ΠΑΕ. Βλέπετε ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος για να γίνει αυτό ή τα πράγματα ακόμη είναι πολύ μακριά?
0: Αυτό που έδειξε η σεζόν που πέρασε, κύριε Μπρούνο, και ιδιαίτερα ο τελικός του κυπέλου του Πανθεσσαλικού μεταξύ ΠΑΟ και ΟΦΗ, μας έδωσε ένα μήνυμα ότι μπορούμε να εμπιστευόμαστε τους Έλληνες διαιτητές σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι με ένα πολύ μεγάλο διακύβευμα όπως είναι το κύπελο, και ο κύριος Ευαγγέλου και οι συνεργάτες και ο κύριος Παπαπέτρου στο ΒΑΡ έδειξαν ότι μπορούμε σιγά σιγά να εμπιστευόμαστε τους Έλληνες διαιτητές. Θέλω να πιστεύω ότι θα δοθεί ευκαιρία, όπως είπε και ο πρόεδρος, βήμα-βήμα σε κάποια παιχνίδια τουλάχιστον να κάνουμε αυτό το ξεκίνημα και να δώσουμε την ευκαιρία στον Έλληνα διαιτητή να παίξει σε μεγάλα παιχνίδια. Ναι. Έστω με κάποιον με ξένους στο ΒΑΡ.
1: Mm-hmm. Και όταν λέτε βήμα-βήμα, τι εννοείτε, πώς το έχετε στο μυαλό σας, αν το έχετε συζητήσει δηλαδή?
0: Βήμα-βήμα.
1: Δηλαδή, να ξεκινήσουμε, ας πούμε, από τους αγώνες που παίζει ο Άρης με κάποιον από τους άλλους τέσσερις.
0: Ναι, που να μην είναι. Να μην είναι υψηλού ενδιαφέροντος, να μην είναι.
1: Ναι, έτσι όπως είναι τώρα το Big Five, δηλαδή να μην ορίσουμε, ας πούμε, Έλληνα στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, να ορίσουμε στο Παναθηναϊκός Άρης, ας πούμε. Λέω
0: το
1: τώρα.
0: Σίγουρο είναι, κύριε Μπλούνα, ότι όπως είπε και ο πρόεδρος, και όπως συμφωνούμε, η συντηρητική πλειοψηφία της Εθνικής Επιτροπής, θα πρέπει σιγά σιγά ο Έλληνας διαιτητής να παίρνει αυτό που αξίζει. Και ξαναλέω και πάλι, ένα δείγμα ήταν ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδος και βεβαίως και η μητελική στην Λιβαδιά κτλ.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον αναπληρωτή πρόεδρο της ΕΠΟ, τον Νίκο Τζόρτζογλου, την ίδια στιγμή στο Μεξικό, σε μία από τις τρεις χώρες δηλαδή που θα διεξαχθεί το Μουντιάλ, το οποίο αρχίζει σήμερα, γίνεται η τελετή έναρξης. Να κάνουμε μία σύνδεση με την ΕΡΤ 2 Sport που την μεταδίδει για να πάρουμε έτσι ένα κλίμα από αυτά που γίνονται τώρα στο Μεξικό.
2: 248 όνειρα, 48 ομάδες, ένα παγκόσμιο cast παικτών. 1248 παίκτες θα βρεθούν στα γήπεδα του Καναδά, της Αμερικής, αλλά και του Μεξικού. Από τους Μέση, Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Τσόα που ετοιμάζονται για την ιστορική έκτη εκστρατεία του Μουντιάλ, μέχρι τους πρωτοεμφανιζόμενους

Μάλιστα, αυτό λοιπόν, αυτά συμβαίνουν αυτή την ώρα στο Μεξικό, στο γήπεδο που θα διεξαχθεί και ο πρώτος αγώνας στις 10. Ο αγώνας ανάμεσα στο Μεξικό και την Νότια Αφρική. Αυτός θα είναι ο αγώνας που θα ανοίξει την αυλαία του φετινού παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου. Φεύγουμε από το Μεξικό και πάμε στην Λάρισα. Γιατί? Επειδή ο υποβιβασμός της ΑΕΛ και η αποτυχία να περάσει πρόταση για αναδιάρθρωση που συμπεριλάμβανε και την δική της παραμονή στην Super League έχει οδηγήσει

0: τον Αχιλέα Νταβέλη στην απόφαση να αποχωρήσει από την ομάδα. Έδειξε ενδιαφέρον ένας επιχειρηματίας που έχει ως βάση τη Λάρισα, ο κύριος Ντελόπουλος, αλλά φαίνεται πως οι απαιτήσεις του Νταβέλη και αυτά που δίνει ο Ντελόπουλος απέχουν παρασάγκας, δεν βρίσκεται λύση. Διαβάζουμε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία μπορεί να κινδυνεύσει και η παρουσία της ομάδας στη Super League 2 και οι οπαδοί, οι οργανωμένοι φίλαθλοι της ΑΕΛ, είναι έτοιμοι να βγουν στους δρόμους. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα για το πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή στη Λάρισα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Βαγγέλη.
1: Καλησπέρα, Σοκρατές, σε Ρασπορ. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ώρα 0, θα έλεγα, γιατί πολύ σωστά, όπως είπες, από το ενδιαφέρον που έχει προκύψει το επίσημο από την πλευρά του κυρίου Ντελόπουλου, φαίνεται όμως ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ του κύριου Ντελόπουλου αλλά και του νυν ιδιοκτήτη της ΠΑΕΛ ή των ιδιοκτητών της ΠΑΕΛ, των αδελφών Ταβέλη, γιατί όπως ξέρεις υπήρξαν σχετικές ανακοινώσεις. Μάλιστα υπήρξε και μια δήλωση ότι θεωρεί ότι δεν μπορεί να σηκώσει το μέγεθος ο κύριος Δαβέρης, λέει ο κύριος Ντελόπουλος, και θεωρεί ότι αυτός που έχει τη δυνατότητα είναι ο κύριος Κασίδης. Ένας επιχειρηματίας ο οποίος ασχολείται με την εμπορία κρεάτων και μάλιστα θα έλεγα έτσι δυναμική, από τις δυναμικότερες επιχειρήσεις όχι της περιοχής αλλά της χώρας θα έλεγα, και με εξαγωγές. Το ζητούμενο είναι ότι η συγκεκριμένη όμως επιχείρηση, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας δεν έχει ανοίξει τα καρδιά του, ούτε επιθυμεί, από ό,τι τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες. Τώρα, το να βοηθήσει την κατάσταση και να δώσει δηλαδή σε κάποιον, δεν αποκλείεται αυτό να το κάνει δηλαδή και να σταθεί στο πλευρό, όπως το έκανε και τις προηγούμενες φορές με κάποιον άλλον τρόπο. Το ζητούμενο είναι τώρα αν θα τα βρούνε ο κύριος Ντελόπουλος με τους αδερφούς Νταβέλη. Και το λέμε αυτό γιατί θα υπάρξει, φαίνεται, και νέα προσπάθεια με τα δεδομένα και την πρόταση που ενδεχομένως θα κατευθεί από την πλευρά του κ. Ντελόπουλου, εφόσον έχει στα χέρια του όλα αυτά τα στοιχεία που έχει ζητήσει, τα οικονομικά και τα νομικά, έτσι ώστε να γνωρίζει πλήρως ποιες είναι οι υποχρεώσεις, οι απαιτητές αλλά και οι μακροπρόθεσμες και ό,τι έχει η ομάδα. Γιατί αυτό ζήτησε και μέσα από τον έλεγχο, αλλά τονίζει και ο ίδιος στην ανακοίνωση ότι δεν του δόθηκε αυτή η δυνατότητα όταν στις συναντήσεις που έγινε και στην τελευταία συνάντηση ζήτησε να αποχωρήσει δηλαδή ο νομικός σύμβουλος του κ. Ντελόπουλου. Αντιλαμβάνεσαι ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να βρεθεί. Από την άλλη φαίνεται ότι ο κ. Νταβέλης δεν θα συνεχίσει, δηλαδή οι αδερφοί Νταβέλη δεν θα συνεχίσουν. Το έχουν δηλώσει αυτό ότι είναι οριστική και αμετάκλητη η απόφασή τους. Αυτό σημαίνει ότι εάν δεν βρεθεί ενδιαφερόμενος ή ενδιαφερόμενη, η ομάδα θα οδηγηθεί στην τρίτη εθνική κατηγορία, κάτι που δεν το θέλει κανείς, γιατί έχει υποθεί επίσημα και από την πλευρά των φιλάθλων, τους οργανωμένους, και από την πλευρά και του ίδιου και από την πλευρά της αεραστεχνικής που εξέλεξε νέα διοίκηση τις περασμένες πριν από 2 ημέρες, και μάλιστα υπήρξε μια ανακοίνωση σήμερα από την νέα διοίκηση της αεραστεχνικής η οποία τονίζει ότι είναι στο πλευρό των φιλάθλων εν ώψη του συναλλητηρίου που θα πραγματοποιήσουν την Δευτέρα στις 8 η ώρα στο κέντρο της πόλης, και με αυτό το συναλλητήριο ουσιαστικά θα δοθεί δυνατότητα να σκεφτούν, όπως λέμε, πιέσεις προς κάθε κατεύθυνση, με την έννοια ότι, όπως το έχουν δηλώσει οι οργανωμένοι αλλά και ο απλός κόσμος, σου ζητάει ότι θα είναι, όπως λένε, ένα χτύπημα στην ΑΕΛ εάν πάει στην τρίτη εθνική κατηγορία και δεν συνεχίσει στο πρωτάθλημα της Super League. Έτσι λοιπόν, οι προσπάθειες προς τα εκεί γίνονται τώρα. Οι πληροφορίες δικές μου λένε ότι υπάρχουν ακόμη διεργασίες μεταξύ των συνεργατών του κ. Ντελόπουλου, δηλαδή αυτούς τους επιχειρηματίες που είχε στο πλευρό του. Ενδεχομένως να προκύψουν και κάποιοι άλλοι, και θα δούμε ότι έστω και την τελευταία στιγμή, να θυμίσω ότι 17 Ιουνίου λήγει δηλαδή η προθεσμία που είχε δώσει ο κ. Νταβέλης, ότι από εκεί και πέρα δηλαδή σταματάει η όποια συζήτηση για την ΑΕΛ. Ναι. Οπότε έχει ενδιαφέρον μέσα στην εβδομάδα, πιστεύω, ενδεχομένως και νωρίτερα να προκύψουν ειδήσεις σχετικά με την ΑΕΛ.
0: Μάλιστα. Άρα το συλλαλητήριο, είπες, Βαγγέλη, είναι
1: Δευτέρα στις 8 η ώρα.
0: Την ερχόμενη Δευτέρα στις 8 η ώρα. Και
1: ακριβώς.

0: Ακόμη μπορεί να βρεθεί, παρότι δηλαδή υπάρχει μια απόκληση από ό,τι καταλαβαίνω μεταξύ.
1: Υπάρχει
0: αυτών...
1: μεγάλη απόκληση σε όσον αφορά τα οικονομικά. Σε καμία περίπτωση, όπως το είπε ο κ. Δουλόπουλος, ότι δεν θα δώσουν τα χρήματα που ζητάει ο κ. Δαβέλης από τη στιγμή που υπάρχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις και δεν. Έχει γίνει
0: άρα πρέπει να γίνουν υποχωρήσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να γίνουν υποχωρήσεις αμοιβές. Ένα τελευταίο ερώτημα, Βαγγέλη. Αν η περίπτωση του Ντελόπουλου να βαγίσει, δεν γεφυρωθεί το χάσμα, δεν έρθουν κοντά οι δύο πλευρές και δεν συμφωνήσουν, υπάρχει άλλη λύση στον ορίζοντα
1: αυτό
0: αυτή τη στιγμή?
1: Αυτό ενδεχομένως θα προκύψει και μια άλλη λύση.
0: Μια άλλη λύση.
1: Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι κάποιος άλλος επιχειρηματίας να εμφανιστεί στο προσκήνιο και να δείξει το απαιτούμενο ενδιαφέρον.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Μητρούσια και φεύγουμε από την Λάρισα. Πάμε στην Μάλτα να δώσουμε το λόγο στον Βασίλη Μότση. Είναι σε εξέλιξη ο πρώτος ημιτελικός του Champions League στο πόλο ανδρών, Μπαρτσελόνα Φερεντσβάρος, και μάλιστα γίνεται μεγάλη μάχη, Βασίλη.
2: Φοβερή μάχη, πραγματικά, Θάνο, μεταξύ Μπαρτσελονέτα και της Φερεντσβάρος. 7-7 το σκορ, 6 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε αυτού πρώτου ημιτελικού στο Final Four των ανδρών, που όπως και των γυναικών έτσι διεξάγεται στη Μάλτα, στην ανοιχτή Ολυμπιακή πισίνα της Ξήρα. Είχε προηγηθεί με 6-3 στο ημίχρονο η Μπαρτσελονέτα. Απάντησε με ένα σερί τριών απάντητων γκολ για να ισοφαρίσει 6-6 σχεδόν στα μισά του τρίτου οκταλέπτου η Φερεντσβάρος. Ξαναπήρε το προβάδισμα με τον Νάι Μπιέλ λίγο πριν το τέλος του τρίτου οκταλέπτου η Μπαρτσελονέτα. Ισοφάρισε σε 7-7 στη συνέχεια για την Φερεντσβάρος. Στο ξεκίνημα του τέταρτου οκταλέπτου και τελευταίου στον αγώνα, ο Κρίστιαν Μάχερτς έκανε το 7-7. Ο Μάχερτς, ο οποίος έχει σκοράρει 3 γκολ και έχει και αναπτύξει μια κόντρα με τον Ουνάι Αγκύρε, τον βλέγκα της Μπαρτσελονέτα, ο οποίος είναι πραγματικά καταπληκτικός σήμερα. Και το λέω αυτό διότι στα πρώτα σου το έκανε ο Μάχερ, στα πέκρουσε ο Ουνάι Αγκύρε και του κουνούσε το δάχτυλο. Όταν σκόρασε το δεύτερο του γκολ, σε επίθεση παίχτη παραπάνω, ο Μάχερ πανηγύρισε έντονα μπροστά του, δέχτηκε και την κίτρινη κάρτα του ενός εκ των δύο διαιτητών. Τώρα υπάρχει time out, το οποίο καλέσει ο Μπάλας Νιεκή, ο προπονητής Φερεντσβάρος, μετά από πολύ που κέρδισε η ομάδα του. Νωρίτερα το έκανε το ίδιο και ο Φραν Φερνάντεθ, αλλά η Μπαρτσελονέτα δεν κατάφερε να σκοράρει στην δική της επίθεση με παίκτη παραπάνω, δευτερόλεπτα νωρίτερα. Και τώρα 5:35 πριν το τέλος, με το μάτς το 7-7, έχει πάρει αυτό το αγμάτο ο Μπάλας Νιεκή για να οργανώσει αυτή την επίθεση σε ένα κρίσιμο χρονικά σημείο του πρώτου ημιτελικού. Να πω ότι δίπλα μου για λογαριασμό της Ιταλικής τηλεόρασης είναι και ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός Ιταλίας, που έχει διατελέσει βεβαίως πολύ μεγάλη επιτυχία όμως 200 τεχνικός για στην Ελλάδα σε δική μας εθνική ως Άντρο Καμπάνια. Ολοκληρώθηκε το time out, επιστρέφουν οι παίκτες στο νερό. Ο Στέλιος Αργυρόπουλος δεν έχει σκοράρει, έχει πάρει μόλις μία προσπάθεια. Είναι αγωνίζεται στην Φερεντσβάρος, έτσι για όποιον δεν το γνωρίζει. Έχει πάρει μόλις μια προσπάθεια, αλλά συνεισφέρει στους υπόλοιπους τομείς του παιχνιδιού και στην κυκλοφορία της μπάλας και στην άμυνα, και είναι και την περισσότερη ώρα μέσα στο νερό, όπως και τώρα, σε αυτή την επίθεση που παίχτη παραπάνω, επαναλαμβάνω. Για την Φερεντσβάρος γυρίζουν την μπάλα οι Ούγγροι. Ο Μάρτον Βάμος έχει την μπάλα στα χέρια, θα δώσει στον Αργυρόπουλο. Αλλάζουν την μπάλα στα δοκάρια οι δυο τους. Τελειώνει όμως ο χρόνος της Φερεντσβάρος. Τώρα θα σκοράρει Αργυρόπουλος, θα κάνει το 8-7, θα γυρίσει και θα πανηγυρίσει προς την πλευρά όπου στην κερκίδα βρίσκονται οι περισσότεροι φίλοι της Φερεντσβάρος, σχεδόν κατάμεστο το κολυμπητήριο. Μάλλον θα πω κατάμεστο, είναι σίγουρα κοντά στους 3.000 οι φιλαθλοί που παρακολουθούν αυτό το πρώτο ημιτελικό, με τον Στέλιο Αργυρόπουλο λοιπόν να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ και να βάζει για πρώτη φορά στον ημιτελικό μπροστά στο σκορ της Φερεντσβάρος, η οποία έχει κατακτήσει το Champions League τα δύο τελευταία χρόνια. Θέλει να κάνει το three-peat. Το έχουν πετύχει στο παρελθόν μόλις δύο ομάδες, η Μλάντος αρκετά παλιότερα, δεκαετίες πριν, και η Προ-Ρέκο τα πρόσφατα χρόνια, πριν ξεκινήσει η κατάκτηση τροπαίων από τη Φερεντσβάρος, μέχρι δηλαδή και πριν από δύο χρόνια. Οι τρεις προηγούμενες κατακτήσεις ήταν της ιταλικής ομάδας, της Προ-Ρέκο. Στην επίθεση τώρα είναι η Μπαρτσελονέτα με το σκορ στο 7-8. Μπαρτσελονέτα Φερεντσβάρος λοιπόν 7-8. Αποβολή κερδίζει στα δύο μέτρα ο Ταούλ. Έτσι υπάρχει επίθεση παίκτη παραπάνω τώρα για την ισπανική ομάδα, με τον Ετσενίκε να έχει την μπάλα στα χέρια. Κρατά, γυρίζουν οι Ισπανοί για να βρουν το σούτ με τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Η πάσα πάει στον Ουνάι Μπιέλ, εκείνος το πρώτο δοκάρι, και θα έρθει το γκολ από τον Ταούλ. Πέρασε στο πρώτο δοκάρι την πάσα Ουνάι Μπιέλ, που έχει πετύχει 3 γκολ. Ουνάι Μπιέλ έδωσε στον Ταούλ, σκοράρει το πρώτο του γκολ και αυτό στον ημιδελικό.

0: Λίγο και σοφαρίζει σε 8-8 για την Μπαρτσελονέτα. Πάρα πολύ ωραίο το παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχει πάει ψηλά το σκορ, αλλά είναι και λίγο αναμενόμενο αυτό. Η Μπαρτσελονέτα, να σημειώσουμε ότι είχε κάνει δύο ήττες στο ξεκίνημα της σεζόν μετά την αλλαγή προπονητή. Είπαμε την έλλειψη του Έλβις Φάτου στον Ολυμπιακό, αποχώρηση μετά από 4 χρόνια στην Μπαρτσελονέτα. Συνέχισε ο συνεργάτης του Φραν Φερνάντεθ. Έκανε δύο εντός έδρας ήττες, η μία στο πρωτάθλημα, κάτι πολύ σπάνιο, από τη Σαμπατέλ και η άλλη από τη Μαρσέγ. Έκτοτε έχει μόνο νίκες, 32 νίκες. Κατέκτησε το 24ο σερί πρωτάθλημα στην Ισπανία, το 21ο μάλλον, το 14ο κύπελο. Η Φερεντσβάρος από την άλλη αντίστοιχα έχει να χάσει 3 χρόνια, μάλλον σχεδόν 4 στην Ουγγαρία το 22. Στη διάρκεια αυτών των 3 ετών έχει όλες και όλες 3 ήττες. Μία πρόπερση, μία πέρυσι και 2 την εφετινή σεζόν. Η Φερεντσβάρος, η οποία είναι και στην επίθεση, έχοντας κερδίσει κόρνερ 4-26 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιτελικού. Έδωσε ο Ντούσαν Μάντις την μπάλα από την άλλη πλευρά για να εκτελεστεί το κόρνερ. Τώρα ξεκίνησαν να μετρούν τα 18 δευτερόλεπτα στην επίθεση των Ούγκρων. Η μπάλα πάει στα 2 μέτρα. Υπάρχει αποβολή που κερδίζει ο Ντετόρο, ο Ισπανός φουνταριστός της Ουγγρικής ομάδας. Κέρδισε λοιπόν την αποβολή. Η επίθεση παίκτη παραπάνω τώρα για την Φερεντσβάρος με τον Μάντις να περνά στον Φέκετε. Η μπάλα στον Βίγκβαρη. Ξανά Φέκετε. Κρατά ακόμη 5 δευτερόλεπτα για την Ουγγρική ομάδα. Ένα σούτ στο δοκάρι και έξω. Η κατοχή είναι για την Μπαρτσελονέτα. Ένα σούτ από πολύ δύσκολη γωνία από τον Κρίστιαν Μάχερτς.
1: Πόσο χρόνο υπολείπεται για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι?
0: 4 λεπτά θα είναι.
1: 4 λεπτά. Επομένως, εμείς θα πρέπει να διακόψουμε εδώ. Η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Era Sport με όλη την αθλητική ειδησιογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος. Γαβρίλε Ρεμούνδος, Γιάννης Σωτηράκης, Βιβί Νικολοπούλου, την οποία ευχαριστούμε πολύ. Την ευχαριστούμε ιδιαίτερο σήμερα για την προσφορά της. Και Θάνος Μπλούνας ήταν μαζί σας το προηγούμενο 2ωρο. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί το μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Νίκο Μοσχονά και τους αγώνες. Αφενός τη μετάδοση του πρώτου της πρεμιέρας του Παγκοσμίου Κυπέλου Μεξικό, Νότια Αφρική, αλλά επίσης στις 10 την μετάδοση του ημιτελικού στο Champions League Πόλο Ανδρών, Ολυμπιακός Προ Ρέκο.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή

0: Η χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. 100% φυσική γεύση.
0: Απολαύστε την αλήθεια του.
2: Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
8: Το τάγκο.
7: Θα σας ειδοποιήσουμε.
8: Περίμενε.
9: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
10: Φτιάξε βαλίτσες.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
13: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
12: Era Sport.
13: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
12: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Οι σημερινοί αγώνες λεπτό προς λεπτό.
1: Καλησπέρα, είσαστε συντονισμένοι στην Era Sport. Καλώς ήρθατε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αργότερα, καθώς έχουμε αγώνα σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα πόλο, έχουμε τον πρώτο χρονικά ημιτελικό ανάμεσα σε Μπαρτσελονέτα και Φερετσβάρος, οπότε πάμε Μάλτα και Βασίλη Μότση να δούμε πώς εξελίσσεται ο πρώτος ημιτελικός. Βασίλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Νίκο Μοσχονά, να πω εγώ το όνομά σου, από το κολυμπητήριο της Γκρίδας στη Μάλτα. Ένα λεπτό και 20 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου ημιτελικού, η Φερεντσβάρος, η οποία κυνηγούσε στο σκορ στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, προηγείται 9-8 και έχει επίθεση με παίκτη παραπάνω τώρα και την ευκαιρία να κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα για την πρόκλησή της στον τελικό, έτσι, για τρίτη διαδοχική χρονιά. Είναι κάτοχος στο τροπέδο τα δύο τελευταία χρόνια. Ο Στέλιος Αργυρόπουλος Ανακάκης αλλάζει την μπάλα με τον Μάρτον Βάμος. Ο Φέκετε χάνει μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει. Απέκρουσε ο Αγκύρε σχεδόν ένα σούτ από σχεδόν 3 μέτρα που επιχείρησε ο Φέκετε. Και έτσι λοιπόν παραμένει το 9-8 και η Μπαρτσελονέτα έχει την κατοχή. Και έχουμε μπει στα τελευταία 50 πλέον δευτερόλεπτα του ημιτελικού. Το σκορ, παραλαμβάνω, στο 9-8 υπέρ της Φερεντσβάρος, με την Μπαρτσελονέτα να είναι στην επίθεση. Υπάρχει σφύριγμα για αποβολή, με την οποία χρεώνεται ο Στέλιος Αργυρόπουλος. Αυτή είναι η δεύτερη ποινή του Στέλιου Αργυρόπουλου, αλλά δεν έχει σημασία τόσο αυτός, ότι η Μπαρτσελονέτα έχει πίσει μέχρι παραπάνω και θα σκοράρει. Θα σκοράρει με τον Βελότο, τον Ιταλό, τέταρτο γκολ του Βελότο. Το πανηγυρίζει ο Σάντρο Καμπάνια, γιατί είναι, που είναι δίπλα μου και είναι παίκτης της Εθνικής Ομάδας Ιταλίας. Κάνει σχόλιο για την Ιταλική τηλεόραση ο Σάντρο Καμπάνια. Ισοφαρίζει 9-9 λοιπόν, 34 δευτερόλεπτα πριν το τέλος

0: αυτού του απολύτως συναρπαστικού ημιτελίκου έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Φέγγεντε νωρίτερα. Ήταν σχεδόν αφύλακτος να σκοράρει. Απέκρουσε ο Αγκύρε που είχε κάνει καταπληκτικό μάτς. Ο Αγκύρε κατάφερε να αποκρούσει το σούτ του Φέγγεντε και στην επίθεση σκόραρε η Μπαρτσελονέτα με τον Βελότο τέταρτο του γκολ στον ημιτελικό. Είναι ο πρώτος σκόρ της Μπαρτσελονέτα. Τρία έχει ο Ουνάι Βιέλ. Στην επίθεση είναι η Φερεντσβάρος. Σε ένα κατάμεστο κολλημητήριο. Σίγουρα 3.000 φίλαθλοι βρίσκονται εδώ. Η μπάλα τώρα είναι στα χέρια του Μάρτον Βάμος που έχει θητεία βεβαίως στον Ολυμπιακό. Είχε φορήσει το σκουφάκι του με επιτυχία για 2 χρόνια. Παίρνει ξανά την μπάλα από τον Κρίστιαν Μάχερτς. Κάνει προσποίησεις. Δεν θα κάνει το δώσει την μπάλα στο Μάχερτς. Εκείνος τον Άκος Νάγκη, λόμπα, κακή, έξω η μπάλα και η κατοχή είναι για την Μπαρτσελονέτα με 5 δευτερόλεπτα στο ρολόι και υπάρχει και κόντρα θεωρητικά. Ο Νάι Μπιέλ έχει την μπάλα στα χέρια, δεν δίνεται το φάουλ και είναι φάουλ, είναι ξεκάθαρο φάουλ και δεν δίνεται και υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες. Η αλήθεια εντρελάθηκε ο Φραν Φερνάντεθ και σκόθηκαν και όλοι στον πάγκο της ισπανικής ομάδας για αυτό το φάουλ που δεν δόθηκε. Ακούτε και τις αποδοκιμασίες γιατί είμαστε πιο κοντά στους Ισπανούς φιλάθλους. Ολοκληρώθηκε ο ημιτελικός και θα έχουμε πέναλτι λοιπόν. 9-9 το σκορ και εντάξει υπάρχει ένταση. Πάντως το δεδομένο είναι ότι ο νικητής θα κριθεί στα πέναλτι. Δεν είναι φάση αυτή που εξετάζεται το VAR. Υπάρχει VAR αλλά δεν εμπίπτει στο πρωτόκολλο. Οπότε Νίκο πέναλτι για να μάθουμε τον νικητή αυτού του ημιτελικού και σε ελπίσουμε ότι ο νικητής αυτού του ημιτελικού θα αντιμετωπίσει δύο μέρες τον Ολυμπιακό. Να νικήσει δηλαδή και ο Ολυμπιακός αργότερα την προρέκο για να πάρει το εισιτήριο και εκείνος για τον τελικό του Champions League αυτού που γίνεται στη Μάλτα. Σε 2 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα θα ξεκινήσουν τα πέναλτι, οπότε αν θες σου δίνω το λόγο και όπως θες το διαχειρίζεσαι.
1: Ωραία Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα μπορώ να κάνω τις συστάσεις, να πω τα διάφορα γιατί ξεκινήσαμε φορτσάτη για να μην χάσουμε τίποτα. Καλησπέρα σας λοιπόν, καλώς ήρθατε στο μικρόφωνο στα γήπεδα. Μικρόφωνο στα γήπεδα κυρίως με Mundial. Αφιερωμένο κατά το ίμιση λοιπόν το μικρόφωνο στα γήπεδα στο μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού της χρονιάς, το παγκόσμιο κύπελο του 2026 που ξεκινάει σε κάτι λιγότερο από μία ώρα. Εκτός όμως από το Μουντιάλ, κατά τη διάρκεια του σημερινού μικροφόνου θα παρακολουθήσουμε και πόλο. Ξεκινήσαμε ήδη με τον πρώτο ημιτελικό ανάμεσα σε Μπαρτσελονέτα και Φερεντσβάρος, ο οποίος τελείωσε 9-9 και θα πάει στα πέναλτι. Να θυμίσουμε ότι στις 10 έχουμε και την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την ΠΡΟΡΕΚΟ. Οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν την πολυνίκη του θεσμού στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Μάλτας, διεκδικώντας την επιστροφή του σε τελικό Champions League μετά από 7 χρόνια, όχι 8, μπερδεύτηκα.

του Μουντιάλ θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε και λίγο αργότερα, λίγο να δούμε πώς θα διεξαχθεί, τι γίνεται με τους ομίλους, πόσες φάσεις νοκάουτ έχουμε, θα τα συζητήσουμε, τι αλλαγές στη διαιτησία, θα τα πούμε όλα. Στη ρύθμιση των ήχων, Γαβρίλη Ρεμούδος, στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Βίβη Νικολοπούλου, στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Και να θυμίσω και τρόπους επικοινωνίας, μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας γράφοντας σπορ κενό και αποστολή στο 54160 με email στο erasport@papakir.gr και στο Viber κάντε μια αναζήτηση, γράφετε ERA, εκεί θα σας βγάλει το ERA Sport, θα δείτε το σήμα του σταθμού και μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας.

0: Βλέπω σιγά σιγά τους πολίτες να παίρνουν θέση, οπότε νομίζω ότι ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στη Μάλτα, στο Βασίλη Μότσι, να δούμε τι θα γίνει με τα πέναλτι ανάμεσα σε Μπαρτσελονέτα και Φερετσβάρος. Βασίλη.
1: Κρίστιαν Μάχερ της Φερετσβάρος.

0: Βάρος απέναντι στον Ουνάη Αγκύρε, τον ονοματοφύλακα της Μπαρτσελονέτα. Εκτελεί ο Μάκερ, σκοράρει και κάνει το 1-0 στη διαδικασία των πέναλτι. 19 μεταξύ των δύο αναπτύχθηκε και κόντρα στη διάρκεια του αγώνα. Τα έλεγα και νωρίτερα, όταν ο Νουάι Αγκύρη είχε πιάσει κάποια σου του Μάχερς και του κουνούσε το δάχτυλο. Μετά τον σκόραρε δύο γκολ ο Μάχερς, του φώναξε το πρόσωπο και δέχτηκε την κίτρινη κάρτα. Σκοράρει λοιπόν ο Μάχερς και κάνει το 1-0. Σειρά τώρα της Μπαρτσελονέτα να είναι στα 5 μέτρα. Σκοράρει για λογαριασμό της Μπαρτσελονέτα. Αν είδα καλά, είναι ο Βάλς. Όχι, το είδανε ο Σαναούγια. Σαναούγια. Σαναούζα, μάλλον έτσι όπως τον λένε σωστά. Το σκορ γίνεται 10-10-1-1 στα πέναλτι. Τώρα ο Μάντιτς απέναντι στον Νάι Αγκύρε, που κατά πολλούς είναι ο κορυφαίος τερματοφύλακας στον κόσμο. Βέβαια και ο Σώμα Βόγγελ της Φερεντσβάρος, ένας σπουδαίος τερματοφύλακας. Ο Ντούσαν Μάντιτς εκτελεί, θα στείλει την μπάλα στο δοκάρι. Έτσι λοιπόν χάνεται το πέναλτι για τη Φερεντσβάρος. Πανηγυρίζει ο Αγκύρε και οι Ισπανοί φίλαθλοι που είναι εδώ και είναι και αρκετοί της Μπαρτσελονέτα. Παίρνει προβάδισμα λοιπόν η Μπαρτσελονέτα. Δεν παίρνει προβάδισμα, θα πάρει αν τώρα ευστοχήσει ο Ετσενίκε που είναι απέναντι στον Σώμα Βόγγελ. Εκτελεί ο Ετσενίκε, η μπάλα είναι στα δίχτυα, προβάδισμα 2-1 στα πέναλτι, 11-10 συνολικό σκορ έως τώρα για την Μπαρτσελονέτα μετά από δύο εκτελέσεις πέναλτι. Νίκο, και τώρα είναι έτοιμος ο Φέκετε απέναντι στον Ουνάη Αγκύρε. Ο Φέκετε εκτελεί, αποκρούει ο Αγκύρε, το πιάσε ο Αγκύρε και η Μπαρτσελονέτα είναι αγκαλιά με την πρόκρισή της στον τελικό μετά από 9 αποτυχημένες προσπάθειες σε ημιτελικούς. Έχει να προκριθεί από το 2014 όταν κατέκτησε τον τρόπο η Μπαρτσελονέτα σε τελικό. Η μπάλα είναι στα δίχτυα από τον Ουνάη Μπιέλ. Προβάδισμα 2 γκολ για την Μπαρτσελονέτα, που είπαμε είναι αγκαλιά με την πρόκρισή της στον τελικό του φετινού Champions League. Η εκτέλεση τώρα είναι από τον Μάρτον Βάμος για την Μπαρτσελονέτα, για την Φερεντσβάρος, με συγχωρείτε. Εκτελεί η μπάλα στα δίχτυα, μειώνει σε 12-11. Αν είναι πάντως εύστοχο αυτό το χτύπημα πέναλτι τώρα από την Μπαρτσελονέτα, αυτή θα είναι η ομάδα που θα πάει στον τελικό και θα μπορέσει να διεκδικήσει εκεί το τρόπαιο. Ένα έχει κατακτήσει στην ιστορία της η Μπαρτσελονέτα. Η εκτέλεση και η μπάλα στα δίχτυα. Το γκολ το οποίο πετυχαίνει ο Σαναούζα κάνει το σκορ 13-11. Η Μπαρτσελονέτα λοιπόν προκρίνεται στον τελικό του φετινού Champions League. Σε δύο μέρες από τώρα στις 10 θα αντιμετωπίσει, ας ελπίσουμε, τον Ολυμπιακό, που αργότερα στις 10 ώρες Ελλάδος θα αντιμετωπίσει τον ημιτελικό, την Προρέκο. Πανηγυρισμοί έξαλλοι στην πισίνα για αυτή την επιτυχία της Μπαρτσελονέτα, που έφτασε τις νίκες της στις 33 συνεχόμενες. Είχε ιτηθεί τον Νοέμβρη τελευταία φορά, είχε γνωρίσει δύο ήττες στην Ευρώπη από τη Μαρσέγγε και στην Ισπανία από τη Σαμπατέλ. Έκτοτε έχει 33 νίκες, είναι σε καταπληκτική φόρμα και παρότι έπαιξε χωρίς τον κορυφαίο σκόρερ του φετινού Champions League, τον Ούγκρο, τον Βίντζε Βίγκβαρη, που ανήκει στην Μπαρτσελονέτα, κατάφερε να νικήσει στη Φερεντσβάρος έστω και στη διαδικασία των πέναλτι με 13-11, ένα επιμέρους 4-2 σε αυτήν τη διαδικασία, 9-9 η κανονική διάρκεια, με τον Μπιέλ να πετυχαίνει, μάλλον με τον Ταούλ να πετυχαίνει κρίσιμο γκολ για την Μπαρτσελονέτα προς το φινάλε. Όπως και να έχει, η Μπαρτσελονέτα είναι η ομάδα που παίρνει το εισιτήριο για τον τελικό, εκθρονής τη Φερεντσβάρος, η οποία είναι η κάτοχος του τροπέου τα δύο τελευταία χρόνια. Ήταν η κάτοχος του τροπέου τα δύο τελευταία χρόνια. Τώρα άλλη ομάδα θα είναι στο βάθρο. Ας ελπίσουμε, όπως είπαμε, να είναι ο Ολυμπιακός που θα αντιμετωπίσει στις 10 ώρες Ελλάδος την Προρέκο στον ημιτελικό που θα ξεκινήσει εκείνη την ώρα. Επομένως, Νίκο, σου
1: Βασίλη,
0: δίνω το
1: λόγο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αργότερα. Ξέρω ότι έχει υποχρεώσει, οπότε να σε αποδεσμεύσουμε. Λοιπόν, στον πρώτο χρονικά ημιτελικό, στο Πόλο Ανδρών για το Champions League, ανάμεσα σε Μπαρτσελονέτα και Φερεντσβάρος. Το παιχνίδι τελείωσε 9-9, οδηγήθηκε στα πέναλτι, 13-11 πρόκριση για τους Ισπανούς, οι οποίοι σφραγίζουν εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Θυμίζω 10 η ώρα, έχουμε και την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Προ-Ρέκο, με την ελπίδα και την ευχή όλων μας, οι Πειραιώτες να πάρουν και εκείνοι το εισιτήριο και να αντιμετωπίσουν στον τελικό την Μπαρτσελονέτα.

Λοιπόν, ας επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο, καθώς σε λίγο ξεκινάει η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Για την ακρίβεια είναι η 23η έκδοση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, που σίγουρα θα μείνει στην ιστορία. Για πρώτη φορά το Μουντιάλ φιλοξενείται από τρεις χώρες ταυτόχρονα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Κάτι που σημαίνει ότι θα έχουμε αγώνες σε δεκάδες πόλεις, σε γήπεδα σύμβολα και σε τρεις διαφορετικές χρονικές ζώνες. Συγκεκριμένα, σε αυτό το τουρνουά θα χρησιμοποιηθούν 11 γήπεδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, 3 στο Μεξικό και 2 στον Καναδά.

Και σαν να μην φτάνει όλο αυτό, για πρώτη φορά θα δούμε 48 εθνικές ομάδες να διεκδικούν τον τίτλο, αντί για 32 που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Μία αλλαγή που αλλάζει εντελώς τη μορφή της διοργάνωσης, με νέους ομίλους, νέο φορμάτ, με knockout φάση και πολλές περισσότερες ευκαιρίες για τις λεγόμενες μικρές ομάδες να γράψουν μια ιστορία και μια έκπληξη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Η Ιορδανία, Ουσμπεκιστάν, πράσινο ακροτήρι και το αγαπημένο μου Κουρασάο καταγράφουν την παρθενική τους συμμετοχή. Οι 48 ομάδες έχουν χωριστεί σε 12 ομίλους των 4. Στους ομίλους δεν υπάρχει κάποια αλλαγή, καθώς όλοι παίζουν εναντίον όλων, άρα ξεκινάμε με την πρώτη φάση να έχουμε 3 αγώνες. Στα knockout προκρίνονται οι 2 πρώτες κάθε ομίλου και οι 8 από τις 12 καλύτερες

Αλλαγή έχουμε και κατά τη διάρκεια των αλλαγών των παικτών. Οι ποδοσφαιριστές που αντικαθίστανται υποχρεούνται να εγκαταλείψουν τον αγωνιστικό χώρο μέσα σε 10 δευτερόλεπτα από το σήμα του διαιτητή. Διαφορετικά, η ομάδα τους ενδέχεται να αντιμετωπίσει κυρώσεις. Αναβαθμισμένο θα είναι κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ το VAR. Το VAR μπορεί πλέον να επανεξετάσει περισσότερες περιπτώσεις, όπως λανθασμένα corner, foul που προηγήθηκαν σε φάση goal, ακόμα και το αν πρέπει να δοθεί δεύτερη κίτρινη κάρτα. Άλλη μια σημαντική αλλαγή. Επίσης, κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, απαγορεύεται οι ποδοσφαιριστές να καλύπτουν το στόμα τους. Ξέρετε, αυτό που βάζουν το χέρι μπροστά στο στόμα τους. Απαγορεύεται αυστηρά στους παίκτες να καλύπτουν τα στόματά τους όταν διαμαρτύρονται ή συνομιλούν με αντιπάλους με ποινή κίτρινης κάρτας για αντιαθλητική συμπεριφορά. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι μπορούν, ο Γαβρίλ με κοιτάει περίεργος, να διαβάσουν χείλη και να καταλάβουν το τι λένε οι ποδοσφαιριστές. Αλλαγή έχουμε και κατά το offside. Χρησιμοποιείται βελτιωμένο σύστημα ή μη αυτόματου offside με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, μειώνοντας δραστικά το χρόνο αναμονής με τις παραδοσιακές γραμμές. Τέλος, τεχνολογική επανάσταση έχουμε ακόμα και στην επίσημη μπάλα των αγώνων, την οποία κατασκευάζει η Adidas. Πρόκειται για μια μπάλα σχεδιασμένη αεροδυναμικά με μόλις 4 θερμικά πάνελ, είναι φτιαγμένη για να έχει σταθερή πορεία και να μένει ανεπηρέαστη από τις διαφορετικές κλιματικές συνθήκες που θα επικρατούν στα γήπεδα. Αφού οι αγώνες γίνονται σε 3 διαφορετικές περιοχές, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, μια πρόγνωση που είδα λέει ότι μπορεί σε μια χώρα να έχει ακραία ζέστη, στην άλλη να έχει βροχή, καταιγίδα. Γενικά ο καιρός νομίζω θα είναι ένας αστάθμητος παράγοντας για τις περισσότερες ομάδες. Και δεν είναι μόνο το πώς έχει φτιαχτεί η μπάλα, έχει και άλλη μια ιδιαιτερότητα, η οποία όμως κρύβεται στο εσωτερικό της. Εκεί υπάρχει ένας ψηφιακός αισθητήρας που καταγράφει κάθε κίνηση 500 φορές το δευτερόλεπτο. Έτσι, μιλάμε για αισθητήρα τρομερό. Για να καταλάβουμε τη σύγκριση, το ανθρώπινο μάτι και οι κανονικές κάμερες βλέπουν περίπου 25 με 50 καρέ το δευτερόλεπτο. Και αυτός ο αισθητήρας θα καταγράφει 500 φορές το δευτερόλεπτο. Έτσι, η ίδια η μπάλα καταφέρνει να εντοπίζει αμέσως και με απόλυτη ακρίβεια κάθε άγγιγμα, κάθε πάσα, κάθε σουτ ή περιστροφή, βοηθώντας τους διαιτητές να παίρνουν σωστές αποφάσεις χωρίς να υπάρχουν αμφιβολίες για το τι συνέβη σε κάποια αμφιζητούμενη φάση.

Το μόνο που δεν είναι αυτή η μπάλα είναι τηλεκατευθυνόμενη. Όλα τα άλλα τα κάνει. Οπότε όλα τα άλλα καλά. Τώρα για να μιλήσουμε λίγο και για το Μουντιάλ. Το Μουντιάλ επέστρεψε σπίτι του. Επέστρεψε στην ΕΡΤ. Από απόψε και για τις επόμενες 38 ημέρες, ως και τον τελικό στις 19 Ιουλίου, η ΕΡΤ θα βρίσκεται στο επίκεντρο της κορυφαίας ποδοσφαιρικής γιορτής του κόσμου, μεταδίδοντας και τους 104 αγώνες της διοργάνωσης. Οι αναμετρήσεις θα μεταδίδονται ζωντανά και αποκλειστικά από την ΕΡΤ 2 Sport, την ΕΡΤ 1, καθώς και την ΕΡΑ Sport, του πρώτου ραδιοφωνικού ραδιοφώνου της χώρας, που βρίσκεται στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, με 24-ωρο πρόγραμμα προσαρμοσμένο στο μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού.

0: Hera Sport 101,8.
1: Κάποιες διοργανώσεις είναι πολλά παραπάνω από ποδόσφαιρο.
2: Είναι ιστορία.
3: Είναι αναμνήσεις.
4: Είναι το μεγαλύτερο ραντεβού του κόσμου.
5: Και μια φάση αρκεί για να αλλάξουν τα πάντα.
6: Ποια ομάδα θα κάνει την έκπληξη και ποια θα γράψει στο τέλος ιστορία.
1: Το Μουντιάλ επέστρεψε στο σπίτι του με την καλύτερη ομάδα.
0: Ώρα Μουντιάλ. Καθημερινά όλες οι εξελίξεις από το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
1: Ακούτε Hera Sport.
7: Και το κατάλληλο τρέιλερ για το πού μπορεί να βλέπετε τις εκπομπές. Σας έλεγα ότι το Μουντιάλ επέστρεψε στην ΕΡΤ καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, της μεγαλύτερης στην ιστορία του θεσμού. Η ΕΡΤ φέρνει στους τηλεθεατές αλλά και τους ακροατές πιο κοντά από ποτέ στη δράση, μεταφέροντας καθημερινά τον παλμό του Μουντιάλ τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά, αλλά φυσικά και μέσω διαδικτύου. Η αυλαία του Μουντιάλ ανοίγει σε μισή ώρα από τώρα με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική σε ταυτόχρονη μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport, την ΕΡΤ 1 και την Hera Sport φυσικά. Παρέα θα δούμε το παιχνίδι με τον Γιάννη Ράνιο, τον οποίο τον καλησπερίζω, τον καλωσορίζω. Γιάννη, καλή αρχή να έχουμε.
8: Καλή αρχή και σε σένα και στους φίλους ακροατές Hera Sport. Ξεκινάει μια περιπλάνηση μέχρι τις 19 Ιουλίου στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και της χώρας του Καναδά. Με αυτά τα χρηστικά τα οποία ανέφερες και εσύ λίγο νωρίτερα, που αφορούν τις ιδιαιτερότητες, τις αλλαγές από την μπάλα μέχρι και τους κανονισμούς, και θα δούμε στην πράξη πως όλα αυτά τα πράγματα θα μπορέσουν να βρουν απόλυτη εφαρμογή. Μεξικό-Νότια Αφρική λοιπόν είναι το παιχνίδι το οποίο θα παρακολουθήσουμε. Στο γήπεδο εκεί όπου προσωπικά με φέρνει 40 χρόνια πίσω, όταν θυμάμαι τον εαυτό μου να παρακολουθεί το πρώτο του Μουντιάλ στο Μεξικό το 86, στο Αζτέκα, εκεί όπου έχουν γίνει δύο τελικοί παγκοσμίου κυπέλου. Δεν είναι και μικρό πράγμα, αναμφίβολα αυτό. Αλλά όπως και να το κάνουμε, μιλάμε για μια ειδική συνθήκη η οποία υπάρχει και για το Μεξικό και για την Νότια Αφρική. Δύο ομάδες οι οποίες κάνουν την πρεμιέρα τους στο πλαίσιο του πρώτου ομίλου, εκεί όπου θυμίζω προκρίνονται στους 32 οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο και οι 8 καλύτεροι τρίτοι, να το κρατήσουμε και αυτό, και μεταξύ των 9 κριτηρίων που υπάρχει σε περίπτωση ισοβαθμίας, να κρατήσουμε ότι πρώτο κριτήριο είναι τα μεταξύ τους μάτς, των ομάδων δηλαδή που ισοβαθμούν, και δεύτερο διαφορά τερμάτων επίσης τα μεταξύ τους μάτς, για να πάμε σε άλλα σενάρια μέχρι ακόμα και τη θέση κατάταξης στη FIFA. Με την ευκαιρία να πούμε, το Μεξικό είναι στη θέση νούμερο 14, η Νότια Αφρική στο νούμερο 60, και βεβαίως δύο ομάδες οι οποίες είχαν τις αδυναμίες τους, τις ατέλειές τους, αλλά τελικά κατάφεραν να φτάσουν μέχρι το Μεξικό τουλάχιστον, που θα τις δούμε τώρα, και μετέπειτα θα δούμε μέχρι που μπορούν να προχωρήσουν και ενδεχομένως εκεί όπου η γη της επαγγελίας είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και κυρίως η Νέα Υόρκη. Πάμε να δούμε λίγο πώς παρατάσσονται οι δύο ομάδες και τι σημαίνει και για τη μία και για την άλλη αυτές οι αλλαγές, που είναι η αλήθεια ότι παρακολουθώντας μέχρι και σήμερα το πρωί μέσα από την ιστοσελίδα της FIFA, εκεί όπου αρμόδιοι ρεπόρτερ έδιναν και κατέθεταν απόψη τους για ενδεκάδες σχηματισμούς, έχουν πέσει έξω σε πάρα πολλά πρόσωπα, κυρίως στο Μεξικό, εκεί όπου Αγκύρε φρόντισε να εκπλήξει αρκετούς, ενδεχομένως και τον Μπρος, τον προπονητή, ο οποίος είχε περάσει την περίοδο 2008-2009 και από τον Παντσεραϊκό, μιλάω για τον ομοσπονδιακό προπονητή της Νότιας Αφρικής. Ο Αγκύρε, ο οποίος λοιπόν για τρίτη φορά αναλαμβάνει τον ρόλο του εκλέκτορα της Εθνικής Ομάδας Μεξικού. Λοιπόν, ο Ράνχελ είναι στο τέρμα, αριστερά ο Γκαγιάρδο, δεξιά ο Ρέγιες, ο Μόντες με τον Βάσκεθ θα είναι δύο κεντρικοί αμυντικοί, με τον Λίρα στον άξονα, Γκουτιέρες, Ιντάλκο, Κιονιόνες, Αλβάρδο και Χιμένεθ είναι οι υπόλοιποι που συνθέτουν αυτό το κατά συνθήκη 4-3-3, γιατί θα δούμε μια ομάδα που αμήνεται πολύ διαφορετικά σε σχέση με τον τρόπο που επιτίθεται σαν σχήμα, και βεβαίως με έναν Χιμένεθ ο οποίος θέλει να γράψει τη δική του ιστορία ως ένας από τους κορυφαίους σκόρερ στο Μεξικό, και να δούμε και γι' αυτό το λόγο κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει ενδεχομένως με μια assist ακόμα και με κάποιο γκολ. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα της Νοτιού Αφρικής με συμπαγή άμυνα, πεντάδα μπροστά από τον Williams, ο οποίος είναι ο πορτιέρο, με τον Μοντάο δεξιά, τον Μπογκάζι, τον Οκόν, το Μοντίμπα και τον Σιμπίση να είναι η πεντάδα, επαναλαμβάνω, φουλ άμυνα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την Νότια Αφρική. Ο Σίτχολ με τον Μοκιοένα και τον Άνταμς είναι η τριπλέτα μπροστά. Και από εκεί και πέρα ο Φώστερ με τον Ράινερ θα είναι οι δύο επιθετικοί για την Νότια Αφρική. Για τον Ούγκο Μπρος, τον ομοσπονδιακό προπονητή των φιλοξενούμενων. Κρατάμε ότι για αυτό το παιχνίδι, ότι το Μεξικό από το 1994 όσες φορές έπαιξε σε 7 παιχνίδια, πρώτη αγωνιστική, ποτέ δεν ιτήθηκε. Και κάτι δείχνει αυτός ένα σερί που το οποίο θέλει να διατηρήσει, αλλά και από την άλλη πλευρά υπάρχει το αντίβαρο που λέει ότι σε 3 αναμετρήσεις με ομάδες αφρικανικές σε παγκόσμιο κύπελο, ποτέ το Μεξικό δεν έχει κερδίσει. Να δούμε δηλαδή κατά πόσο μπορεί και με το ρεκόρ της Νοτιού Αφρικής σε πρεμιέρα σε Μουντιάλ, που είναι μία ισοπαλία και 3 ήττες, και βεβαίως όλοι θα την θυμόμαστε από όλα όσα είχαν συμβεί στην χρονιά της τότε που και η ίδια το είχε διοργανώσει. Υπενθύμηση ότι στον όμιλο που είναι και το Μεξικό αλλά και η Νότιος Αφρική, είναι και η Νότια Κορέα και η Τσεχία που παίζουν 5 η ώρα Ελλάδος. Αυτά έτσι για να δούμε λίγο πώς θα είναι η πρώτη εικόνα. Και από εκεί και πέρα, λίγο πριν την αντίστροφη μέτρηση, και ενώ ακούγαμε και από την περιγραφή για το πόλο, υπήρχαν πυροτεχνήματα, κάνοντας έτσι ένα φαντασμαγορικό σκηνικό να στείνεται στο Αζδέκα, και βεβαίως ένας χορός πολέμου ουσιαστικά, έτσι, ένας παραδοσιακός χορός που έκαναν οι Νότιοαφρικανοί λίγο έξω από την Φυσούνα. Πάντως η τελετή έναρξη στο Αζδέκα ήταν εκπληκτική, είχε την στάμπα του Μεξικού και βεβαίως όλα όσα αφορούσαν αυτή την διοργάνωση, επαναλαμβάνω, σε ένα επιβλητικό γήπεδο κατάμεστο και βεβαίως με αυτό το φυσικό φωτισμό που είναι αυτή την ώρα, και ενώ οι δύο ομάδες αποσύρονται στα αποδυτήριά τους μετά την προθέρμανσή τους, γιατί όπως είπαμε μετράμε αντίστροφα και να δούμε τελικά με την είσοδο τι θα προκύψει και τι ακριβώς μπορεί να γίνει.
7: Γιάννη, και στην τελετή έναρξης έχουμε διαφορετικό φορμάτ, έτσι, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, καθώς είχαμε συνηθίσει να υπάρχει μια τελετή έναρξης και μετά να ακολουθεί το παιχνίδι το πρώτο του Μουντιάλ, ενώ τώρα θα έχουμε σε κάθε χώρα πριν από τη διεξαγωγή του πρώτου παιχνιδιού μία μικρή τελετή έναρξης, δηλαδή μία θα γίνει στο Μεξικό, μία θα γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, μία θα γίνει στον Καναδά, έτσι, και ακόμα και στην τελετή έναρξης έχει διαφορετικό τρόπο διεξαγωγής.
8: Και βέβαια με την κουβέντα να έχει ανοίξει τι γίνεται με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα στείλει τον Υπουργό Εξωτερικών στην πρεμιέρα που θα υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ένα Μουντιάλ το οποίο ταξιδεύει στη Βόρεια Αμερική. 48 εθνικές ομάδες, δεν τις λες και λίγες. Το λέω αυτό γιατί μιλάμε για έναν μαραθώνιο με τα 104 παιχνίδια. Πολύ διαφορετικά έχει ανοίξει πλέον πολύ το παιχνίδι, και αυτό μετά από μια κοπιαστική χρονιά κυρίως για εμβληματικούς παίχτες. Φαντάζομαι ότι καταλαβαίνεις και εσύ ότι θα είναι ακόμα πιο δύσκολο και ακόμα και για εκείνους που θα προσπαθήσουν να μαντέψουν τι ακριβώς μπορεί να γίνει σε αυτή την αναμέτρηση, όπου θα υπάρχουν grand favori, αλλά όπως λέγαμε και το απόγευμα, τα Μουντιάλ, ειδικά όσο διευρυμένα δείχνουν και είναι, αποτελούν έναν πολύ καλό τρόπο για να χάσει κανείς εύκολα και γρήγορα χρήματα. Γι' αυτό θέλει και προσοχή στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα χρήματά μας. Δεν υπάρχουν στάνταρ σε τέτοιες περιπτώσεις και ενδεχομένως κάποιες εναλλακτικές επιλογές, κυρίως αναφέρομαι σε ειδικά στοιχήματα, να είναι μια καλή περίπτωση. Πάντως θα είναι ένα Μουντιάλ για το οποίο είναι το τελευταίο για παίκτες εμβληματικούς. Είναι ο Νέιμαρ, είναι ο Νόιερ, ο Γερμανός θεματοφύλακας, είναι ο Μόντριτς, είναι ο Τσόα και βεβαίως οι δύο πολύ σπουδαίοι, και ο Ρονάλντο με το Μέση, που θα τους θαυμάσουμε για τελευταία φορά σε αυτό το Μουντιάλ, καθώς η δική τους αυλαία πέφτει. Βλέπεις, κανείς δεν μπορεί να νικήσει το χρόνο όσα τρόπαια και να έχει κατακτήσει.
7: Γιάννη, ο όμιλος νομίζω ότι θεωρείται αρκετά ανταγωνιστικός, με το Μεξικό να εμφανίζεται ως το βασικό φαβορί για την κορυφή. Όπως ανέφερες και εσύ, σύμφωνα με την UEFA βρίσκεται στην 14η θέση. Παρ' όλα αυτά καμία ομάδα δεν μπορεί να θεωρηθεί outsider, καθώς η Νότια Κορέα είναι 25η από ό,τι βλέπω, η Τσεχία 41η και η Νότια Αφρική στην 60η θέση, και οι τρεις ομάδες διαθέτουν ποιότητα, εμπειρία και παίκτες ικανούς να κάνουν τη διαφορά, έτσι.
8: Κοίταξε, βέβαια, σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες, νομίζω ότι λίγο πιο νεανικό δείχνει το ρόστερ της Νότιας Κορέας και μετέπειτα της Νοτιού Αφρικής, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται σε έλλειψη εμπειρίας ενδεχομένως και παραστάσεων. Θα δούμε πάντως πώς ακριβώς θα το διαχειριστούν οι ομάδες, γιατί είναι οι καιρικές συνθήκες που από πόλη σε πόλη, από χώρα σε χώρα μεταβάλλονται. Είναι οι πάρα πολλές μετακινήσεις οι οποίες υπάρχουν και σίγουρα κάνουν το σκηνικό ακόμα πιο δύσκολο για όλες τις αποστολές. Και βεβαίως δεν ξεχνάμε ότι υπάρχουν και τα παρατράγουδα με τα οποία έχει ξεκινήσει ένα Μουντιάλ εκεί όπου στο στόχαστρο βρίσκεται το Ιράν, με δεδομένο ότι ανακλήθηκαν εισιτήρια που είχαν αγοραστεί από Ιρανούς, μέλη του επιτελείου του Ιράν δεν έλαβαν βίζα. Το Ιράν υποχρεώνεται να έχει βάση στο Μεξικό και να μετακινείται αεροπορικώς για τους αγώνες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτός είναι και ένας λόγος που τα ρέμει ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, μιλώντας χθες στο ESPN, το τόνισε αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα βλέπεις χιλιάδες Μαρκινούς φιλάθλους να βλέπουν τις αιτήσεις της βίζας να απορρίπτονται. Ο κορυφαίος Αφρικανός διαιτητής...
7: Αναφέρεσαι στον διαιτητή από το Σουδάν.
8: Ακριβώς, που τελικά με αυτό το διπλωματικό ζήτημα το οποίο υπήρχε με το διαβατήριό του, η FIFA, η UEFA μάλλον, θέλοντας να τον επιβραβεύσει όλη αυτή την ταλαιπωρία, τον όρισε στον τελικό του Super Cup που θα γίνει στο Σάλτσμπουργκ 12 Αυγούστου. Οπότε είναι πράγματα, να, οι αποστολές της Σενεγάλης και του Ουσμπεκιστάν που υποβλήθηκαν σε εξονυχιστικούς ελέγχους περισσότερους από κάθε άλλη χώρα. Είναι και το πρωτόκολλο πολύ αυστηρό στις ΗΠΑ και αυτό ήταν και ο λόγος που ο Τζιάνι Ινφαντίνο με τις δικές του δηλώσεις χθες είπε ότι ίσως θα πρέπει να χαλαρώσουν λίγο τα πράγματα προκειμένου όλοι να απολαύσουν αυτή την γιορτή του ποδοσφαίρου.
7: Και επειδή ξέρω ότι πάντα σ' αρέσει να ενημερώνεσαι σφαιρικά, είμαι σίγουρος ότι έχεις δει και το χθεσινό εξώφυλλο της ΕΚΥΠΤ, η οποία είχε τον Ντόναλντ Τραμπ με εκείνο το μετάλλιο της ειρήνης να κρατάει μια μαριονέτα ουσιαστικά που είναι ο Ινφαντίνο, να έχει το διαιτητή το Σουδανό να τους δείχνει κίτρινη κάρτα και ταυτόχρονα να έχει και έναν Αμερικανό στρατιώτη ο οποίος ήταν, ανήκει στην μονάδα που είναι υπεύθυνη για την μεταναστευτική πολιτική που εφαρμόζουν στην Αμερική. Υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια για αυτό το Μουντιάλ. Όπως ανέφερες και για τον Ντόναλντ Τραμπ, είναι περίεργο πώς θα υποδεχτούν το Ιράν, με το οποίο είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Γενικά, εμείς εστιάζουμε στο ποδόσφαιρο, αλλά υπάρχουν και άλλα τα οποία συμβαίνουν.
8: Και βέβαια τα κομμάτια του AI πήραν φωτιά με αφορμή αυτό το πρωτοσέλιδο που είπες. Πάντως, για να επιστρέψουμε λίγο στο παιχνίδι, όπου θα έχουμε σέντρα σε 18 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος, ανάμεσα στην ομάδα του Μεξικού και της Νότιας Αφρικής. Ο Πινέδα από πλευρά ΣΑΕΚ, παίχτης ΣΑΕΚ και ο Σάντσες του ΠΑΟΚ δεν βρίσκονται στο αρχικό σχήμα. Γι' αυτό είπα ότι ήταν κάποιος από τους παίχτες που τους έφερναν τα ρεπορτάζ να βρίσκονται στην αρχική ενδεκάδα. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω, εντάχει τις ενδεκάδες για το Μεξικό με τον Αγκύρε να παρατάσει τον Ραγχέλ στο τέρμα. Και από εκεί και πέρα Γκαγιάρδο, Βάσκεθ, Μόντες και Ρέγες στη γραμμή άμυνας. Δίγα Γκουτιέρες, Φιντάλκο στη μεσαία γραμμή με Κινιώνες, Αλβαράδο και τον Χιμένεθ να είναι η μεσοεπιθετική πλευρά επί της ουσίας ο Χιμένεθ, ο οποίος είναι ο καθαρό αιμοσφόρ. Γουίλιαμς στην κορυφή και δεν ξέρω αν μπορούμε να ακούσουμε και από ήχο που υπάρχει αυτή την ώρα σε αυτό το μίνι τελετουργικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους. Μουντεάνου, Μποκάζι, ο Κον, Μποτίμπα στην άμυνα μαζί με τον Σιμπίση, η πεντάδα επί της ουσίας, με τον Άνταμ, τον Σίνχολτ, τον Μακοένα στα χαφ και τον Φώστερ με τον Ράινερς να είναι το δίδυμο επιθετικών. Τώρα, αυτό το οποίο υπάρχει ουσιαστικά ένα μήνυμα ειρήνης, εγώ έτσι θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω αυτό το οποίο ακούγεται. Και ταυτόχρονα, λίγο νωρίτερα, είδαμε και τον όρκο νίκης από πλευράς Μεξικανών. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε, όχι μόνο για το παιχνίδι, αλλά γενικότερα για το παγκόσμιο κύπελο. Και υπάρχει μια τεράστια κορδέλα κίτρινη με λεπτές μπλε γραμμές στο πλάι που καταλήγουν στο κέντρο του γηπέδου και αρχίζουν και παρατάσσονται όλες οι σημαίες των χωρών που μετέχουν σε αυτή την διοργάνωση. Ακούτε, φαντάζομαι, και με τη Βοσνία, το Κατάρ, παίρνουν θέση εκεί στο κέντρο του γηπέδου, η Ελβετία, η Βραζιλία, ένα από τα φαβορί με τον πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή, να θυμίσω, τον Αντσελότη, ο οποίος ετησίως αμείβεται με 10 εκατομμύρια και ήταν ένα από τα στοιχεία τα οποία έπαιξαν.
7: Γιάννη, κατάμεστο το γήπεδο, 85.000 κόσμος, έτσι.
8: Εισιτήρια τα οποία έχουν προπολιθεί μήνες τώρα και βέβαια σε μια τιμή ιδιαίτερα αλμυρή και για τα δεδομένα και την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Mexico City. Australia. Η Αυστραλία, ακούτε πως παρατάσσονται, επαναλαμβάνω, εθελοντές. Είναι αυτοί που κρατούν τις σημαίες με τα κοντάρια τους και παρατάσσονται στον κύκλο της σέντρας που υπάρχει το σήμα του παγκοσμίου κυπέλλου, το Κουρασάο, το οποίο είναι μία από τις ομάδες που αναμφίβολα έχει κάνει αίσθηση με την παρουσία του και γι' αυτό δίνουν και παίρνουν τα στοιχήματα για το Κουρασάο αν θα καταφέρει να πετύχει γκολ στη φάση των ομίλων. Κρίμα πάντως που δεν είναι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, θα ήταν κάτι το οποίο θα το θέλαμε. Η Σουηδία, η Τινησία, ακούτε, παίρνουν όλοι τον δικό τους ρόλο, περιμένοντας την αντίστροφη μέτρηση.
7: Γιάννη, να σε διακόψω, να πάμε λίγο Μάλτα, Βασίλης Μότσης, με εκλεκτό καλεσμένο. Βασίλη, λόγος σε σένα.
3: Είναι χαρά να έχω δίπλα με τον Σάντρο Καμπάνια, ο οποίος ήταν προπονητής ο πρώτος που οδήγησε την εθνική μας ομάδα στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλείου στο Μόντρεαλ το 2005. Και τώρα είναι δίπλα μας, κάνει το σχόλιο για την Ιταλική τηλεόραση. Mr. Καμπάνια, first of all, it's very, we are very happy that you're with us. I would like a comment about the semi-final that will follow between Proreco and Olympiacos.
9: They are two fantastic teams. Olympiacos had some problem at the beginning of the season, some injured player, and also they qualify in the last game during the quarterfinal. Proreco maybe has more player on the bench, and I think Reco will try to have a better rhythm. Olympiacos, I think they would like to play with Kakaris and Nikolaidis for sure. So it depends on the defense of Reco if they can stop these two players.
3: Christos Afrodakis is here like an ambassador, and it was the player with his brother Yorgos that gave the bronze medal to Greece with you as a coach.
9: For me, the Afrodakis brother, I have in my dream all the time because also thanks for them, we won the first medal in the history in the Greek water polo ever.
3: Thank you very much, Mr. Καμπάνια. Thank you very much. Λοιπόν, να σου μεταφράσω και το τι είπε, έτσι. Καταρχάς για τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με την Προρέκο. Είπε ότι ο Ολυμπιακός είχε κάποια προβλήματα στο ξεκίνημα τη σεζόν και δυσκολεύτηκε κάπως περισσότερο για να φτάσει στο Final Four εδώ πέρα, αλλά είπε ότι είναι δύο πολύ μεγάλες ομάδες και ο Ολυμπιακός και η Προρέκο. Η Προρέκο λέει ότι μπορεί να έχει μεγαλύτερο παγκό, ας το θέσουμε έτσι, επιλογές δηλαδή, και θα επιδιώξει να δώσει το παιχνίδι τον γρήγορο ρυθμό για να μπορέσει να το φέρει στα μέτρα της. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό είχε πει και ο Έλβις Φάτοβιτς, ότι αυτό θα επιδιώξει να κάνει η Προρέκο και θα βγάλει και πολλές κόντρες, και αυτό θα επιχειρήσει να εμποδίσει ο Ολυμπιακός. Και απ' την άλλη, αυτό το ρώτησα επειδή είναι εδώ ως πρεσβευτής της European Aquatics, Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, ο Χρήστος Αφρουδάκης, για αυτό το Final Four. Τι ήταν ο παίκτης ο οποίος τότε είχε δώσει την assist στον αδερφό του, τον Γιώργο, για ένα απίθανο γυριστό που έφερε την νίκη στον μικρό τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος το 2005 στο Μόντρεαλ της Κροατίας στην παράταση. Και αυτό ήταν το πρώτο χάλκινο μετάλλιο, το πρώτο μετάλλιο που πήρε ποτέ η ελληνική δατοσφαίριση σε επίπεδο ανδρών το 2005 στο Μόντρεαλ με τον Σάντρο Καμπάνιες προπονητή. Και όπως είπε, τα αδέρφια Αφρουδάκη, λέει, τα έχω πάντα, τα βλέπω, λέει, στον ύπνο μου. Είχαν συνδυαστεί για να έρθει αυτό το μετάλλιο, αυτή η επιτυχία, και τους έχει πάντα στην καρδιά του. Δηλαδή, αυτό ήταν το σχόλιο του Σάντρου Καμπάνια. Και εντάχει να σου πω, Νίκο, και ποια είναι η σύνδεση του Ολυμπιακού, έτσι. Ζερδεβάς Άγγελ, Γκίλας, Γενιδουνιάς Φουντούλης Γούβης, Ζάλανκι, Δήμο Αλαφραγής Κάκαρης, Νικολαίδης, Παπαναστασίου Τζορζάδος και Πούρος είναι οι 14 που θα επιδιώξουν σήμερα να νικήσουν την Προρέκο και να πάρουν το εισιτήριο για τον τελικό του Final Four.
7: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε τον Βασίλη Μότση και το σχόλιο που έκανε ο Σάντρο Καμπάνια, ο Ιταλός coach, ο οποίος στο παρελθόν είχε διατελέσει και προπονητής της Εθνικής Ελλάδος. Και επιστρέφω στο Γιάννη Ράνιο. Γιάννη, τρεις σημαίες των τριών χωρών που διοργανώνουν το Μουντιάλ μπήκανε ταυτόχρονα στο στάδιο. Είδα μπήκανε μαζί οι σημαίες του Μεξικού, των Ηνωμένων Πολιτειών και, και του Καναδά.
8: Μήπως θα πρέπει να ακούσουμε λίγο και Αντρέα Μποτσέλη.
7: Να ακούσουμε φυσικά.

0: Γιάννη, πάντα ξέρω ότι σ' αρέσει καλή μουσική, ξέρω ότι την ψάχνεις, οπότε ήθελες να ακούσεις και λίγο Μποτσέλη, έτσι.
1: Εντάξει, τον είχαμε απολαύσει πριν μερικούς μήνες στο Ολυμπιακό Στάδιο και μάλιστα και ο γιος του ακολουθεί τα γιαχνάρια, αλλά ο Ιταλός τενόρος αναμφίβολα είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι ιδιαίτερο, η ιστορία που κουβαλάει και ο ίδιος. Και λίγο νωρίτερα αυτό που δεν προλάβαμε να πούμε, ότι από αυτό το μήνυμα ειρήνη, συμφιλίωση, αγάπη, όλα αυτά τα ωραία τα οποία πρέπει να εκπέμπονται από τέτοιες διοργανώσεις, είναι αλήθεια ότι ήταν από τις αγαπημένες μου, δεν τη γνώρισα και λέω ήταν γιατί υπάρχει και ο χρόνος που αλλάζει ανθρώπους και οι διάφοροι που κάνουν τα μαγικά τους. Εν πάση περιπτώσει ήταν η Σάλμα Χάγεκ, η οποία πραγματικά πέρασε το δικό της μήνυμα. Ήταν η κυρία με το κόκκινο παντελόνι και κόκκινο σακάκι, αν πρόλαβες και συναντήσεις. Δεν ξέρω αν την γνώρισες αμέσως.
0: Όχι, δεν την γνώρισα.
1: Άρα δεν ήμουν μόνο εγώ.
0: Όχι, εγώ μένω στο ήτανε από τις αγαπημένες μου, που σημαίνει ότι ήτανε παλιά, τώρα πλέον δεν είναι στις αγαπημένες.
1: Είναι λίγο διαφορετική η αλήθεια, αλλά καλώς όρισε, εν πάση περιπτώσει, όλους τους φίλους.
0: Δεν ξέρω αν η Σάλμα ακούει Ερασπόρ και αν θα της αρέσει αυτό το σχόλιο. Νομίζω ότι θα την πικράνεις, Γιάννη, και δεν θέλω.
1: Εντάξει, νομίζω ότι θα το ξεπεράσει πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, και ενώ πλέον τα πάντα επιστρέφουν στην κανονικότητά τους για να ξεστηθεί αυτό το λιτό, απέριτο σκηνικό το οποίο υπήρχε, για να κάνουν τη δική τους παρέλαση οι χώρες με τις σημαίες. Λοιπόν, θυμίζουμε Μεξικό, Νότιο Αφρική είναι στον πρώτο όμιλο, εκεί όπου υπάρχει και Νότιος Κορέα, υπάρχει και η ομάδα της Τσεχίας, το επιβλητικό Αζτέκα του Μεξικού, εκεί όπου έχουν γίνει όχι ένας αλλά δύο τελικοί παγκοσμίου κυπέλου και αναμφίβολα είναι από τα στοιχεία τα οποία αξίζει να συγκρατήσουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Στο μεταξύ, βλέπω τη Σάλμα Χάγεκ να κρατά το βαρύτιμο τρόπαιο και να το δίνει στον Τζάνι Φαντίνο. Υψώνεται για πρώτη φορά και η τελευταία θα είναι από την ομάδα που όλοι θα γνωρίζουν. Πάντως τη βλέπω και την ξαναβλέπω. Δεν θα τη γνώριζα αν την έβλεπα στον δρόμο, πίστεψέ με, τη Σάλμα Χάγεκ. Πολύ διαφορετική.
0: Εσύ, Γιάννη, δεν θα τη γνώριζες. Είμαι σίγουρος ότι η Σάλμα Χάγεκ θα σε γνώριζε όμως.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, ένας πολύχρωμος καπνός από την οροφή με τα μικρά πυροτεχνήματα τα οποία σκάνε για να κάνουν έτσι λίγο πιο φαντασμαγορικό το σκηνικό. Θυμίζοντας ότι το Μεξικό ξεκινάει με τον Ράγχελ στο τέρμα, Γκαγιάρδο, Βάσκεθ, Μόντες και Ρέγγες στην αμυντική γραμμή, ο Λίρα στα χαφ μαζί με τον Κουτιέρες και τον Φιντάλκο, Κινιώνες με Αλβαράδο και Χιμένεθ, ό,τι πιο απειλητικό για οποιαδήποτε αντίπαλη ομάδα. Και από την άλλη πλευρά ο Βίλιαμς ο τέρμα με Μουντάο, Μπογκάζι, ο Κον, Μοντίμπα και τον Σιμπίση, πεντάδα της άμυνας, με Σίτχολ, Μοκοένα, Άνταμς και επιθετικό δίδυμο Φώστερ και τον Ράινερς. Σε πλήρη παράταξη και η διαιτητική ομάδα με τον Βίλτον Σαμπάιο, τον Βραζιλιάνο. Θα πάρει την μπάλα, την οποία ανέλησες διεξοδικώς τις ιδιαιτερότητες που έχει. Μια μπάλα που όχι απλά φουσκώνει, αλλά και φορτίζει ταυτόχρονα για όλες αυτές τις λειτουργίες οποίες κάνει.
0: Μόνο τηλεκατευθυνόμενη δεν είναι, όπως είπε και ο Γαβρίλ Ρεμούντος. Όλα τα άλλα τα κάνει, έτσι.
1: Σωστά. Και σαν να μπαίνουν οι Chicago Bulls, αν ακούς, έτσι. Ακούσε τι γίνεται. Με τις κλασικές πράσινες εμφανίσεις, οι Μεξικανοί κρατούν και τα παιδάκια. Και από την άλλη πλευρά, με τις κίτρινες εμφανίσεις, η ομάδα της Νοτιού Αφρικής.
0: Ακούγοντας πάντως αυτό το τραγούδι, περιμένω από κάπου να δω Βαγγέλη Ζορμπά, Κώστα Σωτηρίου, Γιάννη Τεντόπουλο.
1: Σωστά,
0: έτσι.
1: Σωστά. Και τώρα να ακούς Σκότι Πίπεν και Μάικλ Τζόρνταν. Εν πάση περιπτώσει, παγκόσμιο κύπελο, περιμένουμε την σέντρα, την έναρξη, και ενώ τι γίνεται, οι δύο ομάδες παρατάσσονται η μία στο ένα ημικύκλιο του κέντρου και η άλλη στο άλλο, με όλους τους παίχτες και όχι μόνο με τις ενδεκάδες. Και ενώ οι 48 σημαίες στο χορό που συμμετέχουν στο Μουντιάλ παραμένουν στο χορτάρι και περνούν και τα μηνύματα με τα παιδάκια διαφόρων εθνικοτήτων, ακόμα και παιδάκια με κινητικά προβλήματα. Είπαμε, είναι αυτό το οποίο θέλει να περάσει η FIFA για την ισότητα. Και ενώ οι σημαίες των οικοδεσποτών στον αγωνιστικό χώρο δεσπόζουν, βλέπω παιδάκια με τοπικές ενδυμασίες και του Μεξικού αλλά και της Νοτιοαφρικής, και αυτός είναι ο ύμνος της Νοτιοαφρικής.

0: εκπληκτική φωνή.
1: Γιάννη, ακούσαμε τον εθνικό ύμνο της Νότιας Αφρικής. Πρέπει να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, οπότε πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
4: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
3: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
4: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
3: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
9: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
8: Τρελόσερι.
10: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακούτε Era Sport.
1: Λοιπόν, να κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα από το Γιάννη Ράνιο, καθώς νομίζω ότι ολοκληρώνεται η τελετή έναρξης του αγώνα. Γιάννη.
0: Πράγματι, και ενώ με ελικόπτερο φεύγει η σημαία του Μεξικού που ανεμίζει και κυματίζει ταυτόχρονα πάνω από το επιβλητικό Αστέκα, το οποίο περίπου 2 ώρες πριν την έναρξη της πρεμιέρας ήταν κατάμεστο. Και πλέον αυτό που λέμε με το δημοσιογραφικό κλισέ, αλλά είναι πραγματικότητα, η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε σέντρα στον πρώτο αγώνα του παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα στο Μεξικό και την Νότια Αφρική.
1: Πάντως, Γιάννη, νομίζω ότι και σένα σου έκανε εντύπωση το τραγούδι που επέλεξαν οι διοργανωτές των Chicago Bulls, ήταν έτσι, αν δεν κάνω λάθος, για το τελετουργικό. Σωστά.
0: Ναι, είναι αλήθεια ότι και εμένα με ξένησε λίγο, γιατί το έχουμε ταυτίσει, το έχουμε συνδυάσει με αμερικανικά γεγονότα, με Chicago Bulls. Ωραία. Με μπάσκετ και όχι με μεξικό και ποδόσφαιρο.
1: Μικρή ανάσα, πάμε στο Γιώργο Αθανασίου, ο οποίος θα μας εξηγήσει γιατί στο Μεξικό έπαιξε το τραγούδι των Chicago Bulls. Γιώργο, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα στο Γιάννη. Καλό Μουντιάλ να έχουμε φέτος, με περισσότερες ομάδες, περισσότερα παιχνίδια. Η ΕΡ παρούσα και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι, επειδή αναφέρθηκε το όνομα του Michael Jordan, είναι αυτή την ώρα πρέπει να είναι στην παλιά πόλη της Ρόδου, κάνει διακοπές, ήρθε με την θαναμιγό του, δεν είναι πρώτη φορά που έρχεται στη Ρόδο, όπως και πολύ παλαιότερα ο Ενζωή τότε Πελέ επισκέφθηκε τη Ρόδο. Έτσι λοιπόν και ο Μάικλ Τζόρνταν βρίσκεται αυτές τις ώρες, τελευταίες ώρες εδώ στη Ρόδο και φαντάζομαι θα παρακολουθήσει ή θα έχει παρακολουθήσει την τελετή έναρξης και θα παρακολουθήσει το πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ ανάμεσα στο Μεξικό και την Νότια Αφρική. Αυτό που έχω απλά να πω βάσει των στατιστικών, αν θυμάμαι καλά, είναι η 8η φορά που το Μεξικό παίζει σε πρεμιέρα. Καμία φορά δεν έχει καταφέρει να κερδίσει. Και το 2010
1: είχαν συναντηθεί και είχαν αναδειχθεί, αν δεν κάνω Γιώργο, ισόπαλες οι δύο ομάδες με 1-1.
11: Ναι, ήταν το 2010 που το κέρδισε η Ισπανία το
1: Μουντιάλ.
11: Οπότε για να δούμε τι αναμένεται σήμερα να γίνει. Θα είναι από τις 7 φορές, καμία φορά δεν έχει κερδίσει, οπότε για να δούμε αν θα σπάσει αυτή το άτυχο στατιστικό που έχει η ομάδα του Μεξικού, η οποία θα αγωνιστεί μπροστά σε 84.000 φιλάθλους που είναι η χωρητικότητα του σταδίου Αστέκα στην πόλη του Μεξικού.
1: Άρα, Γιώργο, μάλλον το τραγούδι στο Μεξικό ακούστηκε για να τιμήσουν τον Μάικλ Τζόρνταν, ο οποίος βρίσκεται στη Ρόδο. Εγώ κάτι τέτοιο υποψιάζομαι ότι έχει
11: βρίσκεται
1: γίνει.
11: Βρίσκεται στη Ρόδο. Θεωρείται από τους πιο πλουσιότερους αθλητές στον πλανήτη.
1: Ένας παίκτης ιστορία, δεν το συζητάμε. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την πληροφορία. Να φύγουμε λίγο από το ποδόσφαιρο και να πάμε στο πόλο, καθώς η ώρα της αλήθειας έφτασε για τον Ολυμπιακό στο Champions League των ανδρών. Έχει ξεκινήσει ο αγώνας με την προ-ρέκο, οπότε πάμε στον Βασίλη Μότση να μας πει πώς εξελίσσεται το παιχνίδι. Βασίλη, ο λόγος σε σένα.
5: Σκοράρει ο Γκέργο Ζάλαγκη για τον Ολυμπιακό, 6:33 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου. Μειώνει σε 2-1, γιατί ο Ολυμπιακός είχε δεχτεί 2 γκολ στα πρώτα 43 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Αρχικά από τον Φοντέλη, ύστερα από κερδισμένη αποβολή και επίσης, μάλλον όχι στα ίσια, είχε γίνει, είχε έρθει το 1-0 από τον Φοντέλη στα 7:40 και στα 7:17 από τον Πρεσιούτη, ύστερα από σφύριγμα για επιθετικό φάουλ. Αλλά σε επίθεση παίκτη παραπάνω ο Ολυμπιακός κατάφερε να σκοράρει με τον Γκέργο Ζάλαγκη, μειώνοντας σε 2-1 σε αυτόν τον ημιτελικό, τον οποίο παρακολουθούν από κοντά περίπου 2.000 φίλαθλοι εδώ στη Μάλτα, οι περίπου 300 είναι του Ολυμπιακού. Υπάρχουν φίλαθλοι από όλες τις ομάδες, χρεώνεται με αποβολή τώρα ο Γιάννης Φουντούλης και ο Παβιγιάρ κάνει τις προσποιήσεις και το σου και θα σκοράρει για την προ-ρέκο. Κάνει το 3-1 ο Παβιγιάρ. Ο Ολυμπιακός έχει δεχθεί γκολ σε κάθε επίθεση της ιταλικής ομάδας και αυτό είναι σίγουρα ένα πρόβλημα. Πρέπει να βελτιώσει την αμυνά. Το έχει δεχθεί 3 γκολ σε διάστημα λιγότερο των 2 λεπτών. 6:13 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου, λοιπόν, το σκορ γίνεται 3-1. Προσπαθεί να δώσει συμβουλές ή να αλλάξει πράγματα από τον πάγκο ο Έλβις Φάτοβιτς, που επανέφερε στο παιχνίδι και το έβαλε, μάλλον στο παιχνίδι, και τον Γκίλα, τον νεαρό περιφερειακό, έμπειρο πλέον βέβαια, νεαρός μεν, αλλά έμπειρος στα 23 του χρόνια, ο Νίκος Γκίλας, με σπουδές παραστάσεις και με τον Ολυμπιακό και με την εθνική μας ομάδα. Έχει ένα τραυματισμό, επέστρεψε στη δράση στους τελικούς του πρωταθλήματος και δίνει το παρόν στο Final Four της Μάλτας. Είναι στην επίθεση ο Ολυμπιακός με τον Γκίλα να κρατά στα 2 μέτρα. Έχει πάρει θέση ο Δημήτρης Νικολαίδης, εκεί προσπάθησε να περάσει την μπάλα ο Γκίλας. Υπάρχει αποβολή που κερδίζει ο Νικολαίδης. Έτσι λοιπόν θα έχει δεύτερη διαδοχή επίθεση, παίκτη παραπάνω ο Ολυμπιακός, που νωρίτερα σκόραρε, είχε κερδίσει διπλό παραπάνω. Βέβαια, μετά την πρώτη αποβολή έπαιρναν άλλα 2 δευτερόλεπτα και επομένως έγινε σε μονό παραπάνω τον γκολ από τον Ζάλαγκη. Και τώρα χάνεται μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Επιμένει ο Άγγιαλ, ο οποίος θα πάρει την μπάλα. Δεν ξέρω γιατί σάστησε και γιατί δεν γύρισε. Ο χρόνος εντωμεταξύ δεν ανανεώθηκε. Ζητάνε την μπάλα οι διαιτητές στα χέρια τους για να διαλευκάνουν την κατάσταση. Και η κατοχή είναι για την προ-ρέκο. Έπρεπε να είχε σουτάρει ο Άγγιαλ. Βρέθηκε μόνος στο πρώτο δοκάρι. Έχασε μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει. 1-2 λοιπόν στις επιθέσεις του Ολυμπιακού με παίκτη παραπάνω. 3-1 το σκορ. Υπέρ της προ-ρέκο μετά από 3,5 λεπτά παιχνιδιού. Στην επίθεση και πάλι η ιταλική ομάδα με τον Ήρβινγκ να αφήνει την μπάλα στον Κανέλα και να την ξαναπαίρνει στα χέρια. Σουτάρει, αποκρούει ο Τζορτζάτος σε κόρνερ. Η πρώτη αποκρουσία από τον Παναγιώτη Τζορτζάτο στον σημερινό αγώνα έρχεται σε αυτό το σημείο. Κόρνερ λοιπόν και 9-18 δευτερόλεπτα για την ιταλική ομάδα, η οποία είναι στην επίθεση από τα αριστερά. Έχει κυλήσει ο χρόνος γιατί έπαιξε την μπάλα ο παίκτης προ-ρέκο και στη συνέχεια υπήρξε σφύριγμα για επιθετικό φάουλ, με το οποίο χρεώνεται ο Τζούρικ στα 2 μέτρα, ο Σλοβάκος, φουνταριστός. Έτσι λοιπόν η κατοχή αλλάζει χέρια, πηγαίνει σε αυτά των παικτών του Ολυμπιακού. Ο Παναγιώτης Ζορτζάτος περιμένει κάποιον συμπαίκτη του να ελευθερωθεί. Το κάνει αυτό γεννηδουνιάς, παίρνει την μπάλα στο κέντρο της πισίνας, πιέζεται εκεί από τον Κοντέμι. Κρατά ο Ζάλαγκ ήταν, ο οποίος θα περάσει τον Πούρο, μπήκε και αυτό στο παιχνίδι, κερδίζει ένα απλό φάουλ από τον Ήρβινγκ. Στη συνέχεια υπάρχει σφύριγμα για αποβολή που κερδίζει ο Νικολαίδης και πάλι στα 2 μέτρα. Δίνει αποβολές πολλές η προ-ρέκο, είναι το στυλ παιχνιδιού της. Θα αποκρούσει ωστόσο ο Νικόζια το σούτ με το οποίο επιχείρησε να απειλήσει την εστία του ο Γκέργο Ζάλαγκη. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Κάποια από τα 18 δευτερόλεπτα που έχει στη διάθεσή του θα είναι με παίκτη παραπάνω. Γυρίζουν την μπάλα οι Ερυθρόλευκοι. Την έχει τώρα ο Πούρος, θα δώσει στον Αγγίλα ένα σούτ από δύσκολη γωνία. Ο Αλαφραγκής ήταν. Είναι πολύ μακριά η αλήθεια είναι η πισίνα και κάποιες στιγμές και γυαλίζει το νερό, δεν είναι καλός ο φωτισμός. Δεν βλέπω καλά τα νούμερα. Ήταν ο Γκύλος όπως είπα στην αρχή. Εν τέλει ο παίκτης που έκανε το σουτ, αλλά ήταν άστοχο. Το σκορ παραμένει στο 3-1. Προρέκο Ολυμπιακός λοιπόν. 4-16 ακόμη για την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου. Μία ακόμα αποβολή σφυρίζεται τώρα στην άμυνα του Ολυμπιακού. Την χρεώθηκε ο Νικολαίδης. Άρα υπάρχει επίθεση παίκτη παραπάνω για την Προρέκο. Γυρίζουν την μπάλα οι παίκτες της ομάδας του Σάντρο Σούκνο. Ο Γρανάδος θα σκοράρει με ένα σκαστό σουτ. Θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Παναγιώτη Τζορτζάτου για να κάνει το 4-1. Πολύ κακό το ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό. 4 γκολ έχει δεχτεί σε διάστημα 4 λεπτών από την Προρέκο και υπάρχει αλλαγή τερματοφύλακα από τον Έλβις Φάντοβιτς. Θα φύγει ο Παναγιώτης Τζορτζάτος, θα μπει ο Μάνος Ζερδεβάς κάτω από τα δοκάρια των Ερυθρολεύκων που καλούνται να βγάλουν αντίδραση, σίγουρα να βελτιώσουν την άμυνά τους. Καθώς η Προρέκο σε αυτά τα πρώτα 4 λεπτά έχει πετύχει 4 γκολ και ο Ολυμπιακός έχει δεχτεί ένα, έχει σκοράρει ένα μάλλον με τον Γιώργο Ζάλαγκη σε επίθεση παίκτη παραπάνω. Όπως είπαμε λοιπόν, ο Ζερδεβάς κάτω από το δοκάρια. Στην επίθεση τώρα είναι ο Ολυμπιακός με τον Πούρο να δίνει στα αριστερά στον Τάκη Δήμου. Νέα αποβολή, την κερδίζει ο Κάκαρης αυτή τη φορά. Το θέμα είναι της εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός. Ο Κάκαρης το δοκάρι, το rebound ωστόσο θα το πάρει ο Αλαφραγκής που θα μειώσει σε 4-2. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να σκοράρει σε αυτήν του την επίθεση. Προφανώς υπάρχει πάρα πολύ χρόνος στο μάτς. Προσπαθούν και οι φιλαθλοί του να μπουν στην εξίσωση. Οι περίπου 300 που είναι εδώ να ενισχύσουν τους παίκτες του Φάτοβιτς με τα συνθήματά τους. 4-2 λοιπόν γίνεται το σκορ με γκολ από τον Ζανή Αλαφραγκή σε επίθεση με παίκτη παραπάνω. Ακόμη 3-43 για την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου. Και στην επίθεση τώρα
1: Βασίλη,
5: είναι
1: να παραμένεις στη γραμμή,
5: ναι,
1: γιατί έχει ξεκινήσει εδώ και 4 λεπτά το Μουντιάλ του 2026. Γιάννη, βλέπω το Μεξικό είναι πιο ρεξάτο. Είδα πριν μια στημένη φάση, δεν βρήκε πάνω στο τείχος, ενώ τώρα έχουμε ένα σουτ.
0: Χιμένεθ, πολύ μεγάλη ευκαιρία, έδιωξε στην δεξιά γωνιά της εστίας του Βίλιαμς. Επιμένει το Μεξικό που έχει μπει με πολύ επιθετικές διαθέσεις. Λογικό είναι άλλωστε, μέσα στο σπίτι του παίζει, μπροστά στο κοινό του. Είναι πιο ποιοτική ομάδα και με τον Χιμένεθ, παίκτης ο οποίος αναμφίβολα αποτελεί ό,τι πιο ηγετικό υπάρχει. Έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία, καθώς το δικό του σούτ, επαναλαμβάνω, εξουδετερώθηκε από τον τερματοφύλακα της Νοτιοαφρικής, τον Βίλιαμς. Προσπαθεί να βγει γρήγορα χωρίς να τα καταφέρει η ομάδα της Νοτιοαφρικής, αλλά εκεί είναι ο Ράγχελ, ο τερματοφύλακας, ο οποίος θα μπλοκάρει την μπάλα. Επαναλαμβάνω, πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία του Χιμένεθ. Στη δεξιά του γωνιά έφυγε ο Βίλιαμς με το δεξί χέρι. Έδιωξε σε κόρνερ το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι, πέρασε ανεκμετάλλευτο και νόμιμα στο έκτο λεπτό. Μεξικό, Νότια Αφρική στο 0-0 και με τη φασαρία, την ωραία φασαρία που υπάρχει, σου δίνει αίσθηση ότι έχει τουλάχιστον 100.000 κόσμο και είναι 81.200 αυτοί που βρίσκονται στο ΑΣΔΕΚΑ και παρακολουθούν την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και βεβαίως της Εθνικής Ομάδας του Μεξικό. Για να δούμε από την πλευρά του Σιτχολ για τον Σμπίλση. Προσπαθεί να βγει από τα δεξιά, δεν θα τα καταφέρει. Η μπάλα απομακρυσμένη φτάνει εκεί όπου ήταν ο Ράινερς. Έκοψαν γρήγορα, φαίνεται ότι έχουν μπει πιο δυναμικά, πιο φουριόζοι οι Μεξικανοί. Πηγαίνουν με μια ταχύτητα πιο γρήγορα, έτσι για να παίξω και λίγο με τα δικά σου μέτρα και σταθμά. Νίκο Μοσχονά.
1: Πας να μπει στα χωράφια μου στη φόρμουλα.
0: Ναι.
1: Με τρόπο.
0: Με την πρόσφυση κτλ. Αλλά για την ώρα βλέπω να πέφτει λίγο ο ρυθμός, γιατί από τα πόδια του Βάσκεθ, ενός εκ των δύο κεντρικών αμυντικών, μαζί με τον Μόντες, προσπαθεί να μεταφέρει το παιχνίδι στα πλάγια, να ανοίξει μια πειθαρχημένη τακτική με 5 παίχτες στην άμυνα, στην ευθεία δηλαδή, και από εκεί και πέρα 3 στη μεσαία γραμμή, 2 σαν μια πυραμίδα περίπου, έτσι όπως φαίνεται σχηματικά από ψηλά. Προσπαθεί να του ανεβάσει ψηλά, αλλά ήδη δεν φαίνονται να τσιμπάνε, να ανεβαίνουν δηλαδή για πίεση στο επιθετικό του τρίτο. Οπότε το Μεξικό με υπομονή θα παίξει με τον Φιντάλκο για τον Λίρα. Η μπάλα από τα αριστερά προσπαθεί να δώσει περισσότερο πλάτος στο παιχνίδι. Η σέντρα που ψάχνει με τον Γκαγιάρδο, έχοντας προωθηθεί ο αριστερός μπακ. Η σέντρα προσπαθεί να πάρει το κόρνερ από τον Μουντάο. Μια δύσκολη φάση είναι η αλήθεια από την κόντρα. Φαίνεται να έχει βγει από τα πόδια του Μουντάο. Από ένα replay φαίνεται ότι έχει βγει από τα πόδια του Γκαγιάρδο και πολύ σωστά ο διαιτητής, ο Wilson Sampaio, έδωσε out Και αν μπορώ να διακρίνω σωστά αυτό που έχει αριστερά, μοιάζει σαν ένα ανοιχτό κιάλι, έχει και κάμερα πάνω του.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, Γιάννη. Ο διαιτητής έχει κάμερα πάνω. Ναι. Είναι κάμερα, είναι, ναι.
0: Είναι δύο κάμερες, αριστερά και δεξιά. Φανταστείτε, σαν δύο ανοιχτά γυαλιά χωρίς κρύσταλλα. Έτσι, για να το περιγράψω κάπως για τον κόσμο που θέλει να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Με τον Σαμπάιο είπαμε ότι έχει χτυπήσει κόκκινο η τεχνολογία από την μπάλα και όλα τα εποπτικά μέσα μέχρι ακόμα και το τι γίνεται με τον διαιτητή. Λοιπόν, η μπάλα στο κέντρο, στο 8ο λεπτό η μπάλα είναι πλάγιο, οπότε πέφτει λίγο ο ρυθμός.
1: Ωραία, ναι, εκμεταλλευτούμε τη διακοπή. Μεξικό, Νότια Αφρική 0-0. Επιστρέφουμε στο Πόλο και στο Βασίλη Μότσι στη Μαλτά. Βασίλη.
5: Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να έχει προβλήματα στην άμυνά του. Έχει δεχτεί 6 γκολ από την Προρέκο. Έχει σκοράρει 3. Αυτό είναι το σκορ 6-3, λοιπόν, 2 και 10 πριν το τέλος του πρώτου οκταλέπτου. Πρέπει να βελτιώσει την αμυντική του λειτουργία. Άλλαξε η τερματοφύλακα στα μισά της πρώτης περίοδου ο Έλβις Φάτοβιτς, αλλά δεν άλλαξε κάτι στην πραγματικότητα, γιατί και ο Μάνος Ζερδέβας δεν μπόρεσε να αποκρούσει τα δύο σουτ που πήγαν στην εστία του. Τα άλλα τα έχει δεχτεί τα γκολ ο Παναγιώτης Ζορτζάτος. Έτσι λοιπόν το σκορ είναι 6-3, γιατί ο Ολυμπιακός έχει πολλά προβλήματα, είπαμε, στην άμυνα. Ο Ζάλαγκη προσπαθεί να περάσει στα 2 μέτρα. Μία ακόμη αποβολή που κερδίζει στα 2 μέτρα ο Κώστας Κάκαρης. 7η αποβολή κερδισμένη για τον Ολυμπιακό. Αλλά είπαμε, αυτό είναι το παιχνίδι της Προρέκο. Αρέσκεται στον
1: Βασίλη, θα σε διακόψω, καθώς έχουμε, ναι, το πρώτο γκολ. Ο λόγος στο Γιάννη Ράνιο.
0: Μεγάλη ευκαιρία που μετατρέπεται σε γκολ. Κινιώνες είναι αυτός ο οποίος ανοίγει το σκορ στο 9ο λεπτό για την ομάδα του Μεξικού. Κινιώνες, ο οποίος βρήκε τον χώρο να ανοίξει το σκορ, επαναλαμβάνω, πιάνοντας ένα δυνατό σούτ αυτή τη φορά. Ο Γουίλιαμς δεν κατάφερε να βρει την μπάλα, όπως είχε κάνει λίγο νωρίτερα, 4 λεπτά πριν στο σούτ του Χιμένεθ. Έτσι λοιπόν ο Κινιώνες είναι αυτός ο οποίος θα ανοίξει το σκορ, και όλα ξεκίνησαν από το λάθος του Γουίλιαμς, του τερματοφύλακα. Πήγε να παίξει κοντινή πάσα, εκεί έγινε το λάθος από τον Σίτχολ και ήρθε σαν κόμπρα να περιμένει σε αυτό το σφάλμα, επαναλαμβάνω, του Σίτχολ να το εκμεταλλευτεί για να κλέψει μπάλα και ο Κινιώνες να βρει το σούτ και να στείλει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Γουίλιαμς, ο οποίος δεν είχε πολλά περιθώρια αντίδρασης από το σημείο στο οποίο κεραυνοβολήθηκε, αλλά είναι ξεκάθαρο αυτό το σφάλμα από το οποίο δέχεται τον γκολ. 1-0 ο Κινιώνες για την ομάδα του Μεξικού στο 9ο λεπτό.
1: Ωραία, επιστρέφουμε στο Βασίλη Μότσι και στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Προρέκο.
5: Ο Ολυμπιακός πραγματικά, τα είπαμε, έχει πάρα πολλά προβλήματα στην αμυνά του. Τώρα δέχτηκε το 7ο γκολ. Το εξετάζουν στο ΒΑΡ, αλλά είναι γκολ κανονικό, γιατί έχει αλλάξει ο κανονισμός από πέρυσι. Όταν κερδίζεται αποβολή από άλλον παίκτη, ας πούμε στα 2 μέτρα, αν εκείνος που την έχει είναι έξω από την περιοχή των 6 μέτρων, μπορεί να παίξει άμεσα και να σουτάρει. Αυτό έκανε ο Κανέλα. Ενώ τώρα ο Ζάλαγκη μειώνει σε 7-4. Ο Ούγκρος ο Ζάλαγκη μειώνει τη διαφορά στα 3 γκολ. Είναι ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού έως τώρα, ο Γκέργο Ζάλαγκη. Δεν έχει πρόβλημα επιθετικά ο Ολυμπιακός. Το πρόβλημά του είναι αμυντικό. Γιατί έχει δεχτεί 7 γκολ και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Ενώ, για παράδειγμα, όταν μιλούσαμε και πριν τον ημιτελικό και τον Έλβις Φάντοβιτς, αλλά και τον Παναγιώτη Ζορτζάτο που εκπροσώπησαν τον Ολυμπιακό συνέντευξη τύπου, αυτό που τόνιζαν είναι ότι θα πρέπει ο Ολυμπιακός να κρατήσει την ρέκο χαμηλά στο σκοράρισμα, στα 9-10 γκολ. Και ήδη έχει φτάσει στα 7 και δεν έχει ολοκληρωθεί, επαναλαμβάνω, το πρώτο 8λεπτό. Υπάρχει βέβαια πολύ χρόνο στο ματς, αρκεί να αλλάξει την εικόνα του ο Ολυμπιακός για να μπορέσει να μπει στην διεκδίκηση της πρόκρισης στον τελικό. Σκοράρει όμως και πάλι ο Γρανάδος, ένας καταπληκτικός παίκτης, ο Άλβαρο Γρανάδος. Στέλνει την μπάλα στην αριστερή πλευρά του Παναγιώτη Τζορτζάτου και κάνει το σκορ 8-4, 40 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου οκτάλεπτου. Σίγουρα είναι καταστροφικό αυτό το πρώτο οκτάλεπτο. Είπαμε, υπάρχει χρόνος, αλλά δεν δείχνει ο Ολυμπιακός έτσι να... Διάθεση προφανώς υπάρχει, αλλά έχει τον τρόπο να αντιμετωπίσει τα σουτ των παικτών της ιταλικής ομάδας. Έχει δεχτεί 8 γκολ, έχουν δεχτεί 8 γκολ οι δύο τερματοφύλακες του Ολυμπιακού. Έχει 0 στις 4 αποκρούσεις στα σουτ που πήγαν στην εστία του ο Ζερδεβάς, δεν έχει πιάσει δηλαδή κάποιο σουτ, και ένα στα 5 ο Τζορτζάτος, αλλά δεν είναι οι τερματοφύλακες που φταίνε. Είναι θέμα και της άμυνας, γιατί οι παίκτες Προρέκο διαθέτουν πάρα πολύ δυνατό σουτ, το ξέρουμε αυτό και το έχουν εκμεταλλευτεί έως τώρα. Άρα είναι θέμα της αμυντικής λειτουργίας των Ερυθρολεύκων. αυτό που βλέπουμε ως τώρα. Πάει μπάλα στα 2 μέτρα, υπάρχει σφύριγμα για επιθετικό φάουλ που έκανε ο Νικολαίδης, άρα η κατοχή αλλάζει χέρια, πηγαίνει σε αυτά των Ιταλών. Έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι ο Νικόσια, ο τερματοφύλακας της Προρέκο. Θα βρει τον Αμερικανό διεθνή τον Ήρβινγκ. Πιέζεται κίνηση από τον Παπαναστασίου. Πάει μπαλά στον Παπηγιάρ. Προσπαθεί να κλέψει ο Φουντούλης. Υπάρχει σφύριγμα για αποβολή. Χρεώνεται με αποβολή ο Γιάννης Φουντούλης. 2 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του 8 λεπτό. Αυτό ήταν το τελικό σκορ. Γιατί θα κρατήσει μπαλά, θα κάνει επίθεση. Γιατί αν κερδίσει το σπριντ, θα παίξει με παίκτη παραπάνω η Προρέκο. 8-4 λοιπόν, Νίκο, για να σα δώσω το λόγο, το αποτέλεσμα του πρώτου 8 λεπτού. Και το σκορ από μόνο του τα λέει όλα, έτσι, για την εικόνα του Ολυμπιακού στην άμυνα.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη. Θα επανέλθουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε στην πρεμιέρα του Μουντιάλ και στο Γιάννη Ρανιό.
0: 13ο λεπτό, Μεξικό, Νότια Αφρική στο 1-0 με τον γκολ του Κινιώνες. Το 1ο λεπτό από το σφάλμα του Βίλιαμς να βρει το σίτχολ. Εκείνος έχασε την μπάλα με συνέπεια να μην μπορέσει να την διαχειριστεί όπως έπρεπε. Από την πίεση που είχε με το Χιμένεθ, ο Κινιώνες βρέθηκε σε θέση βολής, έστειλε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Βίλιαμς. Έτσι λοιπόν άνοιξε το σκορ. Φαίνεται πάντως αυτά τα πρώτα λεπτά αυτή η ποιοτική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων, κάτι το οποίο ήταν ως καθρέπτης από τα προκριματικά, βέβαια σε πολύ διαφορετικούς ομίλους. Αλλά πάντοτε κάθε αρχή και δύσκολη για τους οικοδεσπότες. Για την ώρα όμως δεν φαίνεται. Το Μεξικό φαίνεται να έχει μπει με περισσότερη ορμή, με περισσότερο κυριαρχικό χαρακτήρα στο παιχνίδι. Αλλά σε αυτό συνηγορεί και η φουλ αμυντική διάταξη του Ούγκο Μπρος, του ομοσπονδιακού προπονητή των Νότιο Αφρικανών, με πεντάδα στην άμυνα. Και από εκεί και πέρα να προσπαθήσει να περάσει το κέντρο. Το έχει κάνει δύο φορές σε αυτά τα 14 λεπτά. Για να δούμε αν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Και με τον Άνταμς από τα δεξιά για τον Μουντάου. Βαθιά παλιά με στόχο να βρει τον Ράινερ. Αλλά τελικά ούτε ο Ράινερ ούτε ο Μουντάου θα καταφέρουν να βρουν την μπάλα εκεί όπου ακριβώς είχε πάει. Οπότε ακόμα μια προσπάθεια έχει σπαταλήσει στην κίνηση να κατεβάσει την μπάλα με το δεξί. Αυτή βγαίνει κατευθείαν πλάγιο από τα αριστερά, όπως επιτίθεται το Μεξικό. Και για να έχετε μια εικόνα, το Μεξικό επιτίθεται από τα αριστερά προς τα δεξιά, αντίθετη φορά επίθεσης για τους Νότιο Αφρικανούς. Χιμένεθ πάει στα πλάγια να ξεμαρκαριστεί. Τελικά υπάρχει ένα σκληρό φάουλ εκεί που φαίνεται να μην σκόνται πολλά ο Σαμπάιο. Ήρεμα, λέει στους παίκτες και πιο συγκεκριμένα στον Μοκοένα, ο οποίος πήγε πολύ δυνατά πάνω στον αντίπαλό του και πιο συγκεκριμένα στον Φιντάλκο. Φιντάλκο κρατάει αρκετά την μπάλα ο αριστερός εξτρέμ και αυτός είναι και ο λόγος που έχει πάρει αμέσως τρία φάουλ. Αλλά σηκώθηκε δίχως να έχει το παραμικρό και ενώ ο Χιμένεθ κάνει ένα νεύμα. Μάλιστα ο Χιμένεθ έχει στο κεφάλι του ένα τσιπ το οποίο καταγράφει το παιχνίδι. Και κάπως έτσι, τώρα μας το έδειξε ο σκηνοθέτης, φάνηκε μέσα από τον αγωνιστικό χώρο με ποιο τρόπο σκόραρε ο Κινιώνες. Επαναλαμβάνω κάποιες από τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Για να δούμε τον Αλβαράδο από τα δεξιά που φεύγει έναν, δύο, δεν μπορεί το Μοκοένα. Έρχεται αρκετά δυνατά, τελικά θα βρεθεί στο αγωνιστικό χώρο στην προσπάθεια εκεί την οποία έκανε με τον Μοντίμπα. Κανένα πρόβλημα με τον Γκουτιέρες. Μαζί με τον Αλβαράδο πήγαν να αποσπάσουν την μπάλα και τελικά ο Μοκάντζη είναι ο παίκτης ο οποίος θα πάει να απομακρύνει την μπάλα. Ο αριστερός μπακ περιμένει να ξεμαρκαριστούν. Δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο. Είναι αλήθεια. Και είναι το δεύτερο πλάνο που είδαμε λίγο νωρίτερα από την κάμερα του διαιτητή. Και μάλιστα θα έχουμε και εικόνα, όχι σε real time, αλλά προφανώς με μια μικρή καθυστέρηση για το πώς βλέπει μια φάση ο διαιτητής. Και να καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες και τις ειδικές συνθήκες που καταγράφονται. Για να το δούμε και αυτός μια ξεχωριστή σκέψη των διοργανωτών και δεν ξέρω αν μετέπειτα θα το δούμε και σε κάποια πρωταθλήματα. Λοιπόν, στο παιχνίδι μας και πάλι είμαστε στο 17, Μεξικό, Νότια Αφρική, 1-0 με τον γκολ του Κινιώνες στο 9. Από τα αριστερά προσπαθεί ο Μοκοένα, δεν μπορεί με τον Σύγχρον, χάνεται με τον Αλβαράδο και τον Ρέγγες. Ο Ρέγγες θα πάει στο κέντρο εκεί όπου θα πάρει τον φάουλ. Πάνε πολύ δυνατά στην μπάλα. Αυτή τη φορά δεν συγχωρεί ο Βραζιλιάνος διαιτητής. Κίτρινη, απόλυτα δικαιολογημένη στον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε προς τον αντίπαλό του για να του πάρει την μπάλα, συγκεκριμένα πάνω στο Φιντάλκο. Σας είπα, έχει πάρει 4 φάουλα με το καλησπέρα και ο Μοκοένα είναι ο παίχτης ο οποίος θα πάρει την κάρτα και ενώ είχε περάσει μπάλα πήγε, μάζεψε τα πόδια του αντιπάλου του, του Φιντάλκο, για ακόμα μια φορά ένας από τους κινητήριους μοχλούς για την ομάδα του Αγκύρε. Αγκύρε πολύ πιο ψύχρεμος, ο Ούγκο Μπρος, ομοσπονδιακός προπονητής Νοτιού Αφρικής, όρθιος εκεί, τα λέει με τους συνεργάτες του. Και ενώ έβλεπε και το ταμπλετάκι προφανώς για κάποιες αδυναμίες, γιατί από τους μορφασμούς κατάλαβα ότι κάποια πράγματα δεν λειτουργούν έτσι όπως θα ήθελε να τα δει και ο ίδιος. Μουκάντζη, Σιμπίλη. Η μπάλα από τα αριστερά για τον Μοτίμπα. Θα γυρίσει πίσω για τον Οκόν. Τουλάχιστον στα μετόπιστεν υπάρχει μεγαλύτερος πλουραλισμός επιλογών. Είπαμε, είναι μια πεντάδα στην ευθεία. Από το κέντρο και μπροστά είναι το πρόβλημα. Και όση ώρα μιλάμε, δεν έχει περάσει το κέντρο. Η Νότια Αφρική τώρα θα τα καταφέρει με τον Σιμπίλη από τα δεξιά για τον Μουντάο. Μια κάθετη πάσα, πολύ πλάγια και εξασθενημένη. Εύκολα θα φτάσει στα χέρια του Ράνχελ, του goalkeeper του Μεξικού, ο οποίος θέλει να χτίσει το παιχνίδι της ομάδας του από τα μετόπιστα. Αυτό ακριβώς δείχνει και ο Αγκύρε για κάποια επανατοποθέτηση των παιχτών, περιμένοντας τη Νότια Αφρική να ξεμητήσει, γιατί δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο. Με μια ομάδα συσπειρωμένη λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και η πρώτη γραμμή επίθεσης να είναι στο κέντρο. Αυτή τη φορά, για πρώτη φορά στο παιχνίδι, βλέπουμε η μπάλα να είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή του Μεξικού. Βάσκετ για Ραγχέλ, Μόντες, κοντινές πάσες για να πάνε να απειλήσουν οι Νοτιοαφρικανοί. Και τώρα βαθιά παλιά από τον Ράγχελ.
1: Γιάννη, θα σε παρακαλέσω να μείνεις μαζί μας. Φεύγουμε από το Μεξικό, πάμε Μάλτα, πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι της Προ-ΡΕΚΟ με τον Ολυμπιακό και τον απεσταλμένο της Ερασπόρ Βασίλη Μότση.
5: Ίδια εικόνα με αυτήν του πρώτου οκταλέπτου. Η Προ-ΡΕΚΟ προηγείται 15 του Ολυμπιακού, 6-29 πριν το ημίχρονο. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να βγάλει άμυνες σχεδόν σε κάθε επίθεση. Της Προ-ΡΕΚΟ δέχεται γκολ. Έγινε του Ολυμπιακού 6-29 πριν το ημίχρονο. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να βγάλει άμυνες σχεδόν σε κάθε επίθεση. Της Προ-ΡΕΚΟ δέχεται.

Μαξ Ήρβινγκ και ξαναλάζει τερματοφύλακα ο Έλβις Φάντοβιτς. Βάζει τον Παναγιώτη Τζορζάδο. Τώρα για γενιδουνιά σου στο δοκάρι. Παίρνει το rebound ο Πούρος. Προσπαθούν οι παίκτες του να συνδυαστούν με τον Άγγελ να θέλει να περάσει την μπάλα στο δεύτερο, στο πρώτο δοκάρι. Αλλά να κλέβουν οι Δυσπορορέκο και συνέχεια μάρτιστα ο Γκέργο Ζάλαγκη να χρεώνεται με αποβολή. 15 λοιπόν παραμένει το σκορ. 5 και 45 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Και η Προορέκο είναι στην επίθεση με παίκτη παραπάνω. Με τον Μαξ Ήρβινγκ να δίνει στον Τιφούλβιο ξανά από τα αριστερά της επίθεσης της επίθεσης Προορέκο η μπάλα. Τώρα ο Τιφούλβιο κάνει μια πρόσεκτη πάσα, αλλά κρατά ο Κανέλα την κατοχή. Στη συνέχεια κάνει εκείνος ένα ακόμη λάθος. Και έτσι λοιπόν κλέβουν οι του Ολυμπιακού. Προσπαθεί να βγει μπροστά γρήγορα ο Ζάλαγκη. Υποδέχεται την μπάλα από τον Παναγιώτη Τζορτζάτο. Υπάρχει σφύριγμα για ένα απλό φάουλ. Ο Παπαναστασίου ήταν εκείνος που είχε φύγει από τα δεξιά. Ο Γενιδουνιάς θα δώσει στον Κίλα, θα ξαναπάρει την μπάλα ο αρχηγός του Ολυμπιακού, θα στάρει έξω όμως. Η μπάλα είναι κόρνερ ωστόσο. Σύμφωνα με την υπόθεση του διαιτή έχει βρει την μπάλα ο Νικόσια, που λέει δεν την βρήκα, δεν την ακούμπησα. Και ο Σούκνο έχει δυνατότητα να κάνει challenge αν θέλει, αλλά οι διαιτητές αποφασίζουν, μένουν στην αποφασή του να δώσουν corner. Εντάξει, δεν κάνει challenge για ένα corner με το σκορ στο 15. 5 λεπτά πριν το ημίχρονο κιόλα. Ο Γενιδουνιάς θα περάσει την μπάλα στον Κίλα, θα σηκωθεί εκείνο. Το σούτ από τον Πούρο εν τέλει διέδωσε πάσα ο Κίλα. Η μπάλα στο δοκάρι και έξω.

0: Σίγουρα όμως πρέπει να βελτιωθεί πάρα πολύ η αμυντική λειτουργία των Ερυθρολεύκων. Στην επίθεση τώρα είναι η Προρέκο. Η μπάλα πηγαίνει στον Παβιγιάρ, έχει γίνει σκολλημένο πάνω του τον Πούρο. Πρες η άμυνα από τον Ολυμπιακό, πάει μπάλα στα 2 μέτρα, αποβολή, κερδίζει ο Ιόκι Γκράτα. Μάλλον όχι, δεν ήταν ο Γκράτα, ήταν ο Κοντέμι, όπως και να έχει, αποβολή κερδίθηκε από την Προρέκο, η οποία έχει λοιπόν παίκτη παραπάνω, γυρίζει την μπάλα στα 2 δοκάρια. Τώρα ο Γρανάδος στο κέντρο της περιφέρειας, κρατά ο Γρανάδος, κάνει τις προσποιήσεις, θα περάσει την μπάλα δίπλα του στον Κανέλα, το σουτ και το γκολ εν τέλει, και ο Γκίλας τα έχει και με τον εαυτό του, το σκορ, το γκολ το πέτυχε ο Περεσιούτη, το σκορ θα γίνει λοιπόν 11-6, ξανά στο συν 5 η Προρέκο, γιατί δεν έχει αντίδοτο ο Ολυμπιακός στις επιθετικές επιλογές της ιταλικής ομάδας.
1: Βασίλη, να σε διακόψω λίγο αν δεν έχεις αντίρρηση. Είμαστε στο 24, ένα φάουλ σε σχετικά καλό σημείο για την Νότια Αφρική. Και ενώ το Μεξικό προηγείται 1-0 με τον γκολ του Κινιώνες από το 1ο λεπτό. Και λέω σχετικά καλή στιγμή, γιατί θα πάει για σέντρο από τα δεξιά και είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε επίσκεψη των Νότιο Αφρικανών, έστω και από στημένη μπάλα. Ένα φάουλ που προήλθε από τον Γκουτιέρες, ο οποίος βρήκε τον αντίπαλό του. Δεύτερη κάρτα στο παιχνίδι συνολικά. Άλλη μία έχει δύο Μοκοένα για την Νότια Αφρική. Για να δούμε από τα δεξιά με τον Μουντάο. Όλοι οι Μεξικανοί μέσα στη μεγάλη περιοχή και λίγο έξω από τη μικρή περιοχή. Σε ζώνη ουσιαστικά τα μαρκαρίσματα. Εκτελείται καλοτραβηγμένο. Η κεφαλιά τελικά προς τα έξω από τον Μόντες και τον Λίρα. Επιμένει για νέο γέμισμα από τα αριστερά με τον Σιμπίλση για τον Μοκοένα. Τελικά έγινε το λάθος από τα αριστερά. Προσπαθεί να βγει και πάλι γρήγορα με τον Κινιώνες, αλλά ήρθε γρήγορα Μουντάου και του έκλεισε τον χώρο. Έτσι λοιπόν στο 25 πέρασε ένα εκμετάλλευτο αυτό το γεγονός για τους Νοτιοαφρικανούς. Και επειδή βλέπω από νωρίς αρκετές διαμαρτυρίες για κάποιες αποφάσεις, για κάποια φάουλ τα οποία αφήνει το πλεονέκτημα, κατά άποψή μου ο Γουίλτον Σαμπάιο, ο Βραζιλιάνος, κάνει πολύ καλά. Και ενώ έχουμε τώρα cooling break, θα πω μόνο το εξής, ότι επειδή υπάρχουν τρισδιάστατα ψηφιακά ομοιώματα, σε περίπτωση που υπάρχει VAR, θα δούμε τους παίχτες όπως είναι κανονικά. Για πρώτη φορά, δεν το έχουμε δει ακόμα. Απλά το λέω για να καταλάβουμε λίγο κάποιες από τις διαιτητικές ιδιαιτερότητες, όπως και η κάμερα που έχει στο κεφάλι του ο Γουίλτον Σαμπάιο. Και κάπως έτσι είδαμε και τον γκολ το οποίο πέτυχε ο Κινιώνες. Έχουμε αυτή τη μικρή διακοπή, το εκμεταλλευόμαστε. Πάμε και πάλι στο Βασίλη Μότσι.
0: Πολύ ενδιαφέροντα, σα λε Γιάννη. Περιμένω να τα δω και εγώ αργότερα. 11-6 το σκορ υπέρ τη Προρέκο. Ο Ολυμπιακός νωρίτερα έκανε ένα λάθος που δείχνει την έλλειψη ολογίας που υπάρχει. Μια πολύ κακή πάσα έκλεψαν τη Προρέκο με τον Κανέλα. Κερδίθηκε αποβολή. Είναι στην επίθεση λοιπόν η ιταλική ομάδα με τον Παβιγιάρ να περάσει στα 2 μέτρα και ένα ακόμη γκολ το οποίο θα πετύχει αυτή τη φορά ο Ιόκι Γκράτα, που υποδέχτηκε στα 2 μέτρα την μπάλα. Το σκορ γίνεται 12-6, 2-25 πριν το ημίχρονο. Η Προρέκο έχει σκοράρει 12 γκολ και αυτό θα μπορούσε να ήταν ο απολογισμός, ας πούμε, στην κανονική διάρκεια, σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Και τώρα υπολείπονται μόλις 2-25 για το ημίχρονο. Έχει σκοράρει σε αυτό το διάστημα λοιπόν 12 γκολ η Προρέκο. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να βρει τα ψυχικά υποθέματα ο Ολυμπιακός να αντιδράσει σε αυτό που διαδραματίζεται τώρα εδώ στην πισίνα της Τζίρας στη Μάλτα. Ο Γεννηδουνιάς έχει την μπάλα στα χέρια, ο αρχηγός των Ερυθρολεύκων. Είναι ασφυκτικό το πρες από πλευράς της Προρέκο, στο όλο το μήκος της πισίνας. Ο Ζάλαγκη κερδίζει ένα απλό φάουλ. Ακόμη 18 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Ο Ούγκουρος αλλάζει με τον Γεννηδουνιά. Η μπάλα πάει στον Παπαναστασίου, σκοράρει, ωραίο το γκολ από τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου, 12-7 μειώνει ο Ολυμπιακός, 2-8 πριν το ημίχρονο. Ρίχνει τη διαφορά στα 5 γκολ ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ένα γκολ το οποίο το χρειαζόταν ο Ολυμπιακός και με τον τρόπο που ήρθε δηλαδή, ένα πολύ ωραίο σούτ από τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου, πρέπει όλοι να μπουν στην εξίσωση για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να φτάσει σε μια πολύ μεγάλη ανατροπή, έτσι, εφόσον επιτευχθεί. Γιατί είπαμε πριν από λίγο ήταν πίσω και με 6 γκολ, 2 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Και στην επίθεση τώρα είναι η Προρέκο με τον Ιόκι Γκράτα. Να αφήνει στο Γρανάδος, εκείνος στον Φοντέλη, πιέζει ο Γεννηδουνιάς,

0: Ένα απλό φάουλ έγινε πάνω στο Φοντέλη. Υποδέχεται τώρα ο Ντιφούλβιο στο κέντρο της πισίνας. Αλλάζει την αμυνά του σε ζώνη ο Ολυμπιακός στην φάση αυτή. Ενώ έχει ξεκινήσει με πρες. Ο Ήρβινγκ παίρνει από το Φοντέλη. Η μπάλα πάει στον Ντιφούλβιο. Ένα επιθετικό φάουλ ξεκάθαρα σφυρίχτηκε. Το επιθετικό φάουλ το κέρδισε, κέρδισε αυτή την παράβαση ο Ζάλανκι. Έτσι λοιπόν στην επίθεση είναι ο Ολυμπιακός. Ακόμη 100 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ο Παναγιώτης Τζορτζάτος, ο τερματοφύλακας των Ερυθρολεύκων, προωθεί για τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου που στη φάση αυτή πήγε από τα δεξιά. Νωρίτερα σκόραρε από τα αριστερά. Επιθετικό φάουλ βέβαια αυτή τη φορά εις βάρος του Ολυμπιακού στα 2 μέτρα. Και έτσι η κατοχή αλλάζει χέρι. Υπάρχει και αποβολή στη συνέχεια. Κερδισμένη από την Προρέκο. Τη χρεώθηκε την αποβολή ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου. Άρα επίθεση παίχτη παραπάνω για την Ιταλική ομάδα. Ακόμη 1 και 15 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Γυρίζουν την μπάλα της Προρέκο. Ο Ήρβινγκ θα σουτάρει και θα σκοράρει. Αφύλακτη αριστερή γωνία του Παναγιώτη Τζορτζάτου. 13-7 γίνεται το σκορ. 1 λεπτό και 9 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Δεν ξέρω αν θες να πας και στο Γιάννη και να ξανάρθουμε για τη λήξη του ημιχρόνου. Ή μένουμε εδώ μέχρι το φινάλε
1: θα
0: του
1: μείνουμε
0: πρώτου
1: σε σένα, θα μείνουμε σε σένα, Βασίλη.
0: Ωραία. 13-7 λοιπόν το σκορ. Προ-ρέκο Ολυμπιακός. 1 λεπτό και 9 δευτερόλεπτα ακόμη για να ολοκληρωθεί αυτό. Ο Ολυμπιακός δέχτηκε 8 γκολ στο πρώτο 8λεπτο και έχει δεχτεί άλλα 5 έως τώρα στην δεύτερη περίοδο, στο δεύτερο 8λεπτο. 8-4 το επιμέρου σκορ της πρώτης περίοδου, 5-3 έως τώρα στην δεύτερη. Και η Προ-ρέκο έχει σκοράρει ήδη 13 γκολ σε 15 λεπτά αγώνα. Ο Ολυμπιακός από την άλλη 7. Και εντάξει, σίγουρα πρέπει να κυνηγήσει μια επική ανατροπή πλέον ο Ολυμπιακός για να έχει ελπίδες να προκριθεί στον τελικό. Βέβαια υπάρχει χρόνος ακόμη στο παιχνίδι. Το θέμα είναι αν υπάρχει τρόπος, έτσι. Κερδίθηκε η αποβολή από τον Κάκαρη, μία ακόμα που παραχώρησε η ιταλική ομάδα, που συνήθως τα παιχνίδια της δίνει περίπου 25 αποβολές ανά αγώνα. Γιατί ξέρουν να παίζουν οι Ιταλοί καλά και στην άμυνά τους με παίχτη λιγότερο. Ο Γενιδουνιά στο Ζάλανγκι. Θα έρθει ένα ακόμη μπλοκ στο σουτ, το οποίο επιχείρησε από τα αριστερά της περιφέρειας ο Νίκος Γκίλας. Έτσι λοιπόν παραμένει το 13-7. Και η μπάλα είναι στα χέρια του Νικόσια, ο οποίος θα δώσει τον Ντιφούλβιο. Προσπάθησαν να βγουν γρήγορα μπροστά σε μια επίθεση με προϋποθέσεις κόντρας οι Ιταλοί. Ένα φάουλ απλό του Φουντούλη πάνω στον Ντιφούλβιο. Η μπάλα έχει πάει στον Γρανάδος, αλλάζει με τον Ήρβινγκ. Ακόμη πιο δεξιά για τον Ντιφούλβιο. Τελειώνει το ημίχρονο, μένουν 10 δευτερόλεπτα λιγότερα, λιγότερο δηλαδή. Ο Ντιφούλβιο στον Γρανάδος, θα σηκωθεί εκείνος μετά από προσποίηση. Προσπάθησε να στείλει την μπάλα να δώσει στον Ντιφούλβιο. Υπάρχει κόρνερ μετά την παρέμβαση του Ζάλανγκη. Τη θεώρησαν εσχεμένη, ας πούμε, την παρέμβαση. Διαμαρτύρονται οι του Ολυμπιακού. Ο ένας διαιτής λέει έτσι, ο άλλος λέει αλλιώς. Επιμένει ο πρώτος, ο Ισραηλινός διαιτής, ο Σβάρτς. Και έτσι λοιπόν αλλάζει η απόφαση. Κόρνερ και γκολ για την πρόχη. Είναι στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Πρόλαβε το χρονόμετρο ο Γρανάδος, αλλά η μπάλα πήγε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Επομένως, 13-7 είναι το σκορ του ημιχρόνου Προ-ρέκο Ολυμπιακός στον δεύτερο ημιτελικό. Με 8-4 επιμέρους σκορ στο πρώτο 8λεπτο, 5-3 στο δεύτερο και ο Ολυμπιακός κυνηγάει ένα θαύμα. Νίκο.
1: Βασίλη, θα γυρίσουμε στο δεύτερο ημίχρονο σε σένα. Επιστρέφουμε στο Μεξικό και στην αναμέτρηση της ομάδας του Μεξικού με την Νότια Αφρική. Ο λόγος στο Γιάννη Ράνιο.
2: 32 λεπτό, 1-0, Μεξικό Νότια Αφρική με τον γκολ του Κινιώνες στο 1 λεπτό. Ένα γκολ το οποίο είναι και το πιο γρήγορο γκολ σε πρεμιέρα Μουντιάλ και για πρώτη φορά πετυχαίνει γκολ το Μεξικό σε έναρξη και γενικότερα σε παγκόσμιο κύπελο. Είναι μια ιδιαιτερότητα και αυτή συνθήκη για το Μεξικό, το οποίο είναι η αλήθεια ότι από το 20 και μετά έχει ρίξει λίγο το ρυθμό του. Μπήκε με μεγάλη ορμή, με μεγάλη επιθετικότητα. Είχε το σου του Χιμένεθ πριν από τον γκολ, το σου του Κινιώνες μετά τον γκολ που πέτυχε ο ίδιος, και από εκεί και πέρα από το 20 και μετά φαίνεται ότι έχει αναθαρρύνσει λίγο περισσότερο η Νότια Αφρική. Έχει πάρει περισσότερα μέτρα στο γήπεδο. Μην φανταστείτε όμως ότι έχει απειλήσει, δεν έχει πατήσει καν περιοχή. Με ξέρεις, μια στημένη μπάλα, ένα φάουλ από τα πλάγια δεξιά που απομακρύνθηκε εύκολα. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια του Μοτίμπα από τα αριστερά και το πρώτο corner, το οποίο υπάρχει, αλλά έχω την υποψία ότι υπάρχει offside για τον Μοτίμπα στην παλιά την οποία δέχτηκε πράγματι. Και νομίζω ότι τώρα ίσως έρθει η ώρα για να τσεκάρουμε μέσα από τις τρισδιάστατες απεικονίσεις, αν θα μας το δείξει και ο σκηνοθέτης, με τα ολογράμματα των παιχτών, το αν ήταν offside ή όχι. Πάντως φάνηκε με μια πρώτη ματιά και από την πλαϊνή κάμερα που είναι στο ύψος μεγάλης περιοχής του Μεξικού. Και ενώ ο Σαμπάιο, θυμίζω, έχει δείξει κάρτα στον Γκουτιέρες, των γηπεδούχων οικοδεσποτών, εν πάση περιπτώσει, και στον Μοκοένα για την Νότια Αφρική. 56% η κατοχή μπάλας για τους Αφρικανούς, για τους Μεξικανούς, και
1: 38% για την ομάδα της Νοτιού Αφρικής.
2: Ναι, στο 56% πριν από λίγο μου το έβγαλε πάντως για το Μεξικό. Εν πάση περιπτώσει, κρατάμε ότι η εικόνα του αγώνα έχει αλλάξει, γιατί έχει κοπάσει λίγο αυτή η ορμή που είχε το Μεξικό, έχοντας δώσει περισσότερο χώρο, επαναλαμβάνω, στους Νοτιοαφρικανούς. Και τώρα ένα πλάγιο από τα δεξιά, προσπαθεί να κερδίσει, όχι τελικά, αλλαγή απόφασης από τον Σαμπάιο να πάει λίγο πιο πίσω. Εκτελέστηκε πάντως αυτό το πλάγιο με τον Μοκοένα, τον Σιμπίλση. Η μπάλα στο κέντρο, εκείνη η γραμμή άμυνας των Νοτιοαφρικανών είναι και λίγο επικίνδυνο με τους ταχυδυναμικούς μεσοεπιθετικούς. Για να δούμε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ψάχνει το σούτ εκεί με τον Φώστερ. Τελικά διπλή κόντρα, μπάλα πάει πλάγια. Εκνευρίζεται ο Μουντάου, ο δεξιός back half ουσιαστικά της Νοτιοαφρικής. Πουγιόλ στις κερκίδες. Είδαμε Ντελ Πιέρο, Ρούντι Φέλερ. Πολύ μεγάλες δόξες του παγκοσμίου κυπέλου σε παλιότερες διοργανώσεις. Ο Κολίνα, εμβληματικός διαιτητής και αυτός, δίνουν και αυτοί το παρόν. Και το πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει από τα αριστερά, όπως αμήνεται λίγο ξέρω από τη μεγάλη περιοχή συγκεκριμένα η ομάδα του Μεξικού. Για να δούμε με την προσπάθεια όπως βγαίνει με τον Κουτιέρες. Απλώνει το παιχνίδι πιο πλάγια δεξιά, εκεί θα πάρει ο Αλβαράδο. Έρχεται στην πλάτη του ο Ρέγιες. Τώρα θα πάρει την μπάλα ο δεξιός μπακ. Έρχεται παρεμβατικά, αποτελεσματικά, καθαρά να αποσπάσει την μπάλα ο Μοκάνση, πέφτοντας στα πόδια του Ρέγιες, ο οποίος έπαιξε εξαιρετικά με τον Αλβαράδο. Πήγε να βρει την υπεραριθμία. Τελικά, τελευταία στιγμή, ο Μποκάνζη έπεσε στα πόδια. Το Μεξικό, το οποίο φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει ένα πλάνο και μεσοεπιθετικά και στον τρόπο με τον οποίο καλύπτει τους χώρους προς τα πίσω. Η μπάλα κινείται λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή, από τον Λίρα στον Φιντάλκο. Κινιώνες από τα αριστερά για τον Καγιάρδο. Το γύρισμα, μεγάλη ευκαιρία χάνεται με τον Γουίλιαμς να μπλοκάρει την μπάλα στο ύψος μικρής περιοχής. Έπεσε χαμηλά. Εάν περνούσε από εκεί, ήταν δύο παίχτες, ήταν ο Χιμένεθ και ο Αλβαράδο, αν πρόλαβα να δω σωστά. Ξεδιπλώθηκαν ταχύτατα οι Μεξικανοί, αλλά ο Γουίλιαμς είχε αντίθετη άποψη, μπλόκαρε την μπάλα. Ένας θεματοφύλακας ο οποίος δεν ευθύνεται για τον γκολ, παρά το γεγονός ότι πέρασε κάτω από τα πόδια του, ευθύνεται για τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να πασάρει στον Σίτχολ. Ο Σίτχολ δεν έκανε καλό κοντρόλ, δεν πρόσεξε εκεί ότι υπήρχε ο Φιντάλκο, μετέπειτα ο Λίρα, και να πασάρει στον Κινιώνε για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα κάτω από τα πόδια του Williams. Η μπάλα και πάλι σε πόδια ποδοσφαιριστών του Μεξικού, με τον Ρέγιες, ο δεξιός οπισθοφύλακας, γυρνά προς τα πίσω για τον Μόντες. Είπαμε, είναι το σκεπτικό των Μεξικανών να παίξουν παράλληλο ποδόσφαιρο, να αναγκάσουν τους Νοτιοαφρικανούς να ανεβάσουν τις γραμμές τους. Συνολικά 6 προσπάθειες, 6 σουτ οι Μεξικανοί, 2 στο τέρμα. Το απόλυτο 0 για τους Νότιοαφρικανούς, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, δικαιολογούν μέχρι κεραίας, μέχρι στιγμής, στο Μέξικο Σίτι, το πόσο περιορισμένης δυναμικότητας είναι από εκεί που ήρθαν. Και πράγματι ήταν περίεργο, βρίσκοντας μια Νιγηρία που δεν ήταν και στα καλύτερά της, να την προσπεράσει, να τερματίσει πρώτη στον όμιλο. Νότια Αφρική με τέταρτη παρουσία σε παγκόσμιο κύπελο μετά το 98, το 2002 και το 2010. Αλλά πλέον τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα, και μια ομάδα που αλλάζει τακτικές, αλλάζει σχηματισμούς με τον Ούγκο Μπρος, αλλά δείχνει μέχρι στιγμής ότι έχει πολύ δρόμο ακόμα για να μπορέσει να βρει τους Μεξικανούς. Το λάθος που έγινε στο κέντρο με τον Μοκοένα για τον Σίτχολ, η μπάλα λίγο πιο πίσω για τον Οκόν, πιο πλάγια δεξιά για τον Μοτίμπα και εκείνος για τον Μουντάο. Μουντάο που κάνει πολλή δουλειά από τα δεξιά, τρέχει σαν έμβολο, ανεβοκατεβαίνει δηλαδή, βοηθά μεσοεπιθετικά αλλά και στον ανασταλτικό ρόλο. Μοκοένα έξω από τη μεγάλη περιοχή, ψάχνει τη σέντρα στο ύψος του πέναλτι, κεφαλιά, γυριστεί out Να λοιπόν η πρώτη τελική εκτός εστίας από τον Φώστερ.
1: Όχι, γιατί έλεγες ότι όλα στο 0. Ορίστε, ήρθε να σε διαψεύσει.
2: Εντάξει. Με μια καθυστέρηση 35 λεπτών. Πόσο είναι ο Φώστερ?
1: Εντάξει. Ποιος μετράει, Γιάννη, ποιος μετράει?
2: Σωστά.
1: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη Μάλτα, καθώς ξεκίνησε το τρίτο οκτάλεπτο ανάμεσα στην Προ-Ρέκο και τον Ολυμπιακό. Θυμίζω, σκόρ ημιχρόνου 13-7. Τώρα, Βασίλη, πού βρισκόμαστε?
0: Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι στο σκόρ?
0: Όχι, όχι. 13-7 είναι η Προ-Ρέκο, απλά κερδίσει πέναλτι και που τώρα μπορεί να αλλάξει. 13-7 ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου επί της Ιταλικής ομάδας. Τώρα ο Γρανάδος θα σκοράρει για ακόμη μια φορά στον αγώνα. Αυτό το δεύτερο του γκολ για την ακρίβεια. Αλλά η Προ-Ρέκο συνολικά έχει 14 και έχει μια διαφορά που είναι σχεδόν αδύνατο να ανατραπεί, έτσι, με βάση και την ποιότητα και την εμπειρία της Προ-Ρέκο. Ο Ολυμπιακός έχει δέχτηκε 13 γκολ στο ημίχρονο και ουσιαστικά με το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου δέχεται και πάλι με πέναλτι που κερδίθηκε νωρίτερα. Και στην επίθεση είναι η Ερυθρόλευκη με τον Κίλα να κρατά την μπάλα στο κέντρο της πισίνας, πιέζεται από τον Κανέλα. Περνά στα αριστερά για τον Πούρο. Ο Πούρος θέλει να βρει στα δύο μέτρα τον Νικολαίδη. Θα κερδίσει αποβολή ο Νικολαίδης. Μία ακόμη κερδισμένη αποβολή. Το θέμα είναι ότι δεν τις εκμεταλλεύεται ο Ολυμπιακός και επιπλέον έχει πάρα πολλά προβλήματα στην άμυνά του. 13 γκολ δέχτηκε στο πρώτο μέρος σε 17 προσπάθειες των Ιταλών για σούτ. Ενώ τώρα θα σκοράρει μετά από καραμπόλες ο Νικολαίδης. Η μπάλα, αφού την είχαν διεκδικήσει ο Νίκος Γκίλας και ο Φραντζέσκο Κοντέμι, πήγε στον Νικολαίδη, ο οποίος με κάτι σαν σφαλιάρα την έστειλε στα δίχτυα του Νικόσια για να μειώσει στα 6 γκολ τη διαφορά, να κάνει το σκορ 14-8. 6-49 πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου, είμαστε στο ξεκίνημα δηλαδή του δευτέρου ημιχρόνου. Στην επίθεση οι παίκτες της Προ-Ρέκο, οι οπαδοί των Ερυθρολεύκων μάλλον προσπαθούν, είπαμε νωρίτερα, να, με τα συνθήματά τους σε σημεία του αγώνα να εμψυχώσουν τους παίκτες του Έλβις Φάτοβιτς. Προσπάθησε να κλέψει ο Παπαναστασίου, χρεώθηκε με φάουλ πάνω στον Τιφούλβιο. Μάλλον δεν ήταν ο Τιφούλβιο, ήταν ο Φοντέλη. Αποβολή στη συνέχεια εις βάρος του Γκίλα. Λόμπα, αποκρούει ο Τζορτζάτος. Είναι η δεύτερη απόκρουση, μάλλον η τρίτη απόκρουση του Τζορτζάτου σε προσπάθεια των Ιταλών. Και χρειάζεται τις αποκρούσεις ο Ολυμπιακός, χρειάζεται να βγάλει άμυνες, μήπως και επιστρέψει στην διεκδίκηση πρόκειται στο τελικό, αλλά δεν θα έρθει τώρα η απόκρουση, θα έρθει το γκολ από τον Γρανάδος. Έστειλε την μπάλα ψηλά στην δεξιά γωνία του Παναγιώτη Τζορτζάτου και έτσι λοιπόν το σκορ θα γίνει 15-8. Εντάξει, ένας φανταστικός παίκτης ο Άλβαρο Γρανάδος, έστειλε την μπάλα σε ένα σημείο που ουσιαστικά ήταν πολύ δύσκολο για τον Παναγιώτη Τζορτζάτο να αντιδράσει. Πήγε στο δοκάρι, στη συνέχεια στα δίχτυα του Ολυμπιακού και το σκορ γίνεται 15-8, 6-27 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ο Άγκιαλ τώρα έχει την μπάλα στο κέντρο της πισίνας. Του την άφησε ο Νικολαίδης που να πάρει θέση στα δύο μέτρα. Ο Παπαναστασίου κερδίζει ένα φάουλ στην περιφέρεια. Θα περάσει στον Γενιδουνιά και εκείνο στον Άγκιαλ. Ο Άγκιαλ ξανά στον Παπαναστασίου. Υποδέχεται και πάλι την μπάλα. Προσπάθησε να κλέψει ο Γρανάδος. Αποβολή κερδίζει ο Νικολαίδης στα δύο μέτρα από τον Φοντέλη. Μία ακόμη επίθεση παίκτη παραπάνω λοιπόν για τους Ερυθρόλευκους. Ο Ζάλαγκη στον Παπαναστασίου. Ο Παπαναστασίου πιο αριστερά για τον Τάκη Δήμου. Ξανά Παπαναστασίου στο κέντρο της περιφέρειας. Θα αποκρούσει ο Νικόσια. Κακό το σουτ του Παπαναστασίου σχεδόν στο κέντρο της εστίας του Νικόσια, ο οποίος απέκρουσε. Και στην επίθεση και πάλι η Ιταλική ομάδα.
2: Μεγάλη ευκαιρία χάνεται από πλευράς Μεξικού με τον Χιμένεθ σε ένα εναέριο πλασέ με το δεξί, λίγο έξω από τη μικρή περιοχή. Παίρνει την μπάλα τόσο όσο χρειάζεται για να τη στείλει στην αριστερή γωνιά του Williams. Υποψία και offside, αλλά παρόλα αυτά απογειώθηκε στην αριστερή του γωνιά όπως έβλεπε ο Williams και έδιωξε την μπάλα. Δεν ξέρω αν υπάρχει offside. Ναι, πράγματι υπήρχε offside. Στο 42ο λεπτό παραμένει το Μεξικό Νότιο Αφρική 1-0. Βασίλη, συνεχίζει.
0: Ναι, Γιάννη, σε ευχαριστώ και όποτε θες βέβαια να παίρνεις το λόγο. 15-8 είναι εδώ το σκορ. Προηγείται η Προ-Ρέκο μια διαφορά 7 τερμάτων, 5-20 πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου.
2: Μεγάλη ευκαιρία, δοκάρι για το Μεξικό. Αυτή τη φορά έρχεται με τον Κινιόνες. Λίγο έλειψε να διπλασιάσει τα δέρματά του. Από την έξοχη πάσα του Αλβαράδο επιμένει το Μεξικό. Είναι ένα τρίλεπτο ασφυκτικής πίεσης στην άμυνα των Νοτιοαφρικανών στο 43ο λεπτό. Και τώρα επιθετικό φάουλ πάνω στον Μπουκάνσι. Έτσι λοιπόν λύνεται αυτή η μίνι πολιορκή. Αλλά κρατάμε το δοκάρι το οποίο είχε στο σουτ στο πλασέ επί της ουσίας μέσα από τη μεγάλη περιοχή στο αριστερό δοκάρι. Και ενώ ξαναβλέπουμε τη φάση από τα μάτια για την ακρίβεια από την κάμερα του διαιτητή που είχε πολύ καλύτερη εικόνα για το φάλτσο το οποίο είχε βγήκε και μπήκε προς την εστία αλλά στο αριστερό δοκάρι του Williams. Να λοιπόν που το Μεξικό δεν μπορεί να διπλασιάσει στα αρματά της.
1: Γιάννη, πάρα πολύ ωραία και η ποιότητα και το πώς βλέπουμε, πώς ακριβώς το βλέπει ο διαιτητής.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι.
2: Όλο το σετ είναι εκπληκτικό και νομίζω ότι δεν τα έχουμε δει ακόμα όλα. Είναι ένα τεχνολογικό θαύμα, επίτευγμα, μια πρόοδος για το ποδόσφαιρο που το κάνει ακόμα και ολικιστικό για τον τηλεθεατή και αποσαφηνίζει τυχόν απορίες ή αμφιβολίες που υπάρχουν που μέχρι στιγμής δεν έχουμε, είναι η αλήθεια.
1: Ξέρεις, στην Ελλάδα έχουμε και την απορία. Καλά, μπροστά του έγινε, δεν το είδε. Ενώ τώρα με αυτή την κάμερα μπορούμε να δούμε ακριβώς το τι βλέπει ο διαιτητής.
2: Και θα σου απαντήσει, ναι, το είδε η κάμερα, δεν το είδα εγώ. Λοιπόν, 43ο λεπτό, Μεξικό, Νότια Αφρική 1-0. Μπορεί να συνεχίσει ο Βασίλης μέχρι να ολοκληρώσει εδώ και το πρώτο ημίχρονο.
1: Ωραία, επιστρέφουμε λοιπόν στο Βασίλη Μότσι.
0: Κέρδισε πέναλτι ο Κοντέμι από τον Νικολαίδη. Η Προρέκο έχει την ευκαιρία να φτάσει σε double score. 4 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του τρίτου οκταλέπτου προηγείται 15-8 και η δυνατότητα να κάνει τα τέρματα της 16, τα γκολ της 16. Αν ευστοχίσει από τα 5 μέτρα ο Κανέλα που είναι απέναντι στον Τζορτζάτο. Θα πάει μπάλα στο δοκάρι. Δεν σκοράρει λοιπόν η Προρέκο και το rebound θα το πάρει ο Δήμου. Σχεδόν στο κέντρο της πισίνας έφτασε η μπάλα, τη δύναμη της εκτέλεσης του Τζιάκομο Κανέλα. Ο Γενιδουνιάς τώρα έχει μπροστά του την Φούλβιο, του παραχωρεί εκείνος ένα απλό φάουλ, θα περάσει στον Παπαναστασίου. Επιθετικό φάουλ, σφυρίζεται στα 2 μέτρα εις βάρος του Νικολαίδη, άρα κατοχή και πάλι για την Προ-Ρέκο με τον Νικόσια να περιμένει από τους συμπαίκτες του να ανέβουν, θα δώσει τον Παβιγιάρ. Προωθεί την μπάλα για τον Κοντέμι. Εκείνος πιο αριστερά για τον Ντιφούλβιο. Προσπαθεί να περάσει στα 2 μέτρα. Υπάρχει βούλιαγμα της μπάλας, αν είδα σωστά, από τον Γρανάδος. Έτσι λοιπόν η κατοχή είναι στα χέρια των παιχτών του Ολυμπιακού και παίρνει time out ο Έλβις Φάτοβιτς. Οπότε πάρε Νίκο το λόγο. Το σκορ 15-8, 3:37 πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου.
1: Και επιστρέφουμε στο Γιάννη Ράνιο που μας ενημερώνει για το πώς εξελίσσεται η αναμέτρηση του Μεξικού με την ομάδα της Νοτιού Αφρικής.
2: Πρεμιέρα παγκοσμίου κυπέλου, Ας 10, Μεξικό, Νότια Αφρική 1-0. Είμαστε στο 45 με τον γκολ του Κινιόνες στο 1 το λεπτό. Κινιόνες ο οποίος είχε και δοκάρι στο 43. Και πριν από μισό λεπτό είχαμε το πρώτο σουτ προς την εστία με το σουτ του Μποκάνσε όπου μπλόκαρε ο Ράντσερ. Για να δούμε από τα αριστερά. Δεν μπορεί να βγει όπως θα ήθελε με τον Φιντάλκο. Γρήγορα με τα πόδια στα όρια της μεγάλης περιοχής βγαίνει και απομακρύνει ο Williams. Και έλεγα λίγο νωρίτερα για τον Μποκάνσι, ο οποίος έπιασε το σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Είχε όλο το οπτικό πεδίο, την άνεση χρόνου και χώρου. Ο Ράντχελ, ο goalkeeper του Γουαδαλαχάρα, να μπλοκάρει την μπάλα. Αλλά παρόλα αυτά καταγράφεται ως η πρώτη τελική στο τέρμα. Και ενώ λίγο νωρίτερα στο 38, ο Φώστερ με κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι δίνει την μπάλα να περνά δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Αυτές είναι οι καλύτερες στιγμές για την Νότια Αφρική. Απέναντι σε ένα Μεξικό που όταν πατάει τον γκάζι πραγματικά κάνει εκπληκτικά πράγματα. Το είδαμε στο πρώτο τέταρτο με αποκορύφωμα το γκολ του Κινιόνες και το είδαμε για ένα πεντάλεπτο είναι η αλήθεια. Με ένα αέριο σουτ πλασέ του Χιμένεθ που έδιωξε ο Williams αλλά κυρίως το δοκάρι του Κινιόνες στο 43 καθώς 4 εναλλαγές. Μπάλας από διαφορετικούς παίκτες του Μεξικού έφεραν τον Κινιόνες σε θέση βολής μέσα στη μεγάλη περιοχή αλλά σημάδεψε άθελά του το αριστερό δοκάρι. Για να δούμε από τα δεξιά, προσπαθεί και πάλι να βγει με τον Αλβαράδο στο 1-1 απέναντι στον Μποκάντζη. Τελικά θα απομακρύνει ο Νοτιοαφρικανός, προσπαθεί να πάρει την κόντρα, δεν θα τα καταφέρει. 4 τα λεπτά των καθυστερήσεων, ήδη έχουμε διανύσει το πρώτο. Και συνεχίζει με το Μεξικό έξω με τη μεγάλη περιοχή. Χιμένεθ θα δώσει για τον Λίρα. Ένα σουτ λίγο έξω από τον Κουτιέρες. Τελικά η μπάλα κοντράρει και πριν βγει κόρνερ θα μπλοκάρει την μπάλα ο Williams στο δεύτερο λεπτό της τετράλεπτης καθυστέρησης Μεξικό-Νότια Αφρική. Αναλαμβάνω 4 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Και ενώ σκηνοθέτης παίζει και με τους εκλεκτούς καλεσμένους που βρίσκονται και παρακολουθούν αυτό το παιχνίδι. Λέγαμε λίγο νωρίτερα και για τον Πουγιόλ αλλά και με τον Κολίνα που τα έλεγαν σε φιλικό χαρακτήρα χαμογελώντας, ποιος ξέρει τι. Από τα αριστερά τώρα, Νοτιοαφρικανοί με τον Μουτίμπα. Προσπαθεί να αποφύγει τον Ρέγγες. Στα όρια του φάουλ τελικά συνεχίζει με τον Μουτίμπα. Στο ένα εναντίον ενός έξω από την μεγάλη περιοχή και αριστερά. Αυτή τη φορά είναι ο Αλβαράδο. Δεν μπορεί να τον κερδίσει. Με το σώμα του καλύπτει την μπάλα και βγαίνει out. Διαμαρτύρεται ο Μουτίμπα ότι υπήρξε τράβηγμα. Αλλά η συνέχεια από μια εκπληκτική λήψη σχεδόν στα πόδια των ποδοσφαιριστών δίπλα από το δοκάρι δείχνει ότι εδώ είναι corner και κακός ο διαιτητής δεν έδωσε corner και έδωσε out. Να λοιπόν, σε ένα super slow motion είπαμε ότι από πλευράς τηλεοπτικής κάλυψης είναι εκπληκτικό αυτό το γεγονός. Δεν λέω μόνο το παιχνίδι γιατί όλα σε αυτό το μοτίβο κινούνται και μας δείχνει αν θέλετε τις τηλεοπτικές καλύψεις του μέλλοντος, της επόμενης πενταετίας, το πως για έναν άνθρωπο που δεν βρίσκεται στο γήπεδο κάνει πραγματικά απόλαυση τον τρόπο με τον οποίο βλέπει και την παραμικρή λεπτομέρεια. Το λάθος στο κέντρο από τον Συμπίλτση προσπαθεί να βγει στο ανοιχτό γήπεδο χωρίς να τα καταφέρνει η ομάδα του Μεξικού και τώρα θα τα καταφέρει με τον Φιντάλκο από τα δεξιά. Δεν μπορεί να βρει τον Χιμένεθ. Βρήκε μια στραβοκλωτσιά, εγώ θα έλεγα, στην προσπάθεια που έκανε με τον Γκουτιέρες. Ο τελευταίος βρίσκει την μπάλα. Πήγε να κάνει πάσα σουτ, δεν κατάλαβα ακριβώς. Γκουτιέρες, ο οποίος βρίσκει την μπάλα με το Μητάκι, διαγράφει πορεία πλάγι αριστερά. Δεν βρίσκει και το Χιμένεθ, ο οποίος αστίζει. Εκεί υπήρξε αδράνεια της άμυνας της Νότιας Αφρικής, αλλά ευνηδιάστηκε και ο Χιμένεθ. Έξαλλος ο Αγκύρε, ομοσπονδιακός προπονητής του Μεξικού. Μισό λεπτό θέλουμε για να κλείσει η τετράλεπτη καθυστέρηση. 1-0 το Μεξικό. Πολύ καλύτερο, πολύ πιο απειλητικό. Αλλά μια ομάδα όπως η Νότια Αφρική, σε όποια κατάσταση και αν παρουσιάζεται, δεν το αμελείς και δεν παίζεις με τη φωτιά, αν δεν πετύχεις τουλάχιστον ένα δεύτερο γκολ. Γιατί είπαμε πάντοτε οι πρεμιέρες κρύβουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Και τώρα ακούγεται το σφύριγμα λήξης πρώτου μηχρόνου από τον Wilton Sampaio. 1-0. Προηγείται το Μεξικό με τον γκολ του Κινιόνες στο 9. Θυμίζω το πιο γρήγορο γκολ σε πρεμιέρα παγκοσμίου κυπέλου. Κινιόνες, ο οποίος είχε και δοκάρι στο 43. Και να δούμε τι ομοιότητες ή τι διαφορές θα έχει το δεύτερο μέρος και για τους οικοδεσπότες αλλά και για τους Αφρικανούς. Νίκο.
1: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε στη Μάλτα να δούμε πώς θα τελειώσει το τρίτο οκτάλεπτο.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση! Ποιο ούζο είναι?
8: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
7: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
8: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
7: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
8: Απολαύστε την αλήθεια του.
9: Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Ακούτε Ερασπορ.
1: Και εμείς επιστρέφουμε στη Μάλτα και στον δεύτερο ημιτελικό ανάμεσα στην Προ-Ρέκο και τον Ολυμπιακό. Είμαστε στο τέλος του τρίτου οκτάλεπτου. Ο λόγος στο Βασίλη Μότση.
0: 8 δευτερόλεπτα υπολείπονται, Νίκο, για την ολοκλήρωση του τρίτου οκτάλεπτου. 16-9 Προ-Ρέκο Ολυμπιακός. Η Προ-Ρέκο η οποία είχε πάρει τη διαφορά υπέρ της ουσιαστικά το ξεκίνημα έτσι, του παιχνιδιού και τη διεύρυνε συνεχώς. Όπως την έχει διευρύνει και σε αυτό το τρίτο οκτάλεπτο, γιατί το επιμέρους σκορ είναι υπέρ της με 3-2. Βέβαια ήταν 8-4 το επιμέρους σκορ του πρώτου οκτάλεπτου, 5-3 στο δεύτερο. Συνολικά στο ημίχρονο 13-7 και τώρα 16-9. το σκορ, με το οποίο θα μπουν οι δύο ομάδες στην τέταρτη και τελευταία περίοδο. Είναι σχεδόν αδύνατο έτσι να ανατρέψει μια τέτοια διαφορά απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι η Προρέκο. Ο Ολυμπιακός δεν μπήκε στο πνεύμα του αγώνα εξ αρχής, γιατί και αυτό που το οποίο τόνιζαν πριν την αναμέτρηση και ο Έλβις Φάντοβιτς και ο Παναγιώτης Ζολτσάδος ήταν ότι ουσιαστικά το κλειδί ήταν η άμυνα και ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε άμυνα. Στην πραγματικότητα σχεδόν όσα σουτ πήγαιναν στην εστία του κατέληγαν και στα δίχτυα. Άλλαξε τερματοφύλακα δύο φορές ο Έλβις Φάντοβιτς, δεν μπόρεσε να βρει το αντίδοτο. Αλλά δεν είναι μόνο θέμα των τερματοφυλάκων, είπαμε, είναι θέμα συνολικά αμυντικής λειτουργίας. Όπως λέγαμε εδώ και με ένα καλό σου φίλο, γιατί είσαι διεθνής και είσαι φίλος παντού, έτσι, το... Νίκο, το πρώτο ημίχρονο η Προρέκο είχε 13 γκολ σε 17 προσπάθειες που είτε πήραν πορεία προς την εστία είτε κατέληξαν έξω. Βασικά τα 15 σούτ είχαν πάρει πορεία προς την εστία, τα άλλα 2 ήταν out. Και νομίζω ότι ουσιαστικά ο Ολυμπιακός πλήρωσε το γεγονός ότι δεν λειτουργήσε σχεδόν τίποτα έτσι στην άμυνά του στο σημερινό ημιτελικό. Και τώρα αυτή η τέταρτη περίοδος φαντάζει πιο πολύ διαδικαστικού χαρακτήρα. Δεν ξέρω, θα γίνει προσπάθεια προφανώς από πλευράς Ολυμπιακού, αλλά αυτό το μείον 7 είναι πάρα πολύ δύσκολο να καλυφθεί. Ο προηγούμενος ημιτελικός είχε ολοκληρωθεί 9-9 στην κανονική του διάρκεια, με την Μπαρτσελονέτα να παίρνει την πρόκριση στα πέναλτι με συνολικό σκορ 13-11 απέναντι στην Φέρεντσβάρος, που ήταν η κάτοχος του τροπέου τα δύο τελευταία χρόνια. Είχε άλλη εικόνα λοιπόν εκείνος ο ημιτελικός. Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να διεκδικήσει σήμερα κάτι απέναντι στην Προρέκο, αδικώντας τον εαυτό του, επί τους παίκτες δηλαδή τον εαυτό τους, γιατί είναι και εκείνοι ποιοτικοί παίκτες και έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία. Βρέθηκαν σε κακή βραδιά σήμερα και αυτό το πλήρωσαν έτσι απέναντι σε μια ομάδα που επίσης διαθέτει πολύ μεγάλη ποιότητα και εξίσου μεγάλη εμπειρία. Είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η τέταρτη και τελευταία περίοδος του ημιτελικού. Προρέκο Ολυμπιακός 16-9. Υπάρχει και μικρός τελικός, να το θυμίσω αυτό. Θα γίνει την Κυριακή, το Σάββατο στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδος, στις 10 ο τελικός. Αύριο είναι ο τελικός των γυναικών της ομάδας του Ολυμπιακού στις 10 το βράδυ, απέναντι στην Φερεντσβάρος. Νωρίτερα ο μικρός τελικός ήταν αδιάφορος για εμάς, μεταξύ της Σαν Ανδρέου και της Ματαρό, των δύο ισπανικών ομάδων που έμειναν εκτός τελικού. Στην επίθεση τώρα, στο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη, είναι η Προρέκο που πήρε και το τέταρτο σπριντ, νομίζω έχει πάρει και τα τέσσερα η ιταλική ομάδα. Αποβολή κερδίζεται στα δύο μέτρα, την κέρδισε ο Τζούρικ, ο Λούκας Τζούρικ. Επομένως έχει επίθεση παίκτη παραπάνω τώρα η Προρέκο, Παβιγιάρ. Γυρίζουν την μπάλα οι παίκτες του Σάντρο Σούκνο. Το σούτ το οποίο επιχείρησε ο Γρανάδος πήγε στο μπλοκ. Ό,τι μπλοκ δεν πήγε στο πρώτο ημίχρονο. Μάλλον αυτά τα μπλοκ τα χρειαζόταν από το ξεκίνημα του αγώνα. Ο Ολυμπιακός το έβαλε προκειμένου τώρα ο Γκίλας πάνω στο σούτ του Γρανάδος. Ο Δήμου έχει την μπάλα στο κέντρο της περιφέρειας. Κρατά, κάνει τις προσποιήσεις, θα δώσει τον Πούρο. Θα πάρει ξανά την μπάλα του γλιστρά από τα χέρια όμως και έχει προϋποθέσεις κόντρας η Προρέκο. Ο Τζούρικ θα περάσει την μπάλα στον Κοντέμι, ο οποίος είναι απέναντι στον Τζορτζάτο. Ο Κοντέμι θα σκοράρει, πέρασε την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού και θα κάνει το σκορ 17-9. Στο σύν 8 η Προρέκο 6-53 πριν το τέλος. Και τώρα γλίστησε, είπαμε, η μπάλα από τα χέρια του Δήμου και ήρθε αυτό το γκολ για την ιταλική ομάδα στην κόντρα, 6-53 πριν το φινάλε. Και η ατμόσφαιρα έτσι, στο κολυμβητήριο δεν θυμίζει την ατμόσφαιρα που υπήρχε στον πρώτο ημιτελικό. Έτσι, το μάτς ήταν αμφίροπο, υπήρχε πολύ πάθος και ένταση. Τώρα υπάρχει μια ανοχελικότητα, θα έλεγα, γιατί τα πάντα έχουν κρυθεί εδώ και πολλή ώρα. Ο Τάκης Δήμου κρατά στο κέντρο της περιφέρειας, δίνει στον Παπαναστασίου, ξανά ο Δήμου, κάνει τις προσποιήσεις, θα περάσει τον Παπαναστασίου, η μπάλα στον Κύλα, περνάει γύρω στα δύο μέτρα, θα κερδίσει πέναλτι ο Νικολαίδης στα δύο μέτρα. Πήρε το πέναλτι το οποίο του έκανε ο Φοντέλη και έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός έγινε ευκαιρία να πετύχει το 10ο του γκολ στον ημιτελικό, να μειώσει τη διαφορά στα 7 βέβαια, 6-28 πριν την ολοκλήρωση του ημιτελικού. Οι φίλοι του Ολυμπιακού πάντως τραγουδούν, και σε αυτό το χρονικό σημείο. Αντιλαμβάνονται ότι μπορεί μια κακή βραδιά να υπάρξει. Ο Ολυμπιακός, είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες ότι είχε φτάσει στο Final Four στους άντρες, έτσι, ως το outsider θα έλεγα, μεταξύ των τεσσάρων συμμετεχόντων, με βάση την φετινή του πορεία στο Champions League. Τώρα ένα σκοράρι ο Παπαναστασίου για να μειώσει σε 17-10 και 28 πριν το τέλος. Αλλά αν είχε βρεθεί σε καλή μέρα, θα μπορούσε να γίνει και διεκδικητής, έτσι, γιατί διαθέτει πολύ μεγάλη ποιότητα και ο Ολυμπιακός. Αλλά συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Υστέρησαν σχεδόν άπαντες στην άμυνα και το πλήρωσε αυτό ο Ολυμπιακός, δεχόμενος 8 γκολ στην πρώτη περίοδο, 8 γκολ στο πρώτο οκτάλεπτο. Νομίζω ότι έτσι όπως κύλησε το παιχνίδι, παρότι υπήρχε χρόνος για τον Ολυμπιακό να αντιδράσει, δεν υπήρχε ψυχολογία. Γιατί και αυτή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε έναν ημιτελικό, σε αυτά τα νοκάουτ παιχνίδια. Και αυτό νομίζω ότι συνδυαστικά έτσι πλήρωσε ο Ολυμπιακός. Ο Τζορτζάδος, ενώ ο Ολυμπιακός έβγαλε τώρα την άμυνα, θα δώσει την μπάλα στον Παπαναστασίου. Ακόμη 5-50 για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Υπάρχει επιθετικό φάουλ με το οποίο χρεώνεται ο Δήμου στα 2 μέτρα. Και την κατοχή την έχει η Προρέκο. Ο Γρανάδος κοίταξε την προϋπόθεση πάσας για να βγει κόντρα. Δεν υπήρχε ωστόσο. Έδωσε την μπάλα στον Κανέλα και θα την υποδεχθεί εκ νέου. Κρατά ο Γρανάδος, έδωσε τον Τιφούλβιο που επιχείρησε εκείνος να κάνει κάτι το φαντεζί που δεν θα έκανε υπό άλλες συνθήκες, αν οι δύο μάτες ήταν κοντά δηλαδή στο σκορ. Προσπάθησε χωρίς να βλέπει να περάσει μια πάση στα 2 μέτρα, ήταν πολύ κακή, κατέληξε στα χέρια του Τζορτζάτου. Ο Παπαναστασίου θα περάσει τον Παπα-Νικολάου, υπάρχει έτσι μια μονομαχία με το Κοντέμι. Και υπάρχει αποβολή που κερδίζει ο Νικολαίδης, αν είπα Παπα-Νικολάου διορθώνω, Νικολαίδης από το Κοντέμι. Ο Πούρος θα δώσει τον Γκύλα, ο Γκύλα στον Δήμου, ξανά Πούρος στο κέντρο της περιφέρειας, παίζει δίπλα του στον Παπαναστασίου, σουτάρει εκείνος, η μπάλα στα μπλοκ, αλλά θα πάρει το rebound ο Νικολαίδης και θα σκοράρει, θα μειώσει σε 17-11. 5 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του ημιτελικού, ο Ολυμπιακός μειώνει τη διαφορά στα 6 γκολ απέναντι σε μια πολύ ποιοτική ομάδα και έμπειρη, ενώ αλλάζει όλη του την επτάδα τώρα όπως βλέπω ο Έλβις Φάτοβιτς, ή σχεδόν όλοι τέλος πάντων, έριξε 5 διαφορετικούς παίκτες στην πισίνα σε αυτό το χρονικό σημείο. Πάντως η αλήθεια είναι ότι οι φωνές των φίλων του Ολυμπιακού έχουν προκαλέσει και τα βλέμματα των Ισπανών συναδέλφων που είναι εδώ δίπλα μου. Γιατί εντάξει, όντως είναι αξιοσημείωτο ότι δεν έχουν σταματήσει να τραγουδούν, έτσι περίπου 300 που έχουν βρεθεί εδώ στη Μάλτα. Παρά το γεγονός ότι η εξέλιξη του ημιτελικού δεν είναι αυτή που θα ήθελαν για την ομάδα τους. Ο Ολυμπιακός παίζει pressing. Η μπάλα έχει πάει στον Κανέλα. Δίνει στον Παβιγιάρ. 10 δευτερόλεπτα για την Προρέκο. Ξανά ο Κανέλα. Προσποιήσεις, το σουτ, την μπάλα στο δοκάρι. Και για να δούμε ποιος θα προλάβει την μπάλα. Την προλάβει ότι είναι ο Γενιδουνιάς. Και έχει την ευκαιρία ο Ολυμπιακός. Όχι, δεν έχει την ευκαιρία να φύγει στην κόντρα. Έχουν γυρίσει γρήγορα οι παίκτες του Σούκνο, του Σάντρο Σούκνο, του Κροάτη προπονητή της Προρέκο, ο οποίος την έχει οδηγήσει σε 2 κατακτήσεις Champions League. Ευελπιστεί ότι θα την οδηγήσει και σε τρίτη, αν και η Μπαρτσελονέτα είναι σε φοβερή κατάσταση. Υπάρχει επιθετικό φάουλ που σφυρίζεται στα 2 μέτρα εις βάρος του Κάκαρη, η κατοχή αλλάζει χέρια και υπάρχει time out που καλεί ο Σάντρο Σούκνο σε αυτό το σημείο. Ο προπονητής Προρέκο λοιπόν παίρνει time out 4-21 πριν την ολοκλήρωση του ημιτελικού. Με τη διαφορά στα 6 γκολ υπέρ της ομάδας.
1: Γιατί Βασίλη παίρνει time out με διαφορά στα 6 γκολ, τι, ότι απειλείται?
0: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Η αλήθεια είναι ότι
1: μου κάνει εντύπωση τώρα.
0: Να σου πω την αλήθεια ότι κάποιες φορές μπορεί προπονητές να σκέφτονται και το επόμενο παιχνίδι. Το έχω δει πολλές φορές στο πόλι να συμβαίνει αυτό. Καταλαβαίνω ότι λες απόλυτα. Ενδεχομένως να σχεδιάζει κάτι και σαν σαν play, ας πούμε, να το πούμε έτσι στα αγγλικά, εν όψη και το επόμενο αγώνα για την Προρέκο, που όπως όλα δείχνουν θα είναι ο τελικός. Έτσι.
1: Να βοηθήσω το play, επειδή καταλαβαίνω ότι το έχουμε. Το ένα σύστημα. Ένα σύστημα, ένα μπράβο, παιχνίδι, σύστημα, ένα κάποιο.
0: Καλά έκανες και βοήθησες.
1: Έχουμε συνηθίσει και έχουμε
0: πριν,
1: πλέον.
0: Αν μ' άκουσες που σου είπα ότι είσαι διεθνής.
1: Το άκουσα, το άκουσα. Απλά είπα να τα αφήσω να περάσει. Ναι, ξέρω που αναφέρεσαι. Είπα να τα αφήσω να περάσει. Έχουμε συνηθίσει, το βλέπουμε σε πολλά αθλήματα. Το play, το ένα το άλλο. Έχουμε μπει λίγο σε πιο αγγλικούς.
0: Ναι. Όχι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Και δεν μ' αρέσει αυτό.
1: Ναι, εντάξει. Το καταλαβαίνω. Όλοι το παθαίνουμε. Όλοι.
0: Συμφωνώ, αλλά και εμένα συμφωνώ μαζί σου στα ελληνικά. Μπορούμε να τα λέμε τα περισσότερα τουλάχιστον. Θα σκοράρει πάντως μετά το time out που κάλεσε ο Σούγνο η Προρέκο, για να γίνει το σκορ 18-11. Ο Κοντέμ είναι ο σκόρερ. Πέτυχε 18 γκολ η Προρέκο, έτσι, και είμαστε στα μισά του τέταρτου οκταλέπτου. Άρα ήταν ξεκάθαρο, δηλαδή, ότι δεν μπορούσε να κάνει κάτι ο Ολυμπιακός με το σκοράρισμα της αντιπάλου του σε αυτά τα επίπεδα. Γιατί λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες και συζητήσεις που είχαμε off the record με παίκτες του Ολυμπιακού, αυτό που λέγανε ότι αν καταφέρουμε να την κρατήσουμε στα 9-10 γκολ θα το πάρουμε. Εντάξει, αλλά δεν το πέτυχε αυτό ο Ολυμπιακός. Αλλά όλα γίνονται στον αθλητισμό, όλα είναι μέσα στη ζωή. Ενώ πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ ο Γιώργος Ζάλαγγι, θα μειώσει 18-12.
1: Βασίλη, πάντως, κατά τη διάρκεια κάποιου time out έδωσε μια κάρτα με στατιστικά. Είδα ότι και το ποσοστό ευστοχίας στα σούτ ήταν 57% για την Προρέκο, με 37% το ανέφερες και εσύ, ότι και κάποια σούτ δεν μπήκανε.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο είχε τεράστιο ποσοστό η Προρέκο, δηλαδή είχε 13 στα 17 σούτ. Έχει χάσει μόλις 4. Δεν είχαν αποκρούσεις οι τερμοφύλακες των Ερυθρολεύκων. Σχεδόν ότι πήγαινε μέσα έγγραφα, αλλά δεν είπα, ξαναλέω, δεν ήταν την ευθύνη των δύο goalkeeper, ήταν ευθύνη της αμυντικής λειτουργίας.
1: Ναι, ναι.
0: Συνολικά, γιατί πρέπει να μπουν και τα μπλοκ. Γιατί τα σούτ που διαθέτουν οι παίκτες Προρέκο είναι πάρα πολύ δυνατά, ισχυρά. Και νομίζω ότι δηλαδή, με αυτά τα ποσοστά δηλαδή, ευστοχίας. Δεν γινόταν ο Ολυμπιακός να είναι ανταγωνιστικός σήμερα απέναντι στην Ιταλική ομάδα, και δεν ήταν δηλαδή σχεδόν σε κανένα σημείο του παιχνίδιου. Από την αρχή η Προρέκο επέβαλε το ρυθμό της, πετυχαίνοντας 8 γκολ στο πρώτο οκτάλεπτο, έτσι. Ενώ τώρα χάνει ευκαιρία να πετύχει ένα ακόμη γκολ, ένα σκαστό σουτ το οποίο επιχείρησε ο Ιόκη Γκράτα, είναι άστοχο και ο Ολυμπιακός προσπαθεί να βγάλει κόντρα, αλλά γύρισαν πάρα πολύ γρήγορα οι παίκτες του Σάντρο Σούκνο. Ο Ζάλανγκι υποδέχει την μπάλα στα 6 μέτρα, παίρνει ένα φάουλ από τον Κοντέμι. Ακόμη 15 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Θα δώσει στον Γιάννη Δουνιά, προσποιήσει τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Είχε κλείσει τη γωνία τον Νικόσια και θα αποκρούσει το σουτ του αρχηγού των Ερυθρολεύκων. Παραμένει λοιπόν το 18-12 και να έχουμε πίσω το τελευταίο τρίλεπτο του παιχνιδιού. Ο Φάντοβιτς, απ' την άλλη, ο Έλβις Φάντοβιτς, νομίζω ότι πήρε ένα time out, δεν είμαι σίγουρος, δηλαδή δεν το θυμάμαι σωστά. Και στην επίθεση τώρα και πάλι η Προρέκο κερδίζει αποβολή. Θα επιτεθεί λοιπόν με παίκτη παραπάνω. Ο Γρανάδος θα δώσει στον Ντιφούλβιο πιο αριστερά. Είναι και ο Φοντέλη. Η μπάλα πηγαίνει τέλει στα δεξιά. Δεν θα επιχειρήσει να κάνει σούτ ο Γρανάδος. Απλά θα πετάξει, μάλλον όχι, δεν ήταν ο Γρανάδος, ήταν πρεσιούτη. Θα πετάξει την μπάλα έξω για να μην δεχτεί κόντρα η Προρέκο. Ακόμη και τώρα, δηλαδή, με τα πάντα να έχουν ουσιαστικά κρυθεί. Η Προρέκο είναι πολύ συγκεντρωμένη στο παιχνίδι της. Και στην επίθεση είναι ο Ολυμπιακός. Με τον Πούρο να κρατά, δίνει στον Γενιδουνιά ξανά η Προρέκο. Σουτάρει στα μπλοκ, πάει μπάλα στον Γενιδουνιά, δεν είναι 18 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Ο Πούρος θα δώσει στον Παπαναστασίου. Υπάρχει σφυρομαγιά.
2: Μεγάλη ευκαιρία για το Μεξικό. Συγγνώμη για τη διακοπή. Λίγο έλειψε από λάθος και πάλι του Williams. Να το εκμεταλλευτεί με το Χιμένεθ. Έφτασε τελευταία στιγμή με ένα νέο σουτ. Αυτή τη φορά από την κίνηση την οποία έκανε με τον Κουτιέρες. Δεν τα κατάφερε. Παναλαμβάνω, έκανε πάσα σε αντίπαλο τερματοφύλακας Νοτιού Αφρικής και πιο συγκεκριμένα στην πάσα την οποία γύρισε ο Φιντάλκο για να βρει τον Χιμένεθ. Απομακρύνθηκε η μπάλα και στη συνέχεια το σουτ από τον Φιντάλκο ήταν out, επαναλαμβάνω, πάρα πολύ μεγάλη φάση, και ενώ το πρώτο replay που βλέπουμε είναι από την κάμερα του διαιτητή, για να καταλάβουμε λίγο το αν υπήρξε και κάποια παράβαση που ούτως ή άλλως φάνηκε με μια πρώτη ματιά. Να λοιπόν, που με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου έχουμε φάση για το Μεξικό που προηγείται με ένα 0 και ήταν μια σχεδόν φάση καρμπών, όπως ήρθε και το γκολ του 9ου λεπτού με τον Κινιώνες. Και ενώ οι δύο ομάδες συνεχίζουν χωρίς αλλαγές, θυμίζω εντάχει Ράχελ στο τέρμα για το Μεξικό, Γκαγιάρδο, Βάσκεθ, Μόντες, Ρέγιες στην άμυνα, Λίρα, Κουτιέρες, Φιντάλκο, Κινιώνες, Κόρε, Αλβαράδο και στην κορυφή ο Χιμένες. Και από την άλλη πλευρά ο Γουίλιαμ στο τέρμα για την Νοτιοαφρική. Πεντάδα άμυνα με Μουντάο, Μπογκάζι, ο Κόλμο, Τίμπα, Σιμπίση και από εκεί πέρα Σίτχολ, Μοκοένα, Άνταμς και επιθετικούς τον Φώστερ με τον Ράινερ. Και όλα αυτά ενώμεσα στο 47ο λεπτό, Μεξικό, Νοτιοαφρική 1-0.
1: Γιάννη, είσαι πάρα πολύ γρήγορος. Πάνω που ετοιμαζόμουν να σου δώσω το λόγο και να πω ότι ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, πετάχτηκες δηλαδή καταπληκτική ταχύτητα. Οπότε επιστρέφουμε στο Βασίλη.
0: Είμαι και εγώ γρήγορος και παίρνω το λόγο για το φινάλε. Όποτε θες βέβαια πηγαίνεις στο Γιάννη, γιατί εντάξει, αλήθεια είναι εδώ τα πάντα έχουν κριθεί. Κάνω τη σύνοψη. Πετυχαίνει και ένα ακόμη γκολ ο Άλβαρο Γρανάδο στο 19ο της Προρέκο. 1-22 πριν το τέλος Προρέκο Ολυμπιακός 19-12 στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Champions League των ανδρών, που διεξάγεται στη Μάλτα μαζί με αυτών των γυναικών. Θα επαναλάβω ότι όλα γίνονται στον αθλητισμό. Υπάρχουν και κακές βραδιές και μια τέτοια βίωσε ουσιαστικά σήμερα ο Ολυμπιακός. Δεν πήγε τίποτα καλά στους παίκτες του που έχουν ποιότητα, δεν είναι αυτή η πραγματική διαφορά έτσι, μεταξύ των δύο ομάδων, μεταξύ δηλαδή της Προρέκο και του Ολυμπιακού. Τώρα οι φιλαθλοί του φωνάζουν και τον ύμνο της ομάδας. 1-22 πριν το τέλος. Με αυτόν τον τρόπο έτσι νομίζω ότι αναγνωρίζουν και τα όσα έχουν προσφέρει αυτοί οι παίκτες στον Ολυμπιακό. Πήρε το τάμπλο Ολυμπιακός φέτος στην Ελλάδα χωρίς να χάσει βαθμό, μόνο με νίκες. Είχε να χάσει την Ελλάδα 4 χρόνια Ολυμπιακός από το Μάιο του 2022. Εντάξει, σήμερα δεν ήταν σε καλή βραδιά, ειδικά στην αμυνά του, και το πλήρωσε αυτό απέναντι στην Προρέκο. Ενώ τώρα ο Φουντούλη θα σκοράρει, θα μειώσει 19-13, ένα λεπτό και ένα δευτερόλεπτο πριν το φινάλε. Η πρώτη περίοδος ξεκίνησε με την Προρέκο να πετυχαίνει 8 γκολ, να προηγείται με 8-4, 5-3 το επιμέρους σκορ του δεύτερου οκταλέπτου, 3-2 το τρίτο. Σε αυτήν την τέταρτη περίοδο ο Ολυμπιακός είναι επιμέρους 4-3 υπέρ του και είναι η μοναδική στην οποία προηγείται στο σκοράρισμα. Υπάρχει απογοήτευση και στον πάγκο των Ερυθρολεύκων. Αλλά είπαμε, οι φιλαθλοί του.
2: Μια μεγάλη ευκαιρία για το Μεξικό, για να δούμε στην προσπάθεια. Πέναντι, όχι, τελικά είναι out στην προσπάθεια που έκανε. Σφάλμα και κόκκινη. Είναι φάουλ λοιπόν, έξω από τη μεγάλη περιοχή. Με την προσπάθεια την οποία έκανε ο Αλβαράδο, εκμεταλλεύτηκε νέο λάθος από το χώρο του κέντρου, διήνυσε τουλάχιστον 20 μέτρα. Και στη συνέχεια έρχεται ο αντίπαλός του να τον γκρεμίσει, ο Σίτχολ συγκεκριμένα. Μη έχοντας άλλη επιλογή απέναντι στον τερματοφυλακά του, στο όριο της γραμμής, διαμαρτύρονται για πέναλτι. Οι Μεξικανοί, επαναλαμβάνω, από το κέντρο, βγήκε στην πλάτη της άμυνας έξοχα για να πάρει την προσπάθεια εκεί με τον Γκουτιέρες, πέφτοντας στη γραμμή λίγο έξω, όπως φάνηκε το σπρόξιμο. Σωστή κόκκινη κάρτα, όπως φαίνεται και από μια άλλη γωνία λήψη, ότι υπάρχει το μαρκάρισμα έξω από την μεγάλη περιοχή, μέσα στο ημικύκλιο. Αλλά κρατάμε την αποβολή του Σίτχολ, που κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη συνθήκη για μια Νότια Αφρική, η οποία σε αυτά τα 5 πρώτα λεπτά έχει μπει χωρίς απαιτούμενη συγκέντρωση, έχοντας δώσει αβίαστα την μπάλα με λάθη, ή από το τέρμα που είπαμε λίγο νωρίτερα του Williams, ή από το κέντρο. Οπότε να με συγχωρέσει και λίγο, Βασίλης, γιατί η μπάλα τοποθετείται μισό μέτρο έξω από τη μεγάλη περιοχή, μέσα στο ημικύκλιο. Μια επικίνδυνη κατάσταση, γιατί υπάρχει ο Χιμένεθ, υπάρχει ο Μόντες, υπάρχει από ό,τι βλέπω και ο αριστεροπόδερας του Γκαγιάρδο. Για αυτό το φάουλ, το οποίο φέρνει αρκετούς παίκτες, 5 τον αριθμό, για να καλύψουν την αριστερή γωνιά του Williams. Και το βλέπω και το Χιμένεθ έτσι αποφασισμένο, και με τα κινητά αναμένα να παθανατίζουν αυτή τη στιγμή. Για να δούμε εάν ο Χιμένεθ, ο πρώτος σκόρε του Μεξικού, σε ένα τείχος 7 ποδοσφαιριστών υπάρχουν σε απόσταση βέβαια και δύο Μεξικανοί καλύπτονται στην αριστερή γωνιά. Για να δούμε όλα έτοιμα. Εκτελείται από τον Χιμένεθ. Μέσα από το τείχος περνά, απομακρύνεται σε ένα χώρο που ξαναπερνά την μπάλα αλλά δεν βρίσκει στόχο με τον Γκαγιάρδο στο 52. Λήξη συναγερμού για τους Νότιο Αφρικανούς, παραμένει το 1-0 αλλά συνεχίζει το παιχνίδι με 10 ποδοσφαιριστές λόγω αποβολής του Σίρχολ. Βασίλη.
0: Γιάννη, λοιπόν, από εδώ τελείωσε ο ημιτελικός. Η Προρέγκο θα πάρει το εισιτήριο για τον τελικό νικώντας 19-13 τον Ολυμπιακό και θα αντιμετωπίσει μεθαύριο στις 10 το βράδυ την Μπαρτσελονέτα που νίκησε στα πέναλτι τη Φερεντσβάρος. Ο Ολυμπιακός θα παίξει για το χάλκινο μετάλλιο με την ουγγρική ομάδα τη Φερεντσβάρος που είναι η κάτοχος του τροπέου των δύο προηγούμενων μάλλον τροπέων του Champions League. Τα δύο προηγούμενα χρόνια είχε πάρει την κούπα η Φερεντσβάρος. Ο Ολυμπιακός από την αρχή του αγώνα δεν μπόρεσε να μπει στο πνεύμα του ημιτελικού και με πολύ κακή αμυντική λειτουργία επέτρεψε την Προρέγκο ουσιαστικά να σκοράρει σε κάθε της επίθεση. Πέτυχε 8 γκολ στο πρώτο 8 λεπτό του Προρέγκο, 13 στο πρώτο ημίχρονο έναντι 7 του Ολυμπιακού και ουσιαστικά εντάξει τα πάντα είχαν κριθεί. Εμένα επιμέρους 3-2 και στην τρίτη περίοδο η Προρέγκο καθάρισε την υπόθεση νίκη. 4-3 επιμέρους σκορ στην τέταρτη περίοδο. Η νίκη για την Προρέγκο με 19-13. Και η πρόκλησή της στον τελικό. Αύριο στις 10 θυμίζω, τελικός των γυναικών. Ολυμπιακός απέναντι στη Φερεντσβάρος. Έχουμε ζευγάρι Ολυμπιακό Φερεντσβάρος στο μεγάλο τελικό στις γυναίκες για την κούπα και στο μικρό τελικό μεθαύριο στις 10 το βράδυ. Σας δίνω το λόγο, ούτε σε να κατέβω για δηλώσεις και τα λέμε για αργότερα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Μότση. Επιστρέφουμε στο Γιάννη Ρανιό.
2: 53ο λεπτό, Μεξικό, Νότια Αφρική 1-0, με το Μεξικό να φλερτάρει πιο έντονα με το δεύτερο του γκολ. Δεν έχει περάσει καλά το κέντρο, δεν το συζητώ αν έχει πατήσει περιοχή η Νότια Αφρική και θυμίζει έντονα το πώς ξεκίνησε το παιχνίδι σε ένα πρώτο 20 λεπτό που οι Μεξικανοί ήταν πολύ πιο απειλητικοί με επιθετικές διαθέσεις, είχαν φάσεις, είχαν τον γκολ με τον Κινιώνες. Όπως και στο τελευταίο 5 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου με το δοκάρι του Κινιώνες, σε ένα παιχνίδι που είναι λογικό να μην έχει τη φοβερή δράση, την απαιτούμενη έτσι, διάρκεια και το suspense. Άλλωστε, ποιος περιμένει τέτοια πράγματα στην πρεμιέρα που το άγχος χτυπά κόκκινο και ειδικά για τους οδεσπότες και ειδικά όταν μιλάμε για μια διοργάνωση που βρίσκει αρκετούς από τους ποδοσφαιριστές αποκαμωμένους μετά από μια δύσκολη και επίπονη διαδικασία πρωταθλημάτων ή διαφόρων διοργανώσεων και κατά μέσο όρο έχοντας παίξει 40 με 45 παιχνίδια. Αλλά παρόλα αυτά, το Μεξικό δείχνει έναν καλύτερο αγωνιστικό προσανατολισμό. Δείχνει μια μεγαλύτερη πειθαρχία και αυτοματισμό σε σχέση με τους Νοτιοαφρικανούς, οι οποίοι είναι τυχεροί που το σκόρ είναι ακόμα στο 1-0. Αλλά αν συνεχίσει το ίδιο μοτίβο, βλέπω το Μεξικό να είναι η ομάδα που θα μπορέσει να πετύχει δεύτερο γκολ και παρά το γεγονός ότι δεν έχει τροφοδοτηθεί σωστά ο Χιμένεθ, παρόλα αυτά, κυρίως από τα άκρα, όπως τώρα με τον Κινιώνες ή με τον Αλβαράδο, προσπαθεί να απειλήσει μια Νότια Αφρική η οποία χάνει σημαντικά κομμάτια στο τακτικό κομμάτι, ανασταλτικά και κυρίως στο ένας εναντίον ενός. Πάμε να δούμε τώρα την προσπάθεια λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Νότιας Αφρικής. Κόβεται ο Γκουτιέρες, πολύ δραστήριος, θυμίζω ότι παίζει με κίτρινη κάρτα όπως και ο Μοκοένα από τους Νότιο Αφρικανούς. Από τα δεξιά ο Ράινερς, ένας από τους δύο επιθετικούς που έχει γυρίσει στα χαφ με μοναδικό προθυμένο τον Φώστερ, παίζοντας ένα σχηματισμό 5-3-2 λίγο νωρίτερα πριν την αποβολή του Σίτχολ. Πλέον η πεντάδα στην άμυνα παραμένει, η τριάδα στα χαφ με τη μετατόπιση του Ράινερς και μοναδικό προθυμένο τον Φώστερ. Από τα δεξιά τώρα Μουντάο γυρνά λίγο πιο πίσω την μπάλα στο χώρο του κέντρου συγκεκριμένα εκεί που γίνεται ο Μοκοένα με τον Μονκάση. Μακρινό σουτ, ξαφνικό, με δεύτερη προσπάθεια είναι αλήθεια. Ο Ράντχελ θα μπλοκάρει την μπάλα από αυτή την ξαφνική προσπάθεια που είδε τον Μοντίμπα να σουτάρει, βέβαια έχοντας καθαρό οπτικό πεδίο. Δεν ευνηδιάστηκε, έστω και αν η μπάλα του γλίστηκε από τα χέρια, πήρε πορεία προς τα πλάγια, όχι προς το τέρμα. Έτσι λοιπόν στο 55 καταγράφεται μία τελική με τον Μοντίμπα. Σουτ εύκολα εξουδετερώθηκε από τον goalkeeper και της Γουαδαλαχάρα εκεί στο Μεξικό που αγωνίζεται ο Ράνχελ. Σφύριγμα από τον Γουίλιο Σαμπάιο, τον Βραζιλιάνο, ο οποίος μέχρι στιγμής τα πάει πάρα πολύ καλά με ένα απαιτητικό παιχνίδι. Δεν έχει τις αμφισβητούμενες φάσεις, αλλά γενικότερα είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Θα βγει ο Φώστερ με το νούμερο 9. και θα περάσει ο Μπάθα με το νούμερο 5. Αυτή είναι η αλλαγή, κάνοντας πιο ορθολογικό το στυλ με το οποίο θα πάει ένας χαφ να παίξει τα χαφ. Τον Μπάθα αντί για τον Φώστερ. Αυτή είναι η πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι. Βλέπουμε αναγκαστική έτσι και για το τακτικό κομμάτι. Ο Μπάθα, τον Orlando Pirates, πέρασε το μάτς στο 57. Και ενώ τώρα η Νότια Αφρική κυκλοφορεί λίγο περισσότερο με σιγουριά την μπάλα. Και βλέπω τον Ούγκο Μπρος, τον ομοσπονδιακό προπονητή των Νοτιοαφρικανών, όθιο να χειρονομεί, να φωνάζει τους παίκτες, βλέποντας αυτά τα λάθη όπως έγινε τώρα με τον Σιμπίλση, αλλά δεν πρόλαβε στην συνέχεια με τον Φιντάλκο. Αλλά τα λάθη δίνουν και παίρνουν για τους Νοτιοαφρικανούς και μάλιστα δεν είναι μόνο ότι κάνουν λάθη, είναι κάνουν και επικίνδυνα φάουλ στο όριο της κίτρινης, όπως τώρα πάνω στον Λίρα. Πήγε ο αντίπαλος που έχασε την μπάλα και πιο συγκεκριμένα ο Μπάθα που πέρασε λίγο νωρίτερα στο μάτς με δύναμη. Όχι μόνο δεν έκλεψε την μπάλα, έκανε φάουλ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και επαναλαμβάνω στο όριο της κάρτας προειδοποίηση από τον Γουίλτον Σαμπάιο. Πέφτει η κλωτσιά παραπάνω και από τις δύο πλευρές.
1: Και λίγο σπρόξιμο και λίγο κλωτσιά. Έχει. Έχει η Νότια Αφρική τον τρόπο.
2: Πάντως είναι αλήθεια ότι ο Φώστερ που βγήκε είναι ο πρώτος σκόρερ της Νοτιού Αφρικής, για να καταλάβουμε λίγο ότι χάνει επιθετικά με ένα παίχτη που δεν πολύ φάνηκε την αλήθεια μαζί με το Ράινερς. Για να δούμε λοιπόν ένα φάουλ κοντά στη συμβολή των γραμμών της μεγάλης περιοχής και ενώ ο Σαμπάιο προσπαθεί με αυστηρό τόνο να εφιστήσει την προσοχή στα μαρκαρίσματα των Νότιο Αφρικανών που είναι σε ζώνη μέσα στη μεγάλη περιοχή. Εκτελείται σαν σέντρα χαμηλά η κεφαλιά απομάκρυνσης από την πλευρά του Μποκάντζη. Φέρνει την μπάλα στο κέντρο ο ακραίος μπακ και ενώ την ελέγχει απόλυτα ο Λίρα. Τζάνι Φαντίνο παρακολουθεί έχοντας λίγο πιο πίσω τον μικρό Βούδα. Πώς μπορεί να ξεχάσει την διάρκεια της Βραζιλίας και να φέρομαι στον άνθρωπο ο οποίος είχε κοστίσει με το δικό του πέναλτι στην Ιταλία ένα παγκόσμιο κύπελο όταν η παρέα του Ντούγκα τότε είχε πανηγυρίσει. Λοιπόν, στο παιχνίδι μας και πάλι από τα δεξιά. Προσπαθεί να ισορροπήσει με τον Ρέγιες και ξεκάθαρα ότι θέλει να ανεβάσει τις γραμμές της Νοτιού Αφρικής. Θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Ρένχελ. Εκείνος

Πάντως για την ώρα φέρνουν την μπάλα λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Οι Μεξικανοί, μια σέντρα πολύ δυνατή. Δεν μπορεί να την εκμεταλλευτεί ο προωθημένος εκεί Αλβαράδο από την κίνηση που έκανε ο Κινιώνες από τα αριστερά. Κινιώνες σίγουρα στο κεφάλι. Είδε το συμπαίκτη του μόνο εάν ήταν λίγο πιο μικρή η φορά της μπάλας, πιο σιγά, θα μπορούσε σίγουρα να απειλήσει. Έμπαινε μόνος εκεί. Δεν είχαν λειτουργήσει σωστά τα ατομικά μαρκαρίσματα των Νοτιοαφρικανών. Κινιώνες, ο οποίος θυμίζω ότι με το δικό του γκολ στο 9 και το δοκάρι στο 43, είναι ό,τι πιο απειλητικό μπορεί να βρει για την εστία της Νοτιοαφρικής η ομάδα του Μεξικού. Η μπάλα κινείται από τα μετόπιστεν εκεί με το Σιμπίλση, το Μοκοένα. Τρέχει τώρα ξανά με τον Σιμπίλση. Ο Μπάθα δεν πρόλαβε την μπάλα. Την προλαβαίνει στη συνέχεια όμως για να την γυρίσει με τον Σιμπίλση. Τώρα αντιστροφή ρόλων. Η ομάδα της Νότια Αφρικής που παίζει από το 50 με παίχτη λιγότερο λόγω αποβολής του Σίτχολ. Άλλωστε το 1-0 παραμένει ένα εύθραυστο σκορ παρά το γεγονός ότι το Μεξικό έχει κυριότερες φάσεις, έχει δοκάρι, έχει τον γκολ, έχει μεγαλύτερη κατοχή μπάλας, θυμίζω έκλεισε στο 58% το ημίχρονο. Αλλά παρόλα αυτά το εύθραυστο σκορ πάντοτε εγκυμονεί κινδύνους, έστω και αν το Μεξικό στα τελευταία 7 εναρκτήρια παιχνίδια του σε παγκόσμιο κύπελο δεν έχει χάσει ποτέ. Και αλλαγή νούμερο 2 με τον Άνταμς να βγαίνει, ένας χαφ της Νοτιοαφρικής με λάθη είναι η αλήθεια, για να περάσει με το νούμερο 11

0: Τον βρήκα στο κεφάλι για να δικαιολογεί ότι υποφέρει ο αντιπαλός του. Πάντως είναι αλήθεια ότι ήταν επικίνδυνο παίξιμο. Ο Αγκύρε όρθιος, τελικά δεν ήταν κίτρινη. Σωστή εδώ η απόφαση του Σαμπάιο. Συνέχεια στο παιχνίδι με μια βαθιά παλιά. Μεσοχώ να βρεθεί ο Ράινερς. Εκεί εγκλωβίζεται από τις συμπληγάδες με Βάσκεθ και Μόντες. Χάνει αυτή την αδιάλειπτη κατοχή μπάλας χωρίς να παρεμβληθεί αντίπαλος που είχε το Μεξικό. Από τα αριστερά βαθιά παλιά, από την προσπάθεια που έκανε ο Μοκοένα, δεν μπορεί η προώθηση του Μουντάου να βρει καν την μπάλα, και δυνατά και ψηλά. Μουντάου, ο οποίος είναι ο παίχτης που κάνει μια πολύ καλή δουλειά. Έτσι είναι η Κομοσχονά.
1: Απόλυτο δίκιο έχεις, Γιάννη. Η ομάδα της Νοτίου Αφρικής πάντως που εγώ βλέπω ότι δεν το βάζει κάτω, έτσι το παλεύει.
0: Ακριβώς. Και ακούτε από δοκιμασίες, εικάζω έτσι από κάποια πλάνα ότι είναι οι Μεξικανοί. Οι Μεξικανοί αποδοκιμάζουν τον Ράνχελ, ο οποίος παίζει με πλασέ δίνοντας τον Λίρα. Να λοιπόν, και οι ίδιοι αποδοκιμάζουν, ακούτε αυτό το μακρόσυρτο επιφώνημα αποδοκιμασίας. Σίγουρα θέλουν να δουν την ομάδα τους.

0: προσπαθώντας μέσω επιθετικά να τονώσει το μάλα του. Ο Αγκύρε. Να δούμε τι μπορεί να κάνει το Μεξικό και με τον Λουίς Τσάβες που πέρασε το παιχνίδι, αλλά και με τον Μόρα. Κάπως αναθάρεσε το κοινό, προφανώς με αυτά που ακούει από τον εκφωνητή. Είναι αλήθεια ότι αλλάζει η ψυχολογία του κοινού. Νέα προσπάθεια τώρα να βγει με τον Μόρα από τα δεξιά, με τον Αλβαράδο. Το γέμισμα, μεγάλη ευκαιρία και γκολ. Χιμένεθ στο 67 κάνει το 2-0. Μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς, με υψωμένα τα χέρια στον ουρανό, ο πρώτος σκόρερ του Μεξικό κάνει τη διαφορά, κάνει την φάση που περίμενε για 66 λεπτά και κάνει το 2-0. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, εκμεταλλεύεται στο έπακρο την αδράνεια της Νότιο Αφρικής και ένα λοιπόν ο Χιμένεθ είναι αυτός ο οποίος αφιερώνει κάπου εκεί ψηλά σε κάποιο δικό του προφανώς χαμένο, δικό του αγαπημένο πρόσωπο, αλλά ήταν ταχύτατη η ανάπτυξη από τον άξονα και δεξιά για να έρθει σέντρα συστημένη στο κεφάλι που τον έχασαν δύο παίχτες της Νοτιοαφρικής. Καμία ευθύνη, ο Williams στη δεξιά του γωνία μάζεψε την μπάλα. 2-0 το Μεξικό με σκόρε το Χιμένες. Και τώρα ακούτε πως πανηγυρίζεται με τα τοπικά τραγούδια και βέβαια οι αποδοκιμασίες έχουν πάρει θέση, οι επιδοκιμασίες, με αυτό το 2-0 με την καρφωτή κεφαλιά. Και ενώ υπάρχει cooling break, θα σου δώσω για λίγο το μικρόφωνο.
1: Ναι, Γιάννη, βλέπω πάντως σε κάτι super slow, όπως και τώρα στο φακό, ότι βλέπω κάποιες σταγόνες, βροχή είναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει κι εσύ.
0: Είναι η αλήθεια ότι είναι αυτό, αλλά στη θέση στην οποία είμαι τώρα.
1: Ναι, το ξέρω ότι δεν μπορείς να ξέρεις από το booth που είσαι. Απλά μου κάνει εντύπωση γιατί βλέπω, έβλεπα και πριν στο κοντινό στον προπονητή, κάποιοι σαν σταγόνες να πέφτουν πάνω στο κουστούμι του. Απλά το αναφέρω. Λοιπόν, να πούμε ότι στο παιχνίδι που έχει ανοίξει την αυλαία του Μουντιάλ,

0: σε Ολυμπιακό και Φερεντσβάρος, ενώ στις 10 ο μεγάλος τελικός Μπαρτσελονέτα εναντίον Προορέκο. Η αναμέτρηση ανάμεσα στο Μεξικό και την ομάδα της Νοτιού Αφρικής ξεκίνησε, οπότε επιστρέφουμε στο Γιάννη Ράνιο.
1: 71ο λεπτό, Μεξικό Νότια Αφρική στο 2-0 με τα γκολ του Κινιώνε στο 9, του Χιμένεθ στο 67, με δοκάρι του Κινιώνε στο 43 και κόκκινη του Σίτχολ στο 50, αφήνοντας τους Αφρικανούς με παίχτη λιγότερο εδώ και ένα 20 λεπτό, οπότε είναι μια φυσιολογική ροή πραγμάτων, παρά το γεγονός ότι σε κάποια διαστήματα έδειξε ένα αργό νοχελικό τέμπο στο παιχνίδι της η ομάδα του Αγκύρε, και γι' αυτό υπήρχαν και έντονες αποδοκιμασίες από τους Μεξικανούς, οι οποίοι πάντως είναι αλήθεια ότι επιδοκιμάζουν διαρκώς τον Μόρα, τον 17χρονο που πέρασε λίγο νωρίτερα στο παιχνίδι αντί του Φιντάλκο. Τζιμπέλτο Μόρα της Κλαπ Τιχουάν, από τα ταλέντα, 10 εκατομμύρια η χρηματιστηριακή του αξία. Χιμένεθ στο μεταξύ. Υπάρχει offside στο ξεκίνημα της φάσης, έστω και με μια μικρή καθυστέρηση. Ο Γουίλιον Σαμπάιο, ο Βραζιλιάνος, έδωσε την παράβαση. Φαίνεται, έστω και αν η κάμερα δεν είναι στην ευθεία, στο αριστερό πόδι του Χιμένεθ να είναι ελαφρώς πιο εκτεθειμένο από εκεί που ήταν ο Μουντάου. Υποθέτω ότι πράγματι είναι έντονες οι σταγόνες που πέφτουν, και αυτό φάνηκε το που παρατηρήσει την Κομοσχονά στο σακάκι του Αγκύρε, του προπονητή της ομάδας του Μεξικού. Οπότε με τις εναλλαγές του καιρού να κάνουν τα δικά τους. Προσπαθεί το Μεξικό και πάλι από τα δεξιά. Με το Χιμένεθ θα μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πέφτει, τίποτα λέει ο διαιτητής. Αυτό το τζαρτζάρισμα το οποίο δέχτηκε, περιμένετε λέει. Πάντως άποψή μου είναι ότι είναι στο όριο του πέναλτι. Θέλω να ξαναδώ τη φάση με τον Χιμένεθ να παίρνει την μπάλα και να προσπαθεί να το βγάζει ξεκάθαρα ο Σιμπίλση από την πορεία. Έχοντας πάρει την μπάλα, πάει στον παίχτη, τον παρεμποδίζει. Στο όριο είναι η αλήθεια αυτό το τζαρτζάρισμα. Θα δούμε και από την επανεξέτασή του εάν θα βγει κάτι. Όχι, τελικά έκανε ένα νεύμα ότι το τσέκαλε και ο ίδιος. Εξακολουθούν και διαμαρτύρονται οι Μεξικάνοι πάντως.
0: Γιάννη, ο παίκτης της ομάδας του Μεξικού φοράει κάτι στο κεφάλι. Τι είναι αυτό, είναι κάποιος αισθητήρας που μετράει?
1: Ακριβώς, για ένα θέμα το οποίο έχει στο κεφάλι του. Είναι γύρω από το κρανίο, και ενώ η κλωτσιά συνεχίζεται να πέφτει σοριδών όπως και η βροχή στο στάδιο ΑΣΔΕΚΑ. Αυτή τη φορά Νότιο-Αφρικανός, ο Σιμπίση, το νούμερο 19, είναι που θα δει την κίτρινη. Η κίτρινη παίζει και ο Μοκοένα. Πήγε πολύ δυνατά στον αντίπαλο. Μάλιστα με το κεφάλι, με το χέρι ρίχνει στο λαιμό και τον πατάει ταυτόχρονα τον αντίπαλο. Να είναι σίγουρος ότι δεν φεύγει, δεν γλιτώνει ο Κινιώνες. Και όλα αυτά φανταστείτε στο κέντρο. Είπαμε, ένα παιχνίδι πολύ δυνατό, στα όρια του αντιαθλητικού.
0: Για τον φίλο τον Άγγελο που ρωτάει, μου στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία και λέει τι ώρα είναι το επόμενο παιχνίδι. Να θυμίσουμε ότι η πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση Νότια Κορέα-Τσεχία στις 5 η ώρα, σε περιγραφή του Χρήστου Κοντού. Έτσι, να το αναφέρουμε και αυτό.
1: Και όσο μιλούσες μου έδωσε ευκαιρία να τσεκάρω κάτι από τα στατιστικά της FIFA που έβγαλε πριν από λίγο, ότι ο Ζιλμπέρτο Μόρα, που λέγαμε ότι αποθεώθηκε από το κοινό, γίνεται ο έκτος νεότερος παίχτης ηλικίας 17 ετών και 240 ημερών που παίζει, μετά τον Άγγλο τον Whiteside, τον Ετό, ακόμα και τον Απελέ που ήταν πέμπτος σχετική λίστα. Για να δούμε λίγο και κάποια από τα στατιστικά, όπως και το πιο γρήγορο γκολ σε πρεμιέρα μουντιάλ που έχουμε, με τον γκολ του Κινιώνε στο 9. Το Μεξικό, το οποίο επιμένει, ψάχνει το τρίτο γκολ. Για να δούμε αν θα καταφέρει αυτή τη φορά με τον Κινιώνε. Η πάσα λίγο πλάγια για τον Γκαγιάρδο. Πολλά τα λάθη τα οποία κάνουν οι Νοτιοαφρικανοί. Πάνε με πολύ μεγάλη δύναμη στην μπάλα.
0: Πέφτει πολύ ξύλο, έτσι.
1: Πάρα πολύ. Στην προκειμένη περίπτωση, ευτυχώς βρήκε την μπάλα και στα πόδια του αντιπάλου, γιατί με τη φορά που πήγε και έπεσε ο Κον, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να πάθει ο Λίρα. Προσπαθεί να ηρεμήσει λίγο την κατάσταση ο Γουίλιον Σαμπάιο. Και ενώ θα έχουμε σειρά αλλαγών από ό,τι βλέπω και από τις δύο ομάδες.

0: Θα βγει ο Λίρα με το νούμερο 6. Και ο Χιμένεθ. Για να περάσει ο Άλβαρες και ο Γκοντζάλες. Ακούτε τι γίνεται για τους δύο παίκτες. Ο κόσμος επιδοκιμάζει κάθε αλλαγή. Θα βγει ο Ράινερς και θα βράσει και ο Απόλλη σε λίγο. Θα βγει και ο Μοτίμπα με το νούμερο 6. Κόπα με το 17. Οι αλλαγές. Καπόλης που είπαμε από πλευράς Νοτιοαφρικανών. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω στο τακτικό κομμάτι δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή η πεντάδα στην άμυνα παραμένει. Θα μου πεις, μετά από δύο γκολ που έχει δεχτεί παίζεις και με 10 παίχτες. Εντάξει, δεν είναι και ιδιαίτερα εύκολο. Για να δούμε και με τον Έτσον Άλβαρες να περνά για τους Μεξικανούς, που ήταν υποψήφιος για το αρχικό σχήμα. Αλλά όπως έλεγαν περισσότεροι προπονητές, ότι θα πρέπει να δουν και τη διαχείριση την οποία πρέπει να κάνουν στην ομάδα τους για να κρατήσουν και τις ισορροπίες, να βρουν και τη χρυσή τομή μεταξύ φόρμας, ρυθμού, η κούραση που μπορεί να υπάρχει. Το Μεξικό είναι αυτό το οποίο έχει την μπάλα στην κατοχή του, με τον Άλβαρες στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Θα γυρίσει πίσω για τον Ράνχελ. Τα αριστερά με τον Καγιάρδο, ζητά ο Βάσκεθ. Σιγά σιγά παίρνει μετά στο γήπεδο. Πολύ άνετα περνά την μπάλα στο κέντρο από τα δεξιά με τον Ρέγγες. Είναι η 10η-11η πάσα που αλλάζουν οι Μεξικανοί χωρίς να παρεμβληθεί η πόδια αντιπάλου. Προσπαθεί να πλησιάσει την αντιπαλή περιοχή από τα αριστερά με τον Μωρά. Έχει αξία να δούμε αυτό τον 17χρονο πιτσιρικά που είπαμε ότι έγραψε τη δική του σωρία και γι' αυτό επικαλέστηκα το σχετικό στατιστικό της FIFA που τον κατατάσσει έκτος στη σχετική λίστα νέων που έχουν παίξει. Νέες φωνές, επιδοκιμασίες. Ο σκόρερ ο Κινιώνες θα βγει και θα περάσει ο Βέγκα. Είναι αλήθεια ότι έτρεξε αρκετά, έκανε αρκετά πράγματα ο Κινιώνες. Αποθεώθηκε και ο Βέγκα. Άλεξ Βέγκα, ακούτε, στο Λούκα. Γενικά υπάρχουν πολλοί αγαπημένοι παίχτες του Μεξικού. Το γύρισμα από τα δεξιά, όπως έγινε με τους Μεξικανούς, βγάζουν εύκολα από την αμυνά τους με τον Οκόν, τον Σιμπίλση. Από τα αριστερά η προσπάθεια εκεί με τον Μοκοένα. Παίζει με κάρτα και χρησιμοποίησε τα χέρια του, αλλά τελικά είχε χρησιμοποιήσει και χέρια και ο αντίπαλός του. Γι' αυτό λέω ότι είναι μια δύσκολη συνθήκη. Και ενδεχομένως αυτό που ακούτε, το τσιτσίρισμα, δεν ξέρω αν φτάνει στους δέκτες σας, είναι από την δυνατή βροχή που πέφτει και στα μικρόφωνα αγωνιστικού χώρου. Αυξάνεται η ένταση της βροχής, μειώνεται, αλλά το παιχνίδι έχει τον δικό του ρυθμό. Από τα αριστερά τώρα η προσπάθεια με τον Καγιάρδο. Η μπάλα είναι λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή του Μεξικού. Μόντες για τον Βάσκεθ. Και πάλι σε αυτό το γνώριμο σκηνικό, σχεδόν στατικό ποδόσφαιρο, όσο φαίνεται και αν φαίνεται περίεργο, για να αναγκάσουν αντιπάλους τους που τώρα βλέπω να έχουν γυρίσει τετράδα την άμυνα. Δεν υπήρχε λόγος άλλωστε να είναι και οι 5 με την πρόθεση και τους συμπίληση στα χαφ. Από τα αριστερά η ενέργεια με τον Απόλλης. Ψάχνει το σουτ, εύκολα μπλοκάρει ο Ράνχελ. Απόλλης κάνει και το σουτ. Το λέω αυτό γιατί ήταν από τους παίκτες που είχαμε επιλέξει και το μεσημέρι στην εκπομπή να βρει ένα σουτ και σε καλή απόδοση και μάλιστα Προλογίζαμε ότι θα είναι βασικός. Με το που μπήκε, το έκανε το σουτ. Ας το κρατήσουν για μελλοντική χρήση, φίλοι. Πληρώνει καλά. Όπως και το να σκοράρει ή να βγάλει ασίστ το Χιμένεθ. Οπότε, μέχρι στιγμής, στα ειδικά στοιχήματα, η Ερασπορ διαβάζει την πρεμιέρα. Δεύτερο ημίχρονο. Μεξικό, Νότια Αφρική 2-0. Συγκεκριμένα στο 81ο λεπτό με τα γκολ του Κινιόνες στο 9. Του Χιμένεθ στο 67, δοκάρι του Κινιόνες στο 43, κόκκινη του Σίτχολ στο 50.
1: Πάντως, Γιάννη, ακούω όλο το γήπεδο να τραγουδάει, έτσι.
0: Εντάξει, δεν πλήττεις ποτέ. Ζητοκραυγάζουν, αποδοκιμάζουν, χειρονομούν, χειροκροτούν.
1: Το ζούνε, με λίγα
0: λόγια. Πανηγυρίζουν τις αλλαγές, το ζούνε οι άνθρωποι. Αλλά, ξέρεις τι γίνεται, είναι περίπου 82.000 οι θεατές και αν το δεις το Αζτέκα, έτσι όπως φαίνεται πανοραμικά, με τις πολλές σειρές στα διαζώματα και το κάθετο έτσι, του αρχιτεκτονικού κομματιού. Στο μεταξύ βλέπω τσεκ, προσπαθώ να καταλάβω γιατί. Βαρ.
1: Υπήρχε παίκτη του Μεξικού πεσμένος έξω από την περιοχή, αλλά ήταν πριν κάνει το σουτ.
0: Απορούνε και από τον πάγκο. Λοιπόν, ψάχνει για χερί.
1: Πιθανή κόκκινη κάρτα.
0: Ναι. Λοιπόν, υπάρχει αγωνιά. Νομίζω ότι είναι κόκκινη κάρτα εδώ. Για τον παίχτη από την Νότια Αφρική. Ναι. Φαίνεται από αυτό το πλάν το οποίο δείχνει ο σκηνοθέτης και προφανώς το βλέπει και ο Βραζιλιάνος διαιτητής. Προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί από τον αντίπαλό του, τον Αλβαράδο, ο οποίος μάλιστα κάνει βήματα προς τα πίσω και τον κοπανάει εσκεμμένα με το αριστερό χέρι στον αφιένα. Πλέον τα πράγματα είναι πάρα πολύ αυστηρά εδώ. Είναι επικίνδυνο παίξιμο. Ναι, βέβαια. Φαίνεται ξεκάθαρα, τον βρίσκει στον δεξιό κρόταφο.
1: Πάμε για δεύτερη κόκκινη.
0: Υποθέτω πως ναι. Για να δούμε. Βίντεο τσεκ. Κάντε στην άκρη, του λέει ο Σαμπάιο. Πρέπει να έχει όλο το οπτικό πεδίο δικό του. Διαμαρτύρονται οι Νοτιοαφρικανοί. Μιλάει ο διαιτητής τώρα. Εξηγεί την απόφασή του. Για το χτύπημα στο πρόσωπο, λέει. Πάνω στον αμυντικό. Είναι κόκκινη κάρτα. Πολύ ωραία πράγματα. Και με κάμερα ο διαιτητής.
1: Και με μικρόφωνο.
0: Και με μικρόφωνο όλα. Είναι το μικρόφωνο που έχει ενσωματωμένο. Μην νομίζει κανείς ότι πήγε πριν ένα μικρόφωνο απ' έξω. Είναι αυτό με το οποίο μιλάει με τους βοηθούς του και εξηγεί την απόφασή του. Πραγματικά εντυπωσιακό, γιατί είναι αλλιώς να το ακούς, να το διαβάζεις. Κόκκινη λοιπόν. Και είναι πολύ διαφορετικό να το βλέπεις. Ζουάνε, ο παίκτης που είχε περάσει λίγο νωρίτερα στο αλλαγή στη θέση του Άνταμς, αποβάλλεται και αυτός στο 84. Γι' αυτό είπα ότι υπήρχε ένα πλάνο που φαινόταν ξεκάθαρα. Αυτή η εσκεμμένη κίνηση να χτυπήσει τον αντιπαλό του. Πώς σου φάνηκε αυτό που έξηγε ο διαιτητής?
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί βλέπουμε τι βλέπει ο διαιτητής, ακούμε το διαιτητή που εξηγεί τι έγινε, πώς έγινε κτλ. Νομίζω ότι το πρώτο δείγμα είναι πάρα πολύ καλό.
0: Και μην νομίζει ο κόσμος ότι είναι μόνο για τους τηλεθεατές, γιατί και οι φύλαθλοι που βρίσκονται στο ΑΣ10 από τις δύο γιγαντοοθόνες παρακολουθούν το παιχνίδι όπως το βλέπουμε εμείς, οπότε έχουν και μια εικόνα και οι ίδιοι με μεγαλύτερη σαφήνεια. Παναλαμβάνω, αυτές είναι οι ιδιαιτερότητες τις οποίες ξέρουμε, ακούσαμε, διαβάσαμε, αλλά είναι πολύ διαφορετικό να τις βλέπεις πλέον. Διαστόματος του Σαμπάιο και μέσα από την κάμερα υψηλής ευκρίνειας που δεν είναι και εύκολο, ξέρεις.
1: Γιάννη, μόνο ένα παράπονο έχω. Μου είπες ότι θα δούμε και απεικόνιση, πώς μου το είπες, 3D και έτσι και αλλιώς.
0: Δεν
1: μας έχει δει. Αυτό δεν το έχουμε δει ακόμα.
0: Όταν θα το δείξει, θέλω να το δω και εγώ πραγματικά. Γιατί...
1: Αλλά ότι βλέπουμε το τι βλέπει ο διαιτητής, ακούσαμε το διαιτητή και γενικά βλέπουμε με αισθητήρες εδώ, αισθητήρες εκεί κτλ. Είναι νομίζω πράγματα που δεν τα είχαμε ξαναδεί.
0: Προσπαθώ να δω λίγο τα κοιτάκια μου και δεν βλέπω σε πρεμιέρα κάποια ομάδα να έχει μείνει με 9 ποδοσφαιριστές. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε και στη συνέχεια.
1: Κάτσε, μη βιάζεσαι. Στο 85 είμαστε.
0: Είμαστε.
1: Μη βιάζεσαι, προλαβαίνουν.
0: Για να δούμε λοιπόν. Από τα αριστερά, αν έχει ακόμα ένα γκολ. Για να έχει το απόλυτο τουλάχιστον η μεσημεριανή στήλη. Γιατί είπαμε γκολ-γκολ ή over 2,5, ένα από τα δύο.
1: Αν οι παίκτες της Νοτίου Αφρικής συνεχίσουν και πηγαίνουν έτσι λίγο άτσαλα, με αγκώνες έξω, με τα πόδια σηκωμένα κτλ., μπορεί
0: πώς
1: να.
0: Πώς το λέτε στη φόρμουλα όταν πηγαίνει με φόρα στη στροφή.
1: Πώς θα το πω τώρα.
0: Έτσι ακριβώς, όπως το λες, όπως το περιγράφεις κάθε Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, είμαστε 86. Μεξικό, Νότια Αφρική. 2-0 με τα γκολ του Κινιώνες στο 9, του Χιμένες στο 67, με 9 ποδοσφαιριστές λόγω αποβολής του Σίτχολ στο 50 και του Ζουάνε στο 84. Η Αφρικανική ομάδα. Στη μεσαία γραμμή με τον Άλβαρες, Αλβαράδο. Τώρα πρώτη επαφή με τον Βέγκα που είχε περάσει αλλαγή στη θέση του Κινιώνες. Του σκόρερ, θα γυρίσει πίσω με υπομονή Αλβαράδο. Τα Ισραήλ για τον Καγιάρδο. Μεγάλη ευκαιρία προσπαθεί να βρει, αλλά κλείνεται, κάνει το κάτι παραπάνω με τον Άλβαρες. Γκονζάλες κράτησε την μπαλά παραπάνω από όσο έπρεπε. Περικυκλώθηκε από 4 Νοτιοαφρικανούς. Και ο Απόλης θα πάρει την μπάλα. Γρήγορα θα προσπαθήσει να διώξει και συνέχεια να σπρώξει τον αντίπαλό του. Κοίταξε εδώ τώρα τι έχει γίνει.
1: Άμα σου λέω μη βιάζεσαι, μπορεί να έχουμε
0: για να πούμε στον κόσμο τι είδαμε. Έχει πέσει παίχτης του Μεξικού και το νούμερο 14 από Κάντζι με παίχτη πεσμένο κάτω πήγε να του κλωτσίσει την μπάλα στο πρόσωπο, αλλά τελευταία στιγμή σταμάτησε. Λοιπόν, τώρα βλέπουμε ένα πολύ ωραίο πλάνο και τι μου κάνει εντύπωση, ότι ο Σαμπάιο, βλέπουμε την κάμερα του Σαμπάιο που είναι κοντά στο μαρκάρισμα και μου κάνει εντύπωση που δεν το σφύριξε αμέσως. Ήταν πάρα πολύ κοντά στη φάση.
1: Γιάννη, στην προηγούμενη πάντως δεν έχει πέσει ο παίκτης. Τον έσπρωξε ο παίκτης από την
0: φαντάζομαι
1: ομάδα.
0: Φαντάζομαι να του κλώτσαγε και την μπάλα στο πρόσωπο ότι θα γινόταν.
1: Το προσπάθησε, δεν του βγήκε.
0: Δεν του βγήκε.
1: Γι' αυτό σου είπα, μη βιάζεσαι, μπορεί να έχουμε κι άλλη καρτούλα. Εντάξει. Παρόλο που παίζουν με 9, συνεχίζουν οι παίκτες της Νοτίου Αφρικής το δικό του βιολί.
0: Σωστά. Λοιπόν, Πινέδα δεν έχουμε δει ακόμα, είναι η αλήθεια, για τους φίλους του ΣΑΚ το λέω. Που υπήρχε προσανατολισμός να βρεθεί στο αρχικό σχήμα. Στο 88 διαμαρτύρονται, θέλουν δράση, θέλουν γκολ, θέλουν κάτι παραπάνω οι φίλοι του Μεξικού και δικαίως. Γκονζάλες για τον Μόρα, για τον Βέγκα, παραπάει δεξιά με τον Ρέγες, τον Αλβαράδο. Πάσα με τη μία για τον Γκονζάλες, έξω με τη μεγάλη περιοχή, μόνος του εκεί. Κάνει τα εύκολα δύσκολα ή τα δύσκολα εύκολα, αν το δεις ανάποδα, εκεί που πήρε την μπάλα πέφτοντας. Σαν να έχουν τραβήξει χειρόφρενα. Δεν ξέρω, με πνείς με την φόρμουλα που ασχολείσαι.
1: Από εδώ το πας, από εκεί το φέρνεις.
0: Δεν φέρνεις όμως, δεν λες όμως μια τάκα, διάσω εκεί τα περίεργα.
1: Μου το πας συνέχεια στη φόρμουλα. Δηλαδή θες μια Κυριακή να κάνουμε παρέα φόρμουλα.
0: Όχι, δεν το έχω, προτιμώ να σας ακούω, προτιμώ να το βλέπω.
1: Όχι, εγώ είμαι σίγουρος ότι το έχεις. Πάντως ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση εσύ Γιάννη. Είναι ευκαιρία για το Μεξικό, η ομάδα της Νοτίου Αφρικής αγωνίζεται με 9. Είναι ευκαιρία για το Μεξικό να βάλει κι άλλα γκολ. Και παρόλα αυτά το Μεξικό δεν την εκμεταλλεύεται αυτή την ευκαιρία.
0: Ναι. Πάντως γίνεται πάρτι από ό,τι βλέπω τώρα μέσα από τα social, γιατί προσπαθώ ταυτόχρονα να βλέπω και τι γίνεται μέσα στη FIFA, με τα αγγλικά του Γουίλτον Σαμπάιο, ο οποίος δεν το είχε ακριβώς έτσι για να εξηγήσει.
1: Τώρα ότι δεν θα βρίσκαμε κάτι, βλέπουμε το τι βλέπει ο διαιτητής. Ακούμε το διαιτητή που εξηγεί. Τώρα το πρόβλημά μας είναι το τι αγγλικά μιλάει.
0: Θα ήθελα να δω και κανένα μήνυμα στα ελληνικά, αυτά τα περίεργα με τους haters που έχουμε.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, είμαστε ένα 20 λεπτό, 2-0 Μεξικό, Νότια Αφρική. Εξακολουθούν και πηγαίνουν πάντως με πολύ μεγάλη δύναμη οι Νότιοι Αφρικανοί απέναντι στο Μεξικό. Σε μια προσπάθεια τώρα μέσα στην γραμμή του κέντρου εκεί με τον Μοκουένα, τον Σιρμπίλση να πέφτει και φάουλ το οποίο θα κερδίσει από ό,τι βλέπω ο Βάσκεθ. Πράγματι. Ο Βάσκεθ είναι αυτός από το Μοκοένα. Στο όριο της κάρτας και αυτός έχει δεχτεί κάρτα. Πήγε με φόρα. Δεν πάτησε τον αντιπαλό
1: δεν
0: του.
1: Δεν είναι στο όριο της κάρτας, εσύ Γιάννη. Εντάξει, άμα τον πατούσε, το χέρι εντάξει, τον πετάει κάτω, κιόλας, δηλαδή το άλλο.
0: Εντάξει, πάνω πάει με το πνεύμα του νόμου και όχι με το γράμμα του νόμου εδώ. Ο Γουίλτον Σαμπάιο. Όπου κατά άποψή μου με την κάμερα που έδειξε από την οπτική που είχε στο μαρκάρισμα εκεί. Του Ζουάνε ίσως θα μπορούσε να έχει καλύτερη αντίληψη και να μην περιμένει βαρίστες.
1: 7 λεπτά καθυστέρηση, έτσι προλαβαίνει άλλο ένα γκολ το
0: για
1: Μεξικό.
0: Το δούμε.
1: Προλαβαίνει.
0: Το βλέπεις, έχεις έμπνευση.
1: Έμπνευση δεν έχω, εσύ τι λες, προλαβαίνει άλλο ένα.
0: Με το ρυθμό που παίζει.
1: Ναι, να ανεβάσει λίγο.
0: Πρέπει να ανεβάσει ρυθμό, να ανεβάσει γραμμές, να ανεβάσει διάθεση. Ακούτε, τον κόσμο θέλει κάτι παραπάνω, λογικό. Για να δούμε τον Γκονζάλες από τα δεξιά με τον Αλβαράδο. Γυρνά από την μπάλα πιο πίσω, σιγουρεύει έτσι την μεταβίβαση. Προσπαθεί να κάνει ενεργητική άμυνα, να κλέψει κάποια μπάλα η Νότια Αφρική. Δεν είναι εύκολο. Με τον Βέγκα. Ένα φάουλ το οποίο ζητά, αλλά δεν δίνεται πάνω στον Τσάβες. Προσπαθούν να βγουν σε αντεπίθεση με τον Μοκοένα από τα δεξιά. Ο Μουντάο, κατά άποψή μου, καλύτερος παίκτης της Νότιας Αφρικής. Μπαίνει μέσα σε μεγάλη περιοχή. Έρχεται, τον γκρεμίζει εκεί. Ο Μόντες. Είναι ξεκάθαρη κάρτα. Αν και ζητάνε οι Μεξικανοί ότι στο ξεκίνημα της φάσης έχει γίνει φάουλ σε βάρος της Νότιας Αφρικής. Με την κάρτα στο χέρι, κόκκινη. Κόκκινη στον Μόντες.
1: Από αλλού την περιμέναμε την κάρτα, από αλλού μας ήρθε.
0: Νομίζω ότι με τρεις αποβολές. Πρεμιέρα δεν θυμάμαι. Σέζαρ Μόντες. Σε παγκόσμιο κύπελο. Βασικός αμυντικός. Πηγαίνει, τον γκρεμίζει. Δεν είναι τελευταίος παίκτης εδώ να καταλάβει. Είναι πλάγια. Σε ένα βίαιο μαρκάρισμα το οποίο τιμωρείται για την πρόθεση που έχει λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Να λοιπόν στις καθυστερήσεις ο Μόντες θα αποβληθεί και είναι πλήγμα για τα επόμενα παιχνίδια.
1: Θες να ακούσεις, φαντάζομαι, και διαιτητή να εξηγεί τι έχει γίνει. Δεν ξέρω αν θα μας κάνει τη χάρη να σου το είναι εξηγήσει.
0: Εντάξει, μην είμαστε υπερβολικοί. Πάντως ο Μουντάο, επαναλαμβάνω, έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στην αριστερή πτέρυγα του Μεξικού. Του εξηγεί ότι πρέπει να βγει γρήγορα, όπως ορίζει, από το πιο σύντομο σημείο. Ο Μόντες πήγε από την άλλη πλευρά. Πολύ δουλειά σήμερα για τον Γουίλτο Σαμπάιο. Μία αποβολή για το Μεξικό, δύο για την Νότια Αφρική. Κομβικές για την Αφρικανική ομάδα, διότι από το 50 έπαιζε με παίχτη λιγότερο. Για να δούμε. Φωνάζει κοντά τον Μοκοένα ο προπονητής του για να του δώσει οδηγίες. Αφήνει την μπάλα και πάει στον πάγκο. Οκ. Όσο διευθετεί λίγο τους παίχτες και τους νουθετεί ο Βραζιλιάνος τα τραβηγματά τους. Οι φωνές που ακούτε είναι του Ούγκο Μπος, του προπονητή της Νότιας Αφρικής. Κάτι είπε στο Μοκοένα. Δεν επιτρέπεται να βάλουν τα χέρια στο στόμα. Αφρικανικά δεν ξέρω, είναι η αλήθεια, για να σου πω τι λένε μεταξύ τους. Μοκοένα κοντά με Μποκάντζη. Για να δούμε ποιος από τους δύο. Νομίζω Μοκοένα θα το εκτελέσει. Πατά την μπάλα για τον Μποκάντζη. Τελικά διώχνουν οι Μεξικανοί στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Βγαίνει πολύ μακριά από την εστία του Williams με τα πόδια. Οι Μεξικανοί διώχνουν άνετα. Πάντως, το κατά πόσο ήταν σε θέση για γκολ, θα μου επιτρέψει να έχω τις αμφιβολίες μου. Ο Σαμπάιο, για την κόκκινη, επαναλαμβάνω, δεν ζητάω για την κάρτα, που θα μπορούσε να βγει και η κίτρινη εδώ. Τρεις αποβολές σε πρεμιέρα. Προσωπικά, από τα όσα θυμάμαι ή έχω διαβάσει, δεν θυμάμαι να έχει συμβεί. Και από τα αριστερά, η προσπάθεια τώρα με τον Μακόπα. Μοκοένα λίγο πιο πίσω, Απόλης με πολύ καλή τεχνική. Θα μπορούσε ενδεχομένως να βρεθεί στο αρχικό σχήμα, όπως περίμεναν αρκετοί, έχει βοηθήσει αρκετά. Αλλά στη συνέχεια ο Μουντάο προσπαθεί να πάρει την μπάλα. Φεύγει τουλάχιστον 5-6 μέτρα από εκεί που βρισκόταν, πολύ πιο δυνατά.
1: Ο Αποστόλης από το Αίγιο γράφει ότι ο διαιτητής μιλάει αγγλικά του Αμαζονίου. Εντάξει, είναι...
0: Βρήκαμε τον πρώτο Έλληνα που σχολίασε.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Και εκτός FIFA.
1: Να πω στους φίλους ακροατές, παιδιά, για διαιτητή τον θέλουμε. Δεν τον θέλουμε να δώσει εξετάσεις για το Cambridge.
0: Εντάξει, ώστε να καταλαβαίνεις τι λέει, γιατί ομολογώ ότι και εγώ λίγο με τον αντίλαλο, λίγο με την προφορά του, δυσκολεύτηκα να ερμηνεύσω. Φάνηκε ξεκάθαρα ότι ήταν.
1: Έλα, ρε Γιάννη, που δυσκολεύτηκες τώρα. Εντάξει. Μια χαρά τα είπε, τα εξήγησε με το δικό του τρόπο. Καταλάβαμε το. Τι θες να δώσει εξετάσεις για το Cambridge.
0: Εντάξει.
1: Για διαιτητή τον έχουμε πάρει, δεν τον έχουμε πάρει για άλλη δουλειά.
0: Λοιπόν, παρόλα αυτά, ο Σέζαρ Μόντες είδε την κόκκινη κάρτα, με 10 λοιπόν και το Μεξικό. Από τα δεξιά και πάλι, ποιο άλλο, ο Μουντάο. Παίζει μόνο εναντίον όλων. Δεξί, back half. Ψάχνει ένα γκολ, έτσι μείωση που ξέρει ότι σε αυτέ τι περιπτώσει μπορεί και να μετρήσει. Άλλωστε, θυμίζω ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας μετρούν τι έχει γίνει στα μεταξύ του μάτ. Μετά, δεύτερο κριτήριο είναι η διαφορά τερμάτων μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν. Και τρίτο κριτήριο από τα συνολικά 8 είναι η καλύτερη επίθεση μεταξύ του. Αυτά για τα όσα βλέπουμε στο Αζτέκα, σε υψόμετρο 2250 μέτρων. Γιατί και αυτό παίζει τον ρόλο του για τα παιχνίδια που θα γίνουν εκεί με πολύ πιο εξοικειωμένους Μεξικανούς. Από τα αριστερά προσπαθεί να βγει με τον Βέγκα. Προλαβαίνει την μπαλά στο της μεγάλης περιοχής. Ψάχνει τη σέντρα. Απομακρύνει εκεί ο Κον. Μήπως και τυχόν. Μισό λεπτό απομένει για την συνέχεια και για τον τρόπο με τον οποίο ήθελε να εκμεταλλευτεί αυτή την φάση. Πεσμένος τώρα παίχτης Νοτιού Αφρικής. Φαντάζομαι θα έχουμε καθυστερήσεις πάνω στις καθυστερήσεις. Πραγματικά πάνε με πολύ μεγάλη φορά πάνω στην μπάλα και στον αντίπαλο εδώ. Πεσμένος ο Μουντάο. Και συνέχεια με ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου. Για όσους θυμούνται το Αζτέκα το 86 και τώρα λήγει το παιχνίδι 2-0 Μεξικό Νότιος Αφρική με το δεξί. Λοιπόν, οι Μεξικανοί στο Αζτέκα που έλεγα, όπως το 86 κάνει εκεί την πρεμιέρα της με τα γκολ του Κινιώνες και του Χιμένεθ. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάμε σε διαφημιστικά και να επιστρέψουμε για την αποτίμηση.
1: Όχι, Γιάννη, να κάνεις μια σύνοψη στο τι είδαμε για να κλείσουμε, να πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
0: Ωραία. Λοιπόν, είδαμε ένα Μεξικό κατά διαστήματα να παίζει εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Κάποιες στιγμές να παίζει στατικό ποδόσφαιρο, εξού και οι αποδοκιμασίες. Το γκολ του Κινιώνες στο 9, πιο γρήγορο γκολ σε πρεμιέρα Μουντιάλ και για πρώτη φορά για το Μεξικό να πετυχαίνει γκολ σε ένα αρκτήριο παιχνίδι σε πρεμιέρα Μουντιάλ. Κάτι λέει και αυτό. Μετέπειτα είχε το δοκάρι του Κινιώνες στο 43. Στο δεύτερο ημίχρονο ήρθε η κόκκινη του Σίτχολ στο 50. Έκανε λίγο πιο απλή την υπόθεση για τους οικοδεσπότες. Το δεύτερο γκολ του Χιμένεθ απάλαξε από άγχος τους Μεξικανούς που τραγουδούν στους κερκίδες. Και να έρθουν άλλες δύο αποβολές του Ζουάν με κόκκινη στο 84 και του Μόντες με κόκκινη. Επίσης να κρατήσουμε ότι το γκολ του Κινιώνες είναι η πρώτη φορά που σε εναρκτήριο παιχνίδι Μουντιάλ πετυχαίνει γκολ παίχτης που δεν έχει γεννηθεί στη χώρα με την οποία αγωνίζεται. Είναι Κολομβιανός ο Κινιώνες, για να δούμε λίγο και τα ειδικά facts τα οποία υπάρχουν στο παγκόσμιο κύπελο. Έτσι λοιπόν η πρεμιέρα έγινε με τους οικοδεσπότες να μην γελάρουν. Θέαμα όχι πολύ υψηλού επίπεδου, αλλά φαντάζομαι ότι όσο θα περνούν οι μέρες και οι εβδομάδες θα βλέπουμε όλο ένα και περισσότερες ωραίες φάσεις, ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις από διαφορετικές σχολές ποδοσφαίρου και διαφορετικές φιλοσοφίες πολύ υψηλού επίπεδου προπονητών. Με τα χειροκροτήματα των παιχτών του Μεξικού στο κέντρο προς τους θεατές, σας αποχαιρετούμε. Ραντεβού πλέον για όσους έχουν δυνάμεις και κουράγια εδώ με την Ερασπορ στις 5 τα ξημερώματα για το άλλο παιχνίδι του Μήλου, Νότια Κορέα, Τσεχία ή διαφορετικά τηλεοπτικά. Το πάρτι ποδοσφαίρου ξεκίνησε. Για τις επόμενες 6 εβδομάδες θα είναι εδώ. Νίκο Μοσχονά, φίλες και φίλοι Ερασπορ, καλή συνέχεια. Θυμίζω τελικό αποτέλεσμα Μεξικό Νότιος Αφρική 2-0. Καλό σας βράδυ.
1: Ήταν ο Γιάννης Ράνιος, ο οποίος ήταν στην περιγραφή του αγώνα ανάμεσα στο Μεξικό και στη Νότια Αφρική. Πρεμιέρα για το Μουντιάλ. Καλή αρχή. Όλα να πάνε καλά. Κάπου εδώ να ευχαριστήσω τον Γαβρίλη Ρεμούδο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τη Βιβή Νικολοπούλου που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια, όλους εσάς που μείνατε στην τροφιά της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μείνετε συντονισμένοι. Ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος έχει πάρει ήδη θέση δίπλα μου με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Το τελευταίο, αμέσως μετά, βραδινή μπαλαδόρη. Από μένα, καλό σας βράδυ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12 και 6 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό σας βράδυ. Το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη, το Παγκόσμιο Κύπελλο, άνοιξε πριν 2 ώρες στην αυλαία του με τη νίκη του Μεξικού με 2-0 επί της Νότιας Αφρικής στο ΑΣΔΕΚΑ. Πρώτος παίκτης που βρήκε δίχτυα στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν ο Χουλιάν Κινιώνες, ενώ την πρώτη κόκκινη κάρτα στη διοργάνωση σε ένα παιχνίδι που είχε 3 συνολικά κόκκινες αντίκρισε ο Νοτιοαφρικανός Σφεφέλο Σιτόλε. 2 παιχνίδια γίνονται σήμερα. Νότια Κορέα-Τσεχία κοντράρονται στο εστάδιο Ακρόν στη Ζαποπάν του Μεξικού στις 5 τα ξημερώματα, ενώ στις 10 το βράδυ Καναδάς-Βοσνία-Ερζεγοβίνη διασταυρώνουν τα ξύφη τους στην BMO Field του Τορόντο. Παρουσία 83.000 θεατών και με τη λάμψη της Σακύρα να κυριαρχεί στη σκηνή προηγήθηκε στο Αστέκα η τελετή έναρξης, κατά τη διάρκεια της οποίας το ποδόσφαιρο ενώθηκε με τη μουσική, τον πολιτισμό και το θέαμα σε ένα ανεπανάληπτο σόου αντάξιο της μεγαλύτερης διοργάνωσης στον πλανήτη. Η Era Sport θα έχει 24ωρο πρόγραμμα απευθείας συνδέσεις με τα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, καθημερινό ρεπορτάζ, σχολιασμούς, αναλύσεις καθώς και εκπομπές όπως τον δρόμο για το Μουντιάλ, ενώ η ψηφιακή πλατφόρμα του Earthflix θα προσφέρει μια αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης με διαφορετικές γωνίες λήψης και επαυξημένα στατιστικά στοιχεία σε πραγματικό χρόνο. Όπως αποκαλύπτει το πολιτικό, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα παραστεί στον πρώτο αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών με την Παραγουάη, που θα διεξαχθεί στις 4 τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Λος Άντζελες, ενώ ο Γιώργος Δόνης στο τιμόνι της Σαουδικής Αραβίας και ο Κώστας Μπαρμπαρούσης, ο οποίος θα αγωνιστεί με τη Νέα Ζηλανδία, θα εκπροσωπήσουν στην διοργάνωση την Ελλάδα. Έμεση εκπροσώπηση θα έχουμε και με 13 ξένους παίκτες που αγωνίζονται στην Super League, καθώς Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Φυσιά και ΑΕΛ θα έχουν από 2 εκπροσώπους και ο Ατρόμητος 1. Στο πόλο, στον μικρό τελικό του Champions League, θα αγωνιστεί η ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού μετά την ήττα της στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four με 19-13 από την Προρέκο. Μπαρτσελονέτα Φερεντσβάρος 13-11 στα πέναλτι στον πρώτο ημιτελικό. Έτσι, οι Πειραιώτες θα διεκδικήσουν με τους Μαγιάρους στο Χάλκινο Μετάλλιο το Σάββατο στις 8 το βράδυ. Αντίθετα, απόψε στις 10 το βράδυ, η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού θα διεκδικήσει το τρόπαιο και το χρυσό. Επίσης, κόντρα στην Φερεντσβάρος. Η Era Sport καλύπτει με αποστολή στη Μάλτα όλα τα μάτς τα οποία μεταδίδονται και τηλεοπτικά από τα κανάλια Earth Sports. Στο ποδόσφαιρο ξανά, αλλά στα δικά μας. Την ώρα που ο Λουτσέσκο επαναλάμβανε χθες το μεσημέρι σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ότι δεν προτίθεται να αποχωρήσει από τον δικέφαλο του Βορρά, ο ΠΑΟΚ, έχοντας καταθέσει στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τον φάκελο του νέου προπονητικού κέντρου του στη Θέρμη, πλέον κινείται για την έκδοση της οικοδομικής άδειας που προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι. Την περίπτωση του 32χρονου επιθετικού μέσου Ντένις Σουάρες της Αλαβές, γνωστού στον Μεντιλίμπαρ, εξετάζει ο Ολυμπιακός. Μετά την απόκτηση του Γιώργου Αθανασιάδη, ο Ηρακλής κοιτάζει και την περίπτωση του Παναγιώτη Τσιντότα, θέλοντας να ενισχυθεί και με δεύτερο τερματοφύλακα, ενώ η Καλαμάτα ανακοίνωσε την απόκτηση με δανεισμό από την Χάρτς του 24χρονου μέσου επιθετικού Κένεθ Βάργας. Στο βόλεϊ, τρίτη αγώνα σήμερα για τις εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με τις γυναίκες να παίζουν στις 6 το απόγευμα με το Κόσοβο στη Λάρισα και τους άνδρες στις 8 το βράδυ με την Ισλανδία στην Γλυφάδα. Με ελεύθερη είσοδο για τους φιλάθλους οι αγώνες και κάλυψη από την Era Sport και το Earth Sports 1. Στο μπάσκετ, παίκτης του ΠΑΟΚ είναι από χθες ο Ράικουαν Γκρέι, με την μακεδονική ΚΑΕ να ανακοινώνει την απόκτηση του 27χρονου forward μέχρι το 2028. Τα τελευταία 2 χρόνια ο Γκρέι έπαιζε στην ΑΕΚ, ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Greek Basket League είχε κατά μέσο όρο 15,4 πόντους, 6 rebound, 3,5 assist σε 41 παιχνίδια. Και σε ένα από το εξωτερικό που δεν σχετίζονται με το Μουντιάλ, ο Ζωζέ Μουρίνιο είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης έως το 2029. Ο νεαρός Αμερικανός Τζακόμπι Θάρπ έσπασε τα χρονόμετρα στο κολεγιακό πρωτάθλημα στίβου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Eugene του Όρεγκον, καθώς με επίδοση 12.75 στα 110 μέτρα με εμπόδια έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ στο αγώνισμα που κρατούσε από το 2012, τέλος Μπαρτσελόνα Τενερίφη 97-89 σε δεύτερο ημιτελικό στην ΑΣΕΜΠΕ, με τους Καταλανούς πλέον να προηγούνται με 2-0 στη σειρά των αγώνων. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την ΕΡΑΣΠΟΡ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο μαζί σας έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα. Η βραδινή μπαλαδόρη της ΕΡΑΣΠΟΡ, Δημήτρης Καϊμάς και Τάσος Επιτρόπου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση, εξυπλάδα. Το πρίο, η φαντασία, 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού, το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
2: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Το τέταρτο παγκόσμιο κύπελλο και πρώτο μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο διοργανώθηκε από τη Βραζιλία, καθώς η FIFA αποφάσισε το 1946 να μην ανατεθεί σε ευρωπαϊκή χώρα η διοργάνωση, αφού οι πληγές του πολέμου δεν είχαν κλείσει ακόμα. Μάλιστα, η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποφάσισε να διαγράψει τότε από μέλος της τη Γερμανία για ευνόητους λόγους, ενώ απευθείας στην τελική φάση πέρασαν η κάτοχος Ιταλία και η διοργανώτρια Βραζιλία, ενώ 29 χώρες συμμετείχαν στα προκριματικά. Αξίζει να σημειωθεί η πρώτη παρουσία της Αγγλίας και για το λόγο αυτό σχηματίστηκε ένας βρετανικός όμιλος μαζί με τη Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία, από τον οποίο πήραν την πρόκριση οι πρώτες δύο. Αν και η Σκωτία είχε ανακοινώσει την απόφασή της να μην μεταβεί στη Βραζιλία για τους αγώνες. Δεν συμμετείχαν επίσης λόγω οικονομικών προβλημάτων η Αυστρία, Ουγγαρία και Τσεχοσλοβακία, καθώς και η Αργεντινή λόγω απεργίας των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών. Απούσα και η Γαλλία λόγω αδικίας του προγράμματος, το οποίο ευνοούσε ολοφάνερα τη Βραζιλία, ενώ συνολικά στα τελικά έδωσαν το παρόν 13 χώρες, ανάμεσά τους και η Ιταλία, παρά το αεροπορικό δυστύχημα της Σούπεργκα στις 4 Μαΐου 1949, στο οποίο βρήκαν το θάνατο 7 ποδοσφαιριστές της Τορίνο, βασικά στελέχη της Σκουάντρα Τζούρα. Η 16 Ιουλίου 1950 ήταν η ημέρα του μεγάλου τελικού και περίπου 200.000 Βραζιλιάνοι είχαν γεμίσει ασφυκτικά τις εξέδρες του θρυλικού Μαρακανά. Χαρακτηριστική της σιγουριάς των διοργανωτών για την κατάκτηση του τίτλου ήταν μια ομιλία του κυβερνήτη του Ρίο Ντετζανέιρο προς τους παίκτες, τους οποίους αποθέωνε και θεωρούσε σίγουρους πρωταθλητές. Την ίδια στιγμή, στο στρατόπεδο της Ουρουγουάης είχαν αντιληφθεί την υπεροψία των αντιπάλων τους και ήταν έτοιμοι να χτυπήσουν τη Σελεσάο, πραγματοποιώντας μια μεγάλη έκπληξη. Το πρώτο ημίχρονο έληξε χωρίς γκολ και με το καλημέρα στο δεύτερο η Βραζιλία έκανε το 1-0 με τον Φριάκα. Αυτό ήταν. Το γήπεδο πήρε φωτιά και όλοι πίστεψαν ότι ο αγώνας είχε κρυθεί. Μάταια όμως, αφού η Ουρουγουάη κατάφερε να φέρει το μάτς στα ίσα στο 66 με τον Σκιαφίνο, ενώ στο 79 ο Γκίτζια με σούτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μπαρμπόσα. Η Ουρουγουάη θα βύθιζε στη λύπη μια ολόκληρη χώρα και θα κατακτούσε το τρόπαιο, το οποίο σήκωσε ουσιαστικά καθοδόν για τα αποδυτήρια, αφού δεν ένιωθαν ασφαλείς να πανηγυρίσουν στον αγωνιστικό χώρο. Με τη λήξη του αγώνα, 10 φύλαθλοι πέθαναν από συγκοπή στις κερκίδες του Μαρακανά και εκατοντάδες Βραζιλιάνοι μεταφέρονταν στα νοσοκομεία με καρδιακά επεισόδια, ενώ είχαμε και χιλιάδες απόπειρες αυτοκτονίας.
3: Hera Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Hera Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Hera Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah. Hera Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
4: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
3: Hera Sport.
4: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
3: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Hera Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
5: Κάποια

0: Είναι η βραδινή παλαδόρη. Μικρόφωνο στο Μουντιάλ, λοιπόν. Δημήτρη.
1: Ξεκινήσαμε.
0: Αρχίσαμε, που λέει και το. Και στην ελληνική ταινία.
1: Και από την καλή και από την κακή.
0: Κακή ποια είναι τώρα.
1: Το ξενύχτη.
0: Έλαβα, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι το. Το μετερίζει που λένε. Λοιπόν, 2-0 νίκησε το Μεξικό, λίγο πολύ γνωστά. Πολλά τα υπόλοιπα αθλητικά δρόμενα, τα οποία θα τα αναλύσουμε
1: στην πορεία,
0: βεβαίως, θα πούμε και περισσότερα. Αλλά επί της ουσίας το ενδιαφέρον είναι εδώ, στο παγκόσμιο κύπελο του Μεξικού,
1: Καναδάς και Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Και επειδή είναι πρεμιέρα, θα δώσουμε και βιβλίο. Το βιβλίο, το νέο βιβλίο του Στέλιου Βραδέλη, του συναδέλφου, του φίλου, με ειδικό αφιέρωμα και για την κυπριακή διάλεκτο, παρακαλώ, με πολύ χιούμορ η απόδοση, το βιβλίο «Το λεξικό του ποδοσφαίρου». Ένα βιβλίο έτσι πολύ ιδιαίτερο που είναι, πώς να το πω, αξίζει τον κόπο να το έχετε έτσι στη συλλογή σας. Λοιπόν, το λεξικό του ποδοσφαίρου, τα μηνύματά σας με τον γνωστό τρόπο. Γεια σου Φρανκ, καλησπέρα και σε σένα. Erasport@r.gr, τα SMS στο 54160, σπορ κενό, πληκτρολογείτε ό,τι επιθυμείτε και μας τον μπομπουνάτε εκεί. Τι άλλο έχουμε, έχουμε τα Messenger έτσι ανοιχτά, Δημήτρης Καϊμάς,
1: Viber, τα πάντα όλα.
0: Και το Viber Eraspor με λατινικούς χαρακτήρες, θα εντοπίσετε το εικονίδιο, κάνετε ένα κλικ πάνω και κατευθείαν που μπουνάτε το μήνυμά σας. Τώρα, όσοι επιθυμείτε βιβλίο, γράψτε ό,τι θέλετε, ό,τι επιθυμείτε, αλλά στο τέλος θα βάλετε το όνομά σας και οπωσδήποτε το τηλέφωνο σας. Αλλιώς δεν είναι και νόημα να το συζητάμε. Και επειδή και χάρη να έχει, και είναι και σημαντικό να συζητάμε και για ωραία πράγματα και με επαγγελματίες και ανθρώπους του ποδοσφαίρου και προπονητές και αθλητές και όλα αυτά.
1: Ξέρουν λίγο ποδόσφαιρα παραπάνω από εμάς, έτσι.
0: Όχι παραπάνω, ξέρουν ποδόσφαιρα.
1: Εντάξει, σωστό.
0: Ας τα παραπάνω και τα λιγότερα.
1: Σωστό, γιατί πάμε.
0: Έχουμε εκτεθεί πάρα πολλές φορές. Και αυτοί εκτίθενται πολλές φορές. Και οι προπονητές με τις επιλογές. Όμως, ένας προπονητής UEFA Pro νομίζω ότι δικαιούται να μας πει περισσότερο ποδοσφαιρικά και μετά θα πάμε και στη θεωρία του Μουντιάλ. Λοιπόν, στην παρέα μας, δυνατός, ακμαίος, ορεξάτος.

0: από ό,τι βλέπω.
1: Είσαι αποφασισμένος να δεις 104 αγώνες, πες μου ειλικρινά.
0: Θα το όλους, ναι, μακάρι να μπορέσω.
1: Θα το παλέψω. Διστάζεις λιγάκι, σε βλέπω διστακτικό.
0: Όχι, όχι, μια χαρά, μια χαρά είμαστε.
1: Λοιπόν, είσαι...
0: Θα κοιμόμαστε λίγο το απογευματάκι για να μπορούμε να έχουμε κουράγιο τη νύχτα.
1: Αυτό είναι παλιά η διαφήμιση που έλεγε κολλημένος με την μπάλα. Αυτό
0: ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: εδώ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το περίμενες έτσι με λαχτάρα για να έρθει η ώρα.
0: Πραγματικά,
1: και...
0: πραγματικά. Το τελευταίο διάστημα, αφού την ώρα που σήμερα που γινόταν η έναρξη του Μουντιάλ, κάποια στιγμή λέω εδώ πέρα στην οικογένεια, λέω ανατρίχιασα, λέω, δεν ξέρω, κάτι με έχει πιάσει, λέω. Πραγματικά είναι για όλους τους ποδοσφαιρόφιλους και αλλά και τους μη ποδοσφαιρόφιλους. Είναι μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση, μια γιορτή και νομίζω θα το ευχαριστούμε όλοι.
1: Σε πετυχαίνουμε Θεσσαλονίκη, πού είσαι τώρα?
0: Θεσσαλονίκη, ναι.
1: Θεσσαλονίκη. Εκεί είναι η έδρα σου, έτσι, για να τα λέμε.
0: Εδώ είναι η έδρα μου, ναι.
1: Από Άρη, από ΠΑΟΚ γυναίκες, έχεις περάσει ακαδημίες, έχεις κάνει double με τον ΠΑΟΚ, να πούμε και δύο κουβέντες. Στην Καλονή, σε θυμάμαι εγώ.
0: Καλονή, η Καλονή μας έδωσε το βήμα να δουλέψουμε στη Σούπερ Λίγκα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και, στον Άρη Λεμεσού, στον Απόλλωνα Σμύρνη, στον Ηρακλή εγώ. Στην ΑΕΚ τελευταία στις γυναίκες.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Λοιπόν, Θαλή Θεοδωρίδη, πρώτα απ' όλα για το παιχνίδι. Είδες κάτι που δεν περίμενες να δεις? Είδες κάτι το οποίο θεωρείς ότι θα το δούμε στη συνέχεια? Είναι κάτι το σαν να είδαμε ένα φιλικό παιχνίδι με ένταση, κάπως έτσι να το θέσω?
0: Ναι, θα συμφωνούσα ότι η τελευταία πρόταση είναι πάρα πολύ σωστή. Ένα φιλικό παιχνίδι με κάποια ένταση και κάποια σημεία του παιχνιδιού. Η αλήθεια είναι ότι οι πρεμιέρες όλες είναι, τέτοια είναι η εικόνα που δεν μας προειδεάζει για να έχουμε μια πολύ καλή απόδοση. Ειδικά και όταν οι ομάδες δεν είναι ισοδύναμες περίπου. Εντάξει, το φαβορί ήταν το Μεξικό από την αρχή. Η Νότια Αφρική παρουσιάστηκε πάρα πολύ αδύναμη. Δηλαδή, εγώ δεν περίμενα να είναι τόσο αδύναμη. Θα μου πείτε, έχει και 16 χρόνια να συμμετέχει σε Μουντιάλ.
1: Καλά, τους θυμόμαστε και από το 2010 που ήταν και στο γήπεδο.
0: Ήταν καλύτερη η εικόνα του.
1: Και ενέργεια είχαν και μπαλαδόρους καλούς.
0: Αλλά είχε καλύτερο υλικό, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αντιμετώπισε και το παιχνίδι με μεγάλο, με πολύ φόβο, πολύ συντηρητικά. Απέναντι σε έναν προπονητή βέβαια που είναι εξίσου συντηρητικός, ο Αγκύρε. Παρ' όλα αυτά όμως η ποιότητα των παιχτών του Μεξικού ήταν αυτή η οποία έδωσε και τη νίκη στο σημερινό αγώνα. Σίγουρα το...
1: Υπήρχε διαφορά δυναμικότητας, ήταν
0: μεγάλη, μεγάλη διαφορά δυναμικότητας.
1: Και η έδρα παίζει τον ρόλο της.
0: Σίγουρα η έδρα, ο κόσμος είναι απαιτητικός, ο κόσμος του Μεξικού. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Μεξικό είναι νομίζω είναι η μοναδική χώρα που έχει διοργανώσει τρεις φορές Μουντιάλ.
1: Είναι η τρίτη φορά, σωστό.
0: Τρίτη φορά, το 70, το 86 και τώρα σαν συνδιοργανώτρια. Ο κόσμος ξέρει από ποδόσφαιρο, είναι απαιτητικός και το είδαμε αυτό κατά τη διάρκεια όταν έπαιζε πάρα πολύ και αργά αλλά και χωρίς να προσφέρει θέμα η ομάδα με τις αποδοκιμασίες. Νομίζω ότι ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο ήταν αναμενόμενο.
2: Τις αποδοκιμασίες, πώς τις κρίνεις, δεν ήταν υπερβολικές? Δηλαδή είναι τώρα πρεμιέρα, κερδίζεις. Okay, δεν είσαι και Βραζιλία, έτσι.
0: Ναι, δεν είσαι Βραζιλία. Όταν ο αντίπαλος παίζει με 10 και με 9 παίχτες, θα περιμένανε, φαντάζομαι, κάτι περισσότερο ο κόσμος. Τώρα το κάνανε για fair play, δεν νομίζω. Νομίζω ότι ο Αγκύρη είναι τέτοιος, έχει φιλοσοφία του. Θυμόμαστε και από τις ομάδες στην Ισπανία. Που παίζει με έναν τρόπο ώστε να μην επιτρέπει στον αντίπαλο να δημιουργήσει φάσεις και δεν τον απειλήσει καθόλου.
1: Είναι η κουλτούρα του Αγκύρε, σωστό. Ναι, πολύ σωστή επισήμανση αυτή.
0: Προσπάθησε να πάρει τη νίκη του τρεις βαθμούς, γιατί αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία, ειδικά σε πρεμιέρα, είναι αυτό. Γιατί έχει εκπλήξεις πολλές φορές, εγκυμονούν εκπλήξεις. Κάπου εκεί τώρα ο κόσμος ήθελε κάτι περισσότερο. Νομίζω ότι.
1: Ας το δουν στο επόμενο παιχνίδι.
0: Έχει παιχνίδια για να δείξουν τις δυνατότητες οι παίκτες του.
1: Σωστό. Να πάμε λιγάκι στη διοργάνωση, στη φιλοσοφία, έτσι όπως το βλέπεις, 48 ομάδες. Είχα μια συζήτηση και με τον Γιάννη Τωράνιο προηγουμένως που περιέγραψε τον αγώνα για την ελληνική ραδιοφωνία εδώ για την Eraspor. Έχουμε την υποψία ότι θα την πληρώσουν πολύ τα φαβορί, έτσι όπως είναι φορτωμένοι παίκτες.

0: καλοί παίχτες δηλαδή του παγκοσμίου κυπέλλου, ναι, να φτάσουν μέχρι το τέλος. Δηλαδή αυτή τη φορά, για πρώτη φορά πέρα από τις 48 ομάδες, και είναι λογικό, θα έχουμε φάση των 32 νοκάουτ, φάση των 16 νοκάουτ, φάση των 8 νοκάουτ, ημιτελικά νοκάουτ. Δηλαδή πρέπει να περάσει 4 νοκάουτ για να φτάσει στον τελικό. Είναι ένας γολγοθάς για τις ομάδες αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι, όπως το λέτε, είναι, και θεωρώ ότι θα έχουμε έκπληξη. Θα υπάρχει έκπληξη από αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι και λόγω των πολλών παιχνιδιών που έχουν παίξει οι αστέρες των ομάδων, των μεγάλων εθνικών ομάδων. Είναι πολύ φορτωμένο το πρόγραμμά τους. Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι αδύναμες, γιατί γι' αυτό και είναι φυσικά τόσο μεγάλος αριθμός. Εκεί ίσως θα δούμε τη διαφορά δυναμικότητας έναντι σε άλλους αγώνες. Θα δούμε βέβαια περισσότερα παιχνίδια. Καλό είναι αυτό από τη μία πλευρά. Από την άλλη είναι ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλη επιβάρηση στις ομάδες τις λεγόμενες πολύ δυνατές. Περιμένουμε να δούμε γιατί πρώτη φορά γίνεται με τόσες πολλές ομάδες, νομίζω. Να δούμε αν θα έχει θετικό αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, κάτσε παρέα μας για 5 λεπτά να ακούσουμε την ανταπόκριση που δίνουν τα παιδιά, ο Σιφ Νικολάου και ο Τάσο Κολίτζας από το έρθει του 2 Sport, να δούμε και τις εντυπώσεις τους, μιας και ήταν και στο γήπεδο.
1: Ναι,
0: στα Τσέκα.
1: Τους άκουσα.
2: Από την τελετή έναρξης που τελικά δεν ήταν τόσο κουραστικό όσο τη φοβόμασταν ενδεχομένως, ούτε τόσο μεγάλη σε διάρκεια, το μουσικό σκέλος ήταν πολύ γρήγορο και η επίσημη τελετή έναρξης κίνησε πολύ ομαλά, με πολύ έντονα χρώματα, πολύ όμορφες μουσικές, ακόμα και κάποιες καινοτομίες που έχουμε εδώ στο Μουντιάλ, όπως ο τρόπος παρατάχθηκαν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο με απλωμένες δύο τεράστιες σημαίες, με τους παίκτες όλους συγκεντρωμένους στο κέντρο του γηπέδου, ακόμα και αυτό νομίζω ήταν μια ωραία έτσι λεπτομέρεια. Θα χρειαστεί να περάσει λίγη ώρα για να σου πω πώς νιώθω από αυτήν την εμπειρία. Πολύ συγκινημένος προσωπικά, πολύ συγκινημένος που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία να βρεθώ σε ένα τέτοιο παιχνίδι, να βρεθώ σε μια τέτοια διοργάνωση, μια πραγματική γιορτή του ποδοσφαίρου. Ξεκίνησε πραγματικά ως γιορτή και ελπίζουμε όλοι να συνεχιστεί έτσι μέχρι το τέλος.
3: Ναι, και εγώ να συμπληρώσω ότι ο φόβος νομίζω όλων μας ήταν πριν από το ξεκίνημα του τουρνουά, το τι τουρνουά θα δούμε, τι μουντιάλ θα δούμε, και αυτό δημιουργείται από τα πάρα πολλά μάτς τα οποία συμπεριλαμβάνει και από το ότι κάποιες χώρες που είναι και προτάρες σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο θεωρούμε στο μυαλό μας, όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι νομίζω, ότι μπορεί να μην φέρουν ανταγωνιστικά παιχνίδια, μπορεί να μην φέρουν καλά μάτς, αλλά πάντα νομίζω ότι σε μια τέτοια διοργάνωση καλό είναι να περιμένεις να δεις πρώτα, διότι οι εκπλήξεις δεν είναι λίγες που έχουμε δει σε παγκόσμια κύπελα και σε μουντιάλ. Οπότε η πρεμιέρα μπορεί να μην είχε έκπληξη, μπορεί να μην είχε μια Νότια Αφρική που να απειλούσε το Μεξικό που ήταν αδιαμφισβήτητα το φαβορί, αλλά είχε ποδοσφαιρικό χρώμα σε όλες τις στιγμές του αγώνα.
2: Όντως, νομίζω ότι παρακολουθήσαμε ενδιαφέρον μας. Με ξέρεις την τελική ευθεία εκεί που κλείθηκαν τα πάντα με το σκορ στο 2-0 και με την Νότια Αφρική να μένει με νέα παίκτες. Εντάξει, έπεσε αρκετά ο ρυθμός. Αλλά κατά τα άλλα, παρακολουθήσαμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, το οποίο okay, είναι το ενακτήριο μάτς, αλλά αν το βλέπαμε στην πορεία της διοργάνωσης, δεν θα λέγαμε ότι είναι ένα από τα πιο εμπορικά παιχνίδια ή αυτό που κεντρίζει το ενδιαφέρον του κόσμου. Νομίζω όμως το κράτησε το ενδιαφέρον στη μεγαλύτερη διάρκεια σήμερα.
3: Πρεμιέρας Μουντιάλ, αναμενόμενο να δούμε κάτι.
4: Ναι. Συμβαίνει αυτό όντως με τις πρεμιέρες να μην είναι και τα πιο εντυπωσιακά παιχνίδια. Είστε πάρα πολλές ώρες εκεί, παιδιά. Δεν ξέρω, μπορείτε να μας μεταφέρετε και λίγο το κλίμα που συναντήσατε εκεί και από την άποψη του καιρού, των καιρικών συνθήκων, ζέστη αν είχε, αν σας επηρέασε το υψόμετρο, γιατί συζητήθηκε και αυτό εδώ. Αν αναπνέετε κανονικά.
5: Αν ζείτε.
3: Ωραία. Περίμενε. Βάζεις θέμα που είναι για ανάλυση και από τους δυο μας. Μας αρέσει το θέμα που βάζεις. Θες να πεις εσύ για την Ζαλάδα από το υψόμετρο?
2: Ζαλάδα, ναι, και από το υψόμετρο και από το jet lag, και το ταξίδι για μας ήταν πολύ μεγάλο από την Ελλάδα γενικότερα, με πολύ καλή ανταπόκριση, περίπου 22 ώρες. Δεν έχουμε κοιμηθεί normal κανένα βράδυ ακόμη και η Ζαλάδα νομίζω είναι κυρίως από το υψόμετρο. Από εκεί πέρα, εντάξει, αυτό απασχολεί εμάς και όχι τον κόσμο. Μπορεί να είπα για την πρεμιέρα και όλο το τελετουργικό που προηγήθηκε, αλλά σίγουρα υπήρχαν πάρα πολλά οργανωτικά προβλήματα από το ξεκίνημα.
3: Περίμενε, πριν πάμε σε αυτό, αν μου επιτρέπεις, επειδή ρώτησε για τις καιρικές συνθήκες, Και δεν έχω, σήμερα δεν έχω κάνει αναφορά σε αυτό σχεδόν καθόλου στις συνδέσεις.
6: Ναι, ήταν προχερός τις τελευταίες μέρες, αλλά πρώτο... δεν είναι κάτι που θα πρέπει να συνηθίσουμε. Δηλαδή θα αλλάξει και στο Μεξικό και σίγουρα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Όταν ήρθαμε πάντως δεν περιμέναμε τέτοιες καιρικές συνθήκες. Το συζητούσαμε διότι έβρεχε ασταμάτητα τις πρώτες δύο μέρες και γενικώς δεν έβλεπες αυτό το κλίμα που περίμενες να συναντήσεις στο Μεξικό. Σήμερα ήταν η μόνη μέρα στην οποία μπορείς να πεις ότι έβλεπες κλίμα Μεξικού. Δηλαδή δεν ήταν αυτός ο βροχερός καιρός και χαμηλές θερμοκρασίες. Αλλά το συζητούσαμε και με άλλους συναδέλφους εδώ και μας έλεγαν το ίδιο πράγμα. Ότι ήταν κάτι που δεν περίμεναν να συναντήσουν στην έλευσή τους στο Μεξικό και τους έκανε μεγάλη εντύπωση. Δεν είναι ότι δυσκολεύεσαι όταν βρίσκεσαι σε ένα τέτοιο τουρνουά να ανταπεξέλθεις αυτό προς Θεού, αν είναι δυνατόν. Δεν είναι τέτοια προσμονή εξάλλου του να βρεθείς σε ένα παιχνίδι παγκοσμίου κυπέλλου και πόσο μάλλον στην πρεμιέρα που δεν σε ενδιαφέρει καθόλου. Απλά είναι θέμα συζήτησης γιατί περιμένεις κάτι άλλο από αυτό που συναντάς. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Mm-hmm. Αλλά αυτό που πήγε να πει ο Τάσος και θα τον αφήσω που τον διάκοψα να το ολοκληρώσει είναι για την καθυστέρηση στην προσέλευση στο γήπεδο. Αυτό πήγαινε να πει.
6: Κυρίως για να μην αφήσουμε έξω τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.
3: Τώρα βρέχει. Συγγνώμη, το αναφέρω τώρα βρέχει.
6: Τώρα βρέχει. Για να μην ξεχάσουμε να αναφερθούμε στα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος εδώ στο Μεξικό, είναι γνωστό νομίζω σε όλους έτσι ότι υπάρχουν απεργιακές κινητοποιήσεις από τους καθηγητές, από τους συγγενείς των θυμάτων και των αγνοωμένων από τη βία των καρτέλ. Γι' αυτό και είχαν φροντίσει να αποκλείσουν το γήπεδο από πολύ νωρίς και σε πολύ μεγάλη απόσταση. Εμάς, για παράδειγμα, το ταξί μας άφησε σε μια απόσταση περίπου 4 χιλιόμετρων από το στάδιο. Ήδη ήταν 7-8 ώρα το πρωί. Ο κόσμος γέμιζε το γήπεδο. Χρειάστηκε να περπατήσουμε μια ώρα. Οργανωτικά έχουν αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα και αυτά μέσα στο πρόγραμμα θα μου πείτε. Είναι γιατί είναι πρεμιέρα. Και, πάση περιπτώσει, δεν είναι και εύκολη διοργάνωση. Μιλάμε για μια διοργάνωση σε τρεις διαφορετικές χώρες. Απλά μαθαίνω και από τους συναδέλφους που έφτασαν στις βάσεις τους και στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι και εκεί υπάρχουν κάποια μικροπροβλήματα με τις διαπιστεύσεις, με τις συγκοινωνίες. Ας ελπίσουμε ότι.
4: Σημασία έχει αν έχετε εξασφαλίσει. Σημασία έχει αν έχετε εξασφαλίσει βίζα για να μπείτε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
7: Για κουράγιο πάντως.
4: Εκεί είναι το επόμενο βήμα.
7: Άλλοι πάνε στο Ιράκ στον πόλεμο, να ξέρετε.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και την ανταπόκριση του Ιωσήφ Νικολάου και του Τάσου Κολίτσα. Περιέγραψαν για την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, για την ΕΡΤ2 πιο συγκεκριμένα, την αναμέτρηση του Μεξικού με την Νότια Αφρική. 2-0 τελικό αποτέλεσμα, ήταν η πρεμιέρα. Πώς είδες τη Σακύρα, Θαλή Θεοδωρίδη?
1: Μια χαρά. Ήταν πολύ καλά. Εντάξει, έχουν. Σε αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ δυνατοί αυτές οι χώρες. Η Τρίτη Ενάρξη ήταν πάρα πολύ ωραία. Γενικότερα είναι μια γιορτή. Είναι μια γιορτή.
0: Λοιπόν, δεν σε έχω για αντικειμενικό, γιατί είσαι λάτρης του ποδοσφαίρου και ό,τι και όλα τα βλέπεις ρόδινα. Είναι ρόδινα παντού.
1: Όχι, δεν είναι ρόδινα παντού.
0: Δεν είναι ρόδινα παντού.
1: Σαφώς και δεν είναι ρόδινα παντού, εννοείται. Αλλά εμείς θα πρέπει να βλέπουμε με θετικό μάτι και θα πρέπει να βοηθάμε τους παράγοντες κυρίως να βοηθήσουν. Γιατί δυστυχώς αυτοί είναι οι οποίοι έχουν τα ενία στα χέρια τους. Ναι. Μεγάλη κουβέντα, πολύ μεγάλη συζήτηση.
0: Λοιπόν, θα σε δεσμεύσω, γιατί βεβαίως. Και την άλλη εβδομάδα θα τα ξαναπούμε. Θέλω να τα ξαναπούμε, γιατί εκτός από καλός προπονητής, γνώσης του ποδοσφαίρου, είσαι και καλός στο λόγο σου και στην άρθρωση και στην ποιότητα
1: ευχαριστώ
0: του λόγου.
1: Πολύ, ευχαριστώ πολύ.
0: Και
1: πολύ.
0: Επειδή θέλω να παρακολουθήσεις και την πρώτη εβδομάδα, να το πω έτσι, τα πρώτα παιχνίδια, να έχεις καλύτερη εικόνα και ποια σου έκανε και εντύπωση και όλα αυτά, και να τα πούμε και την ερχόμενη εβδομάδα, έτσι κι αλλιώς κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, η Eraspor έτσι κι αλλιώς 7 μέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο, θα έχει ζωντανό πρόγραμμα. Η βάση θα είναι φυσικά στο παγκόσμιο κύπελο. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία, και να σε δεσμεύσω έτσι και στον αέρα για να σε μπλοκάρω.
1: Όχι, θα λέει, είναι χαρά μου να μιλάω για ποδόσφαιρο.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Θα λέει, Θεοδωρίδη, να σε ευχαριστήσω και συγγνώμη που πέσαμε πάνω και στην ανταπόκριση, αλλά θα τα ξαναπούμε με την πρώτη ευκαιρία. Πήραμε μια πρώτη γεύση και πώς το βλέπει και ένας προπονητής όλη αυτή τη διοργάνωση. Είπαμε, δεν είναι αντικειμενικός, γιατί είναι φανατικός οπαδός του ποδοσφαίρου, γιατί θέλω να μιλήσουμε και για τις γυναίκες. Και πριν σε κλείσουμε, θα ήθελα και μια εικόνα, γιατί έχεις παρακολουθήσει και τηλεοπτικά, αλλά και το ποδόσφαιρο γυναικών, Μουντιάλ και πανευρωπαϊκά. Mm-hmm. είναι σε καλό δρόμο οι ελληνικές ομάδες, στις γυναίκες, έτσι, για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα πριν
1: θέλω, επειδή είμαι πολύ έτσι φύση αισιόδοξο, θέλω να πιστεύω ότι είμαστε, αλλά θέλουμε πάρα πολύ δουλειά ακόμα, πάρα πολύ. Και ξέρετε, τα συμπεράσματα μου τα βγάζω τα αρνητικά, γιατί έχω δουλέψει στις δύο αυτή τη στιγμή καλές ομάδες στην Ελλάδα, δηλαδή στον ΠΑΟΚ και στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ που είναι πάρα πολλά χρόνια
0: πρωταγωνιστής
1: και στην ΑΕΚ, η οποία είναι μια καινούργια ομάδα βέβαια, γιατί μια πενταετία έχει στην ουσία που ιδρύθηκε, αλλά έχει καταφέρει πάρα πολλά. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά, πρέπει να γίνει επαγγελματικό βασικά το πρωτάθλημα, γιατί στην ουσία είναι ασθενικό. Μπορεί να υπάρχουν αμοιβές των ποδοσφαιριστριών και των προπονητών, αλλά δυστυχώς σε πολλά θέματα είμαστε ακόμα σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Οι παιδικές καταστάσεις, μεταφορές, οι συνθήκες. Ευτυχώς φέτος βάλανε και τηλεοπτικά και μπαίνουν στα σπίτια το ποδόσφαιρο των γυναικών. Πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά. Η νοοτροπία των παραγόντων. Να μπουν στις ΠΑΕ οι ομάδες για να μπορούν να λειτουργήσουν άκρως επαγγελματικά. Γιατί οι απαιτήσεις είναι πάρα πολύ ψηλές. Οι προπονήσεις είναι σε μεγάλες εντάσεις. Υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις από τις ποδοσφαιρίστριες. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει οι ίδιες να εργάζονται κιόλας, γιατί δεν μπορούν να ζήσουν από το μισθό αυτό που παίρνουν. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να βρουν και τρόπους ώστε να ανταποκρίνονται και στα θέματα της εθνικής ομάδας.
8: Και να βελτιώνονται, έτσι όλα.
1: Και να βελτιώνονται, έτσι ακριβώς.
0: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι κάποιοι λένε είναι επαγγελματίες επειδή πληρώνονται. Το επαγγελματικό ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο οι πληρωμές. Εγώ από δεκαετίες, πολλές δεκαετίες πίσω, που λένε ο λόγος και προπολεμικά, το κάτι τι το έπαιρναν οι ποδοσφαιριστές. Λίγα.
1: Έτσι,
0: συμφωνώ.
1: Έτσι,
0: αλλά πάντα πληρωνόταν κάποιος. Το θέμα δεν είναι το τι πληρώνεσαι. Το θέμα είναι τι παροχές σου δίνει.
1: Τι παρέχει. Μπράβο.
0: Η ασφάλεια των αθλητριών. Σου πάνε τα πόδια τους και δεν έχουν τρόπο να πάνε και τα πληρώνουν από την τσέπη τους. Λέω, όχι σε όλες τις περιπτώσεις.
1: Αλλά... Επαγγελματικό είναι στην Αγγλία καθαρά.
0: Ναι.
1: Το οποίο έχουν ορίσει φέτος και ποσά που πρέπει
0: να αποζημιώνονται οι αθλητές.
1: Σε περιπτώσεις, ναι. Γιατί οι γυναίκες έχουν το θέμα και της εγκυμοσύνης. Πριν δεν καλύπτανε, τώρα καλύπτουνε από ό,τι έχω διαβάσει, ειδικά στην Αγγλία, το διάστημα που είναι εκτός. Σε εμάς ακόμα σε αυτά τα θέματα υστερούμε. Θέλει πολλή δουλειά, θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
0: Αφού σε έχω δεσμεύσει, Θαλή Θεοδωρίδη, αφού σε έχω δεσμεύσει και θα τα ξαναπούμε, έχουμε 40 μέρες μπροστά μας, έτσι. Και 40, και 40 νύχτες.
1: Για να... 40 νύχτες. Οπότε επειδή... είναι και επιτυχημένες διαφημίσεις που υπάρχουν με την κουκουβάλια για την Ιππερίδα. Ναι.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, άρα σε δεσμεύω να σου δώσω και περισσότερο χρόνο, να δεσμευθώ και εγώ από την πλευρά μου.
1: Βεβαίως.
0: Για περισσότερο χρόνο με τον Δημήτρη τον Καϊμά εδώ πέρα, να πούμε Βεβαίως. Και περισσότερα και να αναπτυχθούμε και περισσότερο, γιατί είναι ημέρες ποδοσφόρου τώρα, ό,τι και να
1: λέμε,
0: ό,τι και να γίνει. Λοιπόν, Θαλή Θεοδωρίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σου και ήταν πάρα πολύ σημαντική και μας έβαλες και, έτσι, και περισσότερο στον παλαδόρικους ρυθμούς. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε
1: πολύ. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Καλό
8: βράδυ. Καλημέρα, ευχαριστούμε. Καλό σου βράδυ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Yes. Λοιπόν, τραγούδι. Λοιπόν, έχω επιλέξει τραγούδι, άκου τώρα τι έκανα.
8: Για πες, να ακούσω, θα είναι βαρύ αυτό.
0: Ποιο είναι,
8: ναι.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο ποτό των ποδοσφαιρόφιλων σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, στην Ελλάδα τουλάχιστον.
8: Α, στην Ελλάδα. Οι μπύρες.
0: Όχι. Ήμουν σίγουρος ότι θα έλεγες για μπυρόνια, αλλά περίμενα να πεις και ένα κοψίδι και όλα μαζί.
8: Είπες ποτό, δεν είπα εγώ. Πώς θα τα συνδυάσουμε, δεν
0: συμπεριέπρεπε να καταλήξουμε.
8: Να συνδυάσουμε με προβατήρα, ας πούμε.
0: Είναι ο καφές.
8: Ναι.
0: Δηλαδή πώς θα αντέξεις τώρα, 5 η ώρα έχει το επόμενο παιχνίδι.
8: Τι είπε ο προπονητής, κοιμάστε το απόγευμα.
0: Καλά, εντάξει, αλλά κάποιοι δουλέψουν κιόλας, δεν γίνεται έτσι.
8: Εντάξει, σου απάντησα ανάλογα.
0: Καφεδάκι,
8: ναι, ναι.
0: Και μια χαρά. Λοιπόν, τα τραγούδια θα έχουν καφέ μέσα. Με κάποιο τρόπο θα μπαλώνει το καφέ. Όπου μιλάει για έρωτα, φανταστείτε την καψούρα που έχουμε για το ποδόσφαιρο. Οπότε μια χαρά θα ταιριάζει. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και το πρώτο αφιερωματικό εντός εισαγωγικών τραγούδι, αφού το έχει γράψει ο Σταμάτης Καραουνάκης και αφού έχει βάλει και τη μουσική του. Το 1985, ένα εκπληκτικό άλμπουμ, κυκλοφορώ και οπλοφορώ, με την σπουδαία Αρκής Πρωτοψάλτη. Πάμε στον Άδωνη για καφέ λοιπόν.

0: Εντάξει, εμείς είμαστε με σκέτο καφέ. Ο άνθρωπος που θα μας μιλήσει τώρα βάζει ζάχαρες, βάζει κανέλα, βάζει κάτι περίεργα πράγματα τον είδα σήμερα.
1: Και σιρόπι βάζει.
0: Όχι, δεν νομίζω να βάζει σιρόπι. Αλλά, λοιπόν, είχα τη χαρά, σας είπα προηγουμένως για το βιβλίο, το λεξικό του ποδοσφαίρου, λοιπόν, προσφέρουμε από τις εκδόσεις Sport Book και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ανανεωμένο βιβλίο, βελτιωμένη έκδοση και μάλιστα με ειδικό αφιέρωμα στην Κύπρο, του Στέλιου Βραδέλη, του συναδέλφου, του φίλου εδώ και από την ΕΡΤ, και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Θα δώσουμε αντίτυπα για αυτό το βιβλίο. Θα τρέξει ο διαγωνισμός, είναι οι πρώτες εκπομπές, οπότε καταλαβαίνετε ότι αξίζει τον κόπο. Μπαλαδόφαζα και ο Στέλιος. Οπότε για πες μας, Στέλιο, πόσους καφέδες θα πιει σήμερα για να δεις και τον αγώνα σου.
1: Σιγά, θα πάει για ύπνο τώρα, στη δεύτερη.
2: Κοίτα, έβαλα ξυπνητήρικα τις 5.30.
1: Α, έβαλες, αλήθεια,
2: Ναι.
1: Είσαι δυνατός.
0: Είναι καλός. Νότια Κορέα, Τσεχία, έτσι. Το επόμενο.
1: Δεν τα λέμε, είναι μακράν καλύτερο ματσάκι από αυτό που είδαμε τώρα.
2: Εντάξει, και αυτό που είδαμε τώρα έχει τρεις αποβολές. Μπορεί να μην είχε το θέαμα που περιμέναμε, αλλά ότι είχε ξεκάθαρο φαβορί από την αρχή. Δεν νομίζω ότι άφησε περιθώριο το Μεξικό στην Νότια Αφρική, η οποία μου φάνηκε πολύ προετοίμαστη. Και με πεδαριώδη λάθη στην άμυνα. Και τον γκολ που φάγανε και οι ευκαιρίες δηλαδή, που έκανε το Μεξικό. Ήταν πολύ καλύτερο διαβασμένο το Μεξικό σε σχέση με την Νότια Αφρική.
0: Σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο έχει και πολλούς γερόλικους.
2: Ναι,
0: σου πιάνω λέξεις από το λεξικό τώρα.
2: Εμείς ένα γερόλικο θυμόμαστε. Ροζέ Μιλά.
0: Μόνο. Μόνο αυτό.
2: Αγαπημένος μας.
0: Είναι αγαπημένος μας.
1: Εκεί που λέγανε πώς χρόνο είναι, έτσι, στην πραγματικότητα.
2: Που τον είχαν φέρει με τις παντόφλες, έπαιζε στο πρωτάθλημα της Μαδαγασκάρης ο τέτοιος ο Ροζέ Μιλά και μπήκε τελευταία στιγμή στο ρόστερ του Καμερούν. Αυτή η φοβερή παιχτάρα με την οποία νομίζω ότι τότε είχαμε αρχίσει να. Είχαμε γίνει οι περισσότεροι φίλαθλοι του Καμερούν. Και αν δεν κάνω λάθος, είχε αποκλειστεί από την Αγγλία, αν το θυμάμαι τώρα.
0: Την Αγγλία, από την Αγγλία στην παράταση 3-2, ναι, που βγήκε ο Λίνεκερ τότε και είπε ότι τελείωσε το μάτς και είχα χάσει 5 κιλά. Τόσο πολύ μας έτρεξαν, λέει, οι Καμερουνέζοι, και ήταν, και θυμάμαι και εμένα, να το πω Δημήτρη, γιατί μην το πω, ήταν και εμένα το πρώτο μου έτσι άρθρο που δημοσιεύθηκε σε εφημερίδα το 90 και με τίτλο «Φτωχότερο το Μουντιάλ χωρίς το Καμερούν». Και είναι αλήθεια ότι μας έκανε φοβερή εντύπωση το Καμερούν και από τότε το παρακολουθούμε έτσι με βλάβη.
2: Ήταν η πρώτη μεγάλη, έτσι, η πρώτη αφρικανική χώρα που είχε καταφέρει μεγάλες νίκες, ήταν και η πρώτη ήταν το 1978 η Τινησία, την οποία έχει γίνει το αδιανόητο σκάνδαλο για να μείνει έξω με το στημένο μεταξύ Αυστρίας και Γερμανίας.
0: Ναι, εκείνη όλη η ιστορία.
2: Γιατί είχε κερδίσει την Δυτική Γερμανία.
0: Με διαφορά το χειρότερο παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Σε μέσο όρο τερμάτων πρώτα απ' όλα, σε θέαμα, με την ιστορία με το πέναλτι στον τελικό που δεν ήταν και πέναλτι, αλλά πήγε κόρνερ.
2: Με ένα δοσμένο μουντιάλ πρωτού καν ξεκινήσει για να βοηθεί τότε χούντα που το διοργάνωνε.
0: Όχι, πότε, στην Ιταλία.
2: Λες
0: για το 30. Εσύ λες για το 30 και το 30. Συγγνώμη, το 34 και το 38 λες εσύ.
2: Και το 78.
0: Και το 78. Εντάξει, τα έχω χάσει κι εγώ.
2: Η πρώτη αφρικανική χώρα που κέρδισε το 78, η Τινησία, που κέρδισε τη Δυτική Γερμανία τότε.
0: Σωστό. Πολύ σωστή επισήμανση. Λοιπόν, εγώ ξεφυλίσσοντας το βιβλίο, το λεξικό του ποδοσφαίρου, το βιβλίο σου, Στέλιο, κατάλαβα τελικά το ποδόσφαιρο τα έχει όλα. Έχει. Κατσαπλιάδες,
2: έχει γύρια,
0: έχει ζώα, έχει τείχους, έχει γίγαντες, έχει χίλια δυο.
2: Έχει εργαλεία,
0: μέχρι και ελβετικό σουγιά έχει. Έχει πάρα πολλά που σου δίνουν και τη διάθεση πρώτα απ' όλα να χαμογελάσεις έτσι και να δεις όντως ισχύει αυτό, αλλά έχει και άλλα πράγματα τα οποία, δηλαδή, έχει τα παρατσούκλια, λεγόμενοι χαρακτηρισμοί των παιχτών, αλλά ουσιαστικά τα παρατσούκλια είναι ο τρόπος που σκέφτεται ο φύλαθλος οπαδός από την εξέδρα, μεταφέρεται εδώ. Βεβαίως με πολύ πιο κόσμιο, με πολύ πιο κόσμιο τρόπο.
2: Ναι, εντάξει, μπορεί να ακούσεις. Η εξάρτηση είναι εξαιρετικά εφευρετική. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει η περίπτωση να πας στο γήπεδο αν δεν είσαι έτσι φανατισμένος και να μην γελάσεις με κάτι που θα ακούσεις, αλλά και να εκπλαγείς. Δηλαδή τώρα θυμάμαι ότι πρώτη φορά στο γήπεδο είναι το Καβάλε Βεσαϊκός 3-0 ή το 85 ή το 86. Είναι κυριακάτικο τραπέζι, ο μπαμπάς δεν είναι και πολύ του ποδοσφαίρου, αλλά βαριάται πάρα πολύ το κυριακάτικο τραπέζι με τα πεθερικά. Οπότε εγώ είμαι αρρωστάκι με την μπάλα και προς μεγάλη μου έκπληξη μου λέει, μικρέ, πάμε στο γήπεδο. Δηλαδή εκείνη την ώρα ήταν, ξέρω, αν μου χάριζαμε σαύρο, έχω κάτι ευλαβικά τώρα στο Νίνα Ανθή Καραγιάννη εκεί της Καβάλας στο γήπεδο. Θυμάμαι το σκόρ το 3-0, πως θυμόμαστε, ξέρεις, δημοσιογραφικά ποιον το πρώτο μας άρθρο και τα λοιπά, διάφορα που μας σημαίνει πρώτη χωρά, και ακούω, ας πούμε, ο υδραυλικός αυτός ο παίκτης. Κοιτάζω και λέω, κανένας μαζί, λέει, κανένα κάβουρο, κανένα κανάλια και πήγαινε, λέω, τι γίνεται.
1: Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση το γέρος. Ήμουν ένα παιδάκι και άκουγα που μιλάγανε οι θείοι μου και λέγανε ότι αυτός είναι γέρος. Και λέω,
2: ναι.
1: Πόσο γέρος είναι αυτός και παίζει μπάλα? Και ήμουν 31. Και ήμουν παιδάκι μικρό. Ναι, μένει για ένα 10χρονο, 31 ετών είναι μεγάλος. Αλλά λέω, του λέω στο θείο μου, και λέω, ρε θεία, μα είναι αυτός γέρος? Εσύ τι είσαι, του λέω. Μου λέει, για μπάλα, λέω. Τσατίστηκε.
2: Δέσουμε πόσα επαγγέλματα είναι ο υδραυλικός. Είναι όμως και ο ξυλοκόπος, ας πούμε. Είναι ο τροχονόμος. Ο τροχονόμος, ο τροτοφύλακας, ναι, που ναι, δεν πιάνει.
0: Ο ξυλοκόπος που κλωτσάει μόνο και κόβει. Ναι, ναι, που σπάει ποδάρια.
2: Ο ψαράς. Είναι που λέγαμε, είναι ψαράδες και όταν παίζαμε εμείς
0: Λαμπρούς και τα λοιπά.
2: Είναι ο Μπεταντζής. Ο Μπεταντζής είναι ο τύπος που είναι
1: αμυντικός και δεν περνάει τίποτα, έτσι.
2: Έχει δύο τέτοια. Το ένα είναι ότι.
0: Λόγω μπετ.
2: Το ένα είναι ότι είναι πολύ σκληρός, αλλά και μετά λόγω μπετ ήταν ο Μπεταντζής. Αυτό που έλεγε μετά για τις ηλικίες, ο πενιντάρης. Τι είναι ο πενιντάρης? Είναι ο διαιτητής που σφυρίζει στα ίσια. 50-50. Για παράδειγμα. Μετά είχαμε.
0: Καλά, εγώ βλέπω εδώ το ξυλάκουρο και έχω ψοφίσει στα γέλια. Έτσι, ναι. Είναι το χαρακτηριστικό ψηλό ο στόπερ ή τέλος πάντων ο σέντρε φορ που είναι ένα ξυλάκουρο, αλλά βρίσκει μπάλα στο κεφάλι του, ας πούμε, και μπαίνει γκολ.
2: Είναι ο μαέστρος που λέμε. Μετά είναι ο μάγειρας, ο τύπος που ή ο παράγοντας που μαγειρεύει τα αποτελέσματα
0: και επαγγέλματα.
1: Ο μαγειρας είναι και ο προπονητής, έτσι, ο Ταβερνιάρης που δεν είναι και πολύ καλός.
2: Ο Ταβερνιάρης, ο Μπιφτεκάς, ο τύπος που θέλει να τα έχει καλά με όλους και μια το πάει από εδώ και μια από εκεί πέρα. Το λαχείο, ξέρεις, ο παίκτης που δεν ξέρεις τι θα προκύψει. Μετά, άμα πας στα ζώα, είναι φοβερό το. Δηλαδή, πέρα από, ξέρεις, από τον Έλουρο, την Τίγρη, να σου θυμίσω το Ζαρκάδι της, πώς το λέγανε το παίκτη της Ιππάρη, ο Ολυμπιακός, το Ζαρκάδι της Αφρικής.
0: Όπως λέει και ένας φίλος εδώ, το Τσεκούρι, ο Τσάπας και ναι, άλλα διάφορα. Ναι,
2: Τσεκούρι,
0: ναι, ναι.
2: Τσάπας, το ψυγείο, ας πούμε το ψυγείο, ξέρεις, για απομόνωση του παίκτη που το βάλανε, οι μπουλντόζες, θα τρέχει μαζί με τους μπουλντόζες.
0: Και το καλύτερο απ' όλα όμως, για να κλείσουμε γι' αυτό, γιατί πρέπει να πάμε και σε διαφημιστικά, στέλνια μου, είναι η πόρνη. Έτσι.
2: Ναι, εντάξει,
0: που είναι η στρογγυλή θεά.
2: Ο Μέγα Σώση. Ναι. Και πραγματικά είχε μεγάλο δίκιο. Εκεί είναι ένα βιβλίο 240 σελίδων που έχω μαζέψει πάνω από 1000 λέξεις που χρησιμοποιούνται στο ποδόσφαιρο. Ένα πολύ μεγάλο αριθμό εκφράσεων που θα βρούμε, που θα ακούμε στα γήπεδα, από το ξέρεις, την έχει δεμένη στα κορδόνια ή τριμπλάρει άνθρωπος στο τηλεφωνικό θάλαμο ή το ούτε τα νύχια του δεν κόβει, ο πολύ κακός αμυντικός που δεν μπορεί να σταματήσει τους αντιπάλους του,
0: ή δεν κόβει ούτε με βαλέ που λένε,
2: ναι, ναι, κρέμα στα παπούτσια του, μάπα το καρπούζι, το να βρίζεις τέσσερις παντόφλους, η ευχή που δίνεται στο διευθυντή που σφυρίζει χάλια την ομάδα μας, η έξοδος του Μεσολογγίου για τον τερματοφύλακα που βγαίνει και πιάνει αέρα.
0: Πες το, καθιέρωμα.
2: Και είναι και πρώτη φορά που καταγράφεται και η κυπριακή αργό της εξέδρας.
0: Μπράβο, εκεί ήθελα να σε πάω τώρα για να κλείσουμε αυτό. Ο Μαλουροσύλλος. Ούτε εγώ δεν μπορώ να το πω και είμαι και από την Κύπρο, έτσι. Οπότε...
2: το Κερκυλού είναι ίσως και από τις πιο χαρακτηριστικές. Ο Αχάπαρος, αλλά
0: Αχάπαρο...
2: ο Μαλουρόσυλλος.
0: Ο Μαλλιάς.
2: Είναι προσθεσίσιο διετής που έχει πολλά μαλλιά.
0: Ναι.
2: Και είναι τελείως ακατάστητος. Ο Καμπανόγαρος είναι ωραία λέξη. Ο Κλούβατζης για τον τερματοφύλακα.
0: Και πώς λέμε την μπάλα.
2: Ξεκίνησα η μάπα που είναι.
0: Η μάπα. Ναι. Με τρία πι. Μάπα. Με τρία πι.
2: Μάπα. Ναι, το ξεκίνησα με το κυπριακό μιλώντας με φίλους και καταφέραμε και βρήκαμε επίσης καμιά 200 λέξεις συν φοβερές εκφράσεις στην Κύπρο. Εντάξει, πρέπει να έχει την ανάλογη προφορά, αλλά έχει ενθουλεύει το σφυρί. Δεν φτάνει να σου αγοράσω άλλο. Για τον διαιτητή που δεν σφυράει φάουλ, να του αγοράσουν μια σφυρίχτρα. Το ενθουλεύει το σφυρί, δεν φτάνει. Είναι εντάξει, απίσου.
0: Η παρουσίαση, πες μας πότε θα γίνει η πρώτη παρουσίαση.
2: Την Τετάρτη στις 17 θα κάνουμε την πρώτη παρουσίαση, γιατί συμπίπτει με το Μουντιάλ. Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει. Αυτός που δεν ξέρει τίποτα από μπάλα θα το πάρει για να νιώσει καλά, για να μπει σε μια κουβέντα από το τι είναι το απλό, το corner, το offside, τα θεσμικά του ποδοσφαίρου, αλλά δίνει έμφαση κυρίως στο εθιμικό της εξέδρας. Δηλαδή το ποδόσφαιρο, το ξέρετε πολύ καλά, είναι κάτι παραπάνω από γεωλογία. Δηλαδή τα πάντα μπορεί να τα αλλάξει εκτός από την ομάδα στην οποία τάχθηκε μικρό. Δηλαδή, αν 5 χρόνια είπε είμαι ο Παναθηναϊκός, είμαι ο Ολυμπιακός, είμαι ΑΕΚ, ΠΑΟΚ κτλ.
0: Και Καβάλα.
2: Και
0: Ηρακλής.
2: Δεν διανοείσαι να τα αλλάξει ποτέ. Δηλαδή, ακόμα θα αλλάξει. Σύντροφο θα αλλάξει. Ομάδα δεν διανοείσαι. Είναι αυτό που δεν αλλάζει. Και η εξέδρα. Είναι ένας καθρέφτης της κάθε χώρας όπου ακούς απίστευτα πράγματα. Αυτό προσπάθησα να καταγράψω με το βιβλίο. Από την πρώτη έκδοση που είχε βγει έχει πολύ περισσότερες λέξεις και η αλήθεια είναι ότι όταν το έβγαλα, πάλι μιλώντας με ποδεσφαιρικούς άνθρωπους και πηγαίνοντας να παρακολουθήσω αγώνα, βρήκα και άλλες λέξεις, οπότε θα έχουμε και άλλη έκδοση. Αλλά ναι, είναι και αυτός που δεν ξέρει τίποτα από ποδόσφαιρο θα μάθει και αυτός που ξέρει νομίζω ότι θα μάθει πολύ περισσότερα ή θα τον κάνουμε να θυμηθεί και σίγουρα να χαμογελάσει.
0: Λοιπόν, από το Α έως το Ω, λοιπόν, το λεξικό του ποδοσφαίρου. Στέλιο Βραδέλη, να σε ευχαριστήσουμε γιατί μας δίνεις και βιβλία και για τους ακροατές. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Θα πάμε τώρα σε διαφημιστικά και αμέσως μετά η δεύτερη περίοδος. Πλέον δεν έχουμε ημίχρονα. Έχουμε με περίοδους, γιατί θα πάμε μέχρι τις 3 σήμερα και μετά θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα παιδιά.
1: Γεια σου Στέλιο, καλό βράδυ.
0: Γεια σου Στέλιο, καλή ξεκούραση.
2: Γεια
0: χαρά, γεια χαρά.
3: Η ώρα είναι 1.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
5: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
4: Era Sport.
5: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
4: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

Hera Sport 101,8.

0: Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία. Ακούτε Ερασπόρ. Δεύτερη περίοδος της σημερινής αναμέτρησης. Καλά ξεκινήσαμε με αναλύσεις. Σας είπαμε πράγματα τα οποία μάλλον ακούσατε πράγματα τα οποία θέλαμε και εμείς να ακούσουμε. Τρέχει και ο διαγωνισμός. Μιλήσαμε και με προπονητή, τον Θαλή Θεοδωρίδη. Νομίζω είναι ότι καλύτερο για πώς τα λένε αυτά, post-game, post-game δεν τα λένε.
1: Τι είναι, όχι, τι post-game.
0: Μετά το τον αγώνα, ρε παιδί μου.
1: Όχι, όχι, μετά είναι το... Καλά, τώρα θα μου έρθει, εντάξει, αλλά όχι.
0: Ας, ναι, εντάξει, ναι. Γράφτο και κούγκλαρε το. Άσε μου, post-game, ναι, τι είναι.
1: Όχι, ρε εσύ. Συνέχισε.
0: Συνεχίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Στέλιος Βραδέλης, στο λεξικό του ποδοσφαίρου από τις εκδόσεις Sport Book. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Ένας φίλος εδώ έστειλε ούτε όνομα, ούτε τηλέφωνο. Πώς θα σε βάλω, ρε φίλε, πώς θα σε αντιμετωπίσω. Χρήσα, αν θέλεις το βιβλίο, θα στείλεις μηνυματάκι οπωσδήποτε. Γιώργο μου, αγαπητέ Γιώργο, είτε θα έρθω εγώ στην Κέρκυρα, είτε θα έρθεις εσύ και θα τα πούμε από κοντά. Τα χαιρετίσματα είσαι και από τον φίλο μας το Δημήτριο. Ο Αριστοτέλης, ο αγαπημένος μας, να σε καλά Αριστοτέλη μας, που μας ακούς από τη μακρινή Αυστραλία. Γεια σου Γιώργο φίλε, που ζητάς και βιβλίο, 1989 τελειώνει το τηλέφωνό σου, εννοείται ότι έχεις μπει στην κλήρωση. Και ο φίλος μας ο Νικηφόρος, πάντα εδώ πιστός ακροατής της Ερασπόρ, 5218, μέσα και εσύ για την κλήρωση. Καλό βράδυ από Πελαζιά, Κώστας, γεια σου Κώστα μας. Και αν θέλετε βάλτε μαζονάκι, σήμερα δεν έχει μαζονάκι το πρόγραμμα. Δεν είναι και εκπομπή αφιερωματική, είναι λιγάκι πιο χαλαρή βέβαια, αλλά είναι και πιο ποδοσφαιρική, να το πω έτσι, οπότε θα κάνετε λίγο υπομονή και με τα τραγούδια. Καλησπέρα, ναι. Φίλε μου, τα έχουμε πει, αλλά πίστεψέ με ότι άλλα λένε τα νούμερα, 420 που τελειώνει το τηλεφωνό σου, άλλα λες εσύ. Άρα ποιος δικαιώνεται τελικά. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 54160 σπορ και νο, πληκτρολογείτε αυτό που επιθυμείτε. Αν θέλετε το βιβλίο να μπείτε στην κλήρωση από τα τύπα που θα δώσουμε, το λεξικό του ποδοσφαίρου του Στέλιου Βραδέλη, το ολόφρυσκο βιβλιαράκι αυτό των 360 σελίδων, είπε η αλήθεια.
1: Και δεν του φαίνεται.
0: Δεν του φαίνεται, αλλά είναι όντως τόσες.
1: Θα το έλεγα για μικρότερο. Όχι για μικρούλι, αλλά για μικρότερο.
0: Ναι, είναι των 250 σελίδων, εντάξει. Το παράκανα κι εγώ.
1: Εντάξει, ναι, ναι, εκεί το έκανα.
0: Το παράκανα, εντάξει. Οκ, πάντως είναι πολύ ωραίο. Ήδη έτσι, χαμογελώντας το διαβάζεις, είναι τέλειο και για το καλοκαίρι αυτό το βιβλίο. Εννοείται ότι στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Messenger, Δημήτρης Καϊμάς, στα ως επιτρόπου. Στέλνετε τα μηνύματά σας και μέσω της ομάδας μας, είτε στο TikTok Βραδινή Μπαλαδόρη, είτε στο Facebook Βραδινή Μπαλαδόρη, μας εντοπίζετε με ελληνικούς χαρακτήρες. Υπάρχει και το email erasport@r.gr και ήδη έχετε στείλει και αρκετά μηνύματα, βλέπω εδώ, για... Οπα, το χάσα. Μέσω του Viber. Έκανα ένα λάθος και προσπάθησα να τον μπαλώσω. Άκυρο το μήνυμα. Όχι, φίλε, τι άκυρο το μήνυμα. Κανονικά. Πέτρο, να στείλεις το μήνυμά σου κανονικά. Όπως πάντα, ο Φρανκ, πρώτος και καλύτερος εδώ, μας λέει την καλημέρα του. Να σε καλά και την καλησπέρα του. Γεια σου, Φρανκ, φίλε μας. Ο Τεό, καλησπέρα και σε σένα, Τεό. Κάτσε, γιατί τώρα αρχίζουν και πέφτουν τα μηνύματα και χρειάζεται ανανέωση, γιατί με ταλαιπωρεί το μηχάνημα. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Πώς βλέπετε την Ολλανδία στο Μουντιάλ? Έχει πιθανότητες? Αφού το έχει πει ο καθηγητής Μίλερ. Δεν το πει ο καθηγητής Μίλερ.
1: Και άμα το λέει ο Μίλερ.
0: Είναι ένας καθηγητής.
1: Όχι ο Μίλερ, εντάξει.
0: Δεν λέγεται Μίλερ, αλλά εμείς το λέμε Μίλερ γιατί μας τα κάνει λίγο μήλο εκεί. Και έχει προβλέψει λοιπόν αυτός ο γίγαντας, που δεν έχει καμία σημασία τώρα το όνομά του, και τον παγκόσμιο πρωταθλητή. του 2014 που ήταν η Γερμανία. Ποιος περίμενε ότι οι Γερμανοί θα πάρουν το τρόπαιο μέσα στη Βραζιλία. Προέβλεψε που ήταν φαβορή βεβαίως η Γαλλία στη Ρωσία, στη Μόσχα που το σήκωσε νικώντας τους Κροάτες. Προέβλεψε φυσικά και το πιο εύκολο ήταν αυτό ενδεχομένως στο Κατάρ το Μέση και την παρέα του την Αργεντινή. Και τώρα παρουσίασε τα δεδομένα και τους είπε ότι βάσει των στοιχείων που δίνω κάθε φορά, φίλε μου Θεό, η πρόβλεψή μου λέει είναι Ολλανδία. Και όμως Θεό μου έχει πιθανότητες και βάσει των λογαριθμών και όλα αυτά που χρησιμοποιεί ο έμπειρος καθηγητής, σύμβουλος εταιριών, μεγάλων εταιριών, δεν έχει σημασία ποιες είναι, έχει σημασία ότι το μοντέλο του φαίνεται ότι τραβάει. Θα, και επειδή σου είπα Ολλανδία και γουσάρεις γκολάκια, θα ακούσουμε τώρα και τα γκολ που σημειώθηκαν στην πρεμιέρα. Ηλία Διαμάντη, ο οποίος ούτε που σε ανέφερα ή σε ανέφερα και δεν το θυμάμαι.
1: Το αναφέραμε.
0: Ναι. Ωραία. Ηλίας Διαμάντης λοιπόν, στην κονσόλα των ήχων, το δεκάρι της ομάδας σήμερα. Να ακούσουμε λοιπόν τα γκολ όπως το περιέγραψε ο Γιάννης Ράνιος για την ελληνική ραδιοφωνία. Μεξικό Νότια Αφρική 2-0.
2: Μεγάλη ευκαιρία που μετατρέπεται σε γκολ. Κινιώνες είναι αυτός ο οποίος ανοίγει το σκορ στο 1ο λεπτό για την ομάδα του Μεξικού. Κινιώνες ο οποίος βρήκε τον χώρο. Θα ανοίξει το σκορ και όλα ξεκίνησαν από το λάθος του Williams, του θερματοφύλακα. Πήγε να παίξει κοντινή πάσα, εκεί έγινε το λάθος από τον Σίτχολ και ήρθε σαν κόμπρα να περιμένει σε αυτό το σφάλμα, επαναλαμβάνω, του Σίτχολ να βρει το σουτ και να στείλει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Williams, ο οποίος δεν είχε πολλά περιθώρια αντίδρασης από το σημείο στο οποίο κεραυνοβολήθηκε, αλλά είναι ξεκάθαρο αυτό το σφάλμα από το οποίο δέχεται τον γκολ. 1-0 ο Κινιώνες για την ομάδα του Μεξικού στο 1ο λεπτό. Το γέμισμα, μεγάλη ευκαιρία και γκολ. Χιμένεθ στο 67 κάνει το 2-0. Μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς, με υψωμένα τα χέρια στον ουρανό, ο πρώτος σκόρερ του Μεξικού κάνει τη διαφορά, κάνει την φάση που περίμενε για 66 λεπτά και κάνει το 2-0. Εκμεταλλεύεται στο έπακρο την αδράνεια της Νοτιοαφρικής. 2-0 το Μεξικό με σκόρε το Χιμένες.
3: Ακούτε Ερασπορ.
0: Ακούτε και τους βραδινούς μπαλαδόρους. Μικρόφωνο στο Μουντιάλ λοιπόν. Ένα 24ωρο πρόγραμμα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και ειδικά από την ΕΡΑΣΠΟΡ, αφιερωμένο φυσικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο και όχι μόνο, γιατί είπαμε έχει δράσει και αλλού. Περιμένουμε για Παρασκευή τώρα, να θυμίσω, στις 5, σε λιγότερο από 4 ώρες, Νότια Κορέα Τσεχία από τη Γουαδαλαχάρα, και στις 10 η ώρα το βράδυ σήμερα, αν θέλετε αύριο για να προσανατολιστούμε, Καναδάς Βοσνία από το Τορόντο. Εκεί όπου, να ξέρετε, εντάξει, Καναδοί έχουν τους Raptors στο NBA και ασχολούνται με αυτό, αλλά επί της ουσίας ενδιαφέρονται και αυτοί για το ποδόσφαιρο, τους αρέσει το ποδόσφαιρο, αλλά να μην εντυπωσιαστείτε αν δείτε μια πολύ μεγάλο χώρο από το γήπεδο εκεί στο Τορόντο, θα το έχουν καταλάβει οι Βόσνοι, καθώς υπάρχει μια κοινότητα πολύ μεγάλη.
1: Μετανάστες, έτσι?
0: Ναι, βέβαια. Και στο Τορόντο, αλλά και σε όλο τον Καναδά υπολογίζονται πάρα πολύ. Μου είπα 40.000 ή 400.000, δεν θυμάμαι. Πάντως υπάρχει ξεσηκωμός από τους ντόπιους Βόσνιους για το παιχνίδι αυτό, Καναδάς Βοσνία, αύριο το βράδυ, σήμερα Παρασκευή.
1: Ξέρεις τι λέει, θέλω. Θέλω έτσι ακροατές να στείλουν στο Viber που μένουν στα μοντιαλικά μέρη. Μεξικό, μάλλον δεν νομίζω να έχουμε, αλλά σίγουρα έχουμε Καναδούς 100% και Αμερικανούς που μένουν εκεί.
0: Και Ουρουγουάι μας ακούνε, γιατί το λες αυτό.
1: Ωραία, αν έχουμε και Μεξικάνο θα είναι ακόμα καλύτερα.
0: Ένα μήνυμα να μας στείλει τώρα, ακόμα καλύτερα. Στο Viber, είτε στο Messenger. Στο Viber δεν ξέρω, λειτουργεί το Viber το εξωτερικό, για το εξωτερικό.
1: Ναι, ναι, λειτουργεί, ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Στο Viber, οπότε να μιλήσουμε, να τους πάρουμε τηλέφωνο.
0: Ωραία, πώς είτε έτσι, στο Messenger το, είτε το μοντιάλ, με στο email erasport@papaker.gr.
1: Ναι, ναι, ναι, όπου θέλουν.
0: Και θα τους πάρουμε εμείς τηλέφωνο να μιλήσουμε.
1: Εμείς θα τους πάρουμε τηλέφωνο.
0: Ναι, για να μας δώσουν και κλίμα πώς το ζουν εκεί πέρα. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό για μας, αλλά πιστεύω και για όλους όσους μας ακούνε. Ναι, είπαμε για την Ολλανδία. Εντάξει, είναι και η Βασίλισσα χωρίς θέμα, αυτό το παρατσούκλι που τη συνοδεύει. Έχει παίξει τρεις τελικούς και δεν έχει πάρει κανένα. Οπότε έχει πολύ ωραία ιστορία η Ολλανδία. Για να είμαι ειλικρινής, ό,τι και να πει ο καθηγητής Μιλάρ, που έχει κάνει τις προβλέψεις του και έχει πέσει μέσα στα προηγούμενα. Γιατί γελάς?
1: Για το Μίλλερ.
0: Μίλλερ, τι να κάνουμε τώρα. Αλλιώς το λένε τον άνθρωπο, θα τα βρω κάποια στιγμή και θα το πω όπως το λένε. Τα έχουμε ξαναπεί και στον αέρα άλλωστε. Αλλά πώς θα γίνει? Δεν είναι και τόσο τρομερή ομάδα. Τώρα, αν μου πεις έτσι όπως είναι τα πράγματα, με 48 ομάδες, τόσους πολλούς αγώνες, δεν ξέρω και ποιοι θα φτάσουν, ποια φαβορή θα φτάσουν μέχρι το τέλος. Και γιατί όχι και η Ολλανδία, αν βολευτεί λιγάκι με τους μεταχειριστή και με όλοι αυτούς τους συνδυασμούς, μπορεί, όλα είναι πιθανά. Οπότε, Θεό μου, αν ποντάρεις, να ποντάρεις. Ναι, από τη Γουαδαλαχάρα είναι το παιχνίδι. Ο Δημήτρης Μπουγιατζής θα το μεταδώσει. Βεβαίως από το στούντιο εμείς θα μεταδώσουμε κανονικά τον αγώνα με φυσικό ήχο. Εδώ, για να μην συνδεθούμε με την τηλεόραση, γιατί άλλη μετάδοση της τηλεόρασης και άλλο η ραδιοφωνική μετάδοση και η εμπειρία των ραδιοφωνικών, να το πω έτσι, sportcaster, τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι τελείως διαφορετική και φυσικά και είναι και πολύ μεγάλη εμπειρία των παιδιών εδώ στην Era Sport. Πολλές φορές είναι και πιο... τις περισσότερες φορές κατά τη γνώμη μου είναι και πιο συγκλονιστική, έτσι πιο προσιτή και πιο εύκολα να την ακούσεις, να την παρακολουθείς ένα αγώνα. Βεβαίως η εικόνα πάντα νικάει τα πάντα. Αποστόλη, νομίζω σε κάλυψα και σε αυτό. Πάμε στην αγαπητή Ειρήνη. Buongiorno, λέει, στοιχηματίζω το κουρασάο, θα πάει τελικό. Εάν κερδίσει, κερνάω τσίπουρα. Καλή συνέχεια. Συγγνώμη, θα ποντάρει το κουρασάο. Θα κερδίσει, θα πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Και θα κερδίσει τσίπουρα. Και τσίπουρε πρέπει
1: να κερδίσει. Θα αγοράσει τον Παναθηναϊκό μετά.
0: Ναι. Έτσι, εκεί είμαστε
1: και δηλαδή, κάποιο θα ποντάρει για να, σε αυτή την περίπτωση, πραγματικά θα έκλεινε την εταιρεία.
0: Νομίζω δίνει 2.000.
1: Ναι, αν έπαιζε 100-200 ευρώ, θα έκλεινε την εταιρεία που πήγε στοιχηματίσει.
0: Ναι.
1: Θα φαλήριζε για τη στιγμή, θα συμπεριφορούσε.
0: Νομίζω ότι ένα τέτοιο ποσό, αν παίξει, δεν θα το μπορεί και να μην το δεχτεί. Δεν ξέρω. Αν και γιατί να μην το δεχτεί.
1: Γιατί να το δεχτεί. Θα σου πει τζάμπα 200 ευρώ που λέει.
0: Ναι, σωστό. Σωστό. Ο φίλος μας ο Βαγγέλης εδώ ζητάει το βιβλίο. 0991, εννοείται Βαγγέλη μου και εσύ. Ο Δημήτρης επίσης ζητάει βιβλίο, 45-35. Συγχαρητήρια για την επιλογή των τραγουδιών, εξαιρετικές οι επιλογές. Χρήσα, σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Δεν ξέρω αν το αναφέρατε, το τσεκούρι, ο τσάπας και το κλαδευτήρι. Βεβαίως, μα ξεχάσαμε το κλαδευτήρι από το βιβλίο του. Το έχει και αυτό, το έχει και αυτό ο Στέλης Βραδέλης με το λεξικό του ποδοσφαίρου. Αλλά η απόδοση είναι εντελώς χιουμοριστική και μην... έχει και κάποια που παίρνεις και κάποια μηνύματα, αλλά όλα έχουν τη σημασία τους. Μιχάλη και εσύ μέσα για την κλήρωση, 51-10. Ο Κώστας εδώ επιμένει, δεν έχω καταλάβει τι στέλνει. Τελικά στέλνει για το βιβλίο ο Κώστας μας, 2294 τελειώνει το τηλέφωνο σου και σένα Κώστα. Καλό στον αγαπητό Κώστα, τον αγαπημένο μου, τον ΑΕΚΤΖΙ, τον τραγουδοποιό, τον κιθαρίστα μου, όλα τα καλά του κόσμου να έχεις Κώστα μου. Έναρξη Μουντιάλ και το Μεξικό νίκησε εύκολα, λέει. Χρόνια πολλά για τα πρόσφατα γενέθλια, φαντάζομαι και την Era Sport λες, αστειεύομαι. Κύριε Καϊμά, πιστέψτε το, ο Τάσος γρήγορος παίχτης και απρόβλεπτος και παίζει και φοβερά τραγούδια. Μπράβο Κώστα για την επισήμανση αυτή. Γελάς έτσι. Όχι, ο Κώστας σίγουρα γελάει, αλλά γελάει και ο Καϊμάς. Καλησπέρα Μπαλαδόρη, λέει. Ο Κοντός που θα μεταδώσει το παιχνίδι στις 5 πάλι για τον Ολυμπιακό, θα λέει, λέει ο Θοδωρής. Στις 5 η ώρα είναι ο
1: γιατί κοιτάξτε, είναι και 6 ώρα που έχει την εκπομπή.
0: Σωστό. Σωστό, οπότε.
1: Με ένα σπάρο, 2 τριγώνια.
0: Αυτά τα τριγώνια έχει γιατί σε τόπο τριγώνια. Να ακούσει και κανένα κυνηγό, θα σηκώσει τη δεκάτσα. Ναι, μπράβο, ρε Χριστέρα. Ναι, πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Εγώ προτείνω να βάλουμε. Μα λέτε τι αγώνε έχουμε σήμερα και αν του έχει η ΕΡΤ. Πρώτα απ' όλα, όλα τα παιχνίδια, 104 αγώνε, του μεταδίδει η ΕΡΤ. Περισσότερο από 10.000 λεπτά, αγωνιστικά λεπτά, θα μεταδοθούν από την τηλεόραση της ΕΡΤ, ΕΡΤ και ΕΡΤ1, και φυσικά μέσω του ΕΡΤΦΛΙΞ. Εγώ το δοκίμασα, σας συνιστώ, αν έχετε μεγάλη οθόνη, αν είσαστε κοντά στη τηλεόραση, αρκετά μεγάλη, ή αν είσαι στο κομπιούτερ, είναι επίσης εφικτό. Έχει 4 ταυτόχρονα πλάνα. Το είδες στο ΕΡΤΦΛΙΞ?
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία προσέγγιση. Έχει μακρινό πλάνο, έχει το τηλεοπτικό πλάνο, έχει πλάνο με τους προπονητές ταυτόχρονα την ώρα της μετάδοσης, και αριστερά και δεξιά έχει και στατιστικά, τα αγωνιστικά στατιστικά μέχρι εκείνη την ώρα.
1: Εγώ βλέπω πλέον τηλεόραση γενικότερα μόνο από υπολογιστές.
0: Εντάξει.
1: Ναι, δουλεύω ταυτόχρονα, οπότε δουλεύω, ναι, πάντα βλέπω δουλειάς, από υπολογιστή. Ναι.
0: Οπότε είπα όμως και ποιο παιχνίδια. 5 η ώρα λοιπόν Νότια Κορέα Τσεχία, και στις 10 η ώρα Καναδάς Βοσνία. Από την ΕΡΤ 1 είναι το μάτς στις 5 η ώρα, και από την ΕΡΤ 2 Σπορ είναι το μάτς το βραδινό στις 10 η ώρα. Καλέ μου φίλε, ελπίζω να, Κώστα μου, να σε καλύψαμε. Καλησπέρα παιδιά, ευχαριστούμε για την παρέα σας. Πάντως το ώρα δεν το ξέρω, δεν καταλαβαίνω τι θες να πει στο τέλος. Καλέ μου φίλε, 2:38. Βάλτε και ένα όνομα για να επικοινωνούμε πιο όμορφα. Δεν κάνουμε αφιερώσεις σήμερα, καλέ μου φίλε, πάντως έναν άλλον. Σήμερα παίζουμε κάποια τραγούδια και κάνουμε και τέτοιο. Πείτε μας για ποδόσφαιρο, τις προβλέψεις σας, τι βλέπετε, γιατί το βλέπετε, πώς το βλέπετε, τι θυμάστε, ποια είναι η μπαλαδόφατσα που πάντα θα θυμάστε.
1: Ποια φαβορεί τα πάει κουβά.
0: Ναι, η μεγάλη χαμένη, ποια ομάδα θα είναι η μεγάλη χαμένη. Φαντάζομαι κάποια από το αφαβορή που λέει και εδώ ο φίλος μας ο Δημήτρης. Οπότε, και ποια μπαλαδόφατσα, ποιο μπαλαδόρο θα θυμάστε για πάντα από παγκόσμιο κύπελο. Θέλετε να εξαιρέσουμε τον Πελέ και τον Μαραντόνα? Οκ, okay, τους βγάζουμε αυτούς. Υπάρχουν δεκάδες νομίζω που αξίζει τον κόπο. Ή αναθέσει, αν έχει κάποιος όρεξη, ας μας φτιάξει μια μπαλαδόρικη σύνθεση.
1: Ενδεκάδα, wow, ναι.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο. Όποιος επιθυμεί, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε και να ανατρέψουμε τα δεδομένα.
1: Άμα δώσεις αυτό, να μας στείλουν 100 μηνύματα, δεν θα είναι 100 διαφορετικές ενδεκάδες?
0: Εννοείται, δεν γίνεται. Μπορεί να συμπεί του κάποιοι.
1: Εντάξει, άμα δώσεις αυτό, να μας στείλουν 100 μηνύματα, δεν θα είναι 100 διαφορετικές ενδεκάδες?
0: Εννοείται, δεν γίνεται. Μπορεί να συμπεί του

0: Το Μεξικό ναι μεν κέρδισε εύκολα, αλλά και τι αντίπαλο είχε, με ομάδα από την πρώτη δεκάδα της Ευρώπης θα είχαν και εύκολα. Συμφωνώ, μην ξεχνάμε όμως ότι οι Αφρικανοί που είναι ανεβασμένοι έτσι και αλλιώς ποδοσφαιρικά και έχουν και ένα outsider όλοι μέσα στο παιχνίδι. Κατά πρώτο λόγο οι Αφρικανοί έχουν το Μαρόκο, που είναι μια ομάδα που έπαιξε και μικρό τελικό στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο και εντός εισαγωγικών είναι και πρωταθλήτρια Αφρικής με τον γνωστό τρόπο, και από την άλλη είναι και το, εγώ θα έβαζα πάρα πολύ στο παιχνίδι και το, όχι ότι θα παρουσιαστεί καλύτερη από το Μαρόκο, αλλά και η Αίγυπτος είναι ένα κομμάτι το οποίο θα ήθελα πάρα πολύ να το παρακολουθήσω. 10 για πρώτη φορά διψήφιος αριθμός από χώρες από την Ήπειρο της Αφρικής, οπότε οι Αφρικανοί κάτι έχουν να μας δώσουν, πιστεύω. Θα δω, λέει ο Κρίς, Βραζιλία με Μαρόκο 1 η ώρα ξημέρωμα Κυριακής. Ναι, εδώ θα είμαστε παρέα, και το ωραίο μάτς είναι την Κυριακή 11 η ώρα το βράδυ, Ολλανδία-Ιαπωνία. 11 η ώρα το βράδυ έχει την Κυριακή, 11 μπερδεύεις λιγάκι. Την Κυριακή 11 η ώρα λες. Ναι, σωστό, είναι το Ολλανδία-Ιαπωνία. Γιατί όχι, περίμενε. Ναι, Ολλανδία-Ιαπωνία, σωστά το λες. Διότι είναι οι Ολλανδοί που είναι απρόβλεπτοι και πάντα είπαμε μια ομάδα χωρίς θέμα, και οι Ιάπωνες είναι λιγάκι...
1: Νομίζω θα κάνουν ζημιές οι Ιάπωνες.
0: Είναι λιγάκι, όποιος μπλέξει μαζί τους πάει για χαρακτήρι, οπότε πρέπει να προσέξουμε, και τρέχουν πάρα πολύ. Πάντα έτρεχαν. Καβασάκι, Χόντα,
1: Τρεχαλατζίδες που λέγαμε και πριν, έτσι.
0: Τρεχαλατζίδες που λέει και στο, και στο λεξικό,
1: βιβλίο, ναι, ναι.
0: Στο βιβλίο εδώ του Βραδέλη, το λεξικό του ποδοσφαίρου. Ομάδα που θα αποτύχει από τα φαβορί είναι εύκολο, είναι η Γαλλία, λέει ο Κρίς. Πιθανό, τα μυαλά που κουβαλάνε ορισμένοι εκεί μέσα, αλλά είναι με διαφορά σε σύνολο από τους 26.
1: Η Μπαλαδόρη.
0: Είναι εδώ πιο ταλαντούχα ομάδα, όπως παλιά ήταν το Βέλγιο, έτσι, τρομερές ομάδες. Αυτές που δεν έκαναν στην κυριολεξία τίποτα, οι Γάλλοι το 18 κατέκτησαν το τρόπαιο, το 22 έπαιξαν τελικό και πήγαν να κάνουν τη μεγάλη ανατροπή, και τώρα φιλοδοξούν στο τελευταίο τουρνουά του Ντεσάν να επανέλθουν πάλι, να παραμείνουν δηλαδή εκεί στην ελίτ. Οπότε θα είναι μεγάλη αποτυχία αν δεν φτάσουν τουλάχιστον την τετράδα. Ο Κωνσταντίνος εδώ, ο φίλος μας, γεια σας Μπαλαδόρη, πάντα Ερασπόρ, η καλύτερη συντροφιά. Τώρα που είσαστε και 24, ποιος μας πιάνει εμάς που είμαστε στο νυχτοκάματο? Μπορώ να συμμετέχω και στο βιβλίο, λέει ο Ντίνος από Λαμία. Να είστε καλά, καλό ξημέραμα. Όχι, δεν μπορείς. Καλά του κάνω.
1: Το κινητό σου και μπαίνει στη γλώσσα. Άσε τι λέει ο διπλανός. Το κινητό σου και μπήκε στην κλήρωση.
0: Ναι, μπορεί.
1: Αλλά στείλ το, έτσι.
0: Έτσι μπορείς, Ντίνο μου. Έτσι μπορείς. Εννοείται το τηλέφωνο σου. Ζαν Μαρί Φαφ. Ωραίο.
1: Πεχτούρα μεγάλη.
0: Ωραίο, τερματοφυλακάρα.
1: Αυτό είναι.
0: Το λες και ευχαριστιέσαι, λέει. Ζλάνταν. Ένα είναι ο Ζλάνταν. Συμφωνούμε και σε αυτό, Θοδωρή. Είναι παίκτες οι οποίοι σου κάνουν αίσθηση. Βεβαίως. Ο Ζαν Μαρί Φαφ είχε καλές παρουσίες. Ο Ζλάνταν δεν είναι και ότι έκανε και φοβερά πράγματα στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά ως παίκτης, υπερπαίκτης. Ο Γιάννης, ο φίλος μας εδώ, Μεξικό μου άρεσε πολύ λόγω φανέλας. Τι είχε φανέλα? Πράσινο, φαντάζομαι. Έτσι.
1: Όχι, φαντάζεται πράσινο.
0: Όχι, για το πράσινο το λέει.
1: Α, ναι, ναι,
0: φανέλας,
1: ναι, ναι.
0: Εκτός αν το αρέσει γενικά η εμφάνιση. Μπορεί να φορέσει
1: η κόκκινη κάλτσα.
0: Λόγω φανέλα είπε, δεν είπε λόγω κάλτσα.
1: Εντάξει, λόγω τώρα για να κάνω και εγώ το δικηγόρο του
0: διαβόλου. Ακόμα λίγο λόγω σόβρα θα μας πιστεύω.
1: Όχι, δεν είπα εγώ, όχι, όχι.
0: Δεν είπε σημαντικά.
1: Γιατί είναι κόκκινο, άσπρο.
0: Λόγω εμφάνισης, φαντάζεσαι. Είπε φανέλα όμως, και οπότε σκαλώνω λιγάκι. Δεν ξέρω το.
1: Ναι, εκεί θα πάει. Τι άλλο.
0: Ναι, μωρή, για τη φανέλα. Τώρα, έλα τώρα, πιάσαμε κουβέντα για τα εξάταπα. Θα πούμε. Εντάξει, που είναι και αυτή η λέξη στο λεξικό. Ηλίας από Λαμία, για την κλήρωση, μέσα και εσύ φίλε, για την κλήρωση, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, για την εκπληκτική εκπομπή και τα εκπληκτικά σας τραγούδια. Να τα λες όλα, μάλλον να τα διαβάζω εγώ όλα. Ο Αποστόλης εδώ μας πρεσάρει λέγοντας ότι σήμερα που δεν έχετε αφιερώσεις να βάλετε το δικό μας σπίτι σε άλλους, νοικιάστηκε.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτό το τραγούδι.
0: Αποστόλη, είσαι εδώ.
1: Με το που το

0: Κοιμάζεται να ανέβει, κάτι γίνεται και πέφτει. Δεν μπορεί να ανέβει.
1: Ας μην έχουμε και την παπαρατράγουδα Σάββατο απόγευμα από την. Μην τον μπλέκεις. Άστο να περάσει. Άστο να περάσει και μετά.
0: Και μετά το ξαναπά στο τραπέζι. Γιατί το Σάββατο μπορεί να το βάλουμε.
1: Τον ακούς, Αποστόλη.
0: Ανάλογα. Μπορεί να το βρούμε. Μπορεί και να μην το βρούμε.
1: Αποστόλη, ό,τι και να γίνει, εγώ δεν θα τα αφήσω να παίξει το τραγούδι. Είτε χάσεις, είτε κερδίσει ο καημάς. Έτσι. Οπότε.
0: Και θα το βάλω από το κινητό,
1: ρε. Κάνε ό,τι θέλεις, δεν παίζει πουθενά. Μεγάλη παλαδόφατσο ο Κρόι Φτάσο. Εντάξει, δεν ήταν μόνο παλαδόφατσα, ήταν ένας καλλιτέχνης ο Κρόιφ. Εμείς που απειροελάχιστα θυμόμαστε και βλέποντας και τα βίντεο καταλαβαίνεις ότι τι διαφορά ποιότητας ποδοσφαιρική ήταν αυτή, αυτός ο παιχταράς πως έφτιαξε το ποδόσφαιρο τόσο ωραίο. Και ξέρεις, εγώ εκτιμώ τους ποδοσφαιρανθρώπους πέρα από το ταλέντο τους στο ποδοσφαιρικό και την επιδραστικότητά τους είτε στο ποδόσφαιρο, που είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή που συζητάμε, είτε και μέσα στην κοινωνία. Και νομίζω ότι ο Γιόχαν Κρόιφ ήταν ενδεχομένως και στα δύο, αλλά κυρίως στο ποδόσφαιρο άλλαξε πάρα πολλά και μετά την καριέρα του, έτσι, μετά την ποδοσφαιρική.
0: Χωρίς να είμαι ιερόσιλος, είδα στο Netflix προχτές ένα αφιέρωμα, ένα ντοκιμαντέρ.
1: Ντοκιμαντέρ, γεμίσει ο τόπος.
0: Στο Βάρντι.
1: Για τον Βάρντι, δεν το είδα ακόμη.
0: Ναι, ωραίο. Δηλαδή, είτε εσύ Τάσο ή όσοι ακούτε.
1: Ερχόμενος από.
0: Από τίποτα, σαν να παίζει στο Γαλάντρι.
1: Στο Γαλάντρι.
0: Να παίζεις.
1: Τώρα είμαστε με τον Ατρόμητο και με τον Τριφυλιακό στο Γαλάντρι.
0: Και να παίζεις καθλικά μετά και να πας με τον Ατρόμητο και να πάρεις πρωτάθλημα, να πάρεις κύπελο και.
1: Ναι.
0: Εθνικές, να παίζεις και όλα αυτά.
1: Και ρίχνεις στο τραπέζι και τον Μάριο Κέμπες με τη χέτη του και με όλη αυτή τον παροξισμό. Είναι.
0: Πιτσιρικά σε μένα, τώρα που λες για μαλλί, Βαλτεράμα. Ήταν η μεγάλη μου συμπάθεια.
1: Τότε έχει βγει και αυτός ο μύθος ότι είναι από μια φυλή, λέει, που γεννιούνται με πράσινα μάτια και ξανθά μαλλιά και αν είναι μαύροι. Και ο άνθρωπος απλά έβαφε το μαλλί του. Του άρεσε.
0: Για αυτό λέω ιού, ναι.
1: Οκ, εντάξει, είναι πολύ ιού αυτό, όντως.
0: Όχι, αυτό το από σένα τα ακούσα. Δεν το είχα ακούσει.
1: Γιατί νόμιζε ότι ήταν από φυλή.
0: Όχι.
1: Ότι ήταν ξανθός μαύρος.
0: Όχι, ρε παιδάκι μου, ότι υπάρχει και καλά, υπήρχε αυτή η φημολογία.
1: Α, δεν ήξερες κάτι για τη φημολογία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν φαντάστηκες όμως ότι. Φαντάστηκες.
0: Βαψού μαλλιά.
1: Έλα μόνο, βαψού μαλλιά.
0: Δεν το λέω ειρωνικά, αφού τα βαφή.
1: Λοιπόν, ο Χικίτα είναι μία μορφή πραγματικά.
0: Μπράβο, ναι.
1: Για την Κολομβία, για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Είναι ο άνθρωπος. Πολλοί πρέπει να αγάπησαν τη θέση του τερματοφύλακα. Και εξαιτίας του Χιγκίτα, Αλέξανδρε, και συμφωνώ μαζί σου.
0: Τότε μιλάμε για τερματζίδες. Ρενάτα Ζάεφ. Δασάεφ, έτσι.
1: Δασάεφ.
0: Ναι.
1: Ναι, καλώς. Είναι μόνο που ζαλίστηκε λιγάκι εκεί στο Euro το 88. Λίγο ζαλίστηκε εκεί πέρα με το Van Basten. Αλλά εντάξει, όντως ήταν καταπληκτικός και νομίζω ότι είναι ο δεύτερος κορυφαίος μετά το Γιασίν από.
0: Δεν τον είχα δει, οπότε Ντασάεφ τον πρόλαβα. Οπότε.
1: Ο Γιασίν ήταν ένα γίγαντα, χωρίς να τον έχω δει, μελετώντας
0: και. Και με παιχταρά Βασίλη Ράτς.
1: Βασίλη Ράτς.
0: Ναι. Όχι, εμένα μου άρεσε όλη η ομάδα για πολλούς λόγους τότε, παιδάκι. Ναι. Η Σοβιετική Ένωση.
1: Ναι. Που αποκλείστηκε από το Βέλγιο. Το σπουδαίο Βέλγιο, Γιάν Κέλεμαν και όλους αυτούς. Που να τα λέμε και όλα με δύο goal offside και τέτοια η Βελγία, αλλά πας περιπτώσει.
0: Να τα λέμε αυτά, έτσι.
1: Να τα λέμε για μην.
0: Θα πούνε τώρα και ο Κουτσούπας τώρα και τα μην πέστε τα.
1: Ναι. Μην χάσουμε. Άρα, Αλέξανδρε, τα χαιρετίσματα μας και στην Πολωνία, στο Λούμπλιν, εκεί που βρίσκεται ο Αλέξανδρος και μας στέλνει το μήνυμα. Γι' αυτό σου είπα και Ουρουγουάη, περιμένω. Μήνυμα από την Ουρουγουάη για να δικαιωθώ.
0: Καλά, μπορεί να είναι από τα πατήσα. Περίμενε, μπορεί να είναι από τα πατήσα.
1: Από τα πατήσα.
0: Από τα πατήσα, ναι. Και να πει ότι είναι στο Μοντεβιδέο.
1: Δεν πειράζει, γράψτε Μοντεβιδέο. Δεν πειράζει. Εκεί να του πω εγώ στο μάτι θέλω. Καλησπέρα, λέει. 5 ώρα θα το μεταδώσει η Ερα Σπορ. Ναι, βεβαίω θα το μεταδώσει.
0: Ο Κοντούλης, δεν
1: είπαμε. Ναι, ο Χρήστος. Τουλάχιστον έτσι έγραψε. Τώρα δεν το έχω μπροστά μου. Ντροπή.
0: Θα πάω να δω, εντάξει.
1: Θα είμαστε ενημερωμένοι, ναι. Θέλει και βιβλίο ο Κωστάκης μας μέσα. Ο Κωνσταντίνος. ο Κωνσταντίνος που του είπε να γράψει το τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι.
1: Το έγραψε τελικά.
0: Μπράβο του.
1: Μπράβο, Κωνσταντίνε, συγχαρητήρια και μπράβο σου που μας έγραψε και το τηλέφωνο μέσα και σε Κωνσταντίνε μου. Το τραγούδι της Λιόλιου θέλει ο Γιάννης. Το τραγούδι του
0: το
1: Νίνου.
0: Σάββατο,
1: το μέχρι τέλους. Περίμενε, ρίχνει διάφορα. Βάλτο το Σάββατο. Ο Βαλτερα, το Σάββατο έχει Βραζιλία.
0: Το Σάββατο βάλουμε δύο τραγούδια.
1: Θα κάνετε εκπομπή.
0: Θα βάλουμε Νίνο μέχρι τέλους.
1: Μέχρι... καλά, άντε τώρα. Δεν παίζουν αυτά με εμένα εδώ. Ξεχάστε τα. Αφήστε τα, σα λέει δεν είναι.
0: Και είπα προϋποθέσεις.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν το νοικιάστηκε.
1: Διαφορώ. Ο Βαλτεράμα παρολίγο να πάει φυλακή και για ναρκωτικά.
0: Καλά, δεν είπα να τον πάρω για γαμπρό μου. Έτσι. Έλεγα τι παίχτες μου άρεσαν τότε, όταν παίζανε μπαλίτσα.
1: Και τι έγινε λοιπόν. Και τι έγινε λοιπόν. Ο Βαλτεράμα πήγαν να τον βάλουν φυλακή. Εντάξει. Τότε τα μορφή όμως ήταν μια μορφή. Άκου, το Σάββατο έχει Βραζιλία. Οπότε τη Βραζιλία θα έρθουμε εδώ κάνουμε για εκπομπή. Εγώ θα γυρίσω την πλάτη.
0: Τι ώρα έχουμε.
1: Μία η ώρα.
0: Μία η ώρα, ναι.
1: Μία η ώρα είναι η Βραζιλία. Οπότε πρέπει να το δούμε. Ένα τραγούδι που πρέπει να παίξουμε το Σάββατο. Γιατί δεν το βάζεις τώρα το τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι για να πάρετε και εσείς μια ανάσα.

Εσύ το βρήκες αυτό το τραγούδι, αλλά θυμάσαι, Ηλία Διαμάντη, πότε είναι αυτό το τραγούδι? (Συσχελίδι) 2014, πολύ σωστός. Pitbull, πώς το λέμε αυτό? Pitbull, καλά τον είπες.

Το τραγούδι κανονικά έπρεπε να το κόψουμε τώρα στον αέρα, να φύγει τελείως. 2014 θέλουμε να το ξεχάσουμε εμείς οι Βραζιλιάνοι. Φάγαμε 7, μας σαρώσανε, μας το πήραν και μέσα στο σπίτι μας.

Επίσης στέλνετε τα μηνύματά σας κανονικά το λεξικό του ποδοσφαίρου από τις εκδόσεις Sportbook, το Στέλιο Βραδέλη το βιβλίο, το λεξικό του ποδοσφαίρου από το Α έως το Ω.

0: Ο Θοδωρής καλό. Γιάν Κλάς Χούντελαρ. Είναι ένας παίκτης με τρία ονόματα, σαν να είναι τρεις λέει.
1: Και αυτός παίκτουρα.
0: Καλός.

0: Πρέπει να σου πω, Δέσποινα, ότι εκείνη την εβδομάδα μετά τη λήξη εκείνου του αγώνα, φαντάζομαι ότι το ίδιο Μουντιάλ λέμε, για το 1982, εγώ τότε αγάπησα τη Βραζιλία, τη θαύμαζα, την χάζευα, τις προσποιήσεις με τις τρίπλες, με το μεγάλο Σόκρατες και όλους αυτούς. Φαλκάω τώρα, βλέπω συμπτωματικά και στην ΕΡΤ2, όλους αυτούς τους τεράστιους παιχταράδες. Τι ήταν, ο Σερέζο, ο Ζίκο, ο Έντερ, και τι να πρώτο θυμηθείς τότε. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η ομάδα, ναι, δεν τα κατάφερε. Και πήγε να σπάσει την τηλεόραση, να την πετάξει, λες, μικρό κοριτσάκι ήσουνα. Εμείς κάνουμε μια εβδομάδα να κοιμηθούμε. Ξέρεις, άμα δεν. Μέσα και εσύ, βεβαίως, και στην κλήρωση, όμως, αν δεν πονέσεις, δεν θα αγαπήσεις, έτσι δεν λένε.
1: Ναι. Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή το 94 που ήταν ένα από τα επίσης. Όχι ιδιαίτερα εντυπωσιακά, για να μην πω άθλιο, παγκόσμιο κύπελο το 94, επαναλαμβάνω, το ευχαριστήθηκα γιατί το πήρε η Βραζιλία, ξαναγύρισε στο θρόνο της, ρε παιδί μου, κάπως έτσι.
1: Τώρα που έλεγες νωρίτερα για την ήττα, τη μεγάλη νίκη της Γερμανίας σε μέγεθος.
0: Της Ιταλίας τότε.
1: Όχι. Στη Βραζιλία.
0: Στη Βραζιλία, το 7-1. Το 7-1, ναι.
1: Εσύ θεωρείς ότι θα πρέπει να σταματάνε οι ομάδες? Το ξέρω, λες τώρα είναι.
0: Όχι. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Αν όχι εδώ, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές στον αέρα. Και προσωπικά.
1: Λες όσο πάει το κοντόρ, έτσι.
0: Όσο πάει. Έτσι δείχνει σεβασμό και ότι ξέρεις, εγώ παίζω στα κόκκινα, να παίξεις και εσύ στα κόκκινα. Μπορεί να είμαι καλύτερος, μπορεί να είμαι πιο σπουδαίος. Εκεί που θεωρώ ότι πρέπει κάπου να τραβάνε κάποιο χειρόφρενο οι ομάδες είναι όταν έχουν δύο αποβολές οι άλλοι. Το να βάζει συνέχεια γκολ εκεί λιγάκι.
1: Ωραία. Κατανοητός. Ναι.
0: Ή δεν έχουν περιθώριο για αλλαγές και είναι τραυματίες. Εκεί κάπου το προσέχεις λιγάκι. Που δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσφέρεις στους φιλάθλους σου αυτό που πλήρωσε για να παραδούνε, αλλά τα γκολ δηλαδή, ή τέλος πάντων την προσπάθειά σου να σκοράρεις. Όμως θεωρώ ότι γι' αυτό το σέβομαι πάρα πολύ. Πάντα θα το σέβομαι και την Μπάγκερ Μονάχου που δεν σταματάει και γενικά και τους Γερμανούς. Σου βγάζω το καπέλο. Δεν σταματάμε. Παίζουμε ποδόσφαιρο 90 λεπτά, 100 λεπτά, γιατί εκεί θα φτάνουν τώρα τα παιχνίδια. Σήμερα ήταν 97 τα λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις εννοώ. Έτσι θα γίνεται και έτσι θα προχωράει. Λοιπόν, κοίταζα κάποια πράγματα τώρα εδώ πέρα. Έχουμε ευτυχώς χρόνο τώρα να πλατιάσουμε με το τρίωρο. Ποιοι δεν έχουν πάει, αλλά ουσιαστικά είναι περίπου 1 δις ευρώ χρηματιστηριακή αξία 11 ποδοσφαιριστές που θα μπορούσε να είναι στο παγκόσμιο κύπελλο, αλλά οι εθνικές ομάδες μιλάμε τώρα για πάρα πολύ ακριβούς παίχτες. Επί παραδείγματι τώρα κοιτάζω ο Ντοναρούμα που είναι, θεωρείται ο πιο ακριβός αυτή τη στιγμή τερματοφύλακας στον κόσμο, χρηματιστηριακή αξία σύμφωνα τουλάχιστον με το Transfer Mart είναι περίπου στα και κάτι παραπάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ, έτσι. Τελευταία παρουσία της Ιταλίας ήταν το 2014, έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τον Ντοναρούμα είναι ένας τερματοφύλακας που θα μπορούσε να ήταν στην ιδανική ενδεκάδα ενός παγκοσμίου κυπέλλου, έτσι, και δεν έφτανε καθόλου. Ο Μπαστόνι με 65 εκατομμύρια έκανε και double με την Ίντερ, δεν θα πάει. Έπεσε πάνω στη Βοσνία Ερζεγοβίνη και αποκλείστηκε. Η Ρεάλ Μαδρίτης που έχει τον Χουίσεν, ο οποίος δεν πήγε καν στο παγκόσμιο κύπελο με την Ισπανία, 65 εκατομμύρια κοστολογείται. Αν είχε επιλέξει, λέει, την εθνική ομάδα βρίσκονται τώρα της Ολλανδίας, δηλαδή, για την καταγωγή του από εκεί, νομίζω ότι είναι γεννημένος στην Ολλανδία και καταγωγή του. Τέλος πάντων, επέλεξε Ισπανία και δεν πάει στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν νομίζω ότι του κακοπέφτει, αλλά το ότι δεν πάει στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Όχι, νομίζω δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής που να μην θέλει να πάει στο.
0: Νομίζω ότι θα του δοθεί όμως ευκαιρία, ναι, ναι, γιατί
1: είναι στο μικρός, να μην θέλει να πάει. Γιατί σε διακόπτω, άκρα, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται μεθαύριο.
0: Ναι, ναι.
1: Λες, σήμερα είμαι στα πάνω μου, παίζω Μουντιάλ. Μεθαύριο.
0: Λοιπόν, η Εθνική Ισπανίας, παραδείγματι, θα μπορούσε να έχει ένα πολύ δυνατό αριστερό μπακ, όπως είναι ο Καρέρας, ο Αλβάρο Καρέρας της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος έκανε συμπαθητική χρονιά, αλλά θεωρώ ότι είναι υπερπαίχτης, είναι πολύ μεγάλο μπακ αυτή τη άποψη, είμαι τρομερός αθλητής. Τον έχει διώξει η Ρεάλ, τον έστειλε στην Μπενφίκα, έκανε παιχνίδια τρομερά και τον ξαναπήρε πίσω και τον χρυσοκλήρωσε κιόλας. Και φυσικά ο Αλεξάνδερ Άρνολντ, έτσι, ο οποίος δεν θα πάει με την Εθνική Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο και είναι και αυτός, έτσι, ένα πολύ μεγάλο κόστος για αυτούς τους παίκτες, οι οποίοι κοστολογούνται πάνω από 50 εκατομμύρια και 40 και όλα αυτά. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Στο κέντρο όμως του γηπέδου, δηλαδή αν φτιάξαμε αυτή την ιδανική ενδεκάδα, υπάρχουν ποδοσφαιριστές που πραγματικά, όπως είναι ο Σομποσλάι, ο Ούγκρος, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος της εφετινής Λίβερπουλ, αλλά η Ουγγαρία δεν έφτασε μέχρι το παγκόσμιο κύπελο. Ο Φερμίν Λόπεθ της Μπαρτσελώνα, που έκανε καλή σεζόν, βεβαίως πρωταθλητής, νταμπλούχος και όλα τα σχετικά, θα ήταν σίγουρα μέλος της Εθνικής Ισπανίας, στάθηκε άτυχος καθώς τραυματίστηκε και θα απουσιάσει από τη γιορτή αυτή. Το δεκάρι της ομάδας είναι ο Κόλ Πάλμερ αυτής της ιδιαίτερης ομάδας, επιλογή βεβαίως του Τούχελ να μην τον έχει, εγώ θεωρώ ότι ήταν λάθος του, αλλά αυτά θα αποδειχτούν μετά. Έτσι κι αλλιώς τον Τούχελ τα ταμπλόιτ στην Αγγλία τον περιμένουν στη γωνία, θέλουν να το πάρουν, αλλά λατρεύουν ότι θα πουλήσουν περισσότερα φύλλα άμα κράξουν και άμα αποκλειστεί η Αγγλία. Εν πάση περιπτώσει, αυτές είναι ιστορίες. Πραγματικά είναι ο παίκτης που είχε σκοράρει στον τελικό του γύρου του 24 για την Αγγλία, δεν τον έβαλε στην 26 παίκτης και δεν χώραγε ο Πάλμερ, έτσι. Έκανε κακή χρονιά βεβαίως, αλλά εντάξει, είναι Πάλμερ. Και πάμε και στην επίθεση τώρα. Πρώτα απ' όλα, δεν είναι ο κορυφαίος φέτος ποδοσφαιριστής στην Ευρώπη, ο Κουβαρατσχέλια, έτσι, Γεωργιανός. Δεν πήγε η Γεωργία στο παγκόσμιο κύπελο και φυσικά κατά τα άλλα τα σάρωσε όλα αυτός ο γίγαντας. Κοστολογείται πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ, από τις σημειώσεις μου 140 εκατομμύρια ευρώ, και είναι και από τα φαβορί, για να μην πω και το φαβορί. Βεβαίως το παγκόσμιο κύπελο θα παίξει ρόλο για τη χρυσή μπάλα, αλλά η Γεωργία δεν πήγε. Βραζιλιάνος στην ενδεκάδα μας είναι ο Εστεβάο της Τσέλσι με 80 εκατομμύρια ευρώ, ούτε καν που το σκέφτηκε ο Αντσελότη να τον πάρει στην ομάδα, τόσο κοστολογείται, 80 εκατομμύρια ευρώ στην Τσέλσι, έτσι. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Εκιτίκε, που επίσης με 80 εκατομμύρια ευρώ τραυματίστηκε στο παγκόσμιο βίο και θα αναγκαστεί να περιμένει μέχρι το 2030 για να κάνει τεπούτο στο Μουντιάλ. Λοιπόν, στο σύνολο είναι 800-900 εκατομμύρια ευρώ μια ενδεκάδα, έτσι απλά. Ενδεχομένως υπάρχουν και άλλοι αρκετοί που από χρηματιστηριακή αξία τεράστια.

0: Βαγγέλη, μετά θα δούμε το βίντεο, στο δεν προλαβαίνουμε. Το 82 αναρωτιέται η Χρύσα, πόσο μεγάλος είσαι τελικά, λέει. Γίγαντας είσαι.
1: Για σένα λέει έτσι.
0: Για σένα που είσαι πιτσιρίκος.
1: Πιτσιρίκος δεν είμαι, αλλά τέλος πάντων.
0: Το 82 δεν το θυμάσαι όμως.
1: Όχι, όχι. Το είδα, αλλά.
0: Έχεις εικόνες ή βιντεάκια
1: μου. Λίγα, όχι, όχι, όχι, όχι. Λίγα πράγματα. Ναι. Τι είπε για το φίλο για το 82?
0: Λέει.
1: Α, απλά σχολεία.
0: Επειδή είπαμε για το 82.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το 82, πόσο μεγάλο είσαι. Κωστάκι, σε βάλαμε στην κλήρωση. Κάτι έχασα ένα μήνυμα τώρα και προσπαθώ να το βρω. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει σημασία. Χιγκίτα τέρμα. Νάτος, δυνατός ο Αλέξανδρος.
1: Τέρμας, όχι τέρμα.
0: Τέρμας, ο Χιγκίτας.
1: Τέρματζής.
0: Ρομπέρτο Κάρλος, Καφού. Συμφωνώ και στα δύο. Μπαρέζι, δύναμη.
1: Ωραίο.
0: Καναβάρο, έρωτας. Για την άμυνα. Σκόουλς, Λιντμπάρσκι, Βιέρα και Γκαρίντσα. Τώρα το Γκαρίντσα, ό,τι ξέρουμε λέμε. Και στην επίθεση Ντιέγκο και Πελέ. Α, τους έβαλες και αυτούς μέσα.
1: Μήπως είναι 13.
0: Όχι, όχι.
1: Είναι 11, ναι.
0: Είναι 4-4-2. Καφού, Μπαρέζι, Καναβάρο. Ναι, 4-4-2 είναι. Αλλά, ρε φίλε, συγγνώμη τώρα, εδώ θα διαφωνήσω. Εντάξει, Βιέιρα. Οκ. Καρίτσα, θα συμφωνήσω λόγω του ότι οι εικόνες που έχουμε είναι μόνο... Τι έχει γράψει το χρονοτούλο από τις τέτοια. Βλέπω για Χανατζή έτοιμος να μπει. Κύριε Βοτζάκη, σας παρακαλώ, βλέπω για Χανατζή εδώ. Α, έχω άλλη μια ώρα, λέει. Νόμιζα ότι ήρθες και είσαι έτοιμος να μπεις. Οπότε δεν έχουμε θέμα εμείς. Δίνουμε περιθώριο ανάπτυξης. Έχετε και τον αγώνα εσείς. Με Χρήστο Κοντό δεν είναι η μετάδοση? Εντάξει, να μην πούμε τώρα και κάνουμε και λάθη τέτοια. Με στο ίδιο μας το μαγαζί. Αλλά ρε φίλε, ο Λιντμπάρσκι, έρωτας μεγάλος, εντάξει, δεκτό, αλλά Λιντμπάρσκι τώρα στα χάφ, ενώ έχει τόσους και τόσους, εντάξει, τώρα μου πεις 1990, ναι.
1: Πρέπει να καθίσεις τώρα τη χρονιά εκείνη.
0: Δηλαδή αν μου βάζεις το Ματέους, okay, θα ήμουν πιο, θα το σεβόμουν περισσότερο. Μου λείπει πάρα πολύ και ο Μπέκεμπάουερ, είπαμε 8 συνθέσεις φτιάχνουμε, αλλά λείπει και ο Μπέκεμπάουερ, λείπουν κι άλλοι. Για μη σου πω τώρα το Ρονάλντο, το Μέση, το Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Εδώ να βγάλεις σε δεκάδα ελληνική, θα βγάλεις 15 ελληνικάδες.
0: Ναι,
1: και σε
0: ναι,
1: μία
0: ναι,
1: θέση
0: σωστό.
1: Θα είναι 8 παίκτες.
0: Σωστό, σωστό, σωστό.
1: Εκεί που είναι.
0: Πάντως δεν είναι
1: άσχημο.
0: Νικάει και η δική σου σύνθεση, Αλέξανδρε. Δεν είναι... Οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να νικήσει. Ένα τραγούδι που συνδέσει απόλυτα με το Μουντιάλ του 2006 και τα παιδιά μου χρόνια είναι. Είναι το Μπάιλα Μορένα. Τα λέω καλά, Ηλία? Αν δεν το ξέρετε, αξίζει να τα ακούσουμε. Αν το βρει ο Ηλίας, Μιχάλη μου, εγγυούμε ότι θα τα ακούσεις.
1: Σίγουρα το έχουμε.
0: Σίγουρα το έχεις κιόλας εσύ. Εντάξει,
1: σίγουρα το έχουμε. Εγώ είναι 100%.
0: Το έχεις και
1: 100%. Είναι γνωστό τραγούδι, παιδάκι μου. Ναι.
0: Εντάξει, γνωστό.
1: Μπάει για Μορένο, γράφεται. Είναι...
0: Α, αρχίζουμε. Οπα. Γι' αυτό είναι Ηλίας Διαμάντης, γιατί είναι παιδί Διαμάντη. Όπα, καλό. Και ήταν το 6 ήταν αυτό. Δεν ήταν το τραγούδι του Μουντιάλ, γιατί το τραγούδι του Μουντιάλ ήταν το 6, ήταν ένα άθλιο, μια άθλια μπαλάντα.
1: Σε κάθε Μουντιάλ είναι άθλια τραγούδια.
0: Όχι, σε όλα τα
1: τα περισσότερα είναι άθλια. Γιατί μας κάνουν μήνυση.
0: Τα περισσότερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα περισσότερα, ναι. Όπα, κάτσε να ακούσω.

το Πασχάλι το έχουν πάρει αυτό. Ματάρα, έτσι. Όχι ο Πασχάλι, δεν δεδομένο, αλλά το... Μπέλα

0: Στην τρίτη ώρα, μετά τις 2 δηλαδή, θα αναλύσει ο Δημήτρης Καϊμάς και θα κάνει πρόβλεψη ποιος θα βγει πρώτος, δεύτερος και πιθανότατα τρίτος από κάθε όμιλο.
1: Από κάθε όμιλο.
0: Από κάθε όμιλο. Εδώ ωραία, τα έχω μπροστά μου, τα κοιτάπια.
1: Εύκολα, εντάξει.
0: Ναι, εύκολα, τέλος πάντων. Απέξε τα ανάποδα.
1: Τζάμπα είναι.
0: Τζάμπα να τα πεις.
1: Ναι, ναι, αυτό λέω, τζάμπα είναι, οπότε.
0: Αλλά είναι και τζάμπα να εκτεθείς. Βρε εσείς παλιόπαιδα, άμα σας στείλω το κινητό μου, εγώ τι θα έχω μετά? Να σας στείλω τον αριθμό μου για να με βάλετε στην κλήρωση? Ωραίος ο Ζωής. Σε βερλυδικό.
1: Ναι, ναι.
0: Καλό ρε, εντάξει, με χιούμορ. 2 η ώρα το βράδυ ο άνθρωπος σου στέλνει μήνυμα.
1: Χωρίς κλιματιστικό είναι αυτό.
0: Έλα μωρέ. Εγώ θα σε βάλω στην κλήρωση, Ζωή, και άστο να λέει αυτό. Καλά ξεκινήσε το μοντελέ με ωραίο ταμείο, 2-0 σκορ. Α, είδες, και τα ταμείακια σας. Να είσαι καλά, τα φιλιά μας στην Άρτα, Ζωή.
1: Με ρέγουλα.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Era Sport 101,8.
1: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
2: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου.
3: Ο πύχης από τη διοργάνωση του 1970 είχε ανέβει πολύ ψηλά και οποιαδήποτε χώρα καλούνταν να διοργανώσει το παγκόσμιο κύπελλο του 1974 σίγουρα θα έπρεπε να υπερβάλλει εαυτόν για να ξεπεράσει ό,τι έγινε στα γήπεδα του Μεξικού 4 χρόνια νωρίτερα. Διεξήχθη για πρώτη φορά στη Δυτική Γερμανία. Ήταν σαφές ότι θα το κατακτούσε η ομάδα που θα απέδιδε με τον καλύτερο τρόπο το λεγόμενο ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο, το οποίο εφάρμιζε απόλυτα ο Άγιαξ. Με ηγέτη τον Γιώχαν Κρόιφ, η Ολλανδία έμοιαζε διάδοχος της γερασμένης Βραζιλίας, από την οποία είχε αποσυρθεί ο Πελέ και έφτασαν με εντυπωσιακές εμφανίσεις και επιβλητικές νίκες μέχρι το τελικό του Μονάχου. Οι διοργανωτές Δυτικογερμανοί είχαν τη δική του συνταγή. Ηγέτης ήταν ο Κάιζερ, Φραντς Μπέκενμπάουερ, και κορμός η Μπάγερ Μονάχου που τότε διαδεχόταν τον Άγιαξ στη Συλλογή Κυπέλλων Πρωταθλητριών Ευρώπης. Λίγες μέρες πριν από την έναρξη της διοργάνωσης, οι διεθνείς απείλησαν με αποχή όταν πληροφορήθηκαν ότι τα πριν που είχαν τάξει Ιταλοί και Ολλανδοί στους παίκτες τους ήταν πολλαπλάσια από αυτά που τους είχε προσφέρει η Δυτικογερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ο προπονητής τους, Χέλμουτ Σεμ, άρχισε την αναζήτηση άλλων 22 ποδοσφαιριστών, αλλά χάρη στην ενωτική παρέμβαση του Μπέκενμπάουερ και τις νέες υποσχέσεις της Ομοσπονδίας, η τάξη αποκαταστάθηκε. Οι Δυτικογερμανοί ξεκίνησαν διστακτικά, βελτιώθηκαν στη συνέχεια και έφτασαν στο τελικό χάρη στον τερματοφύλακα Ζεπ Μάγερ και βεβαίως τον Γκέρτ Μίλερ. Στον τελικό, η Ολλανδία φάνταζε το ακλόνητο φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου λόγω του θεαματικού ποδοσφαίρου, ενώ η Δυτική Γερμανία είχε την ουσία. Ο Άγγλος διαιτητής Τζακ Τέιλορ σφύριξε την έναρξη του αγώνα στις 4 το μεσημέρι και πλην συμπληρωθεί ένα λεπτό, οι Οράνοι άλλαξαν 14 φορές την μπάλα χωρίς να την ακουμπήσει αντίπαλος. Ο Κρόιφ μπήκε στην περιοχή, ανατράπηκε από τον Χένες και κέρδισε πέναλτι. Ο Νέσκενς το εκτέλεσε και έβαλε μπροστά τις τουλίπες. Με πέναλτι του Μπράιτνερ έγινε το 1-1 και η ανατροπή των Γερμανών ήρθε λίγο πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια από τον Μίλερ. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτό το τουρνουά και την αναμέτρηση Ιταλία-Αϊτή είχαμε το πρώτο κρούσμα ντόπινγκ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου. Θύμα ή δράστης, ο αμυντικός της Αϊτής, Ernst Jan Josef, ο οποίος αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.
2: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
4: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
2: Era Sport.
4: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
2: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Μεγάλη ευκαιρία που μετατρέπεται σε γκολ. Κινιόνες είναι αυτός ο οποίος ανοίγει το σκορ στο 9ο λεπτό για την ομάδα του Μεξικού. Κινιόνες ο οποίος βρήκε τον χώρο, θα ανοίξει το σκορ και όλα ξεκίνησαν από το λάθος του Βίλιαμ, του θερματοφύλακα. Πήγε να παίξει κοντινή πάσα, εκεί έγινε το λάθος από τον Σίτχολ και ήρθε σαν κόμπρα να περιμένει σε αυτό το σφάλμα, επαναλαμβάνω, του Σίτχολ να βρει το σουτ και να στείλει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Γουίλιαμς, ο οποίος δεν είχε πολλά περιθώρια αντίδρασης από το σημείο στο οποίο κεραυνοβολήθηκε, αλλά είναι ξεκάθαρο αυτό το σφάλμα από το οποίο δέχεται τον γκολ. 1-0 ο Κινιόνες για την ομάδα του Μεξικό στο 9ο λεπτό. Το γέμισμα, μεγάλη ευκαιρία και γκολ. Χιμένεθ στο 67 κάνει το 2-0. Μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς, με υψωμένα τα χέρια στον ουρανό, ο πρώτος σκόρερ του Μεξικό κάνει τη διαφορά, κάνει την φάση που περίμενε για 66 λεπτά και κάνει το 2-0. Εκμεταλλεύεται στο έπακρο την αδράνεια της Νοτιοαφρικής. 2-0 το Μεξικό, με σκόρερ το Χιμένες.
1: Ακούτε Eurosport.

Ποιο είναι, είπαμε, επειδή αλλάξαμε, έφυγε ο Ηλίας ο Διαμάντης και ήρθε ο Νίκος ο Μαυριδόπουλος στην κονσόλα των ήχων. Νικόλα, είπαμε ποιο είναι το ποτό αυτού του παγκοσμίου κυπέλου, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, δεν μπορείς να φανταστείς, είναι ο καφές. Οπότε τα τραγούδια μας έχουν αυτή τη

0: Μάξι Ροντρίγκες, παίχτες λέει από τους παιχταράδες που το άρεσαν του φίλου μας εδώ που στέλνει το μήνυμά του 322, και γενικά παίχτες λέει που έχουν συνδεθεί με τις εθνικές τους ομάδες. Εντάξει, τώρα Μάξι Ροντρίγκες είναι ένας καλός παίχτης, δεν νομίζω ότι είναι ο παίχτης όμως που σου έρχεται. Εντάξει, δεν τον παραλείπεις όμως. Υπάρχουν και καλύτεροι, ήθελα να περίμενα κάτι πιο δυνατό ενδεχομένως. Εγώ, Νικόλα Μαυριδόπουλε, θεωρώ τον καλύτερο παίκτη, με εισαγωγικά όμως, στην ιστορία του παγκοσμίων κυπέλων, τουλάχιστον στη δική μου έτσι αντίληψη, τον Γιάννη Διακογιάννη. Δηλαδή θεωρώ ότι ήταν ο άνθρωπος, όταν λέω παγκόσμιο κύπελλο μου έρχεται πάντα. Εντάξει, πρέπει να είσαι λίγο μεγαλύτερος βεβαίως για να σου έρχεται, αλλά ο Γιάννης Διακογιάννης είναι, πώς να το πω ρε παιδί μου, πως και τα άλλα παιδιά που περιέγραψαν για την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, που είναι από το Μαμουζέλο τώρα, αλλά ο Γιάννης Διακογιάννης είναι ένα μυθικό πρόσωπο στα μάτια τα δικά μας, έτσι Δημήτρη.
1: Και στον κόσμο, έτσι, είναι, και είναι άλλο βέβαια να δουλεύουν 15 άνθρωποι και να κάνουμε τα δόσεις 1-2. Και άλλο τώρα που έχουμε ένα πολύ μεγάλο μουντιάλ. Χωρίς να κάνω συγκρίσεις, έτσι.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Για κανένα δεν κάνω συγκρίσεις, έτσι. Να πέσει φωτιά να με κάψει.
0: Δηλαδή. Δεν ξέρω. Ίσως. Δεν ξέρω αν υπήρχε και καλύτερος. Όχι τότε, αλλά και τώρα. Αλλά, δεν θέλω να κάνω σύγκριση κι εγώ, αλλά. Μου έχει μείνει, ρε παιδί μου. Το μυαλό μου είναι αυτό.
1: Μα είναι. Ένας από τους ανθρώπους που ήταν η αιτία να, εγώ τουλάχιστον να γίνω
0: δημοσιογράφος. Και εσύ, να σου μόνο εσύ. Λοιπόν, πάω σε κάποια μηνύματα τώρα για να μείνεις. Ο Χρήστος λοιπόν, Βραζιλία το 82, Τάσο με Σόκρατες, επανεσμένος και γιατρός Φαλκάο, Ζίκο, Έντερ, συμφωνούμε. Επίσης και Γερμανία του 82 με Ρουμενίκη, Μπράιντνερ, στήλικε, έπαιξε στην ομάδα, στη Ρεάλ βεβαίως, ο στήλικε. Ο Σούστερ, ναι βέβαια, Κάλτς, Μπρίγκελ, Λιτιμπάρσκι, παιχταράδες φίλε, και αυτό και οι Γερμανοί φτάσαν τελικό, αλλά έπεσαν πάνω στα ρομπότ που έλεγε ο Γιάννης Διακογιάννης. Τάσο και ο Γιαμάλ κοστολογείται πάνω από 250 εκατομμύρια, έτσι διάβασα. Ναι, αλλά ο Γιαμάλ θα είναι στο παγκόσμιο κύπελο. Εγώ αναφέρθηκα προηγουμένως σε παιχταράδες περίπου 1 δις κοστίζουν, μια ενδεκάδα πανάκριβων ποδοσφαιριστών που δεν κατάφεραν να πάνε για διάφορους λόγους, είτε γιατί έχουν αποκλειστεί για εθνικές ομάδες, είτε γιατί δεν ήταν στις επιλογές των προπονητήτων τους, είτε γιατί είναι τραυματίες. Οπότε έμειναν εκτός. Αυτή ήταν η αναφορά προηγουμένως. Ο Γιάννης, βάλε με και εμένα στην κλήρωση. Όχι, δεν σε βάζω, είναι η απάντηση. Καλά το έκανα του Γιάννη.
1: Ναι, καλά το έκανε. Στείλε το τηλέφωνο σου να σε βάλουμε. Διαφορετικά θα μείνεις με την όρεξη.
0: Γιάννη, βάλε το τηλέφωνο σου, γιατί εντάξει, τα φιλιά μας
1: δαγκώνουν
0: στη Λίμνο. Αλλά μπραδέρι που έλεγε και ένας φίλος. Μπραδέρι μου, χωρίς τηλέφωνο. Εντάξει, θα τα βρούμε πιο πάνω, αλλά καλό είναι να το βάζετε τώρα το μήνυμα, γιατί είσαι ξαναστείλει για αυτό το προφανώς το παρέλειψη. Γιούγκερ Κλίσμαν. Εδώ δεν πήγε, λέει, ο Σάκχοφ του ΠΑΟΚ. Στεναχωριέται ο Γιώργος Ομήνος. Ναι, στεναχωρήθηκε ο Ομήνος γιατί δεν πήγε ο Σάκχοφ. Αλλά και συμβόρε. Μιχάλη, θέλουμε αφιέρωμα στον Πάολο Ρώση, εντολή. Τι να πούμε τώρα,
1: μορφή και αυτός.
0: Εντάξει τώρα.
1: Βγάζουμε 150 παίκτες. 150, όχι 150.
0: 150, καλά το λες. Άμα ξεκινήσεις από τα βάθη των 100 χρόνων, εύκολα βγαίνουν 150 ποδοσφαιριστές που θα πεις, όχι και αυτό τον είχα ξεχάσει, όχι και αυτό. Και αν δεν είναι 100, είναι 150, είναι 100. Εντάξει, δεν είναι και λίγοι. Να, τώρα τον έπιασε ο Ίστρος, το φίλο μας εδώ, το κοινό μας φίλο, και λέει, Βραζιλιάνη, λέει, θέλουμε αφαιρούμε στον Παύλο Ρώση. Α, γι' αυτό είπε το Ρώση, για να μας γλεντήσει, επειδή είμαι Βραζιλιάνος, για το Ρώση.
1: Ναι, τώρα να γλεντήσει.
0: Και τον Βάλτιρ Πέρεθ, τον οποίο τον κατηγορούν όλοι ότι ήταν κακό θερματοφύλακα, στα γκολ δεν έφταιγε.
1: 100%. Να γλεντήσει ένα Ιταλό ή ένα Βραζιλιάνο.
0: Όχι, με γλεντάει, γιατί αποκλείστηκε η δεύτερη καλύτερη Βραζιλία όλων των εποχών από την Ιταλία.
1: Ναι, αλλά η Βραζιλία ξανά. Ούτε η Βραζιλία ούτε η Ιταλία συμπαθώ. Αλλά η Βραζιλία είναι.
0: Δεν συμπαθείς Βραζιλία.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν συμπαθείς Βραζιλία.
1: Όχι, είμαι αδιάφορος.
0: Θα σε ξαναρωτήσω. Δεν συμπαθείς Βραζιλία.
1: Είμαι αδιάφορος.
0: Άλλο το αδιάφορος, άλλο.
1: Κοίταξε, θα σου πω, εγώ θα πάω στην κόντρα, είμαι Αργεντινή.
0: Καλά, και τι έγινε που είσαι Αργεντινή.
1: Πώς δεν μπορεί να είσαι και φίλο Αργεντινός και φίλο Βραζιλιανός.
0: Υποκλήθηκε ο μεγάλος Μαραντόνα στη Βραζιλία και στον Πελέ και στον ένα και στον άλλο. Και εσύ μου λες. Βέβαια. Και να ξέρεις ότι αυτοί οι δύο λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν, έτσι.
1: Αυτό καλά, που τους χωρίζει τους είναι ποδοσφαιρικές.
0: Μόνο. Μόνο που δεν έχουν τίποτα άλλο. Δεν έχουν ούτε πολέμους μεταξύ τους, ούτε πλακώνονται, τίποτα. Η διαφορά τους είναι στη μάπα που λένε. Και επειδή είπα μάπα, συγγνώμη, και μετά συνεχίσουμε. Στέλτε τα μηνύματά σας. Ήδη έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, αλλά το λέω γιατί. Εντάξει, να το πω και αυτή την ώρα, στην τελευταία μας ώρα για σήμερα. Στέλιος Βραδέλης, στο λεξικό του ποδοσφαίρου από τις εκδόσεις Sportbook. Σύφη, άσε τώρα το χαβαλέ, να μην μας γλεντάς και εσύ, να πούμε αρκετά έχουμε.
1: Τι λέει?
0: Με τραβήξει. Μας γλεντάει εδώ πέρα.
1: Τι ωραία που κάνετε εκπομπή και είναι πάρα πολύ ωραία εκπομπή σας.
0: Ωραία τραγούδια παίζετε, λέει ο Σύφης ο
1: Βοτζάκης. Ναι, ναι.
0: Όχι, δεν είπε αυτό, αλλά να ηρεμήσει, λέει, γιατί είναι και αυτός Αργεντινή, λέει.
1: Ορεστίδες.
0: Εντάξει. Εσύ είσαι όμως αγγλόφιλος πολύ.
1: Ναι, αλλά.
0: Όχι αγγλόφιλος με την εθνική Αγγλίας. Γιατί ναι, αγγλόφιλος ναι. Δεν είσαι ιδιαίτερα.
1: Αγγλία, Αγγλία.
0: Και είσαι και η ομάδα, η αγαπημένη του Νίκο, η ομάδα του Καϊμά στην Αγγλία, ξέρεις ποια είναι. Κλέι μάνα του Πελέ. QPR.
1: Έλα, μωρή αρρώστια.
0: Δηλαδή ο άνθρωπος είναι εντελώς αμπάλος, έτσι.
1: Κοίταξε, μόνο ολόκληρο το όνομα Queen's Park Rangers, ναι. Είναι γεμίζει το στόμα σου.
0: Ναι ρε Βασίλης, εντάξει. Λοιπόν, από το Πασχάλη, λέει, το είχαν βάλει σε μια εκπομπή για την ομάδα της Βραζιλίας και τις μαγικές τους τρίπλες και μου έμεινε, λέει, ο Μάικ. Όχι, η Μάικ ήταν το τραγούδι του Παγκοσμίου και το 2006, λες. Α, ναι, σωστό. Το Μπέλα Μορένα, έτσι. Ναι, σωστό. Εντάξει, Πασχάλη, έκανα και εγώ την πλάκα μου. Τώρα σας λέτησα κι εγώ. Ήταν ωραίο τραγούδι, όμως, και εξαιρετική επιλογή.
1: Κάποιοι το πιστέψανε.
0: Ότι ήταν.
1: Ναι,
0: έλα, μωρέ, κάποιοι το
1: πιστέψανε. Άνετα.
0: Έλα, όρτερα. Καλησπέρα σας, λέει. Μισές δουλειές κάνετε το γερμανικό ωράριο. Είναι 2-4, οπότε πρέπει να καθίσετε ακόμη μία ώρα.
1: Όχι, πρέπει να φύγουμε 2 και να δουν άλλη 2.
0: Είναι Άκης Δημακός, ο Δημήτρης Γιαχανατζής, Χρήστος Κοντός. Δηλαδή έχετε πιο, πώς να το πω, πώς λέμε, ειτήλα, πιο ερασπορίλα. Δεν μπορείτε να έχετε. Μια χαρά είσαστε. Έλα τώρα παράπονα στον ΟΗΕ. Ακούει και ο Βοντζάκης και του φάση τι είδες, του σύμβακα. Ο Άρης εδώ μας λέει: καλησπέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή, τα εκπληκτικά τραγούδια που παίζετε. Κατά τη γνώμη μου, το πιο ποιοτικό μουντιάλ από άποψη ονομάτων ήταν το 98. Όλες οι ομάδες, αν θυμηθούμε, είχαν φοβερή ποιότητα, ακόμα και οι πιο αδύναμοι θεωρητικά είχαν πολύ καλό ρόστερ. Δεν απέχεις πολύ από την πραγματικότητα. Σωστό είναι αυτό. Φανταστείτε ο Καφού που σήκωσε το 94 το τρόπαιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 98 το έχασε όπως το έχασε στα ίσα 3-0, αλλά το έχασε, και το ξαναπήρε το 2002. Ο Καφού, ένα δεξί μπακ παγκόσμιας εμβέλειας, μαθήματα πώς παίζεται η θέση, είναι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, και ηγετική φυσιογνωμία, γιατί ήταν, εκτός από αρχηγός, ήταν και κέρβερος και στα ποδητήρια παντού. Αυτός ο παίκτης θα μπορούσε, αν είχε πάρει το 98 το τρόπαιο, να έχει το 3-3 όπως και ο Πελέ. Έτσι, Πελέ είναι ο μοναδικός που έχει πάρει 3 τρόπαια, δεν είναι λίγο πράγμα, έτσι. Σπουδαίο, πολύ σπουδαίο επίτευγμα και αυτό. Καλό στον Τάσο που έχουμε πει 10 φορές να έρθουμε να φάμε σουβλάκι εκεί στο κέντρο της Αθήνας και δεν το έχουμε καταφέρει. Καλημέρα παιδιά, λέει, τερματοφύλακας Ντασάεφ. Του έχει μείνει, λέει, αυτό τελείως, και το Καϊμά το ίδιο. Ας προσέχατε. Ο Μπράιντνερ, γουστάρω. Κρόιφ, Φαν Μπάστεν για Σέντερ Φορ. ο Κάλτς δεξί μπακ, μπακάρα. Αγαπάμε Νικόλα για τον Παπάζογλου. Ναι, αλλά μας έκοψε τώρα. Α, αυτοί απλά σου έχουν μείνει. Νόμιζα ότι θα πω λίγε ολόκληρη δεκάδα και είχα ετοιμάσει τα κοιτάπια μου να απλωθώ τώρα.
1: Και να λες αν είναι καλή, αν κερδίζει η δεκάδα ή δεν κερδίζει.
0: Τα κεφτεδάκια πέρα εδώ θέλω να τα πηγαίνω σε ποιε θέση θα παίζουν το δεξί, ο δεξί σκεφτέ και όλα αυτά. Μπράβο, παιδιά, τα σάκι και από τσίγαρα. Φλιτζάνι κατά κάθε. Ναι, μεγάλη ωραία πράγματα. Γεια σου, ρε Τάσαρε. Λοιπόν, εδώ στέλνει ο Αποστόλης, έχει όρεξη. Ό,τι και να γίνει το Σάββατο, καημά του, σου λέει.
1: Το
0: τραγούδι θέλω να ακούσω. Δεν τον ενδιαφέρει το αποτέλεσμα.
1: Εντάξει.
0: Μην προκαλείς και εσύ, μην προκαλείς. Άστο να πάει, άστο. Θα ακούσω τον κοντό στις 5, θα του γράψω για τον Ολυμπιακό και θα περάσουμε καλά, λέει.
1: Μέσα δεν τα βλέπει.
0: Καλά, κάποιος θα του πει κάτι, κάτι θα τον κουρδίσουν και θα αρχίσει, θα ξεχάσει όλα και θα αρχίσει εκεί τα δικά του ο Χριστάρας. Γιατί είναι κουραστικό εκείνη την ώρα να ακούμε κορεάτικα ονόματα. Εγώ δεν θα στείλω για την κλήρωση, γιατί προχθές ξεχάσετε να με βάλετε. Όχι, να στείλεις για να σε βάλουμε, ρε φίλε. Έλεος δηλαδή. Μη μας το κάνεις αυτό. Που είναι το Πασόκ της δεκαετίας του 80, που αντί για νερό πίναμε ουίσκι, λέει ο Αποστόλης. Εντάξει, τώρα δεν νομίζω ότι ισχύει απόλυτα αυτό, αλλά κάτι τέτοια έγιναν. Και από τα ουίσκι.
1: Και το νεράκι όμως χρειάζεται, έτσι.
0: Και από το ουίσκι λέμε το νερό νεράκι τώρα.
1: Έτσι.
0: Άστα, μην τα βλέπουμε. Καλησπέρα, παιδιά. Αν θέλετε, βάλτε με στην κλήρωση. Και βεβαίως θέλουμε, Νικόλα μου. 13.37 θα μπεις και εσύ στην κλήρωση. Ο Γιώργος, καλημέρα από Ζυρίχη. Να και η Ζυρίχη. Από Μοντεβίδεο περιμένουμε.
1: Πάρτε Ζυρίχη.
0: Κάποιος από Ζυρίχη να μας στείλει. Έχει στείλει και παλαιότερα και χθες φωτογραφίες. Τι χιόνια έχει εκεί. Είναι δυνατόν.
1: Θα είναι παλιά μωρέ.
0: Η φωτογραφία, ναι, είναι παλιά. Έχεις δίκιο. Πω, λέω. Συγγνώμη ρε Γιωργάρα. Είπα και εγώ που είναι. Καλημέρα παιδιά, λέει, εγώ είμαι με τους μπαλαδόρους Ρονάλντο, ο παλιός, Καφού, Ριβάλντο, Μέση στα νιάτα του, ενώ τώρα στα γεράματα είναι κακός. Ναι, εντάξει, δεν είναι το ίδιο βέβαια. Πύρλο, τι παίχτης. Θέλω να πω και στην κλήρωση, μετά από αυτά που μας έγραψες, Κωνσταντίνε, είσαι και εσύ στην κλήρωση.
1: Και θα είναι ωραία μια μονομαχία να πάνε να προχωρήσουν και είναι Πορτογαλία και Αργεντινή να παίξει.
0: Το είπαμε ή θα.
1: Δεν το είπαμε, αλλά είναι αν πάνε συμφωνώ με τα.
0: Πρώτα απ' όλα ο καθηγητής. Ο καθηγητής Μιλέρ, το όνομά του είναι Joachim Clement. Μπορείτε να το γκουγκλάρετε, να το εντοπίσετε. Είναι αυτός που προέβλεψε το 14 τη Γερμανία, το 18 τη Γαλλία και το 22 την Αργεντινή, βάζοντας και γεωπολιτικά στοιχεία μέσα στην έρευνα που κάνει για να βγάλει αυτό το αποτέλεσμα και έχει πει ότι θα βγει η Ολλανδία. Προέβλεψε μάλιστα ότι η Ολλανδία θα αποκλείσει στους 8 τη Γαλλία και στα ημιτελικά την Ισπανία. Την ίδια ώρα, λέει, θα έχουμε συνάντηση Μέση εναντίον Κριστιάνο στα προημιτελικά, με τον δεύτερο να βγαίνει κερδισμένος και στα ημιτελικά οι Πορτογάλοι θα πετάξουν εκτός την Αγγλία, που σημαίνει Ολλανδία-Πορτογαλία προβλέπει τελικό ο καθηγητής Μιλέ. Και εγώ επειδή το έψαξα, εντοπίζω λοιπόν, για να συναντηθούν αυτοί οι δύο πρέπει τρία βασικά πράγματα.
1: Ο Ρονάλντο Μέση.
0: Η Πορτογαλία να βγει πρώτη στον όμιλο.
1: Πιθανόν.
0: Πιθανότατο. Και η Αργεντινή να περάσει ως μία από τις καλύτερες τρίτες.
1: Αυτό δύσκολο.
0: Εννοείται. Τότε θα συναντηθούν στη φάση το 16 όμως.
1: Αλλά.
0: Όμως το ίδιο, να βρεθούν στους 16 δηλαδή, μπορεί να συμβεί και στην περίπτωση που αμφότερες τερματίζουν στη δεύτερη θέση από τα γκρουπ τους. Και τρίτο, το πιο εφικτό σενάριο, είναι εφόσον καταλάβουν την πρώτη θέση στους ομίλους τους, εφικτό και για τις δύο, μπορεί να βρεθούν στα προημιτελικά, αν φυσικά πάρουν την πρόκληση ως εκεί. Ωραίο.
1: Ναι, και θα είναι, δηλαδή είναι.
0: Εντάξει, τώρα θα είναι μυθικό παιχνίδι να δούμε Μέση Ρονάλντο με εθνικές ομάδες. Εμπειρία τα πάντα, καλύτερη Πορτογαλία κατά τη γνώμη μου στην ιστορία της με τέτοια χαφ και με τον Κριστιάνο βέβαια μέσα, και η Αργεντινή που έρχεται ως παγκόσμια πρωταθλήτρια. και διεκδικεί
1: και το για τους δύο πιθανόν είναι αυτό που λένε και το Last Dance, έτσι,
0: ναι,
1: σε
0: ναι.
1: Επίδο Μουντιάλ. Αν και το Ρονάλντο, επειδή παίζει η Πορτογαλία, έχει η Πορτογαλία στα 4 χρόνια του Μουντιάλ, δεν ξέρω αν μπορεί να κρατηθεί και να είναι στην αποστολή και να παίξει και έστω και για λίγο τότε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κομματάκι δύσκολο, πάει.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Θα γίνει πρώτα απ' όλα στο σπίτι του.
1: Ναι.
0: Του Ρονάλντο. Δηλαδή θα γίνει στη...
1: Ναι, αυτό είπα εγώ, στην Πορτογαλία. Ναι.
0: Πορτογαλία. Είναι άλλα 4 χρόνια.
1: Πώς είναι τώρα.
0: Τσίμα θα είναι 45. Βρε, πάρτα αλλιώς σου λέω.
1: Κοίταξε, επειδή είναι ο Ρονάλντο και επειδή δεν τρώει τίποτα, δεν τρώει τίποτα.
0: Σου έχω πει την ιστορία με το Μαρσέλο.
1: Με το Κοτόπουλο τώρα, yeah. Και πότε θα πάμε.
0: Που τον κάλεσε λοιπόν, προπόνηση. Χαβαλέ, αυτοί οι δύο ήταν και κολλητοί, μιλούσαν και την ίδια γλώσσα.
1: Στη Ρεάλ τώρα, έτσι.
0: Στη Ρεάλ, ναι. Και του λέει, δεν έρχεσαι στο σπίτι να σε κρατάρω. Να για δίπλα. Πεινούσα, λέει, μετά την προπόνηση. Και πάμε, του λέει, να πούμε. Εγώ φανταζόμουν τώρα θα φάμε κάτι ιδιαίτερο.
1: Κάντε προβατίνα
0: στο ψητή. Στο σπίτι του Κριστιανού, όχι προβατίνα, φαντάζομαι.
1: Εγώ το λέω, μωρέ, εντάξει.
0: Ότι θα σκέφτηκε αυτό τώρα. Φαντάστηκε κάποια γκλαμουριά, ρε παιδί μου, κάτι διαφορετικό, πολύ ιδιαίτερο. Και πάνε στο σπίτι και του βγάλε στο τραπέζι κάτι λαχανάκια αβρυξελών.
1: Και βραστό κοτόπουλο.
0: Και βραστό κοτόπουλο. Και του πρότεινε μάλιστα, μόλις φάμε, για να το κάψουμε. Να πάμε και δίπλα στο γυμναστήριο στο σπίτι να γυμναστούμε. Τον παράτησα όπως ήταν, λέει, και έφυγα. Δεν άντεχα.
1: Πήγε και έφαγε σουβλάκια.
0: Έφαγε, ναι, έφαγε. Τι έφαγε εκεί πέρα έξω. Ναι, ναι, τι έφαγε. Αυτός ήταν. Και αυτός είναι ακόμη ο Ρονάλντο. Έτσι. Τώρα μπορεί
1: και να πει. Και αυτός είναι και η άλλη μορφή.
0: Ο Μαρσέλο, ναι, εντάξει τώρα. Λοιπόν, καλησπέρα, τι ωραία εκπομπή. Σας ακούω κάθε βράδυ, αέρα σπορ, δουλεύω. Νυχτερινός, ξενοδοχείο, Ιερά Πέτρα, τα φιλιά μας.
1: Δύσκολες ημέρες πλέον, έτσι.
0: Θα απολαύσω Μουντιάλ, τις μεγάλες ώρες. Βάλτε με στην κλήρωση.
1: Έχει κόσμο, 14-33. Ιερά Πέτρα.
0: Ιερά Πέτρα, έχει κόσμο, ρωτάει εδώ. Τι σε νοιάζει αν έχει κόσμο.
1: Έτσι ρωτάω.
0: Έτσι ρωτάμε, ό,τι να είναι, ρωτάμε.
1: Ο άνθρωπος σου δουλεύει ξενοδοχειακά.
0: Αφού σου λέει, βλέπει Μουντιάλ, τι δουλειά να έχει, μωρέ.
1: Καλά, τώρα δεν θα έχει δουλειά.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Αυτές τις ώρες, όποιος και να έχει, να
1: είναι.
0: Κάνα τύφλα θα είναι, ναι, σωστό. Τα φιλιά μας, Βασίλη μας.
1: Θα ακούνε ρασπορ.
0: Ναι,
1: ή
0: και.
1: Θα βάλουν ξυπνητήρι για να δουν ποδοσφαιράκι και να ακούσουν κοντό.
0: Ναι.
1: Και τα δύο μαζί.
0: Και τα δύο μαζί, ναι. Θα κάθονται στην παραλία.
1: Ναι, ναι. Θα κάνει και ξένοι τουρίστες όμως, έτσι.
0: Όχι, γιατί και Έλληνες.
1: Εγώ λέω τουρίστες.
0: Τουρίστες ακούνε Ερασμόρ, μωρέ.
1: Γιατί όχι.
0: Μπράβο, Επιτρόπου, με τα ωραία σου τραγούδια. Γιατί έχει ωραία τραγούδια, γι' αυτό. Εντάξει. Δεν πετύχαμε ούτε ένα σε αυτή τη
1: στιγμή. Θα ρωτήσουνε.
0: Τα φίλια μας, Βασίλη.
1: Θα ρωτάνε μετά αυτό το τραγούδι, τα άκουσα χτες. Ποιο είναι. Λέγε τώρα.
0: Είναι μαθητής, λέει, του Κοντού ο Καϊμάς.
1: Ναι.
0: Αυτό ισχύει και τον αγαπάει πάρα πολύ. Γι' αυτό. Ο Δημήτρης τον Κοντό και ο Κοντός φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Αυτό ισχύει και τον αγαπάει πάρα πολύ. Γι' αυτό. Ο Δημήτρης τον Κοντό και ο

0: 50 ήταν το τραγικότερο για τη Βραζιλία. Υπάρχουν και χειρότερα με την 7 από τη Γερμανία. Αλλά γενικά τότε ήταν και πιο συναισθηματικός ο κόσμος σε άλλες εποχές, αυτοκτονίες και όλα τα σχετικά. Γιατί έχασε στο ποδόσφαιρο η αγαπημένη τους εθνική ομάδα. Το Μουντιάλ της Ενδεκάδας. Τι εννοείς με το Μουντιάλ της Ενδεκάδας, το 50? Ναι,
1: αυτή, μια εξήγηση δεν σε δώσει.
0: Εκτός αν λέει για την ιστορία των ποδοσφαιριστών, γιατί όλοι αυτοί τους στήχιονε ύστερα, ειδικά του τερματοφύλακα, τους στήχιονε αυτό το χαμένο παγκόσμιο κύπελο από την Ουρουγουάη μέσα στο Μαρακανά. Ο αστικός μύθος μάλιστα λέει όταν μπήκε το γκολ, επειδή δεν υπήρχαν οπαδοί της Ουρουγουάη στο γήπεδο, μπήκε το γκολ, έπεσε τέτοια μουγκαμάρα, βαμαμάρα, τέτοια νεκρική σιγή, να το πω με όποιο τρόπο, που ακούστηκε, λέει, μια μύγα που περνούσε το βζζζ.
1: Καλά, δεν πανεγυρίζαν οι... αυτοί που σκόραν, αυτοί που παίζανε. Άντε, οπαδοί δεν υπήρχαν.
0: Γιατί υπήρχαν μύγες, μωρέ, τώρα η μύγα ήταν τότε. Αλλά ήθελε όχι, να πει ότι πόσο πάγωσε ο κόσμος, ας
1: πούμε. Πάγωσε, αλλά πανεγυρίζαν οι Ρουγανοί. Που συμπαθούμε.
0: Συμπαθούμε, γιατί πρώτα απ' όλα είναι φιλένινες.
1: Και συμπαθούμε λόγω Σέρτζιο Μαρκαριάν.
0: Τι σκέφτηκε ο άνθρωπος. Εντάξει, οκ. Και τον άλλο που. Πελίστρη.
1: Λόγω Σέρτζιο Μαρκαριάν, έτσι είναι.
0: Τι αυτό είναι.
1: Ναι, Σέρτζιο Μαρκαριάν.
0: Τι γίγαντα. Ο Μίνος λέει το πρωί στον Παπάζογλου ότι δεν ενδιαφέρεται ο Πάουκ για τον Γιαννούλη, αλλά το απόγευμα δηλαδή, αφού τον ήθελε, τον πήρε. Παρακαλώ. Ναι, εντάξει.
1: Ακούστε, να σας πω κάτι. Χωρίς να θέλω να παρεμβαίνω.
0: Όχι, να παρέμβεις, γιατί η αλήθεια είναι εδώ ότι τα πράγματα είναι όπως ακριβώς τα λένε και οι ρεπόρτερ.
1: Όχι, λέω, εγώ θα μιλήσω ως πρώην ρεπόρτερ, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν τα βγάζουν οι ρεπόρτερ από την κοιλιά τους. Όσο μεγάλη και να είναι. Κάνεις ρεπορτάζ, προσπαθείς να κάνεις ρεπορτάζ, έχεις μία, δύο, τρεις πηγές.
0: Ναι.
1: Δεν είναι απαραίτητο ότι θα σου ανοίγονται σήμερα ή πάντα κάθε μέρα. Οπότε λες ότι τώρα δεν ενδιαφέρομαι και πραγματικά το απόγευμα, επειδή δουν ότι υπάρχει έδαφος, ναι, ενδιαφερόμαστε. Δεν είναι περισσότερο τον Γιώργο, ούτε άκουσα τι είπε, αλλά είναι πάρα πολλές φορές συμβαίνει αυτό, ή ότι ποιος είναι ο προπονητής, ναι, δεν υπάρχει θέμα προπονητή το πρωί και μετά από δύο ώρες ανακοίνωση τέλος ο προπονητής.
0: Ναι, δεν βγάζει και άκρη.
1: Ναι, δεν είναι ψεύτης ο ρεπόρτερ, ούτε δεν ξέρει τι γίνεται. Αυτή είναι δυστυχώς ή ευτυχώς η πραγματικότητα.
0: Να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Να ακούσουμε.
0: Ναι. Τόση ώρα μιλάς, ρε Νίκο, δεν βαρέθηκες? Νίκο Βαβρουδόπουλο, θα μας βάλει σε εσπρέσο τον Κώστα Μακεδόνα. Στίχη Λίνα Νικολακοπούλου, θεά.
1: Σκέτο, μέτριο, πώς είναι.
0: Αγαπημένη. Σταμάτα μου, ρε. Για τη Λίνα.
1: Για το εσπρέσο.
0: Αεκτζού. Μυθική Αεκτζού, με υπέροχο τραγούδι το Σιδέρι αρχηγό και όλα τα σχετικά, και το Μίμη επιθετικό εκεί. Λοιπόν, στη Χιλίνα Νικολακοπούλου, μουσική Σταμάτης Καρανάκης, αυτές τις εκπληκτικές συνεργασίες που έκαναν για το σαν υπέροχο τραγούδι στον Κώστα Μακεδόνα, Εσπρέσο. Γιατί το ποτό μας πλέον τέτοιες ώρες είναι μόνο καφές. Οτιδήποτε άλλο μας κάνει νύστα. Δεν έχω ιδέα. 1989 το άλμπουμ. Δεν έχω ιδέα. Από αυτό το άλμπουμ ακούμε και το Εσπρέσο.

0: Μήνυμα από τη φίλη σου τη Χρύσα.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα από Ουρουγουάη. Και δικαιώνομαι γιατί μας ακούνε και στην Ουρουγουάη.
1: Είναι η μακρανήψη του Σέρχιο.

0: μπροστά.
1: Λοιπόν, όπως λέει εδώ ο Κρις, θα γίνει Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο το παγκόσμιο κύπελο, πολύ σωστά το 30 δηλαδή το επόμενο, και θα γίνουν και κάποια παιχνίδια Ουρουγουάη, Αργεντινή και Παραγουάη να τιμήσουν το βιβλίο των 100 χρόνων, λέει τέτοια. Το 34 στη Σαουδική Αραβία, με κλειστά γήπεδα, με κλιματισμό, εύκολα για τους στοχούς εκεί κάτω, Σαουδάραβες, μας τρολάρει. Να σου πω κάτι, αν είναι να φτιάξουν γήπεδα, αφού έχουν λεφτά, να στα φτιάξουν και να στα κάνουν και με ερκοντήσιο και τσακούζι.
2: Και λογικά θα πέσει πάλι Οκτώβρης, έτσι.
1: Όχι, άμα είναι με... άμα δεν τους αρέσει ημερομηνιακά, κλειστά γήπεδα, απλά η καθημερινότητα θα είναι βάρβαρη. Δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις το καλοκαίρι έξω. Δεν κυκλοφορείς έξω. Πώς θα κυκλοφορήσεις, δεν μπορείς.
2: Ειδικότερα Ευρωπαίοι που είναι βόρειοι Ευρωπαίοι, ασυνήθεις τελείως.
1: Ούτε Άραβες μπορούν, κανένας δεν μπορεί. Είναι φοβερές θερμοκρασίες. Ενδεχομένως, όπως το λες, να γίνει κανένα τέλη Δεκεμβρίου με μέσα. Μέσα, έτσι όπως έχει πάει, θέλουν και ένα μήνα, 39 μέρες. Και άμα το βάλουν και περισσότερες 64 ομάδες, παρταυγό και κούρευτο, έτσι. Δεν βλέπω προκοπή.
2: Δεν έχουν
1: πρωτοβουλία. Βλέπω Άκη Δημακό έτοιμο να μπει από και μισή. Έτοιμο,
2: και 35,
1: όχι, λέει. Τι είναι αυτή, ρε.
2: Δεν βοηθάνε καθόλου τους ανθρώπους, τίποτα. ούτε τους γείτονες. Ούτε τους γείτονες βοηθάνε, τίποτα.
1: Καλώς ήρθε στην ομάδα πάλι ο Άκης, ο οποίος επέστρεψε στη. Πώς το λένε, στη φυσική του έδρα, πώς το λένε,
2: ναι.
1: Δεν λένε. Λοιπόν, ναι, Σαουδική Αραβία, air condition, τέτοια, τουλάχιστον στα εισιτήρια θα είναι πολύ πιο τίμια από τους Αμερικανούς και άλλους τους, όλους αυτούς που, αυτά που έχουν κάνει και τέτοιο, και νομίζω ότι δίνουν και πιο εύκολα τη βίζα οι φίλοι μας οι Σαουδάραβες.
2: Εδώ ο σώμα, όχι, αυτά που έχουν γίνει,
1: ναι.
2: Θα είναι για μεγάλες μελέτες. Δεν μπορείς να... Ο Σομαλός ο διαιτητής είχε το διαβατήριο του ήταν
1: ο Μαρκ Αμπτουγκαντίρ Αρτάν από τη Σομαλία.
2: Κόλλησε τώρα.
1: Τι κόλλησες, γιατί κόλλησες?
2: Το διαβατήριο του δεν ήταν σομαλικό διαβατήριο. Είναι αυτό που έχουν ο πρέσβης, πώς λέγεται, τι διαβατήριο?
1: Διπλωματικό.
2: Διπλωματικό διαβατήριο, όχι. Ναι. Το διπλωματικό διαβατήριο.
1: Ήποπτο αυτό.
2: Ναι, και ήποπτο να είναι, το διπλωματικό διαβατήριο πάει παντού. Δηλαδή πρέπει να έχει σκοτώσει. Να έχει ένταλμα για να μην σε αφήσουν να ταξιδέψεις.
1: Μπορώ να εκφραστώ ελεύθερα?
2: Ελεύθερα. Είναι τρεις παρά είναι τώρα.
1: Ναι. Έλεγα να πάω να κάνω κάτι εξετάσεις αίματος το πρωί.
2: Ναι, ναι.
1: Οπότε δεν έχω φάει και τίποτα. Αλλά νομίζω ότι δεν θα τις κάνω το πρωί τις εξετάσεις, γιατί. Πεινάω, ρε Δημήτρη. Τι τον νοιάζει τον κόσμο τώρα, μου πει.
2: Μην τον νοιάζει τώρα, μην το άλλο. Δηλαδή, κοίταξε, να κατεβαίνει ολοκλήρη αποστολή. Να την κατεβάζει από το πούλμαν.
1: Όχι. Τι τον νοιάζει. Το ότι πεινάω εγώ, μωρέ. Αυτό που λες.
2: Νομίζω ότι είναι το Σομαλό.
1: Απλά φράστηκα. Λοιπόν, ο καλύτερο διαιτητή, γιατί Αφρικανό διαιτητή, δεν του δώσανε βίσμα, δεν ταξίδεψε στην Ελλάδα.
2: Θα σφυρίξει όμως η γιγαντία UEFA, έκανε κίνηση αποθέωσης.
1: Ναι, αποθεώνουμε UEFA, γιατί επιτέλους αποθεώσουμε και την UEFA που μπορούμε
2: για
1: να.
2: Γι' αυτό λόγο την αποθεώνουμε.
1: Γι' αυτό την αποθεώνουμε. Ανακοίνωσε ότι θα σφυρίξει το Super Cup, το Ευρωπαϊκό Super Cup, μεταξύ της Άστον Βίλα και της Paris Saint-Germain. Είναι μια εξαιρετική κίνηση, αλλά επειδή ο δαιμόνιος ρεπόρτερ Καϊμάς το έψαξε, δεν είναι ότι τον τιμάει και δεν ξέρουμε αν έχει γίνει και σε συνεργασία με τη FIFA. Έχει πάρθει αυτή η απόφαση. Δεν χρειάζεται να ρωτήσει τη FIFA βέβαια για το ποιο διαιτητή θα φέρει. Λένε ότι η κόντρα μεταξύ της UEFA και της FIFA, και ειδικά με τον Ιφαντίνο και με τον πρόεδρο της UEFA, και όχι μόνο, είναι τέτοια που ήθελαν έτσι να μπουν και στο μάτι της του Ινφαντίνο, ο οποίος.
2: Καλά, εδώ φταίει, φταίει η Αμερική, δεν φταίει η FIFA, αλλά θα μπορούσε η FIFA.
1: Έλα τώρα.
2: Να FIFA, παρέμβει.
1: Όταν είναι στην άκρη, έχει κάνει στην άκρη η FIFA και κάνει ό,τι γουστάρει ο Τραμπ και οι υπόλοιποι, νομίζω, οι υπόλοιποι, ο Τραμπ κυρίως, και οι Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω ότι εκθέτουν πάρα πολύ και το διπλωματικό σώμα της FIFA. Εν πάση περιπτώσει, αυτό για την αναφορά και τα είπαμε, και μπράβο στην UEFA για οποιοδήποτε λόγο και να το έκανε, είναι εξαιρετική κίνηση. Συμφωνήσαμε.
2: Συμφωνήσαμε.
1: Προχωράω παρακάτω.
2: Ναι, υπάρχει κάτι να συμφωνήσω.
1: Πάω και στο Γιάννη τώρα. Να ρωτήσω τον κύριο Δημήτρη Καϊμά αν θυμάται τη μεταγραφή του Σεμπάστιαν Παλάσιος που έγινε κυριολεκτικά στο παραένα.
2: Ήταν και αυτή, έρχεται, δεν έρχεται, δεν ενδιαφερόμαστε. Και...
1: Ο Σεμπάστιαν Παλάσιος είναι αυτός που έπαιξε στο Παναθηναϊκό 2-3 χρόνια και τώρα παίζει στο Λεβαδιακό.
2: Μπράβο, μπράβο, γι' αυτό λέει, έχει δίκιο.
1: Ναι.
2: Τελευταία στιγμή.
1: Ναι. Αυτό που
2: προφανώς έλεγε νωρίτερα για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Και είχαν ναι, παρέμβαση ότι σήμερα ισχύει, αύριο δεν ισχύει, μεθαύριο ξανά ισχύει.
1: Και δεν ενδιαφέρεται το Παναθηναϊκός και τελικά τον έφερε και τον έκλεισε. Πολύ σωστή επισήμασή σου, Γιάννη. Τα παίρνω όλα πίσω γιατί δεν κατάλαβα από την αρχή την εξαιρετική ναι. Αφού δεν είπε Αγγλία-Ιρλανδία. Ποιος ο καθηγητής μιλάει. Αγγλία-Ιρλανδία, έτσι. Ωραίο. Σφαγή εκεί. Λοιπόν, ο Μπόμπι, ο φίλος μας. Γεια σας, παιδιά από Βανκούβερ. Όπα!
2: Ορίστε.
1: Μπόμπι, έφτασε η ώρα σας. Στείλε μας το τηλέφωνο σου, το κινητό σου.
2: Αύριο
1: εκεί, το σταθερό
2: ή το Σάββατο, πότε θέλεις, να τα πούμε.
1: Θα σε πάρει τηλέφωνο ο Καϊμός, θα σε βγάλει. Θέλουμε να μας δώσεις κλίμα από εκεί. Ένας Έλληνας από το Βανκούβερ, πώς ζει και σε τι ρυθμούς είναι το, αυτή τη στιγμή το παγκόσμιο κύπελλο. Όχι ότι τα παιδιά ανταποκριτές δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
2: Αλλά είσαι ντόπιος, οπότε αντιλαμβάνεσαι διαφορετικά.
1: Ακούσαμε και ωραία πράγματα σήμερα από τα παιδιά που ήταν εκεί πέρα, είτε στο Τορόντο, το Χαϊκάλι που άκουσα, είτε φυσικά το Πέτρο του Μαυριανίδη που ήταν στη Νέα Υόρκη και μας είπε για τους Knicks. Αλλά θέλουμε και ένα κλίμα έτσι από πατρίδα.
2: Έτσι. Ναι, ο ντόπιο το ξέρει καλύτερα. Αφού γκράζεται, ξέρει τι γίνεται. Πώς είναι η διαφορά σήμερα πριν από ένα μήνα.
1: Ναι. Στείλε ένα τηλέφωνο, βάλει και τους κωδικούς μπροστά, γιατί άντε να τα βρει τραγουδάει μας, να σε πάρει τηλέφωνο.
2: Μπορεί και υλικό κινητό.
1: Δεν θα τα πούμε και 10 και μιλάμε και εμείς σήμερα, αλλά.
2: Κάτι γράφεται.
1: Ωραία. Πάω και στον Τάσο. Βάλτε και το One More Coffee. Μας το βρεις, Νίκο? One more coffee. Ήδη το μπορεί και να το έχει βρει. Μιας και το ποτό είναι ο καφές. Ευπρόσδεκτη εκτός Κυριακής που είμαστε κλειστά. Κυριακή μου είπε να έρθουμε. για τα σουβλάκια. Ναι, Τάσο μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Σαν να έχουμε έρθει, ναι, το ξέρεις τώρα.
2: Έχουμε έρθει διαφορά, αλλά
1: έχουμε έρθει, θα ξανάρθουμε.
2: Έχουμε και πρεμιέρα.
1: Έχουμε έρθει χωρίς να σε ξέρουμε. Και αυτό είναι ακόμα πιο.
2: Και φάγαμε ωραία.
1: Το θέλεις, βασικότερο αυτό. Βάλε από Bob Dylan, άντε, που είναι πιο. Δεν είναι πιο, το ίδιο είναι. Βάλτο τώρα. Καλημέρα, παιδιά, από Νέα Αρτάκη, Ουρουγουάης. Όχι, το Ουρουγουάης είναι δικό μου. Γεια σου, ρε Άγγελε, να είσαι καλά. Βεβαίως. Μπόμπι, στείλε ένα τηλέφωνο κάπου να σε βρούμε. Ο Θοδωρής. Μπήκε το τραγούδι, Τάσο, για σένα είναι. Τάσο, μην παρακάνεις παρέα με το Καϊμά κοντό ο γάτα. καλό. Θα με κολλήσουν αυτό το περίεργο. Θα γίνεται σαν τη γιαγιά με τον Κωνσταντίνο το ανέκδοτο. Δεν το ξέρω το ανέκδοτο, ωραίο όμως. Για να λες ανεκδοτάκια, καλώς. Γεια σου, Θόδωρα. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι.

0: Εγώ γελάω. Καημά δεν μπορεί να γελάσει με αυτό το ανεκδοτά, αλλά δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα όπως αντιλαμβάνεσαι. Αρκεί που γελάσαμε όπως και οι δύο. Αυτό μας στάνει. Εντάξει. Λοιπόν, έχετε περίπου 14 λεπτά ακόμη. Στείλτε τα μηνύματά σας. Στέλιος Βραδέλης, στο λεξικό του ποδοσφαίρου. Η δεύτερη βελτιωμένη εκδόση με ειδικό αφιέρωμα στη Κύπρο. Δεν θα σας μείνει άντερο από το γέλιο ο Στερνάρας και γράψει βιβλίο. Έχουμε δώσει και άλλο βιβλίο κάποια στιγμή του Στέλιο, αλλά τώρα αυτό είναι αμικός ποδοσφαιρικό και αξίζει τον κόπο από το Α έως το Ω, έτσι. Λοιπόν, ο Μπόμπι ανταποκρίθηκε, καλέ μου φίλε. Για δέστε εδώ τον αριθμό, να σημειώσεις, να μην το πω στον αέρα.
1: Ωραία, ναι.
0: Να προσέχετε, λέει, να με βγάλετε, λέει, με χαρά, αλλά θα είμαι κριτικός στις συνθήκες του Μουντιάλ. Τον κωδικό δεν τον ξέρω, θα τον βρει ο Καϊμάς γιατί είναι ρεπόρτερ. Σας παρακαλώ.
1: Γιατί είμαστε εμείς η FIFA και θα σε κυνηγήσουμε.
0: Σου διευκρινίζει, γιατί προφανώς ζει κάποιες καταστάσεις εκεί πέρα που δεν το αρέσει.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το λέει. Εμείς θέλουμε να μας δώσει ένα ατμοσφαιρικό.
1: Γι' αυτό λέω, ο ντόπιος θα αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Δηλαδή είναι διαφορετικά ένας κάτοικος της Αθήνας να μιλούσε για το 2004 στους Ολυμπιακούς Αγώνες και διαφορετικά ένας Ολλανδός δημοσιογράφος που θα έρθει εδώ στην Αθήνα.
0: Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να μιλήσουμε με κάποιον που μιλάει και ελληνικά, η καλή μου φίλη από την Ουρουγουάη, η οποία έχει σπουδάσει και εδώ στην Ελλάδα. Να την πάρουμε ένα τηλέφωνο να μας πει για την Ουρουγουάη, αλλά μόλις φτάσουμε μέχρι τα ημετελικά, τότε θα την πάρουμε τηλέφωνο. Δηλαδή, μπορεί και να έχω ακόμα το τηλέφωνο της, να είναι καλά.
1: Α, μιλάς υπαρκτά τώρα, κανένας δεν έκανες πλάκα τώρα.
0: Ναι, καμία πλάκα. Δεν θέλω να πω το όνομα τώρα.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Έχει σημασία. Όμως, υπάρχουν περισσότερο από το 40% του πληθυσμού της Ουρουγουάης. Εντάξει, δεν είναι και 150 εκατομμύρια, okay, αλλά γνωρίζουν ελληνικά. Μιλάνε τα ελληνικά. Έτσι, πέρα από τις πλατείες, τις ονομασίες και τέτοια, στην Ουρουγουάη. Να είσαστε με την Ουρουγουάη, γιατί μας αγαπάνε και εμείς να τους αγαπάμε. Εντάξει τώρα, να είστε με την Ουρουγουάη. Ό,τι θέλει ο καθένας, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Μπόμπι, σ' αγαπάμε. Ο Θοδωρής, η πλάκα πάει με την μπάλα. Πάντα με την πλάκα, αλλά εντάξει τώρα, ξέρεις, κάποιοι τα παίρνουν και λίγο πατριωτικά, ρε φίλε.
1: Δηλαδή, τώρα έχουν γίνει πράγματα και θάματα για την πλάκα, θα λέμε.
0: Ναι, δηλαδή από πλάκα ξεκινάνε όλα και μετά αρχίζουν οι παρεξηγήσεις. Γι' αυτό και προσπαθούμε να κατάμε και εμείς χαμηλά τους τόνους. Και να σου πω και κάτι. Δημόσια ραδιοφωνία τώρα, πόσο πλάκα να κάνουμε. Είπαμε. Όλα έχουν τα όρια τους. Λοιπόν, τελειώνει ο χρόνος σας. Μπορώ να σας πω ότι με αυτά και με αυτά, αλλά όχι ακόμα, για να μην ακούσουμε. Και καλό είναι να μας μιλήσει και λίγο ο Γιάννης Βαλαόρας κάποια στιγμή, έτσι, το ξεχάσαμε. Καλές εκπομπές, λέει και η Νάση, να είσαι καλά, Νάση μας. Τελικά λυσάξατε, εγώ πίστευα ότι μετά τις 2 θα πέσετε για ύπνο, αλλά τελικά...
1: Νυχτοπούλια.
0: Νυχτοπούλια, ναι, μην βάζεις ιδέες.
1: Όχι, μην βάζεις ιδέες, δεν έχει. Δύο η ώρα.
0: Πρόσεξε.
1: Από 20 Ιουλίου.
0: Να σου πω κάτι πολύ σημαντικό.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ προτείνω όποιος στέλνει μηνύματα μετά τις 2 πλέον να μην τα διαβάζουμε.
1: Αλλά για να ακούει αυτός που ακούει,
0: ναι,
1: και να πει πω, ναι, δεν υπάρχει τίποτα. Τζάμπα έχω τα παιδιά εκεί.
0: Ναι. Λοιπόν, πραγματικά είσαστε καταπληκτικοί, μας κρατάτε συντροφιά, βλέπω μέχρι και το Messenger και έχετε κάνει και αιτήματα για να μπείτε στις ομάδες μας και στο TikTok, γιατί είμαστε και TikToker και είμαστε και στο Facebook, Βραδινή Παλαδόρη, οπότε έχει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Και Instagram.
0: Και Instagram.
1: Τρομάρα μας.
0: Έχουμε και Instagram.
1: Ναι.
0: Πώς έχουμε Instagram.
1: Εντύπωση έχουμε Instagram.
0: Έχεις φτιάξει ομάδα.
1: Α, όχι ομάδα.
0: Εννοείς.
1: Σαν Μητσοκαϊμάς, ναι.
0: Σαν Μητσοκαϊμάς και Αναστάσεις. Εντάξει, έτσι ναι. Τα φίλιά μας και σε ένα κορίτσι.
1: Δεν ξέρεις, το Facebook θεωρείται το social της τρίτης ηλικίας. Επειδή αργοπεθαίνει. Δεν μπαίνουν νέα παιδιά.
0: Ναι, αλλά έχει τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα σχολεία.
1: Δεν μπαίνουν νέα παιδιά. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει νέα
0: κάποια
1: παιδιά.
0: Κάποια στιγμή δεν θα μπαίνουν, λες. Αλλά βλέπω ότι όλοι το χρησιμοποιούν και βλέπω και πολλούς νέους γνωρίζοντας πλέον ότι θέλουν να έχουν είτε επαγγελματική προσέγγιση είτε ενημερωτική. Δεν ξέρω πώς. Βλέπω ότι κάποιος σιγά σιγά, έστω και δειλά-δειλά, φτιάχνει ένα προφίλ.
1: Να δουν τι είναι αυτό το Facebook που έχει ο μπαμπάς.
0: Και είναι και το Messenger που παίζει και, το, και ρόλο σημαντικό.
1: Και έχουν το, έχουν τα, το WhatsApp.
0: Ναι. Επίσης μπορείτε να μπείτε στο, στην ομάδα μας Βραδινή Μπαλαδόρη, γιατί έχει κάνει ένα, πώς λέγονται αυτά, podcast.
1: Vidcast.
0: Vidcast.
1: Ναι, είναι. Το pod είναι ακουστικό.
0: Ακουστικό, ε.
1: Το vid είναι τηλεοπτικό, ναι, φαίνεται η, η φάτσα.
0: Λοιπόν, έχει κάνει και λέει τις απόψεις του εκεί ο Δημήτρης για μας μέσω YouTube. Σου έκανα και like, δεν ξέρω, ακουστικέ.
1: Το μοναδικό like θα είναι.
0: Όχι, δεν είναι το μοναδικό. Έχει 4.000. Εντάξει, κάνουμε και λίγο την πλάκα μας. Πλησιάζουμε και προς το φινάλε. Οπότε, λοιπόν, ο Αποστόλης επιμένει εκεί. Το στείλατε για παγκόσμιο κύριο και βγήκε να μας πει για μπάσκετ. Όχι. Όχι, εδώ είσαι φάουλ. Και άσε που για μπάσκετ δεν σε παίρνει να μιλάς, Αποστόλη, γιατί από το Σάββατο κάνει μπάστα και live.
1: Θα έρθει και ο Κοντούλης, νομίζω.
0: Μεταφέρει το κλίμα. Πήγε στη Νέα Υόρκη ο, ο Πετράν. Λοιπόν, μεταφέρει το κλίμα. Τι γίνεται εκεί? Και σου λέει ότι αυτή τη στιγμή η πόλη
1: είναι τρελαμένη με τους Νίκς.
0: Επιστρέφουν στον θρόνο τους.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή είναι μία νίκη από το τίτλο. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί και να μην το καταφέρουν.
1: Νομίζω αν το κάνουν θα ζήσουμε τηλεοπτικά, μιλάω, πανηγυρία σαν να είναι Ευρώπη.
0: Σαν να έχουν πάρει το παγκόσμιο κύπελο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα
1: είναι. Ναι, λέω, είναι, δεν πανηγυρίζουν τόσο πολύ οι Αμερικάνοι τα αθλητικά τους, έτσι, τα τρόπια, τα κύπελα, δεν πανηγυρίζουν.
0: Τα πανηγυρίζουν,
1: αλλά... Θα θυμίσουν Ευρώπη, λέω.
0: Ναι, και παραπάνω. Γεια σου, ρε Βασόλη. Το κατάλαβα μόνο ότι κάνεις πλάκα και εμείς σε γλεντάμε και μας γλεντάς, εντάξει. Να είμαστε πάντα καλά. Όχι μόνο, δεν προσέλαβε. Έλα μόνο, δεν προσβάλλουμε κανένα. Δεν είναι. Όταν, κοίταξε να σου πω κάτι. Μπορεί να πεις, όχι χιδεότητα, μπορείς να πεις κάτι κακό για κάποιον. Απαντάω και στο φίλο μας τον Αποστόλη. Να του πεις οτιδήποτε. Τώρα μην ψάχνω παραδείγματα 3 ώρα τη νύχτα. Και να το πεις με τέτοιο τρόπο και σε τέτοιο κλίμα. Έτσι, δηλαδή σε κλίμα, το λέω τι εννοώ. Όταν όλοι κάνουμε μια πλάκα, δηλαδή μια παρέα που είμαστε μια μεγάλη παρέα, κάνουμε πλάκα με χιούμορ, τέλος πάντων λέμε τα δικά μας. Και είναι και ο ξεκάρφωτος που θα βγει και θα αμολύσει την εμπάθειά του, θα την εκφράσει ή τέλος πάντων θα την πετάξει, την τοξικότητά του και όλα τα σχετικά. Το ένα διαφέρει από το άλλο και να σου πω και κάτι. Έχουμε και την εμπειρία ή τέλος πάντων την αντίληψη, ας την εμπειρία, να καταλάβουμε ποιος γουστάρει και ποιος δεν γουστάρει και ποιος είναι αυτό που είναι και όλα τα σχετικά. Έχεις γνώσεις από διεθνές ποδόσφαιρο. Το πρόβλημά σου, φίλε Χρήστο, είναι ότι δεν έχεις γνώσεις από ελληνικό ποδόσφαιρο. Καλά του κανά.
1: Καλά του
0: κανά. Ευχαριστήθηκα. Σε πειράζω, Χρυσάρα. Βέβαια, ξέρεις και μουσικάρες και όλα τα σχετικά. Είσαι συνεργάτης πλέον εδώ. Και από NBA ξέρεις, εντάξει, να σου πω κάτι, Χρυσάρα. Άστο να πάει, άστο. Άστο πονάει, άστο. Γιατί ξέρεις, ξέρω. Οι ξερόλες δεν περνάνε. Λίγα και καλά. Τόσα να λέτε. Τα λίγα λόγια, ζάχαρη και τα καθόλου μέλι. Λοιπόν, τέλος και ο διαγωνισμός για σήμερα. Θα τρέξει και αύριο γιατί θα δώσουμε αντίτυπα. Στέλιος Βραδέλης στο λεξικό του ποδοσφαίρου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Δημήτρη, με αυτά και με αυτά.
1: Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα.
0: Δεν ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα. Ήρθε η ώρα του.
1: Του Δημακού και.
0: και του Γιαχανατζή.
1: Ναι, ναι.
0: Και του Κοντού που θα μεταδώσει.
1: Εντάξει, στις... είναι 5 τώρα, είναι Γιαχάνα και Δημακό.
0: Σωστό. 5 η ώρα θα πάει μέχρι τις 7. Όχι τα παιδιά, ενώ.
1: Ο Κοντούλης.
0: Ο Κοντός. Ναι, ναι. Και μετά θα βγει και το στούντιο και θα διαβάσει και κάποια μηνύματα.
1: Και εκεί θα απαντήσει μετά.
0: Εκεί θα σας ξεκάνει.
1: Θα πιει νερό και θα απαντήσει.
0: Λοιπόν, καλό ξημέρωμα και σε σένα, φίλε. Καλό ξημέρωμα σε όλες τις φίλες και τους φίλους. Είναι η ελληνική ραδιοφωνία. Ήταν η Βραδινή Μπαλαδόρη. Μικρόφωνο στο Μουντιάλ. Επί 39 μέρες θα είμαστε εδώ στον αέρα του αγαπημένου σας σταθμού, του Δημόσιο Αθλητικού Ραδιοφώνου. πώς αλλιώς θα το πω.
1: Τη Σερασπόρ και τελείωσε.
0: Τη Σερασπόρ και τα κάλυψε όλα. Μου είπε κάποιος να πω, όχι δεν μου είπε κάποιος από εδώ, κάποιος απ' έξω, να λέτε ότι γιατί τον πήραν για γκάλοπ και το ρωτάγανε, και τους έλεγα για συνέχεια Ερασπόρ. Αυτό, γκάλοπ, πώς τα λέμε, μετρήσεις για τις
1: ναι,
0: μετρήσεις.
1: Ναι.
0: Και λέει να βάλουμε αυτό, ξέρω εγώ, να τώρα αυτό το τραγούδι. Και λέει να λέτε πάντα και να το πείτε και στον αέρα, και το λέω εγώ τώρα στον αέρα, να λέτε πάντα ότι ακούτε Ερασπόρ. Και συμπληρώνω εγώ.
1: Και βραδινή Πολαδόρου.
0: Αγιά σου! Αγιά σου! Και άντε γεια! Άντε γεια. Νικόλα Μαυριδόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσύ θα συνεχίσεις το Γολγοθά σου σήμερα μαζί με τον Άκη Δημακό και τον Δημήτρη Γιαχανατζή και τον Χρήστο Κοντό. Όπως καταλαβαίνετε, η Ερασπόρ γεμάτο πρόγραμμα, ενδεχομένως το πιο γεμάτο πρόγραμμα τουλάχιστον των τελευταίων ετών, για να μην πω, δεν θυμάμαι και πότε να έχει 24 ώρα, πολύ σπάνια και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μόνο.
1: Στη Βραζιλία Ολυμπιακοί αγώνες πάλι.
0: Ναι, εγώ εδώ ήμουν. Ναι, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Όχι, στο Τόκιο ήμουν εδώ.
1: Και Βραζιλία ήσουν. Έκανες βράδυ, ρε.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Έκανες βράδυ.
0: Εντάξει.
1: Βάζε με κουκουλά.
0: Βλέπω και πάνω.
1: Με τον καφέ, ξέρεις, και με το καφεδάκι, αλλά το καφέ το.
0: Το παγουρίνο.
1: Ναι, όχι το παγουρίνο, μωρέ. Και εσύ είσαι ο θερμός.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έχει έξι πενταπλό ελληνικό καφέ. Μας βρίζει τώρα.
0: Όχι μωρέ, ο Πανός. Ο Πανός
1: σοχάδα,
0: έχει πει, κουνάει όλες τις καρέκλες. Έχει πάει πέρα δόθε. Τι έγινε με την Νότια Αφρική, ήσουν να και έχασες. Λοιπόν, πάνω στα βρούλια στα κάτσε. Γεια σου ρε πάνω στα βρούλια. Λοιπόν, μαγιές.
1: Πάμε, φύγαμε.
0: Τραγουδάρα, ακούτε και Λαβρέντη Μαχαιρίτσα με Ανταμό. Και ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
1: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
1: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.